0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πιγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είστε στην συχνότητα του Sport FM στους 94,6 και από τώρα και για τις επόμενες 3 ώρες θα ακούσετε μουσική ροκ για παππούδες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και στον ήχο ρυθμίζει και διασκεδάζει μαζί του ο Κώστας Κυριάκης. Μουσική ροκ για παππούδες από μια εποχή που στην ροκ πρώτο ρόλο έπαιζε η έμπνευση και ο ηλεκτρισμός, φυσικός και καλλιτεχνικός. Όχι τα καλύτερα εκείνης της εποχής, αλλά πολλά από εκείνα που μου αρέσουν. Και θα ξεκινήσω με 2 καλλιτέχνες που στο μυαλό μου είναι δεμένοι χέρι-χέρι. Τον Jimi Hendrix και την Janis Joplin. Hey Joe και Cry Baby.

Πάντα μετά την Janis Joplin ένιωθα ότι ακολουθούν οι Doors. Θα τους ακούσουμε σε μια, θα έλεγα, ασυνήθιστη εκτέλεση από μια ζωντανή ηχογράφηση στο Los Angeles. Μια ζωντανή ηχογράφηση του Roadhouse Blues.

τις ημέρες πραγματοποίησης ειδικών εκπομπών όπως η σημερινή, απελευθερώνεσαι από μια συμβατικότητα του ραδιοφώνου. Να παίξεις κομμάτια που διαρκούν 3, το πολύ 4 λεπτά. Μετά το Roadhouse Blues, τον Doors, Stairway to Heaven, αλλά όχι από τους Led Zeppelin. Μια σπάνια διασκευή του κομματιού από έναν πάρα πολύ μεγάλο καλλιτέχνη, τον Frank Zappa.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sport FM 94,6, εκπομπή με τίτλο Rock για παππούδες. Μουσική από μια εποχή που η ροκ ήταν κυρίως θέμα έμπνευσης και ηλεκτρισμού, φυσικού και καλλιτεχνικού. Και όταν κάνεις μια τέτοια εκπομπή, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος να περνάς από τη μία όχθη του Ατλαντικού στην άλλη. Και επειδή το ροκ πατούσε και πατάει γερά πάνω στο rhythm and blues, θα ακολουθήσουν ο John Mayall με τους Blues Breakers και τον Eric Clapton στο All Your Love και ένας μεγάλος Ιρλανδός, ο Rory Gallagher, στο A Million Miles Away.

από την Ιρλανδία ξανά απέναντι στον Αμερικανικό Νότο, στους Λίναρτ Σκίναρτ των αδερφών Βαν Ζαντ και το εξαιρετικό από κάθε άποψη ελεύθερο πουλί.

αυτή την πρώτη ώρα θα κλείσει ένα κομμάτι που όλοι θυμόμαστε πως πάει, αλλά δεν θυμόμαστε ποιοι το λένε. Ένα από τα πιο γνωστά riff rock κιθάρας, τον Focus, και είναι το Hocus Pocus.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM 94,6, ροκ για παππούδες. Μια τρίωρη περιπλάνηση σε μια μουσική ροκ αθάνατη, του παρελθόντος βεβαίως, αλλά κλασική, που σημαίνει για πάντα. Το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα ξεκινήσει με ένα από αυτά τα group που ονομάστηκαν Super Group λόγω του μεγέθους των μουσικών που τα αποτελούσαν. Είναι η Cream και θα τους ακούσουμε στο Sunshine of Your Love.

Χρήστος Χαραλαμπόπουλος στο μικρόφωνο του σταθμού και τις μουσικές επιλογές, Κώστας Κυριάκης στη ρύθμιση του ήχου. Στη συνέχεια μια διασκευή, το Born to be Wild, ένα κομμάτι των Steppenwolf που έγινε γνωστό μέσα από την ταινία Easy Rider, θα το ακούσουμε εδώ σε μια εξαιρετική διασκευή των Blue Oyster Cult.

Τα παλιά χρόνια στις κασέτες που έγραφα είτε τις δικές μου είτε των φίλων μου, μετά την διασκευή του Born to be Wild από τους Blue Oyster Cult, έβαζα πάντα το παρανόητο Black Sabbath. Έτσι θα κάνω και εδώ.

Αμερική, Αμερική του Woodstock, Αμερική των δρόμων, Αμερική των παιδιών των λουλουδιών. Grateful Dead, Not Fade Away, Going Down the Road. Ένα εκπληκτικό medley, 9 λεπτών και 15 δευτερολέπτων περίπου.

Μένουμε στην Αμερική και μένουμε στην Αμερική του τραγουδιού διαμαρτυρίας. Την μουσική Αμερική που ξεσηκώθηκε στο Βιετνάμ. Country Joe and the Fish. I feel like I am fixing to die. Give me enough!

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Sport FM 94,6, μουσική με τίτλο Rock για παππούδες. Δεν περιλαμβάνει τα καλύτερα κομμάτια εκείνης της εποχής, αλλά κομμάτια που αρέσουν και στον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που είναι στο μικρόφωνο του Sport FM και τις μουσικές επιλογές, αλλά και τον Κώστα Κυριάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου.

Να συνεχίσουμε με κάποιους που ορισμένοι θα έβαζαν στην αρχή της ιστορίας. Deep Purple και Highway Star. 2

0: και να μην θες να το κάνεις εσύ, θα σε οδηγήσουν τα πράγματα. Γιατί οι Deep Purple τραβάνε από το χέρι τους 10 Years After και τον Alvin Lee στο I'm Going Home, ένα τραγούδι που τον γνώρισε σε όλους όσοι δεν τον ήξεραν στο Woodstock. Είπαν πως ήταν και ήταν ο γρηγορότερος κιθαρίστας του κόσμου σε ένα από τα πιο διάσημα solo στην ιστορία της rock μουσικής. 10 Years After, I'm Going Home.
1: Thank you for your appreciation. We'd like to thank you for coming along and joining in the spirit of the fun. You may all consider yourself recording artists after tonight.

0: Thank you very much. There we are, ladies and gentlemen, live at Good Sleek, 10 years after.
1: Από τον Alvin Lee σε έναν άλλον αγαπημένο μου κιθαρίστα και ένα συγκρότημα, γιατί δεν ήταν μόνος του, τον Peter Green. Πολύ λιγότερο γρήγορος ή μάλλον περισσότερο αργός, αλλά πολύ μεγαλύτερος τεχνίτης και βαθύς γνώστης του rhythm and blues. Εδώ με τους Fleetwood Mac, σε μια ζωντανή ηχογράφηση και διασκευή του Black Magic Woman.
2: Okay. Before we get started, I'd just like to say that we are making a live recording here tonight and should be A-OK. So right now, Boston Tea Party is proud to present to you the one and only incredible Fleetwood Mac. Come on, let's hear it for him.

0: τεξανοί, απολύτικοι. Αν μπορούσαν, θα ήταν support group στις προεκλογικές ομιλίες του George Bush Jr. Αλλά είχαν μερικά κομμάτια που τα ζηλεύουμε ακόμα. ZZ Top και La Grance.
1: Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

Ο Dr. Φίλγουτ και η παρέα του κλείνουν την αυλαία σε αυτό το δεύτερο δίωρο της μουσικής rock για παππούδες. You don't love me.

0: 92,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM 94,6. Εκπομπή με τίτλο στην ετικέτα Rock για παππούδες. Από μια εποχή που η rock ήταν περισσότερο θέμα έμπνευσης, τεχνικής και ηλεκτρισμού φυσικού και καλλιτεχνικού. Ξεκινάει η τελευταία ώρα αυτού του τρίωρου με μια θρυλική συνάντηση. Johnny the Fox meets Jimmy the Weed στο όχημα το μουσικό του Phil Lynott, του Thin Lizzy.

Δεν θα σας αφήσω να περιμένετε άλλο. Ξέρω ότι κάποιοι που ακούν από την αρχή αυτή την εκπομπή περιμένουν να ακούσουν τους Led Zeppelin νωρίτερα. Θα τους ακούσουν τώρα στο Babe I'm Gonna Leave You και στη συνέχεια η Babe Ruth με μια διασκευή από ένα μουσικό θέμα του Ένιο Μορικόνε που βάφτισαν ως ο Μεξικάνος.

Καλά, και από Σαντάνα τίποτα θα πει κάποιος φίλος. Όχι βέβαια. She's not there, από του Σαντάνα, χέρι χέρι με το απολύτικο blues των Little Feet.

Μέχρι τη διακοπή θα μας πάνε κάποιοι που αρκετοί από εσάς έχετε. Μέχρι τη διακοπή θα μας πάνε κάποιοι που αρκετοί από εσάς έχετε ξεχάσει.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής Rock για παππούδες. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου ο Κώστας Κυριάκης. Αυτό το μισάωρο είναι το αγαπημένο μου. Και γι' αυτό θα ξεκινήσω έτσι, με τους Yardbirds.

Ακολουθούν χωρίς διακοπή για διαφημίσεις ενδιάμεσα, όπως θα έλεγαν, η Queen και το The Millionaire Waltz, το Quadrophenia από τους Who και το Time από τους Pink Floyd. Ένα κομμάτι πριν από το τέλος.

από τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο του Sport FM και τις μουσικές επιλογές για σχεδόν 3 ώρες, και τον Κώστα Κυριάκη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ευχές να είστε όλοι καλά και να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, και τα δέοντας τη μαμά σας, με το μόνο κομμάτι που θα μπορούσε να κλείσει μια επετειακή, μια εκπομπή εορταστική που θα είχε τον τίτλο «Rock για παππούδες». Jethro Tull και «To All to Rock and Roll, Too Young to Die».

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 3.

0: 52.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
4: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: FM Patra.
1: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
2: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
1: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
2: Τηλέφωνο 2610 525 352.
1: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
2: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια. Βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
7: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
8: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου, η

0: Ράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία.
2: Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Oh, τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε...
7: είπε παπά.
6: Όχι.
7: Είπε παπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Sport FM Patras 94,6.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
2: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
2: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610-677-72 και 6987-177-655.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μου.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το

Καλημέρα σε όλους. Ναι, καλή εβδομάδα.

Sport FM Πάτρας 96,3. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 9, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Σάρης και ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Δευτέρα 11 Μαΐου σήμερα.

Λοιπόν, του Αγίου Αρμοδίου του Μάρτυρος, θα τα πει βέβαια και ο Σαρής μετά, έτσι δεν κάνει. Του Αγίου Κυρίλου και Μεθόδιου, του Αγίου Αργυρίου, της Αγίας Ολυμπίας. Έχουμε πολλά ονόματα σήμερα, δηλαδή γιορτάζει ο Αρμόδιος και η Αρμόδιο, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, η Αργυρή, η Αργυρούλα, η Ασημίνα, η Ολυμπία, η Ολυμπιάδα, η Όλια, όλα αυτά τα περιφερή ονόματα και ο Διοσκουρίδης ή ο Διόσκορος. Τα σπάνιο όνομα. Πάρα πολύ σπάνιο η αλήθεια. Σελήνη είναι 23,6 ημερών, δηλαδή είναι ακριβώς στη μέση. Για περίπου τέλος πάντων. 31 Μαΐου είναι η επόμενη Πανσέληνος. Και η δύση του ηλίου είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά.

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό, όπως κάνουμε εδώ κάθε πρωί. Μέχρι 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Νομίζω οι περισσότεροι ζεσταίνεστε, γιατί είναι αυτή η περίοδος που έχει ζέστη. Έχει ζέστη. Και η αλήθεια είναι ότι στα αυτοκίνητα, ίσως διαπιστώσετε και σήμερα το πρωί, έτσι η σκόνη, η οποία έχει κάνει την εμφάνισή της. Και αύριο θα είναι έτσι ένα θερμό επεισόδιο σκόνης και η θερμοκρασία στην Πάτρα ίσως ξεπεράσει και τους 29, ίσως και 30 κατά τόπους σε κάποια σημεία, 30 βαθμούς. Αλλά την Τετάρτη δείχνει προς το απογευματάκι να χαλάει ο καιρός, να έχουμε βροχές, όπως και την Πέμπτη. Ναι, θα έχει βροχή. Η θερμοκρασία θα πέσει λίγο, θα πάμε στους 22 και 23, αλλά ξανά την ανηφόρα θα πάρει το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Έτσι είναι ο Μάιος. Ο Μάιος έχει τα ξεσπάσματά του, ρε παιδάκι μου, εκεί που έχει ήλιο, ας πούμε, μπορεί ξαφνικά να νιώσει ότι στην Καραϊβική, στο Survivor, για να σε πιάσει μια μπόρα, και αυτό ήτανε. Δεν έχει τώρα κρύα και τα λοιπά. Ο Μάιος δύσκολα να έχει κρύα. Αν και είδαμε πριν λίγες μέρες, χιόνισε σε κάποια σημεία της Ελλάδος. Λοιπόν, αεκοϊός είναι, ούτε χανταϊός, ούτε μας έχουν κατακλείσει τώρα, μας τρομοκρατούν πάλι. Ούτε, πως λέει το άλλος, νοροϊός. Τι είναι αυτά, πρέπει να μαθαίνουμε όλους τους ιούς του πλανήτη, έτσι πραγματικά. Ένας Έλληνας, από ό,τι πληροφορηθήκαμε, ήτανε βασικά στο κουραστηρόπλο, τον έχουν τον άνθρωπο 45 μέρες να τον έχουν σε καραντίνα. Εντάξει, όπως πάντα, τέλος πάντων, η υπερβολή που έχουμε σαν χώρα. Αλλά τέλος πάντων, αυτά δεν είναι δικά μας θέματα να τα σχολιάζουμε. Απλά έτσι λέω, ρε. Α, χρόνια πολλά στο φίλο μου το Θοδωρή, που έχει γενέθλια. Γεια σου, ρε Θοδωράκο, να είσαι ευτυχισμένος. Θεματοφύλακας Παναχαϊκής, πολύ καλό παιδί. Καλός θεματοφύλακας. Για μένα παίζει ρόλο πάντα και έτσι ο χαρακτήρας που έχει ο καθένας και το τι παρουσιάζει στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, ΑΕΚ λοιπόν. Αυτό αποφάσισε η μοίρα. Ίσως η μοίρα. Αποφάσισαν και οι άλλοι, οι οποίοι δεν βλέπονται. Κατάφερε ο Παναθηναϊκός δηλαδή να είναι πιο ανταγωνιστικός από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ, με συγχωρείτε, στα παιχνίδια με την ΑΕΚ. Και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ λοιπόν είναι για 14η φορά πρωταθλήτρια Ελλάδος σε ένα παιχνίδι που κέρδισε χθες τον Παναθηναϊκό με ανατροπή κιόλας. Στο 93ο λεπτό, με τη δόση τύχης, με ό,τι είναι τέλος πάντων σε αυτές τις περιπτώσεις, και την καρδιά πρωταθλήτριας που λέμε, και κατάφερε να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που παρότι προηγήθηκε και είχε γενικά πάρα πολύ καλή εικόνα για αδιάφορη ομάδα, είναι η αλήθεια, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να κρατήσει αποτέλεσμα. Μα πώς να μπορέσει να κρατήσει αποτέλεσμα? Αυτούς που έχεις στην άμυνα δεν γίνεται να πάρεις αποτέλεσμα με αυτούς. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ τυχερός. Κάτι που δεν είχε χθες, αλλά τέλος πάντων, ποιος θα το θυμάται, θα μου πείτε την αλήθεια. Όλα ξεχνιούνται. Όπως πέρυσι ξεχάστηκε η πορεία της ΑΕΚ στα play-offs με τις 6 ερείτες, και είδατε τι έγινε φέτος. Έτσι θα ξεχαστεί και αυτή η πορεία του Παναθηναϊκού. Βέβαια, για τον Παναθηναϊκό είναι τελείως διαφορετικά, γιατί και η ΑΕΚ τουλάχιστον έχει στο διάστημα που ο Παναθηναϊκός δεν υπάρχει, έχει πάρει και δύο πρωταθλήματα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και μια σκληρή πραγματικότητα για τους Παναθηναϊκούς, οι οποίοι δεν ξέρουν τι να πρωτοακούσουν πραγματικά. Γιατί, εντάξει, ο Ράφα Μπενίτεθ θα χαιρετήσει, θα πάρει τη βαλίτσα του και θα φύγει. Φαίνεται ότι είναι εκτός πραγματικότητας. Συνεχίζει δηλαδή αυτές τις δηλώσεις τις πολύ περίεργες που προκαλούν πολλές φορές εντύπωση. Ή και λένε κάποιοι ότι λέει αλήθειες. Ναι, προφανώς λέει και αλήθειες μέσα, ότι δεν έχει παίχτες, εντάξει, δεν χρειάζεται να μας το πει ο Μπενίτεθ, το βλέπουμε, δεν είναι, εντάξει. Αλλά και αυτός είχε την ευκαιρία να φέρει παίχτες στο εξάμηνο που ήρθε εδώ πέρα και δεν βελτίωσε καθόλου την ομάδα. Τότε να μου λέει αν είναι τώρα χωρίς άγχος, χαίρο πολύ, δείχνει μια, ας πούμε, καλή εικόνα. Βέβαια με τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλή εικόνα, αλλά οκ. Okay. Ξεσπάσματα είναι αυτά. Λίγο πριν ο ασθενής, ξέρετε, λίγο πριν πεθάνει, αγωνιστικά βέβαια ο Παναθηναϊκός, κάνει και κάποιες εκκλάμψεις. Ο Παναθηναϊκός έχει πεθάνει προπολού αγωνιστικά. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Το θέμα μας είναι ότι η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Στη δεύτερη θέση θα γίνει η σφαγή και στα δύο τελευταία παιχνίδια. Την Τετάρτη υπάρχει εμβόλυμη αγωνιστική. 7:30 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, ένας Ολυμπιακός και ένας ΠΑΟΚ, οι οποίοι δεν
Δεν είναι. Δεν έχουν το γκολ. Είναι, παίζουν πάρα πολύ. Θα πω αγχωμένα, ρε παιδί μου. Δεν έχουν αυτή τη σπιρτάδα που είχαν πριν καιρό. Καλά, ο Ολυμπιακός δεν το έχει καθόλου και φέτος γενικά τη σπιρτάδα αυτή που είχε πέρσι. Καμία σχέση. Είδατε, λέω πολλές φορές, χωρίς πολλές αλλαγές σε σχέση με πέρσι, με τον ίδιο προπονητή και είναι άλλη ομάδα. Γι' αυτό λέμε, κανείς δεν σου εγγυάται την επιτυχία στο ποδόσφαιρο. Δεν σημαίνει ότι θα κάνεις κινήσεις ή θα κρατήσεις τον ίδιο προπονητή ή θα κάνεις και 2-3 κινήσεις καλύτερες, τηρουμένων των αναλογιών, γιατί στον Ολυμπιακό δεν ξέρω αν έγιναν καλύτερες, και ότι θα σου βγει. Δεν σου εγγυάται κανείς την επιτυχία. Οι περισσότεροι θα σου κρούσουν το καμπανάκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Και στον Ολυμπιακό εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν πάνε καλά τα πράγματα. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι και οι τρεις θα ψάχνουν προπονητή. Το έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι και οι τρεις θα ψάχνουν προπονητή. Οι τρεις μεγάλοι, εκτός της ΑΕΚ φυσικά. Και φυσικά η ΑΕΚ θέλει να βγει πρωταθλήτρια η Hearts, να πάει και στην ως ισχυρή. Παίξει τη Champions League η ΑΕΚ. Δεν ξέρω, το Μέγκα θα δείχνει δηλαδή ΑΕΚ. Πώς τα φαίνει η μοίρα καμιά φορά, λέμε. Ναι. Και ας ελπίσουμε να δούμε βασικά ποιος θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο για το Champions League. Στο Europa League θα πάει ο τρίτος, ο κυπελούχος Σόφι και στο Conference ο Παναθηναϊκός. Αυτά είναι τα εισιτήρια τα ευρωπαϊκά. Αυτά από την Super League, που η οποία μας αποχαιρετά το επόμενο Σαββατοκύριακο.

για το ξέσπασμα Ηλιόπουλο ότι μπήκε και στον αγωνιστικό χώρο και κλώτσαγε και είχε ασχολίαστο. Δεν θα σχολιάσω κάτι. Τι να σχολιάζει δηλαδή πραγματικά. Αυτά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Να κατεβαίνει ο πρόεδρος στο γήπεδο, να κλωτσάει μπάλες και να... Και μετά βέβαια η δηλώση ήταν λίγο... Ρε παιδί μου, εγώ δεν καταλαβαίνω. Γιατί εννοεί, άστο να μην πω τι είναι, τι εννοεί αυτά τα βρώμικα τέλος πάντων, να συμμετέχει σε ένα βρώμικο πρωτάθλημα. Άρα και αυτός που το πήρε δεν είναι βρώμικος. Γιατί όταν συμμετέχει σε ένα βρώμικο πρωτάθλημα, είσαι και εσύ μέσα σε αυτό. Δεν μπαίνω σε διαδικασία, ας κάνει ό,τι θέλει ο άνθρωπος. Πάμε παρακάτω. Είχαμε στο παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος αυτό το απίστευτο περιστατικό, το οποίο εγώ δεν έχω καταλάβει αν έχει καταλάβει κάποιος τι έχει γίνει. Δέχτηκε, γιατί ο Πύργος το αμφισβητεί ότι δέχτηκε, ότι έκανε δηλαδή θέατρο μπαστακός. Βέβαια, παιδιά, να σου πω κάτι. Υπάρχει φωτογραφία που είναι σχισμή του. Δέχτηκε μπουκάλι από την κερκίδα, Θόδωρε. Έχει εδώ ο ποδοσφαιριστής Ζακίνθο, έχει ένα σκίσιμο. Τώρα, το είχαν σκηνοθετημένο και του βάνανε κόκκινη μπογιά εκεί, δεν πιστεύω. Δηλαδή, πραγματικά είναι, εντάξει, τραβηγμένο. Θα φανεί και αυτοί που είναι από πάνω τις αποφάσεις θα τις πάρουν. Πάντως όλα δείχνουν ότι όλα δείχνουν. Δεν ξέρω γιατί έπεσαν πολλά μπουκάλια. Ότι θα το χάσει τα χαρτιά ο Πύργος. Και έτσι όπως πάει θα χάσει και την άνοδο. Τι να πω. Στο 89 λοιπόν διακόπη η αναμέτρηση, καθώς ο Σίλβα ευστόχησε στο πέναλτι στο 78. Ο Σίλβα, ο Τζακίνθο που εκτέλεσε το 78 λοιπόν το ευστόχησε. Και αμέσως μετά υπήρχαν πολλά αντικείμενα, κυρίως μπουκάλια, με αποτέλεσμα τραυματισμό του Μπαστακού.

Λοιπόν, πάμε και στα δικά μας, κατεβαίνοντας τέλος πάντων τις κατηγορίες. Στο ερασιτεχνικό, που βέβαια ειδικός μετά θα είναι ο Δημήτρης Αρίζας, σας τα πει όλα ότι έγινε, αλλά εντάξει, έτσι επιγραμματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν η μέρα του Ατρόμητου. Αναδείχθηκε και επίσημα πρωταθλητής, ήταν κάτι το οποίο οι περισσότεροι το περιμέναμε. Εγώ προσωπικά το είχα προβλέψει ότι ο Ατρόμητος θα είναι η ομάδα η οποία θα πάρει το εισιτήριο, και γιατί έχω εμπιστοσύνη στο Βασίλη Μπαλατή, τον οποίο εκτιμώ πάρα πολύ προπονητικά, αλλά και σαν άνθρωπο, γιατί τον γνωρίζω πολλά χρόνια και ξέρω τι είναι ικανός να κάνει ο Βασίλης. Έχει δουλέψει πολύ και έχω ξαναπεί ότι χωρίς τα πάρα πολλά ονόματα δεν σημαίνει ότι αν έχεις πάρα πολλά ονόματα, τα λέγαμε και πριν, θα πάρεις το πρωτάθλημα. Ο Μπαλατής στηρίχθηκε κυρίως σε παιδιά που δεν έχουν ξαναπάρει πρωτάθλημα, είναι η αλήθεια. Και άξια πήρε αυτό το πρωτάθλημα. Μετά από 33 χρόνια θα είναι και σε εθνική κατηγορία ο Ατρόμητος. Είχε λάβει μέρος στη Δέλτα Εθνική το 93-94. Μετά το 6-0 λοιπόν, και ήδη απέναντι στον Πήγασο, και ξεκινάει η διαδικασία για τη γιορτή, η οποία αναμένεται να είναι η φιέστα, όπως λέμε εμείς, η οποία αναμένεται να γίνει στην Ανθίας, με πολλές εκπλήξεις, με διόροφο λεωφορείο και είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα και θα τα πληροφορηθούμε και σας τα μεταφέρουμε. Μια ωραία γιορτή που ετοιμάζει ο Ατρόμητος για τα Ζαρουχλέικα, που είναι το καμάρι του τώρα ο Ατρόμητος, κακά τα ψέματα, μια χαρά. Έτσι, με αυτά που ετοιμάζουμε θα δούμε πράγματα τα οποία, ξέρετε, στο ερασιτεχνικό δεν τα βλέπουμε και συχνά. Τα βλέπουμε, ξέρω εγώ, από επαγγελματικές ομάδες, από ερασιτεχνική ομάδα όχι. Και μάλιστα ο Νεκτάριος Κόντρας είπε εδώ στο Sport FM Πάτρας, μετά τη λήξη του αγώνα Ατρόμητος Πήγασος, ότι το είχα υποσχεθεί ότι στα 100 χρόνια του Ατρομήτου η ομάδα θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Και έτσι γίνεται.

Πάμε στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει κάποια, ας πούμε, είδηση που αφορά την Παναχαϊκή. Ναι, έχουν προχωρήσει συζητήσεις, αυτό επιβεβαιώνεται και από την ίδια την Ερασιτεχνική Παναχαϊκή, αλλά αυτή τη στιγμή τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει καμία συμφωνία, καμία υπογραφή, και μάλιστα είναι αρκετά συγκρατημένοι στις δηλώσεις τους οι άνθρωποι της Ερασιτεχνικής Παναχαϊκής, ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορούν να μιλάμε για αυτό το θέμα. Διέψευσαν πάλι το όνομα του γνωστού μάνατζερ, του Τάσου Παπαδόπουλου, που ακούστηκε πάλι το όνομά του. Τι να πω. Θεωρώ ότι ούτε αυτή την εβδομάδα θα έχουμε εξέλιξη, έτσι όπως το πάμε. Βέβαια να πούμε ότι θα πρέπει να τελειώσει το, μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να τελειώσει το ζήτημα. Καθώς υπάρχει και η πίεση από την Παναχαϊκή ιδέα που έχει ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς το παρόν βέβαια δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την Ερασιτεχνική, η οποία το μυαλό της είναι μόνο στις υπογραφές με τον υποψήφιο επενδυτή, ας το πούμε έτσι, υποψήφιο επενδυτή. Τώρα την ίδια ώρα η Θύελλα συνεχίζει την προσπάθειά της, μήπως και πάρει το εισιτήριο παραμονής με διοικητική παρέμβαση από την πολιτεία. Μάλιστα χθες εξέδωσε και ανακοίνωση. Να διαβάσουμε. Σε μια εποχή που το ελληνικό ποδόσφαιρο δοκιμάζεται καθημερινά από προχειρότητα, οικονομική αστάθεια και έλλειψη σχεδιασμού, ουσιαστικού σχεδιασμού, η Θύελλα Πατώνη συνεχίζει να αποδεικνύει στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά, με σοβαρότητα, συνέπεια, ήθος και πραγματική επένδυση στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Η Θύελλα Πατώνη δεν αποτελεί απλώς έναν ιστορικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της Πάτρας. Αποτελεί έναν οργανισμό που εδώ και χρόνια επενδύει ουσιαστικά στις ακαδημίες, στις εγκαταστάσεις και στις συνθήκες ανάπτυξης των νέων αθλητών, χτίζοντας ένα μοντέλο λειτουργίας που σπάνια συναντά κανείς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Την ώρα που πολλές ομάδες δυσκολεύονται ακόμα και να διατηρήσουν βασικές αθλητικές δομές, η Θύελλα Πατώνη διαθέτει ήδη 5 γήπεδα με φυσικό χλωτάπητα, καθώς και ένα γήπεδο 11x11 κανονικών διαστάσεων με τεχνητό χλωτάπητα της τελευταίας γενιάς, δημιουργώντας καθημερινά επαγγελματικές συνθήκες προπόνησης για εκατοντάδες παιδιά της περιοχής. Παράλληλα, στο αθλητικό κέντρο Φώτης Αραβαντινός βρίσκονται σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις εξυγχρονισμού με νέα γήπεδα 7x7, νέο υβριδικό τάπητα τελευταίας γενιάς, σύγχρονο ηλεκτροφωτισμό LED, αναβαθμισμένους βοηθητικούς χώρους και συνολική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου αθλητικού περιβάλλοντος. Οι εικόνες από τις εργασίες δεν αποτυπώνουν απλώς μια τεχνική αναβάθμιση, αποτυπώνουν μια ξεκάθαρη φιλοσοφία. Μια φιλοσοφία που δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό αποτέλεσμα και στην επόμενη αγωνιστική περίοδο, αλλά επενδύει ουσιαστικά στις επόμενες γενιές ποδοσφαιριστών. Γιατί οι πραγματικά υγιείς ομάδες δεν λειτουργούν με λογική εντυπωσιασμού, λειτουργούν με σχέδιο, υπομονή και καθημερινή δουλειά στις βάσεις του αθλήματος. Η επένδυση της Θύελλας Πατώνη όμως δεν περιορίζεται μόνο στις αθλητικές εγκαταστάσεις και ο Σύλλογος προχωρά παράλληλα και στο ψηφιακό εξυγχρονισμό των ακαδημιών μέσα από την πλατφόρμα Θύελλα Academy, ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης που οργανώνει την καθημερινότητα αθλητών, γονέων και προπονητών.

Ο Ανδρέας Λαμπρόπουλος, ο Κώστας Ρουγκάλας, ο Νίκος Βλασόπουλος, ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγματα αθλητών που ξεκίνησαν από τις υποδομές της Θήλας και συνέχεια πραγματοποίησαν σημαντική πορεία στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη ανακοίνωση, αλλά τελειώνει τώρα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά τέτοιων συλλόγων προς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν δημιουργούν απλώς ομάδες για το παρόν, δημιουργούν τους ποδοσφαιριστές του αύριο. Σε μια χώρα όπου πολλές ομάδες χάθηκαν κάτω από το βάρος χρεών, κακής διαχείρισης και έλλειψης οράματος, η ύπαρξη συλλόγων που συνεχίζουν να επενδύουν με καθαρότητα, σοβαρότητα και συνέπεια αποτελεί ελπίδα για το ίδιο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Γιατί το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στα μεγάλα λόγια και στις προσωρινές επιτυχίες. Χρειάζεται ομάδες που δουλεύουν καθημερινά, δημιουργούν υποδομές, στηρίζουν την νεολαία και αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό ως πραγματική επένδυση για την κοινωνία και τις επόμενες γενιές, λέει η Θήλα.

0: for my case and said, and she said, "Bag, it's not a fallen. You're giving an angel's gun. And then you're suffering inside my brain. Full of in my heart, I'm taking sauce. Something tells me so bad. Me and my baby."
1: Τώρα στο μπάσκετ να πούμε ότι επέστρεψαν οι διοικούντες του Προμηθέα επειδή είχαν πάει στην Καταλωνία για το Final Four του μπάσκετ από Champions League και πλέον ο Γιώργος Βόβορας όλα δείχνουν ότι θα είναι ο εκλεκτός της πατρινής διοίκησης καθώς έχει υπάρξει προφορική συμφωνία μαζί του και έτσι κερδίζει, έχει ένα προβάδισμα σε σχέση με τους υπόλοιπους. Από τη στιγμή που κλείνει ο προπονητής θα αρχίσει σιγά σιγά να συγκροτείται και το ρόστερ. Φαίνεται ότι ο Νάσος Μπαζίνας έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ με συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες, Προμηθέας και ΠΑΟΚ, ή αν θέλετε, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε εδώ, με σούπερ συμβόλαιο από ό,τι φαίνεται. Φαίνει στην Πάτρα λοιπόν ο Προμηθέας και τον Νίκο Δίπλαρο από τη στιγμή που θα φύγει ο Μπαζίνας και έτσι να πούμε ότι ο Άρης έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τον Νίκο Πλώτα. Όμως έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030. Άρα για να τον αποκτήσει ο Άρης θα πρέπει να καταβάλει ένα πολύ σημαντικό ποσό στους πατρινούς. Ο Καπετάκης επιστρέφει στον Προμηθέα καθώς ολοκληρώθηκε ο δανεισμός στους Σοφάδες. Ο Τσάμις που έκανε μια πολύ καλή σεζόν με τη Λευκάδα, όλα δείχνουν ότι η παραχώρησή του δεν θα συνεχιστεί και έτσι επιστρέφει στον Προμηθέα. Ο Κόουλμαν έχει συμβόλαιο με τον Προμηθέα και έχει πολλές πιθανότητες να μείνει, όπως και ο Χάρης, αλλά τον πιθανότερο είναι να βρεθεί κάποιος άλλος Αμερικανός στη θέση του. Ο Χάμοντς έχει κερδίσει έτσι την εμπιστοσύνη της ομάδας και δεν αποκλείεται να μείνει. Ο Σταυρακόπουλος έχει συμβόλαιο, αλλά όλα είναι ανοιχτά. Αν και ακούγεται ότι η Αθλητική Ένωση Γλαύκο Εσπέρου, αν ανέβει στην Elite League, θα κάνει κίνηση για την απόκτησή του. Από εκεί και πέρα ο Μπατίς δεν θα συνεχίσει και δεν αποκλείεται και μικρή Κομιανίδης Πρέκας να ανέβουν από τον Προμηθέα 2014 στην ανδρική ομάδα, ενώ αναμένεται να δοθεί δανεικός και ο Λάγιος. Τέλος πάντων, όλα αυτά με την επιστροφή των ανθρώπων του Προμηθέα, του Χριστού Μίλα, του Μάκη Γιατρά και του Θανάση Σουφλιά από την Μπανταλώνα, φέρνει εξελίξεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Sport FM Patras 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

μάτια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος, παρέα μέχρι τις 9. Με να έρθει ο Δημήτρης Άρης. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Πάμε παρακάτω. Είχαμε μείνει στο μπάσκετ, αλλά πάμε στην Παναχαϊκή αυτή τη φορά. Δυστυχώς η Παναχαϊκή πάλεψε μέχρι το 30, ήταν μέσα έτσι στο παιχνίδι, στους Γαργαλιάνους, στον πρώτο τελικό του πρώτου ομίλου της National League 2, αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί, με αποτέλεσμα να ιτηθεί με 84-67 και πλέον οι Γαργαλιάνοι προηγούνται με 2-1. Μονόδρομος πια η νίκη για την Παναχαϊκή στο δεύτερο τελικό την Τετάρτη στις 5 στην Πάτρα, προκειμένου η σειρά να οδηγηθεί σε τρίτο τελικό την Κυριακή ξανά στην έδρα της Μεσσηνιακής ομάδας. Η ομάδα του Θανάση Λιών ήταν άστοχη και από τα μακρινά σουτ και έτσι απογοητεύτηκε στο τέλος και οι γηπεδούχοι το εκμεταλλεύτηκαν αυξάνοντας πάρα πολύ τη διαφορά. Ήταν αρκετοί οι φίλοι από την Πάτρα οι οποίοι είχαν πάει χθες στην Μεσσηνία, αλλά δυστυχώς στεναχωρήθηκαν με το τελικό αποτέλεσμα. Χατζόπουλος πέτυχε 15 πόντους, ο Καραγγελής 9, ο Μπίρμπας 7 πόντους με 2 τρίποντα, ο Νικολάου 9, ο Χρονόπουλος 11 πόντους με ένα τρίποντο, ο Χριστόπουλος 5, ο Τσιμίδης 6, ο Κανελάκης 3 με ένα τρίποντο, ο Οικονομίδης 2, ο Μοσχοβάκης είχε συμμετοχή. Δεν έμπαινε τίποτα μέσα στο καλάθι, σχολίαζαν χθες οι άνθρωποι της Παναχαϊκής. Ο Θανάση Λιώνας είπε ότι παλέψαμε για μεγάλο χρονικό διάστημα, όμως δεν τα καταφέραμε, δεν μείναμε προσιλωμένοι 100% στην άμυνα, καθώς δεχτήκαμε πολλούς πόντους. Πρέπει να καταλάβουμε ότι παίζουμε με μια καλή και γυμνασμένη ομάδα, οπότε πρέπει να κάνουμε πράγματα. Ήταν όμως μια ήττα στον πρώτο τελικό. Έχω εμπιστοσύνη στην ομάδα του, θα δουλέψουμε και πάμε για την ισοφάριση.

0: προορισμό σου.
1: Λοιπόν, έχουμε και εκλογές σήμερα στην ΣΚΑΗ. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι ο Παναγιώτης Λικούδης θα είναι ο νέος πρόεδρος, καθώς θα είναι ο μοναδικός υποψήφιος. 50 σωματεία αναμένεται να ψηφίσουν. Τα υποψήφια μέλη του ΔΣ είναι ο Μιχάλης ο Βασιλάτος, ο Γιάννης ο Ζωγραφάκης, ο Φίλιππος ο Καραμούζης, ο Σωτήρης ο Κλήρης, ο Νίκος ο Κουμανιώτης, ο Σταύρος ο Κουρής, ο Αλκιβιάδης ο Κωστόπουλος, ο Θανάσης Κούτας, ο Νίκος Τουβάκης, ο Δημήτρης ο Τρασάνης, ο Θόδωρος ο Τσίπας και ο Σαμσόμ ο Χαριτονίδης. Αυτοί είναι οι οποίοι θα ζητούν τον στο Σταυρό, ας το πούμε, στην Ένωση της ΕΣΚΑΗ. Και οι υποψήφια μέλη της Εξελεκτικής Επιτροπής, η Νικολίτσια Κωστοπούλου, ο Τάσος Αναγνωστόπουλος και ο Γιώργος ο Σύψας. 5 η ώρα στα γραφεία του Συνδέσμου Διαιτητών της ΕΣΚΑΗ, με ώρα έναρξης στις 5, εκεί θα γίνει η Γενική Συνέλευση και αμέσως μετά θα ανοίξουν οι κάλπες για την εκλογή του 11 μελούς ΔΣ, δηλαδή ο πρόεδρος και 10 μέλη, αλλά και 3 μελών για την Εξελεκτική Επιτροπή.

Στον Απόλλωνα δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Γιάννης Χριστόπουλος και ο Βασίλης ο Βλασταράς είναι σε επαφή και γενικά ανοιχτή γραμμή για να κλείσουν τα θέματα, κυρίως του προπονητή. Από ό,τι φαίνεται, παρότι δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μείνει ο Ντίνος ο Καλαμπάκος, φαίνεται ότι πιθανότερο είναι να αναζητηθεί νέος προπονητής και φυσικά θεωρείται πιθανό να υπάρχουν αλλαγές στο ρόστερ, καθώς ορισμένοι παίχτες έτσι δεν ικανοποίησαν την ομάδα με την αγωνιστική τους παρουσία τη φετινή χρονιά στο... και να ξεκινήσει τέλος πάντων ο καινούργιος σχεδιασμός για το επόμενο πρωτάθλημα της National League 1. Στο στρατόπεδο της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκος Έσπερος, ο Κώστας Ορμελιώτης, ο προπονητής της ομάδας, έκανε δηλώσεις εν ώψη του Κρόνου Αγίου Δημητρίου, αντιπάλου της πατρινής ομάδας στους τελικούς της National League 1. Είπε ότι ο Κρόνος είναι η καλύτερη ομάδα σε όλους τους ομίλους National League 1, έχοντας μόλις 3 ήττες στο πρωτάθλημα. Έχει έμπειρους παίχτες και ικανότατους, πρωταγωνιστούν χρόνια στο ανώτερο επίπεδο των εθνικών κατηγοριών, ένα ικανό προπονητικό staff και μια ισχυρή διοίκηση με έτσι μεγαλεπίβολα σχέδια. Από την αρχή ως τώρα είναι το ακλόνητο φαβορί. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε στην ουσία η ίδια ομάδα που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια το όμορφο και συναρπαστικό ταξίδι της National League 2. Είμαστε το μεγάλο outsider, αλλά δουλεύουμε σκληρά και κάθε μέρα για να παρουσιάσουμε την εικόνα που μας αντιπροσωπεύει. Επίσης να πω για το μπάσκετ ότι είχαμε για το κύπελο Τσεσκαή το Σάββατο Σκαγιοπούλιο Αθλητική Ένωση Ερωητήκων 60-70 με πάρα πολλές αλλαγές, εννοείται για Ερωητήκων. Και Στάθη Σταθόπουλο βέβαια σε καλή μέρα ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος τράβηξε το κουπί. Για τη Β' ΣΚΑΗ είχαμε τα εξής αποτελέσματα: ΑΕΚΑΤΟ Παναγιάς Εθνικός 59-70, ΧΑΙΚΟΣ ΙΤΙΕΣ 54-67 και το Πελεκάνος Πανελληνιακός είναι 20-0 άνευ αγώνους, καθώς η ομάδα του Πανελληνιακού έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα.

Τώρα η Εθνική Ομάδα Ταεκβοντό ολοκλήρωσε το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Μόναχο. Ανάμεσα στους αθλητές, φυσικά και ο Αποστόλης Παναγόπουλος από την Αστραπή, που εντάξει είναι από τους κορυφαίους, για να μην πω κορυφαίος, στις νέες ηλικίες στην Πάτρα, όσον αφορά το Ταεκβοντό. Και αναχωρεί λοιπόν για το Μόναχο ο πατρινός αθλητής. Που από την ηλικία των 5 ετών έχει καταφέρει αμήνια ήττο στην Ελλάδα τελευταία 5 χρόνια, παρακαλώ πολύ, δεν έχει χάσει στην Ελλάδα. Όλο αυτό το διάστημα έκανε προετοιμασία, είχε στο πλευρό το δάσκαλό του, τον Κωνσταντίνο τον Αντωνακόπουλο. Καλή επιτυχία, του ευχόμαστε και εμείς. Μακάρι να διακριθεί και να, γιατί όχι, να παίρνει ένα μετάλλιο. Says, honey, it won't be that long. Besides, I'd like to see a little more fat. Yeah, I'd like to see a little more fat. You know, I'd like to see a little

Πολύ καλές επιδόσεις είχαμε στο διασυλλογικό πρωτάθλημα στίβου ανδρών γυναικών K20 και σύνθετων αγωνισμάτων K16. Φιλοξενήθηκε το Σαββατοκύριακο στο Παπελοποννησιακό Στάδιο. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να γίνει και ο τελικός του Κυπέλλου Ερασιτεχνών, ο οποίος θα γίνει Τετάρτη. Το θέαμα ήταν αρκετά συναρπαστικό. Υπήρχε συναγωνισμός έντονος με τους πρωταθλητές της Αχαΐας να κερδίζουν έτσι το μετάλλιο. Στον τελικό των 1500 μέτρων, η υπόθεση Πέλοπα ήταν το αγώνισμα αυτό, με τη Σευγενία Χρυσοάβα Πατσάλα, Ανθία Αγγελάτου, Κιλιάνα Βαλαχάν ανεβαίνουν στο βάθρο. Στο άλμα εις ύψος η πρώτη τριάδα ήταν από τη Μαρία Μπαρδάκη του Αρίωνα, την Ευγενία την Παπαντελή από τον Μπελεκάνο και τη Λιδία την Οικονόμου από τον Κούρο. Στα 3000 μέτρα η πρώτη διάδα αποτελείται από τις Αγάπη Σκαπετοράχη, τόπα, από τον Αθηνόδωρο, και τη Δέσποινα την Εφθαλία την Λεκατσά από τον Αρίωνα. Στα 100 μέτρα με εμπόδια διακρίθηκαν η Αθανασία Οικονομοπούλου από τον Κούρο, η Φωτεινή Τσιλγκυριάν από τον Κούρο και η Μαρία Μαρκοπούλου από τον Έολο. Στα 400 μέτρα πρότευση η Αδαμαντία Καμάρου από το Άκρος. Στους άντρες στα 1500 μέτρα στην πρώτη διάδα Νίκος Μπηλιανός και Αλέξανδρος Διαμαντής Κούρτης. Στα 10.000 μέτρα βάδιν τις δύο πρώτες θέσεις πήραν οι Κωνσταντίνος Δεντόπουλος και Λυσέος Μπαρζάκης, και οι δύο από την Ολυμπιάδα εννοείται. Στα 3.000 μέτρα διακρίθηκαν οι Κωνσταντίνος Βεδουράς από την Ολυμπιάδα, ο Γιώργος Ζαρκαδάκης από τον Πέλοπα και ο Δημήτρης Στασόπουλος από τον Αθηνόδωρο. Και στο άλμα εις ύψος, δεύτερη και τρίτη θέση πήραν ο Μιχάλης Σοκαΐπης και ο Γιώργος Τζαβάρας του Κούρου. Είχαμε και αγώνες για το τραμπολίνο. Τραμπολίνο είχαμε αγώνες, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΑΒ και ΓΑΜΑ κατηγοριών, αλλά και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ακροβατικού Διαδρόμου, το οποίο υλοποιήθηκε στην Πάτρα στο Τόφαλος και είχε πάρα πολύ μεγάλη οργανωτική επιτυχία. Ναι. Πάμε και στα υπόλοιπα. Έμεινα από δυνάμεις στο πόλο η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ, έχασε προχθές εκτός έδρας με 16-11 από την Ηλιούπολη. Στο πρώτο μεταξύ τους αγώνα, τον play outs του πρωταθλήματος, και πλέον η Ηλιούπολη προηγείται 1-0 στη σειρά. Η Πατρινή ομάδα έπαιξε χωρίς την τραυματία Μίραρη αλλά και τη Λυκοθανάση, για προσωπικούς λόγους απουσίαζε, και πλέον θέλει, είναι με την πλάτη στον τοίχο και θέλει να δώσει την Τετάρτη στις 7 τον αγώνα ώστε να κάνει το 1-1. Μακάρι, γιατί όχι. Ναι, ο στόχος επετεύχθη για την ομάδα K12 του συλλόγου, για τον ΝΟΠ πάντα, με απολογισμό 2 νίκες και 1 ήττα. Πήρε την πρόκριση στην τελική φάση της Golden League. Η Πατρινή ομάδα, την οποία κατέβασε ο Θόδωρος ο Ρουμάνος, νίξε εύκολα με 15 τον Ναυτικό Μήλο Λάρισας και 5-4 τον Ηρέα Γέρακας, ενώ έχασε και τις λεπτομέρειες 7-6 από τον Ηλυσιακό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ΝΕΠ, η οποία κέρδισε προχθές το Ρέθυμνο, μακάρι θα ταξιδέψει αύριο στην Κρήτη με πλοίο για το παιχνίδι της Τετάρτης, που είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 12 και μενή και τα Δελφίνια θα κάνουν το 2-0 και θα σφραγίσουν αυτόματα και την παραμονή στην Α1. Αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, θα γίνει το Σάββατο στην Πάτρα 1:30 το μεσημέρι.

Και αφού μιλάμε για ΝΕΠ, να πούμε ότι στη Silver League θα συνεχίσει η ΝΕΠ μετά την ολοκλήρωση των αγώνων της τρίτης φάσης του αντίστοιχου πανελληνίου πρωταθλήματος που φιλοξενήθηκαν στο Παπαστράτιο. Εθνικός ΝΕΠ 21-6, Ναυτικός Όμιλος Χανίων ΝΕΠ 18-8 και ΠΑΟΚ ΝΕΠ 16-23. Σε ό,τι αφορά την κολύμβηση, πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την ΝΕΠ στο Διεθνής Meeting Ακρόπολης, στο κλειστό κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ. Ο Φάνης ο Κουρής, που συμμετείχε στην κατηγορία έφηβος Β, συμμετείχε στον πρώτο τελικό των 100 μέτρα πεταλούδα, όπου τερμάτισε στην 8η θέση με 54-72, και στον C τελικό των 50 μέτρα πεταλούδα, όπου τερμάτισε 6η θέση με 24-94, ενώ στα 100 μέτρα ελεύθερο έκανε χρόνο 53-03. Την ίδια ώρα η Βασιλική Σαφυροπούλη ήταν πρώτη στην ηλικιακή της κατηγορία στα 800 μέτρα και δεύτερη στα 1500. Παράλληλο, ο Άγγελος Καρακάσης ως Πέδας ήταν τέταρτος στην ηλικιακή του κατηγορία στα 800 μέτρα ελεύθερο, ενώ η Ήρα Καραγιάννη προκρίθηκε στο τελικό, στο σε τελικό των 200 μέτρα πρόστιο και ήταν 8η, 6η στην ηλικιακή της κατηγορία με χρόνο 1:16:49. Τέλος, η Δήμητρα Κωνσταντάτου ήταν τέταρτη στην ηλικιακή της κατηγορία στα 200 μέτρα με ύπτιο και στα 50 μέτρα. Αντίστοιχα, ενώ η Αποστολή Ασκούτα, που ανήκει στον ΠΑΟΚ αλλά προπονείται με την ΕΠ, συμμετείχε στους Β' τελικούς των 50 μέτρων και 100 μέτρων πεταλούδα ως τέταρτη και έκτη αντίστοιχα.

Πάμε και στο βόλεϊ, όπου στη μάχη της διάκρισης ρίχνεται μεθαύριο η ομάδα βόλεϊ Κορασίνο της Παναχαϊκής. Θα συμμετάσχει στην πρώιμη τελική φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ξεκινά την Τετάρτη στην Αθήνα. Η κοκκινόμαυρη ομάδα θα συμμετάχει στη διοργάνωση ως δευτεραθλήτρια Πελοποννήσου, καθώς το μεγάλο τελικό ιτήθηκε από τον Απόλλωνα Καλαμάτας. Η Παναχαϊκή έχει κληρωθεί στον ίδιο όμιλο με τον Αθλητικό Σύλλογο Πέρα, τον Κίδων Αχανίων και τον Ηλυσιακό. Οι δύο πρώτες ομάδες θα πάρουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η έδρα που θα φιλοξενήσει τον όμιλο. Ωστόσο, οι αγώνες θα ξεκινήσουν Τετάρτη στην Αθήνα και ολοκληρωθούν την Παρασκευή. Ο προπονητής της Παναχαϊκής είναι ο Βασίλης Οκανάς. Η προετοιμασία θα ολοκληρωθεί αύριο και αμέσως μετά η αποστολή θα αναχωρήσει για την Αθήνα. Να δούμε και το ρόστερ της Παναχαϊκής. Η Ελένη Τουμπλαρή, η Έλενα Στεφοπούλου, η Δέσποινα η Κόλια, η Μαριάννα η Κοτσέτα, η Αγάπη η Τσιντώνη, η Βάσο η Κοτσέτα, η Ευγενία η Κόλια, η Ευγενία η Κόκια, η Κόκα, η Ελένη Σαχίνη, η Μαριλία η Μούκα, η Μένια Ιωάννου, η Βασιλική Ανδρικοπούλου, η Ναταλία Ζέρη και η Δήμητρα Κοτσέτα. Τι έπαθες, Δημήτρη? Ναι, φώναζες εχθές, ναι. Εσύ αποκλείεται βέβαια να φώνεις, είναι αλήθεια. Ναι. Πάμε σιγά σιγά, αποχαιρετούμε, γιατί έρχεται ο Δημήτρης Σαρής εδώ να σας πει για όσα έγιναν στην τρίτη εθνική κατηγορία σε ένα πολύ περίεργο περιστατικό. Τώρα ξεκάθαρο, περίεργο. Άλλοι λένε δεν έγινε, άλλοι ότι έγινε. Υπάρχουν ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. Κακώς βέβαια συζητάμε σε αυτά, γιατί και ένα-ένα να ερχόταν, ήταν όλα ανοιχτά έτσι για την τελευταία αγωνιστική. Αυτό ήταν από πάνω πύργος έτσι κι αλλιώς, δεν θα αυτό, αλλά ξέρουμε πολλές φορές οι ίδιοι οι φίλαθλοι κάνουν κακό στην ομάδα τους και φτάνουμε σε αυτό το σημείο να τρέχει τώρα η ΕΠΟ να βγάζει. Βέβαια και εδώ προκύπτει ένα θέμα, αν η απόφαση πρέπει να βγει πριν τελειώσει το, έτσι είναι Δημήτρη, πριν τελειώσει η διαδικασία, για να είναι και δίκαιο όλο αυτό, όλη αυτή η απόφαση που θα έχουμε. Γεια σου ρε Γιώργο. Ναι φίλε, θρίλερ, φινάλε θρίλερ στην Ιταλία. Που δεν με ρωτάς, φινάλε θρίλερ στην Ιταλία. Είχαμε χθες, η Μίλαν ιτήθηκε από την Αταλάντα 2-3. Η Ρώμα έχανε στο 93 2-1 στην Πάρμα, τελικά κέρδισε 2-3. Η Γιουβέντους εντάξει κερδίσει από το Σάββατο και πλέον όλοι εκεί είναι μαζεμένοι για δύο εισιτήρια ακόμα, γιατί η Ίντερ και η Νάπολη έχουν εξασφαλίσει για το Champions League δύο ακόμα εισιτήρια. Ποιες από αυτές τις ομάδες, δηλαδή τη Γιουβέντους που έχει 68, 67 η Ρώμα, 67 η Μίλαν, 65 η Κόμο. Ποιες από αυτές τις ομάδες θα βγουν στο Champions League και ποια στο Europa και στο Conference. Αυτά. Έρχεται Μίτσος Σαρής. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
2: El Greco.
1: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
2: El Greco.
1: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
2: El Greco.
1: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
2: El Greco.
1: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
8: Oh, τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέ.
15: Δεν είναι offside.
16: Το σούτ.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, Sport FM Patras, 96.3 στα 3 corner penalty, με τον Θοδωρή Παπαγιαννόπουλο στη μουσική επιμέλεια και στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Σαρής. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Τις 10, τις 10, τις 10. Μπερδεύτηκα. Ναι ρε παιδί, εντάξει, μπερδεύτηκα, είχα μείνει στο παλιό πρόγραμμα, μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. 10, 11, 11, 12 θα είναι μαζί σας, Μαρία Ζαφυράτου και Αλέκτρος Τσουβέλας.

Ο μήνας σήμερα έχει 11 του Μάη, είναι Αγίου Αρμοδίου Μάρτυρος, Αγίων Κυρίλου και Μεθόδιου, Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, Αγίας Ολυμπίας και Αγίου Διοσκόρου. Γιορτάζει λοιπόν ο Αρμόδιος, ο Μεθόδιος, ο Αργύρης, η Αργυρούλα, η Ρούλα, η Αργυρό, η Ολυμπία, η Ολύμπο, η Ολυμπούλα, η Ολυμπίας και ο Διοσκουρίδης. Διοσκουρίδης. Φαντάζεσαι, Νικόλα, να σε λένε Διοσκουρίδη. Διοσκουρίδη! Όνομα,

Εγώ θα το κόβα. Και θα μου λέγανε ο Σκούρος, σκέτο. Ο Σκούρος. Διοσκουρίδης ο Σκούρος. Καλημέρα, καλημέρα φίλε Θάνο, καλημέρα. Είσαι πιστός στο ραντεβού σου, μας ακούς. Να πούμε χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια, στο Χρήστο το Ράθωση από τον Παναθηναϊκό Πατρών, ο οποίος δίνει τη μάχη του για την σωτηρία στην Β' κατηγορία. Χρόνια πολλά στο Γιάννη το Μανουσάκη, τον παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Αχιλλέα Πατρών. Χρόνια πολλά στον παλέμαχο ποδοσφαιριστή της Νίκης Προαστίου, τον Σπύλιο τον Τυροπάνη, ο οποίος είναι προς την Ήπειρο πλέον μένει. Και στον Αντώνη του Τζουγανάτο, χρόνια πολλά σε όλους.

0: και τις ευχές μου σε αυτούς που έχουν σήμερα επέτειο γάμου. Υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο. Όπως ακούστε και από τον καλημέρα και από Αθήνα, λέει ο φίλος ο Αχιλλέας. Να σε καλά, φίλε Αχιλλέα. Ο Αχιλλέας Καμαρών, ο οποίος χθες σφράγισε και μαθηματικά την παραμονή του στην Β' κατηγορία, νικώντας 2-0 στο γήπεδό του την ομάδα της Αργυράς. Και πλέον στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν χρειάζεται πλέον άλλο βαθμό. Λοιπόν, όπως είπε και ο Νίκος ο Παπαστεφανάτος νωρίτερα, το γεγονός του Σαββατοκύριακου εδώ στα μέρη μας ήταν αυτό το μάτς στον πύργο, το πύργο της Ζάχνης, το οποίο δυστυχώς διακόπηκε στο 78ο λεπτό του παιχνιδιού, ενώ το σκορ ήταν 1-1, ακριβώς μετά την ισοφάριση της Ζακίνης με αυτό το πέναλτι που είδαμε και είδα και εντάξει, εγώ σίγουρα όταν το βλέπεις λες δεν είναι πέναλτι και επιμένω δεν είναι πέναλτι, δεν είναι και το θέμα, πέφτει πάρα πολύ εύκολα, το παίρνει εύκολα, αλλά μου κάνει εντύπωση όμως η αντίδραση του παίκτη του πύργου, του νούμερο 19 που το κάνει, γιατί σε αυτόν καταλογίστηκε το πέναλτι. Βλέπω την αντίδρασή του και λέω μήπως τον έχει πάρει, μήπως τον έχει τσιμπήσει χαμηλά κάπου και εμείς δεν το βλέπουμε. Εντάξει, τώρα υπάρχει μόνο μια λήψη, μόνο μια κάμερα, αυτό που είδαμε χθες από το YouTube σε περιγραφή του Σοφοκλή. Αλλά βλέπω ξανά την αντίδραση του νούμερο 19, ο οποίος δεν φαίνεται να φωνάζει, δηλαδή να διαμαρτύρεται έντονα. Είναι σαν να αποδέχεται αυτό που σφύριξε ο διαιτητής. Σαν αποδέχεται. Εντάξει, βέβαια μετά κατευθύνεται προς το διαιτητή, αλλά χαλαρά όμως διαμαρτύρεται και μετά γίνεται το Ελλάδης. Πέφτουν τα μπουκάλια, σοριδώνουν τα μπουκάλια, δεκάδες μπουκάλια, αυτή είναι πραγματικότητα. Δυστυχώς κάποιοι φίλοι ανεγκέφαλοι τσίμπησαν γιατί, εγώ λέω προκάλεσε ο αντίπαλος. Προκάλεσε. Και πρώτη φορά είναι. Δεν το έχουμε δει, ας πούμε, σε ευρωπαϊκά γήπεδα, σε μεγάλα γήπεδα. Δεν έχουμε δει το Βινίσιο σχεδόν της Ρεάλ να προκαλεί. Τσίμπησαν. Και πέσαν τα μπουκάλια σοριδών. Κρίμα. Και μετά ο Μπαστακός δεν μπορούσε να συνεχίσει σύμφωνα με τους ανθρώπους της Ζαχίδης. Το μας διακόπηκε και πλέον θα αποφασίσει η αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ για το τι μέλη γενέστε με την τύχη του παιχνιδιού αυτού. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να συνεχιστεί, έτσι, δηλαδή να πει η ΕΠΟ ότι το συνεχίζουμε και πάμε στα τελευταία 10 λεπτά. Τώρα από την άλλη πλευρά υπάρχει μια καταγγελία από πλευρά της Ζακίνθου, η οποία λέει και ο πρόεδρος λέει ότι το νοσοκομείο του πύργου δεν δέχτηκε την εισαγωγή του παίχτη του Μπαστακού, καθώς οι γιατροί στο νοσοκομείο θεώρησαν ότι ήταν κάτι ασήμαντο και δεν χρειάζονταν να γίνει εισαγωγή. Εν πάση περιπτώσει, θα μας βγει και καλύτερα ο Παναγιώτης ο Μάλιος σε λίγο, γιατί θα τον έχουμε, γιατί ο Παναγιώτης παρακολουθεί το ρεπορτάζ του ΠΑΣ πύργου. Απλά είναι κρίμα για τον πύργο, γιατί αυτή η προσπάθεια που έγινε φέτος, αυτά τα λεφτά που δαπανήθηκαν, έχει φτάσει στη βρύση. Ωραία. Και αν το μάτς έλεγε χ, και τι έγινε. Όχι τι έγινε, αλλά τώρα πλέον θα το χάσεις, μπορεί να βρεθούν και βαθμοί και πάει χρονιά στράφη. Δεν είναι κρίμα. Δεν ξέρω. Και κάπου διαβάζω, λέει, να πιάσω, λέει, αυτό τον ανεγκέφαλο που έριξε το μπουκάλι. Παιδιά, δεν είναι ένας, είναι πολύ. Δηλαδή δεν πιάνεις μόνο έναν αυτό, δηλαδή, που είχε καλό στόχο, δεν πέτυχε, τον Μπαστακό. Δεν έχει σημασία δηλαδή, αν τον πέτυχε ή όχι. Σημασία έχει κίνηση. Αυτό τιμωρείται. Θα πέσει δεκάδες μπουκάλια. Ξαναλέω, τσίμπησαν. Κρίμα. Λοιπόν, πάμε σε τηλεφωνική γραμμή και τον έχουμε τον Παναγιώτη. Καλημέρα Παναγιώτη και καλή εβδομάδα. Παναγιώτη, μ' ακούς? Ναι, Παναγιώτη, καλημέρα και πάλι. Τον έχουμε...
1: Καλημέρα, μ' ακούτε?
0: Τώρα, ναι, μια χαρά Παναγιώτη, σε ακούω, ναι.
1: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα, με υγεία.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Σήμερα είσαι κουρασμένος από το Beach Soccer αυτό το τριήμερο.
1: Ήταν τρεις μέρες. Ήμουν και στο τελικό του κυπέλου το απόγευμα το Σάββατο στην Ηλία. Ναι. Ήταν ένα τριήμερο.
0: Είχαμε full προγραμματισμό.
1: Full.
0: Εκεί στο Σπύρος Αβράμης. Ωραία παιχνιδάκια Beach Soccer. Το πήρε η Νάπολη τελικά. Η Νάπολη το πήρε.
1: Το πήρε η Νάπολη, ναι. Το πήρε η Νάπολη, κέρδισε με 4-1 στον τελικό την ομάδα της Πάφου. Η Πάφου το είχε πάρει πριν από μια εβδομάδα στο νησί, στο τουρνουά, τώρα το πήρε η Νάπολη. Έτσι, ήταν ένα test event θα λέγαμε, εν όψη και των ευρωπαϊκών αγώνων, γιατί η Νάπολη θα πετάξει για την Πορτογαλία την άλλη εβδομάδα, στον Αζάρε που πάει κάθε χρόνο που είναι οι ευρωπαϊκοί αγώνες. Και σίγουρα ήταν ένα πολύ καλό test. Το 7ο συνεχόμενο beach soccer Σπύρος Αβράμης, τη μνήμη του Σπύρου Αβράμη που γίνεται κάθε χρόνο. Τέσσερις ομάδες έδωσαν το παρόν φέτος. Η Νάπολη, η Τέρμη Ποντέβιτσε από την Πολωνία, η Πάφος από την Κύπρο και για πρώτη φορά ο Αστέρας Λεοντίου. Έγιναν ωραία παιχνίδια.
0: Είδα και τον Αποστόλη. Έβαλε γκολ Αποστόλης.
1: Ναι, ναι. Ήταν να έρθει η ομάδα από το Κουβέι, την Τάτσια, αλλά λόγω του πολέμου, επειδή έχει βομβαρδιστεί το αεροδρόμιο του Κουβέι, δεν ήταν δυνατόν να έρθει η ομάδα από το Κουβέιτ και στη θέση της έπαιξε ο Αστέρας Λεοντίου. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Και το κατέκτησε η Νάπολη.
0: Είχε ανταπόκριση.
1: Ένας ωραίος τελικός.
0: Ψηλό
1: το επίπεδο φέτος, πολύ ψηλό το επίπεδο. Είχε ενισχυθεί και η Νάπολη με δύο πολύ καλούς παίκτες, τον Μουσταφά Τσελίκ που έπαιζε πέρσι στην Τάτσια, την ομάδα του Κουβέιτ, και έναν Ισπανό παίχτη και δείχνει πολύ δυνατή. Και έγιναν σίγουρα πολύ ωραία παιχνίδια. Το χαστήθηκε και ο κόσμος. Που είχε κόσμο χθες Κυριακή είχε κόσμο το.
0: Ωραία. Θα έλεγα Παναγιώτη το beach soccer μέσω ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία του Έλληνα. Άμμος ποδόσφαιρο.
1: Η ΕΠΟ όμως δεν το βλέπει έτσι, γιατί δεν έχει βοηθήσει μέχρι τώρα. Δεν έχει σταθεί αρρωγός στις ομάδες. Αυτό είναι το παράπονο και της Νάπολη και των υπόλοιπων ομάδων. Θυμάσαι πέρσι για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που η ΕΠΟ ζήταγε 500 ευρώ δήλωση συμμετοχή στην κάθε ομάδα, δηλαδή όσα ζητάει για τη ΓΑΜΑ Εθνική, για κάθε ομάδα ΓΑΜΑ Εθνικής. Τελικά έπεσε το ποσό, δηλώσαν κάποιες ομάδες και έγινε ένα υποτυπώδες τουρνουά για μένα, όχι Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, με τέσσερις ομάδες πόσες ήταν.
0: Πάντως,
1: πρέπει να το δει πιο σοβαρά η ΕΠΟ.
0: Ναι, θα συμφωνήσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Το βλέπεις σαν ψυχαγωγία η ΕΠΟ, γι' αυτό δεν έχει βοηθήσει. Ναι. Είναι ένα καθαρά άθλημα, όπως είναι και τα υπόλοιπα αθλήματα. Ναι. Η ΕΠΟ μάλλον το βλέπει σαν, όπως είπε και στις δηλώσεις ο Βασίλης Παπαζαφύρης μετά το τέλος των αγώνων, το βλέπει σαν ένα σόου, σαν ψυχαγωγικό άθλημα και όχι σαν κανονικό άθλημα. Και δεν έχει δώσει βάση ίσως όσο θα έπρεπε.
0: Πάντως η αλήθεια
1: είναι. Αυτό είναι το παράπονο των ανθρώπων. Η αλήθεια είναι ότι αλλάζει αρκετά χρήματα.
0: Για μένα δεν είναι ποδόσφαιρο. Άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το beach soccer. Το πιστεύω είναι άλλο άθλημα.
1: Είναι άλλο διαφορετικό και άλλοι κανονισμοί.
0: Άλλοι κανονισμοί, βέβαια. Καταρχήν δεν μπαστάρει την μπάλα. Όλο στον αέρα την μπάλα.
1: Εντάξει, πασάρεις, αλλά ξέρεις ότι μπορεί στην άμμονα να πηδήσεις ένα βουναλάκι που λέμε για να πάει αλλού. Έτσι είναι το beach soccer. Εκεί που στέλνεις την μπάλα δεν πάει πάντα εκεί που τη στέλνεις.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε λίγο, ξεκινάμε με πύργο. Τι άλλο, γιατί νομίζω αυτό είναι το γεγονός του Σαββατοκύριακου.
1: Δυστυχώς έγινε αυτό το γεγονός εκεί στο πέναλτι του Σίλβα, το οποίο τώρα είναι, δεν είναι πέναλτι, είναι λίγο τραβηγμένη απόφαση του κυρίου Σαφούρη για μένα. Να δώσει πέναλτι, βέβαια υψώνεται το πόδι του, του παίχτη του Αργεντίνου, του πύργου.
0: Το νούμερο 19, ποιος είναι το 19?
1: Ναι. Ο Μούσια, ο Αργεντίνος, αποκτήθηκε το Δεκέμβρη.
0: Ξέρεις τι είπα νωρίτερα,
1: Παναγιώτη. Ο Αργεντίνος...
0: Να το ξαναπώ, να επαναλάβω αυτό που είπα νωρίτερα. Βλέπω την αντίρρηση του Μούσια και η γλώσσα του σώματος μου δείχνει ότι είναι σαν να αποδέχεται την αποφασιστική.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα, με πρόλαβες, ότι δεν αντιδράει σαν ένα παίχτη που με απορία που δόθηκε το πέναλτι. Ήψωσε το πόδι στο στήθος του παίχτη της Αγίου, αμέσως, μου κάνει εντύπωση ότι αμέσως ο Σαφούρης δίνει το πέναλτι, αμέσως δηλαδή σφυρίζει το πέναλτι. Πέφτει σωστά ο Μάξο Τσεκούρας, δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει την πορεία της μπάλας. Και μετά έγιναν αυτά που έγιναν.
0: Παραγγελ, ανεξάρτητα αν είναι πέναλτι.
1: Πανηγύρισαν στους πυριώτες.
0: Ναι, ωραία, και πρώτη φορά είναι πέναλτι.
1: Να το πω λαϊκά, τσίμπησαν οι άλλοι. Και, αλλά αυτό μου θύμισε τη δεκαετία του 80. Πέσανε μέσα πάρα πολλά μπουκάλια. Δεν είναι ότι έπεσε. Δηλαδή, θα πω τώρα το εξής, ότι ο πύργος έχει τιμωρηθεί με μια αγωνιστική και κλεισμένο δοθυρών για ένα μπουκάλι που έπεσε στον αγώνα με τον Άρη Πετρούπολη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά δεν εξέτσε τώρα, τη νέα χρονιά. Δηλαδή θα παίξει το πρώτο παιχνίδι, όπου και να παίξει Β' ή Γ' Εθνική, χωρίς φυλάδες το πρώτο παιχνίδι. Με ένα μπουκάλι τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την κερκίδα των επισήμων, με τον Άρη Πετρούπολης. Με αυτό που έγινε χτες.
0: Σωστά. Εδώ πέσανε βροχή τα μπουκάλια.
1: Πέσανε πάρα πολλά μπουκάλια και είναι και το βίντεο μάρτυρας. Πέσανε πάρα πολλά μπουκάλια. Καταδικαστεί αυτό. Κανονικά για μένα είναι και το εξής, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχουν μπουκάλια νερού στο γήπεδο, δηλαδή σε παιχνίδια πολλά από τέτοιας χρησιμότητας. Το νερό το δίνουν σε ποτηράκι πλαστικό, δεν το δίνουν σε μπουκάλι με κανονικό μπουκάλι.
0: Τώρα μου δίνεις ωραία πάσα.
1: Άμα βάλεις το μπουκάλι με το νερό μέσα, αποκτάει δύναμη. Αν το
0: δύναμη είναι, και το βάρος του μπουκαλιού. Μου δίνεις ωραία πάσα τώρα, Παναγιώτη, να πω ότι στο τελικό του κυπέλλου Εστεχνών την Τετάρτη μεθαύριο στο Παμπελουζιακό Στάδιο, πάρθηκε απόφαση προθέσει στη σύσκεψη από την αστυνομία ότι θα απαγορευτούν τα πλαστικά μπουκαλάκια. Έτσι, μόνο με πλαστικό ποτηράκι. Απαγορεύεται και το αλκοόλ μεθαύριο Τετάρτη.
1: Και στο Αχαϊκή Ατρόμητος, να πω, που είχα πάει να το μεταδώσω πριν από μια εβδομάδα, απαγορευόταν το νερό σε πλαστικό μπουκάλι και το βάζαν το νερό σε πλαστικό ποτηράκι. Ναι. Έτσι, στο Αχαϊκή Ατρόμητος.
0: Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτός ο ένας ο οποίος είχε καλό στόχο και πέτυχε κάποιο παίκτη του.
1: Πέθανε πολλά, μόνο Δημήτρη.
0: Δηλαδή, είναι όλοι υπόλογοι. Αλλά απλά είναι κρίμα. Είναι κρίμα ότι πάει μια χρονιά στράφη. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτός ο Αμερικάνος, ο πρόεδρος, ο επενδυτής, έχει βάλει
1: ένα. Ο πύργος έχει φτάσει πάνω από 600.000.
0: Ένα σωρό λεφτά, δηλαδή.
1: Μιλάμε για τεράστια επένδυση.
0: Και κλωστά στην καρδάρα στο τέλος, έτσι. Είναι κρίμα.
1: Κοίταξε, όπως έχουν τα δεδομένα τώρα, ο πύργος είχε 5 βαθμούς, έτσι. Λοιπόν, αν χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά, που λογικά αυτό θα γίνει, και πάει και μείον ένα. Γιατί διάβασα σε κάποια site για μείον 3. Εγώ ξέρω για μείον 1, όχι μείον 3.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν χάσει και μείον 1 ο πύργος, πάει στους 4 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Άρα έχει 2 παιχνίδια τώρα εκτός, γιατί έπαιξε 3 μέσα. Έχει 2 την Τετάρτη στον Εθνικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνουν και τα παιχνίδια ή θα περιμένουν να βγει απόφαση. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πρέπει, αν βγει απόφαση, θα χρονίσει. Θα πάει πολύ καιρό. Οπότε λογικά θα συνεχίσουν τα παράζ τώρα. Είναι Τετάρτη Κυριακή και τελειώνουν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο πύργος έχει 2 έξω. Εθνικό Πετρούπολη. Mm-hmm. Η λογική λέει ότι για να ανέβει πρέπει να πάρει και τα 2. Δηλαδή από 4 βαθμούς να πάει 10.
0: Ναι. Εφόσον δεν αφαιρεθούν βαθμοί. Αν δεν χάσει το παιχνίδι, δεν αφαιρεθεί η βαθμή.
1: Ναι, είχε 5. Έτσι, χάνει το παιχνίδι στην Αθήνα, τρώει και μείον 1, πάει 4.
0: Το κατάλαβα.
1: Αν πάρει τα 2 παιχνίδια στην Αθήνα με τον Εθνικό, ο Εθνικός έχασε χτες, δεν έχει ελπίδες, έχει μείνει στους 2.
0: Ναι, και την Πετρούπολη.
1: Και πάρει και την Πετρούπολη τελευταία αγωνιστική, υποθετικά μιλάμε, πάει 10. Δηλαδή το ανώτερο που μπορεί να πάει ο πύργος, όπως τα υπολογίζουμε εμείς τώρα, είναι 10 βαθμοί.
0: Ναι.
1: Με 10 πιστεύω μπορεί να ανέβει. Έτσι, μπορεί. Σίγουρα τον πρώτο λόγο τώρα τον έχει η Ζάκυνθος και η Πετρούπολη.
0: Η Ζάκυνθος έχει την Πετρούπολη τώρα μέσα την Τετάρτη μεθαύριο. Και τελευταία αγωνιστική η Ζάκυνθος έχει πάλι μέσα τον Εθνικό. Έχει 2 μέσα η Ζάκυνθος.
1: Η Ζάκυνθος, η οποία αν πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά, νομίζω πάει στους 7. Νομίζω.
0: Θα σου πω ακριβώς τώρα το η βαθμολογία. Θα πάει στους 7, όπως λες, Παναγιώτη. Δηλαδή μπορεί να φτάσει μάξιμο 13.
1: Και έχει και τον Εθνικό μέσα που είναι αδιάφορος. Οπότε μπράβο, να πάει. Ναι, μπορεί να πάει.
0: Μάξιμο 13.
1: Οπότε, τον πρώτο λόγο έχει Ζάκυνθος αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Θα δούμε.
1: Και δεύτερη είναι η Πετρούπολη ή ο Πύργος. Κάπως έτσι τα βλέπω.
0: Πάντως ήταν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στον Πύργο. Είχε 3-4.000
1: κόσμο.
0: Είναι φοβερή ατμόσφαιρα.
1: Για γάμα εθνικής παιχνίδι δεν είναι.
0: Τώρα υπάρχει η πλευρά ότι προκάλεσε η παίκτες της Ζακίνθου.
1: Οι της Ζακίνθου φωνάζουν και λένε ότι ο παίκτης πήγε στο νοσοκομείο του πύργου και
0: δεν το δέχτηκαν.
1: Του είπαν ότι δεν έχει τίποτα να σηκωθεί να φύγει και είχαν βγάλει και ανακοίνωση μάλιστα ότι είναι ντροπή, λέει, που δεν περιθάψαν τον ποδοσφαιριστή, τον Μιχάλη τον Μπαστακό. Άλλος παίκτης και της Καλαμάτας και έχει παίξει και σε άλλες ομάδες. Τώρα το θέμα θα πάει στα δικαστήρια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια αναστάτωση στον πύργο, λογικά, γιατί έχει γίνει επαναλαμβάνω μια τεράστια επένδυση. Έχουν χαλαστεί πάρα πολλά χρήματα. Η ομάδα λειτουργεί, επειδή πάω και μεταδίδω και τα εκτός έδρας παιχνίδια, όπως ξέρεις, τηλεοπτικά, η ομάδα λειτουργεί άκουσα επαγγελματικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή λειτουργεί σαν ομάδα Β' Εθνικής, όχι σαν ομάδα Γ' Εθνικής. Όλοι πληρώνονται στην ώρα τους. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα. Δηλαδή φέτος να μην ανέβει ο πύργος με αυτή την ομάδα που έχει, είναι κρίμα, πραγματικά κρίμα. Γιατί πήρε και το πρωτάθλημα άνετα. Τα πρώτα μπαράζ πάλι ήρθε πρώτος.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Είναι κρίμα, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι το ποδόσφαιρο
1: έχει αλλάξει.
0: Έχει αλλάξει. Δηλαδή τώρα αυτά οι εικόνες που είδαμε χθες.
1: Με εμένα μου θύμισε δεκαετία του 80 αυτό που είδαμε, τα μπουκάλια τα τόσα πολλά που πέσανε και τα τσίμπησαν και οι οπαδοί του πύργου. Γιατί πανηγύρισαν και λίγο προκλητικά ίσως. Οι παίχτες Ζακίνθου στο πέναλτι, ίσως έγινε και μια χειρονομία. Μπορεί να έγινε και μια χειρονομία εκεί μπροστά στους πυριώτες.
0: Ναι.
1: Αλλά να το πω λαϊκά, αυτό που είπα και πριν, τσίμπησαν.
0: Το είπα και νωρίτερα. Ακόμα και ο Βινίσιος.
1: Και πέσαν τα μπουκάλια.
0: Της Ρεάλ έχει προκαλέσει, έτσι. Και αρκετοί άλλοι ποδοσφαιριστές. Τι πάνε πει ότι τον κάνουμε του Λούμισα με τα μπουκάλια.
1: Από τη στιγμή που ο διαιτητής μπήκε στα ποδητήρια, ήταν πολύ δύσκολο να γυρίσει πίσω και να συνεχίσει το μάτς.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από τη στιγμή που αποχώρησε ο διαιτητής. δεν θα γύριζε πίσω να συνεχίσει το μάτι.
0: Πάντως στην αρχή, γιατί έβλεπα λίγο live την μετάδοση, πήγαν στη Σέντρα κανονικά, αλλά και να γίνει η Σέντρα. Κάτι μεσολάβησε μετά. Κάτι το είπε, δεν ξέρω, οι παρατηρητές του είπαν, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Ίσως επειδή ήταν ο Μπαστακός στο νοσοκομείο και δεν μπορούσε να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Πάντως το παιχνίδι τώρα θα πάει στα δικαστήρια και θα αποφασίσουν. Το πιο δίκαιο κανονικά τώρα είναι να διακοπούν τα μπαράζ. Να βγει απόφαση τελική, γιατί ό,τι απόφαση και να βγει, η άλλη πλευρά θα κάνει έφεση. Δηλαδή, άμα πει και ο πύργος χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά και φάει και μείον ένα, σίγουρα θα κάνει έφεση.
0: Ναι.
1: Αυτό θα χρονίσει όμως, θα πάρει σε μάκρος. Ενώ τα μπαρά συνεχίζονται τώρα Τετάρτη Κυριακή και ολοκληρώνονται την Κυριακή την επόμενη.
0: Λοιπόν,
1: η λογική λέει να βγει απόφαση. Δεν γίνεται όμως αυτό, γιατί η απόφαση μπορεί να βγει μαζί με την έφεση να πάρει 2-3 εβδομάδες.
0: Εγώ πιστεύω θα παίξουν, θα συνεχιστούν κανονικά και θα βγει απόφαση μετά.
1: Η λογική αυτό λέει.
0: Αυτό εκτιμώ. Λοιπόν, στο άλλο μάτσο, ο Άρης Πετρούπολης 1-0 τον Εθνικό με γκολ του Τσίτσαρη. Στον άλλο όμιλο, Πανθρακικός και Απόλλωνας
1: Καλαμάτας. Και λαϊκά δικαστήρια στον Εθνικό, ο οποίος και φέτος δεν μπορεί να πάρει την άνοδο. Είναι φοβερό αυτό με τον Εθνικό που συμβαίνει. Πέρσι έχασε το πρωτάθλημα στη Γάμα Εθνική από τη Μαρκό.
0: Ναι.
1: Πρόπερσι το έχασε από τον Πανιόνιο. Και φέτος δεν μπορεί να ανέβει από τα μπαράζ. Μια ομάδα η οποία είναι πολύ ιστορική, με λαοφιλής. Και χτες έβλεπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λαϊκά δικαστήρια για την είδα του Εθνικού, ο οποίος είναι πολύ δύσκολο τώρα. Έχει 2 βαθμούς, δηλαδή και 2 νίκες να κάνει. Πάει, το ανώτερο πάει 8.
0: Ο Εθνικός όμως, Παναγιώτη, είναι και θύμα του συστήματος. Δηλαδή, τώρα, γιατί να μην ανεβαίνουν όλοι, δηλαδή είναι κρίμα, δηλαδή πώς διεξάγεται αυτό το πρωτάθλημα.
1: Είναι λάθος δομημένη η διαδικασία των μπαράζ. Δηλαδή τα πρώτα μπαράζ γίνανε με ομάδες οι οποίες ήταν εντελώς αδιάφορες βαθμολογικά. Δηλαδή, όσες νίκες και να κάνω Μιλτιάδης,
0: το Κιάτο,
1: δεν υπήρχε περίπτωση να φτάσουν τη Ζάνιθο και τον Πύργο.
0: Έτσι,
1: το 5 στα 5 να κάνανε, δεν γινόταν.
0: Ναι.
1: Βάλτε κάτω να δεις, δεν γινόταν. Λάθος τα μπαράζα αυτά που γίνανε τα πρώτα. Λοιπόν. Και μετά τους βάζεις τώρα να παίξουν οι πρωταθλητές και ο δευτεραθλητής και άλλα μπαράζ. Δηλαδή διπλά μπαράζ τώρα. Δεν ξέρω, αυτό το σύστημα για μένα είναι τελείως λάθος. Αλλά και όσοι έχω ρωτήσει, το ίδιο που έχουν πει.
0: Είναι κάτι πιστεύω που θα το αναθεωρήσουν οι άνθρωποι της ΕΠΟ του χρόνου. Λοιπόν, στον άλλο, ο Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 και από όλο Καλαμαριά Εθνικός Κεραμιδίου 3-2. Ανέβαιναν και οι δύο, και η Καλαμαριά και ο Πανθρακικός.
1: Ναι, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Η Ελασσόνα δεν μπορούσε και να κάνει κάτι.
0: Μετά από 11 χρόνια ο Πανθρακικός ανεβαίνει σε εθνική κατηγορία.
1: Φαντάσου, περάσαν 11 χρόνια και τον είχαμε, το θυμάμαστε στην Άλφα Εθνική του Πανθρακικού.
0: Ναι.
1: Και εκεί το γήπεδο με την εκκλησία από πίσω.
0: Και μετά από 33 χρόνια ο Ατρόμητος σε εθνική κατηγορία, ο Ατρόμητος Ματρών, ο οποίος κλείδωσε και τυπικά την άνοδο και τον τίτλο το Σάββατο απόγευμα στα Ζαροκλέκα και πλέον ετοιμάζει την Φιέστα.
1: Νομίζω είναι το άλλο Σάββατο στο Ζαροκλέκα.
0: Το άλλο Σάββατο, η επιθυμία των ανθρώπων του Ατρομήτου Παναγιώτη είναι να μην γίνει η απονομή μετά το τέλος του παιχνιδιού με τον Άρη. Το μάτς αυτό θα γίνει στις 6 ώρα, όχι στις 5. Θα γίνει 6 ώρα. Μετά το πέρας του παιχνιδιού θα γίνει η απονομή στα Ζαροκλέκα, σε κεντρική πλατεία Ανθίας και Ευβίας.
1: Εκεί θα γίνει και το γλέντι.
0: Με το γλέντι θα έχει μουσική, θα έχει και λεωφορείο ανοιχτό.
1: Φαγητό, χορούς κτλ.
0: Καλά κάνουν και το πανηγυρίζουν οι άνθρωποι του Ατρομήτου.
1: Στην πλατεία του Ζαροκλέκου, να δει και ο κόσμος, ωραίο είναι αυτό. Καλό είναι αυτό.
0: Ναι. Να το χαρούν, ναι. Το θέλουν του χρόνου, δηλαδή να μπορεί να σταθεί στα πόδια του Ατρόμητος. Βέβαια, δείχνει πιο όρημος φέτος από ότι ήταν πρόπερση και έτοιμος για την.
1: Βέβαια, δεν ξέρω αν πηγαίνει τις τοποθέσεις στο γήπεδο για να παίξει ο Ατρόμητος Ζαροκλέκου. Νομίζω δεν θα παίξει Ζαροκλέκου, θα παίξει άλλο γήπεδο.
0: Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει το προσφυγικά, υπάρχει το κάνιστρα.
1: Ναι, μάλλον προσφυγικά από ό,τι μαθαίνω.
0: Ναι. Θα δούμε.
1: Βέβαια με κάποιες παρεμβάσεις μπορούσε και το γήπεδο το Ζαροκλέικο να παίξει ο Ατρόμητος στη Γάμα, αλλά ήθελε κάποιες παρεμβάσεις.
0: Είναι μικρό, για το γήπεδο.
1: Δύσκολο.
0: Είναι 90 είναι μέτρα επί 60.
1: Το θέμα είναι ότι είναι και πολλά από πίσω από το τέρμα. Είναι, αυτό το έχουμε πει και με τους ανθρώπους Ατρομή τώρα. Δεν μπορώ να καταλάβω και ο Δήμος γιατί δεν πάει να. Έχει πάρα πολλά. Είναι σαν χωματερή από πίσω από το τέρμα. Βουνά με θώματα και με μπάζα. Αυτά πρέπει να αφαιρεθούν κάποια στιγμή. Αφού το γήπεδο ανήκει στο Δήμο Πατρινών, πρέπει ο Δήμος Πατρινών να τα αφαιρέσει. Κατάλαβες που σου λέω, πίσω από το τέρμα.
0: Είναι
1: εκεί
0: και
1: που παρκάρουμε, είναι από το πάρκινγκ.
0: Άσχημη εικόνα, αντισυντικό είναι.
1: Πολύ άσχημη εικόνα. Βουνά από χώματα και από μπάζα και σκουπίδια.
0: Και
1: μια άτυπη χωματερία εκεί.
0: Και τα αποδητήρια
1: των φίλων. Πώς να πάρει άδεια αυτό το γήπεδο για καμία στιγμή.
0: Και τα αποδητήρια των φίλων είναι μικρά. Δεν νομίζω ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για.
1: Ο Τάπητας μπήκανε προβολής.
0: Ο Τάπητας είναι υπέροχος. Ο προβολής είναι μια χαρά είναι.
1: και η προβολή. Mm. Απλά είναι κάποια πράγματα που για γάμα εθνική είναι λίγο δύσκολα να γίνουν.
0: Είμαι βέβαιος ότι η διοίκηση του Δερμίδου τα έχει ήδη μελετήσει για τον χρόνο ότι έχει τα πλάνα της.
1: Σίγουρα.
0: Βήμα-βήμα. Έχουμε το τελικό του κυπέλλου την Τετάρτη στο Πάμπελ Μουσιακό Στάδιο ανάμεσα στη Θήλα Παδών και τον Παναγιάλιο. Σήμερα στις 11.30 θα έχουμε συνέντευξη τύπου. Στην ΕΣΥΕΠΗΝ, στα γραφεία της ΕΣΥΕΠΗΝ, τους αρχηγούς ομάδων και τους δύο προπονητές.
1: Θα είμαστε παρόν, θα δώσουμε το παρόν.
0: Φαβορί υπάρχει παρά για το μάτς αυτό, για τον τελικό?
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει φαβορί. Θα είμαστε παρόν, θα δώσουμε το παρόν.
0: Φαβορί υπάρχει παρά για το μάτς αυτό, για τον τελικό?
1: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει φαβορί. Εντάξει,

0: επαναλαμβάνω, μόνο από τη θύρα 3, η οποία είναι από την οδό, από την οδό Ρίτσου και όχι από την θύρα 2. Οι πατρινοί φύλαθοι θα μπουν από τη θύρα 2. Αυτό βέβαια θα σημαίνει ότι οι Αιγιώτες φύλαθοι θα καθίσουν από την απέναντι πλευρά, δηλαδή όχι στη σκεπαστή, στην απέναντι. Εντάξει, δεν είναι και το καλύτερο. Δηλαδή πιστεύω θα μπορούσε. Θα μπορούσαν να καθίσουν όλοι μαζί στην ίδια κερκίδα, είναι μια κερκίδα 10.000 θέσεων.
1: Για λόγους ασφαλείας το κάνουν.
0: Αλλά για το φόβο των Ιουδαίων.
1: Και με αυτά που είχαν γίνει και στον περσινό τελικό. Ναι. Το Κάνιστρας. Που ήταν μαζί φύλακτοι σε μια κερκίδα του Άρη και του Παναγιώτη.
0: Άλλο μια κερκίδα 700 θέσεων και άλλο μια κερκίδα 10.000 θέσεων.
1: Εννοείται.
0: Ο διαχωρισμός γίνεται πάρα πολύ εύκολα, θα μπορούσε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
1: Υπήρχε μια νεκρή ζώνη.
0: Αυτό αποφάσισε η αστυνομία. Αυτό και μακάρι να γίνει ένα καλό τελικό. Πάντως είναι μετά από πολλά χρόνια που θα δούμε ένα τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες γάμα εθνικής.
1: Σίγουρα. Ναι, και μακάρι να το πάρει η ομάδα που θα είναι καλύτερη να το κατακτήσει. Είχαμε και το τελικό του Κυπέλλου Ηλίας προχθές. Που ήμουν παρόν.
0: Ένα μηδέν η Μαρολάδα.
1: Το μάτς. Mm-hmm. Ωραίο μάτς τα λεχενά. Πήγε στη κλειστό μάτς. Θα μπορούσε να πάει και στα πέναλτι. Mm-hmm. Ένα δοκάρι είχε με τον Μπακατσέλο η Αμαλιάδα στο δεύτερο ημίχρονο Αστέρας του Αλέξη Γαβριλόπουλου. Μια μεγάλη ευκαιρία ο Παπαλάμπρος για τη δόξα Νέας Μανολάδας. Φοβερή ευκαιρία από κοντά. Το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί που είχαν δώσει όλα οι παίχτες και είχαμε κράμπες και τραυματισμούς από την ίδια προσπάθεια, ο τραυματίας Μιλαδόπουλος πιάνει ένα ξερό σουτ, ναι, για το είδε τον γκολ, και πάει μπάλα στο γάμα, φοβερό γκολ του γκολκίπερ Κουντρουμπή, στο 114, mm-hmm, και πήρε το κύπελο η δόξα με φοβερό γκολ του Νίκου Μιλαδόπουλου, φοβερό γκολ πραγματικά. Άμα το δεις στο βίντεο που έχουμε τραβήξει στο μάτς, φοβερό γκολ και πήρε το κύπελο η δόξα, το δεύτερο κύπελο στην ιστορία της.
0: Ωραία, και κυπελούχος.
1: Παίρνει η ομάδα της Μανολάδας και μοιράστηκαν οι τίτλοι. Ο Αστέρας Αμαλιάδας πήρε το πρωτάθλημα. Mm. Η δόξα Νέας Μανολάδας, το Αλέξη Γαλάνη, πήρε το κύπελο.
0: Ωραία, και κυπελούχος εθελοκρανίας.
1: Είχε πολύ κόσμο, 700 άτομα. Στάμος διαιτητής, πολύ καλός.
0: Ποιος άλλος, ο Στάμος θα το στηρίζει, ναι.
1: Λοιπόν, η Δίκη Δημητρακοπούλου Κουλούρη, αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, έδωσε το κύπελο στην ομάδα του δόξα Νέας Μανολάδας. Σε ωραία ατμόσφαιρα το μάτς. Πάρα πολλοί κόσμος και από Αχαΐα πολλοί κόσμος παρακολούθησε τον τελικό στα Λεχενά, που έχει συνθετικό τάπητα, πολύ καλής ποιότητας, έτσι. Και είναι αυτό που σου λέω ότι δεν γίνεται χρήση όπως εδώ στα δικά μας τα γήπεδα, οπότε τα γήπεδα αντέχουν πιο πολύ. Και είναι το μοναδικό γήπεδο που έχει συνθετικό τάπητα στην Ηλία και το ενωσιακό στις πιάτζα, όλα τα άλλα είναι φυσικό χορτάρι.
0: Λοιπόν, να προσθέσω εγώ απλά, Παναγιώτη, κυπελούχος Ετλοκανανίας είναι ο Παναγρυνιακός, 2-0 κόντρα στο Μεσολόγιο, τέταρτη στερή χρονιά που η ομάδα του Αγρινίου παίρνει το κύπελο, το μάτς έγινε
1: στο Δάκα Αντιρίου.
0: Στο Αντίδα έγινε το παιχνίδι. 2-0 τελικό αποτέλεσμα.
1: Το double έκανε ο Παναγρυνιακός.
0: Έκανε τον double, ναι. Αυτά για τους κυπελούχους. Δεν έχω βάλει
1: χρόνο. Και συγχαρητήρια και στον Τέλο Άγρα στη Μεσσηνία που πανηγύρισε, νίκησε στη Μεθόνη 0-3 και πανηγύρισε το πρωτάθλημα. Ομάδα του Γαργαλιάνου. Στο Τέλο Άγρα. Ναι. Με τον Μεχία στη σύνθεσή του, τον παίχτη του Λεβαδιακού, τον θυμάσαι. Έχει πάει στον Τέλο Άγρα, έχει πάει το Δεκέμβρη και βοήθησε πολύ. Ο Τέλο Άγρα είναι πρωταθλητής στη Μεσσηνία.
0: Μάλιστα.
1: Θα παίζει η ομάδα, οπότε η Μεσσηνία του χρόνου θα έχει Μιλτιάδη, Τέλο Άγρα και Πανθουριακό τρεις ομάδες. Mm-hmm. Η Μεσσηνία στη Γάμα και τέσσερις η Κορινθία.
0: Ναι,
1: ανέβηκε ο Ιρακλής Ξυλοκάστρου, Λουτράκι, Πέλο Πασκιά του Κόρινθος. Τέσσερις ομάδες η Κορινθία, τρεις η Μεσσηνία.
0: Για να κλείσω, Παναγιώτη.
1: Και να δούμε το διαχωρισμό των ομίλων τώρα που θα είναι.
0: Έμαθα ότι στη Ζάκυνθο η Θήλα Μπελοκύπριο πολύ πιθανό να μην κατέβει το χρόνο στη Γάμα εθνική κατηγορία.
1: Αυτό που το είπαν και άνθρωποι τη Ζάκυνθου που ήταν στα Λεχένα προχτές.
0: Αν παραμείνει η Ζάκυνθο, αν ανέβει η Ζάκυνθο στην Super League 2, τότε μπορεί να πάει το Λεβάντε. Και όχι η Θήλα Μπελοκύπριο.
1: Αυτό ισχύει ότι ρωτάνε το δεύτερο
0: ναι,
1: αν θέλει να πάει.
0: Ναι, βεβαίως, ναι.
1: Α, ισχύει ακόμα. Μάλιστα.
0: Και αυτό. Λοιπόν, να σε κλείσω, να σε αποδεσμεύσω.
1: Θα δούμε και το διαχωρισμό των ομίλων στη Γάμα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί ακούω διάφορα. Ακούω ότι μπορεί να είναι στον όμιλό μας και η Ετωλοκαρνανία. Θα δούμε το διαχωρισμό. 12 όμιλοι θα είναι. 10 όμιλοι του χρόνου θα είναι, να πούμε, των 10 ομάδων. Έτσι. 10 όμιλοι των 12 ομάδων.
0: Το 12, το 12, ναι.
1: Των 12 ομάδων. 10 όμιλοι από 6 φέτος, 12 του χρόνου.
0: Λοιπόν, έγινε, Παναγιώτη. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή συνέχεια και καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σπόρε FM Πάτρα.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
7: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
8: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
7: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
8: Τηλέφωνο 2610-525-352.
7: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
9: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ, είμαστε και πάλι Sport FM Πάτρα, συνδέξει για 3-3 corner penalty. Βέβαια τα συγχαρητήριά μας στην ΑΕΚ, η οποία κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, το εξασφάλισε χθες βράδυ μετά την νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό με 2-1 με ανατροπή. Πάντως στο 60 λεπτό, στο 62 κάπου εκεί, γκολ Ολυμπιακός, γκολ ο Παναθηναϊκός και η διαφορά είχε πάει στους 3 βαθμούς και μετά οι 3 έγιναν 8. Έτσι. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτή είναι η ομορφιά του. Δικαιότητα θεωρώ ότι η ΑΕΚ φέτος κατακτά το πρωτάθλημα, ήταν πιο σταθερή ομάδα. Ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε ο Ολυμπιακός έπεισαν ότι μπορεί να πάνε μέχρι το τέλος και να διεκδικήσουν τον τίτλο, και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται μόνο για τη δεύτερη θέση για, για το Champions League, και μάλιστα είναι όλα ρόδινα πλέον για την ΑΕΚ, καθώς υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση να μπει στους ισχυρούς και να έχει μια καλή κλήρωση για να μπει στους ομίλους του χρόνου. Πάντως όπως και να γίνει, Europa League το έχει εξασφαλίσει την League Phase. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Όπως είπα νωρίτερα, είχαμε την ανάδειξη του φετινού πρωταθλητή της ΕΠΣΑ Χαΐας, είναι ο Ατρόμητος, ο οποίος μετά την νίκη του με 6-0 εύκολη επικράτηση κόντρα στον Πήγα στον Πηγολακίου, αναμενόμενη θα έλεγα, με 2 γκολ του Αντωνόπουλου, 2 του Σκούρτα, 1 του Αποστολόπουλου και 1 του Τίμου του Πατρώνη. Η ομάδα των Ζαροχλαϊκών διατήρησε τη διαφορά των 8 βαθμών από την Αχαϊκή, η οποία πριν διαφορά δεν καλύπτει στα 2 τελευταία παιχνίδια. Συνεπώς ο Ατρόμητος είναι πρωταθλητής για δεύτερη φορά στα τελευταία 3 χρόνια της ΕΠΣΑ Χαΐας και θα αγωνιστεί του χρόνου στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Είχαμε πανηγύρια το Σάββατο στα Ζαροκλέκα, είχαμε σαμπάνιες, χορούς, βεγγαλικά εκεί διάφορα. Το γλέντσαν και το βράδυ οι άνθρωποι του Ατρομήτου και καλά έκανε, το χαρήκανε. Σε αναμονή Αχαϊκή, η οποία μετά την νίκη με 3-1 κόντρα στον Άρη είναι σίγουρα δεύτερη και περιμένει να δει του χρόνου μήπως προκύψει κάποιο κενό στην ΓΑΜΑ Εθνική και ευνοηθεί και η Αχαϊκή και ανέβει και αυτή στην ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Κάτι το οποίο βέβαια ευχόμαστε, μακάρι να γίνει. Μητρόπουλος, Λιάκος και ένα αυτογκολ του Πάντο ήταν οι σκόρες για την ομάδα της Κάτω Αχαΐας. Για τον Άρη σκόραρε ο Δασουράς. Στα άλλα δύο παιχνίδια των play-off ήταν η 12η αγωνιστική. Ο Κεραυνός στον Κύβο Βασιλείου ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Πάνο Βορειακό, ενώ το Πάτρα επικράτησε εύκολα 5-1 του Εθνικού Πάτρων. Η πρώτη τελευταία αγωνιστική θα γίνει αύριο, ναι, παραμένω, αύριο, Τρίτη. Θα γίνει αύριο Τρίτη, γιατί την Τετάρτη είναι ο αγώνας ο τελικός του κυπέλου, του 53ου κυπέλου Στεχνών, ανάμεσα στον Παναγιάλο και την Θύελλα. Και η απόφαση υπάρχει από την ΕΠΣΑ για να μην υπάρχουν παιχνίδια την ίδια μέρα και την ίδια ώρα με τον τελικό του κυπέλου. Αύριο λοιπόν έχουμε Πάρμο Βριακός Ατρόμητος. Βέβαια είναι όλα τα μάτς τυπικής διαδικασίας πλέον. Οι διαιτητές δεν έχουν οριστεί ακόμα. Πήγασος με τον Εθνικό στο Κάνιστρας. Στα προσφυγικά ο Άρης με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Στην Κάτω Αχαΐα η Αχαϊκή με το Πάτρε. Όλα τα μάτς τα αυριανά στις 6.

0: το ρεπόρτ μας στο Αίγιο. Και όπως είπα και νωρίτερα, οι άνθρωποι του Ατρομήτου εξέφρασαν την επιθυμία να γίνει απονομή μέσα στα Ζαρουχλαϊκά και όχι στο γήπεδο, με γλέντι κλπ. Λοιπόν, τώρα στους αγώνες play-out είχαμε τον υποβιβασμό του Αχαιού Σαρβαλίου, ο οποίος ιτήθηκε με 3-2 στην Τέμενη, και ο Αχαιός αποχαιρετά την κατηγορία παρά την τεράστια προσπάθεια που έκανε η ομάδα του Σαρβαλίου με ένα 6-6 στους αγώνες play-out. Όμως η ιδιαίτερη ήττα την περασμένη εβδομάδα από τον Ζαβλάνη, αλλά και αυτή στο τελευταίο μας κόντρα στον Αστέρα Τέμενης, οδηγούν τον Αχαιό στην β' κατηγορία του χρόνου. Ο Αστέρας Τέμενης, λοιπόν, ο οποίος επικράτησε με 3-2, ένα μας το οποίο μετέδωσε για λογαριασμό του Sport FM Πάτρας ο ρεπόρτερ μας ο Γιώργος ο Παπουτσής. Αλλά δεν ήταν μόνο το σκορ, είχαμε και ένα άλλο περίεργο γεγονός στο παιχνίδι αυτό, με αυτό το σκυλάκι που δάγκωσε την μπάλα. Έχουμε τον Γιώργο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα στο Αίγιο και καλή εβδομάδα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες ακρατές του Sport FM. Λοιπόν, Δημήτρη.
0: Ξεκινάμε με το σκυλάκι πρώτα και μετά θα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, την ώρα που είχε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, είχε μπει το σκυλάκι μέσα, ήταν ανοιχτή η πόρτα του γηπέδου. Προσπαθούσαν λοιπόν οι άνθρωποι των δύο ομάδων να το βγάλουν. Ωστόσο αποφασίσαν δηλαδή να παίξουν μαζί του οι παίκτες των δύο ομάδων με την μπάλα που υπήρχε.
0: Και καλά έκαναν.
1: Λοιπόν, και ωστόσο το σκυλάκι τη βαγκώνει.
0: Ναι.
1: Ωραία, μέχρι εκεί δηλαδή έτρεχε, το κυνηγάγανε οι παίκτες να το βγάλουν. Και για μια στιγμή δηλαδή είπαμε όλοι ότι το σκυλάκι δεν μπορούσε να βγάλει την μπάλα από το στόμα του. Και αντιληφθήκαμε όλοι ότι έχει κολλήσει το δόντι του.
0: Σφινώθηκαν τα δόντια στην μπάλα μέσα, έτσι, Γιώργο?
1: Ναι, Δημήτρη. Το αντιλαμβάνουν λοιπόν οι άνθρωποι. Το πιάσαν λοιπόν με ήρεμο τρόπο, το χαϊδεύανε φυσικά. Βοήθησε και ο γιατρός που ξέρει από πρώτες βοήθειες. Όπως πάνε να τη βγάλουν για αρχή, δηλαδή, το σκυλάκι δηλαδή, πόναγε, δηλαδή έκλαιγε. Και με ήρεμο τρόπο λοιπόν αποφασίσουν λοιπόν να τη βγάλουν με κατσαβίδι, δηλαδή υπήρχε ένα κατσαβίδι να ξεφουσκώσουν την μπάλα ώστε να μαλακώσει, ώστε να βγει από το στόμα του.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η μπάλα βγήκε από το σκυλάκι και τέλος όλα μια χαρά.
0: Α, γιατί είχα την πληροφορία ότι φοβήθηκε το σκυλάκι, τελικά έφυγε με την μπάλα στο στόμα. Α, τελικά τη βγάλα, ναι, την μπάλα, βγήκε η μπάλα από το στόμα του.
1: Αυτό ναι, όντως έγινε. Εγώ φεύγοντας βέβαια όταν έφυγα από το γήπεδο, δηλαδή το σκυλμένο σκυλάκι το είδα μετά με κάποια άλλα.
0: Ναι.
1: Ήταν όλα μια χαρά.
0: Ωραία. Πάλι καλά. Συμβαίνουν και αυτά. Ταλαιπωρήθηκε το καημένο, γι' αυτό λέω. Είναι κρίμα. Γιατί το δέρμα αυτό της μπάλας είναι σκληρό, έτσι. Και τώρα τα δοντάκια του συμβρώθηκαν μέσα, ναι.
1: Ορίστε.
0: Λέω, το δέρμα είναι σκληρό της μπάλας, είναι το δέρμα. Και σφινώθηκαν τα δοντάκια του μέσα και ταλαιπωρήθηκε.
1: Ναι, είναι. Δηλαδή, σε άλλες περιπτώσεις έχουμε δει σκυλάκια να βαγκώνουν μπάλες και να ξεφουσκώνουν αμέσως. Δηλαδή, το συγκεκριμένο περιστατικό έμενε εκεί πέρα VIP και ο γιατρός έλεγε φοβότανε μήπως κατάπιε τη βαλβίδα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ωστόσο, αυτό δεν έγινε.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι, Γιώργο, του παιχνιδιού. Ο Αστέρας Τέμενης τελικά επικράτησε με 3-2. Το ενδιαφέρον ήταν, θα έλεγα, μονόπλευρο, γιατί ο Αχαιός ήθελε την νίκη. Ο Αστέρας Τέμενης, ό,τι και να γινόταν, θα είχε ήδη υποβιβαστεί. Όμως τελικά παίρνει μαζί του στη β' κατηγορία και τον Αχαιό Σαρβαλίου η Τέμενη.
1: Σωστά, Δημήτρη. Σε μια αναμέτρηση που ο Αχαιός Σαρβαλίου ήταν η ομάδα η οποία κεγόταν για το βαθμολογικό τρίποντο της παραμονής. Όσο αυτό δεν έγινε, ο Αστέρας Τέμενης ήθελε να κλείσει τη φετινή σεζόν με νίκη, να αποχαιρετήσει και την πρώτη κατηγορία. Επέστρεψε φυσικά φέτος και μετά από 30 χρόνια, καθώς πέρσι πήρε την άνοβο μέσω της διαδικασίας των play-off ανόδου. Λοιπόν, ο Αστέρας Τέμενης, ο οποίος είχε κατοχή, είχε τις ευκαιρίες αρκετές φορές από τα πρώτα λεπτά, έδειχνε υποσυνείδητα μηνύματα ότι θα οδηγηθεί κάποια στιγμή στο γκολ για τον Αχαιό Σαρβαλίου. Όσο στο γκολ ήρθε λοιπόν στο με το Μέντους με απευθείας εκτέλεση corner από τα δεξιά στο 21 που έκανε το 1-0. Ισοφάρισε λίγα λεπτά πιο μετά βέβαια ο Αστέρας Αραβαλίου με τον Μανφόπουλο 1-1 στο 27 όταν από εκτέλεση φάουλ από τα αριστερά έξω από τη μεγάλη περιοχή έκανε τη σέντρα ο Γραμματικόπουλος. Βρήκε το Μανουφόπουλο, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα, έτσι αδείχθηκε, έκανε το 1-1. Ο Αστέρας Τέμενης μετά προηγήθηκε σε 2-1 στο...
0: Στο 31 με τον Γιαννόπουλο, ναι.
1: Με τον Γιαννόπουλο, από λάθος του Χαβάνη, το εκμεταλλεύτηκε και έκανε σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ισοφαρίζει μετά λοιπόν με ο Χαίος Αραβαλίου με τον Βεργίνη στο... Ναι. 56
0: στο 67, ναι,
1: το Βεργίνη, ναι, στο 67, συγγνώμη, ήταν η αλλαγή που είχα σημειώσει στο λεπτό, ναι, με το Βεργίνη 2-2 και το 3-2 λοιπόν.
0: Να ρωτήσω καιρό, στο 2-2 ο Αχιός έδειχνε ότι μπορεί να πάρει το παιχνίδι να το γυρίσει, γιατί βέβαια θεωρώ ότι είχε μάθει και το άλλο αποτέλεσμα στο Μυτιλόγλι και ίσως του κοπήκαν λίγο τα πόδια του Αχιού Στραβαλίου. Δεν ξέρω, έπαιξε το ρόλο το άλλο αποτέλεσμα.
1: Στο 80 λοιπόν, εκεί, από το 78 και μετά, είχε ισορροπήσει λίγο το ρυθμό. Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούσε την μπάλα καλύτερα, έβρισε κάποιες ευκαιρίες που προσπαθούσε να οδηγηθεί στη νίκη, ωστόσο η μπάλα δεν του έκανε το χαρτίρι. Βέβαια να αναφέρουμε ότι όπως και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο ημίχρονο, Ανδρεόπουλος, Γραμματικόπουλος και Γελόπουλος κάναν πολύ ωραίες συνεργασίες οι τρεις τους. Βέβαια τους κλείναν καλά οι Αμερικοί του Αστέρα Τρέμενης, βέβαια κάποιες φορές όταν δεν τους αντιληφθεί. Γινόντουσαν επικίνδυνοι.
0: Μάλιστα. Και ήρθε το 3-2 στο 93.
1: Ναι, ναι, το 93 με τον νεαρό Ζουμί, ο οποίος φορεί στις ακαδημίες. Και παραθυνικό ξεκίνημα και πρώτο του γκολ.
0: Ναι. Γιώργο, πώς ήταν το κλίμα στο τέλος στον Αχαίο Στραβαλίου, πώς τους είδες εκεί, σίγουρα απογοήτευσε, έτσι.
1: Απογοήτευση, Δημήτρη. Το θέλαμε πάρα πολύ. Στο να παραμείνει στην κατηγορία, δηλαδή όπως και ο κύριος Άγγελος Ζαφυρόπουλος και ο Σοφοκλής Παναγόπουλος συνεχώς δίναν οδηγίες, φωνάζοντας στους χρηστές τους, παίξει συγκεντρωμένα, πάμε να πάρουμε το παιχνίδι. Δηλαδή λέγανε κάποιες φορές, στο ημίχρονο όταν έλεγε, να μην λέτε πώς είναι τα άλλα παιχνίδια, λέει, να μην ρωτάτε, να έχετε το μυαλό σας συγκεντρωμένο στο να πάρουμε το παιχνίδι, αφήστε λέτε τα άλλα αποτελέσματα.
0: Ναι,
1: και είναι πολύ σωστό, γιατί όταν έχεις το μυαλό σου εκεί πέρα, δηλαδή, λογικό να μην έχεις την ανάλογη συγκέντρωση.
0: Έτσι, σωστά. Λοιπόν, Γιώργο, να σε αποδεσμεύσω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
1: Εγώ, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια.
1: Καλή εβδομάδα. Επίσης, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, Γιώργο.

Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Παπουτσής, ο ρεπόρτερ μας από το Αίγιο. Ο Αχαιός Αναβαλίου, λοιπόν, αποχαιρετά την Α κατηγορία. Βέβαια, εντάξει, υπάρχει βέβαια ακόμα ελπίδα για τον Αχαιό. Στην περίπτωση που σωθεί η θύελλα, δηλαδή παραμένει η θύελλα με κάποια απόφαση, τότε παραμένει και ο Αχαιός. Γιατί ο επιβασμός του Αχαιού ήρθε από τον επιβασμό της θύελλας. Γιατί η προκήρυξη προβλέπει τέσσερις ομάδες. Συν μία, αν έπεφτε ομάδα από την ΓΑΜΑ Εθνική. Πέφτει η θύελλα, πέφτει ο Αχαιός. Τώρα, αν δεν πέσει η θύελλα, δεν πέφτει ο Αχαιός. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Να δούμε. Και όπως είπα νωρίτερα, μακάρι να σωθεί η θύελλα, άρα θα σωθεί και η ομάδα του Σαραβαλίου. Η ουσία πάντως είναι ότι και το Ζαβλάνι και ο Ερακλής στην τελευταία αγωνιστή εξασφάλισαν την παραμονή τους. Το Ζαβλάνι πέτυχε μια σπουδαία νίκη εκτός έδρας κόντρα στον Αστέρα Μυτιλιογλίου με γκολ του Ανδρεόπουλου και του Αποσκήτη. Μείωσε στο 64 ο Αλεξανδρής. Και χθες που μιλούσε με άνθρωπο του Ζαβλανίου, μου έλεγε και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του ότι είναι ίσως πιο δυνατό το συνέστημα της χαράς όταν παραμένει στην κατηγορία και κερδίζει την παραμονή σου με αυτόν τον τρόπο, παρά όταν παίρνει πρωτάθλημα. Θυμίζω ότι το Ζαβλάνι τα δύο προηγούμενα χρόνια έχει πάρει back-to-back πρωταθλήματα και στη γάμα κατηγορία και στη β', αλλά φέτος η χαρά και η ικανοποίηση είναι διαφορετική. Το έχω βιώσει και εγώ με την ομάδα μου παλιά του Σαμπελόκηπου. Δηλαδή, το να παραμένει στην κατηγορία είναι ένα φοβερό συνέστημα, ειδικά την τελευταία αγωνιστική. Και ο Ηρακλής παρέμεινε στην κατηγορία 2-0 κόντρα στην Δόξα Παραλίας με γκολ του Φραντζή και του Βαμβακά. Και αυτός λοιπόν ανανέωσε την παρουσία του χρόνου στην Α κατηγορία. Στα άλλα μάτς της αγωνιστικής, τα οποία ήταν βαθμολογικά αδιάφορα, Διαγόρας Βραχνίκων Απόλλων Γλυκάδος 6-1, Νηφορέκα Προάς Νίκη Παραστίου 0-1 και Αιγύρα Κράτα με τον Αστέρα των Σοκολαγίων 3-0 άνευ αγώνα. Τώρα με ενημερώνει και ο φίλος ο Δημήτρης, ο άλλος ρεπόρτερ μας, ότι είχαμε σοβαρό τραυματισμό του Παπαηλιού, του Άρη Πατρών, στο μας με την Αχαϊκή. Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς έγινε ο τραυματισμός. Μακάρι να είναι καλά το παλικάρι. Στο 42 του παιχνιδιού έγινε αυτό, στο 4ο λεπτό, σε μια μονομαχία με αντίπαλο, ο Παπαηλίου. Τώρα μας στέλνει μήνυμα ο Δημήτρης, θα μάθουμε λοιπόν πώς έγινε. Λοιπόν, είχαμε και αγώνες play-off και play-out στη β' κατηγορία, γιατί ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία. Play-off για την ανάδειξη μιας δεύτερης θέσης ανόδου. Πήγε στο νοσοκομείο για ράματα, λέει το παιδί, μάλιστα, ναι, ο Παπαηλίου. Λοιπόν, μακάρι να είναι καλά το παλικάρι. Λοιπόν, από τη β' κατηγορία πάντως στην α θα ανέβει ακόμα μία ομάδα, μία από κάθε όμιλο, συν μία ακόμα οι τρίτες των ομίλων, δηλαδή αυτές που θα τερματίσουν δεύτερες στα play-off. Λοιπόν, στον πρώτο όμιλο είχαμε Φαραϊκός Δίας 4-2, Χότζα, Καραλής, Φραζής και Βιολιτζής τα γκολ για την ομάδα του Φαραϊκού. Φαραϊκός ο οποίος έφτασε στη βρύση στην κανονική διάρκεια της περίοδου, όμως είδε του από τον Τριδαϊκό την τελευταία αγωνιστική τον υποχρεώνει να παίξει σε αυτούς τους αγώνες σε play-off και δεν πήρε την απευθείας άνοδο. 4-2 λοιπόν ο Φαραϊκός πήρε αυτή την νίκη, ουσιαστικά βγάζει νοκάουτ τον Δία. Η αναγέννηση επικράτησε εύκολα 4-1 της Δάφνης με δύο γκολ του Κοτσόπουλου, ένα του Ξεβολιά και ένα του Μπουρδούμ, και η Δάφνη ουσιαστικά βγαίνει νοκάουτ από την υπόθεση άνοδος. Συνεπώς όλα δείχνουν ότι Φαραϊκός και αναγέννηση θα παλέψουν για την έξτρα θέση αυτή της ανόδου. Και λογικά μία από τις δύο θα πάει σε αγώνα μπαράζ με τον άλλο δεύτερο του άλλου ομίλου.

0: Λοιπόν, φίλε Νίκο, αν έχουμε το τηλέφωνο του κυρίου Γεροντίνη, να βγει λίγο στον αέρα, τον έχουμε. Να το... Λοιπόν, πάμε και στον άλλο όμιλο της Β' κατηγορίας στα play-off για την άνοδο. Ναι, το έχω μπροστά μου, ναι, okay, ναι. Η IU 1-0 το 90 πατρών με γκολ του Μούζου στο 90 και χθες το Δαβουλής 2-1 κόντρα στην Θύελλα Αιγίου. Και εδώ λογικά η μάχη θα γίνει ανάμεσα σε IU και σε Δαβουλή για την απευθείας άνοδο στην Β' κατηγορία, στην Α' κατηγορία, συγγνώμη. Και βέβαια μία από τις δύο ομάδες, όπως είπα, λογικά θα παίξει αγώνα μπαράζ με τον άλλο δεύτερο του άλλου ομίλου. Τώρα στα play-out για την παραμονή στην Β' κατηγορία, στον πρώτο όμιλο, Πύρος Ισόμετρος Παναθηναϊκός 2-3. Ο Πύρος έμπλεξε μετά την ήττα αυτή. Ο Πύρος, ο οποίος δεν κατάφερε την τελευταία αγωνιστική να νικήσει τον Γκρίνο, έμεινε στο 1-1 και οδηγήθηκε σε την διαδικασία αυτή των play-out. Τρία γκολ χάτρικ από τον Αντώνη Καρπάνο για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι ζωντανός στην υπόθεση παραμονή. Στον άλλο χθεσινό αγώνα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα 4-0 του Σταροχωρίου. Το Σταροχώρι σίγουρα αποχαιρετά την κατηγορία, δεν έχει ελπίδες σωτηρίας. Στον άλλο όμιλο τώρα είχαμε Αετός Ρίου Ολυμπιακός 1-1. Καλός βαθμός για τον Ολυμπιακό Πατρόν, ο οποίος και αυτός μένει ζωντανός στην υπόθεση παραμονή. Στο άλλο μας θες, ο Αχιλλέας Καμαρών επικράτησε με 2-0 της Αργυράς. Λοιπόν, πάμε σε Γιώργο Γεροντίνη. Γιώργο, καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και συγχαρητήρια στον Ατρόμητο για τον τίτλο και την άνοδό του.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στους ακροατές Sport FM Πάτρας. Ευχαριστούμε για τα συγχαρητήρια.
0: Και ακροάτρες, φίλε Γιώργο μου, έχουμε και γυναίκες που ακούνε. Και, ναι.
1: Το πήγα γενικά.
0: Ναι.
1: Μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, ζούμε μεγάλες στιγμές, είναι η αλήθεια. Η συνοικία μας γιορτάζει. Εμείς νιώθουμε μια τεράστια δικαίωση μετά από τόσα χρόνια. Το παλεύουμε πολύ καιρό όλο αυτό. Δεν βγήκε έτσι τυχαία από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ατρόμητος τα τελευταία 3 χρόνια έχει 2 πρωταθλήματα. Τα κύπελα που έχει, Super Cup, κύπελο Αχαΐας. Και πλέον πρέπει να γιορτάσουμε έτσι αυτές τις μέρες. Να τελειώσει βέβαια και το πρωτάθλημα τυπικά μέχρι και το Σάββατο. Και το Σάββατο πραγματικά αυτό που θα ζήσουμε ευβίας και ανθείας στο κέντρο των Ζαρουχλαϊκών θα είναι κάτι μοναδικό. Καλούμε όλο τον κόσμο, όχι μόνο τον Ζαρουχλαϊκών να έρθει, αλλά γενικά της Αχαΐας να πάρει μέρος σε αυτή τη μεγάλη γιορτή που ετοιμάζουμε, που πραγματικά θα μείνει αξέχαστη σε όλους. Μεγάλη στιγμή. Και φυσικά εννοείται ότι ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα το Ατρόμητο του Πατρών ήδη, έτσι.
0: Για την υπάρχει προσχεδιασμός για την επόμενη περίοδο. Πλέον ο Ατρόμητος, αυτό που είπα νωρίτερα Γιώργο, είναι πιο όριμος από ό,τι ήταν πριν 2 χρόνια. Είναι έτοιμος πλέον για την Γάμα Εθνική. Πριν 2 χρόνια πήρατε τον τίτλο, την κούπα, αλλά δεν ήσασταν έτοιμοι να ανέβετε στη Γάμα Εθνική.
1: Κοίταξε, αν θυμάστε καλά τότε, ο Ατρόμητος όταν πήγε στα μπαράζ.
0: Τερμάτισε πέμπτο, αν θυμάμαι, ή τέταρτο.
1: Στην Γάμα Εθνικής είχε προκύψει κάτι πολύ σοβαρό. Ο πρώτος σκόρερ τότε με 42 γκολ έπαθε
0: ο Βαγγέλης Ογκάζης.
1: Ο Λιμπέρης ο Στεργίδης τραυματίστηκε, ο Δημήτρης ο Χριστόπουλος τραυματίστηκε, ο Άκης ο Κωστής τραυματίστηκε. Δηλαδή είχαμε μια πεντάδα βασικών παιχτών που ήταν ο κορμός της ομάδας τότε, που τραυματίστηκαν. Και πάλι ο Ατρόμητος τότε θα ανέβαινε. Απλά, εντάξει, όταν σου βγαίνει ένας βασικός κορμός 5 παιχτών εκτός και παίζεις με καλές ομάδες, πρωταθλήτριες ομάδες, όπως και να το κάνεις, δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Μάλιστα. Συνεπώς λοιπόν, έχουμε λοιπόν την Φιέστα το Σάββατο βράδυ στα Ζαροκλέικα. Άρα επιβεβαιώνεις αυτό που έλεγα νωρίτερα, ότι η απονομή δεν θα γίνει στο γήπεδο.
1: Θα γίνει στο γήπεδο, ναι. Η απονομή θα γίνει Ευβίας και Ανθείας στο κέντρο των Ζαροκλέικων.
0: Ωραία. Και με open bus έχω μάθει, έτσι, με ανοιχτό λεωφορείο.
1: Προσπαθούμε, δεν θέλω να δώσω tips καθόλου, αλλά πραγματικά σας το ξαλέω αυτό που θα ακολουθήσει, γιατί θα είναι μεγάλη γιορτή. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σίγουρα σε ερασιτεχνικό επίπεδο, mm-hmm. αλλά θα είναι μια φιέστα υψηλών προδιαγραφών, γιατί το έχουμε ετοιμάσει εδώ και πάρα πολύ καιρό και θα είναι πράγματα τα οποία θα τα χαρεί και ο ίδιος ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Το Σάββατο βράδυ πού το κλεντήσετε, Γιώργο?
1: Κοίταξε, Σάββατο βράδυ πραγματικά εγώ το γλέντισα στο γήπεδο. Μετά έφυγα από το σπίτι μου, από τα Ζαρουχλέικα, και πήγα 40 χιλιόμετρα στον Άγιο Νικόλαο του Σπάτα. Οπότε το γιόρτασα στον Άγιο Νικόλαο.
0: Λοιπόν, με τα πόδια, φίλε.
1: Με τα πόδια, 40 χιλιόμετρα.
0: Με τα πόδια.
1: Με τα πόδια.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο εγώ το γιόρτισα εκεί. Από όσο ξέρω, μέλη της διοίκησης, προπονητικό team και ποδοσφαιριστές το γλεντήσαν αρκετά σε διάφορα μαγαζιά. Εμάς το γλέντημα θα είναι το Σάββατο. Το Σάββατο.
0: Και μουσική live.
1: Θα έχει
0: DJ.
1: Μουσική live δεν θα έχει, θα έχει DJ. Απλά θα έχει πολλά όλο το πρόγραμμα.
0: Happenings, ναι.
1: Πολλά, θα είναι πολλά. Θα υπάρχει παρουσιαστής εκδήλωσης.
0: Ωραία.
1: Γνώριμος. Δεν τον ανακοινώνω όμως ακόμα.
0: Ο Αλέξης Διγενής. Λοιπόν.
1: Όχι, δεν ανακοινώνω. Είπαμε, δεν θα σας δώσω tips. Δεν θα δώσω tips. Γιατί θέλω να τα δει ο κόσμος εκεί.
0: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, Γιώργο, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Και πάλι συγχαρητήρια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Παλεύει το ποτάμι στη θάλασσα να...
0: Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος Γεροντίνης από τον Ατρόμητο Πατρών. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έρχονται Μαρία Ζεφυράτου και Αλέξανδρος Τζουβέλας, το αχτύπητο δίδυμο. Θα τα ξαναπούμε πάλι την Παρασκευή, ενδεχομένως και την Τετάρτη, για ένα pre-game για τον τελικό του κυπέλου. Θυμίζω ότι την Τετάρτη 7.30 ώρα στο Πάμπελ Μοσνιακό Στάδιο, η Θήλα κόντρα στον Παναγιάλιο, στον μεγάλο τελικό, τον 53ο τελικό του κυπέλου Ρεσεχνών, το οποίο ελπίζουμε να γίνει έτσι μια γιορτή και για τις δύο ομάδες, αλλά και για τον φίλαθλο κόσμο της Αχαΐας. Και ευτυχώς κρίθηκε χθες το πρωτάθλημα στην Super League, γιατί την ίδια θα είχαμε και αγώνες, έχουμε αγώνες Super League, αλλά πλέον είναι αδιάφοροι. Και καλό είναι να έχουμε κόσμο στο στάδιο. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον φίλο τον Θόδωρο τον Παπαγιαννόπουλο. Καλή εβδομάδα, Θόδωρε. Από τον Δημήτρη Σαρύπωτα στο μικρόφωνο, ευχές είναι, καλή σας μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλά να περνάτε. Bye bye.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Sport FM

0: Ανακαταπιώ.
1: Αυτή.
0: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
1: Πού ήσουν χθες, Φιλαδέλφια, ήσουν
0: αυτή. Δεν ήμουν κανονικά, είναι λες και είμαι εγώ αγγλί.
1: Πες εμπρός αϊτέ.
0: Εμπρός αϊτέ.
1: Να το. Εντάξει, επιτέλους. Καλώς ήρθες στην οικογένεια.
0: Όχι με τίποτα, παραμένω πράσινος. Πίνω και πράσινα ροφήματα.
1: Λίγο λευκός είσαι σήμερα.
0: Εντάξει, ναι. Η Δευτέρα. Μαρία Ζαφυρά.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Είμαι με το τσαγάκι μου δύο μέρες.
1: Ή από εδώ.
0: Το δέχομαι.
1: Ναι, του από εκεί.
0: Το δέχομαι. Το δέχομαι από πάνω μπουρνά.
1: Αμέ, με το τσαγάκι σου είσαι.
0: Ναι.
1: Πού κρύωσες.
0: Δεν είναι κρύο.
1: Λευρυτώθηκες.
0: Δεν νιώθω κρυωμένος κάπου. Όχι.
1: Έκατσες κάπου υδρωμένος. Υδρωσές. Υδρωσές. Έχεις αγωνία. Μήπως έχεις αγωνία χθες και κάτι τέτοιο.
0: Έχεις αγωνία. Εγώ άσο και χίτα είχα δώσει.
1: Εγώ δεν είχα αγωνία.
0: Καλά. Ποια αγωνία.
1: Παρότι το πρώτο ημίχρονο ήταν κάπως έτσι λίγο πιο. Βγήκατε δυναμικά, πήγατε με
0: όταν
1: φόρα από τη λεωφόρο.
0: Με φοβερούς πανηγυρισμούς.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Γιατί έτσι, εντάξει, γιατί μπορώ.
0: Εντάξει. Αλήθεια, γιατί μπορώ. Αλήθεια.
1: Έβαλε τον κόλλο ο Τετέ εκεί πέρα, πανηγύρισε
0: θα
1: και
0: τελώς.
1: Λίγο έξαλα και αυτά και δεν το τον είχα και πιο χαμηλών τόνων παιδί.
0: Δεν είναι, αυτό, ήθελε να κάνει τούμπα. Καλά έκανε, πανηγύρισε γκολ για την ομάδα του.
1: Ναι, και μετά του ήρθε 300 και λίγο.
0: Πάρ την κίτρινη.
1: Και λίγο έπιασε μια σκιά.
0: Θα σου μπει την Τετέι. Λίγο Κυψέλη.
1: Έπιασε μια σκιά εκεί πέρα πήγε ο 300 και ναι. Εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο ήρθαν πιο ίσια τα πράγματα.
0: Το γύρισε.
1: Μπράβο στο Λαφόν. Και λέω τώρα απευθύνω μήνυμα στον μάνατζερ του Λαφόν. Φτιάξε ένα βιντεάκι.
0: Με αυτή
1: θα
0: την
1: φτιάξω εγώ. Με αυτή και την προηγούμενη εμφάνιση. Με τα δύο παιδιά τη ναι. Και αν δεν πάει στη City το λιγότερο. Το λιγότερο.
0: Ειδικά και στη φάση με τον Γιώβιτς και τον Ρότα που προσπάθησε. Τα έκανε όλα σωστά. Ο Μπουφόν.
1: Ξαφνικά έβγαλε τέσσερα χέρια.
0: Μπουφόν. Όχι Λαφόν. Βάζει τα γυαλιά του Τόμι Μαγκουέρ. Η άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Το μόνο που έχω πιάσει φέτος είναι το Νάσο Τσά και το Χ το χτεσινό. Όπως είπα σε σερβιτόρο ταβέρνας εχθές το μεσημέρι. Να είσαι έτοιμος για φιέστα γιατί θα κερδίσετε εσείς εμάς και το άλλο θα έρθει Χ. Πες μου τέτοια και εμένα μου λέει περισσό. Καλά, δεν πάμε στην ΚΝΕ του, λέω, αλλά.
1: Δίπλα είσαι. Πάρα πολύ δίπλα.
0: Κολλητά είσαι.
1: Εξαιρετικά δίπλα.
0: Να είσαι έτοιμος.
1: Μεσοτυχία.
0: Να είσαι έτοιμος, του λέω για πανηγύρια. Αγάπαμε.
1: Έπαιξε.
0: Βέβαια.
1: Έπαιξε και το αγαπώ.
0: Βέβαια. Πήγα να παίρνει η Ζώζεφ.
1: Χαμός, χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις. Και είχαν και το νου τους και στο άλλο παιχνίδι. Κρατάρε ΠΑΟΚ. Μη βάλεις γκολ πάω, καλά κράτα.
0: Κράτα.
1: Μην
0: κάνεις κινήσεις.
1: Κράτα Ολυμπιακή, μη βάλεις γκολ.
0: Καλά, δεν αγχώθηκα αυτό, καθόλου. Εντάξει, ναι. Εγώ γι' αυτό πίστευα ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί για μένα στην έναρξη των play-off. Και τοποθετήθηκα ότι είναι το πολύ μεγάλο φαβορί γιατί μπορεί και σκοράρει με πολλούς παίκτες. Mm-hmm. Πατάνε περιοχή πάρα πολλοί παίκτες.
1: Ακόμα και από αυτούς που δεν το περιμένεις. Βλέπεις Ζωάο Μάριο.
0: Ζωάο Μάριο με ξέρω εγώ, 6 τη μικρή πίεση, 11 τη μεγάλη.
1: 10 μισό τη μεγάλη.
0: Ναι.
1: 11, δεν πιάνει.
0: Για το Ζήνη, πιστεύω ότι αυτό το παιδί μπορεί να καταφέρει και άλλα πράγματα. Δεν είναι μόνο ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος και καλός στενασμένα, βλέπει και δίχτυα.
1: Δεν βλέπει μόνο δίχτυα, βλέπει και σωστά. Γήπεδο. Γήπεδο, έχει τρομερή αντίληψη του αγωνιστικού χώρου του που βρίσκονται οι συμπαίκτες του.
0: Αυτά
1: που βρίσκονται
0: τα έχουν
1: οι και
0: άλλοι, αλλά τον γκολ δεν το έχουν άλλοι.
1: Έχει τρομερό συνδυασμό πραγμάτων. Αυτό που λες και γρήγορος και έχει και τον γκολ. Και μαρκάρι.
0: Και είναι σε τελφόρ για μένα.
1: Φέρνει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ.
0: Επιμένω.
1: Γενικά κάνει πάρα πολλά πράγματα.
0: Επιμένω ότι και μέσα στην περιοχή έπρεπε να είναι πιο κοντά. Γενικά. Και να μην βολοδένει τις άκρες. Επιμένω.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει. Αυτή είναι μια προσωπική.
1: Κοίταξε. Δεν είναι μια χρονιά για το Ζήνη που μπορούμε να κρίνουμε.
0: Όχι, τραυματισμό ήρθε, αλλά ήταν ο παίκτης των playoff ναι. Μαζί με τον.
1: Με τον Περέιρα.
0: Αλλά ο Ζήνη ακόμα πιο πολύ ήταν τον Μπαλαντέρ, ο Άσος. Ο Βαλές, βάζω κι άλλα. Ο Κοτσαδόρος.
1: Ναι, δεν βάλει. Τι άλλο. Κοτσαδόρος.
0: Ναι, αυτός που τράβηξε την ΑΕΚ. Oh. Δεν ξέρω τι να πω. Το φτιάρι. Θα βάλω άλλες λέξεις. Που έφτασε
1: το
0: τα όνειρα.
1: Χαλέμι.
0: Ναι.
1: Το λέιζερ.
0: Το μέτρο. Η Χαλκιδική. Τρία πόδια. Δεν ξέρω τι να πω. Μπορώ να πω κι άλλα.
1: Το ξέρω τι μπορείς να πεις.
0: Μπράβο πάντως στην ΑΕΚ. Τα κατάφερε. Μεγάλη συγκίνηση.
1: Μόνο έτσι θα μπορούσε να το κάνει. Δηλαδή δεν θα το έκανε εύκολα 2-0 από ημίχρονο.
0: Όχι, έπρεπε να σας βγάλει την ψυχή.
1: Αυτό να μας βγάλει λίγο την ψυχή και με ανατροπή και να έχει και την αγωνία. Αν είναι πέναλτι, δεν είναι πέναλτι στο Καραϊσκάκι.
0: Πάει μέσα του Ζαρουρί και πάει 0-2.
1: Ναι. Τι ήταν αυτό του Ζαρουρί. Σφύριξε. Ολονών στα αυτιά σφύριξε αυτή.
0: Αν είχε αντίθετο φάλτσο, θα σφύριζε.
1: Και εγώ αν είχα κεραίε, θα μπορούσα να το συζητάμε αυτό.
0: Η ΑΕΚ πρωταθλήτρια για τη φετινή χρονιά, άξια νομίζω.
1: Και τώρα θέλει.
0: Ο Ηλιόπουλος έκανε δηλώσεις μετά για ένα μάγικο πρωτάθλημα χωρίς συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, ενάντια σε συστήματα και κυκλώματα.
1: Καλά,
0: και μετά όλοι μαζί αγαπημένοι στα μπουζούκια.
1: Το βράδυ στην Παντή.
0: Όχι, δεν
1: η ΑΕΚ θέλει αυτή τη στιγμή. Έχει το νου της στην Σκωτία.
0: Ναι.
1: Γιατί θέλει πρωταθλήτρια τη Χαρτς.
0: Θα το πάρει η Χαρτς.
1: Έτσι φαίνεται μετά από πόσα χρόνια.
0: Ναι.
1: Προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης.
0: Για το Champions League.
1: Yes. Yes.
0: Βρε τον Ηλιόπουλο.
1: Βρε γενικότερα. Θέλω να σου πω ότι.
0: Μπράβο στον Ριμπάλτα, μπράβο στον Νίκολιτς. Και αυτή είναι και μια απάντηση, γιατί εντάξει, μην κάνουν όλοι τους πανηγυρτζίδες τώρα. Εγώ έχω δει πάρα πολύ κόσμο που κρίνουν από την εξωτερική εμφάνιση ανθρώπους. Δηλαδή...
1: Εκεί, βάλε μια ανατελή, θέλω να σου πω ότι εγώ τον Αύγουστο έλεγα δεν περνάμε ούτε Ευρώπη.
0: Okay, πολλοί κόσμος.
1: Έτσι έλεγα. Κόσμος. Και γιατί... δεν τον έκρινα τον άνθρωπο.
0: Πολύ έκρινα πώς είναι έτσι αυτός τώρα.
1: Δεν τον θέλαμε για κάποιον.
0: Βρήκε ποιος Νίκολης, αυτόν περιμέναμε. Γιατί θυμάμαι ότι υπήρχε μια ανυπομονησία στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΚ για το ποιος θα έρθει.
1: Περιμέναμε τον Μπενίτεθ. Το θυμάσαι. Περιμέναμε τον Μπενίτεθ και δεν πήραμε τον Μπενίτεθ και πήραμε τον Νίκολιτς. Θέλω να σου πω ότι υπήρχε μια τόσο μεγάλη απεσιοδοξία και κακή ενέργεια από την περσινή χρονιά.
0: Ναι, ισχύει.
1: Για τον τρόπο με τον οποίο κύλησε εκείνη η χρονιά και για τον τρόπο με τον οποίο έφυγε ένας άνθρωπος τον οποίο είχαν αγάπησει πάρα πολύ εκτζίδες στο Αλμίδα κτλ.
0: Και καλά, όχι την τελευταία σεζόν. Τελευταία σεζόν άκουσε...
1: Ναι. Στράβωσε πάρα πολύ το κλίμα.
0: Τα
1: και
0: πάντα.
1: Για να το γυρίσεις όλο αυτό το κλίμα.
0: Περίμενα κάτι γκράντε.
1: Με έναν άνθρωπο τον οποίο οι περισσότεροι δεν τον ήξεραν. Τώρα με συγχωρείς κιόλας.
0: Ναι. Ισχύει.
1: Και όταν βλέπανε και τον Ριμπάλτα στην Άξο να τρώει
0: τυρί με τρούφα.
1: Και σαρδέλες.
0: Ωραίες.
1: Γιατί, ωραίες. Σε παρακαλώ.
0: Καθαρισμένες πάντα.
1: Φιλεταρισμένες, δεν είναι δύσκολο.
0: Δεν είναι, αλλά δεν ξέρω εγώ.
1: Ένα κράκ, κάνει το κόκαλο και βγαίνει κατευθείαν.
0: Δεν είναι όπως το TikTok που χτυπάει το τραπέζι και το κρεμμύδι κόβεται μόνο του.
1: Πόσες φορές έχω χτυπήσει το τραπέζι, δεν έχει γίνει τίποτα, έχω να σου πω. Λοιπόν, γενικότερα.
0: Ναι. Α, το χέρι. Πάμε διάλειμμα.

0: Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus, 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus, 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus, 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό. Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Και μια και το έφερε κουβέντα με το τραγούδι.
1: Τι, για το διπλό της Arsenal, διπλό τίτλου, όχι.
0: Η ΑΕΚ έχει ήδη εξασφαλίσει 8,6 εκατομμύρια ευρώ για του χρόνου. Ναι. Και είναι ωραία, ρε παιδί μου, να μην έχει τελειώσει καν η σεζόν.
1: Ξέρεις ότι έχω 8,6.
0: Και να λες του χρόνου έχω 8,6 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ή από τη Champions League Face.
0: Η συμμετοχή της στα play-off του Champions League ισοδυναμεί με 4,29 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ σε περίπτωση που χτύπα ξύλο, αποκλειστεί και συνεχίσει τη League Face του Europa, θα βάλει στα ταμεία της άλλα 4,31 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε αυτά είναι τα σίγουρα και πάει για τα επόμενα, έτσι.
1: Ναι.

0: Τι διακοπάνες κάνεις όταν έχεις τώρα 9 εκατομμύρια.
1: Πλάκα κάνεις.
0: Καλά είσαι Θεός. Σκάς κάτω παραλία, Ηλιόπουλος, έχω 9 εκατομμύρια για του χρόνου. Και είσαι λοιπόν ένα καφέ, ξέρω εγώ, ένα νερό, όταν σου κάνουν μια μπύρα. Και είναι 10 και μισή και λες, φέρ' για κλαμπ σάντουιτς Κοτόπουλο.
1: Έτσι. Να το έχω γιατί αργότερα μπορεί να πιάσει καμιά λιγούρα. 10 και μισή. Και έχεις φάγει πρωί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ έχω να σου πω ότι σήμερα.
0: Μυρώνια και τέτοια μετά.
1: Μου έβγαλε ειδοποίηση το κινητό ότι πλησιάζει η πληρωμή του Apple TV. Πρώτη φορά βγαίνει αυτό.
0: Πλησιάζει.
1: Πλησιάζει η πληρωμή. Σιγουρευτείτε ότι έχετε υπόλοιπο. 10 ευρώ είναι το μεταξύ.
0: Σε ξεφτύλισε. Έχει δει
1: και
0: τι κάνει.
1: Αγχώθηκα πρωί. Λες να μην έχω 10 ευρώ στο λογαριασμό. Κάτσε να δω. Γιατί μου το λέει αυτό, μήπως ξέρει κάτι. Εντάξει, είχα. Πλησιάζει. Και σιγά το πόσο ώρα.
0: Έχει 9,80 μέσα.
1: Αυτό κάτι τέτοιο είναι. 9,90. Κάτι,
0: καλά.
1: Κάτι τόσο είναι.
0: Καλά.
1: Μην έρθω και δεν τα βρω. Ένα τέτοιο πράγμα.
0: Καλά. Εγώ μην πει ότι πάρα τα τραβήξει και δεν είναι μέσα. Θα σου πω εγώ που θα πάει το Apple TV.
1: Πρωί-πρωί με άγχωσε. Πάει στο πρωί. Α, να χαθεί. Να μην μπορούμε να ησυχάσουμε μια στιγμή. Την καλημέρα μας στη Χριστίνα Αμερικάνου.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Και συγχαρητήρια.
1: Συγχαρητήρια γιατί ήταν αυτή που έδωσε την μπάσα στο Γιώβιτς. Που έδωσε ο Γιώβιτς. Ναι.
0: Εντάξει,
1: εγώ έκανα το βολέ. Που ήρθα σήμερα στον Μπορφέ και μου δίνω συγχαρητήρια. Γιατί δεν έχω κάνει κάτι.
0: Δεν
1: είμαστε καλά.
0: Έβαλε ενέργεια.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως η κεφαλιά του Γιώβιτς, κεφαλιά πάσα εκεί μέσα σε εκείνο το σημείο είναι καταπληκτική.
1: Εντάξει, είναι που ξέρει λίγο.
0: Είναι τσιμπιτούλης που μου είπε κάποιο.
1: Ναι.
0: Είναι τσιμπιτούλης. Τι εννοεί. Τσιμπάει την μπάλα έτσι όπω πρέπει με την ταχύτητα που πρέπει. Την πιστάει καλά και είναι τσιμπιτούλης. Και μου αρέσει ο τσιμπιτούλης, θα ήταν εύκολα τυροπιτάδικο ο τσιμπιτούλης.
1: Ναι, βέβαια, και στο τέλος θα βάλει και σάντουιτς.
0: Α, πιο μετά.
1: Βέβαια, ναι, γιατί δεν
0: χωράει. Σάντουιτς τσιμπιτούλης.
1: Ναι. Και μετά θα του ρωτάνε, έχετε και σαλάτσα. Όχι, ρε παιδιά, δεν χωράνε. Ναι. Ένα ψυγείο έχω.
0: Τσιμπιτουλένιος, έχει και ισπανικό με τσιμπιτουλένιος, ξέρεις, με
1: χαλαπένιος.
0: Με χαλαπένιος, ναι. Το ίδιο είπα. Είναι τσιμπιτούλης τέτοιος. Ελάτιούλη, είσαι το τσιμπιτούλη.
1: Και στο τέλος,
0: ναι.
1: Αφού είναι πολλά χρόνια τσιμπιτούλη.
0: Τσιμπιτέλος.
1: Ναι. Όχι.
0: Ναι.
1: Είναι, φεύγουν και γράμματα.
0: Τα γράμματα. Είναι τσιμπιτούλη, λείπει το σύνολο.
1: Ναι.
0: Όπου έχει τον μπόλντο, να κάνει λουρπ.
1: Αλλά έχει φύγει.
0: Αυτό είναι, ρε παιδί μου, το σήμα. Έχει, ας πούμε, τον γκούφι να τρώει ένα hot dog. Αυτό είναι ο τσιμπιτούλη. Συγκεκριμένα, με μπέρτα πάντα.
1: Πάντως να σου πω την αλήθεια, εκεί που ετοίμαζε τις αλλαγές ο Νίκολιτς και λέει θα βάλει το Ζήνη, περίμενα να βγάλει το Γιώβιτς. Και λέει όχι ο Νίκολιτς.
0: Όχι, μέσα,
1: όχι,
0: πάμε.
1: Δηλαδή, για... μέσα. Έχουμε, του λέγανε, έχουμε άλλα δύο παιχνίδια. Σήμερα. Δεν θα κάθομαι εγώ να αγχώνομαι.
0: Ξέρει τι
1: θα γίνει την Τετάρτη, τι θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή έχω καλέσει κόσμο στο
0: μαγαζί. Ξέρει τι θα κάνει.
1: Ναι.
0: Τώρα θα παίξει τρεχιάσκια κάπως την Κυριακή.
1: Αυτό το λέω γιατί. Αυτό το λέω γιατί στην αρχή, ξέρεις, ακουγόταν πάρα πολύ εντάξει ότι ο Νίκολιτς είναι πολύ της τακτικής και δεν παίζει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο και αυτό.
0: Εντάξει, το ψάχνε, μωρέ.
1: Θέλω να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της χρονιάς, πέρα το ότι διόρθωσε, κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όπου έχει χρειαστεί να κάνει τακτική και να πάρει το αποτέλεσμα με μισό μηδέν, το έχει πάρει. Όπου έχει. Όπου τον παίρνει, ας πούμε, και να παίξει εντυπωσιακό ποδόσφαιρο, παίζει.
0: Εγώ τους πάω τους προπονητές που δεν είναι δογματικοί.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: δεν είναι. Εμείς θα παίζουμε με μισό μηδέν για πάντα.
0: Εμείς κάνουμε αυτό, άμα δεν πιάσει αυτό, κάνουμε αυτό.
1: Mm.
0: Το καταλαβαίνει το λάθος του ή αυτό που δεν του βγήκε μέσα στο παιχνίδι και το διορθώνει. Αυτό είναι για μένα το νούμερο ένα. Το άλλο τι, βάλε κάποιους να κάνουν προετοιμασία στην ομάδα, έλα εσύ με τη σφυρίχτρα, παίζει γιοβλακίες, πάρ τα λεφτά και μετά κάνει διαχείριση. Χαίρο πολύ, δεν είσαι διαχειριστής πολυκατοικίας. Το θέμα είναι να προβλέπεις μέσα στο παιχνίδι και να πεις. Εγώ θα το κάνω τώρα 4-3-3. Εγώ θα του αλλάξω πλευρά. Είναι το ψάχνει μέσα το παιχνίδι. Το ψάχνει. Και τους έχει όλους έτοιμους. Δηλαδή, όποιος μπαίνει, προσφέρει. Και αυτό λέει πάρα πολλά. Και έτσι παίρνεις και ένα πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα. Μαρία Σαμπολή δεν χαίρεσε. Δεν κατάλαβα. Πόσο πολύ είναι. Να χαρώ ένα κιλό. Ένα 200 με παίρνει.
0: Ναι.
1: 9 παρατέταρτο πλάτη στον τοίχο. 9 η ώρα αγωνία δίχως τέλος. 9 και 4 στα ουράνια. Ένα ακόμα συνηθισμένο αεξίδικο κυριακάτικο βράδυ, λέει. Καλημέρα, Βαγγέλη Σάεκ.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Το ακριβώς ανάποδο ήσουν το Σάββατο, Βαγγέλη.
0: Ενώ εγώ.
1: Το Σάββατο, χαρές πανηγύρια αυτό. Μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο. Το τέταρτο δεκάλεπτο, όχι, Παναγία μου. Φέρε τα χάπια. Λέω για τον τελικό του.
0: Ενώ εγώ την Παρασκευή που Παναθηναϊκός έχασε από τη Βαλένθια. Τελειώνω την παράσταση και πάω μέσα και άκουγες μέσα, αφήστε με μόνο μου. Πράγματα να φεύγουν, δεν καταλαβαίνω.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Είπες, αφήστε με μόνο μου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σε ένα δωματιάκι που είχα εκεί.
1: Ναι, και κοπάνε γρήγορα.
0: Ναι, ναι, ναι. Κλώτσαγα κάτι χαρτόνια.
1: Α, εντάξει.
0: Κάτι χαρτόνια, σέρβισα μια κλωτσιά που δεν μπορούσαμε να βάλουμε πίσω.
1: Δεν έσπασε τίποτα, δεν έκανε ζημιές.
0: Ο, δεν έκανα ζημιές. Δεν έκανα. Κάτι χαρτόνια κλώτσε.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Και ο Μορτέρο με.
1: Τσουβί, εγώ εσένα. Έξω,
0: ναι, έξω
1: έτσι,
0: θα σου μπει κλαρίνο. Και παίζουμε Τετάρτη. Τετάρτη παίζουμε. Νομίζω ότι είμαστε Τρίτη, αλλά Τρίτη είναι ο Ακύλας. Νομίζω.
1: Ημιτελικός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ημιτελικός.
0: Αυτή θα πάνε.
1: Άχαστη. Πιστεύω ότι γι' αυτό ναι, ναι. δεν βάλανε Τρίτη το παιχνίδι.
0: Για να μην πάρω το
1: Γιατί
0: διπλό.
1: Λένε ότι ο Τσούβι έχει άχαστους. Είπε ο Μοντέρο, ναι. όχι, θέλω την Τετάρτη να κάτσει να με δει. Mm-hmm. Εντάξει.
0: Και είμαστε οι μόνοι που δεν πήγαμε Μετάλλικα βασικά. Να μπούμε σε ένα σμαρτάκι.
1: Πιστεύω, ναι. Ναι, ναι. Καλημέρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχουμε.
0: Έχουμε.
1: Έχουμε. Έχουμε. Έχουμε πράγματα. Πιστεύω ότι μπορεί να πηγαίνει Μετάλλικα. Όχι, το, νομίζω το λέγαμε προχθές. Ναι, ναι, ναι. Εμείς οι τρεις δεν πήγαμε Μετάλλικα, κανένας άλλος. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι
0: Μόνο
1: πήγανε.
0: Τον Άδωνη δεν είδα.
1: Θέλω να μας πείτε εσείς που πήγατε Μετάλλικα, πώς ήτανε, αν ήτανε τόσο ωραίο όσο φαινότανε. Πήγανε και οι influencers και αφήσαν έξω αυτούς που θέλανε να πάνε, που ήτανε μεταλλάδες εδώ και 80 χρόνια. Και τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξεις. Σάββατο Μετάλλικα, βγαίνω, βλέπω σκορ τελικού. Γκολ τετέι μετά από ανατροπή. Χθες Παράδεισος, κόλαση Παράδεισος. Παύλος Σιδηρόπουλος. Πόσο πλέον. Πιο ΑΕΚ Σαββατοκύριακο λέει θα μπορούσε να ήταν αυτό, με αυτό που πάθαμε το Σάββατο στο μπάσκετ, θα μας φάνε τα ψυχοφάρμακα. ΑΕΚ είσαι αφού.
0: Η αδερφή μου είχε πάει αρένα εκεί μπροστά.
1: Ωραία. Ωραία.
0: Ήταν τέλεια μου.
1: Ήταν αυτό είπαν όλοι. Ήταν πολύ ωραία συναυλία.
0: Ζήλεψα αυτούς μπροστά.
1: Που ήταν μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: αυτοί
0: ναι.
1: που ήταν μπροστά. Είχαν πάει τις 12 η ώρα.
0: Δεν σούβε. Πειράζει. Ζήλεψα την αντοχή τους.
1: Δεν το.
0: Ζήλεψα την. 55 χρόνια ήταν μέσα σε όρ. 50 εκεί μπροστά. Δεν ήταν πιτσιρικάδες. Και επίσης αυτό, πώς το λένε αυτό, δεν μπορεί να που κάνει ένας με τον άλλον και χτυπιούνται.
1: Πώς το λένε? Πιτ. Πιτ, το λένε.
0: Το
1: χτυπάει ο ένας τον άλλον.
0: Ναι, ναι.
1: Την μπανάνα δεν είναι.
0: Ο μπανάνας. Με την μπανάνα έκλαψα.
1: Χορηγός, χορηγός.
0: Μπανάνα. Ελέλεο.
1: Η συναυλία, συναυλία. Δεν χωράς πουθενά.
0: Δεν χωράς πουθενά. Παίξαν τρύπες. Παίξανε Φραγκοσυριανοί.
1: Βεβαίως. Παίξανε το εγώ για σένα αγάπη έπαθα. Τι, πώς το λένε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι. Πάντα πλώνεται να δείχτη αν κάποτε σταυρό.
1: Φιλαράκι παίξανε.
0: Που να γύρω το κορμί. Σαν χριστιανό.
1: Αγαπάμε.
0: Αυτό έπρεπε να παίξουμε. Γράφουν από κάτω ότι είναι άθλη μουσική κάποιοι. Δεν παίζεται έτσι ο Ζορμπάς. Δεν ξέρουν κλίμακες. Τα διάβαζα.
1: Δεν πειράζει.
0: Και έπρεπε να παίξουν και Χρήστο Πουλίδη.
1: Εμπειράζει. Το λογαριασμό δεν έπρεπε να το παίξουν. Δεν κατάλαβα.
0: Έχεις δίκιο. Το λογαριασμό. Γενικά ήταν μια φοβερή εμπειρία για αυτούς που πήγανε, Μαρία, και το. Τι πόσταραν, κάνανε story.
1: Ναι, λογικό ρε.
0: Έγινε ένας χαμός. Και μικροσυσμοί. Δηλαδή το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο σημείωνε μικροσυσμού συντονισμού.
1: Λογικό. Λογικό θα έλεγα. Υπάρχει και ρήγμα εκεί στο ΑΚΑ, έχω να σου πω. Εκεί συγκεκριμένα. Στο ΑΚΑ.
0: Ναι.
1: Ναι. Εκεί ακριβώς. Στο ΚΑΠΑ2 συγκεκριμένα.
0: Ωραία.
1: Να το ξέρετε. Mm-hmm. Η εκπομπή σήμερα λέγεται πώς έζησα την νίκη της ΑΕΚ από τη Μαρία. Όχι.
0: Όχι.
1: Αν έχεις ακούσει λίγο από την εκπομπή.
0: Τώρα για Μετάλλικα λέμε που δεν πήγε καν.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ζήλεψες εσύ οι ανθρώπους που πήγαν. Έτσι ήθελες να είσαι εκεί.
1: Κοίταξε, αν δεν είχα κάτι άλλο να κάνω.
0: Ναι.
1: Και αν μου έβρισκαν εισιτήρια, γιατί εγώ δεν θα καθόμουν στην ουρά όπως στήθηκαν πέρσι. Τέτοιο καιρό.
0: Ναι, έγινε χαμός εκεί. Ναι.
1: Γιατί δεν είναι ένα συγκρότημα το οποίο, ας πούμε, πεθαίνω. Ναι, ξέρω, okay. 5-10 τραγούδια στο γυμνάσιο άκουγα, ξέρω εγώ. Αυτό. Αν μου λέγανε πάρε δύο εισιτήρια και πήγαινε και δεν είχα τι να κάνω, θα πήγαινα.
0: Άρα δεν ζήλευε, έτσι πως το λες,
1: μην όχι, δεν ζήλεψα. Το χάρη κάνω. Θα πήγαινα.
0: Άρα δεν ζήλευε, έτσι πως το λες, μην
1: όχι, δεν ζήλεψα. Το χάρηκα όμως, το χάρηκα γιατί.

0: Εντάξει, τώρα
1: μαγειρέψαμε.
0: Εγώ φταίω που έκατσα και έχασα.
1: Ήταν πολύ ωραίο έτσι τριήμερο. Δεν ήταν αθλητικό.
0: Όχι, ήταν κοινωνικοπολιτικό.
1: Είχε απ' όλα.
0: Του Noah's Better.
1: Είχε απ' όλα. Και είχε και τα τρεξιματάκια του και τα φαγητά του.
0: Καλά,
1: και τα όλα του.
0: Ναι, μεν αλλά.
1: Τα όλα του. Και σήμερα δεν έχουμε αναφορά για Μετάλλικα.
0: Τι λες τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Nothing else
1: matters. Πώς μπορείτε να το διαχειριστείτε αυτό. Έχουμε όμως το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League στη Βουδαπέστη 30 του μηνού. Και η Cosmote TV μπορεί να κάνει το όνειρό στο πραγματικότητα και να βρεθείς και εσύ εκεί. Μπες στο Cosmote Telecom App στην Ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή για να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με τον άνθρωπο που θα επιλέξεις εσύ. Θα πάρεις ένα δικό σου.
0: Μην πάρεις το δικό σου, πάρε έναν στην τύχη.
1: Πάρε ένα, άκατα μάκατα σου κουτουμπέ.
0: Όποιος ξέρει ότι διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και που θα το βρει. Lidl, φρέσκα, οπωρολαχανικά έρχονται στην Ελλάδα, λεγμένα, με υψηλά πρότυπα ποιότητας, 100% εγγυημένα. Τρώμε λαχανικά και πάμε Lidl για μαρούλια, ντομάτες, αγκουράκια, ό,τι πρέπει για μεσημεριανή σαλάτα. Πραγματικά, εμένα δεν μου αρέσει η... κάνουμε τώρα χωριάτικη και βάζουν και μπαρούλι μέσα.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν το θέλω,
1: όχι,
0: ρε φίλε.
1: Είπαμε χωριάτικη και χωριάτικη. Τώρα θα ξεχάσουμε και αυτό που ξέραμε.
0: Για όνομα του. Βάλε καμιά κάπαρη μέχρι εκεί τώρα. Ναι. Εντάξει τώρα. Βάζει και ο μαρούλι μέσα στη χωριάτικη. Άσε με, ρε φίλε.
1: Βάλε και λάχανο, ρε.
0: Άσε με, ρε φίλε τώρα. Μαρούλι στη χωριάτικη.
1: Κρίταμο. Κρίταμο όμω.
0: Κρίταμο.
1: Κρίταμο. Κρίταμο θέλω. Αυτό ήθελα να πω. Κρίταμο μου αρέσει.
0: Δεν θέλω. Πικρίζει και ο Κρίταμο. Άντε από εκεί πέρα. Δεν μας χαίρεις, Ντέιβις.
1: Το λέω. Προσκλητήριο του Μάκη θα έπρεπε να το παίξουμε.
0: Ναι, είναι ισχυώτικο. Μάτια μου, αν έπεσαν και αυτό αυτή.
1: Εσένα,
0: έχω ερώτα και να κάνω όλοι όχι κι εσείς. Που άλλο δεν άντε.
1: Πάμε σε break.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
4: Για πάνω από 20 χρόνια, η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις. Σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42, τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
10: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
11: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση.

0: το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρο.
1: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
0: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
2: Sport FM Πάτρα. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση. Και στην ψυχαγωγή.

0: Είσαι χαρούμενη, ξεχορεύουν και καλά. Είσαι happy.
1: Τι ωραία διασκευή αυτή του Τζο Κόκερ. Μπράβο, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Μπράβο, ο Μπουρνάς είναι οργανωμένος.
1: Μπράβο, ρε. Λοιπόν, καλημέρα στο Βίρον από τα Χανιά. Mm-hmm. Καλημέρα, έχουν πλακώσει εδώ πέρα τα μηνύματα. Μετά δεν τα διαβάζουμε. Καλημέρα στη Λάμια του Βουνού. Το Σάββατο, λέει, πριν φύγουμε για τη συναυλία, εντελώς φυσικά, λέει, στο Λάμιο, σου έφερα τα καινούργια χάπια της χοληστερίνης. Μην ξεχάσεις να τα πάρεις όταν γυρίσουμε. Για να είναι για συναυλία μετάλλικα. Και μετά χάπια χοληστερίνης. Έτσι είναι αυτά. Έτσι, παιδιά. Έτσι ζούμε. Mm-hmm. Καλημέρα στη Σοφία, η οποία πάει στη δουλειά με φανέλα της ΑΕΚ. Φιλιά στους Ανθουσαίους, λέει, και ειδικά στον κύριο Κώστα που είναι γάβρος και σήμερα θα είναι στενοχωρημένος. Καλημέρα στον
0: Γιατί
1: Αντώνη.
0: Στενοχωρημένος, μάλλον, εντάξει.
1: Εντάξει. Έχασε τις όποιες ελπίδες είχε, ας πούμε, χθες. Αλλά τώρα είπε ο Θείος Μέντι χθες. Δεν χάνουμε, έχουμε ακόμα να διεκδικήσουμε τη δεύτερη θέση.
0: Καλά, εννοείται ότι πρέπει σκοπός να κρατήσει τους παίκτες του και να υπάρχει έτσι μια συνοχή. Γιατί ξέρεις, όταν είσαι στην πίεση και φεύγει ο
1: στόχος,
0: ο μεγάλος, ναι. Δηλαδή ο οργανισμός και από μόνος του χαλαρώνει.
1: Και μπορεί να σε πάρει κάτι φορά.
0: Όποιος είδε τον Μπάρτσα Ρεάλ χτες, κατάλαβε. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τη Ρεάλ να χάνεται, ξέρω εγώ, μια ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο και μετά απλά να κοιτάει την Μπαρσελόνα. 2-0 σκέψη το 18.
1: Σβηστά.
0: Πότε λίγη μάτς Μπαρσελόνα Ρεάλ 2-0 στο 18-2-0. Δηλαδή δεν έγινε τίποτα και σκέψη ο διαιτητής κράτησε 4 δευτερόλεπτα καθυστέρηση.
1: Άντε να πάμε σπίτι μας, μας πιάσει κίνηση στην κίνηση.
0: Το πήρε η Μπαρσελόνα δίκαια και έσκασε μύτη και ο Γιαμάλ μέσα με τον Τζινάκι αλλά Μπάρτσα από πάνω. Πώς πηγαίναμε παλιά, Μπουρνάζι, με φανέλα Μίλαν εγώ και Τζιν.
1: Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Όχι Παρασκευό Σάββατο.
0: Πρόσεξε, Τζιν, φορούσα Τζιν, φανέλα Μίλαν αλλά. Έξω από μακριά μπλούζα, δηλαδή φοράγαμε μια μαύρη από μέρη.
1: Και από πάνω το κοντομάνικο.
0: Ναι. Ήταν μια μεγάλη μόδα τότε τα μανίκια να είναι μακριά και η εμφάνιση έτσι.
1: Τέτοια απέξει. Εποχή περίπου.
0: Τέτοια εποχή. Ναι. Όχι, και λίγο πιο νωρί. Εντάξει, τέτοια εποχή έκανε ζέστη.
1: Παλιά.
0: Απρίλιο, παλιά. Κάπως έτσι.
1: Ο Αντώνης λέει τυχαίο πως ο Μάριο έδωσε πρωτάθλημα στο Σούπερ Μάριο.
0: Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν.
1: Έχετε τρελαθεί τελείως. Καλημέρα στο Ζαν. Έχει μια φωτογραφία του Μάριου Ηλιόπουλη και λέει: συγγνώμη, κύριε Ηλιόπουλη, δεν θα το ξανακάνω, θα λέτε μετά. Καλημέρα στο Στέλιο το Metal Χαριτά. Απίστευτα, λέει η συναυλία των Μετάλλικα. Καλημέρα στο Δαμιανό. Συγχαρητήρια στην ΝΑΕΚ. Λέει: πιο σταθερή όλη τη χρονιά. Καλημέρα στον Ντένι. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Σήμερα και τα δύο παιδιά έμειναν σπίτι. Επειδή είναι πρωταθλητές, όχι τίποτα άλλο λέει, αυτό μου είπαν να πω στη διδασκάλα ως δικαιολογία. Οκ, okay, εντάξει.
0: Εν τω μεταξύ, ένας μικρός είπε: κυρία Λένα, αύριο δεν θα έρθω σχολείο. Το είπε στη τηλεόραση. Τι λέτε, θα στη δασκάλα μας. Δεν έρχομαι εγώ αύριο σχολείο. Και πατέρα, είστε να βρίσκω, δεν τρεβερή κατάσταση.
1: Επειδή πήρανε πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Okay,
0: μία παρά τη νύχτα έξω στην πλατεία. Εγώ δεν έρχομαι.
1: Λοιπόν, ο Βασίλης λέει: τώρα μένει να το σηκώσουμε και εκεί στην Arsenal. Για να έχουν και οι δύο από 14, λέει. Ρώτα, είσαι ένας από εμάς. Τον είδες το Ρώτα πως έκλαιγε.
0: Έκλαιγε, λογικό δεν
1: όλη
0: είναι.
1: Όλη ένταση. Ναι. Και τι έχει ακούσει και αυτός ο Ρώτα.
0: Αλλά φέτος ήταν η καλύτερη του χρονιά με την ΑΕΚ.
1: Μέχρι την επόμενη.
0: Μακράν ο πιο βελτιωμένος. Εντάξει, η συμπάθειά μου ο Πινέδα βέβαια ήταν πάλι χτες. Καταπληκτικός. Δηλαδή, αυτά που κάνει ο Πινέδα μέσα στο γήπεδο είναι αδιανόητα. Είναι σε υψηλότατο επίπεδο. Είναι αλλού, δεν είναι για εδώ.
1: Know,
0: είναι αλλού. Αυτά που κάνει ο Πινέδα είναι.
1: Είναι παντού καταρχάς.
0: Είναι φανταστικά, είναι όλα σωστά. Θα τη δώσει, θα πάει στο χώρο, θα γυρίσει εκεί.
1: Θα μαρκάρει, θα δώσει πάσα.
0: Θα δει το κενό, θα πάει, θα γυρίσει, θα την ξαναπάρει.
1: Θα πουλήσει λίγο σάμαλι. Θα μαζέψει τα μπουκαλάκια. Όλα θα τα κάνει.
0: Όλα αυτά κάνει.
1: Καλημέρα στη Δανάη. Να παίζουν, λέει, η Μετάλλικα Έντερ Σάντμαν για κλείσιμο συναυλίας, να κοπανιέσαι και ταυτόχρονα να προσπαθείς να πιάσεις σήμα για να δεις το σκορ στο μπάσκετ και να βλέπεις 80-80 μετά από το συν 18. Και χθες αυτό, λέει, τι ζούμε, παιδιά.
0: Ευτυχώς οι αγγλίδες είχαν αυτό χθες. Μιλάμε για καταποντισμό. Από 63-45 να χαθεί αυτό το τρόπο.
1: Θέλω να σου πω ότι βλέπαμε.
0: Μα σοβαρά μιλάμε τώρα.
1: Βλέπαμε το Σαββατιάτικο. Βλέπαμε το Σαββατιάτικο και ήμασταν μάλιστα και σε τελετή βραβείων εκεί στο Κώστα Ναβαρίνο και βραβεύανε κόσμο το Δαμπάκο, όχι το Σωτήρι.
0: Ναι, ενώ πρέπει.
1: Τον Ντεμή Νικολαίδη, δίνανε βραβεία. Και κάποια στιγμή και είναι 18 και λέω εντάξει, κάνουν bullying οι παίκτες της ΑΕΚ. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά και μαζεύει και μαζεύει και μαζεύει και μαζεύει. Και χάνει τέλος πάντων η ΑΕΚ. Ο γιος, όπως καταλαβαίνεις, όχι έξαλλος. Ο Ανδρέας ήταν, ρε παιδί μου, δεν τον πλησίαζες. Και η γυναίκα μου λέει: μα είναι δυνατόν! Εσύ δεν στεναχωρήθηκες καθόλου! Και του λέω: αγάπη μου,
0: τι να
1: κάνω. Εγώ είμαι 80 χρόνια ΑΕΚ.
0: Ξέρω
1: εμένα, λέω: θες να κάτσεις να σου μιλήσω για το
0: Μαρία ήξερε ότι δεν θα υπάρχουν δύο στεναχωρήσεις.
1: Βέβαια!
0: Και σου λέει το
1: σε ένα Σαββατοκύριακο τι να πάρει και πρωτάθλημα.
0: Με διέλυσε τώρα με αυτό. Δεν πεθαίνει κιόλα, το έχει ξαναπάρει. Αλλά ήταν έτοιμη για All Win Arena. Έτσι ναι. Λέγεται. Ναι.
1: Δηλαδή, αν μου λέγανε τι θα συμβεί, θα έλεγα αυτό.
0: Αυτό. Θα ναι. χάσουμε ναι. και θα πάρουμε αυτό.
1: Αλλά και πάλι.
0: Χρωστά στο σύμπαν, πράγματα.
1: Επειδή λοιπόν τα έχω δει αυτά να συμβαίνουν. Να είσαι συν 18 και μετά τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσου.
0: Είπαμε, ο άλλο ο Πιτ Μάραβιτ πέταγε την μπάλα και πήγαινε μέσα.
1: Ναι. Του λέω, άσε με, θα κάτσει. Λέω, κάποια στιγμή θα καθίσουμε και θα σου πω τι έχω ζήσει σε αυτή τη ζωή.
0: Μα δεν είναι καλύτερη ομάδα Ρήτα από την ΑΕΚ. Αυτό ήταν το περίεργο. Τέλο πάντων. Τώρα. Ήταν να γίνει αυτό.
1: Να ορίστε, πολλοί άνθρωποι με θυμούνται αυτό τον καιρό με τον μπάσκετ και με τον Παναθηναϊκό και με την ΑΕΚ. Που λέω, παιδιά, δείτε τα τελευταία 5 λεπτά. Μην αγχώνεστε για 40 λεπτά. Δείτε τα τελευταία 5 και εκεί.
0: Να μην ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Να μην ξέρεις τι έχει γίνει. Καλημέρα στο Χρήστο, καλημέρα στο Δημήτρη. Δεν περιγράφεται, λέει, η εμπειρία
0: με τον Μετάλλικα.
1: Ναι. Καλημέρα στο
0: Γέμισε
1: Γιώργο.
0: Η αρχική μου, παιδί μου. Έβαζα τερλέκα, πάλι ερχόντουσαν οι Μετάλλικα. Έβαζα Ζαφίρι Μελά, πάλι ερχόντουσαν οι Μετάλλικα. Δηλαδή ο αλγόριθμος είχε καλυφθεί από ροκ.
1: Ναι. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόκλο Σιτίας. Επιτέλους λέει πήρε πρωτάθλημα ΙΑΚ, γιατί βαρεθήκαμε να περιμένουμε να μάθουμε τον αντιπαλό μας στο Super Cup. Τι του είπε.
0: Okay, τα δέχομαι.
1: Σαλοπέτα όχι, τώρα μπορώ να πω ότι ναι, η ΙΑΚ πήρε το πρωτάθλημα.
0: Είσαι σίγουρη τώρα?
1: Ναι, γιατί με κοροδεύανε.
0: Δεν σε κοροδεύανε. Τι αγχώθηκες, παιδί μου? Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Δεν αγχώθηκα, απλά δεν θέλω να το πολυλέω.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν είναι.
1: Δεν θέλω να το λέω.
0: Είναι και η ΑΕΚ καλύτερη, είναι και οι άλλοι τρεις.
1: Εν τω μεταξύ, εξαντλήθηκε η υπομονή μας και μία μπλούζα που λέει πρωταθλητές 2026 της ΑΕΚ έχει εξαντληθεί στο site.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Όπως εξαντλήθηκαν και τα εισιτήρια για το τελευταίο παιχνίδι. Έτσι,
1: αλλά αυτό, όχι, έχει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μα δεν υπήρχε.
0: Δεν είναι και κάτι προσκλησούλες. Και κάτι
1: ναι,
0: προσκλησούλες.
1: Δεν υπάρχει κάτι.
0: Δεν γίνεται παρζουρλισμός.
1: Ναι, εγώ δεν μπήκα καν στη διαδικασία, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει.
1: Ναι, δεν υπάρχει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμπά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
11: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
10: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
11: Φυσικά, BioClima.
12: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Ανοίξαν βέβαια και η Queen, We Are The Champions. Κερδίζει κάποιος, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τουρνουά προ Αγίων Αναργύρων. We are the champions, my friend. Θα το τρώγε αυτό το τραγούδι.
1: Θα το έγραφε.
0: Πραγματικά, δύο είναι τα τραγούδια τα οποία έχουν καεί και είναι μόνο για ένα πράγμα. Για τίποτα άλλο. Το We Are The Champions και σας τυπτυζάκι το All Think Twice. Συγγνώμη. Αυτά τα δύο είναι...
1: Και πραγματικά προσπαθούσα να καταλάβω ποιο τραγούδι λες.
0: Δεν θα μπει κανένα σε γάμο πια με αυτό το τραγούδι, Μαρία. Να το χορέψει. Ή ξέρω εγώ να σε σερβίρουν νουά με αρακά. Γεια σας. Όλοι σκέφτονται διάφορα πράγματα VIP. Τέλος πάντων, αν ήξερε ο Φρεντ Μέρκιουρι ότι θα πάει έτσι αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνετε. Πατάνε ένα κουμπί και έχουμε φύγει στα τελείως.
1: Τι να κάνουμε τώρα,
0: κάτι που έχω καιρό να ακούσω.
1: Ναι, όπως λέει και ένα
0: ακροατής
1: εδώ, Ζαφυρά του, καλά κάνεις και χαίρεσαι.
0: Ναι, ναι. Γιατί?
1: Γιατί τα 14 πρωταθλήματα σημαίνουν σε 14 χρόνια πάλι πρωτάθλημα.
0: Όχι.
1: Άλλοι έχουν σειρά με περισσότερα χρόνια αναμονής.
0: Γιατί πέφτεις πάνω μου με την προσβολή. Δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις χωρίς να με χρησιμοποιήσεις αυτό το κρετίνι.
1: Αυτό είπε. Αυτό
0: εγώ φταίω. Δεν μπορείς να το καταπείς.
1: Λοιπόν, θα έρθω να συμφωνήσω με το μήνυμα που
0: εσύ
1: λέει: πείτε με μίζερο, θα το δεχτώ,
0: ωραία,
1: λέει κάποιος.
0: Ωραία, ωραία.
1: Αλλά γιατί πρέπει να μπουν μέσα στο γήπεδο και να χάσω τους πανηγυρισμούς. Είναι κρίμα να πάμε όλη τη χρονιά, λέει. Και δεν μπορούμε να το χαρούμε. Παιδιά, και εγώ συμφωνώ με αυτό. Δεν μου αρέσει που μπαίνει κόσμος μέσα στο γήπεδο.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει, γιατί χάνουμε εικόνες από τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εγώ θέλω να δω. Το κοντράστ των συναισθημάτων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν κάποιο μιλάει με κάποιον άλλο, να δούμε πώς πανηγυρίζουν.
1: Αυτό,
0: δούμε...
1: ο Ρώτα που κλαίει, ο Βίντα που πανηγυρίζει.
0: Τώρα να δω τον Πέτρο. Εγώ ανέβει στο τέρμα και έχω πάρει τα δίχτυα. Κοίτα!
1: Τον καθένα που παίρνει αγκαλιά το...
0: Κάτι που έχω καιρό να δω.
1: Έπαθα και συχασιά να ξέρει που τον έπιαναν τον Νίκολιτς και τον φουλούσαν όλοι. Έπαθα μια συχασιά.
0: Τον έπιαναν άσχετη. Ένα έκανε πραγματικά πάνω σε παπί, πώ κάτι πάνω στο παπί, όταν πάνω στο δοκάρι. Γυμνώστητος με τα γαλιά, τον Ικυπό με τα γαλιά ηλίου. Είμαι ζάντα, ωραίος. Ωραίος.
1: Το σκέφτηκα κι εγώ και λέγα να το κάνω. Λέω, ας το λέω, δεν χρειάζεται.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Μην είναι ηλίκια βραδιάτικα και
0: άσε που μπορεί να γίνει κάτι, κάποια προπαγάνδα καμιά φορά όταν γίνεται κάτι τέτοιο. Να πάει κάποιο, βαρέσει μια μπουνιά να παίχτει.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Δεν πρέπει να τιμωρηθεί η ΑΕΚ που μπήκε κόσμο μέσα.
0: Τι τον νοιάζει. Αγάπα με. Με έκο του χρόνου. Το θέμα δεν είναι αυτό. Χάνω εικόνες από αυτούς που θέλω να δω. Καταλαβαίνω τη χαρά του κόσμου. Έχω καιρό να το ζήσω. Βγάζω τώρα μια μιζέρια. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ μπορείς να το πεις γιατί το πήρες. Όταν το λέω, εγώ ναι, έτσι μην πάρτε εσύ και μην πεις.
1: Όχι, ρε παιδί,
0: εγώ δεν θα μπω μέσα.
1: Εγώ το λέω πάντα αυτό το πράγμα. Ότι δεν μου αρέσει να μπαίνει κόσμος μέσα γιατί αυτό που λες εσύ.
0: Θέλω να δω τώρα.
1: Ναι.
0: Να δω, ξέρω εγώ.
1: Δηλαδή, βγες έξω, βγες στη Δεκελία και πανηγύρισε. Βγες έξω τον Αετό, καβάλα τον Αετό. Δηλαδή.
0: Όχι τον Αετό, μωρέ, γλυπτό και εσύ τώρα το χαλάσουμε να καβαλήσει τον Αετό. Νίλ Χόλγκερσον. Να. Πήγαινε σε μια πλατεία, κάνε δηλώσεις, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα. Κάνε story, κάνε φωνές, κάνε φασαρία, βγάλε το κινητό, κάνε live. Μπήκα εγώ σε ένα live ενός φίλου, λέω μην το κλείσει, εγώ βάλω ίσκι, έβλεπα όλα τα πανηγύρια. Όλο, αυτά.
1: Τελευταία αγωνιστική.

0: Αλλά οκ, okay, τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό είναι τώρα. Α, ωραίες εικόνες. Σεβασμός.
1: Ναι, κανένα σεβασμός.
0: Ποιος σεβασμός τώρα? Είσαι... Α, προβοκάτσια, όχι προπαγάνδα. Με συγχωρείς, φίλε, έχει δίκιο. Σωστή λέξη είναι προβοκάτσια. Να γίνει κάτι προβοκατόρικο.
1: Α, προβοκατόρικο. Ναι, ναι, ναι.
0: Προπαγανδιστικό,
1: σωστό.
0: Είναι προπαγάνδα, ναι, ναι, έχει άλλο, και άλλο. Θεωρία, mm-hmm. Έχει ένα σχεδιασμό σωστό. Μεγάλο πίσω. Ναι, έχει δίκιο, φίλε μου. Ναι.
1: Σιγά μα ρίψονες τη λέει, μη σας ακούμε οι πλεμπέοι και καλά. Δεν κατάλαβα το μήνυμά σου. Εξηγήσου. Δεν μπορούμε. Αν θέλεις να γράψεις ένα μήνυμα, ναι, να το εξηγείς, γιατί φίλε, και... έρχονται 800 μηνύματα. Λέμε 300
0: είμαστε,
1: πράγματα.
0: Άλλο λέμε. Επειδή είπαμε για αυτούς που μπαίνουν μέσα.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς σας ακούμε. Ρε φίλε, δεν λέμε
1: τι
0: αυτό.
1: Τι
0: πάνε
1: να πει αυτό, δηλαδή.
0: Ότι χάνω εικόνες, ναι, χάνω εικόνες από τους πρωταγωνιστές. Ναι. Δηλαδή θέλω να δω.
1: Επίσης δεν επιτρέπεται, ξέρεις. Ναι. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Okay.
0: Άτυπα κάνουν ένα ντου, αλλά θέλω να δω ξεκάθαρα τι θα γίνει. Καλά, όταν το πάρει Χάρτς να σκεφτείς τι θα γίνει στη Σκωτία.
1: Τι διαφέρει, δεν είμαι Χάρτς, ρε φίλε. Δεν μπορώ.
0: Τώρα είσαι. Και θα πας στους ισχυρούς.
1: Εντάξει.
0: Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Εντάξει.
0: Χάρτς ο λέτρε λένε.
1: Αλλά δεν θα κάτσω να δω αν μπήκανε μέσα ή οπαδοί δεν μπήκανε. Λοιπόν, σημείωση 8.30 ήρθαν οι τελευταίοι, λέει, για το Καλλιμάρμαρο. Α, πρέπει να το δω αυτό το μήνυμα, συγγνώμη.
0: Τι έγινε τώρα πάλι.
1: Η Ζαφυρά του πανηγυρίζει, λες, και να πάρει, χρόνια 82, να πάρει πρωτάθλημα 82 χρόνια. Να σου πω κάτι, και του χρόνου να πάρει ΑΕΚ πρωτάθλημα, την ίδια χαρά θα έχω. Αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Έχω να δεις χαρά.
1: Καλημέρα στην παρέα από Ιωάννα. Μια και λέγαμε για σχολεία, λέει, εμείς τότε θυμάμαι το 12 με τον Ολυμπιακό και την Ευρωλίγκα. Δεν βλέπαμε την ώρα να πάμε σχολεία με τα κασκόλ στα χέρια. Για να λένε τα παιδάκια που δεν πήγαν σήμερα σχολεία. Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα, να σου πω κάτι. Εάν ο Παναθηναϊκός το πάρει στο νέο γήπεδο, εγώ που λέω τώρα δεν μπαίνω μέσα, θα κάνω vanilla ice στο χορευτικό. Ice. Ωραία, stop. Ναι.
1: Σα ψάρι έξω, έξω στη στεριά.
0: Θα πάω σε σχολή χορού στο Μενίδη R&B και θα μάθω να κάνω battle MC με φίλο μου Ρώστο. Ακούς. Και θα κάνω το καλύτερο τέτοιο ψαροκύμα που θα έχεις δει. Έριξε το ίντερνετ ο Αλέξανδρος Τσιμπάς του πανηγυρισμού του για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο. Θα κάνω πραγματικό.
1: Κάπου σε είδα. Κάπου σε είδα πάλι.
0: Την Καραβάτου ήμουνα.
1: Α, ναι, μπράβο. Ναι. Όχι, μετά είδα και την συνέντευξη στο κλικ.
0: Α, αυτό είναι που το έχουμε κάνει καιρό. Εντάξει, και βγαίνουν αποσπάσματα. Ήμουνα στην Καραβάτου, την Κατερίνα, τη φίλη. Και έκανα. Εκεί θέλω να γυρίσω πάλι. Και θα κάνω Michael Jackson, θα κάνω Moonwalk, όπως είναι η παραγωγή.
1: Να κάνεις και τον MC Hammer.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ, αν πάρουμε το πρωτάθλημα. Αλλά δεν. Έχω ένα φθόνο, μια ζήλια. Και τα έβλεπα τα σχολεία. Εμείς έχουμε τόσα χρόνια. Εσύ είστε 2 χρόνια το πήρε.
1: Τρία.
0: Συγχαρητήρια, κύριε Λιόπουλε. Όχι για τον Λιόπουλο.
1: Α.
0: Το πασίγιο είναι πολιτισμός. Οι Ισπανοί είναι έτη φωτό σε πολιτισμό. Άσε με τους θεατρίνους του αθλητισμού. Προάγουμε τον οργανισμό. Που είναι η Ισπανία έτη φωτός μπροστά, που έχουν βγάλει στον μπάσκετ εκείνο το τσάτσικο, όχι το χάτσικο. Χωρίς να παίρνει την μπάλα, διαιτητή τρέχουν και βάζουν καλάθι και ο άλλος είναι πεσμένος κάτω. Κάνε μου τη χάρη που είναι η Ισπανία. Η μεγαλύτερη θεατρή, Κάρολος Κούν, Ιασμός. Μεγαλύτερη θεατρίνη που είναι και μπροστά στον αθλητισμό. Μπαρσελόνα, Ρεάλ, πετάνε μοσχαροκεφαλές μέσα. Έλα τώρα. Έλα τώρα που δεν πήγε ο Πέρεθ καν χτες, γιατί θα το πήρε, θα το πήρε η Μπαρσελόνα. Δεν πήγε. Μπαρσελόνα, Ρεάλ δεν πήγε. Λέει, πάω εγώ να με δείχνουν φωτογραφίες που παίρνουν αυτό το πρωτάθλημα. Πολιτισμός. Ποιος πολιτισμός, μωρέ. Τι... Χάλασε τον glass floor, λέει κάποιος.
1: Χάλασε. Το σπάσανε. Κολλάει.
0: Το μπάσκετ, λέει.
1: Ξέρω. Το άκουσα.
0: Άκουσα και
1: μήπως τρέχουν τίποτα. Μήπως τρέχει το ταβάνι.
0: Δεν ξέρω.
1: Μήπως χάλασε το θερμοσύμφωνο.
0: Πάντα θα βάζεις μη. Δεν ξέρω τι μηνύματα έχουν έρθει. Δεν ξέρω αν έχει χαλάσει κάτι. Παιδιά, εγώ ξέρω ότι πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Παναγιώτη Κεφαλά. Βέβαια, περνάει η ώρα με τα πανηγύρια.
1: Περνάει η ώρα, περνά καλά.
0: Βέβαια.
1: Παραγγείλουμε τίποτα.
0: Θα παραγγείλουμε με Box Delivery App. Τροσπίνεις και ψωνίζεις και μαζεύεις πόντους. Σε κάθε παραγγελία κάνεις έκπτωση για την επόμενη Μαρία και βρίσκεις χιλιάδες προσφορές στα πιο αγαπημένα καταστήματα. Πιο κερδισμένος γίνεται. Δεν γίνεται.
1: Δεν
0: με
1: γίνεται.
0: Box Delivery App. Box Delivery,
1: και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Η εβδομάδα ξεκινά έχοντας πάντα μαζί μας την Big Win. Εκεί όπου μπορείς να βρεις αγώνες με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα, αγορές για κάθε φάση, ενισχυμένες αποδόσεις και φυσικά την υπηρεσία Build-A-Bet διαθέσιμη πριν, αλλά και μετά την πρώτη σέντρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Στο 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play!
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
4: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στο σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
9: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
8: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
9: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
8: Τηλέφωνα 2610-677-72 και 6987-177-655.
10: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Επιστρέψαμε, ψυχή 60χρονου και ο Πάνος Μπουρνάς, ή από εδώ, Ζωπογή, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και θα πάμε μέχρι τις 10 στον Big Wins Sport FM 94,6. Την κορυφαία συχνότητα, πάρα πολλά τα μηνύματα, κυρίως από εξήδες, το καταλαβαίνετε. Πολύ χαρούμενοι, άϊπνος λέει, έχω τα μάτια του κυρίου Καβούρη. Πάρα πολύ να... Γενικά ήταν ένα βράδυ που είχε μια δραστηριότητα.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Για πολλούς.
1: Εγώ, αν κερδίσουμε, λέει, τη Βαλένθια, θα μπω στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Που είναι και ανοιχτό. Και δεν θα μου τη λένε και μερικοί. Δεν είναι όλες τις ώρες ανοιχτό το Παναθηναϊκό Στάδιο.
0: Α, εντάξει.
1: Από όσο ξέρω,
0: μπορεί να πάει στον περιβάλλοντα χώρο για σένα.
1: Ναι. Εκεί.
0: Να πει τερμάτισα.
1: Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Α, το 2004 λέει, πήγα από τις 5 στο Καλλιμάρμαρο. Τότε που υποδεχόμασταν τους. Τους νικητές του Euro, για να μην βλέπω τίποτα, λέει, τελικά, επειδή στις 8.30 ήρθαν οι τελευταίοι, κάτσαν στο διάδρομο κάτω και ήταν και αυτοί τελικά που ήταν πολύ κοντά με τους πρωταθλητές Ευρώπης. Κάποιος λέει, ο Άγγελος, καλημέρα Άγγελε, Μαρία, αν δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό, δεν θα είναι κηδεία, αλλά σίγουρα δεν ήσουν καλύτεροι του μέσα στη χρονιά. Άγγελε, δεν το πιστεύω αυτό. Πιστεύω ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από τον
0: Ολυμπιακό. Ήταν καλύτερη η ΑΕΚ, παιδιά, μην λέμε.
1: Συνολικά και δεν είναι και κάτι που το λέω πάντα.
0: Και όχι μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. Είχε ένα ξεκάθαρο πλάνο στο τι παίζει. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ μπερδεμένος μέσα στη χρονιά. Δεν είναι και εύκολο και το Champions League και το πρωτάθλημα με ένα ρόστερ με τραυματισμούς κτλ. Εντάξει. Δεν ήταν η καλύτερη χρονιά του Μέντι Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ούτε οι μεταγραφές ήταν. Σε αντίθεση με την ΑΕΚ που τις έπιασαν σχεδόν όλες οι μεταγραφές.
0: Είναι και θέμα συγκυρίας. Μπορεί κάτι να κάνεις και να μην πάει καλά. Να υπάρχει ένα πνεύμα διαφορετικό, ένα οικογενειακό κλίμα και να βοηθήσει και τον παίκτη να βγάλει το 100%. Ή ξέρω εγώ να έρθει κάπου που να βλέπει ότι δεν πάει και τόσο καλά το πράγμα και να υπάρχει και μια γκρίνια. Όλα όμως, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι είναι μια σεζόν τέτοιου τύπου. Πάρα πολύ περίεργο το παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος με κάποιες γιώμες. Έψαχναν μπροστά τους επιθετικούς από την άμυνα. Αλλά το ξαναλέω, δεν είναι εύκολο να παίξεις και τόσα παιχνίδια στο Champions League. Δεν το λέω, σου λέω, για να δικαιολογήσω το Μεντιλίμπαρ, ας πούμε, ένα τέτοιο τύπο. Απλά,
1: όχι,
0: απλά είναι μια παραδοχή. Δεν είναι εύκολο. Δεν
1: παιδιά,
0: είναι
1: άλλο πράγμα η Ευρώπη, να παίζεις Ευρώπη, να παίζεις Europa, να παίζεις Conference. Και
0: το
1: είναι άλλο πράγμα
0: είναι
1: το Champions League.
0: Άλλο πράγμα.
1: Επίπεδο,
0: άλλο
1: άλλη πίεση, άλλο το ξύλο, άλλο.
0: Μιλάμε
1: άλλο
0: για ξύλο τώρα, όχι αστεία. Και αυτό πρέπει να το δει και η ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα ακόμα πανηγυρίζει και καλά κάνει. Να κάνει έναν τέτοιου τύπου σχεδιασμό.
1: Λοιπόν, βλέπω εδώ τι μπορεί να ισχύει για το Super Cup με τον Όφη. Καθώς έχουμε κλείσει τις δύο θέσεις για το Super Cup, πρωταθλητή ΑΕΚ, υπερλούχος ο Όφη. Ψάχνουν τις ημερομηνίες. Δεδομένου ότι η ΑΕΚ θα αγωνιστεί στα play-off του Champions League το διάστημα 18-19 και 25-26 Αυγούστου, σημειώστε. Ο Όφη στην αντίστοιχη φάση του Europa League 20 και 27 του ίδιου μήνα. Φαντάζεσαι το πιο πιθανό σενάριο για το Super Cup. 20-27, συγγνώμη. Α, ναι, 20 και 27. Για το. Ό,τι κατάλαβα. Τι λέει, τι γράφει εδώ.
0: Αυτό δεν κατάλαβα. Ναι.
1: Αυτό θα είναι το πρώτο μάτς του νέου έτους, δηλαδή. 20-27 Αυγούστου.
0: Εμείς παίζουμε τώρα, πριν την Κατσιγιανή. Ιούνιο, πριν τα πανηγύρια στα χωριά.
1: Περίμενε, 20-27 θα παίζει Όφη. Άρα, δεν λέει, εκτός από την οριστική ημερομηνία, δεν ξέρω του Super Cup, το λέω.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί σ' αρέσουν,
1: γιατί, τα γιατί, όχι, γιατί μπαίνω να δω τι ισχύει για το Super Cup. Τελικά δεν έχει ημερομηνία.
0: Ναι. Γι' αυτό σου λέω, δεν.
1: Okay.
0: Μ' αρέσει που δεν βγαίνει ένα.
1: Μ' αρέσει που δεν βγαίνει τελικά η ημερομηνία. Μπαίνω να δω, όχι. 20-27 θα παίζει Όφη. 18-19 ή 25-26 ο ΙΑΕΚ. Και παιδά, τα δούμε. Εντάξει, γενικά αφήστε κάποιες ημερομηνίες ανοιχτές. Τέλος Αυγούστου, αρχή Σεπτέμβρη.
0: Ντάτζο, είπες Αλεύρη, ξέρεις εσύ. Κώστας Καλάρα.
1: Ξέρεις εσύ.
0: Μοντέρο. Ξέρω τι θες να μου πεις. Αυτό.
1: Αν μπει leak face ΙΑΕΚ, να δούμε γέλια. Περίμενε, ρε φίλε. Μην βιάζεσαι. Καταρχάς, μην κάνεις skip τις διακοπές.
0: Και με 9 εκατομμύρια.
1: Μην τις κάνεις. Ναι. Και θέλω να σου πω, και γέλια να δούμε, θα ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι 18-19 Αυγούστου και 25-26 Αυγούστου η ΑΕΚ πέρσι είχε ήδη παίξει δύο φάσεις.
0: Ναι.
1: Είχε ξεκινήσει από πότε, αρχές Μαΐου, από πότε ξεκίνησε να παίζει πέρσι η Ευρώπη η ΑΕΚ.
0: Μάιο.
1: Μα άσε με
0: αυτή
1: τώρα.
0: Η δουλειά θα γίνεται τώρα.
1: Και τώρα ξεκινάει 18 Αυγούστου.
0: Άναι.
1: Δηλαδή θα κάνω τη γιορτή μου 15 Αυγούστου. άνετη. Και δεν θα έχω αποκλειστεί.
0: Θα έχει τρεις μέρες να το σκεφτείς, ας πούμε, πώς θα πάει το πράγμα.
1: Δεν αποκλείεται. Δηλαδή, ναι, στη χειρότερη θα μπει Europe.
0: Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Αυτά. Εντάξει.
0: Τι άλλο θα δούμε, λέει, πήρε ο κύπελο όφη και η ΑΕΚ πρωτάθλημα. Τι άλλο να δούμε. Αυτό.
1: Ούφο.
0: Ούφο έχουμε δει. Έχουμε δει ούφο. Έχουμε και την NASA και το FBI και τις πρώτες εικόνες. Ειδικά πάνω από τη Λευκάδα είχε εδώ τα δύο τα ούφο.
1: Ναι, ναι. Περίμενα πάνω από την Κεφαλονιά να σου πω.
0: Πάνω από τη Λευκάδα, Μαρία, ήμουν σίγουρη ως Ραμόνα.
1: Ότι αυτό θα έλεγες.
0: Πάνω από τη Λευκάδα, λοιπόν, δύο αντικείμενα που είχαν καταγραφεί. Καταγράφονται ως κάποια όντα από άλλη διάσταση. Δεν μπορεί κανένα να εξηγήσει. Ειδικά αυτό με το αστέρι. Είναι ένα αστέρι που πάει εδώ, πάει εκεί. Στο αστέρι, αγάπη μου, συγχαρητήρια. Και περιμένουμε να δούμε κι άλλα. Και περιμένουμε να δούμε κι άλλα. Συν Χανταΐος, η εικόνα που πήραν έναν άνθρωπο το καράβι και τον άφησαν σε ένα νησί με σκοινιά, το ελικόπτερο ήταν. Μου λέει εμένα ότι δεν έχουμε κάτι να ανησυχούμε. Αυτή η εικόνα με ανησύχησε.
1: Να σου πω κάτι, θα μπορούσαν να τον πετάξουν με κανόνι.
0: Ναι, με ανησύχησε. Με ανησύχησε. Ενώ νομίζω εδώ στο Αττικό έχουμε κάποιον.
1: Έχουμε έναν ο οποίος είναι.
0: Θα είναι σε καραντίνα 40 μέρες.
1: 40-45 μέρες, ναι. Είναι χωρίς συμπτώματα. Συμπτωματικός.
0: Ναι, να τον τσεκάρουν.
1: Δηλαδή, άμα τον δεις, λες μια χαρά άνθρωπος.
0: Δεν είναι ωραίο να είσαι ο ξενιστής. Πώς το λένε αυτό, ξενιστής, ο πρώτος.
1: Δεν ξέρω, εγώ είμαι ξενιστής.
0: Ναι, εσύ είσαι ξενιστής. Αρχίζεις να κάνεις τέτοια. Απλά να σε παρατηρούν. Να σε παρατηρούν. Να ξέρει το, ό,τι γίνει. Και εκεί που κάνει. Να κάνεις τέτοια και να σε βλέπουν.
1: Σαν τουρέ ένα πράγμα.
0: Όχι τουρέτ να βρίζεις.
1: Κάνε στο τουρέτ, κάνε.
0: Μπουκέτα, όχι, όχι, να χτυπήσεις πάνω στο τζάμι και να πεις. Για να μπορεί την ρομπιτά! Τρία με γύρω πολλά! Δεν μπαίνουν πατάτες στο σουβλάκι! Και να σε παρατηρούν να λένε τα συμπτώματα.
1: Ρε, χαρερώτα.
0: Τα συμπτώματα είναι τέτοια. Τα συμπτώματα είναι τέτοια. Εγώ μιλάω, συγχαρητήρια.
1: Έχεις δίκιο, για κάτι τέτοια πράγματα πρέπει να ρωτάμε το Δημάτο.
0: Ναι, ρώτα το Δημάτο και ξεμπέρδεψε.
1: Κάποιος λέει 13 Αυγούστου, είτε πάει για Γενάρη μετά. Α, ο Γιώργος από Ηράκλειο. 13 Αυγούστου, πολύ νωρίς. Για Super Cup 13 Αυγούστου.
0: Εντάξει, ναι, είναι νωρίς. Αλλά είναι και μπύρα σε καφενείο χωριού. Γιατί τον Αύγουστο είναι όλοι στον τόπο καταγωγής και όπου 13-14 έχεις πάει κυρίως στο χωριό. Δεν είσαι συνήθως είσαι εκεί που είναι η γιαγιά, ο παππούς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να κάνεις εκείνο το τραπέζι 15 Αυγούστου να τσακωθείς και να πεις ξανάρχομαι στο ορδέλο εδώ πέρα. Δεν με ξαναβλέπετε. Επάνω μπουρνά, τους από εκεί. Και το πρώτο κρούσμα του κορονοϊού ασυμπτωματικό ήταν.
1: Δεν ήταν ασυμπτωματικό, δεν νομίζω.
0: Δεν είχε τίποτα, κυρία, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Τι λέτε, ρε, που τα πρώτα κρούσματα είχαν πυρετούς.
0: Το πρώτο, εγώ θυμάμαι, δεν σας φέραμε κανένα κορονοϊό.
1: Ναι, και όλος έτυχε δίπλα. Του είχαν βγει τα πνευμόνια.
0: Έχουμε έρθει από την Ιερουσαλήμ, σας φέρνουμε ευλογία.
1: Ναι, ευλογία.
0: Αυτό τον πάω κατευθείαν. Τον έχω κάνει tag. Τον έχω κάνει tag. Πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands.

0: έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα Calvary. Τα τεντόπανα Calvary είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Calvary. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Calvary.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα μηνύματα στο Messenger. Καλημέρα στο Θανάση. Καλημέρα, μας έχει στείλει φωτογραφία από αμπέλια. Πάνε τα αμπέλια, παιδιά. Λέει 2 μέρες Αθήνα για τους Μετάλλικα. Μας έφαγε ο Περονόσπορος. Χαλάλι τους, ό,τι καλύτερο έχω δει στη ζωή μου. Για τους Μετάλλικα, λέει, δεν λέει για τον Περονόσπορο. Να βρεθεί αυτός που έκανε Σαζάμ στο Nothing Else Matters και να εκτελεστεί αγρότης από Βόλο. Όντως υπήρχε άνθρωπος που έκανε Σαζάμ αυτό το τραγούδι. Εντάξει, δεν κρίνουμε. Έλα. Καλημέρα στο Θοδωρή. Καλή εκπομπή, συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Θοδωρή. Ταξί Πανάθα, μόνο από εξωτικό αεροδρόμιο. Αρχίζουν οι πολλές δουλειές, Θοδωρή, για σας με τους τουρίστες. Κουράγιο, εύχομαι. Κουράγιο. Καλημέρα στον Γιώργο. Καλημέρα, οριακά άντεξε η καρδούλα μας, λέει το Σουκού. 7 εκατομμύρια για Ηλιόπουλο δεν είναι τίποτα. 7 εκατομμύρια βγάζει από ένα πλοίο τους 20 μέρες. Ήταν 8,5 αν δεν κάνω λάθος, όχι 7. Άξιος αντίπαλος ο Παναθηναϊκός. Καλημέρες και στον Άγγελο από Leeds. Και η κόρη μου δίνει A-level σε ελληνικά, λέει, ως ξένη γλώσσα αυτό το μήνα. Καλή επιτυχία το κορίτσι.

0: Δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο ο Χανταϊός, γιατί τον έβαλαν καραντίνα τον ανθρωπάκο για κάτι χαϊβάνια σαν εσάς που ψοφάτε για εμβόλια. Έδειξες? Έδειξες? Πού ήσουν, α? Έδειξες? Αμυπονομώ. Αμυπονομώ.
1: Ανυπομονώ να έρθει ένα εμβόλιο ακόμα να ξεφύγω.
0: Βαγγέλης από Δάσο Χαϊδαρίου, Μαρία, συμφωνείς, 300 ρότα Πινέδα MVP της ΑΕΚ φέτος? Ναι. Ναι, αλλά και όχι μόνο. Δηλαδή και ο Ρέλβας ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν, ο Ρέλβας ήταν.
0: Ο Μάριν ήταν πάρα
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι.
0: καλός.
1: Ο Μάριν ανέβηκε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος πολύ. Γιατί πρώτα βλέπαμε πιο πολύ το Μάνταλο. Μετά αρχίσαμε και βλέπαμε το Μάριν παραπάνω.
0: Πόσα γκολ έβαλε η ΑΕΚ από στιμένες φάσεις όμως, από φάουλ και από κόρνερ.
1: Η είσοδος του Βάργκας, η απόκτησή του εκτός από τα γκολ έφερε και ανταγωνισμό γενικά. Όταν δημιουργείς και έναν ανταγωνισμό ανάμεσα σε επιθετικούς, παίζει ρόλο και στην προπόνηση. Δεν το ξέρω, το υποψή, το έχω στο μυαλό μου ως ένα αθλητικό δεδομένο. Δεν σου είπα ότι παίζαν μπουνιές, αλλά γενικά όταν λες ότι δεν είμαι εγώ ο Γιώβιτς τώρα ο βασικός και τελείωσε, δεν επαναπάβεσαι τόσο, βοηθάει και αυτό πάρα πολύ. Πέρα από τα γκολ που έδωσε, ο Ζήνη ήταν ο μπαλαντέρ που βγήκε στα play-off, δηλαδή εκεί που κόλλησε η ΑΕΚ. Ο Κοϊτά ήταν επιδραστικός σε επίσης. Ναι. Δηλαδή,
0: ο Γιώβιτς έβαλε πολλά, πολύ κρίσιμα.
1: Ναι, μέχρι και ο Πήλιος ανέβηκε πάρα πολύ στα play-off. Δηλαδή, όλοι έκαναν αυτό που
0: και
1: πρέπει.
0: Και πιστεύω ειδικά για τον Πήλιο ότι του χρόνου θα πάει ακόμα καλύτερα.
1: Εννοείται ότι
0: το λέμε και το ξαναλέμε
1: καλύτερα.
0: Ότι είναι λίγο αδικημένος από την άποψη ότι περιμένουν από τον Πήλιο να κάνει το αντίστοιχο που έκανε ο Ρώτα. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Ο Ρώτα, για να φτάσει σε αυτό το επίπεδο που βλέπουμε τώρα, έχουν περάσει πολλά χρόνια πίσω. Είναι αρκετά χρόνια ο Ρώτα στην ΑΕΚ, αν θυμάστε. Μπορεί να μην το θυμάστε μερικοί, γιατί απλά τον βρίζανε.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει μπροστά του καιρό βελτίωση ο Πήλιο, όπω και ο Ρώτα πιστεύω θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά ναι, συμφωνώ με το 300 Ρώτα Πινέδα. Ότι αν πρέπει να ξεχωρίσεις τρεις, είναι αυτή. 300 δεν το συζητάμε. Έχει κάνει εκπληκτική χρονιά φέτος. Εκπληκτική. Και αν σκεφτούμε από τι χρονιά προέρχεται και πώς ξεκίνησε πέρσι η χρονιά του, είναι φοβερό το ότι το ξεπέρασε αυτό το πράγμα.
1: Καταλαβαίνω
0: αυτό
1: τι
0: το
1: λες.
0: Παιδί, γιατί δεν είναι εύκολο όταν είσαι θεματοφύλακας.
1: Καθόλου. Αλλά για μένα αυτό που κάνω Πινέδα είναι δηλαδή ο παίκτης που μπορεί να εξυπηρετήσει όλο το πλάνο που έχει ο Νίκολης. Γιατί η προσπάθεια του Νίκολης να παίζει με επιθετικά χαφ και όχι με κόφτες, ας πούμε, να είναι έτσι με την μπάλα στα πόδια, δεν λατρεύει πάρα πολύ τους κόφτες που απλά κόβουν και τη δίνουν. Το έχει εξυπηρετήσει 100% Πινέδα. Δηλαδή, όταν ο Πινέδα είναι πολύ καλά, όλη η ομάδα λειτουργεί πολύ, σε έναν καλό βαθμό. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Τώρα λέει κάποιος, μία καραντινούλα μικρή, μία εβδομάδα θα μας χάλαγε. Φίλε, ούτε μια μέρα.
1: Όχι ρε φίλε, ούτε μέρα.
0: Ούτε
1: λες,
0: μέρα.
1: Να πεις τον άλλον κάτσει μέσα με το ζόρι. Τρελαθήκαμε.
0: Ναι. Του χρόνου Ζαφυρά το πύλος, θα είναι αναπληρωματικός. Okay.
1: Εντάξει. Και πάλι όμως μπορεί να είναι αναπληρωματικός, λέμε τώρα, δεν το ξέρουμε. Αλλά όταν θα χρειαστεί θα είναι έτοιμος. Αυτό λέμε ρε φίλε.
0: Και ο Βίντα φέτος ήταν αναπληρωματικό και όσες φορές μπήκε. Ήταν πολύ επιδραστικός.
1: Και ανανέωσε, δεν ανανέωσε.
0: Ανανέωσε για ακόμα ένα χρόνο και
1: έχασα κάπου.
0: Αν με ρωτάς, πιστεύω ότι θα μείνει στην ΑΕΚ.
1: Μπορεί να μείνει σε άλλο πόστο.
0: Αυτό, ναι, αυτό εννοώ. Γιατί λογικά θα είναι η τελευταία του χρονιά ως ποδοσφαιριστής. MVP, Πιερό, ναι.
1: Προεδέψτε. Από αυτούς ξεκίνησαν όλοι αυτοί.
0: Έτσι ξεκινήσαμε όλοι. Ταπεινά, χαμηλά.
1: Του Λουκάκου των φτωχών.

0: Σου είδα το βίντεο του Ελάτη που λέει: αν κοιμάσαι το μεσημέρι, γίνεσαι σκιαχτικός. Ναι. Άμα κοιμάμαι μεσημέρι, ξέρει ότι δεν θα μιλήσει άνθρωπος.
1: Γιατί το ίδιο δεν παθαίνουμε και εγώ εδώ πέρα, άμα κοιμάσαι από τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Ναι.
1: Μου έρχεσαι σαν τα. Πώς τα λένε τα σκυλιά που δεν κάθονται καθόλου.
0: Τα Jack Russell.
1: Έτσι. Βόλτα, βόλτα,
0: βόλτα. Jim Carrey. Ο Huxley.
1: Με τη μάσκα. Κανονικά.
0: Που γελάει έτσι.
1: Λοιπόν, αν δεν έχεις κατεβάσει το box,
0: ναι,
1: κάντο τώρα. Γιατί είναι το μόνο delivery app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Λοιπόν, αν δεν το ξέρεις, το έμαθες. Γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία τώρα.
0: Και αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid με 204 ύπους, υβριδική τεχνολογία, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο.
1: Νάτος.
0: Το νέο Car of the Year 2026. 12,3 ίντσες διπλή οθόνη, ψηφιακό περιβάλλον. Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κάντε ένα test drive και δείτε το από κοντά.
1: Χαχαχαχαχαχαχα. Ο Στραχός είχε κάνει καλή χρονιά, σοβαρά τώρα. Φίλε, εντάξει, δεν μπορώ να μιλήσω μαζί σου γιατί προφανώς ξέρεις πάρα πολύ μπάλα. Εγώ, ως γνωστόν.
0: Εντάξει, τώρα εσύ πας και μιλάς στον Μπαρτές τώρα.
1: Εντάξει, sorry.
0: Sorry, Φαμπιάν.
1: Sorry, Φαμπιάν. Εσύ ξέρεις πολύ μεγάλη μπάλα. Εγώ κάνω πίσω τώρα, πίσω βήματα. Πάω στην κουζίνα. Φτιάξε
0: ένα σνίτσελ τώρα,
1: Μάρια. Τι φτιάξω σήμερα.
0: Σνίτσελ με πουρέ. Τι.
1: Δεν φτιάχνω σνίτσελ.
0: Γιατί.
1: Όχι, κάτι μη κρεατικό γιατί φάγαμε παϊδάκια χθες.
0: Α, φασολάκια. Με πατάτες, με.
1: Φασολάκια είναι.
0: Φασολάκια.
1: Φασολάκια. Εντάξει, μπράβο.
0: Φασολάκια. Κάνε μια κατσαρόλα φασολάκια.
1: Μου.
0: Βάλε και ένα μπαστούνι φέτα πάνω στα φασολάκια.
1: Ναι, εννοείται πάντα. Και αλλιώς τι νόημα έχουν τα φασολάκια χωρίς.
0: Δεν έχουν κανένα νόημα.
1: Κανένα νόημα.
0: Και είσαι έτοιμη. Mm-hmm. Πάμε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Ισχάρα, άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσει τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610 31 38 40.

0: 1880 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης, κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
5: Τάνια!
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco! Πίτσα El Greco!
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
8: Sport FM Patras 96,3.
9: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Κακή.
1: Φτιάξε ένα κοτόπουλο φιλέτο με μπασμάτι και μπρόκολο. Με φουρέρα μέσα.
0: Να πέρασει. Δεν το βρίζω.
1: Μπρόκολο. Αυτά.
0: Μία καρμπονάρα one pot. Λέει κάποιος. Πες μου πώς θα κάνεις την καρμπονάρα one pot.
1: Τι one pot.
0: Πώς θα την κάνεις one pot την καρμπονάρα. Όχι. Δεν χρειάζεται.
1: Το έχω δει σε συνταγή. Είναι
0: μα δεν γίνεται one pot η καρμπονάρα.
1: Ναι, προσπαθήσα να το κάνω και να είναι. Να, τα proved. Είναι μια νέα μόδα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Σε μια κατσαρόλα θα βράσει. Σε δύο. Σε two pots, ναι. Αλλά one pot, όχι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ψέμα εντωμεταξύ. Σου λέγα one pot συνταγή και αυτά και έχει αδειάσει όλη την κουζίνα. Μόνο τον μπρίκι έχει αφήσει. Και ένα πιρούνι. Αυτά.
1: Τι κάνουν στο one pot, βάζουν τα μακαρόνια. Μετά.
0: Δεν τα μετράνε.
1: Ναι.
0: Δεν μετράνε την κατσαρόλα που βράζει τα μακαρόνια.
1: Βράζουν τα μακαρόνια με λίγο αλάτι εκεί. Μετά σπάνε σε ένα μπολ τον γκρόκο, παίρνουν το ζουμί από τα μακαρόνια, ανακατεύουν. Το βάζουν και λίγο από πάνω για να μην γίνει scramble eggs. Ανακατεύουν. Εκεί στο πλάι τα μακαρόνια το έχω δει. Σουρώνουν το νερό. Βάζουν τον γκουαντσάλε εκεί στο πλάι τα μακαρόνια. Το έχω δει.
0: Ναι.
1: Γίνεται εκεί και τον γκουαντσάλε. Το βγάζουν τη φωτιά, ρίχνουν από πάνω το μείγμα και πιπέρι. Τα ανακατεύουν μέσα στο one pot και καλά λέει είναι καρμπονάρο one pot. Τέλος πάντων. Μακαρόνια με αυγά.
0: Ναι.
1: Άσε μας ρε μισοπλέμονε. Ριγκατίνο με κοτόπουλο. Αμάν ρε παιδιά το κοτόπουλο με τα ζυμαρία.

0: αηδία. Μπρόκολο και σάλτσα ροκφόρ.
1: Πετραδάκι, πέτρα. Κάτι απλό.
0: Όχι μπλε τυρί. 42 ευρώ το κιλό που έφερε ο πατέρας μου.
1: Για να μου έρθουν οι άλλοι. Τι αυτό, δεν μου αρέσει.
0: Να είσαι καλά σε 77 ευρώ στο σούπερ μάρκετ.
1: Κάτι απλό, παιδιά. Δευτέρα είναι σήμερα. Γυρίσαμε το κοστοναβαρίνο. Θέλω κάτι απλό σήμερα. Σήμερα τα πληρώνω όλα εγώ.
0: Α, μπράβο. Έφαγε δωρεάν. Και λες τώρα.
1: Σήμερα επειδή πληρώνω εγώ, θα ήθελα κάτι πιο απλό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: One pot, μια ζωή λέει.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει, εντάξει.
0: Κοίτα, προτιμώ το one pot από αυτού που δείχνουν συνταγή και έχει χαλάσει 11 σκεύη για αυτή τη συνταγή για να φτιάξει δύο toast.
1: Ναι, αλλά να γίνεται one pot.
0: Ναι, έτσι όπως είπα,
1: μου λες, τα μακαρόνια. Θα πρέπει να τα σουρώσουμε. Το σουρωτήρι δεν το μετράει για pot. Γιατί το μετράς, ποιος θα το πλύνει το σουρωτήρι?
0: Ακριβώς.
1: Τι, να το πετάξω μετά το σουρωτήρι?
0: Δεν το πετάξω. Και καλά αυτό.
1: Άνοιξε μπαλκόνι.
0: Έβαλε και καλά το χέρι και έριξε το νερό.
1: Πώς θα βάλεις το χέρι στο καυτό νερό, ρε φίλε?
0: Το έκανε μόλις κρύες και μετά το ξαναζέσταρε και έβαλε το κουαρτσάλε. Σου λέω, το έχω δει πώς γίνεται. Βαρέθηκε, ξεβαρέθηκε, αλλά πρέπει μόνο μια κατσαρόλα.
1: Μην μας τρελαίνετε.
0: Γκουαρτσάλε, δεν υπάρχει μπέικον
1: στην καρμπονάρα.
0: Στην καρμπονάρα δεν γίνεται. Μπέικον είναι το τελευταίο του τελευταίου, είναι το μπέικον. Το τελευταίο.
1: Και βάλε και κρέμα γάλακτο, άμα είναι.
0: Ναι, και μανιτάρια και αρακά. Είναι γκουαρτσάλε, δηλαδή. Ναι, βάζουν αρακά οι Άγγλοι. Όχι, αρακά έβαλε ο. Όχι, ο Όλιβερ, ο άλλο, ο σεφ, ο Γκόρντον Ράμψι. Λοιπόν, είναι γκουαρτσάλε. Μετά είναι πανσέτα, αν δεν βρεις, χοιρινή, ψιλοκομμένη, ναι. Και τελευταίο είναι το μπέικον. Αν
1: όχι,
0: δεν βρεις.
1: Γαλοπούλα.
0: Δεν είναι καρμπονάρα. Αν δεν βρεις γκουαντσάλε, πρώτον μετακόμισε. Δεύτερον είναι.
1: Μεταχή, τι
0: είναι
1: μετακόμισε.
0: Ναι, δεύτερον είναι η χοιρινή πανσέτα τύπου. Ξέρεις. Τύπου μπέικον, την πιο χοντρή.
1: Ναι, πανσέτα, ναι.
0: Και μετά πας σε μπέικον την τελευταία επιλογή. Αλλά δεν είναι καρμπονάρα με μπέικον. Αυτά. Ρούφα. Φακές μόνο Δευτέρα. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω ρεβίθια.
1: Δεν είναι μακριά.
0: Έχω
1: δεν
0: ρεβίθια.
1: Είναι μακριά. Και τα ρεβίθια. Όχι, είχα κάνει ρεβίθια πρόσφατα.
0: Έχω ρεβίθια με λεμόνι ως Παναθηναϊκός χωρίς στόχο. Βλέπω και τον Πετρίδη είναι πιο άσπρος από μένα.
1: Πετρίδης, έχεις κάνει καμιά εξέταση τελευταία λίγο να δεις το σίδηρό σου.
0: Μας έκανε ο Μοντέρο.
1: Τη φεριτίνη σου.
0: Μας έκανε φεριτίνη ο Μοντέρο, μια καλή. Δεν σταματιόταν. Δεν σταματιόταν. Εμάς βρήκε. Ο Πάντερ από τα Τέμου, ο καινούριο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Προχωράμε. Προχωράμε.
1: Τσούβι, αν σε ακούσει ο γιος ή η κόρη.
0: Ναι, ναι, το διάβασα.
1: Θα σου βάλω.
0: Τα φασολάκια, βέβαια.
1: Όχι, παιδιά, τα τρώνε τα φασολάκια.
0: Δεν μπορεί τα παιδιά της Μαρίας να μην τρώνε τα φασολάκια.
1: Τρώνε τα φασολάκια, μην ανησυχείτε.
0: Μάθε.
1: Από πότε τα σνίτσελ θεωρούνται κρεατικό? Εγώ θυμάμαι που τρώγαμε κοτόπουλο και ο παππούς μου έλεγε αύριο να φάμε κρέας, αφού δεν φάγαμε σήμερα. Με το καπάκι τα σουρώνεις, ρε Μαρία, τι σουρωτήρια. Ναι, ρε παιδιά, δεν φεύγουν. Όχι. Φεύγουν τα. Και καίγεσαι και φεύγουν τα μακαρόνια. Ή χρειάζεται την ειδική την κατσαρόλα που έχουν κάτι τρυπούλες. Mm-hmm. Δεν την έχω. Είμαι πτωχιά.
0: Πιστεύεις, πτωχιά μου, ότι εγώ και ο πρόεδρος Ηλιόπουλος έχουμε τιμήσει όσο κανείς άλλος τα μπουζούκια φέτος?
1: Πιστεύω, ναι.
0: Είμαστε κοντά.
1: Είναι πολύ μεγάλο το ντέρμπι μεταξύ σας. Είσαι σαν τον Ολυμπιακό ειδικά. Με τον Μπάουκ. Για το ποιος θα πάρει δεύτερη θέση.
0: Εγώ παραιτήθηκα τώρα.
1: Γιατί παραιτήθηκα?
0: Τέλος για φέτος.
1: Για τα μπουζούκια.
0: Ναι.
1: Δεν θέλω να μου κάνεις τέτοιες δηλώσεις.
0: Τέλος για φέτος.
1: Κλείσαν όλα.
0: Όχι, δεν κλείσαν όλα. Έκλεισα εγώ Σεπτέμβρη πάλι.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ούτε μια Θεσσαλονίκη, ας πούμε.
0: Κοίτα.
1: Α, να το.
0: Θεσσαλονίκη. Είδες? Άλλο.
1: Α, δεν μετράει. Δεν μετράει.
0: Δεν θα βρεθεί.
1: Είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή.
0: Όχι, έχω τερματίσει.
1: Καλά, καλά.
0: Έχω
1: καλά.
0: Τερματίσει. Μπορεί να βρεθεί.
1: Είδα εχθές.
0: Τι έκανα πάλι?
1: Όχι. Είδα εχθές ένα post που ανέβασε ο Αντώνης Ρέμος.
0: Πήγα να το γράψω από κάτω, ρε φίλε.
1: Και καλά. Ετοιμάζεται, είναι πολλά μικρόφωνα μπροστά του σε ένα λευκό δωμάτιο. Πολλά μικρόφωνα μπροστά του και τιμά. Τον δένουν, τον τίνουν, τον κάνουν, τον δίνουν. Και γράφει 30 χρόνια. Όλη ο μάνα μου θα κλάψω.
0: 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Είναι έτοιμο. Έχει ανακοινωθεί.
1: Ένα πρόγραμμα. Ναι, λέω μήπως αυτό το 30
0: χρόνια Αντώνης Ρέμος.
1: Μήπως κάνει καμιά συναυλία.
0: Όχι, συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: Και δεν θα κάνει στην Αθήνα.
0: Είσοδος ελεύθερη.
1: 12 του Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Άτομο.
0: Ίδια μέρα με το T-Center. Με μένα.
1: Α, πάει να σε χτυπήσει,
0: Θεσσαλονίκη είναι. Αυτός εγώ εδώ. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα πάνε. Θα έρθουν Θεσσαλονίκη εδώ για παράσταση.
1: Κάθοδος.
0: Όχι, αφού θα κάνω και εκεί. Ναι.
1: Ωραία. 12 Σεπτέμβρη. Τι μέρα πέφτει?
0: Σάββατο.
1: Δεν είναι άσχημη μέρα.
0: Την έχουμε υπολογίσει. Δεν είναι καθόλου άσχημη μέρα. Γιατί ξεκινήσει τα σχολεία Παρασκευή.
1: Ναι. Δεν είναι άσχημη μέρα. Σήμερα έχει πανακόριζο. Ναι. Όντως έχεις πανακόριζο σήμερα, παιδιά. Εγώ λέω να μαγειρέψω για αύριο. Mm-hmm. Γίγαντες με χόρτα.
0: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Εμένα, εγώ είμαι τεχνικός. Είπα ότι θα κάνω παράσταση στο T-Center. Δεν είπα ότι είμαι τεχνικός του Glass Floor. Τι μου στέλνετε μηνύματα κάτι για τον Glass Floor? Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Τι είναι αυτά που μου λέτε? Αν χάλασε ή αν έχει λαμπάκια. Δεν ξέρω τι μου γράφετε εδώ. Δεν έχω ιδέα τι μου λέτε. Τα δικά μου τα λαμπάκια ξέρω μόνο. Και αυτά οριακά. Χθες ήμουνα. Είχα τσακωθεί με όλους πάλι. Πρέπει να δουλέψω. Πάρτε με για δουλειά. Θα σε γράψω στην αυτή μου, λέει η Εύα, στην eFood. Με μηχανάκι για Σαββατοκύριακο. Φύγει από εδώ.
1: Κάνεις κάτι, ε.
0: Όλη την ώρα.
1: Ήσουν σπίτι και δεν ήξερα.
0: Όλη την ώρα. Όλη την ώρα με ακουστικά για αθλητικά, μετά νεύρα.
1: Συνταξιούχος.
0: Δεν θα υπάρχει χειρότερος.
1: Ναι.
0: Σου λέω, θα κάνω παραστάσεις και συνταξιούχος. Θα χρωστάω και τότε. Οπότε θα κάνω παραστάσεις και συνταξιούχος και θα ψοφήσω σε μια γωνιά. Ναι. Καμαρίνι θα με βρούνε τούμπανο. Αλέξανδρε. Ναι.
1: Μάλιστα, σταμάτα, όταν αναφέρεσαι στο μπάσκετ, σταμάτα να αποθεώνεις το Μοντέρο μονίμως.
0: Εγώ φταίω, ρε. Εγώ φταίω. Τσούβι, πέρσι που σε έκραξα, δεν ήρθε Αλεξανδρούπολη και είχες τη σεβαστή και το διάβαζε στον αέρα. Φυσικά. Μ' αρέσει να με κράζετε και να το λέω. Φέτος που θα έρθεις, να σε δω. Να έρθεις. Την τριχιά θα την πάρω. Όχι την τριχιά.
1: Όχι. Την τριχιά την κρατήσω. Πολύ θετική εικόνα στους Μετάλλικα. Το γεγονός ότι είχε πολλά παιδάκια. Ναι, γιατί όλοι οι Μεταλλάδες είχαν πάρει τα παιδιά τους μαζί. Τι να κάνουμε, δεν είχαν κάπου να τα αφήσουν. Λοιπόν, ναι, ναι. Και ότι ο τραγουδιστής αφιέρωσε συναυλία στο μικρό Σπύρο που είχε, νομίζω ότι ξεπέρασε τον καρκίνο, ήταν από το Make a Wish ο Σπύρος.
0: Μπράβο ρε Σπύρο.
1: Και ήταν η ευχή του να δει τους Μετάλλικα.
0: Μπράβο.
1: Είχε πάει με τα ακουστικά του αυτά. Ήταν ανατριχιαστικό, ήταν πάρα πολύ συγκινητική σκηνή, πραγματικά. Ερώτηση, παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ μπουζούκια, αλλά δεν μου αρέσει και η μουσική αυτή. Αξίζει να πάω για τη φάση? Τι να σου πούμε τώρα, πρέπει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση για σένα. Αν έχεις φίλους που έχουν πάει μπουζούκια, μπορεί να, θα πας να περάσεις καλά. Εντάξει. Δεν είναι και μια μόνιμη κατάσταση, δεν σε πάρουν για δουλειά. Mm-hmm. Ένα βράδυ θα περάσεις.
0: Μαρία, το είδες αυτό?
1: Όχι.
0: Με την κατσαρόλα με το τρυπητό καπάκι. Σε σκέφτηκα και σε λέγε την διαβολή, το θέλω. Κατσαρόλα σου ρωτήρι κατευθείαν.
1: Το ξέρω, το έχω δει.
0: Τέλειο να φτιάξει.
1: Δεν το άκουσα που το είπα πριν.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι one pot. Δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι. Εντάξει. Ωραίο.
1: Και πάλι όμως, ρε παιδί μου, όταν βράζεις τα μακαρόνια και τα σουρώνεις.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τα βγάλεις μετά για να βάλεις μέσα το γουαντσάλε και αυτά?
0: Ναι ρε παιδί.
1: Για να
0: μου
1: τα τσιγαρίσεις, ναι. Δεύτερο πότο.
0: Ναι, αλλά εκεί που έχω δει εγώ για το άνπο, τα κάνεις στην άκρη και τα τσιγαρίζεις στο πλάι. Κάνεις στην άκρη μέσα.
1: Πώς τα κάνεις στην άκρη τα μακαρόνια μέσα?
0: Τα κάνει αυτό στην άκρη.
1: Α, εκτός αν είναι μια μερίδα.
0: Χαίρο πολύ.
1: Θα
0: χαλάσω 17 ευρώ ρεύμα για μια μερίδα.
1: Ναι, μια μερίδα. Έτσι, ναι, θα κάνεις στην άκρη τα μακαρόνια. Ευχαριστώ.
0: Χαίρο πολύ. Α, και πόσο είναι μια μερίδα μακαρόνια?
1: Σωστό.
0: Είναι μισό πακέτο μια μερίδα.
1: Ναι, παιδιά, αυτό είπαμε. Πήραν τα παιδιά του το ΑΚΑ για εκπαιδευτική εκδρομή. Και πολύ καλά έκανε.
0: Καλά έκανε.
1: Και πολύ καλά
0: είδα
1: έκανε.
0: Γαβαλά, Φέις Κορδά, Αργυρό.
1: Είχε. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είχε
1: και
0: κάποιο AI, νομίζω. Ο Καλκιάς
1: ήταν, τον είδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχε ο Μιχάλης Αράντης.
1: Ο Φάνης.
0: Φάνης Λαμπρόπουλος. Ο Φάνης είναι ο παδός έτσι κι αλλιώς αυτής της μουσικής. Έτσι κι αλλιώς.
1: Δηλαδή, τρελάθηκε ο Φάνης, τρελάθηκε όταν έπαιξε.
0: Στο αμάξι, άμα περάσει ο Φάνης δίπλα στο αυτοκίνητο, ακούει τέρμα metal. Όχι, στο δρόμο. Μην κοιτάς είναι στα αυτά τα. Ακούει τέρμα. Αλλά μέχρι και ο Μαλιάτσης, καλά, θα τον κράξω τόσο πολύ που δεν ήξερε ούτε ένα τραγούδι των Μετάλλικα, έτσι.
1: Ποιος?
0: Ο Μαλιάτσης.
1: Ο Μαλιάτσης. Κανένα.
0: Περίμενε.
1: Επειδή είναι δικό σου
0: και
1: παιδί.
0: Και κάνει story από την παράσταση με Μετάλλικα. Ο Γλύφτης, θα τον τελειώσω αύριο.
1: Είχε πάει και συναυλία.
0: Όχι, έκανε τώρα την παράσταση που κάνει φωτογραφία αυτή την
1: ναι.
0: σκηνή κάτω. Και είχε.
1: Για, ξέρεις γιατί.
0: Είχε βάλει μετά. Ναι, για το cloud.
1: Ναι, να τον πιάσει ο αλγόριθμος και να αρχίσει να παίζει παραπάνω.
0: Μπράβο.
1: Θέλω να σε ρωτήσω. Επειδή ήταν δικό σου, ρε παιδί μου. Είναι δικό σου παιδί ο Μαλιάτσης.
0: Δεν είναι δικό μου, εντάξει, από το stand-up. Εντάξει,
1: ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω. Εσύ δεν πρότεινε να.
0: Μαζί. Είχε έρθει καλεσμένο ο άλλο.
1: Τον είχε εντοπίσει τέλος πάντων. Λιγάκι ένα scouting το έκανε.
0: Ο Κώστας είναι, δηλαδή, τον είχε φέρει ο Διομήδης καλεσμένο τότε.
1: Ωραία.
0: Και
1: πριν από αυτή τη στιγμή.
0: Δεν ήξερα ότι είναι άσχετος.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πριν από αυτή τη στιγμή που ήρθε καλεσμένος.
0: Ναι.
1: Πού στο καλό ήτανε?
0: Στη Χιλή. Εγώ πιστεύω ότι είναι πράκτορας.
1: Σε κάμια σπηλιά.
0: Πράκτορας είναι στο Λος Άντζελες.
1: Κοιμότανε. Τι έκανε? Τον είχανε σε κατάψυξη.
0: Μάλλον. Όπως ο άλλος στη Ρωσία. Τον είδες?
1: Ναι. Τίποτα. Κανένα δεν ξέρει. Δεν ξέρει τίποτα. Ο άλλο στη Ρωσία πέθανε, λέει, σε ένα παγκάκι, ναι, με μείον 20 και τον απανέφεραν οι γιατροί.
0: Οι γιατροί
1: τον έκαναν απόψυξη.
0: Το μακάρι παγωμένο πιάνει που και που.
1: Και του είπαν τώρα δεν κάνει τον ξαναπαγώσει.
0: Το μακάρι κρύο πιάνει.
1: Και του είπαν τώρα δεν κάνει τον ξαναπαγώσει και θα ξυνήσει.
0: Θα ξυνήσει και θα μυρίζει.
1: Μετά δεν θα. Δεν τρώγεται μετά.
0: Απορώ ποιο μα ακούει.

0: 94,6.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Το σπιτάκι σου δεν έχει καθόλου υγρασία, ε?
4: Βάλε MAPEI σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Στεγανοτικό MAP Elastic Zero από τη MAPEI. Ελαστικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. MAP Elastic Zero και μετά ξεχάστε μας. MAPEI, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
5: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
6: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
5: Πάμε γρήγορα. Ωραία, θα ήθελα ένα jet ski.
6: Δικό σου.
5: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
6: Εύκολο να βρεις είσαι.
5: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι, ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
6: Ναι.
5: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
7: Ένα εισιτήριο.
5: Ναι.
7: Για το Final Four.
5: Ναι, ναι.
7: Στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
5: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
6: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
5: Κέρδισα!
6: Τι?
5: Κέρδισα! Θα πάω Final Four!
6: Πώς!
8: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
9: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
8: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
16: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, δεν είχατε σήμα για το μαλλιά. Έχει το μανιάτι τον Κώστα. Ξέρει που Μετάλλικα πήγε ο Μπιτ Μπουκόφσκι. Δεν είναι.
1: Δηλαδή, το μαλλιάτι λέμε, παιδιά, το μαλλιάτι. Ακούτε λίγο. Ακούτε
0: το μανιάτι που έπιασε το πέναλτι στον τελικό με το χέρι. Είχε αγκώνα.
1: Επίσης δεν είπαμε ότι χρωστάμε. Λέει κάποιος.
0: Να το κοιτάξετε
1: αυτό
0: λίγο.
1: Αυτό που λέτε ότι χρωστάτε και το λέτε σαν κάτι καλό, να το κοιτάξετε.
0: Δεν λέμε
1: λίγο.
0: Ότι είναι κάτι καλό, ρε φίλε.
1: Ίσα-ίσα που λέμε το αντίθετο. Σε αυτούς που λένε παιδιά τα λεφτά δεν φέρουν την ευτυχία. Ναι, αλλά πληρωμένοι λογαριασμοί συμβάλλουν.
0: Βοηθάνε.
1: Βοηθάνε πάρα πολύ. Ζαφυρά του, πάρε την ομαδάρα σου και μπες στην Ευρωλίγκα να γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Ακού για του βουζρίτα σακελαρίου. Ακόμα γελάω, χαράλαμπες. Χαράλαμπε, κούλα. Χαράλαμπε.
0: Κούλα.
1: Κούλα. Αχ, Ζαφυρά του, να σου πω, μην πολύ πανηγυρίζεις. Είδες τι πάθανε οι Σενεγαλέζοι. Γιατί δεν το πήρανε, δεν το έχουν πάρει. Ακόμα στα δικαστήρια είναι.
0: Έλα, εντάξει, τώρα ας δώσουν το.
1: Το έχουν πάρει το κύπελο και το κρύβουνε. Του αλλάζουν συνεχώς θέσεις.
0: Οι παίκτες δεν γουστάρουν καθόλου τη διαδικασία αυτή. Οι παίκτες έχουν αποδεχτεί ότι το έχασαν.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και αυτό μετράει μόνο τώρα. Τώρα εντάξει.
1: Αχ, θα διαβάσετε κανένα μήνυμα ή να αλλάξω σταθμό. Περίμενε. Όχι, μην αλλάξει σταθμό.
0: Έρχεται και ο Βάιος.
1: Είναι και 53. Εντάξει. Άρε μπουρνά ποιότητα. Κώζη Όσμπορν. Καλημέρα. Μόνο ποιοτικό, παιδιά, μπουρνά.
0: Γενικά οι ηχολήπτες του Big Wings Sport FM έχουν συμβάλει τα μάλα για να είναι ο σταθμός εκεί που είναι. Είναι φοβερό αυτό.

0: Δεν είναι τέλειο το όνομα Αρμόδιος που γιορτάζει σήμερα, Μαρία?
1: Ο Αρμόδιος. Φανταστικό.
0: Και έναν αρμόδιο που θέλω να ρωτήσω.
1: Να σου πω κάτι. Το να βγάλεις το παιδί σου αρμόδιο.
0: Δεν γίνεται να μην πετύχει.
1: Το φορτώνεις καταρχάς με το, ναι. Με το που ξεκινάει η ζωή.
0: Ναι, αλλά το φορτώνεις με πάνω από 1.300 ευρώ το μήνα πρώτο μισθό. Ως αρμόδιος.
1: Ως αρμόδιος. Ότι πάει κατευθείαν πάνω.
0: Παίζει,
1: δεν έχει
0: όμως,
1: να περάσει.
0: Παίζει ρόλο και το επίθετο. Δηλαδή, αρμόδιος Βασιλακόπουλος.
1: Ναι.
0: Αρμόδιος, ξέρω ένα επίθετο ωραίο έβηχο. Αρμόδιος Λευκαδίτης. Το αρμόδιος Κουτσουμπουρδούλης.
1: Αρμόδιος Τσουβέλας.
0: Όχι, ρε Μαρία.
1: Γιατί?
0: Είμαι μάλλον του Σανκάρα. Είμαι βοηθό του Σανκάρα. Δηλαδή.
1: Αρμόδιος Μπουρνάς.
0: Αρμόδιος Μπουρνάς, όχι. Το αρμόδιος Τσουβέλας είμαι στη φιλική εταιρεία. Τσάτσος του Τσακάλο.
1: Στη φιλική εταιρεία.
0: Στη φιλική εταιρεία. Στην Οβισό τη Ρωσία, στη φιλική εταιρεία. Τίποτα, βοηθός του Τσακάλοφ που του φέρνω πράγματα και ξέρω εγώ, αρμόδιος Τσουβέλας. Δεν είναι ωραίο. Διετέλεσα υπουργός για 2 μέρες και με δίρανε.
1: Ναι, κάτι δεν πήρες καν το φάκελο.
0: Δεν πρόλαβες. Με κάνανε τόπι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό που
1: και λέτε... σε μπερδέψανε και με άλλον.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, έφαγες λάθος ξύλο.
0: Με τον αρμόδωρο Τσουβέλα. ναι, αρμόδιος Ζαφυράτος. Είναι ο πρώτος κυβερνήτης της Κεφαλονιάς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αρμόδιος Καρύδης από την Εύα. Δηλαδή, ωραία επίθετο. Έβηχα.
1: Ναι. Χρειάζεται.
0: Ναι, το επίθετο παίζει ρόλο.
1: Έχει ένα βάθος.
0: Ναι.
1: Έχει μια σταθερότητα, θα έλεγα. Ναι. Και η Ολυμπία γιορτάζει σήμερα.
0: Το αρμόδιος Ποκοπίκος. Δεν... αρμόδιος Ποκοπίκος δεν είναι ωραίο.
1: Και ο Διοσκουρίδης γιορτάζει σήμερα.
0: Είναι όνομα αυτό ή είναι λιράρι στην Κατερίνη. Διοσκουρίδης.
1: Ο Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης. Και ο Διόσκορος.
0: Του Χαραλάμπης και του Σάβα.
1: Αυτό, γουσού, γουσού. Όποιος ξέρει, ξέρει τώρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Οι υπόλοιποι γκουγκλάρετε.
0: Και μετάλλικα πήγανε πιτσιρικάδες. Κατάλαβα νοοτροπία τα.
1: Και η Ολυμπία γιορτάζει, η Ολυμπιάδα, η Ολύμπο. Όχι, να σε λένε Ολυμπία και να σε φωνάζουν Ολύμπο, όχι. Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς.
0: Ολυμπούλα!
1: Και Ολυμπιάς.
0: Ολυμπιάς είναι ελαστικά. Ολυμπιάς. Πρέπει να πας.
1: Και δεν ξέρεις αν είναι ο Ολυμπιάς ή αν είναι ο Ολυμπιάς.
0: Ναι,
1: Μελάμπη,
0: είναι και επίθετο.
1: Ναι.
0: Είναι δημοτικό τραγούδι. Ωρε Λιμπιά μου.
1: Σαν τον Μπάμπη Στόκα μου. Δεν ξέρω αν είναι Μπάμπη Στόκα ή Μπάμπη Τόκα.
0: Ναι.
1: Μπάμπη Στόκα, ακούγοντα.
0: Τόνι Φίνο, τι είναι.
1: Σωστό.
0: Είναι Τόνι Φίνο. Υπάρχουν αυτά. Έτσι μεγαλώσαμε.
1: Έτσι μεγαλώσαμε. Αυτά. Δεν είχαμε κινητό κάποτε. Κάπως έπρεπε να περνάει η ώρα, παιδιά. Τι να κάνουμε.
0: Ολυμπιά κάνει φασαρίες. Μα έρθει ο Ολυμπιά, θα τα κάνει λίμπα.
1: Και κατώς... μόλις βγήκε κανένα δυο.
0: Αν έκανε ραδιόφωνο θα λεγόταν Λίμπα όλα. Με τον ναι, ναι, που βάζουν τα ονόματά του.
1: Και θα ήταν μετά το ταμπάκο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά.
0: Την ταμπακέρα. Μπου, Ρνάς, σε τρομάζει. Η εκπομπή είναι. Ο δήμαρχος Μάδρας Ιδηλίας λέγεται αρμόδιος. Παίρνει το Δήμο και απαντάει όλο αυτός. Σωστό. Σωστό.
1: Μην είστε ρεκομπλεξικοί μερικοί οπαδοί. Αφήστε τους έξιδες να χαρούν τη σημερινή ημέρα. Το τι θα κάνουν του χρόνου, το τι θα κάνουν λέει. Ναι, ρε παιδιά, κατά πώς θα είμαστε εδώ να το δούμε. Το έχουμε εξασφαλίσει. Το ξέρουμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Το ξέρουμε τι θα έχει του χρόνου Champions League. Mm. Πάει ζωούλα. Ναι,
0: το αρμόδιος χαλαρός θα ήταν παιχνίδι της λογικής, λέει κάποιος.
1: Αρμόδιος Τσόχος.
0: Ναι. Ναι, τέλειο. Μαρία Ζεφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Έρχεται Τσούτσικα Τσόχος για 2 ώρες πρεσάρισμα. Μείνετε εδώ, θα τα ακούσετε όλα στον Μπιγούνι Σπορ FM 94,6. Εμείς που ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο, το καταλαβαίνετε ότι έχουμε όνειρα γι' αυτό. Να πάμε και μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Υπάρχει Κοσμοτέ TV που σου κάνει αυτό το όνειρο πραγματικότητα. Μπορείς να δεις από κοντά το μεγάλο παιχνίδι στη Βουδαπέστη και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο με το άτομο που θα επιλέξεις. Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App. Πας στην Ενότητα Moments, δηλώνει συμμετοχή και κάνει τον ήρωα σου πραγματικότητα. Να υπενθυμίσω ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, Μαρία,
1: βεβαίως,
0: για να πας Βουδαπέστη.
1: Ωραίο.
0: Τέρεν Σκουίκ, λέει κάποιος.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Υπήρχαν τέτοια πράγματα, παιδιά. Λοιπόν, και όποιος ξέρει τι θα πει, τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει γι' αυτό. Πάμε στα Lidl γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα όπορο λαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα. Είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμόνες. Είναι αναμφισβήτητο. Κάθε φρούτο και κάθε λαχανικό από τα Lidl κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Δεν είναι ωραία να το λες. Έχετε βιταμόνι B, αλλά το υιοθετήσει έτσι. Γιατί είμαι ο ξενιστής.
1: Αρμόδιος. Ο αρμόδιος που είναι.
0: Ναι, εδώ είναι. Ένα 0. Λοιπόν, Big Win και έφυγε για Final Four. Στην Big Win ξεκινά το παιχνίδι με προσφορά χωρίς κατάθεση. Διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague στην Αθήνα και διασκεδάζει σε στοίχημα και live καζίνο με 1355 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένουν, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
12: Τάνια!
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
13: El Greco!

Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και η χρονιά τους βγάζει στην κορυφή της βαθμολογίας. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι έτσι για καλή εβδομάδα και καλή μέρα αυτή τη Δευτέρα. Δύο αγωνιστικές που να ολοκληρωθούν τα play-off της Super League. Πρέπει να πούμε ένα μπράβο στον Νίκολιτς, στους παίχτες και στους ανθρώπους που έτρεξαν τον σχεδιασμό της ΑΕΚ.

Αν δεν είχε καταφέρει η ΑΕΚ χθες να πάρει το μάτς, φίλε Πάνο Μπουρνά, θα είχαμε τόση γκρινιά που δεν έβαλε ο Νίκολιτς στο Ζήνη. Τόση γκρινιά, δεν έχεις ιδέα, γιατί με το που μπαίνει ο Ζήνη στο γήπεδο αρχίζει ουσιαστικά το bullying στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Δεν ξέρω αν βλέπουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπει ο Νίκολιτς ή αν ο Νίκολιτς βλέπει κάτι τελείως άλλο από αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς από την τηλεοπτική οθόνη, τέλος πάντων. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ζήνη είναι ο πιο φορμαρισμένος και με διαφορά ο πιο επιδραστικός παίχτης της ΑΕΚ. Ο Πάνος Μπουρνάς στα ΣΑΙΠΑ είναι στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο Γιώργος Πετρίδης είναι στην οργάνωση παραγωγής της εκπομπής. Ο Γιώργος, ο οποίος καβαλάει αύριο το αεροπλάνο και φεύγει για Βαλένθια, όχι για Πορτοκαλάδες. Πάει για το match και το Game 5 ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Ισπανική ομάδα. Είναι η τελευταία εκκρεμότητα για να συμπληρωθεί το καρέ του Final Four της Αθήνας, καθώς οι άλλοι τρεις έχουν περάσει, ο Ολυμπιακός, η Φενέρ και η Ρεάλ Μαδρίτης. Το μπασκετάκι, το οποίο δεν μας, μέχρι στιγμής δεν μας, δύο τελικοί χαμένοι μέχρι στιγμής, ένας από τον ΠΑΟ και ένας από την ΑΕΚ. Μάλιστα αυτός της ΑΕΚ με φιαλτικό τρόπο, η Ένωση, η οποία ήταν μπροστά με 17 πόντους στο ημίχρονο με 20 κάποια στιγμή, 19 ξέρω εγώ, κάποια στιγμή με στην τρίτη περίοδο, έπαθε ένα κλακάζ ολκής και επέτρεψε στη Ρήτας να επιστρέψει και να πάρει ένα με τρομερό τρόπο αυτή την κούπα. Θα ήταν, αν είχε τηρηθεί λογική, θα ήταν ένα ιδανικό διήμερο για την ομάδα της ΑΕΚ. Θα θυμίζει το 2018 για την Ένωση που είχε πάρει δύο τίτλους μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Okay, εντάξει, πάμε παρακάτω, προχωράμε. Το Σαββατοκύριακο το οποίο είχε και άλλη κούπα, είχε τον Δημήτρη Ανδριόπουλο να σηκώνει ντάμπλ στο βόλεϊ με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έκανε διπλό, έτσι να το πούμε ποδοσφαιρικά, μέσα στην Πειλέα. Νίκησε τον ΠΑΟΚ με 3-1 σετ και με 3-1 νίκες κατάκτησε και το πρωτάθλημα. Πήρε και το κύπελο ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος φερόταν ότι ήταν έτοιμος να αποχωρήσει από το βόλεϊ του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, υπήρξε ανατροπή, παραμένει στο τιμόνι της ομάδας και πλέον ως νταμπλούχος θα συνεχίσει και την επόμενη χρονιά. Τώρα κάποια στιγμή να ξέρετε, επειδή εμείς εδώ πέρα είμαστε πάνω απ' όλα καλοί συνεργάτες με τους φίλους εδώ που κάνουμε μαζί ραδιόφωνο, με τον Τζόχο χθες παραλίγο, μάλλον εκεί στο ημίχρονο των αγώνων της Super League, στα 2-0-0, ας πούμε, στα πρώτα 45 λεπτά, γυρίζω να δω τελευταία λεπτά West Ham Arsenal και μπαίνει το goal της West Ham και λέω, όχ, το παιδί, λέω, έχει πρόβλημα. Ευτυχώς, με καλή διάθεση, οι διαιτητές αναμέτρησης έψαξαν και βρήκαν μια παράβαση για να μην μετρήσει αυτό το goal της West Ham και να πάρει η Arsenal το πρωτάθλημα. Ευτυχώς που υπήρχαν αυτοί οι διαιτητές και έψαξαν να βρουν αυτή την παράβαση. Ευτυχώς.

Εδώ ένας φίλος στέκεται στη δεύτερη ασίστ του Γιώβιτς που πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, λέει, και να μπαίνει σε τεστ δίκτυα IQ. Παιδιά, αυτές οι κινήσεις δεν διδάσκονται. Αυτές οι κινήσεις δεν μπορείς να τις διδάξεις. Εκεί είναι καθαρά θέμα εμπειρίας, ποιότητας και τρομερής αντίληψης των συνθήκων που διαμορφώνονται μέσα σε μικρό χώρο. Ο Γιώβιτς καταλαβαίνει ότι από εκεί δεν μπορεί να εκτελέσει. Έχει δει το ζώο Μάριο να κάνει κίνηση ανάποδη από αυτήν, από αυτόν. Βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι, σαν να κάνει μια στεκιά στον μπιλιάρδο. Τη βρίσκει ίσα ίσα να τη δώσει ένα φαλτσάκι για να τη στείλει προς την περιοχή του ζώου Μάριο και να βγάλει τελείως εκτός ισορροπίας την άμυνα του Παναθηναϊκού. Και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Δεν πάω να το διδάξει αυτό, διότι οι μικροί χώροι δεν είναι ποτέ ίδιοι, οι συνθήκες δεν είναι ποτέ ίδιες. Αυτό που πρέπει να καταλαβαίνουμε είναι ότι οι ποδοσφαιριστές δεν είναι παιδιά τα οποία τρέχουν ψηλά, τρέχουν γρήγορα, πηδάνε ψηλά και είναι, ξέρω εγώ, τρομεροί αθλητές. Πρέπει να είναι και πανέξυπνοι άνθρωποι. Και ο Γιώβιτς χθες νομίζω ότι το απέδειξε αυτό με την

0: Τώρα στο άλλο μάτς, παιδιά, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έπαιξε για να κερδίσει, ο ΠΑΟΚ έπαιξε για να μην χάσει. Τελικά ο ΠΑΟΚ κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε. Όχι όμως επειδή είχε ένα σωστό πλάνο, σε καμία περίπτωση. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλύτερος. Ο Ολυμπιακός έχασε σωρία ευκαιριών, κυρίως στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να πετύχει εύκολα 2 και 3 γκολ. Αλλά αυτή η αστοχία των παικτών του συνεχίζεται και είναι παροιμιώδης πλέον. Δεν μπαίνει με τίποτα μέσα η μπάλα, ίσως γιατί δεν βοηθάει και ο ψυχολογικός παράγοντας. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Δεν εξηγείται διαφορετικά τέτοιου είδους τελειώματα από παίκτες που με μια επαφή βάζαν γκολ. Δεν ήταν ότι έπιασε λοιπόν το σχέδιο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ για 60-65 λεπτά ήταν ως υπαρών στον αγωνιστικό χώρο του Γεωργίου Καραϊσκάκης. Ο Ολυμπιακός έκανε όχι ακριβώς ό,τι ήθελε, αλλά ήταν πολύ καλός, πάρα πολύ καλύτερος από την ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου. Πετυχαίνει μάλιστα τον πρώτο γκολ. Και με το που πετυχαίνει τον πρώτο γκολ, σαν να αλλάζει κάτι μαγικά στο μάτς και ο ΠΑΟΚ εμφανίζεται και όχι μόνο καταφέρει να σοφαρίσει, αλλά μετά θα μπορούσε κάλλιστα με αυτό το 20 λεπτό παιχνίδι να πάρει και ολόκληρο το παιχνίδι. Λοιπόν, δεν το κατάφερε λοιπόν ο ΠΑΟΚ, το κατάφερε ο Ολυμπιακός. Οι δυο τους πάντως έμειναν στο 1-1. Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα για το Champions League. Ο Ολυμπιακός κυνηγάει να μην χάσει και τη δεύτερη θέση, που δεν είναι στο χέρι του η υπόθεση. Να σας πω για το σωστό δέσιμο των παιχτών. Για μια ομάδα ανθεκτική σε γρανίτη είναι το Α και το Ω. Είτε παίζεις μπάλα είτε βάζεις πλακάκια. Αν θέλουμε γρανίτη, μια συγκόλληση και ελαστικότητα, τότε πάμε με την γρανίτη Βαφλέξ της Novamex, που είναι η κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα για κάθε εφαρμογή πλακόστρωσης, μέσα ή έξω από το σπίτι. Με σεβασμό στον τεχνίτη και το περιβάλλον, ανακαλύψτε τα προϊόντα της Novamex από αρμόστοχους, στεγανοτικά και επισκευαστικά, μέχρι συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές στις μετοκονίες, σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθετε περισσότερα στο www.novamex.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
3: Ναι.
2: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Τι απόδοση είναι αυτή!

0: Τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού είναι ο Τσόχος? Ρωτάει εδώ ένα αγωνίος ο φίλος ακροατής.
6: Εδώ είναι. Λίγο κρεωμένος, λίγο μπουκωμένος, λίγο βραχνιασμένος, λίγο απ' όλα, αλλά εδώ.
5: Θα μπορούσε να είσαι ένα πολύ περισσότερο μπουκωμένος αν μετράγεται το κουλτσούς. Ας πούμε. Καλημέρα.
6: Καλημέρα. Από την Παρασκευή που τα είπαμε, έχουν συμβεί πραγματάκια.
5: Έχει γίνει, να μην πω τώρα, γιατί είναι πρωί, αλλά καταλάβατε. Έτσι, έχει γίνει στις γυναικώσεις εκδεδομένες στο κυκλίδωμα.
6: Καταρχάς, έχασε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ναι. Ήταν λίγο σοκ.
5: Ναι, σοκ δεν ήταν έτσι όπως πήγε το μάτς. Πάμε παρακάτω.
6: Εντάξει,
5: σοκ ήταν η εικόνα του μάτς, ναι.
6: Ναι, περίμενε ότι μπορεί να γυρίσει αυτό από το 0-2 σε 2-2.
5: Όχι, δεν το περίμενα. Εγώ στο τέταρτο μάτς και με ανθρώπους που το συζήταγα δηλαδή, έλεγα: OK, και να χάσει ένα παιχνίδι. Εγώ δεν περίμενα να θα χάσει το τρίτο.
6: Ναι.
5: Αλλά λέω: και να χάσει ένα παιχνίδι, θα το πάρει το τέταρτο μάτς.
6: Ναι, αυτό. Αν δεν έχανε ένα.
5: Ναι.
6: Μετά είχαμε το σοκ με την ΑΕΚ στο μπάσκετ.
5: Ναι, αυτό ήταν μεγάλο σοκ επίσης. Τεράστιο σοκ.
6: Ναι.
5: Τεράστιο σοκ. Απόδειξη ότι στο μπάσκετ, φιλέ, καμιά διαφορά δεν είναι ασφαλής.
6: Όχι, ρε παιδί, ειδικά με τέτοιες ομάδες.
5: Ναι, δεν είναι ασφαλές.
6: Δηλαδή, εγώ στην παρέα που το βλέπαμε μια μεγάλη παρέα. Τα δεκαετία άτομα. Ήμουνα ο.
5: Ο Σπασίγκλας.
6: Ναι, ο κακός του χωριού. Έλεγα, ναι. Παιδιά, αυτοί είναι οι Λιθουανοί.
5: Ναι.
6: Το μόνο που δεν πρέπει να συμβεί είναι να μην βρούνε κάποια στιγμή ρυθμό στα τρίποτα. Μην αρχίσουν και βάζουν τρίποτα γιατί μετά δεν θα σταματήσουν.
5: Ναι, ναι.
6: Εντάξει, βέβαια, όταν ξεκίνησε η τέταρτη περίοδο με 18 πόντου διαφορά. Δεν το πιστεύω κι εγώ πια. Το να μην βρουν ρυθμό είναι, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή. Λες τώρα τι ρυθμό να βρουν με 18 πόντου διαφορά.
5: Βέβαια. Πρόσεξε τώρα.
6: Είναι επίθεση. Τρομερό ότι όλο αυτό το έκανε ένα τύπο που στον ημιτελικό δεν είχε βάλει πόντο.
5: Ναι. Που είναι σαν αντιβίωση στο όνομά του, Λουκόσιους.
6: Ναι.
5: Των 500. Ξέρω εγώ, 108 ώρε μετά το φαγητό.
6: Και είναι τελείω αντιτουριστικό.
5: Ναι, εντάξει, okay. Για μπάσκετ τον πήραμε, δεν τον πήραμε για γαμπρό.
6: Και για μπάσκετ, αντιτουριστικό είναι, ναι. Για μπάσκετ λέω.
5: Ο πρώτος είναι ο τελευταίος.
6: Δηλαδή τον βλέπεις αυτόν και λες, κοίτα ένα μπασκετμπολιστά.
5: Ναι. Όχι.
6: Δηλαδή λες.
5: Δεν το λες.
6: Stand-up comedian.
5: Τώρα θέλω να πω και κάτι επειδή έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί ο Σάκοτα δεν έκανε φάουλ τελευταία επίθεση και το καθεξής. Ρε παιδιά, έχει 20 δευτερόλεπτα το μάτς. Έτσι. Δηλαδή βάλετε λίγο τη λογική σας να δουλέψει. Έχει 20 δευτερόλεπτα το μάτς. Οι αυτοί κάνουν την επαναφορά και με το που πιάνει την μπάλα αυτός, ο Λουκόσιος τη σουτάρει.
6: Ναι.
5: Δηλαδή κάνουν λάθος. Στην εκδήλωση της τελευταίας επίθεσης. Γιατί κάνουν λάθος, γιατί ρισκάρουν με ένα τρίποντο, το οποίο είναι προς το τέλος του παιχνιδιού, δηλαδή έχει ακόμα 19 δευτερόλεπτα, και αφήνουν μια ολόκληρη επίθεση στην ΑΕΚ, ό,τι και να γίνει. Μπήκε.
6: Να.
5: Μπήκε. Να. Δικαιώθηκαν στο πρώτο σκέλος της απόφασής τους. Αλλά άφησαν 19 δευτερόλεπτα στην ΑΕΚ. Ο Σάκοτα δεν περιμένει ότι θα εκτελέσουν αυτή τα 19 δευτερόλεπτα.
6: Εγώ να σου πω την αλήθεια, έχεις δίκιο. Και όταν το είδα, δηλαδή να εκδηλώνουν επίθεση σε 3 δευτερόλεπτα, λέω προφανώς αυτοί έχουν σχεδιάσει. Να εκδηλώσουν επειδή στα γέρια.
5: Να κάνουν φάουλ μετά.
6: Και να κάνουν φάουλ.
5: Για να ξαναπάρουν.
6: Και να ξαναπάρουν
5: μπάλα. Δεν έχει λογική αυτή.
6: Γιατί η ΑΕΚ ήταν πολύ άστοχη στις βολές. Ναι. Και λέω, μάλλον αυτό είναι το σχέδιο. Δηλαδή δεν είναι το σχέδιο να ισοφαρίσω και μετά να αμυνθώ για να πάω στην παράταση. Μοιάζει με ένα κακό σχέδιο.
5: Όχι, αυτοί τι κάνανε. Σουτάρανε.
6: Αυτό κάνανε. Ισοφαρίσανε και μετά παίξανε άμυνα για να πάνε παράταση.
5: Πώς, σουτάρανε τόσο γρήγορα γιατί προφανώς ξέρανε ότι αν ας πούμε προσπαθήσουν να το βρουν το τρίποντο πιο. Με πιο μεγάλη ηρεμία θα του κάνει φάουλο Σάκοτα, θα του στείλει στη γραμμή και θα παραμείνει το πλεονέκτημα στην ΑΕΚ, το ενός πόντου.
6: Να.
5: Οπότε σου λέει πριν αυτοί πριν σεταριστούν, να σου το δούμε κατευθείαν. Έχει μια λογική λιθουανική.
6: Ναι.
5: Έτσι. Ωραία. Πρόσεξε όμως. Εδώ αφήνει 20 δευτερόλεπτα στην ΑΕΚ. Ναι. Για μένα το λάθος ακολουθεί. Στην επίθεση αυτή λοιπόν των 20 δευτερολέπτων δεν την κάνει ο Λεγαβίτσιος. Την κάνει ένα παιδί το οποίο μπορεί να πάρει την επαφή στο drive. Δηλαδή ο Μπαρτλίο, ο Νανάλι.

0: Γκρέι, ξέρω εγώ, ένα παιδί το οποίο μπορεί να πάρει την επαφή στο εδώ. Γιατί εκεί είναι πολύ πιθανό να σου δώσει. Δεν είναι ο Ναν, θα του δώσει ένα φάουλ. Καταλαβες.
1: Mm. Επίσης, είναι γεμάτη ρίσκο η επαναφορά. Δηλαδή, εγώ σε τέτοιου είδους χρονικό σημείο, με το μάτς το μείον 3, mm. η επαναφορά να είναι από παίχτη στην απέναντι πλευρά του γηπέδου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι αδιανόητα ρίσκο.
0: Προφανώς είναι δουλεμένο αυτό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά με πολύ μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή, δεν το δοκιμάζει κανείς να επαναφέρει την μπάλα. Ναι. Έχοντας τόσα δευτερόλεπτα, δηλαδή ακόμα και το γρήγορο σουτ, και να επαναφέρει σε κάποιον, δουλεύει σε ένα screen δίπλα σε αυτόν που
0: είπα. Και συνήθως την παίρνει αυτός που κάνει την επαναφορά την μπάλα και σουτάρει.
1: Ναι, έτσι. Ή τέλος πάντων δουλεύει σε ένα screen και εκτελεί από εκεί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να μετακινηθεί η μπάλα μισό μέτρο. Όχι να πάει σε ένα πέρα πλευρά του.
0: Όλα αυτά σου λέει, κοίταξε να δεις, σου λέει το περιμένουν, όχι. Δεν το περιμένουν. Ένα. Δύο, το περιμένουν, όσο τώρα δεν το περιμένουν. Τρία. Καταλάβες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι. Οκ, είναι μια επιλογή, αλλά και πάλι σου λέω, σου άφησε 19 δευτερόλεπτα.
1: Τώρα παλιά το λέγανε overplay, τώρα δεν ξέρω πώς το λένε. Το ακούω ότι ο ΣΑΕΚ αυτό πρέπει να φροντίσεις είναι αυτός ο τύπος που έχει βάλει 5 μέχρι εκείνο το σημείο.
0: Ναι, να μην πέρσει την παλακάνη.
1: Να μην πάρει την
0: παλακάνη.
1: Το ακούω.
0: Ναι.
1: Το ακούω. Ότι Λάξει, δεν έπρεπε να φτάσει μπάλα σε αυτόν.
0: Προφανώς. Προφανώς.
1: Τέλος πάντων. Τελειώνει και αυτό. Και μετά.
0: Τι είχαμε, είχαμε πρωτάθλημα πολύ, Παναθηναϊκού.
1: Σωστά.
0: 3-1.
1: Ναι.
0: Διπλό στην Πηλαία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Με Δημήτρη Αδριόπουλο να παίρνει την double, δεν ξέρω αν έχει άλλο.
1: Α, ούτε εγώ το ξέρω.
0: Okay.
1: Λοιπόν, εντάξει, και... τώρα μιλάμε για μια τεράστια φυσιογνωμία.
0: Τεράστια, ναι.
1: Τεράστια φυσιογνωμία. Αφήνω στην άκρη τους τίτλους, αφήνω στην άκρη. Ρε παιδί μου, τα τελευταία 20 χρόνια στο σύλλογο Παναθηναϊκό.
0: Ναι, είναι, το...
1: είναι η πιο εμβληματική μορφή.
0: Συμφωνούμε. Εχθές, εντάξει, κάποια στιγμή τον ψάχναμε, ξέρω εγώ, κάτι θέλαμε. Στο πόλο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι κανονικός.
1: Mm.
0: Πάει στα πόλο, πάει
1: ναι, ναι.
0: στους Στίβους, πάει
1: για
0: στα πιγκόντ.
1: Γι' αυτό λέω ότι είναι η πιο εμβληματική μορφή στο Σύλλογο Παναθηναϊκού τα τελευταία 20 χρόνια. Για μένα δεν είναι πολύ εύκολο να καταλήξω ότι είναι αυτός.
0: Και είχε και χρονιά πάρα πολύ, πώς το λένε, είχε πάρα πολύ περίεργη εξέλιξη χρονιά, διότι πριν από ένα μήνα, ένα μισή, είχε σχεδόν ανακοινωθεί η λύση της εργασίας. Το τέλος της συνεργασίας με τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
1: Ναι, αλλά και μετά το.
0: Μετά το τέλος του πρωταθλήματος.
1: Να.
0: Ναι. Και παπ, ήρθε και άλλαξε και θα παραμείνει στον Παναθηναϊκό με την κατάκτηση και τον Double. Λοιπόν. Και μετά είχαμε το. Χιτσκοκικό που το λέει και ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου και μου αρέσει. Χιτσκοκικό, γκρανγκινιολικό φινάλε.
1: Ναι.
0: Φίλε, την πήγαινα και όμως.
1: Να σου πω, βλέποντας το μάτς,
0: ναι.
1: Το ένα, γιατί τα πρώτα ημίχρονα τα είδα λεπτό προς λεπτό βλέποντας και Arsenal.
0: Εντάξει, κατανοητό.
1: Δεύτερο ημίχρονο, μετά έβαλα και είδα το πρώτο ημίχρονο του Παναθηναϊκού ΣΑΕΚ, το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού ΣΠΑΟΚ και τα μόνο τα στιγμιότυπα. Το δεύτερο ημίχρονο λοιπόν έβλεπα ένα στο κινητό, ένα στην τηλεόραση και ανάλογα τράμπαρα, όπου καταλάβαινα. Όπου κάποια στιγμή, όταν έγινε το 0-1 και το 1-0, είπα ότι δεν ξέρω αν η ΑΕΚ θα το γυρίσει, αλλά μου φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός...
0: Δεν πρόκειται να το χάσει το μάτς, θα το πάρει.
1: Μου φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός δεν θα το κερδίσει το μάτς.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Γιατί όταν δεν μπορείς να το καθαρίσεις αυτό το μάτς και αφήνεις τον ΠΑΟΚ ζωντανό, δεν παίζει να
0: μην... Ξέψει ο ΠΑΟΚ ότι κάτι μπορεί να κάνει στο μάτς.
1: Όχι.
0: Α,
1: όχι.
0: Okay.
1: Αλλά με ψήνω πάω ότι όταν θα βρεθεί πίσω στο σκορ, όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ότι τώρα θα βγάλει αντίδραση.
0: Okay.
1: Και αν ο Ολυμπιακός δεν μπορέσει να τη διαχειριστεί, δεν θα το κερδίσει το μάτς. Θέλω να πω ότι η αντίδραση του Ολυμπιακού στο τέλος καλή ήταν. Εννοώ στο τελευταίο δεκάλεπτο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ πίστευα ότι.
0: Καλή ήταν, ναι, καλή
1: θα λυγίσει.
0: Καλή
1: ότι θα γυρίσει και τούμπα το μάτς. Αλλά η επιστροφή της ΑΕΚ είναι πολύ μεγάλη. Δεν τον βοήθησαν, δεν λέω ότι είναι λάθος αλλαγές, δεν τον βοήθησαν οι αλλαγές των Ράφα Μπενίτεθ.
0: Όχι.
1: Δεν τον βοήθησαν.
0: Δεν τον βοήθησαν. Βοήθησε πολύ η αλλαγή του Ζήνη. Πάρα πολύ.
1: 100%.
0: Την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Από την ώρα που μπαίνει ο Ζήνη στο γήπεδο, κάνει, αρχίζει και γίνεται bullying στην άμυνα του Παναθηναϊκού.
1: Εντάξει, δεν είναι κακό να πούμε ότι δεν ήταν.
0: Ήταν λάθος που δεν έπαιξε την αρχή.
1: Ναι.
0: Όχι, εγώ το είπα και από χθες, δεν είναι μόνο θέμα. Απλά τώρα δεν του πει πριν το πρωτάθλημα.
1: Όχι, όχι. Και τέλος πάντων, επειδή είμαι προπονητές, μπορεί να ζυγίζουν και άλλα πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Αλλά. Το καταλαβαίναμε εκ των προτέρων ότι η κατάσταση του Ζήνη είναι για να ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, πίστευα ότι σε αυτό το μάτι δεν θα ξεκινήσει ο Βάργκα.
0: Και εγώ έτσι περίμενα να σου πω την αλήθεια.
1: Αλλά τέλος πάντων να του δώσουμε το credit ότι πήρε το ρίσκο να του αφήσει και του τρει μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ ήταν λίγο σέρβικο, αγύριστο κεφάλι ρίσκο.
0: Mm-hmm.
1: Ότι εγώ δεν θα ομολογήσω ότι κακώ έβαλαν το έναν από του δύο για να τον βγάλω και να βάλω το Ζινί. 100%. Ναι, 100%. Θα βάλω και το Ζινί.
0: Εντάξει.
1: Αλλά οκ, okay, και αυτό στα υπέρ του είναι. Από τη στιγμή που λειτουργήσε, θέλω να πω.
0: Εννοείται. Μα κοίταξε, και να μην έρχονταν το αποτέλεσμα, λειτουργήσε η αλλαγή σαν αλλαγή.
1: Mm.
0: Έτσι.
1: Να.
0: Αν δεν έρχονταν όμως το αποτέλεσμα, αυτή η λειτουργία της αλλαγής
1: θα
0: ήταν εγκρίνια. Θα ήταν
1: εγκρίνια. Θα έχει εγκρίνια.
0: Ναι. Πόσο μάλλον
1: και γιατί δεν τον ξεκίνησε, ναι, και γιατί, για τον τρόπο με τον οποίο τον το διαχειρίστηκε.
0: Έτσι. Να. Λοιπόν, κάτσε να πάμε ένα break. Να βάλουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα, φίλε. Να βάλουμε. Λοιπόν, στην bwin παίζουν καθημερινά αναμετρήσεις με ενισχυμένες αποδόσεις και λειτουργίες όπως η πρώιμη πληρωμή. Όλα σε ένα app.
2: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσει

0: Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
1: Κύριε Στρεμάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
4: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
3: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
4: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
3: Τηλέφωνο 2610-527-588.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε,
10: είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
13: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Sport FM Patras 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ωραία ερώτηση, φίλε. Ο Πόκ θα μας κάνει πασίγιο όλη την Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Πώς?
1: Μια φορά έχει συμβεί στην Ελλάδα με τον Όφη.
0: Mm-hmm.
1: Όφη έχει κάνει στον Ολυμπιακό.
0: Mm-hmm. Και θα το ξανά κάνει Όφη, άμα.
1: Με οποιονδήποτε.
0: Έτσι. Και όχι μόνο Όφη, μην τον αδικούμε, μην αδικούμε του άλλου, αλλά τέλος πάντων.
1: Δεν ξέρω ποιου άλλου.
0: Θα υπήρχαν και.
1: Δεν παίρνω όρκο.
0: Μπορεί να παίξει κι άλλο σε εμά.
1: Λοιπόν, μπορεί, μπορεί, αλλά δεν παίρνω όρκο.
0: Πριν πάμε στον Γκέτσε, τώρα που είστε συντονισμένοι εδώ για να ακούσετε για τον πορφητή Μάρκο Νίκολιτ και τα υπόλοιπα τη ΑΕΚ, να σα πω ότι αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Cherry Tingo 4 Hybrid σα περιμένει. Με 204 υπούς υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας, συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του θα δεις διπλές οθόνες 12,3 ιντσών που δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ έχει άνετους χώρους και προηγμένα συστήματα ασφάλειας που το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Το καλύτερο! Όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε τεστ drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Cherry στην Αττική ή μπείτε στο Instagram του Sport FM. Μπείτε στο διαγωνισμό, κάντε τα 3 βήματα που απαιτούνται, απλά βηματάκια και διεκδικήστε το, διότι το χαρίζουμε γιατί γιορτάζουμε τα 30 μας χρόνια. Λοιπόν, πάμε και

0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
2: Τι κάνετε παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Μποντζόρνο, μποντζόρνο.
2: Καλά, είμαστε μετά από ένα...
0: Αυτό έλειπε ρε φίλε, να μην είστε και καλά δηλαδή.
2: Από ένα...
1: Εντάξει, πέρασε ένα τεστ κοπόσος, δηλαδή έχει πάει, έχει πάει στην Ισπανία, έχει χάσει αυτό το τρόπαιο και κάνει ο Τετέι στο... Σε εκείνο το χρησιμοποιημένο σημείο το 0-1 και ακούει και ένα 0 καπάκι ο Ολυμπιακός. Περνάς ένα τεστ κοπόσος εκείνη την ώρα.
2: Να σου πω την αλήθεια, το τελευταίο με τον Ολυμπιακό, επειδή ήμουν σίγουρος θα νικήσει ο Ολυμπιακός, βέβαια και πάλι έπεσα έξω, γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα αυτήν την εποχή από τον ΠΑΟΚ, αλλά τελικά δεν μπορεί να την κερδίσει. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό το πράγμα. Παρεπιπτόντως, τώρα επειδή το είπες.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ναι, το 1-0 του Ολυμπιακού δεν με άγγιξε, να σου πω την αλήθεια. Και, να πω την αλήθεια, δεν περίμενα χθες ότι θα καταστήσει άκρη στο πρωτάθλημα. Περίμενα ότι θα το καθαρίσει την Τετάρτη, στην Τούμπα. Mm-hmm. Τελικά θα πάμε στην Τούμπα να δούμε μόνο τους φίλους μας και ένα ωραίο παιχνίδι. Πιστεύω. Την Τετάρτη. Αλλά το 0-1 του Τετέ ήταν σοκ. Γενικά ο Παναθηναϊκός, νομίζω χθες, αν πεις τώρα ξεκινάς με τον Παναθηναϊκό εκεί, ήταν η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει στα play-off μέχρι τώρα. Και αυτό λέει και κάτι για τον Παναθηναϊκό. Και το αφήνω εδώ, δεν θέλω να συνεχίσω. Απλά λέει κάτι γενικά το πώς πήγε αυτή η χρονιά του και πώς τη... Δηλαδή τι θα μπορούσε να κάνει και τι έκανε τελικά. Και αυτό δίνει και μεγαλύτερη αξία για μένα και στη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ που της έδωσε και το πρωτάθλημα. Και έτσι όπως ήρθε, δίνει αξία σε αυτή την ανατροπή που πέτυχε. Εντάξει, σίγουρα θα μπορούσε να έχει βάλει γκολ νωρίτερα, αλλά σίγουρα θα μπορούσε να έχει δεχτεί και νωρίτερα γκολ. Ήταν ένα παιχνίδι τρομερής έντασης. Μπράβο στον Παναθηναϊκό που το έπαιξε έτσι το παιχνίδι και δίνει ακόμη μεγαλύτερη αξία και πραγματικά γελάω με κάποιους έτσι που σχολίαζαν χθες για τον Παναθηναϊκό όταν η ομάδα, ας πούμε, που αυτοί υποστηρίζουν, τέλος πάντων, έχασε την ΑΕΚ πολύ πιο εύκολα από ότι ο Παναθηναϊκός χθες. Τέλος πάντων. Εράστη επιτυχία για την ΑΕΚ. Φεύγοντας χθες από το σπίτι, γιατί ουσιαστικά είχα κοιμηθεί 2 ώρες το Σάββατο. Να πω την αλήθεια, κοιμήθηκα λίγο πριν ξεκινήσω για την Φιλαδέλφεια και φεύγοντας έλεγα στη γυναίκα μου, παιδί μου, ότι αυτό που μου έχει λείψει στα πρωταθλήματα που πήρε η ΑΕΚ το 18, ξέρω εγώ, ή το 23, είναι να... αλλά και νωρίτερα και τα πιο παλιά, λέω από τότε με τον Καραγκιόζοπουλο, παιδί μου, έχουμε να πάρουμε ένα πρωτάθλημα που θα θυμόμαστε τον γκολ που το έδωσε. Γιατί, εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι καν στο ΑΕΚ Βόλος, ας πούμε, που η ΑΕΚ ήθελε νίκη για να το πάρει, αλλά okay, δεν ήταν κάτι. Και έτσι αυτό το γκολ του Ζωάου Μάριο μένει στην ιστορία και είναι φοβερό ότι και αυτός ήρθε από τον πάγκο, ας πούμε, ένας παίκτης που δεν είχε παίξει πολύ, ένας παίκτης που το καλοκαίρι μάλλον θα φύγει. Και πέτυχε αυτό το γκολ που θα το βλέπουμε σε όλη μας την υπόλοιπη ζωή κάποια στιγμή. Γιατί ήταν στο σημείο που ήρθε και πλέον ακόμη και εγώ είχα αρχίσει να πιστεύω ότι όντως το μάτσο Καρισκάκη θα λήξει 1-1. Ήθελε ένα λεπτό. Βέβαια μπήκε γκολ εκεί, αλλά ήταν πολύ offside. Και αυτό το γκολ έβαλε τη σφραγίδα ενός πρωταθλήματος που και με γκολ τελικά κερδίθηκε και για μένα είναι μετά το εκείνο το γκολ, το πρωτάθλημα το 89, είναι το πρωτάθλημα που πραγματικά το κερδίζει η ΑΕΚ με το εμένα τρόπο που ποτέ κανείς δεν περίμενε, τέλος πάντων όταν ξεκίναγε, ελάχιστοι περίμενε όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα αυτό, ότι θα μπορούσε η ΑΕΚ να το διεκδικήσει με μια νέα ιδιοκτησία, γιατί εντάξει ήταν ο δεύτερος χρόνος του Μάριου Λιόπουλου. Αλλά είναι τρομερά δύσκολο να μπεις έτσι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ιδίως όταν υπάρχουν αντίπαλοι τόσο δυνατοί, όπως είναι ο Ολυμπιακός του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη, και ο Παναθηναϊκός πέρυσι είχε τερματίσει δεύτερος, σίγουρα όταν ξεκίναγε το πρωτάθλημα ήταν πάνω από την ΑΕΚ, σε αυτό που λέγαμε, στις ομάδες που λέγαμε θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα, ουσιαστικά η ΑΕΚ ξεκίνησε το πρωτάθλημα ως τέταρτο φαβορί, δεν υπάρχει πιο κάτω δηλαδή. ο Άρης δεν θα μπορούσε ποτέ να πάρει πρωτάθλημα, ή ο Όφη, ξέρω εγώ, ή όποιος είναι πέμπτος στο τέλος. Και σιγά σιγά από το πιο δύσκολο δρόμο, ξεκινώντας με τρία προκριματικά χωρίς δικαίωμα λάθους για να μπει στην Ευρώπη και χτίζοντας σιγά σιγά μια ομάδα, την ομάδα αυτή, κατάφερε ο Μάρκο Νίκολιτς στην πρώτη του χρονιά να φέρει το πρωτάθλημα και ο Μάριος Λεόπουλος στη δεύτερη του χρονιά να καταχθεί στο πρωτάθλημα, μια συγκλονιστική επιτυχία, αν σκεφτούμε ότι από το 1992 έως σήμερα η ΑΕΚ έχει πάρει 4 πρωταθλήματα και τα 4 τα έχει πάρει ο Δημήτρης Μελισσανίδης. Είναι ο πρώτος πρόεδρος που καταφέρνει και μέσα σε 2 χρόνια ένας άνθρωπος που μπήκε στο ποδόσφαιρο χωρίς να έχει σχέση με το ποδόσφαιρο ποτέ παραγωγικά. Γιατί και ο κύριος Μαρινάκης έχει μεγαλώσει μες στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή είχα διαβάσει κάπου ότι 5 χρονών είχε μπει στο πούλμαν του Ολυμπιακού, ας πούμε. Γιατί έχει οικογενειακή παράδοση, ο πατέρας του το θυμόμαστε, εγώ το θυμάμαι τουλάχιστον. Ήταν χρόνια στον Ολυμπιακό με μεγάλη προσφορά και αυτός, όχι σαν ιδιοκτήτης, αλλά σαν παράγοντας του Ολυμπιακού. Μπήκε ένας άνθρωπος λοιπόν άσχετος με το ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι από πολλούς αντιπάλους λιδωρήθηκε, σε πολλούς μέσα την ΑΕΚ δεν τους έδωσε πίστη, δεν τον πίστεψαν τέλος πάντων ότι θα μπορέσει να καταφέρει κάτι και μάλιστα τόσο γρήγορα. Και φτάσαμε σε αυτό το χθεσινό, που είναι μια τεράστια δικαίωση, να πω πρώτα για τον ιδιοκτήτη, γιατί κακά τα ψέματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις ιδιοκτήτη που να μπορεί να εξασφαλίσει όλα τα πράγματα που χρειάζονται. Ο κύριος Ιπιόπουλος τα κατάφερε, τα εξασφάλισε όλα σε ποδοσφαιρικό επίπεδο. Στα κέντρα αποφάσεων μια είναι ανύπαρκτη. Και είναι ανύπαρκτη και συνειδητά, δηλαδή ουσιαστικά το δηλώνει κιόλας μέσω του πιο αρμόδιου, του πρόεδρου της. Απλά δεν αφήνει κάποια πράγματα να περάσουν έτσι και τα καταγγέλει όταν κλείνει ότι χρειάζεται. Και από εκεί και πέρα, αφού υπάρχουν λοιπόν οι άλλες συνθήκες και υπάρχει μια διοίκηση που πραγματικά στηρίζει, δηλαδή εγώ θα το ξαναπώ ότι θεωρώ από τις μεγαλύτερες κινήσεις, ας πούμε, που έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ότι μετά εκείνο τον Οκτώβριο, τις δύο ήττες στα ντέρμπι, την τριάρα από την Τζέλια και την άθλια εμφάνιση με την Ηλιούπολη, έπαιζε Άκη στην Κρήτη με τον Όφη, πριν το μάτσο με τον Όφη λοιπόν, είχε μιλήσει σε φιλάθλους Άκη, είχε πει ότι να κάνετε υπομονή, να έχετε επιμονή, να πιστεύετε στην ομάδα. Εγώ πιστεύω πολύ στον προπονητή και στην ομάδα και σε 2-3 μήνες θα δούμε τα αποτελέσματα. Και πράγματι έτσι έγινε. Και άλλες στιγμές έτσι μέσα στη χρονιά, όποτε χρειάστηκε, ήταν δίπλα στην ομάδα έμπρακτα. Την ενίσχυσε και το καλοκαίρι με ό,τι του ζητήθηκε και το Γενάρη. Και από εκεί και πέρα ανέλαβε ο Μάρκο Νίκολς, ένας προπονητής που αποκτήθηκε για να φτιάξει ομάδα, ήρθε το καλοκαίρι μάλλον για να φτιάξει μια ομάδα που κάποια στιγμή να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, τελικά το κατέξα την πρώτη χρονιά. Αλλά μετά από τέτοιο καταστροφικό φινάλε της προηγούμενης σεζόν, η ΑΕΚ δεν πήγε σε μια εύκολη λύση εντός εισαγωγικών, δηλαδή να πάρει ένα προπονητή όνομα να ηρεμήσει τον κόσμο. Έφυγε ένας προπονητής που ήταν πολύ αγαπημένος για τους ΑΕΚτζήδες, με επιτυχίες, με double στην πρώτη του χρονιά, με ωραίο ποδόσφαιρο για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Και ήρθε στη θέση του Μάρκο Νίκολιτς, που δεν προκάλεσε και τον τρομερό ενθουσιασμό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ο κύριος Ριμπάλτα, που έχει τεράστια συμβολή σε αυτό το πρωτάθλημα, τεράστια, και χθες τον είδαμε πρώτη φορά.
1: Σε ακόμη πολύ μεγάλη προσοχή και θα σε ρώταγα, δηλαδή διάλεξε έναν από τους τρεις. Δεν είχες αναφερθεί μέχρι τώρα στον Ριμπάλτα, αυτό κάνεις.
2: Κοίτα,
1: εκτός ποδοσφαιριστών είναι αυτοί οι τρεις, προφανέστατα.
2: Ναι.
1: Ο Ηλιόπουλος, ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς. Αν πρέπει να διαλέξεις έναν από τους τρεις για να τον ξεχωρίσεις.
2: Πάντα, Μιχάλη, ξεκινάμε από τον ιδιοκτήτη. Είναι αυτός που πληρώνει και αυτός που ουσιαστικά δίνει τη γραμμή. Η γραμμή λοιπόν ήταν ότι έχει κάποιες προτάσεις ο κύριος Ριμπάλτα. Τον έχω φέρει εδώ πέρα για να τρέξει το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Θα του δώσω τη δυνατότητα, να κάνει αυτό που...
1: Ναι, τα επιχειρήματα νομίζω τα καταλαβαίνει ο καθένας και για τους τρεις.
2: Άρα βάζω πρώτα τον Μάριο Λεόπουλο και μετά τους άλλους δύο τους βάζω το ίδιο. Γιατί είναι ένα, που είναι τρομερά σημαντικό σε μια ομάδα, είναι πραγματικά ένα, δηλαδή δεν διαφωνούν σε τίποτα, σε τίποτα πραγματικά.
1: Για να ρωτήσουμε και τον ουδέτερο, εσύ, άμα σου έλεγα αξιολόγησε έστω και με 5% διαφορά Νικόλης. Τη σύμβολη Νίκολης.
0: Ναι, γιατί ο Ριμπάλτα και ο Λιόπουλος ήταν εκεί και πέρσι.
1: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, γιατί εγώ θα έβαζα Ριμπάλτα.
2: Άρα, ευχαριστημένοι όχι, και πάρα
1: λεπτίδες. Όχι, αλήθεια, θα έβαζα Ριμπάλτα, δεν το είπα επειδή ο ένας
2: είπε. Δηλαδή, όποιος και να ακούσει από τους τρεις θα πει μπράβο, ευχαριστώ, παιδιά.
1: Και θα πω την εξήγηση. Κατά την άποψή μου, ο Ριμπάλτα έχει διαχειριστεί την ελληνική πραγματικότητα και έναν Έλληνα, κλασικό Έλληνα παράγοντα, που στην πρώτη χρονιά νομίζω ότι ξέρει. Μάλλον όχι κλασικό Έλληνα παράγοντα. Μοιάζει με κλασικό Έλληνα παράγοντα ο Ηλιόπουλος, αλλά στην κρίσιμη στιγμή, μετά την πρώτη χρονιά, καταλαβαίνει ότι, okay, μπορεί και να νομίζω ότι ξέρω, για να κάτσω στην άκρη και να αφήσω αυτούς που τέλος πάντων το έχουν κάνει αυτό και το βιογραφικό τους λέει ότι ξέρουν να το κάνουν αυτοί. Και εγώ να στηρίξω αυτούς και να μην ανακατευτώ. Αυτό δεν είναι κλασικό φαινόμενο Έλληνα παράγοντα. Είναι σπάνιο. Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται την ελληνική πραγματικότητα ο Ριμπάλτα, δηλαδή την πρώτη χρονιά που έρχεται εδώ και καταλαβαίνει ότι, όπα, εδώ έχω μία διοίκηση.
2: Να πω, Μιχάλη, απλά ότι δεν ήρθε την πρώτη χρονιά, είναι κρίσιμο αυτό. Ήρθε τον Οκτώβριο της πρώτης χρονιάς.
1: Σωστά. Αλλά και πέρα από αυτό, κάθισε 7 μήνες στην άκρη. Διότι είπε, ένα, να καταλάβω τι γίνεται. Δύο, είδε ότι εδώ υπάρχουν κέντρα αποφάσεων διαφορετικά. Οπότε δεν μπορώ να την κάνω τη δουλειά μάλλον όπως θέλω, μόνο εγώ να αποφασίζω, κάτσε να τα ζυγίσω και όταν έρθει η ώρα να βγω μπροστά. Ή όταν έρθει η ώρα να πω, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ, να πάω σπίτι γιατί εδώ δεν θα συλλογηθούμε. Λέω ότι ήταν, δεν ξεχάσω ποτέ εκείνη την παρουσίαση που δεν έχει βγάλει άχνα. Άχνα, δεν έχει μιλήσει, ρε παιδί μου, σαν να είναι... Σαν να είναι ένας από αυτούς που παρακολουθεί.
2: Δεν ήταν, όμως, δεν ήταν παρουσίαση δική του να πω.
1: Όχι, όχι, δεν ήταν.
2: Ναι. Και γενικά δεν έχει.
1: Και μετά παίρνει τεράστιο για μένα, τώρα τη συζητάμε τώρα, το εγώ Νίκολιτς με αυτά τα λεφτά είναι, ξέρω τι αγοράζω και ξέρω και την κρίνια θα φάω αν δεν πετύχει.
0: Mm-hmm. Και φάγει την κρίνια στο ξεκίνημα.
1: Το καλημέρα. Μόλις είπε αυτός είναι. Θυμάμαι τα τέτοια, δηλαδή ψάχναμε να βρούμε 1,5 μήνα προπονητή για να φέρουμε τον Νίκολιτς.
0: Ναι, που φοράει μπλούζα του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, που φοράει μπλούζα του ΠΑΟΚ και παίρνει 2 εκατομμύρια το χρόνο.
2: Καταρχάς δεν τον έψαχνε και 1,5 μήνα, δηλαδή αυτόν είχε στο μυαλό του από πολύ νωρίς και θυμάστε, απλά εντάξει υπήρχε η Τσεσεκά τελείως, έπαιζε τελικό κυπέλου. Δεν μπορούσε να το πάρει, δηλαδή όταν είχε πάει στην Άξο που...
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέμε τώρα τι λεγότανε, όχι τι ίσχυε.
2: Η Άξο προπονητή και ο Ριμπάλτα κάνει διακοπές, είχε κλείσει ήδη τον Νικολίτς για την ΑΕΚ. Ουσιαστικά άλλον ένας προπονητής έτσι έγινε συζήτηση αρκετά μεγάλη, αυτοί οι δύο ήταν. Και ευτυχώς διάλεξε τον Νίκολιτς. Και ευτυχώς και αυτός μπορούσε να έρθει, δηλαδή δέχτηκε, μπορούσε να έρθει, ο άλλος δεν μπορούσε να έρθει, τέλος πάντων. Και ξεκίνησα έτσι ακριβώς όπως το είπες. Αυτό είπα και εγώ. Αλλά αυτό είναι αντανακλά και στο Μάριο Λεόπουλο, είναι φοβερή επιλογή του Ριμπάλτα, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο ένας παράγοντας που έχει φάει τόσο... Δηλαδή η ΑΕΚ τελείωσε την περσίνη σεζόν Μάιο και είχε να νικήσει το Φεβρουάριο. Μιλάμε τώρα για την απόλυτη διάλυση, έτσι, μιας ομάδας. Μιας ομάδας που είχε πάρει ένα πρωτάθλημα, το άλλο το είχα στη τελευταία αγωνιστική και την τρίτη χρονιά ήταν η ομάδα που όλοι έλεγαν, όχι όλοι έλεγαν, και η βαθμολογία το έλεγε ότι είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κοντρώνει τον Ολυμπιακό μέχρι στο τέλος. Και τελικά από εκείνο το παιχνίδι στην Τρίπολη που νίκησε Φεβρουάριο μήνα η ΑΕΚ 3-0 νομίζω είχε νικήσει, δεν ξανανίκησε στο πρωτάθλημα. Μια σοπαλία και όλο ήτες. Δεν είναι καθόλου εύκολο λοιπόν να διαλέξει έναν προπονητή που από την πρώτη μέρα θα υπάρχει αφισβήτηση, γκρίνια για διάφορους λόγους και που δεν είναι και κάποιο γνωστό όνομα γιατί είχε, ξέρεις, λόγω Ρωσίας, επειδή γίνονται όλα αυτά στη Ρωσία, δούλευε σε μια πολύ μεγάλη ομάδα σίγουρα στη Τζεσικά, αλλά δεν ήταν στη... Λίγοι το ξέραμε, να το πω έτσι. Mm-hmm. Το θυμόμασταν, εγώ έτυχε και το θυμόμουν και...
1: Βίντι.
0: Από Βίντι.
2: Μου άρεσε ο προπονητής λόγω της Βίντι.
0: Ναι.
2: Γιατί και με την Άκη είχε παίξει πολύ καλά και με τον Πάουκ.
0: Και με τον Πάουκ.
2: Ναι. Δύο φορές. Ναι. Και καμιά φορά έτσι τον παρακολουθούσα όταν η Άκη έψαχνε για προπονητή τα, όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν από τότε. Πάντα κοίταζα που είναι και γιατί τον είχα στο μυαλό μου. Είχε κάνει και μια έτσι προσπάθεια που έμεινε πολύ στην αρχή και ο κύριος Μελισσανίδης κάποια στιγμή να τον φέρει. Δεν έγινε όμως κάτι. Και τελικά ήρθε, έφτιαξε αυτή την ομάδα βήμα-βήμα, στην κυριολεξία βήμα-βήμα. Και είναι εκπληκτικό το πόσο έτοιμη ήταν η ΑΕΚ στα play-off, έργε. Δηλαδή είναι κάτι που και με τον Αλμέιδα τότε όταν πήρε το πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό έτσι έφτασε στα play-off, αλλά φέτος ήταν ακόμη πιο έτοιμη. Και είναι ακόμη πιο δύσκολο γιατί είναι μόνο οι τέσσερις μέσα. Που όπως ήταν και ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τώρα στους τέσσερις αγώνες που έχουν παιχτεί είναι η ομάδα που κόντρα την ΑΕΚ πιο πολύ από όλους. Είναι η μόνη ομάδα που δεν έχασε την ΑΕΚ και με 10 παίχτες ηλεοφόρο. Και χθες θα ξαναπώ ότι ήταν η καλύτερη ομάδα που έχει παίξει η ΑΕΚ στα play-off φέτος. Η ΑΕΚ λοιπόν ήταν πανέτοιμη. Νίκησε μέσα στο Καρεσκάκι χωρίς να φάει τελική στο τέρμα. Νίκησε τον ΠΑΟΚ, τον διέλυσε με 3-0 σε ντέρμπι τίτλου που και ο ΠΑΟΚ εκείνη την εβδομάδα έμπαινε στη Φιλαδέλφια για να κάνει το μεγάλο βήμα για να πάρει το πρωτάθλημα στα 100 του χρόνια. Έχοντας η ΑΕΚ αποκλειστεί με τον τρόπο που αποκλείστηκε και με τέτοια υπερπροσπάθεια δύο μέρες πριν μόλις. Παρ' όλα αυτά ήταν έτοιμη από την αρχή μέχρι το τέλος και πιστεύω και στα δύο τελευταία παιχνίδια που θα κρίνουν και τη δεύτερη θέση που είναι πάρα πολύ σημαντική και για τους δύο που έμειναν τελικά.
0: Θα είναι εξαμέθηστη λες,
2: Δεν έγινε κάτι. Δηλαδή,
1: νομίζω η ομάδα δεν πήγε μπουζούκια.
0: Εντός εισαγωγικών λέω.
2: Μόνο ο Μάρης πήγε στα μπουζούκια. Ναι, πιστεύω θα είναι.
0: Εντός εισαγωγικών.
2: Πιστεύω θα είναι.
0: Εντάξει.
2: Πιστεύω θα είναι και θα παίξει και τα δύο παιχνίδια όπως πρέπει να τα παίξει.
0: Ωραία.
2: Με στόχο τη νίκη.
0: Κωστή μου, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Γιατί ψιλοτρέχουμε.
2: Να πω, Βάιε,
0: ναι.
2: Κάτι για σένα. Ότι και φέτος και πριν δύο χρόνια η ομάδα που έπαιξε τρεις προβληματικούς στο Conference League πήρε το πρωτάθλημα.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου.
2: Εντάξει, Βάιε.
0: Ευχαριστώ πολύ, Κώστα μου.
2: Καλή συνέχεια. Ναι.
0: Έχουμε break.
1: Για σένα. Αφιερωμένο.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομάρι.
7: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
8: Ναι, από πού παραγγελνούμε, coach?
7: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση. L'Artigiano,
9: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Παιδιά, θα τα αναλύσουμε και τα του Παναθηναϊκού, εννοείται. Θα τα αναλύσουμε. Απλά σήμερα καταλαβαίνετε το πρόβλημα. Το θέμα το μεγάλο είναι η ΑΕΚ και το πώς έφτασε σε αυτή την κατάξυση του αθλήματος. Οπότε λοιπόν, τώρα από εδώ και στο εξής, που τελειώσαν τα πράγματα ή τελειώνουν τα πράγματα, θα κάνουμε αφιερώματα τέτοιου είδους σε όλους. Να πούμε μια καλημέρα στο Δεσίλα.
1: Χαίρετε,
0: κύριε, πώς είστε.
13: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα, τι κάνετε.
0: Καλά, μια χαρά.
13: Συγχαρητήρια να πούμε στην ΑΕΚ, γιατί νομίζω την επανάξει από τα δέντρα. Με το σπαθί της.
1: Θα προσωπήγε και έτσι, Διονύση μου, στο Βάιο. Τα τρία τελευταία χρόνια, τα δύο πρωταθλήματα τα πήραν οι ομάδες που έπαιξαν τρεις γύρους προγραμματικούς κόνφερενς το καλοκαίρι.
13: Δεν θέλω να λέω τίποτα, γιατί ο Παναθηναϊκός τα έχει σπάσει όλα, οπότε θα μην σπάσει και αυτό. Θα τα δούμε. Λοιπόν,
0: καλά, έχει παίξει ο Παναθηναϊκός τους προγραμματικούς και δεν είναι πρωτάθλημα.
1: Conference.
13: Όχι, λέει για conference.
0: Conference, μην τη λάνε.
1: Όχι, ρε, δεν έχει ξεκίνησε.
13: Ήταν στο Europa με τον Άγιαξ. Και έπεσε από τον αποκλεισμό του. Πανάξει από τα αθλήτρια και θέλω να το πω, γιατί η ΑΕΚ, αν μας λέγανε πριν από 4 μήνες ότι θα είναι 3, θα είναι πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα, νομίζω ότι περισσότερο θα λέγαμε τίποτα. Εγώ δηλαδή πριν από 3 μήνες θα έλεγα ότι το πρώτο φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΚ φορμαρίστηκε το κατάλληλο σημείο, πάλεψε, πήρε νίκες σημαντικές και μπράβο της και συγχαρητήρια. Πραγματικά δεν νομίζω ότι μπορεί να πει κάποιος ότι δεν το πήρε δίκαια το πρωτάθλημα. Αυτά ως πρώτο σχόλιο, γιατί έχουμε από χθες πρωταθλήτρια. Τώρα για τον Παναθηναϊκό, είναι ένα μάτς στο οποίο δεν το παλεύει ο Παναθηναϊκός, στέκεται καλά ο Παναθηναϊκός, δηλαδή μέχρι το 70 στεκόταν καλά. Μόλις ισοφαρίστηκε και μετά εκεί άρχισε να τον πιέσει και από την ΑΕΚ, οπισθοχώρησε, νομίζω ότι άρχισε να οπισθοχωρεί λίγο μετά τον γκολ που έβαλε. Θα μπορούσε βέβαια και σε μια κόντρα, παράδειγμα με τον Ζαλουρί, αν θυμάστε μια ευκαιρία που είχε να βάλει ένα γκολ και να δημιουργήσει ακόμη περισσότερα προβλήματα στην ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει δεν κατάφερε να κρατήσει αυτό το ισόπαλο 1-1 με γκολ στο 93, γιατί πιέστηκε, η ΑΕΚ είχε το κίνητρο, ήθελε να πάρει πρωτάθλημα. Μέχρι το 65-70 νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός το πήγαινε σχετικά καλά το παιχνίδι. Το χτύπησε το παιχνίδι. Αυτό όμως το οποίο είδαμε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, είναι ένα Παναθηναϊκό ο οποίος πρώτον είχε διαφορετική διάταξη, σε αυτό δεν είναι θέμα συμφωνούμε, πήγε μια τετράδα πίσω, όπου η τετράδα πίσω του έδωσε ένα επιπλέον χαφ, άρα ήταν πιο ορθολογικός στο να αναπτυχθεί και έπαιξε ρόλο αυτό στον αύριο Παναθηναϊκός περισσότερες καλές στιγμές και περισσότερα να κυκλοφορεί την μπάλα πιο ορθολογικά. Αλλά το πρόβλημα του Παναθηναϊκού ποιο είναι, και αυτό τώρα θα λυθεί από την νέα σεζόν. Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι ότι δεν είναι δουλεμένη ομάδα στο να επιτεθεί. Άρα χθες πολλές φορές ενώ είχε προϋποθέσεις βγαίνοντας μέχρι το αμυντικό τρίτο με τη ΑΕΚ, μετά δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Και είτε θα πήγαινε σε κάποια ατομική ενέργεια του Τετέι, είτε θα πήγαινε σε κάτι διαφορετικό. Δεν θα βγαίνει δηλαδή ένα συνδυαστικό ποδόσφαιρο ή ένας αυτοματισμός. Αυτό είναι ξεκάθαρα, νομίζω χθες έβγαλε μάτι, ότι δεν έχει δουλέψει ο Παναθηναϊκός αυτό το κομμάτι. Γιατί δεν έχει δουλέψει, γιατί συνήθως έπαιζε ένα ποδόσφαιρο άμεσο με την τριάδα πίσω, με μεγάλη μπάλα μπροστά, είτε για τον Τετέι, είτε για τον
0: Τετέι. Πιο καιροσκοπικό, ναι.
13: Χθες που έπαιξε με αυτή την τράδα και ήταν πιο ορθολογικά στημένο στο γήπεδο για τέτοιο πράγμα, είχε αυτά τα προβλήματα. Ταυτόχρονα είχαμε και ένα Παναθηναϊκό να αλλάζει 3-4 ιδέες μες στο γήπεδο. Mm-hmm. Μες στο παιχνίδι. Δηλαδή, μία να παίζει από πίσω, μία να παίζει με μεγάλη. Μία να περσάρει ψηλά, μία να.
0: Εντάξει, το βοήθησε πολύ. Διονύση, το βοήθησε πολύ ότι είχε δύο χαφ τα οποία συμπεριφέρονταν πάρα πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέριν ήταν πάλι εκτός. Πάλι εκτός ο Τσέριν. Και ο Κοντούρης
13: ήταν καλός παίκτης για μένα.
0: Ναι, ναι.
13: Και ο Κυριακόπουλος ήταν καλός.
0: Και επίσης αυτοί οι δύο παίχτες είχαν και κάποιο στήριγμα που ακόμα και ο κακός χθες στα μπόρδα ήταν ένα στήριγμα για αυτούς για να μπορούσαν να κρατήσουν την κατοχή της μπάλας ψηλά. Mm. Ένα τρίτο χαφ πάντα βοηθάει.
13: Ναι. Άρα ήταν πιο ορθολογικός πάνω. Φαίνεται ότι είναι αδούλευτος όμως στο τι κάνω μόλις φτάνω στο να πάρω την απόφαση. Εκεί δεν θα βγει ο συνδυασμός, δεν θα βγει ο αυτοματισμός, γιατί παίζει μέχρι τώρα ένα άλλο τύπο ποδοσφαίρου. Η Ανταμπόρδα μια χαρακτηριστική φάση, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, είναι εξής. Που δείχνει το εξής, ότι ο Ταμπόρδα είναι... Έτσι δεν διακριθήσω και φωνάζουνε. Ότι είναι, ο Ταμπόρδα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει ποιότητα, έχει καλές επαφές κτλ. Που λείπει ταχύτητα και αυτό τον δυσκολεύει. Θυμηθείτε μια φάση στο πρώτο ημίχρονο, όπου γίνεται ένα λάθος στους παίκτες και βάζει νομίζω και ένα τάκλινο Παντελίδης και πάει μπάλα στον Ταμπόρδα, mm-hmm. που πάει να βγει σε μια κόντρα στο κοινό χώρο.
0: Ναι. Αλλά δεν έχει την έκρηξη για να βγει στην περιοχή.
13: Δεν έχει ταχύτητα και αυτό είναι θέμα. Γιατί εκεί κάποιος άλλος θέσης του με την ταχύτητα κάπως θα τους αναστάτωνε και μπορεί να βγάζει μια πάσα.
1: Εγώ πάντως το λέω πολύ σύντομα γιατί ακούω πολύ προσεκτικά πολλές φορές τι λένε ποδοσφαιριστές που εκτιμώ αφάνταστα σχέση με την κρίση τους. Έχω λοιπόν τον Ντέμι που τον τελευταίο 1-1,5 μήνα σε όποιες εκπομπές κάνουμε λέει είναι έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες Παναθηναϊκός. Mm. Έχει πάρα πολλούς καλούς παίκτες Παναθηναϊκός. Λέω ότι τώρα δεν έχει νόημα να κρίνουμε την τακτική. Δεν έχει νόημα να κρίνουμε καν τον προπονητή. Το ξέρουμε ότι φεύγει. Καλός κακός δεν έχει καμία σημασία. Άρα αυτό μπορούμε να κρίνουμε είναι ατομική ποιότητα. Χθες ο Παναθηναϊκός μας δείχνει ότι μπορεί το ένα του κεντρικό χάφ να είναι ο Κοντούρης. Τελεία παύλα παράγραφος. Μας δείχνει ότι ο Τετέι είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή, χωρίς δεύτερη κουβέντα, ικανός για να παίξει βασικό στον Παναθηναϊκό που θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Μας δείχνει ότι από ποδοσφαιριστές όπως ο Αντίνο, όταν θα παίξει κανονικά, γιατί χθες για μένα είναι πράγματα. Το καλύτερό του μάτσου.
0: Γιατί πρέπει να πάρει
13: πράγματα.
1: Μπορεί να πάρει πράγματα. Αυτά είναι τα μεγάλα κέρδη για τον Παναθηναϊκό.
0: Και αυτό θα πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, εγώ λέω. Αυτό το διάστημα που έχει χάσει τον τίτλο, έχει χάσει
1: τα
0: στόχους του. Θα έπρεπε να έχει βάλει Γιάνκουσης περισσότερο, θα έπρεπε να έχει βάλει Κοντούρη περισσότερο.
13: Ο Γιάνκουσης, ήθελα να το πω αυτό, ο Γιάνκουσης έδειξε πράγματα τα πήγε.
0: Ναι.
13: Δηλαδή είχε κάποιες μεταβιβάσεις, κάποιες επαφές.
0: Τον είδαμε όμως 11 Μαΐου, 10 ρε φίλε. Καταλαβες.
13: Ναι, τον έχουμε δει πολύ λίγο, αλλά ο Γιάνκουσης για τη νέα σεζόν, θα τα δούμε αυτά και το καλοκαίρι στις προετοιμασίες, θα δουλέψουμε με τον Πονίση, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φετινή προετοιμασία. Αλλά ο Γιάνκουσης για τη νέα σεζόν πρέπει να είναι ένα σημαντικό όπλο για τον Παναθηναϊκό, γιατί γι' αυτό αποκτήθηκε. Σε κάθε περίπτωση, χθες, εγώ συμφωνώ απολύτως ότι το ρόστερ του Παναθηναϊκού δεν είναι αυτό που λέμε για ξύλωμα. Έχει ένα ρόστερ καλό, θέλει ενίσχυση. Φυσικά και θέλει ενίσχυση. Το κυρίαρχο όμως στον Παναθηναϊκό είναι να βάλει μια ταυτότητα στο παιχνίδι και να παίζει ως Παναθηναϊκός και όχι σαν κάτι άλλο.
0: Έτσι. Διονύση, θα τα πούμε αναλυτικά αύριο.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα,
13: θα τα πούμε, ναι,
0: έτσι,
13: θα τα πούμε.
0: Θα τα πούμε αναλυτικά αύριο. Έτσι, γιατί θα ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή το πώς το ρόστερ.
13: Έχουμε να πούμε τώρα πολλά για την επόμενη μέρα, γιατί αυτό είναι το κυρίαρχο.
0: Ακριβώς.
13: Έχει δύο μάτσα, λοιπόν, αλλά η επόμενη μέρα είναι.
0: Πάμε στο break. Πάμε στο break. Γεια σου, φίλε. Πάμε στο break και επιστρέφουμε.
14: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
16: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 5. 5555.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
21: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
22: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
23: Sport FM Patras

0: Θυμίσω λοιπόν ότι το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ, γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φιλάθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, πάρε μέρος διαγωνισμό για να κερδίσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα. Πάλι σε αυτό το. Πώς το λένε, αυτό το. Η μεγάλη κουβέντα για τον Παναθηναϊκό, νομίζω θα πρέπει να την κάνουμε αύριο. Είναι, ρε παιδί μου, το πώς με τον τρόπο που παρέτασε την ομάδα ο Ράφα Μπενίτεθ, στέλνει στη δυνατότητα πολλούς ποδοσφαιριστές να βγάλουν τις αρετές τους στο γήπεδο. Ένα παράδειγμα είναι ο Αντίνο. Ο Αντίνο χθες έπαιξε για πρώτη φορά στη φυσική του θέση. Θα μου πεις. Okay, εντάξει, δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ένα σχήμα μόνο και μόνο για να βολεύουμε ένα ποδοσφαιριστή. Εγώ λέω ότι αυτό δείχνει όμως το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε στον Παναθηναϊκό φέτος. Ότι άλλο ήταν το ποδοσφαιρικό πλάνο το οποίο εκπώνησε η τεχνική διεύθυνση της ομάδας, και άλλη ιδέα ποδοσφαιρική είχε ο Μπενίτεθ στο μυαλό του. Εδώ λοιπόν έρχεται μια πορεία στο μυαλό μου και λέω: τότε γιατί διάολο επέμενε ο Μπενίτεθ και τον έπαιρνε τηλέφωνο τον Αντίνο να έρθει στον Παναθηναϊκό?
1: Δεν ξέρω τώρα τι έγινε. Πραγματικά δεν ξέρω.
0: Όχι, και εγώ δεν ξέρω.
1: Δεν μπορώ να ξέρω.
0: Ξέρω
1: σε ένα βαθμό, τα έχω πει, τα έχουμε συζητήσει. Από τότε, όχι τώρα που φεύγει ο Μπενίτεθ, τότε που ερχόταν ο Μπενίτεθ, ναι, είχα πει ότι ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ριμπάλτα, ούτε ο. Πώς τον λένε, ο. Άιντε, κόλλησε το μυαλό μου, ναι. Ο Ριμπάλτα, λέω. Ούτε ο. Πώς τον λένε το σύμβουλο, ρε.
0: Ο Μπαλντίνι.
1: Ούτε ο Μπαλντίνι ούτε ο Αλαφούζος. Όταν άκουσαν από το μάνατζερ του Τσάβη το όνομα Ράφα Μπενίτεθ, είπαν.
0: Δεν ενθουσιάστηκαν.
1: Ναι. Αλλά είπαν, οκ, ας το κάνουμε το ραντεβού.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό το ραντεβού και οι δύο ενθουσιάστηκαν.
0: Ναι.
1: Τι συζήτησαν σε αυτό το ραντεβού? Γιατί ενθουσιάστηκαν από το πόσο καλά γνώριζε τον Παναθηναϊκό ο Ράφα Μπενίτεθ, πόσο τον είχε μελετήσει προφανώς για να πάει σε αυτό το ραντεβού. Και πόσο τους έμοιαζε ότι ταυτίζονται οι απόψεις τους για την επόμενη μέρα. Ενώ δεν ταυτίζονταν, δεν ξέρω να σου πω. Έλεγε άλλα τότε ο Μπενίτεθ. Δεν συνονοήθηκαν σωστά. Ο Μπενίτεθ πίστευε ότι εντάξει, τώρα θα την πάρω τη δουλειά και ο Μπενίτεθ είμαι μετά θα ακούσουν αυτό που λέω εγώ και δεν θα κάνουν αυτό που λένε αυτοί. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Αλλά πάντως πραγματικά μοιάζει εντυπωσιακό το ότι δεν συναντήθηκαν.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Είναι, πάντως είναι.
1: Να σου πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ουκρανία
0: που λέει ότι.
1: Βγήκε πριν από λίγο από Ουκρανό δημοσιογράφο που λέει ότι ο Σέρχι Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό.
0: Μάλιστα.
1: Θα σου πω αν είναι και έγκυρο σε λίγο αυτός.

0: Το ρεπορτάζ λέει ότι επισκέφθηκε, ήρθε στην Ελλάδα πριν λίγες μέρες. Ξαναμίλησε με τους ανθρώπους που είχε μιλήσει και το φθινόπωρο. Και φαίνεται να έχει συμφωνήσει σε όλα. Απλώς περιμένω την ενεργοποίηση της συμφωνίας από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θυμίζω έχει φύγει από την
1: εθνική ομάδα, ναι. Μετά τα μπαράζ, ναι. Έφυγε. Μάλιστα. Ωραία. Παρακολουθούμε και αυτό. Εγώ να σας πω ότι αυτή είναι η κατάλληλη εποχή για να κενήσει και αλλαγές, να αποτεριάζει και στο, έτσι, στο πλαίσιο της εκπομπής. Που σημαίνει κατάλληλη εποχή για Novamex. Με εμπειρία σε έργα όπως μετρό, αεροδρόμια, ξενοδοχεία και εξαγωγές σε περισσότερες από 30 χώρες, η Novamex διαθέτει ολοκληρωμένα συστήματα δόμησης που καλύπτουν ακόμα και τα πιο απαιτητικά έργα. Βρείτε κόλλες, αρμόστοχους, επισκευαστικά, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής με την εγγύηση ποιότητας της Novamex. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.novamex.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλημέρα! Ωραία δουλειά! Εδώ απέναντι είμαστε κι εμείς. Σας ακούμε κάθε πρωί ντουπου ντουπου ντουπου. Μάστορα, με όλο το θάρρος, εγώ στη θέση σου θα έβαζα Novamix. Έχω χτίσει εγώ, ξέρω πως σπίτια, θάπεδα, τείχους, οροφές, πισίνες, όλα με... Novamix έχετε. Λέω κι εγώ. Πολύ ωραίο βγαίνει αυτό.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές τσιμεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
10: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
9: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
10: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
9: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
10: Εύκολο να βρεις είσαι.
9: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
10: Ναι.
9: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
11: Ένα εισιτήριο.
9: Ναι.
11: Για το Final Four.
9: Ναι, ναι.
11: Στην Αθήνα.
9: Ναι.
10: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
9: Γιατί με ειρωνεύεσαι?
10: Δεν ξέρεις γιατί λες.
9: Κέρδισα.
10: Τι?
9: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
10: Πώς?
12: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
13: Αφεντέ, με πάρεις μαζί σου.
12: Ισχύει έως 12/5 για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
15: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα.

0: ενδιαφέρει στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σταματέλο τώρα, ρε φίλε.
3: Βεβαίως.
2: Πάμε στον κύριο Σταματέλο. Τι κάνετε, κύριε Νίκο μας, πώς είστε?
4: Καλή σας πέρα.
2: Τι γίνεται, ρε φίλε, πολύ αφλογιστία.
4: Μετράμε χαμένες ευκαιρίες.
2: Ναι.
4: Περισσότερο Κυριακή με Κυριακή.
2: Χαρακτηριστικό του χθεσινού μάτς ήταν αυτό, έτσι.
4: Και του προηγούμενου μάτς. Αλλά νομίζω χθες ήταν ακόμα πιο έντονο.
2: Ναι, χθες ήταν πιο έντονο.
4: Γιατί ήταν πιο κλασικές οι ευκαιρίες που δημιούργησε ο Ολυμπιακός. Και δεν μπόρεσε ο Ελκαμπή να αξιοποιήσει κάποια από αυτές και να δώσει προβάδισμα στους ερυθρόλεπτους, που νομίζω ότι θα ήταν διαφορετικό παιχνίδι με την εικόνα που είχε η αναμέτρηση στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Φτάσαμε εδώ.
2: Εντάξει, όχι μόνο ο Ελκαμπή, και ο Τσικίνιο έχει χάσει μερικά που έχει χάσει ένα που δεν χάνεται, ας πούμε.
4: Εντάξει, ο Τσικίνιο έχει δύο σουτ, τώρα πάλι στο 5 δίπλα στο δοκάρι και το άλλο στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, το βγάζει ο Παβλένκα. Αυτά που έχει χάσει ο Ελκαμπή μαρτυρούν για ακόμη μια φορά αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό συγκεκριμένα στα play-off, που λέγαμε ότι είδε να ανεβάζει ο Τσικίνιο την απόδοση και άφησε ικανοποιημένο το Μεντιλίμπαρο, το Τσικίνιο να ανεβάζει την απόδοσή του. Και τώρα θέλει να δει το ίδιο και από τον Ελκαμπή.
2: Mm-hmm.
4: Δεν το έχει δει. Δεν το έχει δει. Βλέπει ίσως το χειρότερο Ελκαμπή από την ημέρα που φόρεσε την ερυθρόλεπτη φανέλα.
3: Φας πάει να περάσει τον Παβλένκα με το λάθος τρόπο.
2: Ναι.
3: Γιατί αν δοκιμάζει να τον περάσει τον Ελκαμπή εκεί, θα δοκιμάζει να τον περάσει από την άλλη πλευρά.
2: Σωστό.
3: 100-0. Ή αν δεν δοκιμάσει να τον περάσει, θα το σπάσα. Ή θα εκτελέσει. Δηλαδή έχει τόσες πάρα πολύ εύκολες επιλογές.
4: Αναφέρεσαι στη φάση που δεν έχει δώσει την μπάλα στο Τσικίνιο.
3: Σωστά. Που πάει να περάσει τον Παβλένκα με στόχο, νομίζω, να δώσει την μπάλα στο Τσικίνιο. Αλλά δεν έχει σημασία ποιος θα ήταν ο στόχος.
4: Ναι, έχει κοιτάξει προς το Τσικίνιο.
3: Σωστά, σωστά. Γι' αυτό το λέω με στόχο να δώσει τον Τσικίνιο. Και μόλις βλέπει τον Τσικίνιο, αποφασίζει να πάει προς εκείνη την κατεύθυνση. Γιατί πρέπει να πάει αυτός μαζί με την μπάλα και δεν πρέπει να πάει η μπάλα μόνο, δεν έχω καταλάβει, να σου πω την αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων.
4: Είναι μόνο αυτή η φάση.
3: Όχι, δεν είναι μόνο αυτή η φάση, αλλά αυτή η φάση νομίζω ότι είναι ενδεικτική ότι το ζήτημα του Ελκαμπή είναι ψυχολογικό. Ξεκάθαρα.
4: Η φάση του 23ου λεπτού που είναι τέτα-τέτα απέναντι στον Παβλένκα, από την παλιά του Πυρόλα, που έχει δεν ξέρω πόσους τρόπους για να απειλήσει την αντίπαλη εστία και πάει να την περάσει πάνω από τον Παβλένκα και με κακό πλασέ, τι μαρτυράει.
3: Εκεί δεν είναι κακή ψυχολογία. Εκεί είναι. Άρα παιδί μου, εκεί είναι υπερβολική εμπιστοσύνη στις δυνατότητές μου. Πάω να κάνω το δύσκολο. Δεν ξέρω γιατί πάει να κάνει το δύσκολο, αλλά δεν είναι. Δηλαδή, ένας που έχει κακή ψυχολογία εκεί, μάλλον θα πέσει πάνω στον τερματοφύλακα. Δεν θα αποφασίσει τι θα κάνει, θα είναι διστακτικός. Αυτός πάει να κάνει το wow. Να μπει και να λέμε τι φώναζε ο Χελάκης όταν το είχε κάνει ο Γιωβάνη.
2: Ναι. Τον πετώνα. Να κάνει ο Γιωβάνη και πήγαινε από 30 χρόνια πέρα.
3: Μπράβο, ναι. Πάει να βάλει γκολ Γιωβάνη. Αυτό λοιπόν, που κάνει εκείνη τη φάση στο δεύτερο ημίχρονο είναι τι μου και εμένα τώρα. Ένα σεντερφόρ που έχει ψυχολογία εκεί ή θα εκτελέσει ή αμέσως θα πασάρει. Ή αν είναι τόσο wow, θα τον αποφύγει από την εξωτερική πλευρά για να μπει με την μπάλα στα δίχτυα. Το να γυρίσω και να κινηθώ παράλληλα προς την εστία είναι δεν ξέρω τι θέλω να κάνω,
2: ναι.
3: Δεν έχω εμπιστοσύνη ότι μπορώ να δώσω πάσα, ότι μπορώ να εκτελέσω, δεν έχω, είμαι off.
4: Αυτό το δεν έχω εμπιστοσύνη που αναφέρεις, εγώ το είδα σε όλες τις τελικές του Ελκάμπη και χθες. Και στη φάση του 23, σου λέω, με την παλιά του Πυρόλα.
3: Κάτσε ρε, εκεί δεν έχω εμπιστοσύνη και πάω να κάνω λομπά.
4: Δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό μου βγάζει.
3: Όχι, εμένα όταν πάει κάποιος να κάνει λομπά.
2: Είναι. Πετάει.
3: Ναι, είναι. Ξέρω πολύ καλά τι θέλω να κάνω και είμαι και.
4: Ξέρω πολύ καλά τι θέλω να κάνω, επειδή δεν το έχει κάνει πολλές φορές ο Ελκάμπη αυτό. Δεν είναι ο Τζιοβάνι, όπως λέγατε και πριν. Ο Ελκάμπη ή θα τελείωνε τη φάση ή θα προσπαθούσε να περάσει τον τερματοφύλακα. Στα 124, 121, αυτό έκανε. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει προσπαθήσει να περάσει την μπάλα πάνω από τον τερματοφύλακα. Γι' αυτό λέω ότι νιώθηκε ο ίδιος ότι η ψυχολογία του είναι πεσμένη, γιατί ακόμα και τον γκολ που βάλε την περασμένη εβδομάδα δεν ήταν αρκετό, γιατί έχει χάσει και άλλες φάσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες ο Ελκάμπη δεν τις χάνει. Ακόμα και το ξεκίνημα του δεύτερου μηχρόνου, που η μπάλα πάει στο κέντρο που είναι ο Κεντζιόρα, που έχει ξεφύγει από τον Παβλένκα, από το λάθος των παιχτών του ΠΑΟΚ, και αυτό το τελείωμα δεν είναι τελείωμα Ερκάμπη. Δεν είναι τελείωμα επιθετικού που σου λέει είμαι καλά, είμαι εδώ. Γι' αυτό δεν στέκομαι μόνο στη φάση που δεν έχει δώσει την μπάλα στην Τσικίνιο ή τέλος πάντων πάνω από πλευρά του Παυλέκα και δεν ξέραμε τι έχει στο μυαλό του να κάνει. Είναι πολλές οι φάσεις χθες που λες ότι δεν είναι καλά. Τον έκανε αλλαγή ο Μεντιλίμπαρ, τον έκανε αλλαγή.
2: Ναι, αυτό λέει πολλά.
3: Εντάξει, μετά από αυτή τη φάση δεν μπορούσε. Αυτή είναι η φάση που τον κάνει αλλαγή. Και νομίζω και ο
4: Μεντιλίμπαρ είπε δεν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι καλά. Αυτά το χθεσινό ήταν το αποκορύφωμα της περίοδου που ο Ελκάμπη δεν είναι καλά. Και όταν ο Ελκάμπη δεν είναι καλά, είναι πρώτος σκόρερ στα play-off του Ολυμπιακού ο Ροντινέη. Αυτό νομίζω λέει πολλά. Το πως ο Ολυμπιακός είναι στη θέση που είναι.
3: Τι λέει τώρα η επόμενη μέρα?
4: Η επόμενη μέρα είναι κινητή για δεύτερες θέσεις. Είναι Champions League.
3: Ναι.
4: Προκριματικά Champions League. Και έχουμε ξαναπεί ότι με τον συντελεστή που έχει ο Ολυμπιακός δεν είναι απαγορευτικός ο δρόμος για να...
3: Όχι. Μοιάζει απαγορευτικός ο δρόμος στον play-off να βγει δεύτερος.
2: Ναι, το δύσκολο να βγει δεύτερος.
4: Α, ναι. Ναι. Αλλά πρέπει να δεν μπορεί να εγκαταλείψει την προσπάθεια.
3: Ναι, δηλαδή...
4: Θεωρητικά ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο φαβόρι. Παίζει με την ΑΕΚ που χθες ήταν στα μπουζούκια Τετάρτη.
2: Όχι, δεν πήγανε στα μπουζούκια. Δεν πήγανε στα μπουζούκια.
3: Δεν έκανε, πήγε μόνο, ναι. Μόνο πρόεδρος.
4: Τέλος πάντων, με την ΑΕΚ που πλέον έχει πάρει τον τίτλο. Και μετά με τον Παναθηναϊκό και κλείνει τον θηρό στη λεωφόρο. Απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκης και φιέστα στη Φιλαδέλφια. Θεωρητικά είναι πολύ πιο δύσκολο το έργο του Ολυμπιακού.
3: Ναι, ο οποίος δεν έχει την ισοβαθμία, έτσι. Πρέπει να κάνει καλύτερα αποτελέσματα.
2: Πρέπει να κάνει
4: καλύτερα αποτελέσματα από τον ΠΑΟΚ. Στην ισοβαθμία έχει ο ΠΑΟΚ το πάνω χέρι. Ναι. Και ο Ολυμπιακός φέτος δεν κατάφερε να και στον ΠΑΟΚ. Μα σε πρωτάθλημα, μα σε κύπελο, μα με 5 χαμένες ευκαιρίες, μα με 15 χαμένες ευκαιρίες. Δεν κατάφερε να το νικήσει. Έγινε και αυτό. Και δεν το λέω υποτιμητικά για τον ΠΑΟΚ, προς Θεού.
2: Εντάξει, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο όμως αυτό. Δηλαδή να παίζει 5 φορές ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό.
4: Αυτό το 5 φορές ο ΠΑΟΚ να μην έχει χάσει από τον Ολυμπιακό και να συμβεί 40 χρόνια.
2: Ναι.
4: Σχολείο πηγαίναμε. Και αυτό δείχνει ότι...
3: Και δημοτικό κιόλας.
4: Και δημοτικό κιόλας. Δημοτικό κιόλας. Και δείχνει ότι ο Ολυμπιακός, ο Μεντιλίπαρ πρέπει στα επόμενα δύο μάτς να δει τι θα κάνει με τον Ελκαμπή. Γιατί ξαναλέμε, δεν είναι το χθεσινό, δεν είναι η προηγούμενη Κυριακή με τον ΠΑΟ. Και με τον Παναθηναϊκό θυμηθείτε. Το πλασέ που στο τέτα-τέτ, στο 12 αν δεν κάνω λάθος, 12-13, η πρώτη καλή φάση του Ολυμπιακού στο ντέρμπι, το πλασέ που βγάζει ο Λαφόν, μπάλα πηγαίνει out. Που έχει όλη την αριστερή γωνία, όπως κοιτάει ο Ελκαμπή τη δεξιά γωνία του Λαφόν, και πάει και στέλνει την μπάλα πάνω στο Λαφόν και έχει πορεία προς το out. Δεν έχει πορεία στην ευθεία.
3: Για την επόμενη μέρα, τη μέθ' επόμενη μέρα μάλλον, παίζει μεγάλο ρόλο στις αποφάσεις το δεύτερο ή τρίτος.
4: Δεν ξέρω.
2: Για με τη Λίμπαρ λες τώρα εσύ.
3: Για όλα. Και για με τη Λίμπαρ και για όλα.
2: Ποια είναι τα όλα?
3: Να αξιολογηθεί το ρόστερ ως ανεπαρκές σε μεγάλο βαθμό. Και άρα πάμε για ριζικές αλλαγές.
2: Okay.
4: Άρα από μια ισοπαλία του ΠΑΟΚ θα γίνει το ρόστερ καλό ή κακό?
3: Φαντάζομαι θα αξιολογηθεί ή δεν θα αξιολογηθεί από την ισοπαλία, θα αξιολογηθεί η πορεία όλη τη σεζόν. Το δεύτερο τρίτος έχει να κάνει με το 20 Ιουλίου προκριματικά και όχι τα λεφτά του Champions League.
4: Καλά, όχι τα λεφτά του Champions League, ναι, απλά το λέω στη λογική ότι ό,τι και να γίνει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, το ρόστερ πρέπει να αξιολογηθεί. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός κάνει δύο νίκες, το ΠΑΟΚ φέρει μια ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό τελευταία αγωνιστική και βγει δεύτερος, θα γίνουν λιγότερες αλλαγές. Δεν θα αλλάξει η πορεία του Ολυμπιακού. Οι αποφάσεις θα ληφθούν ανεξάρτητα από το τι θα γίνει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Δηλαδή δεν γίνεται ο χιποδοσφαιριστής...
3: Σόπα μωρέ, στην Ελλάδα είμαστε. Δηλαδή αν ο Ολυμπιακός έκανε 4 στα 4 στις 4 τελευταίες αγωνιστικές και έπαιρνε το πρωτάθλημα, δεν θα κρίνονταν από τις 4 τελευταίες αγωνιστικές? Θα λέγαμε ναι, αλλά πριν ήταν ανεπαρκές το ρόστερ. Από τις 4 αγωνιστικές θα κρίνονταν σούπερ επιτυχημένο, ο Μεντιλίμπαρ θα σηκώνονταν στα χέρια και ούτω καθεξής. Τι θα συζητάμε τώρα?
4: Σούπερ επιτυχημένο το ρόστερ δεν θα κρίνονταν. Κακά τα ψέματα. Κακά τα ψέματα. Και πρωτάθλημα να έπαιρνε έτσι όπως το λες ο Ολυμπιακός, ξέρουν στο Ερυθρόλευκο στρατόπεδο
5: Τι πρέπει να
3: κάνει. Παιδί μου, κάθε χρόνο, κάθε ομάδα κάνει 4-5 μεταγραφές. Εγώ δεν μιλάω γι' αυτό. Αυτό θα του κάνει.
2: Εσύ λες για ριζική ανανέωση. Ο Μπερχόλ.
3: Ναι, ναι. ναι. Για μεγάλες αλλαγές το καλοκαίρι. Ναι. Σε όλα τα επίπεδα.
5: Απλά λέω ότι στον Ολυμπιακό δεν περιμένουν την κατάληξη τη σεζόν για να πούν, ξέρεις κάτι. Τερματίσαμε δεύτερη Champions League. Καλοί είμαστε, οκ, okay, κάναμε κάποια λάθη. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες για το πώς η σεζόν κύλησε έτσι. Βλέπουμε και οι ίδιοι ποια είναι τα λάθη και θέλουν να τα διορθώσουν. Ανεξάρτητα αν ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος ή τρίτος. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν, ξαναλέω, μην περιμένουμε να δούμε την κατάληξη. Το δεύτερος ή τρίτος θα παίξει ρόλο. Γιατί είναι διαφορετικό να κυνηγάς την είσοδο στο League Face, του Champions League και διαφορετικό στο Europa, εννοείται, και στην ψυχολογία των παικτών, γιατί και οι ίδιοι 100% θέλουν να παίξουν Champions League.
2: Σε πολλά, μωρέ, δεν είναι μόνο αυτό, είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά. Είναι ακόμα και αυτούς τους παίκτες που θέλεις να προσελκύσεις. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Είναι άλλο να υπάρχει προοπτική του Champions League, έστω και αδυνατισμένη σε σχέση με πέρσι. Γιατί
5: εννοείται,
2: πέρσι
5: ήταν... εννοείται.
2: Και είναι άλλο να. Βέβαια. Και άλλο να παίζεις Europa League και βλέπουμε. Γιατί δεν είναι ούτε αυτό εξασφαλισμένο, έτσι.
5: Υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν και αυτοί οι παίχτες. Πάρτε να χτυπήσεις.
2: Εννοείται πως υπάρχουν.
5: Άλλο θα πεις, ξέρεις κάτι. Το 8 συμμετοχές στο Champions League και δυνατότητα να κατακτήσεις τίτλους. Και άλλο να πεις, η Europa βλέπουμε. Όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά στον Ολυμπιακό έχουν πάρει αποφάσεις για το πώς θα πορευτούν.
2: Η απόφαση είναι με τη Λίμπαρ ή χωρίς με τη Λίμπαρ.
5: Για την ώρα είναι με τη Λίμπαρ.
2: Με τη Λίμπαρ. Okay.
5: Δεν υπάρχει θέμα να πεις ότι θα τελειώσει με τη Λίμπαρ. Και τι εννοώ. Ο Μαντινάκης θα έχει στηρίξει τόσες φορές με τη Λίμπαρ.
3: Εγώ δεν είμαι βέβαιος αυτό. Λέω ότι θα συζητηθεί μόλις τελειώσουν τα play-off. Θα κάτσουν άλλοι και θα συζητήσουν.
2: Mm-hmm.
3: Δεν λέω ότι έχει πάρθει απόφαση να φύγει με τη Λίμπαρ. Λέω ότι είμαστε σε σημείο που θα το συζητήσουμε.
2: Okay.
5: Ο Μαρινάκης τον έχει στηρίξει στο Μεντιλίμπαρ τόσες φορές. Τον έχει στηρίξει από την πρώτη φορά μετά το 1-4 με τη Μακάμπη. Το ανανέωσε και το συμβόλαιο. Δεν λέω ότι επειδή υπάρχει συμβόλαιο, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει συμβόλαιο θα προχωρήσει. Μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να στεί κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο. Μπορεί οτιδήποτε. Το ότι θα κάτσουν να το συζητήσουν, πάντα γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει διοίκηση και προπονητής που να μην συζητάνε στο τέλος της σεζόν και στο ενόψη του ξεκινήματος μια νέα σεζόν. Αυτό γίνεται σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Mm-hmm.
5: Πρωτάθλημα με 20 βαθμούς διαφορά να έχει πάρει ο Ολυμπιακός, καλή θα είχαν κάτι στο τραπέζι. Θα μου πεις με άλλα δεδομένα, σίγουρα με άλλα δεδομένα. Εννοείται, δεν θα ήταν τα ίδια δεδομένα. Αλλά το λέω στη λογική ότι πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει ένας προβληματισμός και την εικόνα του Ολυμπιακού.
2: Ναι.
3: Μέσα.
2: Ωραία.
3: Χαίρετε.
5: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας, κύριε. Ένα διαφημιστικό μήνυμα. Να βάλουμε για τη συνέχεια. Η BWIN είναι εδώ για όσους θέλουν το κάτι παραπάνω από το αθλητικό στοίχημα. Το BWIN Player Pro έφερε η νέα εποχή με πληροφορίες και στατιστική ανάλυση από την Όπτα, καθώς και διαδραστική απεικόνιση του live στοιχήματος και οπτικά εφέ νέας γενιάς.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Electronet. Για εμάς, με Trust.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στο χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, οινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
8: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, εδώ μας επιστρέψαμε λίγο μετά τις 11.30. Πάμε γιατί έχουμε έκτακτο ρεπορτάζ.
1: Το ψάξαμε λιγάκι να μάθουμε για κάτι παραπάνω για τον Ρεμπρόφ.
0: Ναι.
1: Αν ήταν από το κεφάλι του Ουκρανού συναδέλφου.
0: Για να δούμε τι λέει ο κύριος Αθανασίου. Τι κάνετε, κύριε?
2: Γεια σας, φίλοι μου.
0: Καλημέρα σας.
1: Δεν καλέσα τα παιδιά.
2: Εγώ ξέρω ότι όταν έβγαινα στην δική σας εκπομπή τουλάχιστον διεκδικούσα το πρωτάθλημα.
0: Ωραία. Θα γίνει σχετική ρύθμιση.

0: Κόλλα μου, θα γίνει και δική ρύθμιση.
1: Από όταν άλλαξα ζώνη και άλλαξαν τα πράγματα, τέλος πάντων. Τα πράγματα δεν πάνε καλά. Λοιπόν, να μεταφέρω τις ευχές μου στο φίλο τον Μιχάλη, να τα σηκώσει όλα η Arsenal και το πρωτάθλημα και το Champions League. Και πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, για όποιον δεν έχει ακούσει, υπάρχει εδώ και από χτες βασικά το πρωί ένα δημοσίευμα στην Ουκρανία, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας σήμερα στην Ελλάδα σε όλα τα site, ότι ο Ρεμπρόφ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού και ότι υπάρχει συμφωνία και αναλαμβάνει. First of all, που λένε και στο χωριό του Μιχάλη στο Λονδίνο, διαψεύδεται κατηγορηματικά αυτό το σενάριο από τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τώρα το ρεπορτάζ, τι ισχύει? Όντως ο Σεργέη Ρεμπρόφ, όπως θυμάστε, τον Οκτώβριο, πριν ο Παναθηναϊκός πάει στην λύση του Ράφα Μπενίτεθ, είχε συμφωνήσει σε όλα με τον Παναθηναϊκό, μέχρι και στο οικονομικό κομμάτι της συνεργασίας, αλλά τότε η Εθνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ουκρανίας δεν του επέτρεψε να φύγει, γιατί οι άνθρωποι εκεί στόχευαν να πάνε στο Μουντιάλ, τους πάνω δεν τα κατάφεραν και ο Ρεμπρόφ είναι ελεύθερος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει γίνει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Όταν λέω καμία, πραγματικά καμία. Ούτε καν διερευνητική σε περίπτωση που.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Δηλαδή μην γίνει κάτι, λέω εγώ τώρα, έτσι, σε ένα μήνα και έρθει κάποιος και πει «Α, τότε μας λέγατε αυτό ή μας λέγατε το ένα ή μας λέγατε το άλλο». Τώρα που μιλάμε τη δεδομένη χρονική στιγμή, και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορώ να το πω με πολύ μεγάλη σιγουριά, γιατί δεν έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος σε αυτά τα θέματα, πέρα από τη διάψευση, πραγματικά δεν λέει το οτιδήποτε όλο αυτό το διάστημα, αλλά από καλά πληροφορημένες πηγές στην Ουκρανία και από το περιβάλλον του ίδιου του προπονητή του Ουκρανού, του Σεργέη Ρεμπρόφ, δεν έχει γίνει καμία μα καμία απολύτως επαφή και δεν έχει έρθει προφανώς και στην Ελλάδα πριν από δύο εβδομάδες. Το αν θα ήθελε να προπονήσει τον Παναθηναϊκό, το αν θα το έβλεπα όμως μια προοπτική, νομίζω αυτό γίνεται ξεκάθαρο από την ίδια την πραγματικότητα, γιατί ξαναλέω, οι δύο πλευρές τον Οκτώβριο είχαν δώσει τα χέρια. Τώρα όμως είμαστε 11 Μαΐου, τα δεδομένα είναι διαφορετικά και επαναλαμβάνω, τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει καμία επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε.
1: Ελπίζω να σας
0: διαφώτισα. Ναι, ναι.
1: Έτσι. Ελπίζω να τα λέμε πιο συχνά. Φιλάκια.
0: Θα το κανονίσουμε τώρα, ενώ ψινά σεζόν, φιλέ. Θα το κανονίσουμε ενώ ψινά σεζόν.
1: Ποτέ δεν είναι αργά. Γεια σας.
0: Έτσι. Λοιπόν, οπότε λοιπόν δεν υπάρχει θέμα. Όπως τουλάχιστον γράφεται στην Ουκρανία, δεν υπάρχει κανένα θέμα μεταξύ Παναθηναϊκού και Ρεμπρόφ την τρέχουσα περίοδο. Λοιπόν, πού πάμε, στον κύριο Τζομπατζόγλου. Τι κάνετε, κύριε Δημήτρη μας? Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Καλά είμαστε εσείς?
0: Όλα καλά.
2: Θα μπορούσαμε να είμαστε και καλύτερα.
0: Καλά, εντάξει. Σίγουρα,
2: όλοι,
0: Δημήτρη μου.
2: Όλοι.
0: Εμείς σίγουρα.
2: Γιατί να μην πήγαινε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική?
0: Ναι. Εντάξει,
3: και είναι θα ήταν καλύτερα οι Αγγλίδες αν πήγαινε το πρωτάθλημα τελευταία αγωνιστική.
0: Όχι.
3: Είναι με το όλοι.
2: Όλοι είναι επειδή μόνο σε ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ συνεχίζω να λέω ότι τέτοιος ανταγωνισμός πανευρωπαϊκά και με τους μεγάλους να ξαναπαίζουν στο τέλος και με τέτοια παιχνίδια αγωνίες, εναλλαγής συναισθημάτων, δεν νομίζω ότι υπάρχει πουθενά. Δεν είμαστε ποιοτικοί, τόσο ποιοτικοί, ναι, προφανώς είμαστε οι δέκατοι, ξέρω εγώ. Αλλά το πρωτάθλημα σε επίπεδο ανταγωνισμού...
3: Ξέρεις, πάντως ήταν και ποιοτικά τα μάτς,
0: ναι.
3: Να το πούμε και αυτό.
0: Ειδικά το δεύτερο ημίχρονο και στα δύο μας τα κάνουμε.
3: Ναι, ήταν και ποιοτικά.
0: Γιατί στο πρώτο ημίχρονο, στο Καραϊσκάκι, έπαιζε μόνο Ολυμπιακός, Δημήτρη μου.
2: Ναι, ο Ολυμπιακός τον Παυλέγκα έπαιζε.
0: Εντάξει.
2: Κάναμε όποια προσπάθεια μπορούσαμε να βάλει γκολ Ολυμπιακός, παίζαμε με 9 ποδοσφαιριστές, πάλι γκολ δεν βάλανε.
0: Ποιοι είναι οι δύο που λείπανε, ρε φίλε?
2: Δεν μπήκε ο ποδοσφαιριστής, με η ΤΕ δεν μπήκε στο γήπεδο και πάλι. Ούτε ποδοσφαιριστής Ιβανούς έτσι υπάρχει στο γήπεδο. Όταν επιτέλους γίνονται οι αλλαγές που φώναζαν. Τώρα αυτό συνδυάζεται και με τον γκολ του Ολυμπιακού, στο 60, αλλά νομίζω ότι πραγματικά η εικόνα του ΠΑΟΚ αλλάζει από τις αλλαγές και το ότι παίζει με 11. Γιατί ο ΠΑΟΚ τελευταίο ημίωρο παίζει κανονικά, το διεκδικεί, παράγει, έχει 8 τελικές, έχει φάσεις, φυσικά απειλήθηκε και όλα, αλλά είναι ΠΑΟΚ, είναι ανταγωνιστικός. Το διεκδικεί, είναι πολύ πολύ διαφορετική εικόνα του στο 60 λεπτό σε σχέση με το τελευταίο ημίωρο. Ως ομάδα, λειτουργία, αυτοπεποίθηση. Για μένα η συμμετοχή με ΙΤΕ πλέον φτάνει στα όρια της πρόκλησης. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή είναι ολοφάνερο. Δεν αμήνεται, δεν τρέχει, δεν συμμετέχει. Έβγαλε και εκνευρισμό. Δηλαδή ο ΜΕΙΤΕ που είναι εντελώς άψυχος,
0: ναι.
2: Αντιλαμβάνεται το κακό που του συμβαίνει και βγάζει και εκνευρισμό. Κινδυνεύει και να πάρει και κάρτα, ξέρω εγώ, στη φάση εκείνη που Έχει με τον Γκαρθία του Ολυμπιακού.
3: Και σαν του Μάγκα του Γκαρθία εδώ να πούμε.
2: Ναι.
3: Αν είχε πέσει θα είχε πάρει κόκκινη.
0: Ναι.
2: Δεν έπεσε.
3: Ναι, ναι.
2: Την Τετάρτη δεν παίζει και ο Ζαφίρης. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για τον Λουτσέσκου τι θα αποφασίσει. Αλλά η εικόνα φωνάζει. Εντάξει, και ο Κωνσταντέλιας που ο οποίος
3: κάνει πάλι... Η εικόνα φωνάζει και τι. Και τι. Α, Μπιάνκο θα μου πεις. Μπιάνκο Οσδόεφ. Γιατί δεν υπάρχει και η Καμαρά.
2: Δεν υπάρχει η Καμαρά, δεν υπάρχει Ζαφίρης.
3: Άρα...
2: Αλλά κάνει κακό.
3: Μόνο Μπιάνκο Οσδόεφ υπάρχουν. Ενώ αν δεν παίξει ο Μητέ.
2: Με την παρουσία του είναι καλός για τον αντίπαλο. Στο πρώτο ημίωρο ακόμα και ο Κωνσταντέλιας έχει και πάλι μισή επαφή με την μπάλα. Ισχύει, δηλαδή ο ΠΑΟΚ είναι πνιγμένος. Στο 60 βγαίνει στατιστικό 14 μία τελικές. Αυτά όλα είναι απαράδεκτα, δηλαδή και αν τα συνδυάσουμε και με τα προηγούμενα και με Παναθηναϊκό και με ΑΕΚ και με Ολυμπιακό στην Τούμπα, δεν νομίζω ότι αυτός ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για να βγει δεύτερος. Για να είμαστε σωστοί. Αυτή η ομάδα που υποφέρει έτσι να βγει δεύτερη λόγω του goalkeeper δεν γίνεται. Δεν βγαίνει δεύτερη. Και ούτε παίζει ρόλο ότι είναι αδιάφοροι εκεί ο Παναθηναϊκός. Τους βλέπουμε όλους κανονικά.
3: Καλά, έτσι κι αλλιώς και οι δύο θα παίξουν και με τους δύο. Οπότε...
2: Ναι. Για να τους κερδίσεις πρέπει να πείσεις. Πρέπει να τους περάσει το μήνυμα ότι εγώ καίγομαι και ποδοσφαιρικά να τους πείσεις ότι θα τους πάρεις το παιχνίδι. Αυτός ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να υποφέρει. Στα υπέρ του ότι μένει όρθιος, στα υπέρ του ότι τελειώνει τα παιχνίδια τουλάχιστον με έναν καλό τρόπο. Τα τελειώματά του είναι με αξιοπρέπεια, με δυναμισμό, ίσως και καλύτερος από τους αντιπάλους. Και ο τελικός του κυπέλου, στον οποίο φυσικά έγινε τρομερό λάθος με τον Παυλένκα. Και με τον Ολυμπιακό στον Τούμπα και χθες με τον Ολυμπιακό. Η μάχη συνεχίζεται και είναι πολύ μεγάλη μάχη να τελειώσει ο ΠΑΟΚ τη σεζόν και να έχει ένα όραμα για το ξεκίνημα της, ένα πιο σημαντικό όραμα. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει παίξει και στη league θέση του
0: Champions League, βέβαια.
2: Να έχει το πλάνο του, να υπάρχει το όραμα, να φύγει λίγο η εσωστρέφεια. Είναι όλα αυτά σημαντικά για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Χάθηκαν σαφώς μεγάλοι στόχοι. Αλλά όλα μα όλα, ακόμα και το ρόστερ που έχει πολλούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι αμείβονται με άνω του εκατομμυρίου αμοιβές, σαφώς πρέπει να κάνουν τα πάντα για να το διοικήσουν, όποιος και να λείπει, γιατί σαφώς υπάρχουν πάλι απουσίες, γιατί και τα παιχνίδια φέρνουν απουσίες. Να δούμε το Γιακουμάκη, αν καταφέρει να επιστρέψει, και φυσικά και ο Τάισον που το βλέπεις, μπαίνει στο γήπεδο
0: και
2: μαζί του ανεβαίνουν τόσο πολύ ο Μπάμπα και ο Κωνσταντέλης.
0: Ναι, αλλάζει ο ΠΑΟΚ, αλλάζει. Με τον Τάισον αλλάζει ο ΠΑΟΚ.
2: Δίνει εμπιστοσύνη, ασφάλεια και στους άλλους.
0: Ναι.
2: Ειδικά, επαναλαμβάνω, στον Μπάμπα και στον Κωνσταντέλη.
0: Δημήτρη, το θέμα του Τάισον το έχουμε πιάσει καθόλου σαν ΠΑΟΚ?
2: Για το μέλλον.
0: Ναι, ναι.
2: Ναι, είναι στους ποδοσφαιριστές που ο ΠΑΟΚ κοιτάει θετικά ώστε να παραμείνουν. Όπως ναι. Και ο Μπάμπα, όπως φυσικά ο Κετζιόρα, ο Σδόεφ. Και ο ρόλος τους, okay, μπορεί και να αλλάξει η συμμετοχή ο ρόλος τους, αλλά ως μονάδες ενός γκρουπ δουλεμένων των προπονητή, mm-hmm. οι οποίοι προσφέρουν, σαφώς έχουν θέση για τον ΠΑΟΚ και την επόμενη σεζόν. Γιατί είναι γνωστό ότι δεν θέλει πολλές αλλαγές στο γκρουπ του προπονητής.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άλλο ο Λόβρεν δεν έχει προσφορά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, άλλο αυτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Και άλλο ο Κετζιόρα και ο Σδόεφ που μπορεί να παραμείνουν και απλώς να αλλάξει ο ρόλος τους. Η ιεραρχία, η θέση στην ιεραρχία τους.
0: Πάντως εντάξει, μαγκουράκιας ξεμαγκουράκιας, ο Τάισον μπαίνει μέσα στο γήπεδο και αλλάζει ο ΠΑΟΚ.
2: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Έτσι. Και πλησιάζει...
2: Αλλάζουν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι, πλησιάζει τα 38-39, πόσο είναι.
2: 39 έχει μπει.
0: 39 έχει μπει.
2: Δεν μπορεί να είναι σταθερά ο ίδιος. Φυσικά δεν μπορεί.
0: Καλά,
2: να είναι σταθερά
0: εντάξει.
2: Ο ίδιος. Ακόμα όμως και χθες πράγματι η παρουσία του τονώνει όλο το σύστημα. Δίνει αυτοπεποίθηση σε όλη τη λειτουργία της ομάδας. Φυσικά αυτός ο ποδοσφαιριστής με άλλο ρόλο, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πάρει απόφαση βεβαίως ότι θα ενισχυθεί στη θέση του αριστερού εξτρέμ. Αλλά βεβαίως το χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
2: Όχι τον Ιβανούσης. Απέτυχε φυσικά, ήταν μια κίνηση που δεν βγήκε.
0: Ναι, ήταν μια κακή κίνηση αυτή. Αλήθεια.
2: Όπως όλοι έχουν, δεν βγήκε ο Ιβανούσης. ως ένας δανεικός ναι. ποδοσφαιριστής.
0: Δανεικός είναι ο Πανός, έτσι.
3: Ναι, ναι.
2: Δανεικός. Ναι, ναι, βέβαια.
0: Okay.
3: Με καλό τον κακό.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε.
3: Χαίρετε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν. Να σας πω ότι η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενεργία αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζήσεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Γεια σας, είμαι ο Τάκης Φίσας και εύχομαι χρόνια πολλά στο Big Wins for FM.
4: Big Wins for FM 94,6.
0: Άρχισαν και ευχές, φίλε.
3: Ναι, ναι.
0: Λιγότερο από μήνας, έτσι.
3: Βέβαια.
0: Λιγότερο από μήνας, για να κλείσουμε 30 χρόνια. Γέρασες, ρε. Γέρασες, ρε. 30 χρόνια στο Μουσμαπά. Ναι, ναι.
3: Τα 30 χρόνια του παρεμβαίνουν, κατάλαβες εδώ.
0: Ναι. Άμα υπολογίζω ότι ήσουν και, ξέρω εγώ, 21.
3: Φαντάρωση.
0: Πώς ήσουν.
3: Όχι. Ναι, ναι, ναι.
0: 21.
3: Ναι, ναι. Φαντάρωση.
0: Ρε εδώ ο Χελάκης ήταν 33 χρονών όταν ήρθα εγώ.
3: Ναι.
0: Ο Χελάκης ήταν 33 χρονών όταν ήρθα εγώ εδώ. Δεν λέω τώρα την ηλικία του Χρήστου, ξέρω εγώ, μην παρεξηγηθούμε. Χρήστο μου, καλημέρα.
2: Ήμουνα ήδη 70 και 30%. Χαρά είναι.
0: Καλημέρα, Παραπαστρού.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Καλά. Μια χαρά.
2: Λοιπόν, εντάξει, Μιχαλάκη το πήρες. Νομίζω ότι τελείωσε χθες. Οριστικά και μετάκλητα. Εντάξει, περάσαμε. Τα ποσοστά μας ανεβήκανε, κατεβήκανε, αλλά...
0: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ πάντως επέμενα... ακόμα και μετά το City Arsenal, ότι μία από τις δύο ή και οι δύο δεν θα κερδίσουν και τα πέντε υπόλοιπα παιχνίδια. Δεν έμοιαζε δηλαδή για διεκδίκηση τίτλου. Εννοώ με εκείνες οι οποίες δεν μπορούσε, δηλαδή η City ήταν εξωπραγματική το 19 και η Liverpool ήταν εξωπραγματική το 19 για να πας 14-15 ο ένας σερί και 13 ο άλλος μόνο νίκες. Έτσι. Το 22 νομίζω ότι έγινε μια ισοπαλία μεταξύ τους, Liverpool City, έκανε μια ισοπαλία η Liverpool με τότε να μην και μια ισοπαλία η, αλλά στα τελευταία 10-12 παιχνίδια. Εδώ έμοιαζε ότι και η μία και η άλλη έχουν, είναι εύθραυστες και ακόμα η City έχει και το έξω με την Bournemouth, έτσι. Η Arsenal χθες, άσχετο αν για μένα, σωστά δεν μέτρησε τον goal, είναι foul. Βέβαια, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υπήρχε ένα φάουλ στον Μπαγεντήρ, στον γκολ του Καλαφιόρη, πρώτη αγωνιστική στο 0-1 της Arsenal, το οποίο όλοι μας είπαμε τότε μήπως είναι και λίγο soft που ο διαιτητής δεν το μετράει, αλλά μέσα στη σεζόν το είδαμε 300 φορές. Και το είδαμε πολλές φορές και από τους ίδιους παίκτες της Arsenal, έτσι δεν είναι.
3: Εδώ νομίζω ότι την πατάει γιατί το κατεβάζει το χέρι. Δηλαδή αν ήταν μια σύγκρουση με το σώμα που τον είχε πετάξει, νομίζω δεν θα δίνονταν φάουλ.
2: Δεν το συζητάω. Τώρα αυτό το γεγονός του ότι βάλαμε το VAR για να βλέπει μόνο τα clear and obvious που λένε τώρα στην Αγγλία είναι σαν χλαμάρες. Είναι μια απόφαση που μπορεί να κρίνει ένα πρωτάθλημα. Θα το κοιτάξει και τρεις και τέσσερις και αν χρειάζεται κοιτάξε το και ένα τέταρτο μέχρι να βγάλεις απόφαση. Και πολύ σωστά ο England που δεν τον έχω και σε μεγάλη υπόλοιψη, δεν νομίζω το IQ του είναι πάρα πολύ ψηλό, αλλά πολύ σωστά λέει στο διαιτητή, πήγαινε δες το εσύ και αποφάσισε. Διότι εδώ είναι απόφαση του διαιτητή στο τέλος της ημέρας. Μπορείς μέσα στη φάση του αγώνα να μείνεις στη τούρλα της φάσης, να μην το είδες, πήγαινε δες το όσες φορές θέλεις, ουσιαστικά αυτό του λέει εκείνη τη στιγμή, και αποφάσισε. Και ο Κάβαν αποφασίζει αυτό. Τώρα, ότι χθες η Arsenal στο πρώτο 20 λεπτό μπορούσε να είναι 3-0 μπροστά και να έχει κάνει, όπως τα τελευταία, από τα δύο προηγούμενα χρόνια, έχει κάνει τη μία 7 γκολ είχε το ημίχρονο, 2-5 ήταν το ημίχρονο πέρσι, και πρόπερσι κέρδιζε 0-4 κάποια στιγμή, 0-6 τελικό νομίζω, κάτι τέτοιο ήταν το αποτέλεσμα. Χθες τέτοιο ήταν το μάτς. Στο πρώτο 20 λεπτό η Arsenal, αν έβαζε την μπάλα μέσα στις δύο φάσεις ο Καλαφιόρη, το άλλο που βγάλαν δύο φορές πάνω στη γραμμή με συγκλονιστικό μαύρο πάνω για τη West Ham, η Arsenal είχε προηγηθεί 0-1-0-2 στο 15-20 πριν τον τραυματισμό του White, το μάτς ήταν για 0-4. Να όμως που μετά δεν έρχεται, να μετά από
3: το Αρτέτα... Μπερδεύεται το Αρτέτα πάρα πολύ, Αρτέτα, δεν κατάλαβα γιατί μπερδεύτηκε τόσο πολύ.
2: Χθες, ο Αρτέτα χθες θέλει να δείξει ότι είμαι ο απόλυτος διάδοχος του Pep στο να κάνω τρέλες, πως δεν πήρε τον Ράγια να το βάλει αριστερό εξτρέμ και το Γιόκερ δεξιμπακ. Άσε με τώρα. Έχασε 25 λεπτά παιχνιδιού καταστρέφοντας τον πιο εμβληματικό παίκτη της σεζόν για την Arsenal μαζί με τον Ράγια. Πού είναι ο Ράις. Ο Ράις είναι ο απόλυτος στάρ, το οποίο για την Arsenal δεν είναι το καλύτερο, Μιχάλη μου. Όταν κανείς από τους φόρ σου δεν είναι. Και επίσης χθες ο Έζε κρυβόταν στο δεύτερο ημίχρονο για να μην πάρει μπάλα. Τον έχεις πληρώσει για τέτοια μάτς. Και μπαίνει ο Έντεγκαρντ με όλα τα προβλήματά του το παιδί, με τα προβλήματά του, με τα πόδια του, και ζητάει μπάλα συνέχεια και ξαναδώσουν μπάλα και βγάζει μια πάσα και ξαναπαίρνει μια πάσα και μπαίνει και ο Χάβερτς που επίσης δεν κρύβεται να πάρει μπάλες και λίγο η Άρσεν να ξανακουνιέται. Χωρίς να μπει ο Έντεκα σε εκείνο το τελευταίο 20 λεπτό, δεν ξέρω πώς θα έβρισκε αυτό το άνοιγμα για να βρει το ένα γκολ. Και ο Τροσάρο, ο οποίος ούτε κανείς πανηγύρισε ποτέ τη μεταγραφή του όταν τον πήρε από την Brighton, ούτε.
8: Πόσες φορές.
2: Εγώ ξέρω ότι είναι ένας από τους πιο αξιόπιστους εδώ και μια τριετία παίκτες που έχει Arsenal για τέτοια παιχνίδια.
3: Τι σου είναι το ρημάδι το ποδόσφαιρο, όχι δεν πανηγύρισε, έπεσε τρομερό κράξιμο. Δηλαδή αν σκεφτείς τι έχει συμβεί χθες και πώς η Arsenal στο μάτς που μάλλον κλειδώνει το πρωτάθλημα το παίρνει, έχει φάει φοβερό κράξιμο γιατί δεν έχει πάρει το Μούντρικ, θυμίζω.
2: Ναι.
3: Και σωστό, δεν παίρνει το Μούντρικ που πάει στην Chelsea. Το
2: και έγινε το τι έγινε μετά.
3: Με το Μούντρικ, τον 100 εκατομμυρίων και παίρνει τον Τροσάρ από την Μπράιτον. Και πέφτει το κράξιμο του αιώνα. Όπως επίσης πέφτει το κράξιμο του αιώνα με το Ράγια όταν αποφασίζει να τον κάνει βασικό και τον περνάει πριν ο Κορδέλα. Το Ramsdale, το δικό μας παιδί, το Τρος, χαμός.
2: Αυτό ήταν η μεγαλύτερη γκρίνια. Εμένα με ερχόντουσαν από ανθρώπους που είναι φίλοι μου που είναι της Arsenal και μου λέγανε γιατί λες για το. Ο Ράγια την πρώτη μέρα που έπαιξε, εγώ είπα ότι είναι πολύ ανώτερος του Ramsdale διότι έχει αυτή την φοβερή ψυχραιμία και ικανότητα με τα πόδια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό ο Ράγια. Ο Ράγια είναι ένας πλήρης, κάθε σεζόν κάνει, αν υπάρχουν τα τρία τελευταία χρόνια 5 αποκρούσεις στο τέλος της χρονιάς για να βγάλουμε την καλύτερη τη σεζόν, παιδιά, οι τρεις είναι του Ράγια. Υπάρχει ένα μάτς με την Άστον Βίλα που έχει βγάλει το ένα στη γωνία και έρχεται ο Watkins με κεφαλιά στην άλλη άκρη και γυρίζει και το βγάζει. Το έχει κάνει και στο Champions League αυτό σε ένα μάτς με την Αταλάντα. Υπάρχει και
3: με τον Ολυμπιακό απόκριση. Που πας με τον Ποντένσε. Δεν υπάρχει
2: με τον Ολυμπιακό η απόκριση του Ποντένσε. Σωστό. Με τον Φερνάντες θυμάμαι στο μάτς με την Arsenal, το περσινό μάτς με την Arsenal, με την United που ήρθε σοπαλία, που η μπάλα φεύγει στο δυνατό σου κάτω τα πόδια του και γυρίζει όλο το κορμί και την καπακώνει πάνω από τη γραμμή. Το χθεσινό είναι μισό πρωτάθλημα η απόκριση. Δηλαδή και αν προηγηθεί και με τον Φερνάντες ή West Ham το χάνει το μάτς. Κάνεις σοπαλία μετά.
3: Ναι, βέβαια. Βέβαια.
2: Έτσι.
8: Δεν το περιμένατε λίγο πιο εύκολο, ρε παιδιά, το διπλό της Arsenal χθες.
3: Τι σου δεν σου είχα πει δύο μάτς.
2: Εδώ
3: και 15 μέρες σου έλεγα Everton City και West Ham Arsenal είναι τα δύο μάτς που θα κρίνουν το πρωτάθλημα.
8: Εγώ λέω λίγο πρόκριση της Champions League, ανεβασμένης ψυχολογίας, αυτό εκείνο το άλλο.
2: Όχι, εγώ το περίμενα εύκολο και επιμένω ότι στο πρώτο 20 λεπτό η Arsenal μπήκε για να το κάνει 0-3 και να τελειώνει. Δεν της βγήκαν οι φάσεις. Δύο δοκάρια, δύο φορές πάνω στη γραμμή, μία πρόλαβε τον Καλαφιόρη ο Μαυροπάνος, δεν θέλει πολύ. Αν στραβώσει ένα μάτι δεν θέλει πολύ. Και μετά πήγε να στραβώσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και ακριβώς έχεις έναν τερματοφύλακα που για τρίτη χρονιά μπορεί να μην μας γεμίζει το μάτι, μπορεί όλοι να συζητάμε για το πόσο μεγάλος τερματοφύλακας είναι ο Ντοναρούμα που είναι, αλλά δεν έκανε καμιά τεράστια διαφορά για τη Σίτη στη φετινή χρονιά ο Ντοναρούμα. Μιλάω για την Αγγλία. Δεν ξέρω τι τα υπόλοιπα. Μιλάμε για τον Άλισον, αλλά τον Άλισον άλλων χρόνων, όχι τον Άλισον τελευταίο 1,5 χρόνου. Μιλάμε για τον Έντερσον όταν ήταν εκεί. Σωστά μιλάμε για τον Έντερσον όταν ήταν εκεί στη Σίτη. Αλλά ο Ράγια, παιδιά, τρία χρόνια
9: είναι η απόλυτη ήρεμη δύναμη στην άμυνα της Arsenal. Είναι πολύ μεγάλη προσθήκη ο Ράγια. Και από εκεί και πέρα βέβαια, ένα πράγμα που πρέπει να ανησυχεί στην Arsenal, όχι τώρα όμως αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή ας κάνει τα δύο τελευταία παιχνίδια της και ας ευχαριστεί το πρωτάθλημα, είναι ότι δεν μπορεί να συζητάς αυτή τη στιγμή μια καλύτερη εντεκάδα στο πρωτάθλημα και να ψάχνεις να βρεις από την πρωταθλήτρια ομάδα ποιους παίκτες θα βάλεις μέσα. Βάζεις το Ράγια και το Ράις και ψάχνεις να βρεις άντε και τον Γκάμπριελ. Αυτό είναι ανησυχητικό. Δεν είναι κακό, διότι δεν πάει να είναι ένα ομαδικό παιχνίδι το ποδόσφαιρο, αλλά θέλει start το ποδόσφαιρο. Η start της Arsenal λοιπόν ουσιαστικά σε μια χρονιά παίρνει το πρωτάθλημα από 22 χρόνια είναι απόντες. Ψάκα είναι κακή χρονιά, ο Έζε εμφανίστηκε μόνο στα μάτς με την Τότεναμ, ο Μαντουέκε γελάω, προχωράμε. Ποια άλλη είναι η μπροστά. Και ο Τροσάρι ήρθε και σκόραρε τα κρίσιμα γκολ. Ο Έντεγκαρ ήταν τραυματίας στο περισσότερο διάστημα. Οι υπόλοιποι είναι ρολίστες. Ακόμα και ο Σαλιμπά ήταν ρολίστας φέτος. Έκανε πολλές γκέλες φέτος ο Σαλιμπά, άμα προσέξετε τη σεζόν. Σε σύγκριση με τον Σαλιμπά προδιετίας ή πέρσι. Το τέλος της ημέρας ποιο είναι, ότι άρχισαν θα πάρει αυτό το πρωτάθλημα μετά από 22 χρόνια. Και κοίτα πώς μπορεί να φέρουν τα πράγματα έτσι την κατάσταση, να είναι η πιο ιστορική χρονιά. Και την Arsenal ποτέ αν μπορέσει και φέρει τούμπα και την πάρει.
8: Να πάρει και το Champions League, ε.
9: Δεν, απίστευτο. Ναι. Έχουν περάσει πολύ ανώτερες ενδεκάδες στην ιστορία της Arsenal.
8: Σωστό.
9: Ομάδες γενικώς, αλλά σου βάζω ενδεκάδες. Αλλά. Η γράφη είναι. Λοιπόν, καλή δύναμη.
8: Γεια σας, χαίρετε, καλημέρα σας.
3: Μπαρσελόνα παίρνει το πρωτάθλημα με 30 νίκες σε 35 μάτς.
8: Ναι, και χθες ήταν εντάξει, one way το μάτς.
3: Ναι.
8: Ήταν one way. Είχαν τελειώσει
3: τα ελληνικά. Πολύ κακό σημάδι για το ισπανικό πρωτάθλημα. Εγώ δεν το είχα πάρει μυρωδιά.
8: Δεν τους λυπάμαι, ρε φίλε. Θα την βρουν την άκρη τους. Θα δώσει το ισπανικό δημόσιο κάποια δισεκατομμύρια στις ομάδες και εγώ θα ξαναγίνει.
3: Όχι, εγώ νομίζω ότι οι κάτω ισπανικές ομάδες δεν. Οι υπόλοιπες δεν έχουν το μενταλιτέ που έχει η Σεβίλη και η Βαλένθια. Η Σεβίλη και η Βαλένθια είναι πολύ δύσκολο να συνδεθούν με τα χρέη που έχουν. Και οι υπόλοιπες είναι ομάδες που, OK, μπορεί η Βιαρεάλ μια χρονιά, δύο χρονιές, αυτό.
8: Ναι.
3: Η Ρεάλ Σοσιεδάδ, η Αθλέτικ Μπιλμπάο, αλλά δεν είναι.
8: Μεγαλώνει.
3: Ναι. Εγώ δεν θυμάμαι πότε έχει να ξαναγίνει. Και να δούμε, μπορεί να τελειώσει και με 33 νίκες σε 38 μάτς. Δηλαδή δεν είναι σπάνιο για ελληνικό πρωτάθλημα με φοβερή ομάδα, όχι ναι. Για Ισπανία. Ναι. Δηλαδή να μην κερδίσει 5 μάτς, να μην κερδίσει 5, έτσι.
8: Εσύ το έχει κάνει αυτό.
3: Δεν ξέρω. Μπέσπα, μπορεί εκεί στις χρονιές.
8: Όπως έφτασε στις 150 βαθμούς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εκεί μιλάμε και για την τέλεια ομάδα. Εδώ δεν μιλάμε και για μια τέλεια Μπαρσελόνα.
8: Ναι. Εντάξει, όμως είναι η συγκυρία και των άλλων, έτσι πως είναι η άλλη.
3: Ναι, αυτό λέω. Είναι κακό σημάδι, για το σπάνι. Δεν λέω για την Ρεάλ. Η Ρεάλ μπορεί να είναι μια κακή χρονιά, ρε παιδί μου.
8: Εντάξει, έχουν τον Αμπελό, αντί προπονητή όμως, και κάνει σημεία. Μοιράζει σημεία μέσα στο ποδητή.
3: Αλλά αυτή η Μπαρσελόνα που έχασε ένα σωρό.
8: 5 πόντι πήρε ο Γιάννης γιατί έριξε μπουνιά στον Τζόχο. 5 πόντους πήρε ο.
3: Αυτή η Μπαρσελόνα που έχασε ένα σωρό μάτσο Champions League. Το να κάνει μόνο, να κάνει 30 νίκες σε 35 μάτς στο Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι πρόβλημα για το Ισπανικό Πρωτάθλημα. Και μετά, αυτά είναι νούμερα Μπάγερν.
8: Και μετά, μετά από αυτό το προβληματισμό μας είπες αυτό που πρέπει να μας πεις.
3: Όχι, σας λέω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει στο παιχνίδι με άπαιχτη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Διεκδικείς ένα από τα δύο διπλά εισιτήρια για το Final Four της EuroLeague και ξεκινάς το παιχνίδι σου με 1.355 δώρα.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μετά από αυτή την αγνή κραυγή αγωνία στο Μιχάλη Τσόχου για την Πριμέρα Division, ήρθε η ώρα να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Αντώνη Πανούτσο και τον Αντώνη Καρπετόπουλο. Τον Γιώργο Γιάννης που ήταν τεχνική και μουσική επιμέλεια. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στο πρώτο ημίχρονο. Και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Καλημέρα.
11: Παλιά μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλαφέ.
13: Σπορ FM Πάτρα.
14: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του. Τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις. Όχι. Δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
16: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
15: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
16: Aqua Color Bithelis, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
15: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
16: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
15: Τηλέφωνο 2610-525-352.
16: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
17: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
18: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε έτσι, να καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα. Δευτέρα, 11η μέρα του Μαΐου του 2026, είμαστε εδώ στον Big Wings Sport FM, στο 94,6 και η είδηση βέβαια από χθες βράδυ είναι ότι έχουμε πρωταθλητή για το πρωτάθλημα 2025-2026. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, επέσπευσε τη διαδικασία κερδίζοντας τον Παναθηναϊκό με ένα γκολ στις καθυστερήσεις και βέβαια έχοντας στα υπέρ της την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Και έτσι, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος, χωρίς το παραμικρό, ας πούμε, την παραμικρή διάσταση θρίλερ στην όλη διαδικασία, παίρνει το 14ο πρωτάθλημα με μεγάλο πρωταγωνιστή, πάρα πολύ μεγάλο πρωταγωνιστή, πρώτα απ' όλα τον προπονητή της. Αυτή είναι η είδηση της χθεσινής βραδιάς, σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο απομένουν ελάχιστα, δηλαδή να μάθουμε ποιος θα τερματίσει δεύτερος, να μάθουμε ποιος θα υποβιβαστεί. Αυτά είναι τα τελευταία, τα οποία μπορεί να ξεκαθαρίσουν, που λέει ο λόγος, και την επόμενη αγωνιστική μεσοβδόμαδα, διότι υπάρχουν στο πρόγραμμα παιχνίδια τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν μια καινούργια και αυτή τη φορά καταλυτική βαθμολογία, θα δούμε. Πριν πάμε όμως να συζητήσουμε όλα αυτά, να πούμε ότι μαζί μας χορηγός αυτής της εκπομπής είναι η Bet365. Να πούμε επίσης ότι μαζί μας είναι η Nova. Η Nova που σου θυμίζει ότι κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορεί να απολαύσεις αυτή την έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου, κατεβάζοντας απλώς το παντού app, σκαναρώντας την απόδειξη και παίρνοντας τον deal όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι συνδρομητής Nova. Μαθαίνεις τα πάντα στο nova.gr. Δεν είπα ότι στην κονσόλα του ήχου είναι ο Γιώργος Γιαννίσης, στην παραγωγή ο κ. Πετρίδης, είδα καλά, φοβερό. Ταμπάκος, αδεία, σημαία, κάτι τέτοιο. Σωτήρης. Λοιπόν, ο κ. Πάνουτσος στα απέριξη παραλία και στο μικροφάντος Χαρπετόπουλος. Εδώ πέρα υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μας και το ξέρετε. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας χάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-95-79-283-84-85. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σας είναι εύκολο, το ξέρετε, να μας στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Δηλαδή, για να το κάνετε αυτό πρέπει απλώς να είσαστε συνδεδεμένοι μια συσκευή σας στο διαδίκτυο, να περάσετε μια βόλτα από το sportfm.gr για να δείτε τις ειδήσεις της ημέρας, όπως κάνω και εγώ πάντα όταν έρχομαι εδώ πέρα. Λοιπόν, αφού συμβούν όλα αυτά, κλικάρετε το Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live πάνω δεξιά, ανοίγει μια σελίδα που σας επιτρέπει να παρακολουθείτε διαδικτυακά το πρόγραμμα και μέσω αυτής μας στέλνετε και τα μηνύματά σας, τα οποία δεν τα διαβάζουμε όλα στον αέρα γιατί θα μας ανακλείσει το ραδιόφωνο προπόλαιο, αλλά κάποια τα χρησιμοποιούμε εδώ πέρα για τη διαμόρφωση των πολλών συζητήσεων που γίνονται μέχρι τις 2. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχουμε πρωταθλήτρια. Η ΑΕΚ δικαιότατα παίρνει ένα πρωτάθλημα στο οποίο επί της ουσίας κυριάρχησε. Είναι η μοναδική αίτητη ομάδα από τον περασμένο Οκτώβρη. Έκανε πολύ καλά αποτελέσματα στα ντέρμπι. Τρέχει ένα εντυπωσιακό σερί. Το τρέχει ακόμα, δεν χρειάζεται πια. Δηλαδή και να χάσει τα επόμενα παιχνίδια δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτά τα 4 πρώτα της παιχνίδια στα playoffs, τα οποία έχει 3 νίκες και μια ισοπαλία, ήταν αρκετά για να της δώσουν τη διαφορά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό και να την βγάλουν οι πρωταθλήτρια. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν αυτό το σερί ούτε να το ονειρευτούν, πιστεύω. Άλλωστε, σε 4 παιχνίδια ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός έχουν από μία νίκη ο ένας. Και από αυτό και μόνο δηλαδή καταλαβαίνεις γιατί η διαφορά με την οποία μπήκαν στα play-off από την ΑΕΚ μεγάλωσε. Στα play-off η ΑΕΚ μπήκε με αυτό το ένα ποντάκι, αλλά όπως έχει συμβεί από τότε που υπάρχει αυτή η φόρμουλα διεξαγωγής του πρωταθλήματος, με την εξαίρεση της χρονιάς που ήταν πρώτος ο Παναθηναϊκός με προπονητή του Γιωβάνοβιτς, όλες τις υπόλοιπες φορές όποιος μπαίνει πρώτος παίρνει και το πρωτάθλημα, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί η πρωτιά του σημαίνει ότι έχει αρετές που δεν έχουν αυτοί που τον ακολουθούν. Στην περίπτωση της ΑΕΚ ήταν η μεγάλη της σταθερότητα, αλλά όχι μόνο. Και κατά δεύτερον, γιατί από εκεί και πέρα μπορεί να διαχειριστεί αυτό το πράγμα ευκολότερα, δηλαδή υποχρεώνει τους αντιπάλους της να πρέπει να την κερδίσουν, να πρέπει να την πρωτοπόρο, να πρέπει να την κερδίσουν, και αυτό, όπως ξέρετε, όταν μιλάμε για ντέρμπι δεν είναι ποτέ απλό. Λοιπόν, μπορεί δηλαδή να σπεκουλάρει, ας πούμε, σε αδυναμίες, μπορεί να διαχειριστεί το αβαντάζ έχοντας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο λιγότερη πίεση, και κυρίως αυτός που είναι πρώτος στα play-off ξέρει ότι κερδίζοντας είναι πρώτος. Δεν μπορεί να τον περάσει κανείς. Και αυτό από μόνο το ορίζει τα πράγματα. Το είδαμε και χθες. Οι ΑΕΚ χθες δεν ήταν καλύτεροι από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον την πρώτη ώρα του παιχνιδιού. Θα έλεγα ότι σε ορισμένα πράγματα είχε μπλέξει κιόλας. Δεν είναι ότι τις λείψαν οι ευκαιρίες, γιατί είχε ένα γκολ με τον Βάργκα στο 45, το οποίο ακυρώθηκε από το ΒΑΡ, από τον επόπτη αρχικά, για να είμαστε δίκαιοι, και μετά το ΒΑΡ έδειξε ότι είχε δίκιο. Για χιλιοστά, ο Βάργκα ήταν ελάχιστα ακάλυπτος. Λοιπόν, είχε, θέλω να πω, δηλαδή, και η ΑΕΚ τις φάσεις της. Δεν ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο την βομβάρδιζε ο Παναθηναϊκός και άντεξε κτλ. Ίσα-ίσα. Αλλά είχε μπλέξει, είναι αλήθεια, με τον Παναθηναϊκό. Είχε μπλέξει λίγο και με το άγχος της. Όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ, ο Νίκολιτς σήκωσε το ζήνι, έβαλε ένα τρίτο παίχτη στην περιοχή. Μετά έβαλε και το Μάνταλο και τον Ζωάο Μάριο πίσω τους. Και παίζοντας για την νίκη και για τίποτα άλλο, βρήκε αυτό το γκολ του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις και πήρε και το μάτς. Διότι, το ξαναλέω, χτίζεις αυτή την πίστη. Την πίστη δηλαδή ότι αν κερδίσεις, δεν σε περνά κανείς. Και επειδή είναι μικρή η διαδικασία και σύντομη, έρχεται αυτό το πράγμα σαν ένα έξτρα κίνητρο για να πάρεις στο τέλος αυτό που έχεις δείξει στη διάρκεια, στην κανονική διάρκεια, ότι δικαιούσε. Δηλαδή, για να κρατήσεις αυτή την πρωτιά. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η χθεσινή ισοπαλία του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ είναι και ένα. Ως αποτέλεσμα είναι εύγλωτο. Δηλαδή, σου λέει, γιατί αυτοί οι δύο δεν μπορούσαν να πάρουν το πρωτάθλημα εν τέλει. Δεν μπορούσαν να πάρουν το πρωτάθλημα γιατί ακόμα και αυτή την ίστατη στιγμή, τη στιγμή, ας πούμε, του επιλόγου, γνωρίζοντας και οι δύο ότι μία νίκη θα τους κρατούσε ζωντανούς στην διαδικασία έστω μίας διεκδίκησης. Έστω μίας διεκδίκησης. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα είχαν για το πρωτάθλημα αν είχαμε νικητή στο Καραϊσκάκι, ούτε να το διανοηθώ δεν μπορώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα υπήρχαν οι περίφημες μαθηματικές ελπίδες, θα μπορούσε να έχει η ΑΕΚ λίγο μεγαλύτερη πίεση. Τελειώνει και δύσκολα με ένα παιχνίδι στην Τούμπα και ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό έστω στην έδρα της. Αλλά ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ δεν είχαν χτες αυτή την ικανότητα, ας πούμε, να πάρουν ένα παιχνίδι που κουβαλούσε ένα μεγάλο πρέπει. Ο Ολυμπιακός έχασε του κόσμου τις ευκαιρίες. Είχε μοιραίο τον Ελκαμπή, αλλά δεν μπορεί να τα περιμένει όλα από τον Ελκαμπή. Πρέπει και κανείς άλλος να μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα, και αυτός αναζητείται από το ξεκίνημα της χρονιάς. Και ο ΠΑΟΚ ήταν για μένα λίγο περισσότερο απογοητευτικός. Πρώτον, γιατί δεν έπαιξε καλά, και δεύτερον, γιατί στο τέλος συμβιβάστηκε και με την ισοπαλία, που του δίνει βέβαια ένα βαντάζ για τη δεύτερη θέση. Δεν είναι και λίγο. Θυμίζω ότι ο Σαββίδης τη ζήτησε αυτή τη δεύτερη θέση από τον Λουτσέσκου, και ο Λουτσέσκου δικαιούται να το έχει αυτό το πράγμα στο μυαλό του. Αλλά η εικόνα του γενικά δεν ήταν εικόνα υποψήφιου πρωταθλητή, που δεν είναι. Ενώ η εικόνα της ΑΕΚ, ο τρόπος που τελειώνει, ας πούμε, το μάτς στην Νέα Φιλαδέλφια, δείχνει ότι όχι μόνο ήθελε το πρωτάθλημα, αλλά ήθελε να δείξει κιόλας και πόσο πολύ το αξίζει και πόσο πολύ καλύτερη είναι από τους διώκτες της, με διάφορους τρόπους. Καλύτερος δεν δείχνεις ότι είσαι μόνο αν κερδίζεις, ας πούμε, τον αντίπαλο 4-0 και 5-0. Καλύτερος είσαι και όταν κερδίζεις ένα μάτς στο οποίο σου έχουν πάει πολλά στραβά για μια ολόκληρη ώρα, αλλά βρίσκεις τον τρόπο στο τέλος να φέρεις τα πράγματα στα ίσια τους. Πάμε να κάνουμε ένα break και τα λέμε σε λίγο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
7: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Εκτός από την ανάδειξη του πρωταθλητή, για την ακρίβεια την ανάδειξη πρωταθλήτριας, είχαμε και άλλα το Σαββατοκυριακό. Έχουμε τη συνέχεια της σκληρής μάχης στα play-out, όπου αυτή τη φορά η είδηση είναι ότι έφτασε στη σωτηρία του ο Πανετολικός. Για την ακρίβεια ξέμπλεξε από ένα μπελά που θα μπορούσε να κουβαλάει στο κεφάλι του, χάρη στην νίκη στο Περιστέρι, που ήρθε με αλλαγές του Αναστασίου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ατρόμητος βρέθηκε πίσω στο σκορ. Συγγνώμη, ο Ατρόμητος προηγήθηκε, αλλά ο Αναστασίου φρόντισε να βρεθεί πίσω στο σκορ σχετικά νωρίς. Πήρε γκολ από τον Μάνσαν που ήρθε από τον πάγκο. Έδειξε ψυχραιμία στην εκτέλεση του πέναλτη ο Γκαρσία. Γενικώς το πήγανε πολλά καλά σε αυτό το μάτς, σε μια διοργάνωση που μέχρι τώρα δεν είχε κάνει σχεδόν τίποτα ο Πανετολικός. Νομίζω μέτρησε πάρα πολύ το γεγονός ότι αυτό το παιχνίδι ήταν το τρίτο στη βραδιά και ήξερε τα αποτελέσματα των άλλων δύο. Όποιος σε αυτή τη διαδικασία των play-out έπαιζε τελευταίος και ήξερε τα αποτελέσματα των άλλων και ήθελε κάτι, για ένα σατανικό τρόπο το πήρε. Το παίρνει από το ξεκίνημα της διαδικασίας, λέω εγώ. Τώρα τα μάτσα γίνονται την ίδια ώρα. Αυτή την αγωνιστική υπήρχαν δύο παράξενα. Το ένα ότι δεν κέρδισε κανείς από τους γηπεδούχους. Παράξενο γιατί όταν μιλάμε για διαδικασίες play-out, οι ομάδες πρέπει πρώτα απ' όλα στην έδρα τους, ας πούμε, να είναι δυνατές και αξιόμαχες και να παίρνουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Και το δεύτερο είναι ότι οι δύο νίκες που προέκυψαν ήταν και οι δύο με ανατροπές. Διότι με ανατροπή κέρδισε και η Κηφισιά τον Πανσεραϊκό και τον έριξε σε μεγάλους μπελάδες. Τον έβαλε σε μεγάλους μπελάδες. Η Κηφισιά που όχι μόνο έπαιξε το παιχνίδι σαν να είναι η ίδια αυτή που ήθελε να πάρει την νίκη για να σωθεί, ενώ ήταν κατά τα άλλα διάφορη, και κέρδισε μάλιστα με ένα γκολ στο τέλος. Αλλά έβγαλε και ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας. Από αδιάφορη ομάδα ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας, δεν το περίμενα, αλλά καταλαβαίνετε από αυτό πόσο πολύ θέλανε τη νίκη στις Σέρες. Και με αυτά και με αυτά, ο Αστέρας που έφερε μια στριφνή ισοπαλία με την καλύτερη του ΑΕΛ, θα σωνόταν αν τέλειωνε σήμερα το πρωτάθλημα και θα είχε γυρίσει τούμπα τα φύλλα, διότι θυμίζω ότι ξεκίνησε πάρα πολύ άσχημα.

την, με τις αγων, όχι με, τις αγων, με την αγωνιστική του μόνο συμπεριφορά, αλλά και με τις, ας πούμε, ψυχολογικές αντοχές κατά κάποιο τρόπο των παικτών του. Δεν ξέρω δηλαδή αν αυτό το γκρουπ του Άρη είναι ικανό να αντέξει ένα πρωτάθλημα στο οποίο μπορεί να έχει στόχους. Όταν δεν έχει στόχους είναι μια χαρά παίχτες όλοι. Λοιπόν, είχαμε και στο εξωτερικό πολλά και ωραία. Είχαμε αυτή τη νίκη της Arsenal με τον περιπετειώδη τρόπο στο τέλος. Με τον γκολ αυτό που δεν μέτρησε και με το οποίο η West Ham θα μπορούσε να έχει ισοφαρίσει. Ισοφαρίζοντας θα είχε και αυτή κάποιες δυνατότητες, πιθανότητες, πείτε το όπως θέλετε, παραμονής. Τώρα είναι πολύ λίγες. Η Arsenal βέβαια αν είχε δεχτεί αυτό τον γκολ θα είχε μπλέξει πάρα πολύ με την City. Πέρασε. Δεν είναι ότι πέρασε εύκολα, δεν θα μπορούσε να πέρασει εύκολα. Γενικώς η Arsenal δεν κερδίζει εύκολα. Αλλά αυτά τα 1-0 τα οποία έχει βρει τελευταία με τη Newcastle, με τη West Ham, με την Atletico Madrid φτιάχνουν την σεζόν της γενικότερα. Δηλαδή, αν έλειπαν, θα μιλάγαμε τώρα για την αποτυχία της χρονιάς. Η City έκανε το δικό της άνετα και εύκολα. Γενικώς νομίζω ότι η Arsenal, μόνο η Arsenal μπορεί να χάσει το πρωτάθλημα, θέλω να πω. Η City έχει μπροστά της και τον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Έχει και τι δεν έχει και αυτή. Λοιπόν. Στην Ιταλία έχουν πρωταθλήτρια εδώ και καιρό, παίζουν για τις υπόλοιπες θέσεις. Και εκεί το πράγμα στο φινάλι είναι λίγο χάρη πανηγύρια για τηλεοράσεις. Γκολ μπαίνουν ασταμάτητα. Δεν ξέρω πόσοι έχετε δει αυτό που έγινε στο Πάρμα Ρώμα, που μπήκαν νομίζω 3 γκολ στις καθυστερήσεις, είναι από τα πίθανα. Κέρδισε η Ρώμα 2-3, έχανε 2-1. Κλασικά παιχνίδια, όπως λένε οι Ιταλοί, τέλος σεζόν. Τι είχαμε άλλο, είχαμε την Μπαρτσελόνα φυσικά, που κέρδισε 2-0 την Ρεάλ στο Αψες Βίσε και κέρδισε ένα ακόμα πρωτάθλημα. Και ο λόγος που κερδίζει τα πρωταθλήματα είναι ότι η επίθεση της φυσάει, βάζει γκολ, είναι μια περίπτωση Μπάγερν. Δηλαδή, όταν θέλεις να κάνεις πρωταθλητισμό, πρέπει να βάζεις γκολ. Αυτό φωνάζουν αυτές οι ομάδες. Και αν βάζεις γκολ εύκολα, κερδίζεις και τα πρωταθλήματα εύκολα. Είχαμε πρωταθλήτρια την Πόρτο με ήττα, αλλά όταν δεν κερδίζουν οι άλλοι, αυτό μπορεί να συμβεί. Είχαμε ένα ακόμα βήμα της Πάρη προς την μαθηματική κατάκτηση του γαλλικού πρωταθλήματος. Κέρδισε δίκαια. Κέρδισε δύσκολα χτες βράδυ, αλλά κερδίζει δίκαια το πρωτάθλημα, κυρίως γιατί δεν έχει ανταγωνιστές. Γενικά είμαστε στην τελική ευθεία και βλέπουμε διάφορα. Αν θέλετε να σας πω ποιο είναι το μεγαλύτερο θρίλερ αυτή τη στιγμή, η γνώμη μου είναι ότι είναι αυτό που συμβαίνει στη Σκωτία, όπου η Celtic κέρδισε με 3-1 την Rangers και κυνηγάει την Hearts που πάει να κάνει μια πραγματική αληθινή υπέρβαση. Όλα θα κρυθούν στον ύμαδο. Να δούμε αν θα αντέξει την πίεση, ας πούμε, η Hearts εν προκειμένου, ή αν η Celtic με ένα μαγικό τρόπο θα καταφέρει να φέρει τα πάνω κάτω. Λέω με ένα μαγικό τρόπο γιατί κάποια στιγμή ήταν και πάρα πολύ πίσω. Πάμε για break, θα τα κάνει εδώ όλα σωστά ο κύριος Γιαννίσης και τα λέμε σε λίγο.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
2: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Η κατασκευή ενός μνημείου απαιτεί ακρίβεια τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην υλοποίησή του.
3: Στον Τριαντόπουλο, πάντα σε συνεννόηση με τον πελάτη και με την πείρα των 35 ετών στο χώρο, αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την κατασκευή και διακόσμηση μνημείων, αλλά και κάθε είδους κατασκευή από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιών και κουζίνας σε όλα τα στυλ που θα δώσουν νέα πνοή στο χώρο σας. Σας προσφέρουμε αποδεδειγμένα τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Τριαντόπουλος, Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 98, στο Μονοδέντρι.
1: Τηλέφωνο 2610 670 772 και 6.

0: νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Patron Klaus 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
3: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
4: El Greco.
3: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
4: El Greco.
3: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
4: El Greco.
3: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
4: El Greco.
3: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
5: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: με αυτό το χαρτομένο που είχα. Ναι, άλλο, ναι. Καλημέρα σε όλους.
1: Τι έχουμε, πώς είμαστε?
0: Μια χαρά. Εσύ?
1: Μια χαρά, μια χαρά. Ωραία.
0: Χαίρομαι ειλικρινά για την ευεξία την οποία έχεις,
1: ναι,
0: και την οποία θα μεταφέρεις στους ακροατές μας, κάνοντας τη μέρα τους πολύ πιο όμορφη.
1: Εντάξει, τώρα μην υπερβάλλουμε.
0: Εντάξει, δεν υπερβάλλω. It's a beautiful day.
1: Εντάξει.
0: Πήρε και ένα συγκρότημα που λέγονταν It's a beautiful day.
1: Δεν έχω ιδέα, αλλά οι ακροατές, όσοι έχουν μια ωραία μέρα, θα έχουν μια ωραία μέρα.
0: Πήγα ένα φίλο τη Μετάλλικα.
1: Όσοι δεν έχουν. Κοίταξε, η Μετάλλικα είναι το νέο έπος της Πορτογαλίας. Δηλαδή, όπως λένε όλοι ότι ήταν στη Λισαβόνα όταν έπαιξε, ναι, η Ελλάδα με μέτρους υπολογισμούς εκείνη, ναι, τη μέρα στον τελικό, ήταν 2,5 εκατομμύρια Έλληνες, υπολογίζω περίπου. Ναι. Έτσι και είμαι στην συναυλία του Μετάλλικα.
0: Okay. Είχες μέλος της οικογένειάς του Μετάλλικα?
1: Όχι, όχι, όχι. Μέλος της οικογένειας, όπως ξέρεις, δεν θα

0: Πήγαιναν ποτέ στους Μετάλλικα.
1: Όχι, θα αλλά... πήγαιναν στους Sonic Youth.
0: Μπορεί, ναι. Αλλά...
1: Δεν είναι πια youth, βέβαια.
0: Ενδεχομένως στους Μετάλλικα να πήγαιναν 30 χρόνια πριν. Αλλά ναι, δύσκολα πήγαιναν τώρα. Λέω. Αλλά.
1: Κατά 40.
0: Δεν καταλαβαίνεις ναι. Πόσοι μου λένε ότι έχουν πάει στους Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Καλά, ναι. Δηλαδή είναι και έχω και πολλούς.
1: Πόσοι ήταν τα εισιτήρια, 60-70, τι ήταν.
0: Ιδέα δεν έχω. Νομίζω ότι είχε όλα. Για κάθε Βαλάντιο αυτές τις συναυλίες στο ΑΚΑ μπορεί να έχουν από εισιτήρια 600 ευρώ μέχρι εισιτήρια. Ξέρω 20-30.
1: Το γράφουν πολλοί και πρέπει να είναι αλήθεια ότι είχαν δημιουργήσει μια τεχνητή εντύπωση ότι όλο είναι sold out, ώστε να δημιουργηθεί, ξέρεις, αμά να βρούμε εισιτήριο, αμά να βρούμε εισιτήριο και βρισκόντουσαν προς το τέλος.
0: Εμένα άνθρωπος που ήταν μέσα μου είπε, ή που λέει ήταν μέσα, μου είπε ότι θεωρητικά είχε, ξέρω εγώ, 70.000.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα είχε 100.000 κόσμο. Ήταν τόσο πολύ δηλαδή που δεν ξανά τέτοιο πράγμα.
1: Εμένα το αντίθετο.
0: Ναι.
1: Ότι ενώ ήταν 70 ήταν 50, ξέρω εγώ, τέτοιο
0: ναι,
1: στυλ.
0: Ναι.
1: Αλλά η Μετάλλικα είναι η ιστορία, ξέρεις, ενός εξευγενισμένου συγκροτήματος heavy metal.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσανε άγρια και υπέροχοι, το πήγανε μέχρι μια εποχή, ας πούμε, και μετά το εξαργυρώσανε, κάνα καλή μουσική όμως. Και τώρα πλέον, ας πούμε, απευθύνονται σε ένα κοινό και νεότερο, εντάξει, δεν έχουν κάνει μεγάλες επιτυχίες, αλλά σε ένα κοινό το οποίο είναι αυτή τη στιγμή 50-60 κάπου εκεί πέρα κοντά.
0: Ναι.
1: Και αυτό το κοινό έχει και τα λεφτά για να πάει. Δεν ήταν όλα τα εισιτήρια τόσο ακριβά. Και έχει και τους λόγους για να πάει. Ένα για τη χαμένη του νιώτη. Ένα για να πάει τα παιδιά του. Ναι, ρε, αυτή ήταν η μουσική ρε, που ακούγαμε κτλ. Άρα εντάξει, υπήρχε όλο το υπόβαθρο. Το οποίο σε αντιστοιχεία, αναφέροντας για μια ακόμα φορά την πιο αποτυχημένη συναυλία που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα, που ήταν του Φρανκ Σινάτρα, εννοώ από θέμα εισιτηρίων, δεν υπήρχε εκείνη τη στιγμή το αντίστοιχο κοινό.
0: Και από θέμα εισιτηρίων ήταν αποτυχημένη η συναυλία του Φρανκ Σινάτρα.
1: Αυτό είπα, από θέμα εισιτηρίων. Από θέμα εισιτηρίων. Δεν ξέρω καλλιτεχνικά πώς ήταν, γιατί δεν ξέρω κανένα που να μου έχει πει ότι ήμουνα στο Σινάτρα. Το αντίθετο που λες από αυτό.
0: Ναι. Εδώ μου έρχονται συνέχεια μηνύματα, ήταν όντως 100.000 κόσμος.
1: Όντως 100.000 κόσμο. Τι
0: λέτε.
1: Είναι, ρε, ταξιφέτης είναι, δηλαδή. Επειδή σου έστειλε ένα μήνυμα και είναι.
0: Όχι ένας,
1: από
0: καμιά δεκαριά.
1: Αυτόν, εγώ θα πω 100.
0: 20 δεκαριά.
1: Δείξα μου δεκαετία. Όχι στην οθόνη, στο κινητό σου.
0: Και στο κινητό μου. 20.000 άτομα λέει μείναν έξω από το ΑΚΑ.
1: Ωραία, 20.000 θα μείναν έξω από το ΑΚΑ.
0: Τι έγινε δηλαδή.
1: Να παίξω και να κάνω, ξέρω εγώ,
0: headbanking,
1: ας πούμε, ένα στον άλλον.
0: Άλλο κοινό μα φίλο μου λέει ότι ήταν τρομερά. Εγώ του έχω δει και το 2018 στο Λονδίνο.
1: Okay. Έχουν ξαναπαίξει έτσι με 10.000 εισιτήρια εδώ πέρα.
0: Ναι, έχουν ξαναπαίξει προφανώς. Ναι.
1: Ωραία. Εντάξει, όταν ήταν τώρα είναι σύμβολο, ξέρεις. Πήγαινε να δεις, θα διατηρήσεις το εισιτήριο, θα έχεις αγοράσει το μπλουσάκι κτλ. Ό,τι πρέπει να κάνεις.
0: Τα εισιτήρια ξεκινάγανε από 85 ευρώ.
1: Ωραία.
0: Υπήρχε αρκετή μεταπόληση, έγινε μαύρη αγορά.
1: Ναι, ρε.
0: Υπήρχαν εισιτήρια που πουληθήκαν 180-200 ευρώ το καθένα.
1: Αγόρασε και από τα δύο δικό σου.
0: Νομίζω πουλάγε.
1: Και διαβάσει εκεί πέρα. Λοιπόν, πρόσεξε. Υπήρχαν εισιτήρια, τα οποία δεν είχαν βγει και βγήκανε προς το τέλος. Υπήρχαν διάφορα τουλάχιστον που έχω διαβάσει.
0: Ναι.
1: Ο ίδιος, ας πούμε, δεν ήμουν στο λογιστήριο των Μετάλλικα, ας πούμε, για να βγάλω άκρη. Πρέπει να ήταν καλή συναυλία, γιατί πρέπει να ήταν προσεγμένη από κάθε άποψη.
0: Φοβερό ήχο, λένε εδώ πέρα. Μπράβο.
1: Και πώς το λένε, και όχι μόνο ήχο, πώς φωτισμό.
0: Ναι,
1: από κάθε άποψη, πρέπει να ήταν πάρα πολύ καλή συναυλία. Παίξανε και το Ζόρμπα.
0: Και τρύπες, βέβαια.
1: Παίξανε και τρύπες. Ποιο παίξανε τις τρύπες,
0: εσύ? Το Τι κρίμα, τι κρίμα.
1: Τι κρίμα, τι κρίμα.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ, αν ήμουν ο Μετάλλικας, ο Τόνιο Μετάλλικας, θα έπαιζα το πάρτι στο 13ο όροφο. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι για μένα από τις τρύπες.
0: Ναι, αλλά εντάξει, αυτό προφανώς
1: επειδή... Δεκάτες όροφοι παραφυγή. Ήταν φοβή και ψήθυρη, για να μάλλει, προσγείωση. Άτυχο πάρτι, λέγε. Τι.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, εκεί πέρα το κινητό σου.
0: Κοιτά, αφού μου έρχονται συνέχεια για Μετάλλικα και τέτοιες
1: ιστορίες. Τι λένε, ρε, στη Μετάλλικα τώρα.
0: Αυτό, ότι ήμουν και εγώ μέσα, Δηλαδή, μιλάμε ότι όλοι ήταν μέσα.
1: Έχει κανένα που να ξέρω από Εθνική Ψευτών?
0: Όχι, όχι κανένα. Εθνική Ψευτών δεν παίρνει μέρος σε αυτά.
1: Τίποτα.
0: Διαχωρίζεται τη θέση της από τα μεγάλα event. Μέχρι η Pixlax πάμε.
1: Ναι, τελευταία συναυλία. Έχει κανένα που να. Α, ο Τσιότροπος ακούει ξένα.
0: Εντάξει, όχι τους Μετάλλικα.
1: Και βάλε.
0: Μετάλλικα δεν νομίζω.
1: Σου έχω πει ότι εμάς ατσαλώθηκε η σχέση μας με τον Λουκά.
0: Ναι.
1: Όταν ταξιδεύαμε μαζί με το αεροπλάνο της Χαράς, ένα από τα αεροπλάνα της Χαράς που είχε βάλει ο Λιάννης για τον τελικό του κυπέλου νέων στη Ρουμανία. Πότε ήταν, 96, ούτε ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί πέρα, 90 κάτι. Εκεί ήμουνα με το σιότροπο, έπο, ξέρεις, ελληνικό ποδόσφαιρο, άντε τώρα να πρέπει να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο που να μην έχει σχέση με το ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και μου λέει ο Λουκ δίπλα, κάτι μου λέει ότι μου αρέσουν οι Red Hot Chili Pepper. Λέω, πα, το παιδί είναι καλό. Μας έτυχε κάτι καλό, ας πούμε, σε αυτό το ταξίδι. Και εντάξει, πράγματι, ας πούμε, έδειξε το φοβερό επίπεδό του που τον έχει κάνει σήμερα θρύλο στην UEFA.
0: Βέβαια.
1: Ευχαριστώ.
0: Βέβαια. Τα λέτε αυτά, λέει, για να μην πλημμυρίσετε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Ακριβώς. Εγώ ερχόμενος.
0: Ναι.
1: Λέω, ρε, τι να του πω, ρε, για να μιλήσουμε για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Λέω να του πω τις μετάλλικα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Ήταν μια καλή ιδέα. Λοιπόν,
0: ένας φίλος λέει: πήγαμε τη γιαγιά μου που είναι 98 ετών. Το έχουμε γυρίσει την πλάκα κανονικά. Εγώ πάντως θέλω να πω κάτι.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν άκουγα ποτέ τέτοια πράγματα και δεν θα πήγαινα ποτέ
1: μακριά
0: από εμάς, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Αλλά δεν είμαι κατά των συγκροτημάτων που αποτελούνται έτσι από μεγάλους ανθρώπους και γυρνάνε τον κόσμο και δεν είναι συναυλίες. Μόλον ό,τι έχουν να βγάλουν δίσκο, δεν ξέρω εγώ από πότε. Ή εν πάση περιπτώσει να κάνουν επιτυχία. Δεν σου μπορεί να βγάζουν συνέχεια. Δεν ξέρω.
1: Παραχωροπηδά, α πούμε, στα 60 σου.
0: Ναι. Ωραία. Αλλά λέω ότι όποιο συνεχίζει να το κάνει και κάνει περιοδίες και είναι, ας πούμε, 65 και 70 κτλ. Έχει μεγάλο κέφι. Γιατί δεν το κάνει πια για τα λεφτά ή για την επαγγελματική του υποχρέωση, ας πούμε, απέναντι σε ένα κοινό το οποίο πρέπει να συντηρήσει κτλ. Δηλαδή για του λόγου που γίνονται συνήθω συναυλίες. Αλλά το κάνει γιατί γουστάρει. Οπότε καλά κάνετε και πάτε, παιδιά. Να πάτε σε όλου. Δηλαδή αν εμφανιστούν, ξέρω εγώ, οι Iron Maiden, να πάτε.
1: Γιατί δεν γουστάρουν οι Iron Maiden να πάνε.
0: Ναι, ναι, γιατί αυτοί θα παίξουν από την ψυχή τους, από την καρδιά τους.
1: Το θέμα δεν είναι αν εγώ πηδήξω άλμα εσύψος, πήγα 1,65.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αν θα πηδήξω άλμα εσύψος. Το θέμα είναι αν θα περάσω το 1,65.
0: Θα το περάσει.
1: Το 65 το σχέτο χωρίς το 1. Δεν θα το περάσω.
0: Και το 1, και το 1 να περάσει.
1: Όχι, το 1 δεν κάνει 85 ευρώ. Το 1 δεν κάνει ούτε 4 ευρώ.
0: Εντάξει. Τώρα λεφτά υπάρχουν από ό,τι φαίνεται. Έχουν πρόβλημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Αφού πάνε 100.000 άνθρωποι.
1: Εκ μέρους της κυβέρνησης.
0: Πληρώνω. Ποια κυβέρνηση, μα εδώ είναι πραγματικότητα.
1: Τα λεφτά υπάρχουν εκ μέρους της κυβέρνησης.
0: Είχε πάει βούλτευση.
1: Η βούλτευση, βέβαια.
0: Είχε πάει βούλτευση με φανέλα μετάλλικα. Λοιπόν.
1: Είχε πάει και πάει.
0: Ναι, ρε. Είχε πάει με φανέλα. Τι είδα εγώ στη τέτοια.
1: Τι να σου σταματάει. Ήταν στο Κοταρίδι το βράδυ.
0: Μπράβο. Θέλω να πω ότι. Πώς το λένε, ότι αν δίνουν 85 ευρώ το φθηνότερο εισιτήριο για να πάνε 100.000 στους Μετάλλικα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, καλά κάνουν και οι Μετάλλικα και βάζουν 85 ευρώ το εισιτήριο. Καπιταλισμός, φίλε, είναι αυτό, δεν είναι τίποτα περίεργο. Αν δεν τα βρίσκανε, να το βάζουν 8 ευρώ το εισιτήριο.
1: Εσύ σου λέω, λοιπόν, αν αξίζει το κόμμα να βάζει τα 85 ευρώ, δεν
0: νομίζω, ναι, νομίζω, ναι. Εγώ νομίζω, ναι.
1: Χωρίς να έχω Μετάλλικα, ναι, στη ζωή σου.
0: Ρε, παιδί μου, δεν έχω πάει στη Μετάλλικα, έχω πάει στο Βασίλη τον Πάο Κωνσταντίνο, που είναι ανάλογη ηλικία. Εντάξει. Λοιπόν, μια χαρά
1: είναι
0: πέρασε.
1: Αιώνιος έφηβος. Είναι αιώνιος και αυτοί αιώνιοι
0: έφηβοι.
1: Είναι αιώνιοι έφηβοι. Λοιπόν.
0: Πείτε επιτέλους ότι αυτά είναι του Σατανά, λέει.
1: Όχι, επίσης.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι του Σατανά.
0: Ναι.
1: Του Σατανά είναι άλλα συγκρότημα, θα σου πω. Έχει να πούμε κανένα death metal τίποτα.
0: Επίσης, ένας φίλος από τη Σουηδία, από την Ουψάλα, λέει: εγώ δεν ήμουν μέσα. Κι εγώ, φίλε μου, ήμασταν δύο.

0: στην επόμενη. Αλλά τελευταία συναυλία. Ναι. Τυπικά τελευταία συναυλία. Τι να κάνουμε. Τελευταία συναυλία. Λοιπόν. Λοιπόν.
1: Ναι. Να προσθέσουμε ότι η ΑΕΚ κατέκτησε πανάξια το πρωτάθλημα. Όχι πανάξια, άξια.
0: Όχι μόνο. Οι Iron Maiden ναι. θα παίξουν το σουτάρι και σπάσουν τα δοκάρια τώρα που θα έρθουν. Χάρη στο πρωτάθλημα τη ΑΕΚ.
1: Όχι. Σκέψτε δηλαδή η Μετάλλικα τώρα. Δεν είχε πάρει ακόμα το πρωτάθλημα όταν παίζαν η Μετάλλικα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά να παίζαν το.
0: Λοιπόν. Η Βούλτεψη λέει ότι η φωτογραφία τη ήταν fake. Μπα, αν ήταν fake, τι να πω. Εγώ την είδα, το λέω. Για καλό το λέω.
1: Να ποιο είναι
0: κυρία
1: το
0: Σοφία,
1: πάσο.
0: Επειδή τη βλέπω πολύ συχνά.
1: Να ποιο είναι
0: εγώ
1: το
0: για
1: πάσο.
0: Καλό το λέω.
1: Με συγχωρείς, αν βάζαμε τον Ανδρουλάκη, δηλαδή εκεί πέρα να είναι με ένα μπλουζάκι μετάλλικα, για καλό θα ήταν.
0: Αν είχε και λίρα μαζί, θα ήταν. θα το πίστευα. Καταλαβαίνεις.
1: Και ένα κουπάδι.
0: Αν είχε πάει και ένα. Ναι, μπράβο. Και έλεγε τέσσερα πόδια χειολαγό και τέσσερα το ρύφι. πρώτα αγαπούν την πεθερά και ύστερα την ύφη, θα ήταν 100% κομματάρα.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε, εγώ λεφθινότερο βρήκα στα 140. Μπράβο, φίλε.
1: Μπράβο.
0: Πάμε στον κύριο Αθανασίου.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
5: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευχές.
4: Πάμε γρήγορα. Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
5: Δικό σου.
4: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
5: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
4: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι.
5: Όχι.
4: Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
5: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
6: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
6: Για το Final Four.
4: Ναι.
6: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
5: Γιατί
4: με ειρωνεύεσαι.
5: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
4: Κέρδισα.
5: Τι.
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
5: Πώς.
3: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
3: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Να δω

0: έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
1: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
2: Ναι, από πού παραγγέλνουμε, coach?
1: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
3: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μάλιστα. Νέα μηνύματα ανεβάζουν την παρουσία του κόσμου συνολικά γύρω από το ΆΚΑ, λέει ένας φίλος.
1: 320.000.
0: Σε 180.000. Κατάλαβες, δηλαδή σε λίγο θα πούμε ότι είχε περισσότερο κόσμο απ' έξω από μέσα. Έχουμε Αθανασίου. Καλώ το να.
1: Ήταν στου μεταλλικού Αθανασίου, τι λες.
2: Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου.
0: Ναι.
1: Γεια σου, Νίκο.

0: είστε καλά.
1: Ο Νίκος ο Μετάλλικα.
0: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν,
1: λέγε.
0: Θα ξεκινήσω λίγο με δύο πραγματάκια σχετικά με το ρεπορτάζ και μετά να πούμε
1: για το
0: παιχνίδι. Ναι, γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα στην Ουκρανία το οποίο δημοσιεύθηκε σήμερα στην Ελλάδα και αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έχει συμφωνήσει με τον Ρεμπρόφ και ότι ο Ουκρανός προπονητής ήταν ο νέος τεχνικός του Τριφυλιού. Πρώτα απ' όλα αυτό διαψεύδεται συνολικά το δημοσίευμα, γιατί γίνεται αναφορά κιόλας ότι ο Ρεμπρόφ ήρθε στην Αθήνα πριν από δύο εβδομάδες, και αυτό που μπορώ εγώ να προσθέσω στο ρεπορτάζ είναι ότι η τελευταία επαφή των δύο πλευρών έγινε τον προηγούμενο Οκτώβριο, όταν είχαν συμφωνήσει σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο οικονομικό, αλλά τότε ο Ρεμπρόφ δεν κατάφερε να σπάσει το συμβόλαιό του με την Εθνική Ουκρανίας και να έρθει να υπογράψει στον Παναθηναϊκό. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 7 ολόκληροι μήνες και δεν έχει γίνει καμία απολύτως επαφή ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται και από το περιβάλλον του Ουκρανού τεχνικού. Τα το τι μπορεί να συμβεί σε δύο εβδομάδες από σήμερα ή σε τρεις εβδομάδες, αυτά τα πράγματα έχουμε δει στη ζωή και στο ποδόσφαιρο ότι αλλάζουν, αλλά έτσι...
2: Ναι, δεν σημαίνει ότι δεν συμβαίνει. Είναι μια παλιά ιστορία του Παπαδημητρίου. Αν θυμάμαι καλά, τον είχε προτείνει και στην ΑΕΚ, είχε συζητήσει και με την ΑΕΚ κάποια στιγμή.
0: Ο Ρεμπρόφ είναι μια παλιά ιστορία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Εγώ και τον συναντάω πρώτη φορά και τον συναντάω γιατί θυμάμαι κάτι είχα γράψει, ας πούμε, και με είχε πάρει ο Μελισανίδης.
1: Ναι.
2: Και είχαμε μια υπέροχη συζήτηση σχετικά με τον Ρεμπρόφ και ανάλογα.
1: Και του,
2: ήταν τη χρονιά που πήρε τελικά τον το Σέρβο. Τον
0: Μιλόγεβιτς.
2: Εκεί εμφανίζεται πρώτη φορά ο Ρεμπρόφ. Είναι, μετά όντως εμφανίζεται. Μετά εμφανίζεται στον Παναθηναϊκό. Μετά
0: ο Ρεμπρόφ έχει φτάσει δύο φορές. Μία ανάσα από την ΑΕΚ τότε. Μία ανάσα από τον Παναθηναϊκό τον Οκτώβριο. Και αν δεν κάνω λάθος, κάποια στιγμή πρέπει να τον είχε κοιτάξει και ο Ολυμπιακός. Όχι όμως να έχει φτάσει τόσο κοντά όσο είχε φτάσει στην ΑΕΚ και στον Παναθηναϊκό. Εντάξει,
1: το διαψεύδουν οι δύο πλευρές πάντως.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
1: κάτι.
0: Οπότε μην το συζητάμε. Και αυτό το οποίο τονίζεται από τον Παναθηναϊκό κατηγορηματικά όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ότι όποιες αποφάσεις είναι να πάρθουν θα ανακοινωθούν και θα δημοσιοποιηθούν από την επόμενη εβδομάδα όταν θα ολοκληρωθούν τα play-offs. Εντάξει, εμείς έχουμε πει εδώ στο ρεπορτάζ ότι υπάρχει μια...
1: έτσι το λέει.
0: Ναι, εδώ και αρκετό καιρό.
1: Ναι, το επαναλαμβάνει.
0: Και το επαναλαμβάνω και εγώ γιατί είναι μια θέση του Παναθηναϊκού και πρέπει πάντα να το ρίξουμε στο ρεπορτάζ. Από την άλλη υπάρχει και το ρεπορτάζ το οποίο το έχουμε αναφέρει ότι υπάρχει μια κατεύθυνση πολύ συγκεκριμένη την οποία την έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Από εκεί και πέρα τώρα για το χθεσινό παιχνίδι. Είναι το μαρτύριο της σταγόνας αυτό για τον Παναθηναϊκό στα play-offs, γιατί είναι τέσσερα παιχνίδια στα οποία είναι η μόνη ομάδα που δεν έχει κάνει νίκη. Είναι η μόνη ομάδα που έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Αυτό το χθεσινό του Τετέκη. Γενικά όταν οδηγούμαστε σε μια ολοκλήρωση πρωταθλήματος και ο Παναθηναϊκός είναι στο πλήν 19 από τον πρώτο και στο πλήν 12 από τον δεύτερο και από τον τρίτο, προφανώς αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία και σημασία να κουβεντιάζουμε είναι η μεγάλη και όχι η μικρή εικόνα. Είναι 11 ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον Ράφα που τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη, δεν θέλω να γίνω δραματικός. Είναι 7 ήττες. Δύο νίκες και δύο ισοπαλίες με 8 γκολ υπέρ και 17 κατά, αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω το συζητάγαμε και μαζί και λέγαμε, ας πούμε, ποιος θα είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού στα play-offs και τι κυνηγάει στα play-offs. Και αν θυμάστε, λέγαμε ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνει είναι με την αγωνιστική του εικόνα και με τα αποτελέσματά του να δείξει ότι υπάρχει μια προοπτική, μια πρόοδος χειροπιαστή. Έτσι, γιατί πάντα νομίζω ότι τα ντέρμπι, τα μεγάλα παιχνίδια είναι ο καθρέφτης. Όταν σε αυτά τα παιχνίδια έχεις κάνει δύο σοπαλίες, δύο ήττες και χθες για παράδειγμα σου τα φέρνει έτσι το παιχνίδι και προηγείσαι απέναντι σε μια πολύ αγχωμένη και πολύ νευρική και η αντίδρασή σου είναι από το 62 και μετά που βάζεις τον γκολ να γυρίσεις ολοκληρωτικά πίσω και να μην ψάξεις και ένα δεύτερο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Η ΑΕΚ δεν είναι ο Ολυμπιακός, τι λέω για να μην παρεξηγηθώ. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που όταν θα κλειστείς και θα την περιμένεις στο δικό σου αμυντικό τρίτο έχει τους τρόπους, έχει τους φορμαρισμένους ποδοσφαιριστές, έχει τους αυτοματισμούς και τις ιδέες του προπονητή αυτά τα πράγματα να τα λύσει. Δεν σημαίνει ότι επειδή βάζεις ένα γκολ πάντα θα γυρνάς πίσω και πάντα θα κρατάς το αποτέλεσμα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία νομίζω δεν αρμόζουν σε μια ομάδα όπως είναι ο Παναθηναϊκός. Τώρα σε ατομικό επίπεδο για το χθεσινό μάτς δεν έχω να σταθώ σε κάποια έτσι πολλά πράγματα. Νομίζω έκανε καλό μάτς ο Κοντούρης με τον Τσέριν.
1: Ο Τσέριν έδειξε ότι έχει μέλλον να μείνει.
0: Ο Τσέριν έχει κάνει δύο σερή παιχνίδια πολύ καλά. Γενικά όμως η χρονιά του δεν είναι καλή, αλλά από ένα σημείο και μετά εξαφανίστηκε. Ναι. Τον έχει πάρει νομίζω η κατηφόρα της γενικότερης μετριότητας του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια.
1: Έχει μαχητικότητα.
0: Εντάξει, ένας καλός παίκτης ο Τσέριν.
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτό
1: συμφωνώ.
0: Εντάξει, ο Τετέ έβαλε τον πρώτο του γκολ σε ντέρμπι. Έχω ξαναπεί ότι τα περισσότερα καλά πράγματα που κάνει στο δημιουργικό κομμάτι ο Παναθηναϊκός θα κάνει με τον Ανδρέα να έχει άμεση συμμετοχή. Είδαμε τον Παντελίδη μετά από πάρα πολύ καιρό. Νομίζω έκανε ένα καλό παιχνίδι.
1: Έκανε ένα πολύ ωραίο σπριντ από τα αριστερά.
0: Μπράβο, από εκεί ξεκινάει η φάση του γκολ μετά από ένα πολύ μεγάλο λάθος του Πίλιου.
1: Ναι.
0: Έχει χάσει μια μεγάλη ευκαιρία στο 6, όπου εκεί περιμένει να κάνει ένα καλύτερο τελείωμα. Έχει και δύο.
1: Το κάνει αλλά ο Ολυμπιακός. Προσπαθεί να το περάσει πάνω από το κεφάλι του τερματοφύλακα.
0: Ναι, σωστό. Έχει κάνει δύο πολύ βιαστικές επιλογές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Αρχικά ήταν μέσα στο παιχνίδι, ήταν δραστήριος. Αυτός που είχαμε πολύ καιρό να δούμε και νομίζω τελείωσε το μάτσο με μια θετική εντύπωση είναι ο Τουμπά. Μην παρεξηγηθώ, μην αρχίζουν οι φίλοι και στέλνουν σχόλια. Δεν λέω ότι ο Τουμπά.
2: Τελείωσε το χάλια. Για μένα τελείωσε το μάτσο χάλια. Ήταν καλός, αλλά τα τελευταία 10 λεπτά είναι σε μια κατάσταση πανικού, ας πούμε. Λεγμένος σε όλες αυτές τις φάσεις που κάνει η ΑΕΚ στο τέλος, είτε δεν κόβει, είτε κάνει βήματα πίσω.
0: Βάζει,
2: είτε...
0: Θα σου πω. Στη φάση που βάζει τον goal η ΑΕΚ, νούμερο ένα λάθος είναι ο Πάλμερ.
2: Ναι. Ωραία. Και ο Πάλμερ που κρατάει.
0: Τον έχει βάλει πλάτη, τον έχει βάλει πλάτη ο Γιώβιτς και έχει κάνει κίνηση σέντερ. Ο Σέρβος σέντερφορ. Και μετά η κίνηση του Ζωάου Μάριο που μπαίνει και εκτελεί. Αν δείτε από την αρχή τη φάση, τον ακολουθεί ο Τσέριν. Ο οποίος έχει σταματήσει να τον ακολουθεί.
2: Ναι.
0: Σου λέει εντάξει, θα δω τι θα γίνει. Τι θα γίνει, θα πάρει τη μία κεφαλιά.
2: Ναι, και άλλες φάσεις θες. Είναι και το δοκάρι του Ζήνη, είναι η άλλη φάση που, που τη βγάζει δύο φορές ο Λαφών με την άμυνα του Παναθηναϊκού κολλημένη.
0: Αυτό είναι σε ένα στατικό, σωστά. Είναι σε ένα στατικό. Αλλά για ένα παίκτη που έχει να παίξει πάρα πολύ καιρό, νομίζω η εικόνα του είναι αξιοπρεπής.
1: Για μένα πάντως δεν μου βάρεσε το μάτι ούτε καλός ούτε άσχημος. Φάνηκε ότι στάθηκε ο Τουμπά. Μου φάνηκε νορμάλ.
0: Ναι, αυτό όλα αυτά είναι ένα καλό παιχνίδι.
1: Αυτό καλώς. Που κάνει ο Γιώβιτς στο δεύτερο γκολ, εντάξει, δεν υπάρχει για το λόγο ότι πρέπει να μπορείς να το κάνεις. Να το σκεφτείς και εκείνη τη στιγμή.
0: Παιδιά, ο Γιώβιτς είναι ίσως ο πιο ποιοτικός σεντερφόρ του ελληνικού πρωταθλήματος. Και μιλάω τώρα ολοκληρωτικά, δεν μιλάω μόνο για τελειώματα. Αυτό που κάνει πέφτοντας στο έλαφος να στρώσει την μπάλα με το κεφάλι, κάτοχος και να του τη δώσει. Του την έχει φέρει σερβιρισμένη στο πιάτο.
1: Τη σβήνει την μπάλα.
0: Κανονικά. Καταπληκτική η ενέργεια. Για να το κλείσω, για να είμαι σωστός, να βγάλουμε το καπέλο στην ΑΕΚ. Έτσι, να πούμε ότι είναι μια πανάξια από τα αθλήτρια. Και επίσης να βγάλουμε το καπέλο στον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος με αρκετά από τα πρεσινά υλικά και κάποιες λίγες καλές μεταγραφές, κατάφερε μια ομάδα που όλοι έλεγαν πέρσι ότι πρέπει να αλλάξει 25-25 παίκτες, έτσι, να την οδηγήσει στην κατάκτηση φετινού πρωταθλήματος και ένα πρωτάθλημα το οποίο το αναγνωρίζουν όλοι φίλοι και εχθροί εντός εισαγωγικών.
1: Αυτά. Πιάσαμε το υπονοούμενο, καλή τα λέμε αύριο, γεια σου.
2: Ναι, ναι.
3: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
5: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
9: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
11: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
12: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
11: Στη λεωφόρο Γλαύκου.
12: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
15: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
16: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
18: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
17: Το σούτ.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Μια φορά στο Βερολίνο, θέλω να σου πω αυτό που θύμισε το κομμάτι. Είχαμε έναν ο οποίο ήταν λαθρέμπορο σε ανατολικό δυτικό Βερολίνο. Και είχε μερακλώσει, όχι με τέτοιο κομμάτι, με άλλα κομμάτια. Και λέει, κλείστε την πόρτα να σκοτώσουμε άνθρωπο. Αυτό που θυμίζει τώρα. Κλείστε την πόρτα να σκοτώσουμε άνθρωπο. Κομματάρα. Δεν είναι, το Vision Thing, ξέρετε.
0: Δεν
1: το
0: παρατηρεί. Δεν έχω ιδέα. Άρα, τι γενικά κάνω. Εμένα αυτά όλα, να με κάψει τώρα, μου φαίνονται ίδια.
1: Ναι.
0: Όλα αυτά τα. Αχ, τα πώς το λένε, τα hard rock και τα λοιπά. Δεν να κάνουμε.
1: Δεν πειράζει. Ναι. Vision Thing. Sisters of Mercy. Γκρουπάρα.
0: Το σέβομαι.
1: Ευχαριστώ.
0: Γιατί ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το να κάνεις συνέχεια το ίδιο πράγμα προσπαθώντας κατά κάποιο τρόπο να το τελειοποιήσεις ή να το υπηρετείς γενικά είναι ωραίο πράγμα. Ισχύει γενικώ στην τέχνη. Δηλαδή ισχύει στους ζωγράφους, ισχύει στους, στους σκηνοθέτες, ισχύει στους συγγραφείς.
1: Ένας Ιάπωνας ζωγράφος είχε πάρει ένα φίλο και το ζωγράφισε 20 χρόνια το ίδιο φίλο.
0: Α, δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Αυτό είναι.
0: Και ο Μανέ, υποτίθεται ότι ζωγράφιζε την ίδια γυναίκα, η οποία ήταν και μάλιστα καθόλουβε στο σπίτι του, κάτι τέτοιο. Την έχει κάνει 15 κάδρα, ας πούμε. Μία και μόνο.
1: Εμένα με το φίλο μου αρέσει καλύτερα.
0: Μια κοκκινομάλα. Ναι, θέλω να σου πω ότι άμα κολλήσει κάπου, μπα κολλήσει με ένα φίλο, με ένα σκύλο, με μια γυναίκα, με οτιδήποτε, ας πούμε. Λοιπόν, σημασία έχει να υπηρετήσει πάντα την τέχνη σου, ας πούμε. Αυτό είναι. Δηλαδή, ο Μπέλα Τάρ γύριζε την ίδια ταινία, Θεός χωρέστον. Την ίδια, ο Βαγγελόπουλος.
1: Θεός χωρέστον, κανονικά Θεός χωρέστον.
0: Ναι.
1: Για όσο έστειλε σινεμά, για να το δουν τα έργα του.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάμε.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν.
1: Έχουμε να πούμε τίποτα, κανένα κόλπο, κανένα τέτοιο διαφημιστικό, τίποτα θέλεις.
0: Ήθελα να πω ότι μαζί μας είναι προφανώς η Σιδενόρ.
1: Ναι.
0: Είναι συνυφασμένη με την κατασκευή, ακολουθεί τις πλέον αυστηρές και πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, συμμετέχοντας δυναμικά σε μοντέρνες κατασκευές και βιώσιμα κτίρια. Δεν πρέπει να ξεχνάς ότι η Σιδενόρ στήριζε και στηρίζει την ελληνική κατασκευή και κατά συνέπεια την ελληνική οικονομία και κοινωνία, αδιάλειπτα με αξιοπιστία και συνέπεια ακόμα και την εποχή της κρίσης. Η συνέπεια και η αξιοπιστία είναι αξίες που τη χαρακτηρίζουν σε όλη την πορεία της, που γράφει πάνω από 60 χρόνια τώρα. Αυτό πρέπει να πω για την Σιδενόρ προκειμένου. Κατά τα άλλα, εντάξει, νομίζω ότι η είδηση της χθεσινής ημέρας είναι το 14ο πρωτάθλημα της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Η ανάδειξη της ΑΕΚ πρωταθλήτρια.
1: Άλλο. Γιατί αυτό είναι μπράβο, πανάξια και τα λοιπά. Ωραία, εντάξει.
0: Απομένουν να διαθετηθεί το ζήτημα της δεύτερης θέσης και το ποιος θα μείνει στην κατηγορία. Εκεί νομίζω ότι το προσεχές.
1: Αφήνουμε τη δεύτερη θέση, λοιπόν, και πάμε στην κατηγορία.
0: Το προσεχές παιχνίδι ανάμεσα στον Αστέρα και τον Πανσεραϊκό. Είναι ένα πραγματικό μπαράζ.
1: Ναι.
0: Αν υπάρξει νικητής, δεν είναι δεδομένο.
1: Ειδικά αν είναι ο Αστέρας,
0: τελειώνει. Και αν είναι και ο τέτοιος για μένα τελειώνει. Και ο Πανσεραϊκός. Ναι. Νομίζω ότι.
1: Ο Πανσεραϊκός.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω, αν υπάρξει νικητής γενικώς, νομίζω το πράγμα τελειώνει. Και θα σου το πω γιατί βλέπω και το πρόγραμμα.
1: Έχει άλλο ένα μάτσα εντός έδρας ο Αστέρας.
0: Λοιπόν.
1: Δεν το θυμάμαι απ' έξω. Θυμάμαι ότι έχει δύο εντός.
0: Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλό η διαδικασία.
1: Έχει Πανσεραϊκό και τι άλλο, ο Αστέρας.
0: Η διαδικασία του προγράμματος, θα την πω τώρα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, αυτή ήταν η τέταρτη, την πέμπτη αγωνιστική, τρίτη, μπαμπαμ, έχουμε Αστέρας Πανσεραϊκός.
1: Οκ, ναι.
0: Εντάξει.
1: Αυτό που λέγαμε τελειώνει, δεν τελειώνει. Okay,
0: λοιπόν,
1: μετά.
0: Και την ίδια μέρα, καλά, υπάρχει το απολύτως αδιάφορο μάτς Κηφισιάς.
1: Ωραία.
0: Με τον Ατρόμητο. Και ο Πανετολικός παίζει με την ΑΕΛ.
1: Ωραία. Εδώ τελειώνει. Αν κερδίσει ο Πανετολικός, δεν γίνεται δηλαδή τερμαγιά μας ΑΕΛ.
0: Ναι, ο Πανετολικός νομίζω είναι εκτός κινδύνου.
1: Ναι, σου λέω αν κερδίσει ο Πανετολικός.
0: Ναι, νομίζω εκτός κινδύνου.
1: Και δεν είναι αφορά τις τρεις ομάδες. Αν κερδίσει ο Πανετολικός, είναι αντίο ΑΕΛ.
0: Ναι, ακριβώς. Τελειώνει την Λάρισα.
1: Τελειώνει.
0: Ακολουθεί ένα παιχνίδι του Αστέρα με την αδιάφορη Κηφισιά.
1: Okay.
0: Η οποία ως αδιάφορη πήγε βέβαια και έδεσε τις αίρες.
1: Ναι.
0: Την ίδια αγωνιστική.
1: Αλλά ενδιαφερόταν, λέγαμε.
0: Ναι.
1: Πριν από αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι. Τώρα είναι
0: η ΑΕΛ παίζει με τον Ατρόμητο. Την ίδια αγωνιστική.
1: Παίζει με τον Ατρόμητο.
0: Τα η ώρα και ο Πανσεραϊκός με τον Πανετολικό.
1: Okay.
0: Και κλείνει το όλο πανηγύρι. Μισό λεπτό. Να σου πω την τελευταία αγωνιστική.
1: Εκτός ο Αστέρας με ποιο νόμο.
0: Θα σου πω τώρα την τελευταία αγωνιστική που είναι 5η 21 Μαΐου.
1: Ναι.
0: Ο Αστέρας πάει στον αδιάφορο Πανετολικό.
1: Ναι.
0: Νομίζω μέχρι τώρα θα έχει συμπλέξει εντελώς. Και οι άλλοι δύο παίζουν εκτός έδρας. Ο Ατρόμητος με τον Πανσεραϊκό και η Κηφισιά με την ΑΕΛ. Okay. Η πιθανότητα να ζήσουμε μια βραζιλιοποίηση υπάρχει, να γίνουν όλες Βραζιλίες στο τέλος. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα,
1: ναι,
0: να το διακρίνω.
1: Αλλά όλες Βραζιλίες σώνουν το Αστέρας.
0: Ναι, Ακριβώς. Αλλά ειδικά σου είναι το Αστέρας αν κερδίσει τον Πανσεραϊκό.
1: Ναι, αυτό σου λέω.
0: Αν κερδίσει τον Πανσεραϊκό.
1: Αυτό σου λέω ότι από τη στιγμή αν κερδίσει τον Πανσεραϊκό έχει τελειώσει η ιστορία.
0: Ναι, θα τον πάει στο μείον 4.
1: Εντάξει. Και απομένουν δύο μάτς.
0: Και απομένουν δύο μάτς. Ναι. Δηλαδή. Ένα να πάρει ο Αστέρας, καθάρισε και μαθηματικά.
1: Ναι, και πρέπει και τα δύο να τα έχει πάρει μετά ο Πανσεραϊκός.
0: Mm. Και θα είναι και δύσκολο ο Πανσεραϊκός να πάρει δύο παιχνίδια. Ναι. Γιατί η Λάρισα μου φαίνεται ότι είναι απίθανο να γυρίσει.
1: Όχι.
0: Στους 26 δηλαδή. Θα πρέπει να γίνουν, να πάρει και τα τρία παιχνίδια.
1: Η ζημιά γίνεται με τον Αστέρα. Αυτό ναι. Ήταν το μάτσο. Δηλαδή και σε άλλα πολλά μάτσα. Αλλά ναι. Το καθοριστικό μάτσο από τα τελευταία ήταν με τον Αστέρα.
0: Το χθεσινό λες.
1: Το 1-1.
0: Το χθεσινό.
1: Ναι.
0: Το Σαββάτο. Ναι. Εγώ λέω ότι η ΑΕΛ ναι. ήταν καλύτερη από τον Αστέρα και ήταν καλύτερη και από τον Πανσεραϊκό. Και είναι και λίγο. Αυτό είναι το γαμώτο της ιστορίας. Με τον Πανσεραϊκό εσωφαρίζεται με το πέναλτι του Φωτιά. Στο 95, ναι. όπου δεν το αναφέραμε, αλλά αξίζει τον κόπο γιατί είναι από τις πολύ πιο παράξενες διαμαρτυρίες που έχουν υπάρξει στην ιστορία.
1: Δηλαδή.
0: Η ΑΕΛ έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του Φωτιά
1: ναι.
0: μετά το παιχνίδι του Champions League, πώς το λένε, Bayern Paris.
1: Ότι έχουν.
0: Λέγοντας ότι οι φάσεις αυτές είναι οι ίδιες, ο Φωτιάς έδωσε πέναλτι ναι. και ο Πινέιρο δεν έδωσε πέναλτι. Και ποιος έχει δίκιο, κύριε Φωτιά.
1: Απίθανη πραγματικά. Αν δεν το φέρει η βρωμιά του ελληνικού ποδοσφαίρου και τέτοια, δεν ναι. κάνει δουλειά. Να ναι. το πω για την ΑΕΛ.
0: Επίσης έβγαλε ανακοίνωση ναι. εναντίον της διαιτησίας του Γιάννη Παπαδόπουλου, αν είναι δυνατόν,
1: ναι.
0: η Κηφισιά σε αδιάφορο μάτσο με τον Πανσεραϊκό. Το οποίο κάτι δείχνει
1: θέλει
0: και αυτό.
1: Θέλει να καβατζάρει.
0: Όχι, ρε.
1: Θέλει να κοπάνει στον Παπαδόπουλο.
0: Του Παπαδόπουλου, ναι. Δεν τα έχει τον Παπαδόπουλο. Λοιπόν.
1: Σε γενικές γραμμές
0: ναι.
1: οι ανακοινώσεις της Κηφισιάς ξεκινώντας από την ανακοίνωση. Γιατί δεν μας δίνει γήπεδο ο Παναθηναϊκός άλλες εποχές βέβαια τότε έχουν πάντοτε ενδιαφέρον. Για μένα από τις πιο ενδιαφέρουσες
0: ναι.
1: ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Πάντα είναι πρωτότυπες.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει ναι. η ιστορία είναι πώς το λένε.
1: Ιστορική.
0: Το πράγμα ξεκαθαρίζει
1: ναι.
0: και στα play-out.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός αν έχουμε ένα διπλό του Πανσεραϊκού, ας πούμε στην Τρίπολη. Εκεί
1: ναι.
0: αλλάζει το παραμύθι.
1: Στο Παλία παραμένει ο Αστέρας ναι. φαβορί για να σωθεί.
0: Ναι.
1: Με διπλό, ναι, με διπλό αλλάζει
0: ναι.
1: η ιστορία.
0: Ναι.
1: Με διπλό
0: ναι.
1: είναι πεζόμενο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, εντυπωσιακό ότι είχαμε από τις τρεις νίκες, από τις δύο νίκες, 2-2 με ανατροπές.
1: Mm-hmm.
0: Καμία εντός έδρας νίκη.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω, παίζει play out, ρε φίλε. Το γήπεδο σου πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Την έδρα σου. Λοιπόν. Για να δούμε τι θα δούμε.
1: Ναι.
0: Και απ' την άλλη, εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι οδηγός για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου αυτό που γίνεται στα play-out. Συγγνώμη, αυτό που γίνεται στη θέση 5-8.
1: Που έτσι θα πρέπει να είναι τα πρωταθλήματα.
0: Έτσι θα πρέπει να είναι τα πρωταθλήματα.
1: Συμφωνώ. Χαρά του ποδοσφαίρου.
0: Χαρά του ποδοσφαίρου, μην ασχολεί κανένα με τίποτα.
1: Ψάχνει να δει το στοίχημα τι παίζω.
0: Τι, ναι, μπράβο. Να ασχολούμαστε μόνο με τον Τζόγο.
1: Ναι.
0: Τα δύο over που σα ναι. τα είχα πει πλέον είναι καλά, ελπίζω να τα παίξατε.
1: Προχή τα εκατομμύρια.
0: Ήρθανε άνετα.
1: Ναι,
0: διαδικαστικά.
1: Τα γένια μου ελπίζω να παίξαν το άσο και το χ που έλεγα για, το, για μπροστά. ΑΕΚ και
0: ναι, όχι, έχει κάνει άλλη πρόβληση. Έχει κάνει το διπλό τη Κηφισιάς που είναι μεγάλη.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι, το θυμάμαι.
0: Το...
1: Αλλά σου λέω το πώ το λέτε ναι. άλλο για να συνδυασμένο. Το διπλό τη Κηφισιάς
0: ναι.
1: και εγώ το είπα, δεν ήταν ότι το περίμενα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, και ειδικά μετά το 1-0.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, πάει τέλειος η ιστορία.
0: Καλά, και τα άλλα τα ένα και το χ, ειδικά το η νίκη τη ΑΕΚ περνάει στο 95.
1: Δεν όμως, δηλαδή... δεν είναι η ΑΕΚ, έχει τη δυνατότητα. Δεν με εντυπωσίασε να
0: όχι, το έχει κάνει άλλωστε ένα σωρό φορές η ΑΕΚ φέτος. Το έχει κάνει ένα σωρό φορές. Αλλά και πάλι είναι ένα αποτέλεσμα που, εν πάση περιπτώσει, έρχεται δύσκολα.
1: Και πολύ ωραία τα
0: καταλάβες. Ενώ τα over, ας πούμε,
1: ναι.
0: στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο Άρης ήταν 2-0 στο ημίχρονο. Ο Λεβαδιακός ένιωθε ότι αν, ας πούμε. Ανεβάσει λίγο ναι. ταχύτητα, μπορεί να βάλει, ξέρω εγώ, 5, 6, 7.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί τα λένε αυτά τυπικά αποτελέσματα τέλους σεζόν.
1: Πολύ ωραία τα λένε.
0: Πολύ ωραία τα λένε. Δηλαδή αυτά τα μάτς δεν έχουν καμία σχέση με οτιδήποτε έχει
1: προηγηθεί. Και πηγαίνουμε.
0: Πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξύπνα, ξύπνα.
6: Τι?
5: Ήρθε. Να παίξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Φόπο, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
2: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές.
3: Πάμε γρήγορα.
4: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
2: Δικό σου.
3: Πάμε τη δεύτερη.
4: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
2: Εύκολο να βρεις.
3: Πάμε τη τρίτη.
4: Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
4: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
5: Ένα εισιτήριο.
4: Ναι.
5: Για το Final Four.
4: Ναι, ναι.
5: Στην Αθήνα.
4: Ναι.
2: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
4: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
2: Δεν ξέρω, εσύ γιατί λες.
4: Όχι, κέρδισα.
2: Τι?
4: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
2: Πώς?
6: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
7: Αφεντέ, με πας μαζί σου.
6: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Το σπιτάκι σου γα... Ότος αρμόστοκος έχει.
10: Βάλε Μαπέι σήμερα για να μην βρίζεις αύριο. Αρμόστοκος Ultra Color Plus από τη Μαπέι. Υψηλή επίδοση, ανθεκτικότητα, αντοχή. Ultra Color Plus και μετά ξεχάστε μας. Μαπέι, το σήμερα χτισμένο για το αύριο.
11: Η Winsport FM 94,6.
12: Τηλεφωνική γραμμή.
13: Νομίζω θα τον έχουμε τον Κωνσταντίνο.
12: Α, μπράβο, έτσι.
13: Καλώς τον
14: καλή, καλή εβδομάδα, Αντώνη, τι κάνετε.
12: Πέστε,
14: τι να γίνει, χάθηκε το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό και τυπικά χτες. Το ποδόσφαιρο λέμε ότι πάντα δίνει δεύτερη ευκαιρία και τρίτη κλπ. Τελείωσαν οι ευκαιρίες, δεν μπορούσε... Αν δεν κερδίσεις εσύ ένα δικό σου παιχνίδι, δεν μπορεί να στηρίζεις τον Παθηναϊκό. Έφερε ένα 0-0 με την ΑΕΚ προχθές. Ήταν και χθες μέχρι το 93-1-1. Okay, γίνονται αυτά. Να κριθεί ένα ντέρμπι στο 93, ακόμα και η ισόπαλου να έλεγε στη Φιλαδέλφεια το παιχνίδι, ο Ολυμπιακός θα ήταν μέσα.
13: Εντάξει, αλλά... δεν ήταν μέσα, δεν έχει μια νίκη σε 4 μάτσο όμως.
14: Αλλά όπως... αυτό
13: Παπάς είναι όταν... Όταν... μια νίκη σε 4 μάτσο.
14: Όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, ό,τι και να σου δίνει το ποδόσφαιρο...
12: Γιατί δεν το παίρνουν οι άλλοι, αν έχεις μια νίκη σε 4 μάτσο.
13: Θα το πάρουν οι άλλοι.
12: Αργά, δεν το παίρνουν όμως.
13: Η Άκη έχει 3 νίκες σε 4 μάτσο.
12: Δεν το παίρνουν όμως. Και με μια νίκη. Έβαλε το δεύτερο, εντάξει, σε τελείωσε.
13: Επειδή μου αν τέλειωνε η ισόπαλο θα έχει πάλι 6 βαθμούς διαφορά. Πώς να το πάρει το πρωτάθλημα.
12: Περίμενε.
14: Επειδή μου λες ότι πάω ΚΑΕΚ θα μπορούσε να λήξει άσος.
13: Ναι. Και δεν
14: είναι απίθανο.
12: Αν εσύ έχεις πρόβλημα επειδή δεν παίρνεις νίκες, πώς είναι δυνατόν να μην το έχεις χάσει ακόμα.
13: Το χάσεις. Για μένα χαμένο ήταν.
12: Ωραία, έβαλε τον γκολ. Τότε χάθηκε.
14: Χθες χάθηκε, αυτή είναι η ουσία. Χθες ενώ ότι.
12: Αν με ρωτάς από απόδοση, έχει χαθεί εδώ και καιρό.
14: Όταν έχεις μια τελευταία ευκαιρία μέσα στο γήπεδό σου και. Και πες και ίσως το καλύτερο σου παιχνίδι για 70 λεπτά και πάλι δεν μπορείς να κερδίσεις. Τι να κάνουμε τώρα, αυτό είναι. Δεν μπορείς να πάρεις πρωτάθλημα. Αμφιβάλλω πολύ και αν μπορείς να πάρεις και τη δεύτερη θέση δηλαδή, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Άλλωστε ο Ολυμπιακός...
12: Αν την αξίζεις τη δεύτερη θέση, αν πούμε έτσι.
14: Άλλωστε ναι, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, ή πρώτος έρχεται ή τρίτος. Δεύτερος ναι. Εδώ και χρόνια δεν έρχεται ποτέ. Είναι ή το παίρνει ή πάει τρίτος. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αλλάξει φέτος. Αλλά εδώ βλέπεις και καλά να παίζει, δεν κερδίζει ή και χάνει. Καλά έπαιξε και στην Τούμπα, έχασε. Χθες έπαιξε πολύ καλά, δεν κέρδισε, ξέρω εγώ. Ούτε πίσω είναι πολύ ασφαλής, ούτε
12: και
14: μπροστά.
12: Και ο Κωστίνια, τι ήταν αυτό.
14: Αυτή ήταν, πρώτη φορά τα κάνει ο Κωστίνια.
12: Πρώτη φορά αυτό, δεν το, ένα μητάκι έκανε. Δεν καταλαβαίνετε.
14: Α, την πρώτη φορά τα κάνει.
12: Δεν είναι που του έρχονταν την άλλη.
13: Μπιακό είχε 8 φάουλ σε όλο το μάτσε.
14: Και ο Πάο και 9.
13: Εντάξει. Πολύ κυριλίκη δηλαδή θέλω να πω. Για τέτοιο παιχνίδι.
14: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό χθες, συγκεκριμένα χθες το πρόβλημα. Δεν μπορείς να κατηγορήσεις πολύ την ομάδα για τα τελευταία.
12: Χάνει 3 ευκαιρίες, δηλαδή ένα από τα 3 πρέπει να βάλει.
14: Χάνει ο Ελκαμπή εννοείς, κατά βάση.
12: Ένα από τα 3 αριθμούς.
14: Ξέρουμε ότι Ναι. Το παιχνίδι του Ολυμπιακού είναι φτιαγμένο για το Center Four και ναι. για τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή από τότε που γύρισε στο Κόπα Αφρικα έβαλε γκολ σε 4 μάτσα από τα 16. Όταν ο παίχτης για τον οποίο στείνεις πάνω όλο το παιχνίδι σου βάζει σε 4 μάτς γκολ από τα 16, είναι δύσκολο πραγματικά να κάνεις κάτι. Και τώρα συνεχίζεται ένας εφιάλτης 5 μήνες στο Καρεσκάκι. Ο Ολυμπιακός έχει 4 σοπαλίες και 2 ήττες. Τώρα έχει τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη. Ποιος ξέρει, ας πούμε, τι θα γίνει και εκεί. Δεν μπορεί κανένας να εγγυάται ότι ο Ολυμπιακός, ξέρω, θα κερδίσει την Τετάρτη. Όταν δεν έχεις κερδίσει 5 μήνες, ξέρω εγώ, έχεις κερδίσει τον Πανετολικό 5 μήνες. Τι να πεις.
12: Θα περιμένουν, υποθέτω, να τελειώσει η σεζόν και μετά θα προβληματιστούν. Κάπως έτσι δεν είναι, ή δεν θα προβληματιστούν.
14: Αλλά θα προβληματίζονται εδώ και καιρό. Γιατί
12: δεν
14: είναι.
12: Βλέπω,
14: εδώ και καιρό η εικόνα δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι. Και όταν είναι όμως, δεν βλέπεις αποτέλεσμα.
12: Πιστεύεις ότι έχουν πάρει ήδη δηλαδή, αποφάσεις ή τουλάχιστον είναι κοντά σε αποφάσεις?
14: Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω αυτή τη στιγμή. Γιατί πάντα ξέρεις. Προέχουν οι στόχοι βαθμολογικοί. Μέχρι χθες
12: υπήρχε. Αυτό θα το πούνε αυτοί. Εντάξει,
14: ακόμα okay. στόχος για το πρωτάθλημα μέχρι χθες.
12: Ναι, θα το πούνε. Πάντα το κομιλφό είναι να πεις ότι τώρα βλέπουμε τα μάτια που έχουμε μπροστά μας. Πιστεύεις ότι έχουν σκεφτεί.
14: Τι, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, Αντώνη. Σίγουρα σκέψεις θα περνάνε. Σίγουρα
12: ναι, τι πρέπει να κάνουμε. Να έχουν φτάσει κοντά σε κάτι.
14: Κάνουμε
12: όλα τα προηγούμενα.
14: Σίγουρα. Γίνονται σκέψεις σίγουρα. Το τι θα γίνει όμως είναι ένα άλλο κομμάτι. Άλλωστε και ο προπονητής θες για πρώτη φορά είπε μετά το μάτς πρέπει να τελειώσουμε τα δύο αυτά παιχνίδια και να δούμε τι αλλαγές χρειάζονται, ξέρω και λοιπά. Βλέπεις ο ίδιος ο προπονητής λέει ότι αυτό.
12: Αυτό σημαίνει ότι περιμένει ότι θα μείνει, ότι εντάξει δεν έχω κάποιο σκοπό, ξέρεις να...
13: Έχει συμβόλαιο άνθρωπος.
12: Άλλο το συμβόλαιο, όλοι είχαν συμβόλαιο όταν φύγαν, δεν υπάρχει προπονητής που να μην είχε συμβόλαιο, που πιθανόν Βαλβέρδε.
14: Ναι. Και αυτό αλήθεια.
12: Με συμβόλαια φύγαν όλοι. Ναι.
14: Και αυτό αλήθεια είναι.
13: Πάντως με την προετοιμασία να ξεκινάει 20 Ιουνίου, δεν βλέπω εγώ να αλλάζει προπονητή Ολυμπιακός.
12: Okay, εντάξει, αυτή...
13: Και επίσης αυτοί που λένε ότι να πάρει άλλους παίκτες κτλ. Μπορεί να πάρει άλλους. Αλλά εγώ υπενθυμίζω ότι οι επιθετικοί του, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή το κακό, αν ακούσεις λένε δεν βάζουν γκολ κτλ. Είναι όλοι σχεδόν παίκτες οι οποίοι φέτος ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους. Ο Ελκαμπή, ο Ταρέμι έχει 3 χρόνια, ο Τζέλσον, ο Τσικίνιο, φέτος ανανέωσαν αυτά τα συμβόλαια.
12: Ναι.
13: Όχι του
12: ναι,
13: πρόπερση. Okay. Θέλω να πω δηλαδή ότι το πιο πιθανό είναι ότι όλοι αυτοί, σύν ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος είναι στον δρόμο της επιστροφής, θα είναι εδώ του χρόνου.
12: Okay.
13: Αυτό. Από εκεί πέρα.
12: Ναι, εγώ μιλάω για τον προπονητή.
13: Ναι, ο προπονητής έχει συμβόλαιο.
12: Εάν δεν πάλι αυτού και από την αρχή.
13: Έτσι ξέρω.
12: Όσες
13: φορές έχω ρωτήσει, αυτή την απάντηση έχω πάρει.
12: Πάντα αυτή την απάντηση δίνω. Σε όλη τη ζωή μας. Χωρίς Κώστα, συνέχισε.
14: Να συνεχίσω, τι να πω. Για το χθεσινό παιχνίδι.
12: Ξέρω, να πήρες, Κώστα.
14: Για το χθεσινό παιχνίδι είδα μια ομάδα η οποία πραγματικά μου άρεσε για 70 λεπτά και μια ομάδα που πάλι με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Μετά το 65-70 δεν ήταν καλή και όταν γίνεται κάτι σε πολλά παιχνίδια με έναν αντίπαλο κάτι σημαίνει αυτό
12: με το
14: πράγμα.
12: Με το που προηγήθηκε να μην πω τη λέξη και το είπε δηλαδή με τη Λίμπαρ κατά κάποιο τρόπο ότι πριν κανένα και άλλη φάση. Με το που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός δεν είχε την αίσθηση της ανωτερότητας όταν επιβάλλω το παιχνίδι μου.
14: Μα όταν μετά το 1-0 πήρε 2 ευκαιρίες ο Ελκαμπή, στη μία έκανε πάσα στον τερματοφύλακα, στην κυριολεξία πάσα. Και στην άλλη έκανε ένα ποδοσφαιρικό έγκλημα κανονικό που δεν έδωσε την μπάλα στο Τσικίνιο, ο οποίος ήταν μόνος με τα δίχτυα.
13: Ο Ζέλσον νομίζω. Α, εντάξει.
14: Κάποιο. Όχι, ο Τσικίνιο.
13: Μισό Ζέλσον, δεν παίρνει κανένα σημασία. Καταλαβαίνω τι λες. Εκεί που κλέβουν την μπάλα, αυτό δεν λες.
14: Τι κλέβουν, την έδωσε ο Κετζιόρα στον Ελκαμπή.
13: Ναι, ναι.
14: Και αντί να δώσει την μπάλα, είναι μόνος του εντελώς με τα δίχτυα, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Να κάνεις μία πάσα χρειάζεται να κάνεις, ένα συμπαίκτη σου. Το μάτς είναι 1-0. Κάνεις το 2-0, κλειδώνεις το τέτοιο. Και είσαι ζωντανός. Αυτό είναι. Και ο Ελκαμπή πήγε να βάλει γκολ. Επειδή μπορεί να βάλει γκολ, και δηλαδή θα πρέπει μια ομάδα να μην μπορεί να κερδίζει, επειδή ο Σέντερ Φόρτης έχει μονή, ας πούμε, γιατί δεν μπορεί να βάλει γκολ.
12: Τον έκανε ο Ρέτσο στο κεφαλάκι, τα πάντα του κάνα. Τι άλλο να του κάνω, να του γυαλίσουν τον παπούτσι.
14: Πολύ απλά, δεν πρέπει να παίζει ο Ελκαμπή. Εδώ και καιρό δεν έπρεπε να παίζει.
12: Okay.
14: Ποιος θα έπρεπε να παίζει,
12: δεν ξέρω. Δεν έχεις άλλο, αυτός είναι.
14: Πάντως ο Ελκαμπή με την εικόνα που έχει εδώ και καιρό δεν είναι για να παίζει τον Ολυμπιακό βασικό σε αυτή τη... Τον έχουμε να τον... πώς το λένε... Έχει δώσει πάρα πολλά. Δεν αμφισβητεί κανένας, ας πούμε...
12: Αλλά έχει μακρύ δεφορμάρισμα, εντάξει.
14: Την προσφορά του Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Μην τρελαθούμε, ας πούμε. Αλλά μόνο το Euro, το ευρωπαϊκό που έδωσε... που δεν είναι μόνο αυτό. Και το Double πέρυσι κλπ. Αλλά αυτή η εικόνα... Δεν είναι εικόνα αυτή, ας πούμε. Τι να λέμε.
12: Σκληρά για λαδίκια λόγια. Πάμε για ειδήσεις. Πώς θα.
14: Άντε πάμε.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610 31 38 40.
2: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια.

0: Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
0: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
0: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565. Αχ, τι έπαθα!
2: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
2: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Sport FM.

0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
1: Ο λαός τι ενδιαφέρεται, τι άλλα?
0: Ο λαός, γιατί δεν λέει ο Νικολακόπουλος συγχαρητήρια στην ΑΕΚ.
1: Γιατί δεν λέει ο Νικολακόπουλος συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Μ' αρέσει αυτό ότι μπορούν να επιβάλλουν θεωρητικά κάποιους τρόπους συμπεριφοράς και ευαισθησίας. Ναι. Αυτό το έχει πάθει πολλούς κόσμος το τελευταίο καιρό με τα κοινωνικά τέτοια μέσα. Δηλαδή σου λένε, γιατί δεν δείχνεις συμπόνια σε αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν λες συγχαρητήρια αυτά. Ο καθένας κάνει αυτό το οποίο θέλεις. Δηλαδή τι θα το επιβάλλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Νομίζεις ότι επειδή πληκτρολογείς κάτι ο άλλος, ας πούμε, τζουκμπόξ για να το παίξει.
0: Το πανό στη Φιλαδέλφια, εμείς λεωφόρος εις Βοτανικό, τι ήθελε να πει ο ποιητής, σας πω εγώ τι ήθελε να πει, είναι ότι το περίφημο δωματιάκι εξακολουθεί να βρίσκεται στην λεωφόρο, αυτό νομίζω ότι εννοούν, ενώ ο Παναθηναϊκός θα φύγει από τη λεωφόρο. Εμείς θα είμαστε λεωφόρο.
1: Τι λένε, φίλε.
0: Βγάλανε το αυτό πανό, εμείς θα είμαστε λεωφόρο πάντα.
1: Το σκέφτηκες μόνο σου.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, μην μου κάνεις τώρα το χαμόγελο του επιτυχημένου.
0: Μόνο σου.
1: Δεν σε βλέπουν. Δεν σε βλέπουν τηλεόραση για να χαρούν. Μιλάμε αυτή τη στιγμή η ανάλυση σου.

0: είναι επίπεδου CIA.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ο
1: Μπιλμπάο ανακοίνωσε ότι φεύγει ο Βαλβέρδε, έχει άμεσα βρει επόμενο προπονητή.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν φέρουμε τον Βαλβέρδε? Γιατί δεν
0: είναι έτσι απλό.
1: Φέρ τον εσύ. Ναι, άμα νομίζω ότι
0: Βαλβέρδε
1: ξυπνάει το πρωί και λέει πάω στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και φοβερή ιδέα.
1: Ναι.
0: Θα λέει, λοιπόν, τι λέει ο Βαλβέρδε, ωραία.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, όχι άστος.
1: Ναι.
0: Δεν λέει κάτι.
1: Είναι κακό να συγχαρίσω τον αντίπαλο. Προφανώς ούτε κακό, είναι ούτε καλό. Είναι άμα το νιώθεις το κάνεις, άμα το νιώθεις το κάνεις.
0: Δεν υπάρχει, δηλαδή ναι. Ξέρεις ότι θα στέλνεις μηνύματα και θα υποχρεώσεις ένα ολόκληρο κόσμο να λέει συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, ναι, συγχαρητήρια. Ναι, ναι. Δεν είναι και το πρώτο με το οποίο ήρθα. Γιατί μιλάτε με Μετάλλικα και δεν είναι συγχαρητήρια.
1: Ο Αλκιβιάδης λέει ότι όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ. Όλοι οι οπαδοί της ΑΕΚ αγαπάμε το Μεντιλίμπαρ, προφανώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Για ποιο λόγο? Επειδή πήρα, ξέρω,
1: πήρε το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ, αυτό σου λέει, κρατήστε τον. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι, εντάξει. Τώρα άστα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε παρακάτω.
1: Αν πανηγυρίστηκε τον γκολ του Τετέη στο Καραϊσκάκη, τον ρώταγα τον Νικολακό, δεν το είδα.
0: Γράψαν ότι πανηγυρίστηκε. Δεν μου κάνει μεγάλη εντύπωση.
1: Λογικά, ναι.
0: Γιατί να μην το πανηγυρίσουν. Και πάλι. Τι θα είναι, δηλαδή, ξέρεις, δοσύλλογοι μετά. Θα λένε, ο αυτό είχε πανηγυρίσει τον γκολ του Τετέη. Μα σε βολεύει κατά καιρού έχουν πανηγυριστεί γκολ άλλων ομάδων και συναριθμού.
1: Οι μελετητέ του Νικολακόπουλου λένε ότι είπε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ χτες. Και στον Όφη λέει κιόλα. Και εγώ νομίζω ότι ο Νικολακόπουλος
0: δεν ενδιαφέρει. Δεν ενδιαφέρει σε κανέναν. Μην μου ξαναδιαβάζει για συγχαρητήρια.
1: Ναι.
0: Όποιο θέλει λέει συγχαρητήρια, όποιο δεν θέλει κανένα δεν παρεξηγεί. Δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Ναι.
0: Παρεξηγήστε το. Γιατί αυτό είναι, μιλάτε για αυτό, μιλήστε για το άλλο, μιλήστε για το τρίτο. Μιλάς για οτιδήποτε θέλεις και ναι. Εάν νομίζεις ότι αυτό τα οποία μιλάς δεν σε καλύπτουν, πατάς ένα κουμπάκι και ακούς, ας πούμε, ξέρω, κάτι άλλο που σε καλύπτει. Ωραία. Μπράβο.
1: Ναι. Και να λήγανε ναι. Τα δύο μάτς ισόπαλα, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Γιατί?
1: Λέει ένας φίλος, γιατί σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας.
0: Πέντε βαθμοί δεν ήταν.
1: Το 6. Το παίρνει ο ΠΑΟΚ στην τριπλή ισοβαθμία.
0: Περιμένω, φίλε. Ο ΠΑΟΚ είχε εξασφαλίσει ότι θα πάρει 6 βαθμούς στα επόμενα μάτσα. Τι είναι αυτή η θεωρία,
1: σου λέει ότι όσο πιθανό είναι να πάρει Ολυμπιακός 6 βαθμούς, μπορεί να πάρει και ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, θα μπορούσε, αλλά δεν ήταν αδύνατο να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Αυτό μου είπε τώρα.
1: Αυτό λέει ο άνθρωπος.
0: Και τι να κάνω εγώ που να πάω. Εντάξει,
1: δεν
0: είχε παρακάτω.
1: Ούτε την τριπλή ισοβαθμία δηλαδή.
0: Ναι. Άλλο.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ πάντως αυτό το φετινό θα έχω να το θυμάμαι. Δηλαδή χτες όταν γίνεται το 1-0. Και χάνει και ο Παναθηναϊκός 1-0. Πρέπει να πήρα 25 μηνύματα ότι παίρνουμε το πρωτάθλημα από φίλους του Ολυμπιακού. Δηλαδή, η πίστη ότι θα γίνει, θα συνωμοτήσει το σύμπαν και θα πάρει ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα είναι φέτος ήταν κάτι φοβερό.
0: Όχι. Ο λόγος είναι ότι
1: που το
0: η
1: χάσει,
0: θέση που έχεις πάρει
1: ναι.
0: Τους υποχρεώνει για να σε βιδώσουν, να σε παίρνουν και να σου λένε ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός.
1: Μα
0: η θέση η οποία είναι δεν θα το πάρει, θα σε πάρει ο άλλος. Για να σε βιδώσει.
1: Μα δεν είναι, είναι, το λένε για μένα. Το λένε γιατί πιστεύαν ότι θα το πάρουν.
0: Όχι.
1: Του λέει για μένα. Μεταξύ του
0: μα σε εσένα το στέλνει το μήνυμα ο άλλος.
1: Όχι σε μένα, σου λέει.
0: Εσένα...
1: Σε γκρουπ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: που είμαι, που είμαστε
0: group,
1: πολύ
0: ωραία.
1: Μαζί.
0: Το ίδιο.
1: Τελείωσε, το πήραμε. Μπράβο, σου πήρε συγχαρητήρια.
0: Το ίδιο. Ακριβώς. Επειδή θα έλεγε συγχαρητήρια, μπράβο, παιδιά κτλ. Να τώρα σου την είπαμε τι θα πει. Δεν θα πει.
1: Εγώ θα πω, συνεχίστε να βάζετε το κάρο μπροστά από το άλογο.
0: Γιατί?
1: Έτσι, δηλαδή το πρωτάθλημα μπροστά από το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Και άμα δείτε προκοπή, γράψτε μου.
0: Δηλαδή πιστεύεις ότι οι υπόλοιπες ομάδες αυτό το οποίο σκέφτονται είναι να κάνουμε μαγικά πράγματα και αν τύχει να πάρουμε τους βαθμούς, πήραμε.
1: Να παίξουμε μπάλα πρέπει.
0: 100% για να κερδίσεις πρέπει να
1: παίξεις. Το λέω για τις ομάδες όλες, όχι για τον Ολυμπιακό μόνο ειδικά. Αλλά φέτος με τον Ολυμπιακό ήταν κάτι το πρώτο, ήταν απίθανο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός όσο χειρότερο έπαιζε,
0: ναι.
1: Τόσο μεγάλη είναι η βεβαιότητα όλων όσων τον παρακολουθούν θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Μα πώς γινόταν αυτό, υπάρχει ένα γκρουπ, μιλάς για ένα γκρουπ με το οποίο μιλάς εσύ.
1: Όλων.
0: Σε κάποια στιγμή.
1: Ένα χειμώνα ακούω παίχτες να λένε ότι. Να ακούω παίχτες, λέω, ακούω κόσμο να λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Ακόμα και όταν επισήμανες πράγματα τα οποία ήταν πασιφανή. Δηλαδή ότι η ομάδα, ας πούμε, που κερδίζει την κανονική περίοδο παίρνει το πρωτάθλημα. Μία εξαίρεση υπάρχει στον κανόνα που είναι ο Παναθηναϊκός. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Αυτό που κέρδισε την κανονική περίοδο κέρδισε και το πρωτάθλημα.
0: Ωραία.
1: Το έλεγε αυτό, έλα ρε, πια άκρε στα μάτια. Πάρε Ολυμπιακό πρωτάθλημα.
0: Εσύ αυτή τη στιγμή μιλά με ένα. Ναι. Έχει δημιουργήσει κάποιου. Έχει δημιουργήσει κάποιου αόρατου εχθρού.
1: Ναι. Μα δεν είναι εχθροί.
0: Του οποίου του κατατροπώνει.
1: Δεν είναι εχθροί και δεν τον κατατροπώνει.
0: Μα δεν είναι,
1: κανένα.
0: Είναι η αντίπαλή σου, η αόρατη αντίπαλη. Ποιο το έχει πει. Πε ο επόμενο.
1: 250 άνθρωποι.
0: 250 άνθρωποι στο Ιντερνετ.
1: Στην καθημερινότητά μου, στο Ιντερνετ όλοι.
0: Στο ίντερνετ όλοι. Λοιπόν, ήσουν ο μοναδικός ο οποίος καταλάβαινε, ενώ όλοι λέγανε θα το πάρει το πρωτάθλημα.
1: Εγώ, εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός θα το πάρει, θα το χάσει το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω ότι όταν δεν παίζεις καλά,
0: αυτό είναι μια
1: η πιθανότητα
0: ιστορία
1: να πάρεις το πρωτάθλημα είναι μικρή.
0: Είναι πολύ
1: μικρή. Αυτό λέω. Είναι μικρή. Ναι. Μπορεί να παίξουν άλλοι χειρότερα και να τα καταφέρεις. Αλλά μιλάμε.
0: Όχι, θα παίξει καλύτερα εσύ από του άλλου.
1: Αλλά μιλάμε ότι πρέπει να κοιτά πώ παίζει. Δεν παίζει κανένα.
0: Κατά κανόνα, η ομάδα η οποία παίρνει το πρωτάθλημα, εξαιρέσει.
1: Ναι.
0: Αλλά κανόνα. Αυτό είναι η ομάδα η οποία έχει παίξει και την καλύτερη μπάλα.
1: Ναι, ναι.
0: Και αν μπορεί να το βάλει και τον άλλο 10 βαθμού από κάτω, ακόμα καλύτερα. Γιατί μετά το παρατάει ο άλλο και τελειώνει. Λοιπόν, αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει άνθρωπο ο οποίο να βλέπει μπάλα και να σου πει όχι, πρέπει να παίξει χειρότερη μπάλα για να πάρει το πρωτάθλημα.
1: Παιδί μου, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει την μπάλα που παίζει.
0: Τι σημαίνει.
1: Δεν τους νοιάζει. Δεν στέκεται κανένας σε αυτό το πράγμα που βλέπει. Είναι πολύ λίγοι αυτοί οι οποίοι λένε: παιδιά, πληρώνω εισιτήριο, πηγαίνω στο γήπεδο, δεν ευχαριστιέμαι.
0: Αυτό.
1: Δεν το λένε. Δηλαδή, πηγαίνω στο γήπεδο, κερδίζω, δεν πάω να έχω κερδίσει με μια στραβοκλωτσιά στο 95, είμαι φοβερός. Δεν κερδίζω, κάτι γίνει περίεργο και ψάχνω μια δικαιολογία. Αυτό
0: όλοι οι δικοί μου οι οποίοι είναι φόλα Ολυμπιακοί το λένε. Ότι φέτος δεν παίζουμε. Μα δεν παίζουμε μπάλα, σου λέει.
1: Τώρα μπορεί να το λέει.
0: Πότε τώρα, σήμερα.
1: Από την πρώτη αγωνιστική Ολυμπιακός ξεκινάει τη χρονιά, πετάει 6 ημίχρονα. Τα πρώτα του παιχνίδια είναι όλα 0-0 στο ημίχρονο.
0: Ρίση,
1: δεν κόφτησε κανένα, δεν λέει ότι ωραία,
0: τότε
1: πάμε.
0: Για ποιο λόγο δεν έχει φύγει κάποιο 10 βαθμού μπροστά. Και οι άλλοι πετάνε.
1: Μα γιατί όλοι πετάνε. Δεν λέω, αλλά εσύ πρέπει να κοιτά την καμπούρα σου. Όχι να κοιτά τι κάνουν οι άλλοι.
0: Ναι, μα
1: αυτό είναι η ιστορία του φετινού πρωταθλήματος. Η ΑΕΚ που κοίταζε την καμπούρα της
0: ναι,
1: και δεν κοίταζε τόσο τους άλλους.
0: Ναι.
1: Κοίταζε την καμπούρα της και έλεγε να πάρω πράγματα από όλους. Να πάρω, έλεγε ο Νικόλιτς, από τον Λιούμπισιτς, να πάρω από τον Περέιρα.
0: Από τον Καλοσκάμι.
1: Από τον Καλοσκάμι. Γιατί
0: σε, κάποια στιγμή λοιπόν, ο Λιούμπισιτς.
1: Ναι.
0: Ο Λιούμπισιτς, λέω.
1: Ναι.
0: Ο Νικόλιτς.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και αφαιρεί παίκτες οι οποίοι δεν του κάνουν.
1: Όταν
0: δεν του βάζει. Δεν του βάζει, δεν του βάζει. Εσύ που λες συνέχεια με τη Λίμπαρ έχει τα αγαπημένα του παιδιά κτλ.
1: Σιγά.
0: Συγγνώμη. Στο τέλος καταλήγει.
1: Ναι,
0: και πώς τον είσαι ανάστημα. Στο τέλος καταλήγει, ξέρεις, να έχει μια δεκαεξάδα παίκτες. Αυτή είναι.
1: Και πολύ καλά κάνει.
0: Ωραία, πολύ καλά κάνει. Λοιπόν, για ποιο λόγο ο άλλος δεν κάνει πολύ καλά.
1: Να σου πω γιατί. Γιατί στη μία περίπτωση αυτό είναι μια κατάληξη στην οποία φτάνει ο προπονητής δουλεύοντας και δοκιμάζοντας. Και στην άλλη περίπτωση είναι αθέσφατο.
0: Δεν είναι θέσφατο.
1: Θέσφατο είναι. Είναι η περσινή και η προπέρσινη.
0: Η περσινή και η προπέρσινη. Θέλει. Θα φύγει, έφυγε.
1: Είναι η περσινή και η προπέρσινη. Κανένα δεν φεύγει. Εδώ θα είναι όλοι.
0: Ο Μετλιμπάρ.
1: Εδώ θα είναι. Εγώ βάζω στοίχημα θα μείνει.
0: Δεν υπάρχει πιο βολικό πράγμα από το να μείνει κάποιο ο οποίο είναι απαξιωμένο.
1: Απαξιωμένο.
0: Απαξιωμένο.
1: Μετλιμπάρ πήγε στο σεφ προχτέ και σηκώθηκαν όλοι όρθιοι και του
0: παπαδευτέρα.
1: Και ο Μπαρτζόκα είπε ότι είναι ο μεγάλο προπέρσινη που δουλεύει στην Ελλάδα. Έτσι είναι απαξιωμένο.
0: Αλλά αυτή τη στιγμή καταλαβαίνει είναι απαξιωμένο.
1: Από ποιον.
0: Από σένα.
1: Από μένα, εγώ τι είμαι, αποφασίζω εγώ για τον Ολυμπιακό.
0: Όχι, σου λέω για έναν. Μου είπες από ποιον απάντησα.
1: Εγώ δεν βλέπω με το Μετλιμπάρ καμία προκοπή για τον Ολυμπιακό.
0: Αλλά εγώ ρωτάς από ποιον σου απάντησα.
1: Ναι.
0: Και από πολλούς άλλους, αν θέλεις. Έχουμε εμείς ένα γκρουπ, λοιπόν, το άλλο γκρουπ, okay, το οποίο λένε ο Μετλιμπάρ πρέπει να φύγει. Και μπορώ να σου αρχίσω να σου λέω τα ονόματα. Όπως εσύ δεν λες, όμως δεν σου λέω κι εγώ.
1: Okay.
0: Λοιπόν, και σου λέω το εξής. Ότι το δεν παίζουμε μπάλα. Ότι μας φέρνουν παίκτες, ότι φέρνουν στον Ολυμπιακό ότι, από την πλευρά του Μαρινάκη παίκτες οι οποίοι είναι από την Ρίο Άβες, οι οποίοι δεν παίξανε ή όποτε τους βάλανε, πιθανόν να τους αδίκησε, τους αδίκησε. Οκ, okay, αν νομίζω ότι τους αδίκησε, τους αδίκησε. Όσο τον έχεις δει. Και όσο τους έχεις δει. Το Στερφέτσα, αν τον είχε, τον Καμπελά, πόρε παίκτουρα τον χάσα.
1: Έξι.
0: Ωραία, λοιπόν, προχωράμε έτσι.
1: Ωραία.
0: Ωραία, τι άλλο.
1: Εγώ ελπίζω να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Πραγματικά.
0: Είμαι βέβαιος, είναι
1: να
0: εύκολο
1: να πάρουν του παίκτε που θέλει, μόνο του παίκτε που θέλει. Κανέναν ναι, άλλον. Ούτε
0: κανένας
1: έναν άλλον.
0: Πάρει τους
1: και του χρόνου να πάει να παίξει ο Ολυμπιακός τρομερό ποδόσφαιρο και να είμαστε όλοι καλύτεροι με τα μάτια μας.
0: Ό,τι έχει
1: από
0: πετύχει,
1: που θα
0: ό,τι έχει πετύχει το έχει με του παίκτε που βρήκε ή του παίκτε που έφτιαξε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε στυλ Κοστούλα φέτος ο Μουζακίτης εντάξει δεν έχει αποδώσει. Όλοι αυτοί, ό,τι έφτιαξε. Έχει αυτή τη στιγμή πάρει ένα πρωτάθλημα, έχει πάρει τον τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο. Εντάξει δεν υπάρχει κανένα άλλο. Καμιά άλλη ελληνική ομάδα, μπορείς να πεις ότι ξεφούσκωσε για μας.
1: Και ένα κύπελο έχει πάρει.
0: Και το κύπελο, εντάξει, τα κύπελα δεν έχουν
1: ναι, ναι, το ξεχνάω. Ότι είναι του Μετλιμπάρ, είναι του Μετλιμπάρ.
0: Ναι, ωραία.
1: Και
0: λοιπόν,
1: δύο τρίτες θέσεις στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, ωραία. Και δύο τρίτες ένα πρωτάθλημα και τα λοιπά. Στα, ναι, στα χρόνια που ήρθε, στη
1: ναι,
0: μέση
1: ναι, ναι,
0: σημεία σεζόν. Ναι. Τι να πει, ότι είναι ένας αποτυχημένος προπονητής, ξεφούσκωσε. Τελείωσε. για μας αντίο.
1: Όχι, δεν κάνει αποτυχημένο.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι, δεν βολεύει.
1: Τα χέρια από το Μεντιλίμπαρ.
0: Όχι, σε βολεύει.
1: Τα χέρια από το Μεντιλίμπαρ.
0: Σε βολεύει. Γιατί το να πάρει την ευθύνη. Την να πάρει την ευθύνη να πει να πει.
1: Ποιον θέλει, ο Χιλ, ο Ψιλ και ο αυτό.
0: Από το να πάρει την ευθύνη να πει όχι, δεν κάνει. Είναι πολύ πιο εύκολο να πει άστο να μείνει. Έτσι. Έτσι πάει αυτή η ιστορία.
1: Να μείνει ο άνθρωπο να κάνει.
0: Ναι, βέβαια, είμαι βέβαιο.
1: Πάμε στο τζακ.
0: Έγινε, γεια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Μάλιστα. Γιώργο Τσακίρης.
10: Γεια σας, γεια σας. Πώς είστε? Καλή εβδομάδα. Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά, πολύ καλά. Φαίνεται ότι όλη η Μούτζα πήγε στο μπάσκετ και το ποδόσφαιρο τα κατάφερε μια χαρά.
0: Ναι, θα ήταν εντάξει, αν έχανε και στο ποδόσφαιρο θα έλεγε τσαμάν.
10: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει. Αλλά δεν γίνονταν να χάσει. Πήγε να την κυριεύσει λίγο η πίεση, το άγχος, της υποχρέωσης, του πρέπει, της ανταπόκρισης, αλλά νομίζω ότι ήρθε στο κατάλληλο σημείο τον κολτ Τετέι για να αφυπνίσει όλο το σύστημα της ΑΕΚ και
1: αυτό που λες
10: προπονητή.
1: Είναι πολύ σωστό. Δηλαδή τη έδωσε μισή ώρα. Είναι πολύ για την ΑΕΚ μισή ώρα.
10: Είναι πάρα πολύ.
1: Αν είχε μπει στο 75 τον γκολ,
10: θα ήταν πολύ πιο
1: δύσκολο. Δεν ξέρω αν προλάβει.
10: Σωστά. Ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα για να αντιδράσει. Είναι μια ομάδα που αντιδράει. Είναι μια ομάδα που το παίζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο το παιχνίδι. Το έχουμε διαπιστώσει φέτος. Άλλωστε 9 μάτς έχει πάρει από το 90 και μετά η ΑΕΚ. Έχει πάρει είτε βαθμό, είτε βαθμούς, για να δώσω να καταλάβει στον κόσμο. Αφυπνίστηκε, απέβαλε την πίεση πολύ, γιατί είχε πάρα πολύ πίεση. Αλήθεια είναι και φαινόταν και από τις τελικές προσπάθειές της, και στο πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο. Και κατάφερε με δύο αλλαγές από τον άνθρωπο, ο οποίος είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτού του τίτλου σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, μαζί με τον Ριμπάλτα. Δύο είναι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές της κατάκτησης του πρωταθλήματος ΣΑΕΚ. ο Μάρκο Νίκολης φυσικά, που κάνει όλη την υπόλοιπη δουλειά και χθες συμμετέχει απόλυτα ενεργά. Οι δύο αλλαγές του σημειώνουν δύο τέρματα και σωστά για μένα δεν βγάζει το Γιώβιτς. Το είχα ένα άγχος μην βγάλει το Γιώβιτς, γιατί ήταν στο μάτι, του είπε καλή πάσα να πάρει, να πάρει σωστά την μπάλα μέσα στην περιοχή. Και στα δύο γκολ υπάρχει συμμετοχή του Γιώβιτς. Στο ένα που κάνει, προσπαθεί να διατεβάσει, βρίσκει στον αντίπαλο, στρώνεται στο ζήνη και τελειώνει τη φάση. Και στο δεύτερο βέβαια με αυτήν κεφαλιά, εντάξει, ύμνος στην ποιότητα της ευθείας του. Ύμνος πραγματικός, δηλαδή έχει πάρει χαμπάρι ότι τον σπρώχνει και τον απογκαλιάζει τόσο πολύ ο Πάλμερ Μπράουν που δεν μπορεί να δώσει δύναμη στην μπάλα να πάει στην ευθεία. Ξέρει ότι ο Λαφώνης σε καλή μέρα και είναι εκεί και έχει αποφασίσει πριν το κάνει να σπάσει την μπάλα προς τα πίσω που θα είναι ολομόναχος ο Ζωάο Μάριο.
0: Αυτό είναι κάτω από δευτερόλεπτο.
10: Ναι, αυτό είναι αυτό ακριβώς. Σε κλάδο το δευτερόλεπτο έχει σκεφτεί όλα αυτά. Βέβαια δεν μιλάμε για μένα, έτσι. Δεν μιλάμε για τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Δεν μιλάμε για σχεδόν κανέναν. Ναι, να έχουμε... το σκεφτεί αυτό το πράγμα να το κάνει.
10: Σωστά, σωστά. Πρέπει να είναι μια ποδοσφαιρική
0: κίνηση. Το ενστικτόδο γιατί... είναι σπρώξε την μπάλα να πάει μέσα. Ωραία.
10: Σωστό, σωστό. Ναι. Την κάνω προς το κουτί τουλάχιστον, παιδί μου, και ό,τι βγει. Ναι. Αλλά είναι συγκλονιστική η ηρεμία που έχει στο κεφάλι του και η συγκέντρωση στο μάτς για να κάνει τη σωστή απόφαση.
0: Ναι.
10: Εντάξει, είναι ένας εκ των MVP ούτως ή άλλως πρωταθλήματος για την ΑΕΚ, ο Λούκα. Απέναντι σε πάρα πολλούς, όπως είναι ο Στρακός και τα έχουμε ξαναπεί, ο Πινέδα, ο Ρότα, ο Κοϊτά σίγουρα. Δεν είναι πάρα πολύ, τέλος πάντων μην λέω έναν τους παίκτες γιατί τα αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια. Ωστόσο επαναλαμβάνω, οι δύο μεγάλοι πρωταγωνιστές, οι δύο αρχιτέκτονες το λέμε, δημιουργοί, όπως θέλετε πείτε το, είναι ο Ριμπάλτα καταρχάς, ποιος από την αρχή του καλοκαιριού επέμενε και ήθελε πάρα πολύ τον Μάρκο Νίκολιτς και έπειτα ο Σέρβος Εγνικός. Και πάνω από αυτούς βέβαια ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος είχε την ευφυΐα και την ικανότητα να αντιληφθεί ότι πρέπει να υποστηρίξει το πλάνο που ο ίδιος έχει καταστρώσει με ανθρώπους που ξέρουν από το αγωνιστικό, όπως ήταν ο Ριμπάλτα δηλαδή, να τους εμπιστευτεί, να μην υπάρξει περίοδος καμία, ακόμα και σε μια δύσκολη χρονική κατάσταση και εικόνα της ομάδας, θυμίζω από τον Σεπτέμβρη μέχρι τον Οκτώβρη τέλη, που έχασε και δύο κολλητά ντέρμπι ΑΕΚ τότε, να μην μεταφέρει πίεση στον οργανισμό, να μεταφέρει πίεση στα πρόσωπα, στον ίδιο τον προπονητή και στον Ριμπάλτα, να τους επιβεβαιώσει ότι έχει την απόλυτη στήριξη και να καρποθεί τα αποτελέσματά του. Δεν θυμάμαι, νομίζω μόνο ο κ. Βαγγέλης Μαρινάκης είναι παράγοντας που έχει κατακτήσει πρωτάθλημα με την ενασχόλησή του στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, την πρώτη χρονιά.
10: Δεν ήταν και τελώς άσχετος. Έτσι, είχε ένα ενεργό ρόλο, δεν ήταν εννοώ ιδιοκτήτης παλιά ο άνθρωπος και το κατάφερε πολύ άμεσα. Ο δεύτερος το πετυχαίνει στην Ελλάδα, φαρώ ότι είναι ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Και ο πατέρας δεύτερη χρονιά του πήρε.
10: Α, και ο πατέρας, μπράβο. Είδες, το έχω ξεχάσει. Αυτή είναι η παραγωγή. Δηλαδή όσο πίσω και να ψάξουμε, ακόμα και ο Κόκαλης, είχε χρειαστεί χρόνια για να το πάρει ο Ολυμπιακός τότε. Είναι πολύ μεγάλη
0: πτυχή. Πρέπει να πάρει περίεργα πράγματα. Γενεράκης, αλλά δεν σταφάζω. Αυτά είναι.
10: Ναι, ο Γενεράκης ήταν και αυτό ήταν μια περίεργη κατάσταση.
0: Είναι περίεργη κατάσταση ακριβώς.
10: Και πάμε και πριν τώρα, έτσι. Πάμε κάτω από το
0: 1995.
10: Πας πολύ πιο πίσω. Γι' αυτό το λέω για το σύγχρονο ποδόσφαιρό μας, όπως το έχουμε γνωρίσει. Και αφού μπήκανε πολύ σημαντικοί, έτσι, γιατί υπήρχαν και περίοδοι που δεν ήταν δύο και τρεις και τέσσερις οι ανταγωνιστές.
0: Ναι,
10: τώρα μιλάμε για ένα πρωτάθλημα στο οποίο βρίσκεται ο Γιάννης Αλαφούζος, ο Βατσαβίδης, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Μάριος Ηλιόπουλος. Ο ανταγωνισμός είναι στο Θεό.
0: Ναι, και από χαρακτήρα τον περιμένεις στον Ηλιόπουλο ότι θα μπλεχτεί όταν δεν πάει άσχημα.
10: Ναι, αλλά σωστά. Έδειξε και όμως δεν. Και πέρυσι όμως, και πέρυσι είχαμε δείγμα.
0: Ναι,
10: δηλαδή θυμάσαι ότι πολλοί έλεγαν να το διώξει τον Αλμέιδα πολύ πριν τα πλέον.
0: Εντάξει, ήταν όμως πέρυσι.
10: Και τους που έχανε.
0: Θυμάμαι και τις εκείνες τις ατελείωτες σκέψεις. Ήταν διαφορετική.
10: Ναι, γινόντουσαν.
0: Φέτος για μένα η μεγαλύτερη.
10: Μπρασμό, μια απόφαση αγωνιστική.
0: Η μεγαλύτερη κίνηση του Ηλιόπουλου πέρα από τα προφανή, δηλαδή τον Ριμπάλτα και τον ερχομό του Νίκολιτς, είναι και ο ερχομός του Λισάνδρου και του Δέδε.
10: Βέβαια, η στελέχωση όλων των κομμάτων ήταν και όλα τα κομμάτια.
0: Δηλαδή, γενικά η ΑΕΚ στελεχώθηκε. Ήταν άλλη ΠΑΕ φέτος. Αυτό
10: πάρα πολύ σωστά.
0: Πρέπει να το πιστώσουμε.
10: Πάρα πολύ σωστά. Ναι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Και ήταν κάτι το οποίο θα γινόταν βέβαια, γιατί θυμίζω ότι πέρυσι κατά τη διάρκεια της σεζόν τελείωναν πρόσωπα και καταστάσεις. Οπότε δεν μπορούσε να γίνει, ξέρεις, μέσω διάστημα κάποια κίνηση που θα έφερνε, ρε παιδί μου, αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι απόλυτα σωστή η στελέχωση, δικαιώνεται απόλυτα ο Μάριος Ηλιόπουλος για τις επιλογές του, δικαιώνεται απόλυτα ο κόσμος ΣΑΕΚ που συσπηρώθηκε γύρω από την ομάδα. Έχει πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας αυτής ο κόσμος, δεν την άφησε ποτέ να χωθεί, να επηρεαστεί, να δυσκολευτεί, να είναι μόνη της. Και,
0: και μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, γιατί ξέρω ότι...
10: Όταν πετυχαίνει αυτή η συσπήρωση ΑΕΚ, θυμίζω και το 2023...
0: Μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, εμένα μου κάνει εντύπωση.
10: Ναι, ναι, ναι. Και μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη ήταν επειδή...
0: Έχουμε το προβάδισμα, συνεχίζουμε.
10: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχουν δύο μάτς μπροστά. Okay, προφανέστατα διαδικαστικού χαρακτήρα για την ΑΕΚ. Νομίζω ότι τα κουβιδεράκια και όλα αυτά που λέγανε και οι πράξεις μαθηματικές θα δώσω ένα credit στον Κάρπετ. Δεν το έκανε. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι το έκαναν, γιατί ψάχνονταν πώς μπορεί η ΑΕΚ να χάσει το ποτάσμα. Μπήκε εντελώς στην άκρη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να πει πιο νωρίς, όπως είχε πει ο Κάρπετ, ότι βλέπεις και την εικόνα των ομάδων και καταλαβαίνεις.
0: Αγωνιστικά το πέτυχε. Ο κ. Αντώνης Καρπετόπουλος αγωνιστικά το πέτυχε. Εντελώς.
10: Ναι, μα δηλαδή, όταν, φαινόταν η ΑΕΚ, δεν έβλεπες και τους άλλους.
0: Η δυναμική από τη στιγμή για την οποία, γιατί και ο κύριος Αντώνης Καρπετόπουλος αρχικά είχε τον ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ ακόμα αλλά, τώρα, αν με ρωτήσεις ποιος πάει, εγώ τον ΠΑΟΚ λέω.
0: Ναι, αλλά από τη στιγμή που ξεφούσκωσε ο ΠΑΟΚ, η καλή ομάδα δεν ήταν ο Ολυμπιακός.
10: Πάρα, πάρα πολύ, εμένα μου κάνει εντύπωση, ειλικρινά σου μιλάω. Δεν περίμενε να το πάρει η ΑΕΚ από χθες. Δεν περίμενε να το πάρει από χθες η ΑΕΚ. Μόνο και μόνο λόγω κατάστασης ΠΑΟΚ. Ήμουν σίγουρος ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
10: Και πραγματικά θα έπρεπε να κερδίσει ο Ολυμπιακός πάλι. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν κερδίσε. Συγκυριακό είναι ότι δεν κερδίσε ο Ολυμπιακός.
0: Πάντως δύο πράγματα για την ακρίβεια, τρία, ας μπορείς να το πεις. Για μένα MVP για αυτό το οποίο έχει κάνει, δηλαδή για τη θέση που έχει παίξει ο Ρώτα, Σκονέας, όχι για το ταλέντο το οποίο έχει,
10: έχει βελτιωθεί,
0: αλλά κράτησε τα δεξιά μόνος του τέρμα.
10: Ναι, ναι, ναι.
0: Και μετά ο Μαρίν για αυτό
10: και με assist και με πολύ συμμετοχή παραπάνω, με εξέλιξη στο παιχνίδι του. Γιατί και άλλες φορές έπαιζε εξέλιξη. Αλλά εδώ το εμπλούτησε το έργο.
0: Ναι, βελτιώθηκε.
10: Έχει σημασία αυτό να παίρνει πράγματα.
0: Και βέβαια στο Τζουρούδι πολλά εύσημα, ας πούμε.
10: Ναι, ναι. Τζουρούδι και το τμήμα αποκατάστασης και εδώ ο Μάριος Ηλιόπουλος με αυτές τις αγορές των μηχανημάτων που είχε κάνει και έχει βάλει τα σπάτα. Όλα πρέπει, κάθε λεπτομέρεια κάνει διαφορά, παιδιά, και φάνηκε στο χορτάρι και στο τελευταίο κομμάτι τη σεζόν. Πολύ πολύ σημαντικό και μπράβο στους ανθρώπους της ΑΕΚ για αυτό το κομμάτι. Μπράβο στον κ. Τζουρούδη, πολύ σωστά τον ανέφερες. Απλά θα μείνουμε σε τρία πρόσωπα. Έτσι κατά ψέματα είναι Μάρης Ηλιόπουλος, Χαβιέρη Μπάλτα, Μάρκο Νίκολιτς. Και ας αδικούμε τους ποδοσφαιριστές, αυτοί είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Δεν το συζητάμε, δικό τους είναι το πρωτάθλημα μαζί με τον προπονητή τους.
0: Έγινε, Γιώργο.
10: Να είστε καλά, του μόνο τα υπόλοιπα.
0: Έχουμε να προσθέσουμε τίποτα, κύριε
1: Βεβαίω, έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε να πούμε αρχικά ότι μαζί μας ήταν η Σιδενόρ. Έτσι, η Σιδενόρ, για τη Σιδενόρ πρέπει να πω ότι κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ, όχι μόνο για τα προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά επιπρόσθετα παρέχουν ασφάλεια και υγρά θεμέλια, με την εγγύηση και την υπογραφή ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου. Ο κατασκευαστής εν προκειμένου πρέπει να συνεργάζεται. Το ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Νόβα σου θυμίζει ότι μπορεί να έχει ταχύτητες που έχουν να κάνουν, που θυμίζουν οπτικές ίνες. Ταχύτητα τάξη των 300 Mbps και για απεριόριστη επικοινωνία, χωρίς να υπάρχει οπτική ίνα, αλλά χάρη στα προγράμματα Nova 5G Home Internet. Αυτό πρέπει να δεις που είναι τεχνητά εφικτό, τεχνικά εφικτό, γι' αυτό λόγο να συμβουλευτείς στο χάρτη ταχυτήτων και τις πληροφορίες που υπάρχουν στο nova.gr, διότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Νόβα. Ακολουθούν ο κύριος Χοντροθύμιος και ο κύριος
0: Χριστόγλου.
1: Έχουν θέματα σήμερα πολλά.
0: Πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα. Νέα χρονιά, ήδη έχει αρχίσει η συζήτηση.
0: Λάθη που γίνανε στις
1: λάθη, χαρές, πανηγύρια, τηλεοράσεις. Εγώ πλέον πρέπει να πω ότι χορηγός της εκπομπής ήταν η Bet365. Τα λέμε.
11: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
12: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
13: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside. Το σούτ. Είναι 2-0.
14: Σπόρ FM Πάτρα.
15: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
16: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
18: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
19: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
20: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
21: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
22: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου να δω αν θα το πετύχω. Ο Γιώργος Κυρίτσης.
1: Ποιος Γιώργος Κυρίτσης, αυτός είναι σεναριογράφος ηθοποιός.
0: Δεν τον πέτυχα, ε.
1: Θέλεις να πάρεις και δεύτερη ευκαιρία.
0: Όχι, δεν θέλω. Να πω τον Κύριε, έξω που θα τον πετύχω.
1: Όχι, όχι. Ή θα πάρεις δεύτερη ευκαιρία. Ή θα πάρεις παπουτσάκια και λαμπάδα τον Πάσχα.
0: Να πάρω.
1: Τι διαλέγεις.
0: Να πάρω. Λοιπόν, να πω ποιος είναι έξω.
1: Όχι, όχι, τα εύκολα. Γιώργος Γιαννίσης κοντά μας.
0: Πού το βρήκα το Κυρίτσης, ρε φίλε.
1: Έχει ήδη κατάληξη. Περίπου το, εντάξει.
0: Το Γιώργο το πέτυχα όμως.
1: Σιγά και εσύ.
0: Εντάξει.
1: Λες και πέτυχες επαμεινώντας τώρα. Εμείς Γιώργοι δεν
0: είμαι σωστός 50%.
1: Και λίγο με την κατάληξη μπορεί και κάτι παραπάνω. Λέει υπέρ του μαθητή πάει το μισό, άντε σε περνάμε. Τον έξω θα τον πετύχει.
0: Ποιο είναι,
1: αυτό το ευθύτενε αγόρι.
0: Ο Πετρίδης.
1: Του λέει ευθύτενε αγόρι και κάνει κρυμάτσα αποδοκιμασία. Αυτό αποδοκιμάζεται. Μα τι λέει και ο Αφήστε, λέει το τραγούδι. Που είναι και ωραίο, λέει, να πείτε για μένα. Γιώργος Πετρίδης, λοιπόν, στην παραγωγή.
0: Ωραία. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνά μας.
2: Αν δεν χωράς μέσα σε μια φλεπατρίδα, αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια μυροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια γαλιά.
1: Κοίτα τώρα τι διάλεξε ο τύπος.
0: Ναι.
1: Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι αυτό που έπαιξαν και τραγούδησαν οι Μετάλλικα το Σάββατο.

0: Ο δικός μας το λέει καλύτερα.
1: Καλά, εσύ, οκ. Okay. Αλλά μεγάλη, μέγιστη τιμή τώρα.
0: Εντάξει.
1: Να... Okay. Και να πω κάτι, και μαγκιά τους που δεν παίξαν απλά τώρα τη μουσικούλα που είναι.
0: Όχι, ρίξανε.
1: Προσπάθησαν να πούν και το στίχο, όπως.
0: Ρίξανε και πόνο.
1: Αυτό λέω. Τώρα να πεις ξένο στίχο σε μια γλώσσα που σου φαίνεται. Δεν ξέρω και εγώ τι σου φαίνεται. Είναι δύσκολο. Πρωτάθλημα είχαμε.
0: Το πήρε η ΑΕΚ.
1: Θέσεις 5-8 είχαμε.
0: Ναι.
1: Μόνο δεύτερη θέση έχουμε και παραμένει.
0: Παραμένει ανοιχτή, αν και νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει πάρει.
1: Ναι, αλλά.
0: Εντάξει, λέμε.
1: Δηλαδή, μπορεί ο Ολυμπιακός να μην κατάφερε να κερδίσει τον ΠΑΟΚ τώρα στις δύο αναμετρήσεις μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν έδειξε κανένας ΠΑΟΚ ότι είναι και σε καλή κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, δεν λες ότι έχει δύο μάτς τα παίρνει σίγουρα και.
0: Όχι, δεν ήταν. Πάει όμως να παίξει με μια ΑΕΚ που είναι λίγο.
1: Εντάξει, ναι. Πλέον
0: μετά,
1: δεν την νοιάζει τίποτα.
0: Μετά το πρωτάθλημα και τα λοιπά, μου πει και ο Ολυμπιακός την έχει.
1: Και με την okay. Όχι μόνο αυτό, και με την ίδια λογική, η ΑΕΚ δεν έχει κανένα άγχος. Θα παίξει την μπάλα της.
0: Ναι, εντάξει.
1: Η ΑΕΚ χθες νομίζω ότι με τον καλύτερο τρόπο, με γκολ στο 93, σφράγισε το πρωτάθλημα.
0: Ίδρωσε, αλλά το τελείωσε.
1: Και το άξιζε, νομίζω, ναι. Πέρα για πέρα.

0: Και τώρα έχουμε μεθαύριο, μην νομίζετε ότι αργεί.
1: Ναι.
0: Την πρώτη τελευταία αγωνιστική με τα δύο ντέρμπι, τον ντέρμπι των Αιωνίων και τον ντέρμπι των Δικεφάλων σε Τούμπα και Καραϊσκάκη. Που είπαμε, ουσιαστικά οι γηπεδόχοι είναι αυτοί που καίγονται.
1: Πάντως και ο Παναθηναϊκός το πιστεύω.
0: Ναι.
1: Να μην πούμε.
0: Και όχι μόνο, και αυτό δεν φαίνεται μόνο από το γεγονός ότι ιτήθηκε με γκολ στις καθυστερήσεις. Mm-hmm. Μέχρι το 60 περίπου, 65, ήταν άκρος δανοστικός με φάσεις. Με...
1: Ναι. Παίχτηκε το μάτς κανονικά.
0: Και μάλιστα ένας Παναθηναϊκός που αναγκαστικά άλλαξε και διάταξη. Και ήταν ένα ερωτηματικό πώς θα παρουσιαστεί.
1: Ναι. Πολλές απουσίες.
0: Παίζοντας με τετράδα στην άμυνα μετά από καιρό.
1: Κουτσά στραβάτα έχουμε πει εμείς. 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5.

0: Και πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω και το μεγάλο ουφ που έκαναν χθες το απόγευμα. Δεν το πήρα τη χαμπάρι. Εσύ μου ήσουν γήπεδο, δεν ήσουν.
1: Γήπεδο, ναι.
0: Ξέρεις ότι η Άρσεναλ ισοφάρισε στο 95 και ακυρώθηκε τον γκολ.
1: Αυτό το είδα. Αυτό το είδα.
0: Ήταν στο ημίχρονο.
1: Στα δημοσιογραφικά εκεί.
0: Ήταν στο ημίχρονο.
1: Έγινε ένα. Έγινε ένα.
0: Δεν σκέφτηκε το φίλο εκεί.
1: Κατευθείαν.
0: Εμένα τον Καρατζαφέρη. Ποιο σκέφτηκε.
1: Τον Καρατζαφέρη, τον.
0: Τον Τζόχο όλου.
1: Τον Τζόχο όλου.
0: Η πλάκα να τη βλέπω τη φάση. Και στην αρχή. Έχει δει τη φάση ή απλά έχει μάθει τι έχει γίνει.
1: Όχι, έχω μάθει τι
0: γίνει. Πηδάει τροματοφύλακα να πιάσει την μπάλα και του φεύγει. Ζωντανεύει μπάλα και βγαίνει γκολ. Και μπροστά ακριβώς το πλάνο είναι ο τροματοφύλακα τη West Ham. Και νομίζω ότι αυτό αρχικά είναι που ελέγχεται για φάουλ. Και βλέπω σε δύο replay ότι δεν τον ακουμπάει τον άλλον. Και λέω τζάμπα, λέω πήγαμε στο VAR. Δεν υπάρχει φάουλ. Και τελικά είναι παίκτη τη West Ham ο οποίο έχει βάλει το χέρι του πάνω στον τροματοφύλακα τη Arsenal. Και σε δεύτερη ανάγνωση κατάλαβα τι εξετάζει ο διευθυντή και ανακουφίστηκα. Οπότε τώρα πρέπει να μην δείξω ότι είμαι τότε να είμαι σήμερα.
1: Ναι.
0: Να κερδίσω. Μην γιορτάζω, μην γελάζε, Γιώργο. Λοιπόν, να κερδίσω τη Λίντς, την αδιάφορη βαθμολογικά Λίντς, στην έδρα μου.
1: Ναι.
0: Να πάω 4 πόντους στην διαφορά από την West Ham και να απομένω 2 παιχνίδια και υποτίθεται να είμαι πάρα πολύ κοντά στην παραμονή. Τώρα, αν καταφέρω να μην κερδίσω, τι να κάνουμε άλλο σπάθεια, να καταπιούμε εμείς οι West Ham για να σώσουμε την τότε να.
2: Να ανασένω που βρεθώ, να πεθαίνω που πατώ και να μην είσαι υποφέρει.
0: Εκτός όμως από το παιχνίδι της Tottenham με τη Λίντς στις 10, υπάρχει και ένα Νάπολι Μπολόνια στις 10 παρατέταρτο και ένα Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα στις 10, ένα Μίλγουολ Χαλ ο δεύτερος αγώνας στις 10 επίσης στα play-offs της Championship. Αν θυμάμαι καλά, ισόπαλο ήταν το πρώτο μέρος εδώ, το πρώτο παιχνίδι και το πρώτο μέρος. Και έχουμε, εντάξει, ένα Ουέσκα στο Σεδάδο Β, δεν νομίζω διάφορα τα υπόλοιπα. Έχουμε ένα Εκουδούκα για το Φούσαλ, εντάξει, οκ. Okay. Αυτά, τίποτα φοβερό. Και Χάντμπολ Πάοκ, Νέα Ιωνία στις 4.30. Στα Πάολα.
1: Η West Ham διαμαρτύρεται για πέναλτι στο Μαυροπάνο.
0: Εντάξει, τώρα τέτοια στην Αγγλία δεν δίνουν.
1: Okay.

0: Πάμε, πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ανοιχτές γράμμες.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις, Novamix Gel, ε.
8: Ναι.
7: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
9: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
11: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
11: Μεσχάρα μου!
13: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
14: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
15: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Penetron Admix της Penetron.
14: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
15: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
16: Έκθεση Premium Real Estate Expo. Η καρδιά των εξελίξεων. Επενδυτικές ευκαιρίες. Τάσεις αγοράς. Διεθνές φόρουμ. Κλήρωση σπιτιού. Έκτη Premium Real Estate Expo. 15 έως 17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Πρόσκληση στο rexpo.gr.
10: Πάμε!
17: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
18: Μπορεί να τρέξει.
19: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε, πάμε στην γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Έλα, καλό μεσημέρι, Σταμάτης Βλιαγμένη.
2: Καλώς Σταμάτη.
1: Γεια σας, παλικάρι. Πρωτού πάμε στα εγχώρια, ένα σχόλιο για το την Άρσεναλ. Εντάξει, αυτό το γκολ δεν γινόταν να μην ακυρωθεί, έτσι,
2: στο τέλος. Όντως.
1: Δηλαδή, δεν σου κρύβεται κάποια στιγμή, γιατί το βλέπα. Κάποια στιγμή λέω, έχει γούστο τώρα. Όχι ότι έχω κάτι, ούτε με την Άρσεναλ, ούτε με την Ουρουγουάη. Αλλά λέω, έχει γούστο, επειδή συνήθως οι Άγγλοι διαιτητές δεν υπακούν στις υποδείξεις του VAR. Πολλές φορές το...
2: Δεν το, το παραβλέπουν.
0: Ναι, αλλά για το offside
2: αλλά... Όχι, δεν ήταν offside, ήταν επιθετικό.
1: Έτσι όπως ήταν η φάση, θα ήταν πρόκληση να μην το... Τώρα πάμε αυτό, εντάξει. Τώρα στα δικά μας. Καταρχάς για μένα, σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, έτσι, σύμφωνα με την τρέχουσα εικόνα των ομάδων, η ΑΕΚ το πήρε δίκαια. Με την τρέχουσα εικόνα. Mm-hmm. Το Φλεβάρι, αν μου έλεγες, θα έλεγα ότι θα το πάρει ο ΠΑΟ. Με την τότε εικόνα.
2: Θα συμφωνήσω να σου πω όμως κάτι. Λέμε, ναι. Α, έχει κάνει ένα κακό διάστημα, πάω και το πληρώνει. Τώρα, Φεβρουάριος με Μάιος, δεν το λες κακό διάστημα.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Όχι, δεν λέω για σένα, γενικά τότε... που ακούω γύρω-γύρω.
1: Όχι, εγώ δεν λέω αυτό. Mm-hmm. Τότε, λοιπόν, εγώ θεωρούσα ότι επειδή έπαιζε και ωραία μπάλα ο ΠΑΟΚ, λόγω λογικά θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τώρα, ερχόμαστε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη ΣΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό που δεν κατάλαβα εγώ, εκτός αν συνέτρεχε λόγος είτε υπερβολικής κόπωσης ή τραυματισμού, ήταν οι δύο αλλαγές που βγάζει Κοντούρη και Παντελίδη. Mm-hmm. Ο Κοντούρη στο κέντρο αλώνιζε, στην κυριολεξία αλώνιζε το παλικάρι. Δεν ξέρω αν είχε κάποιο πρόβλημα.
2: Μπορεί να μην είχε άλλες ανάσες.
1: Ναι, αυτό δεχτών, γιατί ποτέ δεν ξέρουμε απ' έξω τι γίνεται. Και ο Παντελίδης ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις, δεν λέω ότι έβγαλε μάτια, αλλά τουλάχιστον από τον Μπελίστρη που το παιδί, εντάξει, ενώ τον γούσταρα υπερβολικά, δείχνει ότι δεν... Mm-hmm. Μπορεί να ανταπεξιαστεί είτε λόγω τραυματισμών είτε για διάφορους άλλους λόγους. Ένα είναι αυτό. Και επίσης, για να τα λέμε κιόλα, εάν ο Μπακασέτας ήταν διαθέσιμος, αμφιβάλλω αν θα έπαιζε ο Τσέριν. Αμφιβάλλω. Ο οποίος Τσέριν για μένα ήταν από τους καλύτερους παίκτες.
2: Πραγματικά ήταν πολύ καλός χθες ο Τσέριν.
1: Έτσι. Αυτά ήθελα να πω, παιδιά, και εντάξει, θεωρώ ότι...
0: Μας λιώσα μάτσα έχει παίξει.
2: Ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει ξανανιώσει, που λένε. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλή συνέχεια,
2: παιδιά. Γεια χαρά.

0: Στα υπόλοιπα του Σαββατοκύριακου είχαμε το πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού στο βόλεϊ με νίκη στην Θεσσαλονίκη επί του ΠΑΟΚ, ένα πολύ ωραίο μάτς. Είχαμε το πρωτάθλημα της Μπαρσελόνα επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης στο βράδυ εύκολα. Τι γκολ έβαλε ο Ράσο, και το άλλο ήταν ωραίο γκολ ο συνδυασμός, αλλά
1: ναι.
0: Εύκολα λοιπόν έκανε το 2-0 και μαθηματικά κατέκτησε τον τίτλο. Τι άλλο είχαμε, το πήρε Πόρτο, ουσιαστικά είναι πολύ κοντά να το πάρει και η Παρή.
1: Τελειώνουν τα πρωταθλήματα λίγο-λίγο.
0: Ναι,

0: αλήθεια.
1: Πάμε, παρακαλώ.
2: Χαίρετε. Χαίρετε.
3: Καλησπέρα σας.
4: Γεια χαρά.
2: Γεια σας.
3: Είδες σε πριν να απαντάει άνθρωπος.
2: Ναι, εντάξει.
4: Έλα ρε παιδιά, με βγάλανε γραμμή.
3: Ναι. Είδες.
2: Ποιος είναι.
4: Το φίλημα από τη Σύρο ρε. 13, Μπιλάρα.
3: Καλώς
2: έλα ρε, τι έγινε.
4: Τι κάνετε.
2: Τίποτα.
4: Ετοιμάζομαι για 3.11, όλα καλά.
2: Τι είναι το 3.11.
3: Η δουλειά ρε φίλε, 3.11 δουλεύει άνθρωπος προφανώς.
2: Α, 3.11.
4: Ναι, ετοιμάζομαι να φύγω. Τι έγινε, όλα καλά ρε παιδιά.
3: Εμείς μια χαρά.
4: Ο Παναθηναϊκός μας έχει στεναχωρέσει.
2: Ναι.
4: Συμφωνώ απόλυτα με τον άλλο το φίλο. Ο Τσέριν έβγαλε μάτια για μένα. Και ο Πελίστρι πια δεν νομίζω ότι το έχει ρε παιδί, αυτό το παιδί. Είναι γρήγορος, είναι κινητικός, αλλά δεν νομίζω ότι τον χτυπάει 440.
2: Εχθές σου έβγαλε μάτια ο Πελίστρι.
3: Γενικά το σχόλιο.
2: Ε,
4: για τον Τζέρι. Έβγαλε μάτια από πού και ως πού.
2: Λέω, τι σου έκανε ο Πελίστρι χθες.
4: Ο Πελίστρι για μένα είναι γρήγορος, είναι κινητικός.
2: Εχθές τι σου έκανε, πες μου.
4: Τίποτα δεν μου έκανε χθες. Τίποτα δεν έκανε χτες.
2: Ναι.
4: Γιατί χρησιμοποιήθηκε χτες.
3: Αυτό λέμε.
2: Αυτό παιδε, λέμε. Παιδε,
3: και δείτε τον Πελίστρι, τον Πελίστρι.
2: Έχετε παραλάβει τον Πελίστρι. Έχετε παραλάβει τον Πελίστρι που δεν έπαιξε, κατάλαβες. Γι' αυτό μου κάνει
4: μια σύγκριση, ρε παιδί μου. Εντάξει, και καλά τον αδικούμε. Τον παίχτη, τον έχουμε δει. Ο Παντελίδης δείχνει πιο τιμίως και πιο έχει κοντρόλ στην μπαλά του.
2: Μάλιστα.
4: Είναι ψύχρεμος. Για μένα, έτσι. Ο Πελίστρι νομίζω ότι τον χτυπάει μέση τάση, να πούμε, όποτε πιάνει την μπάλα. Δεν έχει τη συγκέντρωση να κάνει ένα ωραίο τελικό σουτ ή να δώσει μια ωραία πάσα. Μόνο τρέχει. Για μένα, έτσι.
2: Mm-hmm.
4: Οι απόψεις είπαμε, έχουμε πει τι είναι.
3: Καλά, εντάξει. Τι απόψεις βγήκε να πεις.
4: Προσωπική άποψη. Mm-hmm. Και τώρα για τον μπάσκετ, παιδιά, έχουμε τρελαθεί, αρχίζει η αϊπνία.
3: Από τώρα, ε.
4: Μεθαύριο, τι.
3: Ε, έχεις δύο μέρες. Άμα δύο μέρες τρεις δεν κοιμηθείς, δεν είναι.
2: Κοιμήσου σήμερα και αύριο. Κοιμήσου σήμερα και αύριο. Θα διαβάσω ένα μήνυμα. Καλησπέρα. Η ΑΕΚ πήρε πρωτάθλημα γιατί στα play-off σφυρίζουν ξένοι διαιτητές. Φαντάζομαι ότι δεν θα το διαβάσετε στον αέρα το μήνυμα.
3: Αλλά λέει είναι πραγματικότητα.
2: Αλλά είναι πραγματικότητα.
3: Λέω Ανδρέας από την Πάτρα. Γιατί είναι Ανδρέας να μην το διαβάσουμε.
2: Στα ντέρμπι
3: σφυρίξαν
2: ξένοι διαιτητές σε όλο το πρωτάθλημα. Δεν σφυρίξαν μόνο στα play-off. Συγγνώμη κιόλα.
3: Για συνέχεια, Μπιλί.
4: Για μεθαύριο ρε παιδιά, έχω τρελαθεί αλλά πιστεύω ότι είναι και αυτοί μαζόχοι, θέλουν μέσα στο σπίτι τους να το χάνουν.
3: Δεν θα πιστεύει ο άνθρωπος.
2: Okay.
3: Να σου πω, έχει η κόσμο το νησί, έχει αρχίσει να γεμίζει.
4: Ναι, ξεκινάει, τα μάτια σιγά σιγά πέφτουν προς το πάτωμα.
2: Ωραία.
4: Ξεκινάει,
2: ωραία.
4: Πολύ κίνηση.
2: Ωραία.
4: Και αγερόπλια και θαλαμιγούς και.
3: Ωραία.
4: Όλα καλά ρε παιδιά, χάρηκα που τα είπαμε ξανά.
3: Να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Παρακαλώ.
5: Ναι.
3: Χαίρετε.
5: Τι κάνετε.
3: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε.
5: Καλή εβδομάδα.
3: Επίσης.
5: Λοιπόν, νομίζω ότι οι δύο τίτλοι στην Ελλάδα φέτος, πρωτάθλημα και κύπελο, ήταν τελικά αποτέλεσμα, ήταν τίτλοι ενός ανδρός έργου. Κόντις Νίκολιτς.
2: Μάλιστα.
5: Και νομίζω αυτό είναι καταφανέστατο και προφανέστατο. Έτσι. Οι άνθρωποι αυτοί, ας πούμε, και ο Κόντις που πήγε σε μια ομάδα η οποία ήταν να διώξει τους παίκτες και τα λοιπά και τη μεταμόρφωση και όλα αυτά. Ο Δε Νίκολιτς περισσότερο πήρε μια ομάδα η οποία ξεκινάει από το μηδέν κυριολεκτικά μετά την περσινή χρονιά. Είναι εκτός από πρωτάθλημα εντός αγωγικών, εκτός από Ευρώπη και καταφέρνει αυτό που έχει να κάνει αυτός ο τύπος. Εντάξει, σίγουρα Ριμπάλτα και ΣΥΑ και τα λοιπά και όλος αυτός ο οργανισμός, αλλά νομίζω ότι τις αποφάσεις έπαιρνε αυτός και τους αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια. Αυτό επίσης που μένει ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να της πει κανείς φέτος να σας προσάψει ούτε μία σκιά ότι αυτό το πρωτάθλημα δεν ήταν πανάξιο. Ούτε μία σκιά δεν μπορεί να τις προσάψει, ούτε αγωνιστική ούτε έξω αγωνιστική. Θα ήταν και νομίζω ότι αυτό που είχε η ΑΚΕ το 24, αυτό το εντός αγωγικών, το loser ας πούμε, μετά από αυτό που έγινε εχθές και με αυτή την ομάδα, με αυτόν τον τύπο προσπάθει να πούνε στον πάγκο, νομίζω το πετάει πια. Και έρχονται, πιστεύω, για ακόμα καλύτερα.
3: Ωραία.
5: δεν έχει να κάνει, πιστεύω, η ΑΕΚ με ρεαλιστικές και τεχνοκρατικές αναλύσεις. Έχει κάτι άλλο η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Έχει την πινελιά ενός τύπου, ενός σκηνοθέτη, ο οποίος ξέρει τι να κάνει, και όλοι μαζί και ο κόσμος, σαν ας πούμε να σκέφτονται το ίδιο πράγμα. Ούτε γκρινιάζουν, ούτε κάνουν, ούτε δείχνουν. Μεγάλη χαρά για μας και στο γήπεδο μας. Και να πω κάτι τελευταίο. Εκεί τι κορεό είχατε βάλει χθες, στην Αγία Σοφιά.
3: Δεν ξέρω τι να σου πει. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
5: Μην βλαστημείτε, γιατί τιμωρεί ο Θεός.
3: Να είσαι καλά, καλό απόγευμα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Ένα γνώριμο στέκι στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης. Με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι. Σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος.

Sport Matters 96,3. Ο Αλέξης είναι στο μικρόφωνο. Θεόδωρος Παγιανόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Χωρίς την πολύ μεγάλη είδηση μέχρι αυτή την ώρα, στην Παναχαϊκή συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις και οι επαφές. Βεβαίως αυτό προκύπτει ότι είναι σε καλό δρόμο, αλλά θέλουμε εδώ, έχουμε μέρες ακόμα μπροστά. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει σήμερα από το ρεπορτάζ. Θα δούμε ό,τι έχει προκύψει ως νεότερο στοιχείο. Οι επόμενες μέρες θα είναι αρκετά σημαντικές. Υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των γηγόρων σε κάποια θέματα για να προχωρήσει η διαδικασία. Είχαμε στην τρίτη εθνική κατηγορία τα χθεσινά γεγονότα του πύργου, είναι αυτά που κυριαρχούν. Πρώτα-λευταία αγωνιστική την Τετάρτη. Βεβαίως υπάρχει ακόμη ενδιαφέρον. Οι Ζάκυνθος και η Πετρούπολη που παίζουν Τετάρτη μαζί τους έχουν αποκτήσει ένα προβάδισμα, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει. Γιατί ο πύργος, εν ουσίας η τιμωρία του πύργου, το πιθανότατο θα είναι θα χάσει το παιχνίδι και αφαίρεση ενός βαθμού. Οπότε θεωρητικά ακόμη μέσα είναι. Θεωρητικά στο κόλπο της ανόδου. Έχουμε αύριο πρώτα-λευταία αγωνιστική στα play-off της πρώτης κατηγορίας, χωρίς βεβαίως κανένα βαθμολογικό ενδιαφέρον. Ο Ατρόμητος πήρε την πρώτη θέση, η Αχαϊκή είναι δεύτερη και τα περιμένει. Και μόνο το μάτς Αχαϊκή Πάτρα θα σφυρίξει διαιτές από άλλο σύνδεσμο. Στα υπόλοιπα παιχνίδια θα σφυρίξουν διαιτές από την Αχαΐα. Έγινε σήμερα η συνέντευξη τύπου για το τελικό της Τετάρτης ανάμεσα στην Θύελλα Πατρών και τον Πανεγιάλιο. Να γίνει ένας τελικός αντάξιος ιστορίας των δύο ομάδων. Το σύνδεμα που πέρασαν οι ΕΠΣΕ και οι εκπρόσωποι των ομάδων. Η Παναχαϊκή έχασε στους Γαργαλιάνους και πλέον πρέπει καλύτερη την Τετάρτη στην Αγιά να ισοφαρίσει, αν θέλει να μείνει ζωντανή στη μάχη του τελικού. Άρα κρίσιμο παιχνίδι την Τετάρτη 5 ώρα το απόγευμα στο γήπεδο της κλειστό της Αγιάς. Σπόρ FM Πάτρας 96.3 στο Facebook, τα μηνύματά σας 229 119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις.

Πάμε λοιπόν να δούμε. Είδηση μεγάλη πάντως δεν έχει προκύψει στο όλο θέμα που κυριαρχεί στην Παναγιακή. Οι επαφές φαίνεται ότι πάνε σε καλό δρόμο αυτή την ώρα. Τουλάχιστον μόνο αυτό βγαίνει προς τα έξω. Αλλά αυτό που μεταφέρεται σήμερα είναι ότι έχουμε μέρες μπροστά, καθώς υπάρχουν πολλά θέματα που πρέπει να ξεκαθαρίσουν και γραφειοκρατικές εξελίξεις μέχρι και διαδικασίες μέχρι να οριστικοποιηθεί και τυπικά, γιατί όλοι ξέρουν και οι επίσημες ανακοινώσεις θα υπάρξουν μόλις πέσουν οι υπογραφές. Επίσημα την Παναχαϊκή δεν προκύπτει τίποτα, παρότι υπάρχει μια σκέψη μέσα στη εβδομάδα να υπάρξει μια ανακοινώση από πλευρά Παναχαϊκή, εξετάζεται και αυτό το θέμα. Απλά σαν μια ενημέρωση, για μην λέγονται δεξιά, χωρίς βέβαια ονόματα, χωρίς διευθύνσεις, το καταλαβαίνουν όλοι. Είναι και αυτό κάτι που εξετάζεται, αν θα πρέπει να υπάρξει μια ανακοίνωση για το που, ότι προχωράνε οι επαφές τουλάχιστον αυτό, αλλά και αυτό δεν είναι βέβαιο, διότι και στην Παναχαϊκή θεωρούν ότι υπάρχει μεγάλη παραφημολογία. Βέβαια, σε ψημί που υπάρχει μυστικότητα, είναι και επόμενο θα υπάρξει, η οποία όπως λένε δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στην πραγματικότητα. Η αλήθεια είναι ότι το πραγματικό όνομα του ενδιαφερομένου δεν για να. Δεν έχει βρει το όνομα που ουσιαστικά παίζει, δεν έχει ακουστεί. Αυτή είναι η μόνη αλήθεια. Αυτό που μεταφέρουν άνθρωποι που γνωρίζουν ότι το όνομα το πραγματικό δεν υπάρχει, ενώ στην Παναχαϊκή διαψεύγουν κατηγορηματικότατα οι άνθρωποι που ξέρουν ότι ο άνθρωπος που βρέθηκε στο γήπεδο, στο φιλικό με τον Πάτερ την περασμένη Πέμπτη, είναι ο μάνατζερ ο κ. Παπαδόπουλος. Το διαψεύγουν κατηγορηματικά, λένε ότι δεν είναι θέμα κ. Παπαδόπουλου, δεν ήταν αυτός, ότι ήταν εκπρόσωπος των συγκεκριμένων ανθρώπων. Από εκεί πέρα, βέβαια, όταν δεν ξέρεις ακριβώς πράγματα, δεν μπορεί να σε και να παίρνεις και όρκο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι γεγονός πάντως ότι από ό,τι τουλάχιστον λένε και σήμερα, ότι πάνε σε καλό δρόμο οι διαπραγματεύσεις. Στην Παναγαγή ξεκαθαρίζουν ότι το μόνο υπαρκτό ενδιαφέρον είναι των δύο Ελλήνων επιχειρηματιών. Δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον από εξωτερικό. Δεν έχει τεθεί

τέτοιο θέμα το τελευταίο διάστημα και οι επόμενες μέρες θα συνεχίσουν να είναι σημαντικές, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν διαβουλεύσεις καθημερινά ώστε να φτάσουν στην οριστική συμφωνία και να προχωρήσει η παραχώρηση του management στους επίδοξους επενδυτές το επόμενο διάστημα.

Θα δούμε λοιπόν τις επόμενες μέρες αν θα υπάρξει κάποια πιο επίσημη τοποθέτηση. Επαναλαμβάνω, όχι με ονόματα και διευθύνσεις. Έτσι, αυτό είναι το μόνο βέβαιο, ότι δεν πρόκειται να προκύψει. Θα δούμε τι γίνεται. Πελοποννήσιος πάντως φαίνεται να είναι ο επικεφαλής. Αυτό λέει στο το δικό μου το ρεπορτάζ σήμερα. Μάλλον με ρίζες Πελοποννήσου φαίνεται ότι είναι ο μπροστινός της όλης υπόθεσης που ενδιαφέρει να, και πιθανότητα να δικαιολογείται, γιατί ξέρει κάποιους ανθρώπους, πιθανότητα να δικαιολογεί και το ενδιαφέρον του. Θα δούμε, χωρίς να μάθουμε πολύ περισσότερα πράγματα για τον μπροστινό της υπόθεσης. Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως αυτό που είναι βέβαια είναι ότι οι επαφές υπάρχουν, τα πρόσωπα είναι υπαρκτά, οι κουβέντες είναι σε προχωρημένο βαθμό και θα δούμε το επόμενο διάστημα που ακριβώς θα φτάσουμε. Λοιπόν, λέει εδώ Άλεξ, λέει στο πρώτο μήνυμα, Άρη οικονόμου προλαβαίνεις. Κοίταξε Άλεξ, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Γιώργος οικονόμου, έτσι τώρα είναι μια δύσκολη ώρα για τον πύργο αυτή τη στιγμή. Έτσι, ο Άρης οικονόμου, για όσοι δεν ξέρουν, είναι μεγαλομέτωχος του πύργου, ο άνθρωπος που... Ο ομογενής επιχειρηματίας που έχει την ομάδα του πύργου, δεν ξέρω τις αποφάσεις του. Ειλικρινά σου λέω, ξέρω ότι μόνο χθες το βράδυ μίλησε με τον Αργύρη Λίβα για τα όσα έγιναν χθες στον πύργο. Θα περιμένω, γιατί και ο πύργος ακόμη, να πω ότι μέσα είναι. Δηλαδή, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει τιμωρία, έτσι. Αυτή τη στιγμή, η οποιαδήποτε τιμωρία έδραση πάει για την επόμενη χρονιά και θα είναι και μεγάλη, γιατί είναι επρότροπος. Ήδη έχει μια τιμωρία από το προηγούμενο παιχνίδι. Και θα φάει μια βαριά καμπάνα έδρας. Αυτό που λένε οι δικηγόροι, ότι ο πύργος θα χάσει το χθεσινό παιχνίδι με τη Ζάκυνθο, θα κατοχυρήσει Ζάκυνθο, Ζάκυνθο είναι αγκαλιά με την Άνω. Η Ζάκυνθο θέλει μια νίκη στα δύο παιχνίδια. Αν κάνει μια νίκη στα δύο παιχνίδια, παίρνοντας το χθεσινό παιχνίδι που θα το πάρει στα χαρτιά, πάει στους 10, τελείωσε. Ανέβηκε. Μια νίκη στα δύο παιχνίδια θέλει. Οπότε ο πύργος όμως με μείον 1 δεν είναι μείον 3 βαθμοί. Μείον 1 θα υπάρχει αφαίρεση από τον πύργο, θα χάσει το παιχνίδι και μείον 1. Θα πάει στους 4 και θεωρητικά ακόμη τα δύο εκτός παιχνιδιά να τα πάρει είναι μέσα ακόμη. Δηλαδή το αυριανό στην Πετρούπολη, μεθαυριανό, είναι καθοριστικό για τον πύργο. Δεν είναι έξω ακόμη και τυπικά. Αν βέβαια δεν κερδίσει την Πετρούπολη, μετά δεν προλαβαίνει. Πάει στους 8, οπότε δεν προλαβαίνει. Είναι έξω. Αλλά ακόμη, επειδή τη μορφή ήταν μείον 1 βαθμό η αφαίρεση βαθμών, μέσα είναι. Αλλά είδατε τώρα, αυτός και ένας βαθμός μπορεί να στοιχήσει. Η απερισκεψία, ό,τι και να γίνει, δεν μπαίνω τώρα στην ουσία των υπολείπων. Μια απερισκεψία. Εγώ καταρχήν δεν έχω καταλάβει πώς πέρασαν όλα αυτά τα μπουκάλια στο γήπεδο. Δηλαδή, έλεγχος μηδέν. Δεν το μιλάμε για βροχή από μπουκάλι. Ότι όλοι είχαν πάρει μπουκάλια στα χέρια τους. Και μια απερισκεψία, πώς μπορεί να τιμωρήσει μια ομάδα. Γιατί βεβαίως κανείς δεν ξέρει και τις προθέσεις μετά του κάθε επιχειρηματία και το τι θα πράξει. Για το πύργο τώρα δεν είναι υπέρ τα προγνωστικά, αλλά ακόμη δεν έχει τελειώσει. Είναι μέσα στο παιχνίδι. Αν κάνει δύο νίκες, είναι ακόμη ζωντανός. Έτσι. Επιβεβαιώνεται, εντάξει, ο Εθνικός νομίζω ότι δεν έχει καμία τύχη. Είχα πει εδώ και με δύο μήνες ότι θα είναι η χειρότερη ομάδα από όλες. Εντάξει, όταν κάνεις φιλικά παιχνίδια όλη τη χρονιά και δεν έχεις παίξει ένα παιχνίδι της προκοπής, ένα έπαιξε με τη Μύκονο, δεν έχει παίξει δεύτερο. Και αυτό στο δεύτερο γύρο. Εκ των πραγμάτων. Ναι, και όταν έχει βάλει γκολ, δεν μπορεί να δικήσει. Άρα ο Εθνικός είναι σίγουρα έξω. Έτσι, δεν προλαβαίνει. Να πάει και 8 να πάει, δεν νομίζω οι άλλοι θα πάνε πολύ παρά. Θα του περάσουν. Οι Ζάκυνθος και Πετρούπολη έχουν το προβάδισμα, αλλά και ο Πύργος εκ των πραγμάτων είναι αυτή τη στιγμή ακόμη ζωντανός, αρκεί να κάνει δύο νίκες εκτός έδρας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: ο πύργος έτσι όπως τα έκανε. Λέει: καλή να πάθει. Λέει: από εκεί και πέρα, λέει, επειδή λέμε για ομάδες για πρωτάθλημα φέτος γάμα εθνική, πέρα αν είχαμε επενδυθεί, λέει, θα είχαμε ανέβει το πρωτάθλημα του 2022 που ανεβήκαμε ως υπερπροτητές. Ήταν δυνατό τότε με ομάδες όπως Μακεδονικό, Αγροτικό, Αστέρα, Ελιούπολη και Προοδευτική. Κοίταξε, Νίκο, εντάξει, κάθε πρωτάθλημα είναι διαφορετικό. Δεν μπορώ να συγκρίνω ούτε το 22, ούτε κάθε πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικό. Το 22, όλες αυτές οι ομάδες είχαν δώσει μάχες μέσα στο γήπεδο. Δεν ήταν, είχαν δύσκολα παιχνίδια. Τώρα βλέπεις ότι, το είχα πει εδώ καιρό, ότι από δύσκολα παιχνίδια τα έχει αυτός ο όμιλος. Οι άλλοι όμιλοι δεν είχαν δύσκολα παιχνίδια. Δεν ήταν παιχνίδια τα οποία, εκτός από ένα-δύο, έχουν παίξει δύσκολα παιχνίδια. Δηλαδή στον όμιλο του Εθνικού δεν έχει παίξει δύσκολα παιχνίδια όλη χρονιά. Τώρα μου λέγανε όλη μια ομάδα από την επίθεση και μπροστά είναι ασταμάτη. Ποια ασταμάτη τώρα? Να έχει βάλει γκολ. Να έχει βάλει γκολ. Ασταμάτη. Εντάξει, άμα παίζαμε τον τελευταίο, τα ασταμάτωστα. Και εγώ να παίζα, μπορεί να βάζα γκολ. Λοιπόν, εντάξει, μην λέμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, το πρωτάθλημα τώρα θα δούμε ποιο θα το. Θα ανέβουν δύο ομάδες. Τώρα μία θα είναι Ζάκυνθος. Άρα η Ζάκυνθος θεωρώ ότι φεύγει από τον όμιλο εκ των πραγμάτων. Του χρόνου δεν θα είναι. Και αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα και η Θεία Λαμπελοκήπων θα είναι παρούσα στο νέο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας, γιατί και η Θεία Λαμπελοκήπων περιμένει τις εξελίξεις με τη Ζάκυνθος. Αλλά τώρα η Ζάκυνθος παίρνει τους παιχνίδες στον πύργο, πάει στους 7. Ένα μάτσαλι. Έχει δύο μέσα, με μία ανοίξει τα δύο παιχνίδια, πάει στους 10 και ανέβηκε. Εντάξει, είναι η πιο σταθερή ομάδα στους αγώνες μπαράζ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι η πιο σταθερή ομάδα στους αγώνες μπαράζ. Πάει καλά. Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Νίκος Αλέξης, ούτε γκολ δεν έχει βάλει. Ναι, Νίκο, αυτό είπα, δεν έχει βάλει γκολ. Και μου λέγανε όλοι, Νίκο, το σλόγγαν έτσι: ότι από τη μέση και μπροστά δεν παίζεται ο Εθνικός. Και τους έλεγα και γνωστοί παράγοντες. Με ποιους παίζουν, παιδί μου, κοιτάξτε με ποιους παίζετε. Με τρελάνετε όλοι. Εδώ έπαιξαν όλοι μάχες. Έδεσαν μάχες. Δηλαδή και η Ζάκυνθος και ο Πυρίος Παναγιάλιος δεν είχαν ούτε εύκολα παιχνίδια ούτε στην Παναχαϊκή, ούτε στο Μιλτιάδη, ούτε στη Θουρία, ούτε στη Θύελλα. Είχαν δώσαν ντέρμπι. Μα δώσαν ντέρμπι. Από εκεί, εντάξει, άμα παίζει τώρα, μην πω ονόματα έτσι ομάδων, διαλυμένο τον πρώτο γύρο, επόμενο τα φαίνονται όλοι παιχταράδες. Τώρα όμως που και η μπάλα καίει, τίποτα. Ούτε γκολντεν έχουν μπορεί να βάλουν. Ούτε γκολντεν. Και γι' αυτό έμειναν και πάλι έξω. Και βλέπω και πολύ γκρία τώρα στους λάθους του Εθνικού ότι πότε θα ανέβουν. Και δεν τους φταίει ο Ολυμπιακός. Το έργο αυτό, επειδή τώρα αρχίζουν πάλι και το λένε, δεν φταίει σιγά τώρα ο Ολυμπιακός. Είναι να ασχοληθεί με τη δικιά του ομάδα. Ασχολείται τώρα ο Ολυμπιακός με το Εθνικό. Έτσι. Είπα, ο Εθνικός θα φτιάξει γήπεδο δικό του. Σιγά με κατά τον Ολυμπιακό θα ασχοληθεί αν θα ανέβει ο Εθνικός ή δεν θα ανέβει ο Εθνικός. Δεν θα τον ζάλιζε με το Καραϊσκάκι. Ποιο Καραϊσκάκι, το Καραϊσκάκι δεν πάρει ο Ολυμπιακός. Δεν τίθεται το θέμα. Όπως και να το κάνουμε. Η Ζάκυνθος όντως αυτή τη στιγμή πατάει καλύτερα από όλες τις 4 ομάδες.

Λοιπόν, ο Μαρίνος λέει: έπαιζαν μπαράζ, λέει, στην έδρα του, λέει, η άνοδο και έβριζαν, λέει, την Παναχαϊκή. Μεγάλο κόμπλεξ, λέει, εκεί στο Καταράχη, λέει, κάρμα. Εντάξει, πάντως χθες είχαν κόσμο. Δεν μπορώ να πω, είχαν πάρα πολύ κόσμο, αλλά μάλλον νομίζω μια παρεξισκέπηση, αυτό που λέμε, τι μπορεί να γίνει. Γιατί τώρα τις επιπτώσεις δεν τις έχουμε δει ακόμη. Τις επιπτώσεις θα τις δούμε μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Γιατί αυτό που γνωρίζω ότι ο Αργύρης Λίβας είναι σκασμένος και δεν μπορεί να πει, δεν θέλει να πει τίποτα με το από εδώ και πέρα τι θα συμβεί. Έτσι. Γιατί ακόμη πολπήρως ελπίζει. Αν όμως δεν κερδίσει αύριο στην Πετρούπολη, μεθαύριο τέλος. Είναι έξω και αυτός. Έτσι. Άρα θα δούμε. Είναι και πρώτη φορά που είχαν μαζέψει πάρα πολύ κόσμο. Έτσι. Πάρα πολύ κόσμο είχαν μαζέψει στο παιχνίδι. Ποια η απερισκεψία είναι, δηλαδή πόσο κακό μπορεί να κάνει στον ομάδο. Ρε αδελφέ, είναι 78 λεπτό. Ό,τι και να σου κάνει, τσοφάρισαν και ό,τι και να. Μπαξ, μπορεί να έκανα, χειρόμαι. Δεν λέω εγώ. Δεν μπορώ να πήγα να πανηγυρίσω. Είναι 78 λεπτό. Θέλει πάνω από 15-16 λεπτά. Άσε την ομάδα σου να παίξει. Πίεσε λίγο με τη φωνή εκεί. Μένει χρόνο πολύ στο παιχνίδι μπροστά. Δεν είναι 90-92 να πει δεν έχω χρόνο. Έχει πάρα πολύ χρόνο μπροστά σου. Ακόμη. Μα και εκεί τα γκολ πήγαν μέσα 8 λεπτά. Έχει χρόνο μπροστά σου, δηλαδή να πιέσει 17-18 λεπτά πόσο μπορούσε να έχει το ακόμη το παιχνίδι. Αλλά τώρα θα φάει και μείον ένα, η Ζάκη το σπίρει το παιχνίδι και ουσιαστικά πανηγυρίζει την άνοδό της στην Super League 2.

το άλλο σου. Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι εξελίξεις από εδώ και πέρα και στην Παναχαϊκή, η οποία αναμένει. Αυτός ο μήνας θα είναι κρίσιμος. Πάντως και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής αυτό που λένε ότι μετά όλα τα διαδικαστικά μπορεί να φτάσουμε μέχρι τέλος του μήνα. Αυτό μου έχουν μεταφέρει και έχω επιβεβαιωθεί ότι η παρουσία των συγκεκριμένων ανθρώπων θα είναι αρχές Ιουνίου. Το τσέκαρα και σήμερα ότι πριν τις αρχές Ιουνίου δεν πρόκειται να έρθουν στην Πάτρα. Κάπου εκεί υπολογίζουν θα έχουν τελειώσει τα πάντα. Λοιπόν, για μισό λεπτό. Ο Δημήτρης λέει εδώ, πύργο γερά ξανά στο πικά, λέει αφανισμός. Εντάξει, Δημήτρη, κοίταξε τώρα τρίτη εθνική κατηγορία, αν δεν ανέβει, θα είναι. Έτσι, θα είναι. Δεν ξέρω το τι θα γίνει εκεί. Ναι, σου είπα, μαθηματικά δεν είναι έξω ακόμη. Έξω μένει οριστικά την Τετάρτη να κερδίσει. Έτσι, με το μείον ένα. Γιατί είναι στου τέσσερου και μπορεί να πάει, ακόμη μπορεί να ελπίζει στι δύο νίκες. Και η Πετρούπολη παίζει την ύπαρξή τη Τετάρτη, γιατί με νίκη ανέβηκε. Με νίκη είχε ανέβει την Τετάρτη η ομάδα τη. Ό,τι και να πούμε. Λοιπόν, η Αθηνά λέει: ο Πιζάκη δεν αποκάλυψε τον παράζο. Πήρε ο χθε, λέει, είχα στην άνοδο μέσα από τα χέρια του. Κάποιοι οπαδοί καταδίκασαν στην ομάδα του. Δεν σεβάστηκαν τον αγώνα των παιχτών και τα χρήματα που δαπανήθηκαν από το οικονό μου. Περαστικά, λέει, στον παίχτη Ζακίρ του. Ναι, εντάξει. Είπα η απερισκεψία φιλάθων. Τι μπορεί να κάνει. Έτσι, η απερισκεψία των φιλάθων. Κάποια στιγμή έτσι, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Έτσι, η Ζάκη αυτή τη στιγμή κινδυνεύει. Θα πάει καμπάνα από τη ΔΕΑΒ. Είναι υπότροφη. Θα φάει καμπάνα από το πειθαρχικό όργανο. Θα χάσει και ένα βαθμό που μπορεί να πετρήσει και στο τέλος αυτός ο βαθμός. Έτσι. Και βεβαίως κανείς δεν ξέρει και πώς θα τα πάρει όλα αυτά ο ισχυρός άντρας της ομάδας τους. Όταν έχει βάλει, μου είπαν χθες το βράδυ ότι φετινή χρονιά στον πύργο, ακούστε τώρα, με αντρική ομάδα, η γυναική ομάδα που έχει χαλάσει πάρα πολλά λεφτά ο άνθρωπος, με γήπεδα και όλα αυτά, η φετινή χρονιά στον πύργο πάνω από ένα 300. Ότι έχει βάλει πάνω από ένα 300. Για όλο. Δηλαδή ο άνθρωπος έχει κάνει τρελά πράγματα. Με το γυναικείο ποδόσφαιρο έχει δώσει πάρα λεπτά. Εντάξει, βγήκε πρωταθλήτρια η ομάδα του με γήπεδα, όλα αυτά. Έχει κάνει πάρα πολλά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Δημιουργήστε χώρους που σας εμπνέουν με μάρμαρα Μπινιέρης.
6: Μάρμαρα υψηλής ποιότητας. Silent Stone, επιφάνειες χαλαζία. Decton Ultra Compact Stone. Χαλαζίας, γυαλί και πορσελάνη.
5: Τέχνη και τεχνολογία σε απόλυτη αρμονία. Αλμυρού 2 και Αργίου.
6: Τηλέφωνο 2610 525 352.
5: Μάρμαρα Μπινιέρης. Πολυτέλεια που εμπνέει και διαρκεί.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλο. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ναι, έλα Γιώργο.
13: Έλα, λέ.
12: Μ' ακούς?
13: Σ' ακούω.
12: Ο μικρός.
13: Τι?
12: Είπε την πρώτη του λέξη.
13: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
12: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
13: Τι?
12: Είπε μπα. Είπε...
13: είπε παπά.
12: Όχι.
13: Είπε παπά το καμάρι μου.
12: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
13: Μπάλα.
12: Ναι.
13: Είπε μπάλα.
12: Είπε μπάλα.
13: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
14: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
15: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
16: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που

0: ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. When the chimes end, just try.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπάρφη με τα 96 στο φάιο στα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τι δικέ σα παρεμβάσει. Λέει ο Χρήστος τώρα, λέει που πήρε πρωτάθλημα Ηλιόπουλος. Λέει τι ώρα έρχεται στην Πάτρα. Λέει χορτάσαμε μπίπ. Ναι. Εντάξει. Μπορεί Χρήστο, τα έχουμε πει αυτά τώρα. Τώρα Χρήστο δεν ξέρω αν θα είναι. Ποιο θα είναι αυτή είναι η ιστορία. Πάντω ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή διαβουλεύσει και είναι σε καλό δρόμο είναι αλήθεια. Είναι γεγονό. Δεν αμφισβητούνται. Και από τη στιγμή που και προχτές είχαν στείλει και εκπρόσωπό τους, δηλαδή υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει. Όλοι περιμένουμε το φινάλε. Γιατί αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν είναι κανένας σίγουρος. Ακόμη και αν κάποιοι μαθαίνουν δεξιά-αριστερά, δεν ξέρω ποιοι ξέρουν. Ειλικρινά το λέω έτσι. Όντως υπάρχουν κάποιοι που δείχνουν ότι ξέρουν, δεν ξέρω αν ξέρουν πραγματικά. Έτσι. Έχει τελειώσει το θέμα, ξέρω. Εντάξει, βάση περιπτώσει μπορεί να ξέρουν. Δεν είναι το θέμα αυτό. Θεωρώ ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, δεν μπορεί να το πει κανένας με σιγουριά. Όλα κλείνουν, τα deal κλείνονται με υπογραφές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ υπάρχουν όντως θέματα. Δηλαδή, μαθαίνω ότι οι δικηγόροι είναι συνεχή επικοινωνία, ανταλλάσσουν συνεχώς mail, προτάσεις, αντιπροτάσεις σε κάποια θέματα. Κυρίως γήπεδο μαθαίνω το ότι εκεί στο γήπεδο της εγγύησης φαίνεται ότι, αν και στην τραπεζική εγγύηση δεν υπάρχει πρόβλημα από ό,τι μαθαίνω από την πλευρά τους, το ποσό που ζητάει η Πανχαϊκή δεν είναι 150 χιλιάρικα από ό,τι μαθαίνω. Το βάζουν. Δεν έχουν πρόβλημα σε αυτό. Έτσι. Αλλά έχουν προχωρήσει θέματα. Η αλήθεια είναι ότι προχωράνε θέματα. Δεν έχει απλά ολοκληρωθεί και σίγουρα υπάρχουν και τα διαδικαστικά. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, λέει. Καλή εβδομάδα να υπολογίσουν, λέει. Λίγοι θα παίξουν στην έδρα τους, λέει, τον Νοέμβριο. Κοίταξε, Νίκο, θα είναι και υπότροποι. Ισχύει μια αγωνιστική αυτή. Θα φάνε τουλάχιστον άλλες δύο τώρα, σαν υπότροποι. Τουλάχιστον. Τώρα κινδυνεύουμε ότι με τιμωρία έδρας 2-4. Έτσι, σαν υπότροποι κινδυνεύουμε από 2-4. Ναι, στο ξεκίνημα πύργο θα έχει του χρόνου και κλεισμένο των θυρών. Εντάξει, είναι δεδομένο. Γιατί ισχύει και ήδη και η μία έτσι που έχουν φάει από την πρώτη τιμωρία που είχαν με την Πετρούπολη. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Αλέξα, λέει εκπομπή. Να πω, λέει από όλα, να σκέφτονται λέει, να πάρουν ταλέντα. Η ομάδα δεν είναι σχολή μπάσκετ. Θέλει έμπειρους παίκτες για να πάει για άνοδο. Ούτε ομάδα Β είναι, λέει. Είναι ομάδα της τρίτης πόλης Ελλάδος και πρέπει να ανέβει. Όχι να μαθαίνει μπάσκετ σε νέους. Άλλωστε έχει και τις υποδομές. Αυτά για γνώση των δικούντων γιατί κάτι δεν πάει καλά. Κοίταξε Δημήτρη, επειδή το βλέπω κι εγώ, δεν είναι ακριβώς έτσι. Εντάξει, είπαν να προωθήσουν κάποια παιδιά από την Απολωνιάδα. Μέχρι εκεί, το ότι θα κάνουμε, ο Απόλλωνας το πει πρώτος, είπε θα φτιάξει μια αθλητική ομάδα. Έτσι. Το αθλητική ομάδα δεν σημαίνει ότι θα πάρω παιδομάζωμα και πάω να πάρω πρωτάθλημα. Ναι, μπορεί να υπάρχουν ένα-δύο παιδιά τα οποία σκέφτονται να τα προωθήσουν. Το αθλητική ομάδα σημαίνει ότι ο Απόλλωνας δεν θα πάει σε αυτά τα βαριά κορμιά που ήταν φέτος. Δεν θα είναι εύκολο ο Απόλλωνας καταρχήν, είναι έξι θέματα να λύσει. Κατά πρώτον, δύο από τους αυτούς, κάποιοι δύο παίκτες έχουν συμβόλαιο του χρόνου και είναι αρκετά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν θα είναι σε επιλογές για να μείνουν ή αν θα τους ζητηθεί να λύσουν τα συμβόλαιά τους. Και ο Απόλλωνας έχει θέματα αυτή τη στιγμή. Το αθλητική ομάδα είναι σεβαστό, δεν σημαίνει ότι θα πάρει παιδομάζωμα. Σημαίνει ότι θα πάει σε πιο φιλόδοξους παίκτες. Σε παίκτες που θα έχουν διάθεση, όραμα, που θα είναι καλοί, που θα ξέρουν την κατηγορία για να είναι πρωταγωνιστές. Αυτό που μαθαίνω από τον Απόλλωνα είναι ότι θα πάνε, η προσπάθεια θα γίνει για να κάνει πρωταθλητισμό του χρόνου, για να πάρει πρωτάθλημα. Το αθλητική ομάδα δεν σημαίνει πιτσιρικάδες. Εντάξει, θα πάρει πιο νέα ομάδα. Δεν θα πάει δηλαδή σε παίκτες πάνω των 30, θα έχει ένα-δύο έμπειρους, αλλά θα πάει σε παίκτες που ήταν σε ηλικία τέτοια 26-27 χρονών. Σε τέτοιες θα πάει σε κάποιες ηλικίες ώστε να υπάρχει όραμα, να υπάρχει φιλοδοξία στους παίχτες. Είναι πολύ νωρίς ακόμη, αλλά το πλάνο που με έχω πληροφορηθεί είναι ότι κάπως έτσι σκέφτονται. Αν ναι, με ένα αθλητική ομάδα, αλλά δεν σημαίνει. Και ομάδα που θα πρωταγωνιστήσει. Αυτό είναι το ζητούμε τώρα.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει: προχτές λες εκπομπή, λες στο ίντερνετ, το Διαμαντής έλεγε ότι ξέρεις, λέει ονόματα και πράγματα για τους ενδιαφερμένους, όμως λέει δεν λες τίποτα. Σάββα θα το πω και εντάξει, με τον Διαμαντή έχουμε μιλήσει. Εγώ είναι η πρώτη φορά που το λέω, δεν γνωρίζω. Είπα σήμερα, πληροφορήθηκα ότι είναι Πελοποννήσιος. Είμαι κοντά. Και όχι την Παναχαϊκή. Αυτή τη στιγμή έχω πλησιάσει στο πρόσωπο. Και από τις δικές μου πηγές και από αυτά. Πελοποννήσιος είναι ο επικεφαλής. Αυτό το μάθα σήμερα. Είναι η πρώτη φορά που ειλικρινά δεν ξέρω όνομα. Και δεν με απασχολεί. Μακάρι ούτε να πούνε ότι χαλάσαμε εμείς τη δουλειά, ούτε οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Το λέω με πάσα ειλικρινιά, δεν γνωρίζω τα ονόματα. Ό,τι μαθαίνω το λέω. Επιμένω από την αρχή ότι είναι δύο Έλληνες. Δεν μίλησα για Ολλανδούς, για τους Ολλανδούς έχω ξεκαθαρίσει το θέμα. Τώρα, αν οι συγκεκριμένοι Ολλανδοί που έστειλαν τα mail έχουν σχέση με τους Ολλανδούς του κ. Παπαδόπουλου, δεν το γνωρίζω. Αν μιλάμε για τους ίδιους, απόλυτη ιστορία. Ολλανδοί υπήρχαν στην ιστορία. Έτσι. Υπήρχαν Ολλανδοί, για μην λέμε ψέματα, υπήρχαν. Μέχρι ένα διάστημα. Και επαναλαμβάνω ότι είχαν στείλει ένα mail, το οποίο ζητούσαν και συνάντηση για αρχές του μήνα. Στο οποίο από ό,τι ξέρω μέχρι την Πέμπτη δεν έχουν στείλει για επιβεβαίωση. Τώρα, Παναχαϊκή, στρέψει με προσοχή σε αυτό το κομμάτι των Ελλήνων. Έτσι. Σε αυτούς τους δύο, και επαναλαμβάνω, ψάχνοντας, που είναι δύσκολο να μάθεις, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι για πρώτη φορά δεν διαρρέει τίποτα. Μπορεί να ξέρουν 4-5 άτομα. Δεν διαρρέει τίποτα. Δεν μιλάει κανένας. Αν γνωρίζετε τα ονόματα, μπορεί να έχω φωτογραφίσει. Σήμερα έμαθα ότι ο ένας είναι Πελοποννήσιος. Ο επικεφαλής ήταν τον Πελοπόννησο. Και μάλλον τώρα καταλαβαίνω γιατί το γνωρίζουν κάποια άτομα και όλα αυτά. Έτσι. Μου είπαν ότι έχει την οικονομική δυνατότητα μέχρι εκεί. Σιγά σιγά, αφού όσο μπορούμε να μπούμε στο ρεπορτάζ, μπαίνουμε. Το λέω ειλικρινά, δεν γνωρίζω. Αν γνώριζα, θα είχα φωτογραφίσει. Ό,τι μαθαίνουμε, νομίζω όμως τώρα είμαι σε έναν δρόμο που μπορεί να ξέρω σε λίγες μέρες τα πάντα. Εγώ επιμένω από την αρχή σε αυτούς τους δύο. Εγώ το αποκάλυψα και μένω σε αυτούς τους δύο. Εγώ δεν μιλάω ούτε για Παπαδόπουλο, δεν μιλάω για κανέναν άλλο. Είπα, Ολλανδοί υπήρχαν. Υπάρχουν ανταλλαγή με Ολλανδούς, υπήρχαν. Μέχρι πριν λίγες μέρες υπήρχαν και ανταλλαγή με Ολλανδούς. Είναι αλήθεια. Όμως έχουν επικεντρωθεί στους συγκεκριμένους επιχειρηματίες, οι οποίοι, τονίζω, το μόνο που γνωρίζω για την ύπαρξη αυτών των συγκεκριμένων επιχειρηματιών, ενημερώθηκα στο ματς δεύτερης αγωνιστικής με τη Θήλα στο Φώτης Αραβαντινός. Εκεί μου είπε άνθρωπος Παναχαϊκής ότι άνθρωποι πλησίασαν τον Σπύρο Αντωνόπουλο και του είπαν ότι θέλουν να γνωριστούν με τους ανθρώπους Παναχαϊκής για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Λέω την πάσα αλήθεια. Μέχρι εκεί. Σήμερα μαθαίνω ότι υπάρχει Πελοποννήσιος ο επικεφαλής. Προσπαθούμε όλοι. Για μένα δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι είναι υπαρχτή. Αυτό τουλάχιστον επιβιώνει και στο ρεπορτάζ μου η αεραστική με επιβιώνει. Ότι είναι υπαρχτή, γιατί πληροφορούμε, τους ρωτάνε και λένε ότι αυτά που ακούγονται είναι αλήθεια. Είναι υπαρχτοί άνθρωποι. Δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει. Αλλά και εγώ κρατάω χαμηλά, γιατί μέχρι να πέσουν υπογραφές δεν ξέρω τι θα γίνει. Αν δεν δεις υπογραφές, αν δεν δεις τον deal να τελειώνει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω.

Λοιπόν, Αλέξ λέει πάντω προκήρυξη. Λέει ο Νίκο λέει ότι όταν υπάρχει τραυματισμό παίκτη, λέει οριστική διακοπή και είναι υπότροπο, τρώ μείον 3 λέει και το λιγότερο 100.000 πρόστιμο. Ναι, Νίκο, πάντω έχει γκουμόρι μου, είπαν θα φάει μείον 1 ο πύργο. Ότι θα πάει στην παράγωγη θα φάει μείον 1. Έτσι, δεν το ξέρω. Ο Νίκο λέει εδώ ω Βόλτζ, δεν λέει ότι δεν έχει σχέση με την Βλοπόνισο. Ναι, το έχει πει τώρα, Νίκο, εγώ μαθαίνω ότι έχει σχέση πάντω. Δεν ξέρω. Πάντω, μίσο φωτογράφησε τον κύριο Παπαδόπουλο, νομίζω τότε η δήλωσή του. Έτσι, επειδή και εγώ, για να είμαι ειλικρινή, τα χαρακτηριστικά που μου δώσαν του ατόμου που βρέθηκε προχτές στο γήπεδο έμοιαζαν με τον κύριο Παπαδόπουλο. Για να μην λέω ψέματα. Και με ανθρώπους που μίλησα, το έψαξα και εγώ την περίπτωση του Παπαδόπουλου. Δεν θέλω να είμαι ειλικρινής. Τα χαρακτηριστικά που μου έδωσαν, δηλαδή σε έναν άνθρωπο, ύψος, όπως είχε ο προχθεσινός που ήρθε στην Αγιά, γύρω στο 1,90, με μουσι και όλα αυτά, είναι σωματικά στοιχεία του κύριου Παπαδόπουλου. Ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ένα άνθρωπο ψηλό. Έχει μουσι. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι τα στοιχεία που μου δεν μου έμπαιναν και εμένα και ταυτότητα το πρόσωπο του ανθρώπου δεν έμοιαζαν. Έτσι. Αλλά στο ρεπορτάζ δεν προκύπτει ότι ήταν ο κ. Παπαδόπουλος. Στο γήπεδο. Προχθές. Θα δούμε. Ας μείνουμε τώρα. Ονόματα δεν ξέρουμε. Για μένα το είναι το τελευταίο. Μακάρι να γίνει. Από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε. Θέλετε τώρα σε 5 μέρες. Θέλετε την επόμενη εβδομάδα. Θέλετε το μήνα θα μαθευτούν τα πάντα. Δεν θα μείνει κάτι κρυφό. Απλά είναι και απέτηση δικά του ότι δεν θέλουν να βγάλουν τα ονόματα του προ τα έξω. Δεν το ξέρω αυτό για ποιο λόγο. Ο Χρήστος λέει: τι εννοεί, λέει ρε Αλέξη, έχουν λεφτά. Εννοώ, Νίκο, Χρήστο μου, συγγνώμη, ότι από ό,τι μου τα φέρετε έχουν την οικονομική δυνατότητα. Δεν λέω για τη γάμα εθνική κατηγορία. Πρόσεξε. Δεν λέω για τη γάμα εθνική κατηγορία. Δεν το ζητούμε ότι θα κάνουν στη γάμα εθνική κατηγορία. Το ζητούμε είναι το μετά. Το ζητούμε είναι το μετά. Ότι είναι άνθρωποι που μεταφέρουν που έχουν χρήματα. Μπορεί να μην είναι οι ζάμπλουτοι, αλλά έχουν την οικονομική δυνατότητα της ομάδας, την ομάδα να οδηγήσουν. Φέτος, στη γάμα εθνική κατηγορία, τα λεφτά, ξέρεις τι είναι. Θες ο καθένας με μια μικρή απόκληση, 500, 600, κάπου εκεί θα πας. Για να πας για πρωτάθλημα, αυτό είναι το νούμερο τώρα. Θες 650, κάπου εκεί, δεν θα πας, δηλαδή, μπορείτε, θα βάλουν 8-9 εκατοστάρι. Ξέρουν τι περιμένει. Το ζητούμενο μετά. Το μετά και οι όλους. Γι' αυτό και ψάχνουν αυτή τη στιγμή για τα χρέη. Έχουν ρίξει μεγάλη βαρύτητα στα χρέη της ομάδας, τη Super League 2. Αυτό τους ενδιαφέρει πιο πολύ. Έμαθα ότι έχουν βάλει ήδη δικηγόρους, πήγαν στο διοικητικό δικαστήριο, έχουν πάρει όλες τις αποφάσεις, έχουν βάλει ανθρώπους στο ΕΦΚΑ, έχουν ένα ενήμερο του ποσού, έχουν βάλει δικηγόρους πλέον ψάχνουν τα αποφάσεις δικαστικές. Γνωρίζουν δηλαδή πράγματα. Έχουν ένα ενήμερο. Τους απασχολεί πολύ το θέμα των χρεών. Θέλουν να έχουν πραγματική σαφή εικόνα τι τους περιμένει μετά. Αυτή είναι η ιστορία. Για τα χρήματα φέτος το έχουν ξεκαθαρίσει. Ότι αυτά τα χρήματα που απαιτούνται σε budget προαθλησμού, ότι δεν το συζητάνε. Αλλά πρέπει να είναι και έτοιμοι για το μετά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: καλό είναι να υπάρξει λέει υπομονή και να μην προσπαθήσουν κάποιοι να βάλουν τρικλοποδιές όπως πέρυσι. Νίκο, κοίταξε. Το έχω βγει από την αρχή, χρειάζεται υπομονή. Το τρικλοποδιές, ξέρεις λίγο, αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι ξέρουν πολλά άτομα με ποιους συζητάνε. Δεν νομίζω ότι ξέρουν αυτή τη στιγμή στην Πάτρα με ποιον συζητάνε. Δεν υπάρχει παρά μικρή διαρροή αυτή τη στιγμή. Εκτός από τον κύριο Σβόλη, που αυτός κάνει τις επαφές, έτσι, υπάρχουν 2-3 άτομα που γνωρίζουν κάποια γεγονότα. Πιθανόν γνωρίζουν τα 2 ονόματα, έτσι. Δεν μιλάνε καθόλου. Δεν μιλάνε καθόλου. Τώρα, τρικλοποδίες δεν ξέρω. Δεν νομίζω, γιατί για ίσως και είναι ένας λόγος τον οποίο ίσως και αυτοί δεν θέλουν να βγάλουν τα ονόματα τους προς τα έξω. Μου είπε ένα άνθρωπο τη Παναχαϊκή, μου είπε ότι όλοι λένε γιατί δεν βγαίνουν τα ονόματά του. Γιατί. Κάποια στιγμή όμω πρέπει να σκεφτούμε, είπε και λίγο πιο ρεαλιστικά. Μπορεί συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι αυτοί απέτυχαν να μην μαθευτούν τα ονόματά του με τίποτα, να έχουν του δικού λόγου. Μπορεί. Ενδιαφέρονται μόνο για την Παναχαϊκή μα, το ξεκαθάρισαν, είπαμε την αρχή. Ίσως είχαν δεχτεί κάποιε κρούσει από άλλε ομάδε. Δεν θέλουν να βγουν πίσω στα ονόματά του, να μην δεχτούν να πιέσει από άλλε ομάδε και όλα αυτά. Πήγουν τη δικιά του τακτική. Το μόνο σημαντικό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ενδιαφέρονται μόνο για αυτήν την ομάδα. Δεν είναι άδειο πλάνο ότι αν δεν γίνει Παναχαϊκή θα πάμε κάπου αλλού. Και αυτό είπε το πιο θετικό της υπόθεσης. Και δείχνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εντάξει, ο καθένας κάνει τις επιλογές και δεν θέλει να μαθευτούν τα ονόματά του. Τα κάνουμε υπομονή. Νίκο, ό,τι λέξη υπομονή την έχω πει από την αρχή. Μήτρε, δεν καίγουμε αν θα μάθουμε ονόματα. Θες στις 20, θες 25, θες 30 Μαΐου, θα το μάθουμε. Κάτι θα μάθουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μάθουμε ταυτότητά τους.

0: Oye, piensa en tu futuro.
1: Ο Μαρίνος λέει: οι περιγιώτες λένε ότι δεν ήταν πέναλτι, λέει η γνώμη σου, Αλέξη. Κοίταξε, Μαρίνο, δεν έχει σημασία η γνώμη δικιά μου. Έτσι. Για μένα, αν θες με το γράμμα του νόμου, υπάρχει παράβαση. Έτσι. Εντάξει, μπορεί να φαίνεται σε κάποιο αυστηρό. Εγώ αυτό που θα πω, έτσι, το είπα για προχθές. Ο πύργος δεν έχει πάρει σφυρίγματα στα μπαράζ. Στα μπαράζ μπορεί και να έχει αδικηθεί σε κάποιες φάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ περίμενα ότι ο πύργος δεν θα έχει αδικήσει. Να είμαι ειλικρινής. Περίμενα δηλαδή στον πύργο, έδινα πριν ξεκινήσει τον μπαράζ περισσότερες πιθανότητες από τη Ζάκυνθο, λόγω ότι πίστευα ότι θα ήταν προστατευμένος. Δεν βλέπω δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι ο πύργος. Βλέπω ότι δεν έχει τα σφύριγματα. Καταρχήν, εντάξει, δεν σπρώχνεται και καμία ομάδα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Και πάλι, αυστηρό πέναλτι, έτσι. Δεν δικαιολογείται Μαρίνο μετά το ίδιο συνέχεια. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο πέναλτι ήταν αυστηρό. Έτσι, που δόθηκε. Να πω αυστηρό. Δεν δικαιολογεί. Μένουν άλλα 16-17 λεπτά με τις καθυστερήσεις. Αν στην ομάδα σου να παλέψει, μπορεί με την πίεση της εξέδρας, έχει 4.500 κόσμο να βάλεις δεύτερο γκολ και να τελειώσεις. Γιατί αν ο Πύρος κέρδισε χθες, θα γενεύει. Δεν δικαιολογείται. Ήταν αυστηρό, είτε όχι, ή να περίσκεψε ενέργεια. Ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο πέναλτι είναι αυτό. Που δόθηκε αυστηρό. Εδώ ρε Μαρίνο, τώρα να φτάσουμε να λέμε τα πράγματα όνομά του. Δηλαδή στην Ελλάδα φέρνουμε, λέει, elite διαιτητές, έτσι, elite διαιτητές να σφυρίξουν τη Super League. Αυτός ο Ισπανός ήταν ο Καραϊσκάκη. Δηλαδή, αν υπήρχε VAR που έδωσε αυτό το πέναλτι στο 86, έτσι, φαντάζομαι αν είχε VAR, ακόμη στο Καραϊσκάκη θα ήταν. Δηλαδή, βλέπεις ότι ακόμη και με τους ξένους που φέρνουμε, πρέπει να πάνε στο VAR στα δύσκολα. Πρέπει να πάνε στο VAR στα δύσκολα για να δουν ότι έχουν κάνει λάθος. Φαντάζομαι να είχε VAR χτες τα γινόταν και να παίζονταν ακόμη το πρωτάθλημα. Γι' αυτό σου λέω: εντάξει, δεν είναι ένα σφύριγμα. Είναι ο πύργος πάντως τον περίμενε ότι δεν θα δικηθεί. Όντως δεν έχει ευνοηθεί και έχει σφύριγματα κατά στα τελευταία παιχνίδια.

Λοιπόν, ο Στάθης λέει γνωρίζει έχουν ξανασχοληθεί με το ποδόσφαιρο αυτοί δύο. Ο ένας, κατηγορηματικά δηλώνω, ναι, ήταν παράγοντας σε ομάδα Super League, έχει θητεύσει, όχι πρόεδρος, το διευκρινίζω, Στάθη, παράγοντας, μέλος διοικητικού συμβουλίου ήτανε. Ο δεύτερος δεν έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, δεν έχει εμπλοκή, δηλαδή σε διοίκηση, όμως είναι άνθρωπος που πηγαίνει στο γήπεδο. Ότι για πολλά χρόνια είναι άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ κοντά αγώνες. Έτσι. Ο ένας έχει εμπλοκή, ναι, ήταν σε ομάδα. Μέλος διοικητικού συμβουλίου. Ο δεύτερος όχι. Δεν έχει διατελέσει, δηλαδή, σαν διοίκηση σε κάποια ομάδα, είτε Super League 1, είτε σε κατώτερη κατηγορία.

Ο Νίκος λέει, μα ήταν πέναλτι, λέει, τρώγανε ατιά ο Μπαστακός, λέει, στη μέση. Νίκο, είπαμε, το γράμμα του νόμου είναι πέναλτι. Και για μένα, όπως το βίντεο, το έχω δει αρκετές φορές, ότι είναι πέναλτι. Με το γράμμα του νόμου είναι πέναλτι. Αυστηρό, αλλά είναι. Ό,τι και να... Δεν έχει σημασία τώρα, είπα, ούτε το πρώτο, ούτε το τελευταίο που θα δοθεί. Ωραία, πήγαν, πανηγυρίσαν μπροστά στους οργανωμένους. Το έχουν κάνει και στο ΑΕΚ το κάνανε και όλα αυτά. Εντάξει, το έχουν. Από εκεί και πέρα όμως δεν έχει σημασία. Προστατεύεις τη δικιά σου ομάδα. Και στο ίδιο το έκανα. Πήγαινε στην κερκίδα, δεν δέχτηκαν αντικείμενα. Κράτησε ηρεμία. Εχθές δηλαδή ξέφυγε η κατάσταση. Μένουν, επαναλαμβάνουν τις καθυστερήσεις. Έχεις χρόνο να κερδίσεις, να το γυρίσεις το μάτς. Δηλαδή να βάζεις ένα δεύτερο γκολ.

Λοιπόν, και τώρα ο άνθρωπος της διαιτησίας μου λέει, φίλε Αλέξη, πέναλτι. Καθαρό, απρόσεκτο, άτσαλο, ανεύθυνο, αλλά και η δίκηση λέει πώς άφησε τόσο κόσμο με μπουκάλια. Ναι, εντάξει, είναι πέναλτι τώρα. Έτσι, με το γράμμα του νόμου δεν τίθεται θέμα. Υπάρχει παράβαση. Έτσι. Δεν το συζητάμε. Τώρα τα υπόλοιπα που διαβάζω. Κάτι τώρα είδα πριν από λίγο. Τη βουλευτή τώρα του, ο αντιδήμαρχο του πύργου, ζητάει άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Με... Αυτά τώρα είναι. Τι να πω. Αν φτάσουμε. Κατά πρώτον, μην δημιουργούμε τώρα τη φορά. Άρση λέει, μίλαγε ένα άνθρωπο Ζακίνη στο τηλέφωνο με ποιον μίλαγε. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θυμάστε, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Πάλι τα ίδια. Αν πήγε, εντάξει. Τώρα, ότι έπεσαν μπουκάλια, έπεσαν. Αυτή είναι η ιστορία. Πώς πέρασαν όλα αυτά τα μπουκάλια. Πώς πέρασαν όλα αυτά τα μπουκάλια μέσα στο γήπεδο. Που κάνανε τελικά κακό στην ίδια τους ομάδα, έτσι. Που κάνανε κακό στην ίδια τους ομάδα.

Ο Παναγιώτης λέει από Αλέξα από εβδομάδα σε εβδομάδα πάμε. Μου λέει και αυτό με ανησυχεί. Παναγιώτη, εντάξει, τι να σου πω. Τώρα στην παραγγελία, εντάξει, υπάρχουν και τα γραφειοκρατικά. Ότι μου δίνουν ότι δεν είναι και εντελώς, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Δεν είναι το θέμα. Υπάρχουν διαβουλεύσεις ακόμη. Είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν έχουν μπει στη διαδικασία σύνταξη συμφωνητικού προσυμφώνου για να προχωρήσουν και όλα αυτά. Είναι σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν ακόμη. Βρίσκονται λύσεις πάντως σε θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έτσι, και ότι διαδικαστικά θα χρειαστούν κάποια πράγματα. Κάποιες μέρες ακόμη. Το καλό είναι ότι έχει ξεκινήσει νωρίς αυτή η ιστορία. Και θα τελειώσει νομίζω μέσα σε προβλεφόμενο χρόνο, ο οποίος θα είναι αρκετός μετά για τις επόμενες κινήσεις. Το σημαντικό είναι μέχρι τέλος του μήνα τουλάχιστον, σε επόμενο δεκαήμερο, να κλειδώσει. Αυτό είναι το πιο βασικό. Και να είσαι όλο το καλοκαίρι μπροστά σου να ετοιμαστείς. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Λοιπόν, λέει εδώ ο Αλέξ Ποντού, για ρώτα λέει τον άνθρωπο της διαιτησίας στο πέναλτι, λέει κατά της ΑΕΛ που όντως ο Φωτιάς, λέει πώς το είδε, λέει πώς το βλέπει. Ναι, θα το ρωτήσω. Έχει αυτό, τι να πω Αλέξ, είπα Αλέξ ότι εδώ και με το ΒΑΡ ακόμη βλέπεις τι γίνεται. Εκεί τώρα στη φάση ο Φωτιάς πήγε να τη δει τη φάση, έτσι. Ο ΒΑΡ βέβαια τον φώναξε ότι δεν υπάρχει πέναλτι. Ο Φωτιάς πήρε την ευθύνη επάνω του και είπε ότι ναι, είναι πέναλτι. Η άλλη τώρα σε δύσκολη θέση. Σε δύσκολη θέση. Εγώ, Άλεξ, ας πω, αν κερδίσει Τρίπολη μεθαύριο, νομίζω ότι σώθηκε. Έλεγα 14 αγωνιστικές πριν το τέλος, όταν λέγανε όλοι τα πέσει ο πύργος, ότι συγγνώμη, η Τρίπολη, έλεγα μην καταδικάζεται ακόμη η Τρίπολη. Ότι μπορεί να το γυρίσει. Και αν κερδίσει Τετάρτη, σώθηκε. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, βέβαια, γιατί και άλλοι θα παίξουν την παραμονή του τώρα. Έτσι. Αλλά αν κερδίσει Τρίπολη, σώθηκε. Το γύρισε. Εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα, τι θέλουν και οι Super League 1, αυτή είναι η αλήθεια. Μαθαίνω ότι όλοι οι Super League 1 οι μεγάλοι τι θέλουν. Θέλουν τον Αστέρα Τρίπολη να μείνει. Θα δούμε τι θα γίνει τις τελευταίες αγωνιστικές. Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις και επαναρχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
4: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Τα νέα έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Η Air Magic φέρνει τη νέα εποχή ασύρματου ίντερνετ στη Δυτική Ελλάδα. Υψηλές ταχύτητες έως και 1 Gbps, σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Streaming, τηλεεργασία, gaming και επαγγελματικές ανάγκες χωρίς όρια. Air Magic. Ίντερνετ σε ταχύτητες που πετάνε. Μπες στο airmagic.gr ή κάλεσε στο 2610-700-241.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
17: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
18: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
17: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
18: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
19: Sport FM Patras.
20: 1, 2,
19: Free.

Λοιπόν, βγάλαμε σπόρφη με 4-6-3 στο φέρο στα μηνύματά σα. 2-29-119 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού για τι δικέ παρεμβάσει. Λέω, Αλέξ, εδώ λέει. Πήγε φωτιά, λέει, τη δει, λέει, τη φάση τη Λάρσα, λέει, και την είδε για 5 δευτερόλεπτα. Λέει, ξένοι διαιτέ μέχρι και το τοπικό, λέει, πρέπει. Εντάξει. Καλά, όχι στο τοπικό, ξένοι, αλλά μπα περιπτώσει. Παίζουν τώρα και ξένοι στη Super League, Αλέξ. Εντάξει, έχουμε και εμεί τώρα καλού διαιτέ. Δεν μπορεί να παίζουν δικοί μα διαιτέ τώρα Champions League και Europa και αν είναι και καλοί. Εντάξει, δεν θέλω να τα σοπεντών όλα. Δεν είναι και τόσο τραγική η κηδεία με τις διαιτές. Και τώρα και με το VAR. Εντάξει, λάθος κάνουν και οι ξένοι. Δηλαδή, μην πει τώρα κανείς ότι οι ξένοι έχουν αριστεύσει όλα τα μάτια του Super League. Αν δεν είχαν το VAR να διορθώσουν λανθασμένες επιλογές, εντάξει, και οι Έλληνες το έχουν το VAR. Αυτή τη στιγμή.

0: Ο Σάββας λέει 10 του χρόνου, λέει ο Όμιλος Παναγιάλης Παναχαϊκή, λέει και μάλλον πύργος, λέει θα είναι δύσκολο πάλι, θα γίνει μάχη, λέει ανεβασμένος ο Μιλτιάδης, λέει και μπορεί να είναι και Κόνθος. Εντάξει, θα έχει καλές ομάδες, θα έχει καλές ομάδες, θα είναι Όμιλος πάλι και φαίνεται και στα μπαράζ. Να πω ότι ο Άλεξ λέει δεν έχουν πρόθεση όμως οι ξένοι Άλεξ. Εντάξει, δεν έχουν κάνει όμως λάθη, να αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οι Έλληνες φαντάζομαι ότι άμα βγαίνουν στο Βάρβο θα το διορθώσουν. Εντάξει, ο Φωτίας ήταν όντως πολύ δύσκολη φάση. Και εγώ όταν τον κάλεσε ο Βάρβο θεώρησα ότι δεν θα το δώσει το πέναλτι. Να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τώρα. Ο Φωτίας τα έχει αυτά σε κάτι κρίσιμο παιχνίδια. Θυμάσαι Ιωνικός Εργοτέλης. Και το παιχνίδι. Το θυμάσαι. Μάλιστα. Να πω ότι με ενημέρωσαν τώρα, επειδή μου είπε και ο Νίκος με δικηγόροι, ότι αυτή τη στιγμή, αν δικαιωθεί η ομάδα Ζακίνθου, όπως όλα δείχνουν ότι θα δικαιωθεί, θα κερδίσει το παιχνίδι στα χαρτιά. Η τιμωρία του πύργου είναι μείον ένας. Δεν υπάρχει μείον τρεις. Μείον ένας θα είναι η τιμωρία για τον πύργο και δύο αγωνιστικές. Εκ των πραγμάτων, ο πύργος έχει δύο αγωνιστικές εγκλεισμένων των θυρών, μόνο και μόνο επειδή έχει διακοπή αγώνα. Είναι ξεκάθαρο, μου πάνε το άρθρο. Κατοκυρώνει το αγώνα στην αντίπαλη ομάδα, μείον ένα και δύο αγωνιστικές και εγκλεισμένων των θυρών, ανεξάρτητα μετά τι απόφαση που κινδυνεύει και διάβαλε με άλλες δύο. Έτσι, είναι δεδομένο ότι θα φάει δύο αγωνιστικές και κινδυνεύει και με άλλες δύο από τη ΔΕΑΒ. Για τα όσα έγιναν χθες. Θα το δούμε το θέμα. Λοιπόν, και πρωτού πάμε στο Παναγιώτη, να πω ότι έχουν βγει και οι διαιτές για τα παιχνίδια της Τετάρτης. Το Εθνικός Πύργος σφυρίζει ο Γεωργόπουλος από την Αρκαδία. Ο Κουρτές που έχει παίξει τα μισά παιχνίδια στο τοπικό είναι τέταρτος. Και στο Ζάκυνθος Άρης Πετρούπολης σφυρίζει ο Φώτης Ντάουλος από τη Δυτική Αττική. Και τέταρτος διαιτής στη Τετάρτη στη Ζάκυνθο, Αλέξης Σταθόπουλος από την Πάτρα. Ο Αλέξης Σταθόπουλος πάει τέταρτος διαιτητής την Τετάρτη σε κρίσιμο παιχνίδι της Άκυνθος Πετρούπολη, όπου όποιος κερδίσει είναι πρωτάθλημα, ανεβαίνει η κατηγορία σίγουρα, επίσης πάει στους 10 βαθμούς. Λοιπόν, πάμε στον Παναγιώτη Μάλιο που κάνει για αυτό το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροάτες.
0: Λοιπόν, εκεί τι εσύ που μιλάς και με τους ανθρώπους στον πύργο, τι βλέπεις εκεί, τι μαθαίνεις?
1: Καταρχήν αυτό που είπες πολύ σωστά, εγώ δεν καταλαβαίνω πώς πέρασαν όλα αυτά τα μπουκάλια μέσα. Να σου πω ότι στον αγώνα πριν από 2 εβδομάδες στο Αχαϊκή Ατρόμητος, που είναι και μια κατηγορία πιο κάτω, η αστυνομία στην είσοδο δεν επέτρεπε σε κανένα να μπαίνει μέσα με μπουκάλι. Όποιος είχε μπουκάλι νερό, άδειαζε το νερό σε πλαστικό ποτήρι και έμπαινε μέσα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς επετράπει σε τέτοιο μάτς, το οποίο δεν ήταν και ένα απλό μάτς, για να λέμε την αλήθεια, έτσι, δεν ήταν ένα απλό μάτς, να επιτραπούν τα μπουκάλια να μπουν μέσα.
0: Παναγιώτη, εδώ στην Αγιά, στην Αγιά μας κάνουν και ακόμη και εγώ και οι δημοσιογράφοι μας κάνουν ακόμη και έλεγχο, ναι, η αστυνομική, ναι. Δηλαδή είναι πολύ αυστηρά τα μέτρα.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά πώς μπήκαν όλα αυτά τα μπουκάλια με το νερό μέσα. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Και δεν είναι ότι έπεσε ένα-δύο να πεις ότι κάτι έγινε. Έπεσαν 15-20 μπουκάλια νερό, πέσαν πάρα πολλά. Υπήρχε και βίντεο του αγώνα, οπότε εντάξει, έγινε κάτι το οποίο γινόταν τη δεκαετία του 80, να το πω έτσι.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Να πω ότι επειδή έχει γραφτεί και σε κάποια site ότι η τιμωρία μπορεί να είναι και μείον 3, είναι μείον 1, όχι
0: μείον 1.
1: Μείον 1.
0: Μείον 1 και 2 αγωνιστικές.
1: Είναι και υπότροπος ο πύργος, γιατί είχε τιμωρηθεί για ένα μπουκάλι που είχε πέσει στον αγώνα με τον Άρη Πετρούπολης, μια αγωνιστική. Χωρίς φιλάθλους θα την εκτίσει του χρόνου, έτσι. Είναι και υπότροπος.
0: Ναι, αυτή υπότροπος. Τη στιγμή από ό,τι μου είπαν τώρα, ξεκάθαρα η τιμωρία θα είναι κατά καιρό το παιχνίδι στη Ζάκυνθο. Μείον ένα από τον πύργο, δύο αγωνιστικές εκ των πραγμάτων και κινδυνεύει και άμα άλλες δύο αγωνιστικές από τη ΔΕΑΒ δεν μπορεί να ανώτερη ποινή των δύο αγωνιστικών. Η ΔΕΑΒ έχει βάλει τη μία αγωνιστική, πιθανότατα θα φάει και άλλες δύο αγωνιστικές από τη ΔΕΑΒ γιατί είναι σαν υπότροπος. Άρα δύο πρέπει να κινδυνεύει για πέντε ότι παιχνίδια. Κινδυνεύει να τα τρία είναι σίγουρο, είναι και κλεισμένο το θηρόν του χρόνου στον πύργο και πολύ πιθανό να γίνουν και ακόμη και πέντε αγωνιστικές κλεισμένο του χρόνου.
1: Που και ένα-ένα ανάλυγε το μάτς. Εγώ δεν λέω αν ήταν πέναλτι ή όχι. Όντως είναι λίγο τραβηγμένο το πέναλτι. Βλέπω και τον παίχτη του πύργου, το Μούσι, ο οποίος δεν διαμαρτυρήθηκε. Εντάξει, ίσως να κατάλαβε, σου λέει και να διαμαρτυρηθώ, θα αλλάξει τίποτα. Είναι τραβηγμένο λίγο το πέναλτι, οκ. Αλλά και ένα-ένα ανάλυγε το μάτς. Και πάλι ο Πύργος τον πρώτο λόγο είχε. Γιατί ο Πύργος πριν τον αγώνα, αν θυμάμαι καλά, είχε 5 βαθμούς. 5 δεν είχε πριν τον αγώνα.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία, θα πήγαινε 6 και θα έψαχνε στα δύο παιχνίδια στην Αθήνα με Εθνικό και Πετρούπολη μία νίκη και μία ισοπαλία.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Οπότε και εκεί να έλυγε το μάτς. Πάλι ο Πύργος είχε τον πρώτο λόγο, γιατί ο Εθνικός έχει 2 βαθμούς. Δεν θα είναι τόσο να καίγεται, να το πούμε λαϊκά.
0: Α, ο Πύργος ακόμα έτσι. Και το, με το μείον 1 ακόμα είναι μέσα στο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή.
1: Εννοείται ότι είναι μέσα, γιατί με 2 νίκες πάει 10.
0: Πάει 10. Την Τετάρτη, 10. Αν κερδίσει τον Εθνικό, είναι ζωντανός και θα πάρει να παίξει όλα για όλα στην Πετρούπολη.
1: Ξεκινάμε από τα σίγουρα. Αν η Ζάκυνθος μεθαύριο κερδίσει την Πετρούπολη, έχει βγει.
0: Ναι, όποιος πάει 10 βγαίνει. Ναι.
1: Η Ζάκυνθος, αν κερδίσει τους βαθμούς με τον Πύργο, νομίζω πάει 7.
0: 7 και 3-10 αν κερδίσει. Ναι.
1: Και 3-10. Έχει
0: η Ζάκυνθος ψάχνει ένα μάτσα 2 εντός, τέλος.
1: Η Πετρούπολη πόσους βαθμούς έχει τώρα?
0: 7.
1: Έχει
0: 7.
1: 7.
0: Θέλει μία νίκη.
1: Μπορεί να παιχτεί η κατηγορία τελευταία αγωνιστική.
0: Πετρούπολη,
1: Κυριακή, Πετρούπολη
0: Πύργος. Ναι, ναι.
1: Με τον Εθνικό παίζει ο Πύργος τώρα. Γιατί ξέρουμε ότι την Τετάρτη παίζει με τον Εθνικό στο Μοσχάτο, πλαστικό γήπεδο. Και στα καπάκια, να το πούμε έτσι, την Κυριακή που τελειώνουν τα μπαράζ, παίζει με την Πετρούπολη εκτός. Έχει 2 εκτός. Μπορεί και τελευταία αγωνιστική να παίζει την κατηγορία. Μπορεί. Έτσι.
0: Ναι, είναι όλα. Κοίταξε Παναγιώτη, θεωρώ καταρχήν και η Κιέλ έχει κάνει για μένα ένα λάθος. Πρόσεχε. Παίζει. Πύργος Ζάκυνθος στο 1-0 στα play-off την πρώτη φάση. Ο Σαφούρης στο ματ. Μπαράζ τώρα ο Σαφούρης.
1: Που βάζουν τον ίδιο.
0: Ναι. Παίζει Πανεγιάλιο Ζάκυνθος στο 2-2 ο Μπακογιάννης. Πανεγιάλιο Ζάκυνθος πάλι ο Μπακογιάννης. Δηλαδή εντάξει, δεν μπορεί να ξεκινάω ότι κάνει λάθος. Ξεκινάω ότι κάνει λάθος στην επιλογή των διαιτητών καταρχήν. Δηλαδή για τους συγκεκριμένους διαιτητές, η Ζάκυνθος έχει βάλει ξανά 2 παιχνίδια ανακοίνωση. Και για τον Σαφούρη στο μάτσο του Πύργου και τον Παγκογιάννη με τον Παναγιάννη στην κανονική διάρκεια.
1: Για την ΕΠΟ και την
0: ΚΕΦ. Βάλε και κάποιου άλλου διαιτητέ. Βάλε και κάποιου άλλου διαιτητέ. Υπάρχουν και άλλοι διαιτητέ. Βάλε και κάποιου άλλου διαιτητέ.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Βάλε και κάποιου άλλου διαιτητέ.
1: Δεν εμπιστεύεται πολλού διαιτητέ στην ΚΕΦ.
0: Ακριβώ.
1: Αφού βάζει του ίδιου και του ίδιου.
0: Ακριβώ.
1: Δεν εμπιστεύεται πολλού. Εμπιστεύεται λίγου και κατά τη γνώμη του που μπορούν να τα απεξέλθουν σε αυτά τα μάτσα που καίνε. Γιατί όπως σωστά είπες, είπες και για τον Εθνικό που συμφωνώ απόλυτα, δεν είχε τον ίδιο βαθμό δυσκολίας που είχε στο πρωτάθλημα εδώ ο Πύργος, η Ζάκυνθος, με τον Πανεγιάλιο, ακόμα και με την Κόρινθο και με τον Μιλτιάδη. Δηλαδή άλλο βαθμό δυσκολίας είχε εδώ πέρα η Κόρινθος και ο
0: Πύργος.
1: Ο
0: Όμιλος ήταν πάρα πολύ.
1: Το πάλι και τώρα στα παράστα, μας που καίνε. Όπως από εκεί στον Όμιλο κάνουν περίπατο Πανθρακικούς με την Καλαμαριά. Ο Πανθρακικούς και μαθηματικά από χτες βγήκε. Την Τετάρτη βγήκε η Καλαμαριά. Περίμενες. Δεν περίμενες η Αλασσόνα να χτυπεί, να έχει ελπίδες και το Κεραμίδι και το νέο Κεραμίδι. Έτσι. Απλά εδώ είναι άλλες ομάδες, είναι πιο δυνατές και βλέπεις ότι τα ματσόλα κρίνονται στον κόλλη να αμφίρωπα τα ματσόλα. Αντί έβλεπα και το πρώτο ημίχρονο λίγο πριν πάω στον Πιτσόκερ εχθές του Πύργου, μια ευκαιρία έκανε ο Πύργος, μια Ζάκυνθος, ανοιχτό παιχνίδι, δεν ξεχώριζε κάποια από τις δύο ομάδες, όποια έβαζε γκολ θα έπαιρνε το μάτς. Όλα τα μάτς είναι κλειστά. Όλα τα μάτς κρίνονται στις λεπτομέρειες. Εδώ ο Εθνικός δεν έχει βάλει γκολ ακόμα νομίζω.
0: Δεν έχει βάλει γκολ, όχι.
1: Σε 4 αγώνες είναι δυνατόν, δεν έχει βάλει γκολ ο Εθνικός. Ο οποίος είναι και κρίμα εδώ που τα λέμε, γιατί πέρσι έχασε το πρωτάθλημα από τη Μαρκό. Και πρόπερση θυμάμαι έχασε το πρωτάθλημα από τον Πανιόνιο. Είναι μια ιστορική ομάδα που τη θυμόμαστε χρόνια στην ΑΕθνική, χρόνια στην ΑΕθνική. Εντάξει, είναι στη σκιά του Ολυμπιακού, αλλά ο Εθνικός Πυρός είναι μια πολύ ιστορική ομάδα. Δυστυχώς όμως δεν έχει δικό της γήπεδο. Θυμάμαι κάποτε με την Αχαϊκή που είχα πάει σε ένα παιχνίδι και παίξει γηπεδούχος στη Σαλαμίνα. Έχει παίξει σε όλα τα γήπεδα του Λεκανοπεδίου στον Πειραιά. Έχει παίξει τώρα παίζει στο Μοσχάτο και πού δεν έχει παίξει. Αυτό πρέπει να γίνει στον Εθνικό, γιατί είναι μια ιστορική ομάδα και πρέπει να προχωρήσει ο Εθνικός και είναι κρίμα που δεν έχει προχωρήσει, είναι να φτιάξει ένα γήπεδο. Όποια διοίκηση είναι να φτιάξει με τη βοήθεια της πολιτείας.
0: Και το υποσχέθηκε
1: στον Εθνικό.
0: Νομίζω ότι ξεκινάει. Ο Γιάννης Μόρος υποσχέθηκε ότι θα τους φτιάξει.
1: Μακάρι, γιατί δεν γίνει, δεν υπάρχει άλλη λύση. Ξεκινάς από το γήπεδο και μετά φτιάχνει ομάδα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα πάμε ανάποδα. Κάνουμε μεταγραφές, πρώτα κάνουμε και μετά έχουμε πρόβλημα με τα γήπεδα. Το κάνουμε ανάποδα εμείς εδώ, έτσι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, θα περιμένουμε τώρα τις αποφάσεις. Άλλοι είναι Και βλέπουμε. Τοπικό ξεκαθάρισε.
1: Πιστεύεις ότι ήταν σωστό να διακοπούν τα μπαράζ, να βγει απόφαση και να συνεχιστούν οι δύο αγωνιστικές?
0: Ναι, τώρα που ενημέρωσα.
1: Γιατί υπόθηκε και αυτό για να υπάρχει ισονομία. Ναι. Γιατί τώρα
0: θα γίνει
1: αγωνιστική προτελευταία και δεν ξέρεις τι απόφαση θα βγει στον πύργο. Ξέρεις, αλλά όχι την 100%.
0: Από ό,τι μου είπαν, τα μάτσα γίνουν κανονικά Τετάρτη, Κυριακή.
1: Ναι. Απλά λέω, η γνώμη σου είναι ότι γιατί έχουν πει πολλοί να διακοπούν τα μπαράζ, αλλά. Και να διακοπούν τα παράθυρα, η απόφαση μπορεί να βγει σε δύο εβδομάδες, γιατί όποιος χάσει μπορεί να κάνει έφεση ο πύργος.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί να κάνει έφεση και η έφεση είναι για να δικαστεί μετά από δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Και να χρονίσει.
0: Από ό,τι έμαθα το πρωτάθλημα και τελειώνει κανονικά την Κυριακή, Τετάρτη Κυριακή παίζουν τα παιχνίδια και η απόφαση θα βγει μετά δικαστικά.
1: Οπότε θα έχει τελειώσει το πρωτάθλημα.
0: Θα έχει τελειώσει. Ναι. Το έψαξα τώρα, το ρώτησα, μου είπαν ότι από την ΕΠΟ κανονικά Τετάρτη Κυριακή δεν υπάρχει θέμα να βολήσει τα μάτια.
1: Οι διαιτητές ήταν φως φανάρι δουλειά ότι θα παίξουν τα παιχνίδια. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξουν, αφού ανακοινώθηκαν οι διαιτητές σήμερα.
0: Ναι, τώρα, όχι, παίζουν κανονικά.
1: Αν δεν ανακοινώντουσαν θα είχαμε θέμα και θα το συζήταγα να.
0: Για την ΕΠΟ δεν τίθεται κανένα θέμα, μου είπαν τώρα μίσα
1: μόνο με την ΕΠΟ. Ό,τι απόφαση θα πρέπει να κάνει έφεση.
0: Ναι, δεδομένο.
1: Για να πέσει ποινή. Ό,τι κερδίσει.
0: Μάλιστα. Ο Νίκος λέει διαιτητή έχασε τον πύργο, λέει, ήταν πολύ καλή, λέει, και έπαιξε 50-50. Εντάξει. Ναι. Κοίταξε, Παναγιώτη, και εγώ με το γράμμα του νόμου λέω ότι υπάρχει παράβαση. Είναι, πήγε άτσαλο παίκτη τώρα στη φάση.
1: Κοίτα, πάει ο Μούσια ο Αργεντίνος στο στήθος του παίχτη του Ιζαγκίνθου. Εκείνο μου έκανε εντύπωση είναι ότι αμέσως ο Σαφούρης έδειξε την ασπριβούλα. Δεν το σκέφτηκε. Αμέσως δηλαδή αυτόματα ο Σαφούρης έδειξε πέναλτι. Αυτό κάτι σημαίνει ότι ήταν πολύ σίγουρος για την απόφασή του.
0: Ναι, εντάξει.
1: Σε τέτοιο παιχνίδι που καίει, δεν παίρνεις μια απόφαση αμέσως αν δεν είσαι 100% σίγουρος. Άρα ήταν και κοντά ο Σαφούρης, είδε την φάση και αμέσως σφύριξε πέναλτι. Άρα ήταν σίγουρος για αυτό που σφύριξε.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, εδώ στο τοπικό τελειώσαμε. Νομίζω ότι ο Ατρόμητος πρώτος, Αχαϊκή.
1: Ναι, δεν έχουν ενδιαφέροντα μάτς. Εγώ απορώ γιατί το Αχαϊκή Πάτρα σφυρίζουν οι διαιτητές εκτός Αχαΐας, αφού δεν υπάρχει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο.
0: Νομίζω
1: δηλαδή, έχουν ξεκαθαρίσει τα πάντα. Ναι.
0: Νομίζω ότι και η Αχαϊκή είχε πει κάποια στιγμή ότι μέχρι το τέλος να παίζουν διαιτητές από όλο σύνδεσμο. Εντάξει, τώρα βέβαια εντάξει, να παίζει αρχαιός, αλλά για μένα καλύτερα που δεν βάζουν τώρα να τελειώσει αυτή η ιστορία. Η Αχαϊκή είναι δεύτερη και θα περιμένει τώρα, έτσι. Δεδομένου η Αχαϊκή περιμένει τώρα τις εξελίξεις.
1: Ο Ατρόμητος είναι πρώτος, η Αχαϊκή είναι δεύτερη. Στα μπαράζ παραμονής ο Αχαιός, έτσι όπως εξελίχθηκε το μάτς με το Ζαβλάνι, με το Μιντιλόγλι, και να κέρδιζε ο Αχαιός στην Τέμενη, αφού κέρδισε το Ζαβλάνι, αν τα λέω καλά, θα σωρώταν το Ζαβλάνι.
0: Ναι, και να πω και κάτι άλλο επίσης, έτσι. Ότι αν μέσα στο καλοκαίρι η Αχαϊκή ανέβει ως δεύτερη στη Γάμα Εθνική.
1: Προκύπτει ένα κενό.
0: Ναι, δεν σώζεται ο Αχαιός από ό,τι με ενημέρωσαν. Έρχεται ο Μάλιο Μάτα από τη Β' κατηγορία.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
0: Δεν σώζεται ο Αχαιός επειδή το ρώτησαν.
1: Επηρεάζει από κάτω κατηγορία.
0: Έρχεται ομάδα από τη Β' κατηγορία να πάρει θέση Αχαϊκής. Αν η Αχαϊκή, επαναλαμβάνω, ανέβει Γ' εθνική κατηγορία. Αυτό είναι κάτι που θα ξεκαθαρίσει, νομίζω, τον
1: Ιούνιο. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην περίπτωση που αυτή η κίνηση που έχουν κάνει οι τρίτες ομάδες από το τέλος, αν σωθεί η Θήλα, τι γίνεται.
0: Τώρα εκεί δεν ξέρω. Αυτό θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα στην Εκτελεστική Επιτροπή.
1: Πώς επηρεάζει το τοπικό, αυτό εννοώ.
0: Ναι, θα το δούμε. Περιμένουμε την απόφαση την επόμενη εβδομάδα στο διοικητικό συμβούλιο. Αυτή η εβδομάδα νομίζω έχει εκτελεστική ΕΠΟ.
1: Ναι, δηλαδή αν σωθεί η Θήλα, στο τοπικό στην τι επηρεάζει τώρα αυτό.
0: Εάν σωθεί η Θήλα, νομίζω ότι δεν πέφτει πέμπτη ομάδα. Γιατί πέμπτη ομάδα πέφτει λόγω της Θήλας.
1: Λόγω της Θήλας. Μπράβο, σωστά.
0: Οπότε ομάδα θα σωθεί ο Αχαιός. Ναι. Ο Αχαιός μόνο σε αυτό το σενάριο σώζεται.
1: Σώζεται αν σωθεί η Θήλα.
0: Ναι, γιατί ο Αχαιός πέφτει λόγω του υποβασμού της Θήλας.
1: Ακριβώς.
0: Η προκήρυξη έλεγε 5, έλεγε 4.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά επειδή έπεσε η Θήλα, πέφτει ένας επιπλέον. Ναι.
0: Εντάξει, και δεν ξέρω και ποιος διαιτητής παίζει την Αχαϊκή, να σου πω. Είπα προχθές παίζει ο Κουρτέσης, το είχα πει τρεις μέρες πριν. Τώρα δεν ξέρω ποιος παίζει αύριο.
1: Είχα μια πληροφορία ότι παίζει από την Αθήνα διαιτητής, αλλά μάλλον δεν παίζει από την Αθήνα. Δεν λέει τίποτα. Τώρα διάφορα τέλος πάντων. Τώρα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Να πούμε και για το τελικό του κυπέλλου της Θηλιάς που είχα πάει προχθές στο ΣΥΚΟΣ εδώ ξανά Μανολάδας με τον Αστέρα Μαλιάδας. Τα Λεχενά που ήταν ο Σπύρος Αντωνόπουλος. Είδα τον αγώνα. Είμαστε μαζί στην κερκίδα. Ήταν μαζί με τον διοικητικό παράγοντα της Ζαγκίνθου, το Διονύση τον Κορονιό.
0: Έχει καλή σχέση.
1: Έχει άριστη σχέση. Έχει καλή άριστη. Ήταν προπονητής της Ζαγκίνθου. Δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις όταν έφυγε από τη Ζάγκυνθο ο Σπύρος. Έχει κρατήσει φιλίες με τον Διονύση τον Κορονιό. Ήρθανε στο γήπεδο στα Λεχενά, είδα τον τελικό. Η Ζάγκυνθος που ήταν από το Σάββατο στην Ηλία έμεινε σε ξενοδοχείο στην Αμαλιάδα, από ό,τι μου είπε και ο κύριος Κορονιός.
0: Και αν έχω σωστή πληροφορία, μέλος του τεχνικού επιτελείου της Μανολάδος είναι ο οδηγός του ΕΚΑΒ, ο οποίος πήρε χθες τον Μπαστακό και τον πήγε στο νοσοκομείο. Ότι ήρθε από τα Κρέστανα. Ναι, για ψάχτω. Μέλος τεχνικού επιτελείου, μέλος τεχνικού επιτελείου της Μανολάδος είναι ο οδηγός του ασθενοφόρου που ήρθε χθες από τα Κρέστανα στον πύργο και παρέλαβε τον Μπαστακό να τον πάει στο νοσοκομείο.
1: Πάει το μυαλό μου σε κάποιον, αλλά θα το κοιτάξω και θα σου πω.
0: Αυτό ήταν, μην το ψάξει, αυτό ήταν τσεκαρισμένο. Πάμε παρακάτω.
1: Έγινε ο τελικός λοιπόν, αμφίρροπος ο τελικός. Στα πέναλτι θα πήγαινε ένα πολύ μέτριο παιχνίδι και πολλοί τραυματισμοί. Τελικά μια φοβερή γκολάρα, να το πω έτσι, του Νίκου του Μιλαδόπουλου. Έκανε τη διαφορά και στο 115 της παράτασης η Δόξα πήρε το δεύτερο κύπελλο στην ιστορία της. Οπότε οι τίτλοι μοιράστηκαν. Ο Αστέρας Αμαλιάδας πήρε το πρωτάθλημα και ανέβηκε στη Γάμα Εθνική. Και η Δόξα Νέας Μανολάδας, που επίσης είχε πολύ καλή πορεία φέτος, κατέκτησε το κύπελλο Ηλίας. Και έτσι μοιράστηκαν οι δύο τίτλοι σε δύο διαφορετικές ομάδες. Και ολοκληρώθηκε και η σεζόν και στην Ηλία για φέτος.
0: Μας φτιάχνουμε τώρα τετάρτο τελικό, έτσι.
1: Με Στάμο, διαιτητή, πολύ καλή διαιτησία του, να πούμε, του Βασίλη του Στάμου, που σφίριξε και πολλά παιχνίδια εδώ πέρα στην Παναχαϊκή. Η Θήλα φέτος, ναι. Παναχαϊκή σφίριξε 5-6 μάτς, πώς θα σφίριξε.
0: 5-5, ναι, το σφίριξε.
1: 5, ναι.
0: Και τετάρτη τελικό εδώ και, να, και, και σε, πάμε για φινάλε και τη Σαββατοκύριακο.
1: Και στην Ατολοκαρδανία έγινε ο τελικός. Προχτές το πήρε ο Παναγρινιακός double. Ο Παναγρινιακός είχε πάρει και το πρωτάθλημα, κέρδισε το Μεσολόγγι στο γήπεδο του Αντιρίου. Ο τέλος Άγρα στη Μεσσηνία πήρε το πρωτάθλημα. Κέρδισε 0-3 στη Μεθόνη στην κόντρα με την Εράνη Φιλιατρών, η ομάδα του Γαργαλιάνος, που έπαιζε και ο Μεχία εκεί, που έπαιζε στο Λεβαδιακό, αν θυμάσαι. Ο Μεχία το Δεκέμβρη, τον Ιανουάριο, πήγε στο... ήταν φοβερή μεταγραφή αυτή, έτσι, έπαιζε στο Λεβαδιακό και πήγε στον Τελοάγρα. Αυτοί δεν έχουν μπαράζ εκεί, είναι 30 αγωνιστικές χωρίς μπαράζ. Κάτι το οποίο συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, τώρα βέβαια,
1: ένα πρωτάθλημα χωρίς μπαράζ. Εγώ είμαι αυτής της άποψης πάντα. Αυτό που γίνεται στη Μεσσηνία. Και το πήρε ο Τέλος Άγρας. Και ανέβει, οπότε του χρόνου η Μεσσηνία θα έχει τρεις ομάδες στη Γάμα. Είναι Τέλος Άγρας, Μιλτιάδης, Θουριακός.
0: Μάλιστα.
1: Και η Κορινθία τέσσερις ομάδες. Ανέβηκε το Ξυλόκαστρο, είναι Ηρακλής Ξυλόκαστρου, Λουτρά, Κυπέλλο, Πασκιά του Κόρινθος.
0: Ναι, η Κόρινθος δεν νομίζω θα είναι σε αυτόν τον όμιλο. Η Κορινθία.
1: Ναι, μάλλον δεν θα είναι. Πιστεύω θα πάει είμαι Πειραιά ή με Αθήνα.
0: Ναι, δεν θα είναι η Κορινθία από
1: ό,τι ξέρω. Δεν είναι σίγουρο αν θα είναι και η Μεσσηνία.
0: Ναι, δεν είναι σίγουρο τη Μεσσηνία, όχι.
1: Κάτι ακούγεται για Τελοκαρνανία, Παναγρινιακό δηλαδή, και μήπως πάει και πιο πάνω προς
0: τα άρθρα. Και ακούγεται πολύ, και παίζει πολύ και ο Φωτικός, από τη Φωτίδα.
1: Ναι, εντάξει, ο Φωτικός κοντά είναι, από τον Τύρο δηλαδή, δεν είναι ένα τέταρτο. Είναι
0: παίζει
1: πολύ κοντά.
0: Πάρα πολύ ο Φωτικός να έρθει σε αυτόν τον όμιλο.
1: Πολύ κοντά, εγώ συμφωνώ με αυτό να μπει ο Φωτικός. Είναι πάρα πολύ κοντά. Βολεύει δηλαδή και στα χιλιόμετρα.
0: Ναι, από τις πρώτες πληροφορίες που διαρρέουν για τον όμιλο, παίζει με πολλές πιθανότητες παρουσία ομάδα Φωτίδα φέτος στον όμιλο, φτάνει η ομάδα της Αγαίας.
1: Είναι ο Φωτικός που ανέβηκε, που πήρε το πρωτάθλημα. Ο Φωτικός είναι. Εντάξει, είναι 10 ομιλοί των 12 ομάδων. Σίγουρα στον όμιλο, εκτός από την Αχαΐα, θα είναι Ηλία, Ζάκυνθος και Κεφαλονιά ο Παλιξουριακός. Αφήνω ένα ερωτηματικό για τη Θύελλα Μπελοκήπων.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην κατέβει στο πρωτάθλημα. Θα ερωτηθεί δεύτερη ομάδα που είναι το Λεβάντε σε αυτή την περίπτωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι σίγουρο αν η Θύελλα Μπελοκήπων παίξει στη Γάμα Εθνική του χρόνου. Κράτα το αυτό που λέω.
0: Ναι, είναι, δεν είναι δεδομένο. Το έχω μάθει και εγώ, δεν είναι 100% βέβαια.
1: Και ισχύει αυτό που έχουμε πει, ότι ρωτά τη δεύτερη ομάδα. Η δεύτερη ομάδα είναι ο ΑΟ Λεβάντε. Θα ζητηθεί από αυτή την ομάδα αν μπορεί να κατέβει στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Έτσι. Να δούμε τους ομίλους πώς θα πάνε, πώς θα τα γεωγραφικά. Ελπίζω να ισχύσουν τα γεωγραφικά κριτήρια, που θα ισχύσουν, γιατί είναι 10 οι όμιλοι, δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς η ΕΜΠΟ. Είναι πάρα πολλές οι ομάδες. Οπότε, εντάξει, δεν γίνεται αυτό που γινόταν κάποτε, που σέβαζε με Ρόδο, Μύκονο, Σύρο.
0: Όχι, τώρα δεν υπάρχει.
1: Γιατί είναι πάρα πολλοί όμιλοι, έτσι, οπότε θα πάει.
0: Μα γίνονται 10 όμιλοι για το οικονομικό θέμα των ομάδων, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το οικονομικό.
1: Αν και τα έχουμε πει 100 φορές, εγώ διαφωνώ.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι γάμα εθνική του χρόνου.
1: Με 10 ομίλους.
0: Εντάξει, αυτό δεν θα είναι γάμα.
1: Το προτιμότερο θα ήταν μια επαγγελματική γάμα με 2 ομίλους και φτιάξει μια δέλτα με 6 ομίλους.
0: Αυτό θα εξαρτηθεί στο τραπέζι Γενική Συνέλευση ΝΕΠΟ για τα μετά από 2 χρόνια.
1: Δηλαδή ξεφτίζει τελείως η έννοια της ΓΑΜΑ Εθνικής. Εμένα μου θυμίζει ένα παλιό περιφερειακό πρωτάθλημα ή μια παλιά εθνική αεροτεχνική, όπως λεγότανε. Αν θυμάσαι κι εσύ. Κάθε καρυδιά σκαρίδι ομάδα θα είναι στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ωραία. Και περιμένουμε να δούμε πόσα θα είναι και τα κενά που θα προκύψουν. Άλλο σημαντικό θέμα αυτό. Πόσα θα είναι και τα κενά, δηλαδή πόσες ομάδες πρωταθλήτριες δεν θα παίξουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτό που έχουν ζητήσει οι ομάδες που πιέζουν έντονα, από ό,τι έχουν πληροφορίες πολύ έντονα. Και πιέζουν και κυβερνητικά στελέχη. Οι ομάδες που τερματίσανε στην τρίτη θέση εκεί που επιβάστηκα, δηλαδή η Φίελα, ο Κέντερος Βρύλιση, ο Νικός Ζάνη, ο Θερμαϊκός Θέρμης.
0: Οι ομάδες αυτές πιέζουν, Παναγιώτη, γιατί θέλουν να τελειώσουν.
1: Για να προκύψουν κενά.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Και πέρα από αυτό, ναι, πιέζουν να θα πάει στην εκτελεστική πριν την επικύρωση.
1: Ναι.
0: Θα πάει και πριν
1: και λένε ότι δεν υπήρχε το πρωτάθλημα όπως έγινε έτσι, δεν ήταν σωστό με τα μπαράζ, με τις έδρες, άλλος έπαιξε τρία μέσα, άλλος δύο έξω. Και είναι και ομάδες που είναι, εντάξει, είναι και ιστορικές ομάδες, και δηλαδή είναι και πόλεις, η Κοζάνη, ξέρω εγώ, είναι. Θα δούμε, θα δούμε. Θα προκύψει πάντως, θα προκύψουν κενά, θα ωφεληθούν έξι ομάδες εδώ και είναι και πόσες ομάδες θα ανέβουν. Από την Κρήτη είναι σίγουρο ότι θα ανέβουν παραπάνω ομάδες.
0: Όχι, είναι τελειωμένος όμως. Είναι εδώ.
1: Αυτό είναι de facto.
0: Τέλος,
1: δεν
0: τέλος. Πέντε από το Ηράκλειο, τρεις από τα Χανιά, δύο Ρέθυμνο, δύο Λαθίσι. Ναι, τέλος, ναι. Κλείδωσε αυτός ο όμιλος.
1: Εγώ συμφωνώ σε αυτό με την έννοια ότι κάποτε πρέπει να γίνει κριτικός όμιλος, αυτό που σου είχα πει και την άλλη φορά, γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τραβήξει τον αλίμονο όλα τα προηγούμενα χρόνια να πηγαίνουν με καράβια και αεροπλάνα στην Αθήνα και τον Πειραιά. Έτσι. Συμφωνώ, αφού έγινε τώρα με 10 ομίλους, σωστό να γίνει κριτικός όμιλος.
0: Ναι, ναι. Απ' την άλλη
1: όμως, αφού ανέβηκαν από το Ηράκλειο 5, πρέπει και κάποιους άλλους νομούς μεγάλους να ανέβουν ίσως μια ομάδα παραπάνω. Ίσως, λέω εγώ.
0: Ναι, αυτό διεκδικεί η Αχαϊκή, οπότε θα περιμένει. Η Αχαϊκή τώρα, επειδή πιέζει και έψα, έτσι.
1: Βέβαια, να προκύψει, μπορεί να προκύψει και τον Ιούνιο.
0: Ναι, ναι, βέβαια, τον Ιούνιο θα προκύψει, δεδομένο αυτό.
1: Πιστεύω μετά τα μέσα Ιούνιο.
0: Γιατί και η έψα δεν το κρύβει ότι πιέζει πλέον, αν υπάρξουν κενά, να ανέβει ο δεύτερος από την έψα.
1: Θα περιμένει και η ΕΠΟ να δει πόσοι θα δηλώσουν συμμετοχή, πόσα και θα κενά θα υπάρξουν και από εκεί και πέρα πώς θα καλυφθούν τα κενά αυτά. Θα τραβήξει λίγο σε μάκρος αυτό. Δηλαδή πιστεύω σε ένα μήνα από τώρα και θα ξεκαθαρίσει.
0: Θα περιμένω.
1: Ξέρω και εσύ την πληροφορία. Εγώ αυτό ξέρω.
0: Ναι, μέσα στον Ιούνιο μου έχουν πει.
1: Μέσα Ιουνίου.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί. Αυτά.
0: Λοιπόν, ωραία, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις εδώ και επανερχόμαστε.

0: Πάτρα.
1: Το Free Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις Free Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο freeaction.gr. Free Action. Let's play.
2: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
3: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 100 της Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες, διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε τελευταίο μέρος. Λέει εδώ ο Ηρακλής στον ΠΑΟΚ. Λέει με αφορμή τη μεταγραφή του Μπαζίνα γίνεται λέει της τρελής. Πήδησαν λέει από το πράσινο άρμα στο κόκκινο. Και στο μπάσκετ. Ο Μπαζίνας όπως όλα δείχνουν θα πάει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται να πάρει τον παίχτη από τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας παίρνει Νίκο Δίπλαρο. Να αρχίζουν πλέον οι μεταγραφικές κινήσεις και στην Basket League για τη νέα περίοδο. Ο Μπαζίνας όλα αυτά όλα δείχνουν πάει στον ΠΑΟΚ τη νέα περίοδο. Ο Νίκος λέει: Ρίζες Πελοποννήσου είναι αυτός, αλλά έχει σπουδάσει σε ομάδα Super League. Δεν ξέρω, Νίκο, μου λένε πάντως ότι ένας έχει ρίζες με Πελοπόννησο. Έτσι, αυτό μαθαίνω. Τώρα δεν ξέρω ποιος από τους δύο είναι. Θα μάθουμε τώρα. Κοντά είμαστε. Πλησιάζουμε, Νίκο. Πλησιάζουμε. Λοιπόν, ο Παύλος λέει: Ωραία ανακοίνωση έβγαλε. Λέει ο Πύργος: Πετάχτηκαν λέει μπουκάλια χωρίς καπάκι που είναι ακίνδυνα. Λες και πέταγαν λέει λουλούδια. Εντάξει, Παύλο, κοίταξε να δεις. Κάθε ομάδα, για να είμαι ειλικρινής, εντάξει, αυτό δεν θέλει μέσα στο. Προσπαθεί να δικαιολογήσει. Έτσι, όντως το λέει αυτό που είπες, ότι πετάχτηκαν λέει στη συνέχεια λέει προκλητικοί πανηγυρισμοί κάποιων ποδοσφαιριστών της αντίπαλης ομάδος, οδήγησαν στην ακίνδυνη ρήψη λέει κάποιων πλαστικών μπουκαλιών χωρίς καπάκι στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου. Εντάξει, τώρα κάθε ομάδα περασπίζεται την δικιά της ομάδα. Επόμενο, και ο Βίργος στην αγροματική διαδικασία θα πει ότι δεν έχουν συμβεί αυτά που υποστηρίζει η άλλη πλευρά. Το λόγο είναι το να αποφασίσουν την πάρουν οι δικαστές που θα εκδικάσουν την υπόθεση. Το κακό είναι ότι η απόφαση θα βγει μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί τα παιχνίδια θα γίνουν κανονικά Τετάρτη, Κυριακή και θα ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα την ερχόμενη Κυριακή.

Ο Παναγιώτης λέει: πιθανότητες να ανοίξει η επαστή, ακούγεται ότι υπάρχουν, λέξη. Ναι, Παναγιώτη, υπάρχουν πιθανότητες. Το έχω πει το καιρό ότι παίζεται. Και από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον καταληκτική ημερομηνία 30 Ιουνίου για την αδειοδότηση του γηπέδου, άρα σημαίνει ότι οι πιθανότητες αυξάνονται. Έτσι. Απομένει τώρα να δούμε ποιο είναι το ποσό που απαιτείται. Αυτό τώρα περιμένουμε. Μου είπαν ότι αυτές τις μέρες θα το γνωρίζουμε. Ποιο είναι το ποσό που απαιτείται για τις αναγκαίες εργασίες. Εγώ δεν αποκλείω, Παναγιώτη, κοίταξε, να ξεκινήσουν οι αναγκαίες εργασίες, να υπάρξει αδειοδότηση, αλλά αν υπάρξει διοικητική αλλαγή, δηλαδή παραχώρηση του μάνατζερ στους υποψήφιους, φαντάζομαι ότι στην πορεία θα αναγκαστούν να βάλουν χρήματα υποψήφια για το γήπεδο. Για να το τελειώσουν. Είναι δεδομένο αυτό. Μαθαίνω ότι με το γήπεδο έχουν ρίξει τεράστια βαρύτητα. Και γι' αυτό και προχθές ο εκπρόσωπός τους ήρθε πολύ και κάθε και την περισσότερη κουβέντα που έκανε ήταν γύρω από το γήπεδο. Του ενδιαφέρει πάρα πολύ το κομμάτι γήπεδο. Αυτή τη στιγμή. Το θέμα της σκευαστής είναι σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά και από τη στιγμή που δεν υπάρχει, δεν καίει η 30 Ιουνίου πλέον, υπάρχει ο χρόνος όλο το καλοκαίρι. Γιατί η αδειοδότηση μπορεί να υπάρξει και πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Τότε θέλει να χάγει. Την αδειοδότηση θέλει όλο το γηπέδο πριν την έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Λοιπόν, αύριο έχουμε να πω το πάμε στα παιχνίδια αύριο. Ο Γιώργος λέει εδώ τι ώρα είναι το μάτι τη Παναχαϊκή Τετάρτη με του Γαλλιάνου. 5 το απόγευμα. Η Παναχαϊκή, που έχασε χθε του Γαλλιάνου, έμεινε πίσω στο σκορ από νωρίς. Πλησίασε βέβαια στου 4, 58-54. Εκεί φάνηκε ότι μπορεί να πλησιάσει ένα καλύτερο ανατροπή. Δεν τα κατάφερε. Έχασε η Γαλλιάνη, προηγούνται με 2-1 και Τετάρτο μάτι θα είναι καθοριστικό για την εξέλιξη. Αν οι Γαλλιάνοι το κερδίσουν, βγαίνουν πρωταθλητέ και ανεβαίνουν αυτή στην National League 1. Βέβαια, η Παναχαϊκή ακόμη για να, θα έχει μετά τη δεύτερη ευκαιρία. Αν η Παναχαϊκή ισοφαρίσει την Τετάρτη, που αυτό είναι ο στόχο να πάει στο 2-2 νίκες, θα πάει την Κυριακή στους Γαλλιάνους για το μάτς χρονιάς, όπου εκεί ο νικητής θα πάρει το εισιτήριο ανόδου. Η σειρά είναι στις 3 νίκες. Λογικά η Ελιά θα βράζει την Τετάρτη, θα έχει πάρα πολύ κόσμο. Να πω ότι όπως ανακοινώθηκε το μάτς θα μεταδοθεί ζωντανά από το Λεφάντο TV. Ζωντανή μετάδοση λοιπόν του αγώνα τηλεοπτική. Στο παιχνίδι της Παναχαϊκής με τους Γαλλιάνους την Τετάρτη. Οπότε θα το έχει την ευκαιρία και όλος ο κόσμος να παρακολουθήσει την αναμέτρηση, η οποία θα έχει τεράστιο βάρος και η Παναχαϊκή θα προσπαθήσει τουλάχιστον να κερδίσει, να πάει τη σειρά στο πέμπτο και τελευταίο καθοριστικό παιχνίδι την ερχόμενη Κυριακή πάλι στους Γαλλιάνους.

Ο Δημήτρης λέει, δηλαδή, ο Αργύρης Λίβας θα προσπαθήσει να κάνει το άστρο μαύρο στην εκδίκαση για να μην τιμωρηθεί ο πύργος. Δημήτρη, άκουσανες. Ο Λίβας δεν θα προσπαθήσει. Ο Λίβας είναι δικηγόρος του πύργου. Ο Χάρης Γρηγοριού ανέλαβε τη Ζάκη. Ο κάθε δικηγόρος από την πλευρά του θα υπερασπιστεί την ομάδα του. Έτσι. Επόμενο είναι αυτά που έγραψε χθες η ανακοίνωση του πύργου θα υποθούν και στην κατά την εκδίκαση. Η Ζάκη από την πλευρά της αυτά που έχει κάνει στους δηλώσεις θα υποστηρίξουν τον Χάρη Γρηγοριού στην εκδίκαση. Επόμενο ότι οι δικηγόροι των ομάδων αυτή είναι η δουλειά τους να υπερασπίζονται τις ομάδες τους. Έτσι. Εντάξει, όλοι τώρα λίγο πολύ ξέρουν ότι πώς θα πάει η απόφαση. Για μην κρυβόμαστε και στον πύργο τώρα που πήγαινε να ρωτήσει, δεν ξέρει, καταλαβαίνει που θα πάει η απόφαση. Εντάξει, ό,τι και να γίνει, όσο και. Αλλά η κάθε ομάδα είναι υποχρεωμένη να διασφαλίσει μέχρι τέλους την πιθανότητα που έχει να γλιτώσει κάτι. Άρα οι δικηγόροι θα πάνε την ιστορία εκεί που κάθε μία, ο καθένας θέλει. Αργύρης Λίβας, δικηγόρος του πύργου, θα υπερασπιστεί το δίκαιο του πύργου και θα προσπαθεί να πει στο δικαστήριο ότι δεν έχουν γίνει σαν γεγονότα. Ο Χάρης Γρηγοριού που ανέλαβε τη Ζάκυνθο θα προσπαθήσει να πει στο δικαστήριο ότι τα γεγονότα είναι όπως τα λέει η Ζάκυνθο και το μπαγκ Ζάκυνθο και πρέπει το βαγγίνι να κατηγορηθεί στην ισιώδη ομάδα. Άρα οι δικηγόροι τη δουλειά του κάνουν. Την απόφαση την πάρουν οι δικαστές δεν είναι κάτι που δεν είναι αναμενόμενο. Γι' αυτό οι δύο ομάδες έχουν νομικούς συμβούλους για να πηγαίνουν στα δικαστήρια να τους υπερασπίζονται.

0: Λοιπόν, Τετάρτη έχουμε τον τελικό του κυπέλου ΕΠΣΑ. Σήμερα ήταν και η συνέντευξη τύπου των δύο ομάδων. Μίσο Άγγελος Δανίλ, μίσαν από πλευρά Θεέλα Σοβίρων Καβαραβίας και ο Θόδωρος Βλασόπουλος, και πλευρά Πανγιαλίου μίλησε ο προπονητής Φόντας Κασακόπουλος και ο Γιάννης Μπουρλάκης. Πάμε να ακούσουμε τώρα, Θόδωρε, λίγο τι είπε ο Άγγελος Δανίλ, ο πρόεδρος ΕΠΣΑ Χαΐας, για τον τελικό της Τετάρτης.
1: Να ευχηθώ καλή επιτυχία και στους δύο. Θεωρώ είναι ένα παιχνίδι ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες του νομού μας. Οπότε η Ευρωλίγκ αυτόματα για αυτό το τελικό αποκτήνεται και είναι πιο, για να δούμε, ένα τελικό αντάξιο της ιστορίας, της φήμης των δύο ομάδων που διαχρονικά έχουν στο νομό μας. Πριν δώσω το λόγο για τις ερωτήσεις, θα λοιπόν να ακούσουμε και τους εκπρόσωπους, γιατί εδώ είναι ο τελικός, είναι πρώτα τα πρόσωπα, οι άνθρωποι, οι ομάδες που κατάφεραν να φτάσουν αυτό το μεγάλο τελικό. Να πω το κυριότερο ότι δυστυχώς πάντα όταν έχουμε γιορτές αγκαζόμαστε αυτά που ισχύουν, να αναφέρω τα μέτρα που ισχύουν. Και με το κατόπιν που ήρθε του αστυνομική διεύθυνση του αστυνομικού τμήματο, ότι θα πρέπει να είμαστε στο διαδίκτυο εργοστατική.
2: Όχι.
1: Όλοι. Γιατί υπάρχει το διαθεστικό που μα ακριβήθηκε στη σημερινή συνέντευξη που αναφερθεί ότι ο χώρο απ' έξω από το κοινό μα λίγο θα διασκοπείται από μέσα τη αστυνομία. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να επικεντρώσουμε περισσότερο στο παιχνίδι, στη γιορτή, να μας μείνει αυτό και να μείνουμε μακριά πάλι από οτιδήποτε σε εισαγωγικό κακό μπορεί να συμβεί. Έτσι. Αυτό θα ήθελα από την πλευρά μου, να ευχηθώ και πάλι καλή επιτυχία στις ομάδες. Εύχομαι ο κόσμος που θα βρεθεί στο κήπεδο την Τετάρτη να παρακολουθήσει ένα αγώνα τάξη της ιστορίας της φίλης των ομάδων. Ο νικητής να είναι το ποδόσφαιρο, ένας θα είναι νικητής. Στο τέλος, θα τα χειροκροτήσουμε όλοι. Μόνο αυτό που με ενδιαφέρει στο τέλος είναι να μείνει πάντα αυτό που λέω, ότι να νικήσει το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αυτός πιστεύω ο όνομας είναι ο στόχος.
0: Μάλιστα, αυτός είναι ο Άγγελος Δανίλ. Θα προσπαθήσω να ακούσουμε και από μία τάκα των δύο προπονητών. Πάμε να ακούσουμε πρώτα το Θύελλα, έχει βγει γηπεδούχος. Πάμε να ακούσουμε το Βίρονα Καραβία.
3: Και πριν δύο χρόνια το τρόπαιο. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή για εμάς. Μετά από μια σεζόν για εμάς που δεν είχε το φινάλε που θέλαμε, ο τελικός είναι μια ευκαιρία να διεκδικήσουμε το τρόπαιο και να εξηλαιωθούμε και να πάρουμε κάτι κι εμείς, γιατί πιστεύω ήταν άδικο το φινάλε που είχαμε.
0: Μάλιστα, αυτή ήταν η μικρή δήλωση του Βίρονα Καραβία, και να ακούσουμε και τη δήλωση του Φόντα Καζακόβλου, προπονητή του Πανγιαλίου.
4: Θέλω να συγχαρώ τους ποδοσφαιριστές μου και να τους πω ότι είμαι περήφανος για όλη την προσπάθεια όλη τη χρονιά. Ένας τελικός είναι πάντα πολύ σημαντικό κομμάτι, να φτάνει μια ομάδα. Ο Πανγιαλίος, επειδή έπαιζε και ψηλότερα κάποια χρόνια και είχε φτάσει στο τελικό και δεν είχε κατακτήσει το κύπελο, έχει να το κατακτήσει από το 2009, αν δεν κάνω λάθος. Οπότε για μας είναι μια σημαντική στιγμή. Και νομίζω ότι κλείνουμε μια πολύ επιτυχημένη χρονιά. Αν κατακτήσουμε το κύπελλο, θα είναι ακόμα πιο επιτυχημένοι και θα φύγουμε χαρούμενοι από τις προπονήσεις που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα για να παρουσιάσουμε αυτήν την εικόνα μέσα στο γήπεδο. Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες. Η Θέλη είναι μια πολύ καλή ομάδα που παραλίγο μετά από ένα φοβερό ξερί να σωθεί κιόλας και νομίζω το άξιζε. Όπως και εμείς, παραλίγο να πάμε, ενώ είχαμε όλους στόχους στην αρχή της χρονιάς. Νομίζω ότι το αξίζαμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, παρά λίγο να φτάσουμε στο παράζα νόδο και νομίζω είχαμε και καλή τύχη να φτάναμε εκεί. Αυτά.
0: Μάλιστα, ο Φόντας Καζακόπουλος, ο προπονητής του Πανγιαλίου, ο οποίος είπε γι' αυτός ότι αυτό που λένε όλοι, ότι αν ο Πανγιαλίος πήγαινε τελικά στα μπαράζ, από ό,τι φαίνεται θα είχε αρκετή τύχη με βάση την εικόνα που δείχνουν οι ομάδες αυτή την ώρα στους αγώνες μπαράζ.

Λοιπόν, ο τελικός είναι την Τετάρτη σε 7 η ώρα στο Παυλομυσιακό Στάδιο. Ο διαιτής του τελικού θα ανακοινωθεί σε λίγη ώρα. Αυτή την ώρα ξεκινάει η Γενική Συνέλευση 8 η ώρα των διαιτητών και μετά την ολοκλήρωση θα ανακοινωθεί τετράδα που θα βγει για τον τελικό. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι και πολλές επιλογές. Φαντάζομαι ότι δύο τώρα είναι και υποψήφιοι, αλλά στο πούνε, δεν υπάρχουν και πολλοί. Η Αντωνίου και ο Ανδριανός, από τη στιγμή που παίζουν αύριο Α κατηγορία, δεν μπορούν να φύγουν στον τελικό. Έτσι. Αν βγάλουμε ότι ένα-δύο από τους άλλους αξιολογημένους έχουν πρόβλημα, δύο μήναν. Νομίζω ότι ένας από τους δύο θα παίξει τον τελικό. Δεν υπάρχουν και πολλές επιλογές. Αυτή τη στιγμή αξιολογημένος θα παίξει από τις εθνικές κατηγορίες. Περνώντας διαιτής τρίτης εθνικής κατηγορίας θα παίξει το παιχνίδι, τον τελικό. Θα ανακοινωθεί τετράδα λοιπόν περίπου με κάτι σε 9 απόψε. Θα βγει απόψε. Έχει βγει τετράδα, μου είπαν, και θα ανακοινωθεί αμέσως μετά το τέλος της Γενικής Συνέλευσης. Νομίζω ότι καλά, ο διαιτητής είναι διαιτητής γάμα εθνικής, είναι σίγουρο, αλλά αύριο θα έχουμε την πρώτη τελευταία αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία, χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον τα παιχνίδια. Να πω τα μάτσα, επειδή είναι τρίτη, ξεκινάνε στις 6 το απόγευμα αύριο, μία ώρα αργότερα και λόγω της ανώτου θερμοκρασίας. Ο πρωταθλητής Ατρόμητος παίζει στο Ριόλο, ο Ατρόμητος ο οποίος ετοιμάζεται για τη φιέστα του Σαββάτου. Ανθίες και Βίας θα γίνουν τα πανηγύρια με το ανοιχτό πούλμαν για την ομάδα του Ατρομήτου Πατρών. Παίζει αύριο στο Ριόλο. Στέφανος Κωνσταγιάννης, τώρα διάφορο το μάτς, νέο παιδί που έχει παίξει αρκετά παιχνίδια. Ζούλης και Βασιλόπουλος, η βοηθή αύριο στο Ριόλο. Η δεύτερη Εγαϊκή παίζει τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι αύριο με το Πάτρε, με διαιτή εκτός από άλλο σύνδεσμο, δεν είναι διαιτής από την Αχαΐα, τριάδα από άλλο σύνδεσμο. 6 ώρα στα προσφυγικά, ο Άρης Πατρών παίζει με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. Διαιτής θα είναι η Ελένη Αντελνίου με βοηθούς του Σπυρόπουλου και Γαλάνη. Ενώ στην ίδια ώρα στο νησιακό γήπεδο Ανδρέας Κάνιστρας, ο Πήγας Μπηγουλακίου με τον Εθνικό Πολύτερο αναμετρούνται, με διαιτή τον Κώστα Άνδριανό και βοηθούς τον Γιώργο Κόπλο και το Δήμα. Άρα λοιπόν, μάτς που δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Αύριο στην πρώτη τελευταία αγωνιστική τα πάντα έχουν κριθεί. Ο Ατρόμητος είναι και τυπικά πρωταθλητής, πανηγυρίζει μια μεγάλη στιγμή την άνοδό του στην τρίτη εθνική κατηγορία και θα πανηγυρίσει το Σάββατο την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και την άνοδο, την απευθείας άνοδο. Πάρα πολύ σημαντικό για την ομάδα του Ατρομήτου. Η Αχαϊκή κατακτά τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα και η Αχαϊκή τώρα θα περιμένει τον επόμενο μήνα να δει αν θα κληθεί να παίξει τρίτη εθνική κατηγορία του χρόνου. Η ΕΠΣΑ επιβεβαιώνει ότι κάνει ενέργειες, ότι έχει ενημερώσει την ΕΠΟ ότι αν προκύψουν κενές θέσεις στο ΡΙ, ότι από τη στιγμή που η Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη βγάζουν δύο ομάδες απευθείας, ότι η επόμενη μεγάλη ένωση είναι της Αχαΐας και ότι αν προκύψουν και νέες θέσεις θα πρέπει ο δευτεροαθλητής της Αχαΐας να ανέβει στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οπότε για την Αχαϊκή θα περιμένουμε τον επόμενο μήνα να δούμε τις εξελίξεις.

Βλέπω ότι μια πρώτη δήλωση των δικηγόρων για το μάτς του πύργου της Ζακίνθου, τη γραμμή που θα ακολουθήσουν στο Γιώργο Σιδηρόπουλο. Ο Χάρης Γεωργίου, δικηγόρος Ζακίνθου, είπε ότι τονίζει καμία ανησυχία για τη Ζάκυνθο, αδιάστατα στοιχεία. Ο Αργύρης Λίβας, δικηγόρος του πύργου, με δήλωσή του λέει: δεν χτυπήθηκε ποτέ ο ποδοσφαιριστής της Ζακίνθου, δεν αποκλείω να γίνει ξανά ο αγώνας. Μάλιστα. Αυτή είναι η γραμμή λοιπόν των δύο δικηγόρων. Ο Χάρης Γεωργίου λέει ότι αδιάσταση το μάτς πρέπει να κατοχυρωθεί στη Ζάκυνθο. Ο Αργύρης Λίβας λέει ότι δεν χτυπήθηκε ο ποδοσφαιριστής της Ζακίνθου, το μάτς πρέπει να ξαναγίνει. Για να δούμε λοιπόν ποια θα είναι. Φανταστείτε ότι όλα αυτά θα γίνουν μετά την τελευταία αγωνιστική. Βέβαια τώρα το σωστό για να είμαστε δικαίοι είναι ότι θα πρέπει κανονικά να μην γίνει τελευταία αγωνιστική. Αυτό λέει η λογική. Έτσι. Γιατί και στα play out βγήκε απόφαση για τη Τουρία πριν τελευταία αγωνιστική. Γιατί αν δεν έβγαινε, ήταν σίγουρο ότι θα υπήρχε αναβολή. Θεωρώ ότι είναι και λίγο άκομψο, δηλαδή να έχω τελειώσει το πρωτάθλημα και να βγει οποιαδήποτε απόφαση μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Θα δούμε. Πάντως, τη Τετάρτη αγωνιστική θα γίνει κανονικά και θα δούμε τι θα γίνει.

Ο Γιώργος το φίλε για το τέλος. Λέει, αληθεύει, λέει, το drone, λέει, που βρήκαν, λέει, στη Λευκάδα, είναι αυτό που έστειλε ο ατρόμητος στην Αχαγιά. Πού το σκέφτηκες αυτό? Το drone. Γελάμε, γελάμε, αλλά η ιστορία με το drone μόνο για γέλια δεν είναι. Έτσι. Εντάξει, βέβαια εδώ ακούσαμε ότι η σπηλιά της Λευκάδος δεν ήταν και στα χωρικά, είδα τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η ιστορία με το drone νομίζω ότι θέλει μεγάλη προσοχή. Έτσι. Και πάλι καλά και μπράβο που βρέθηκε και εξοδετερώθηκαν τα πυρομαχικά, γιατί κανείς δεν ξέρει. Σίγουρα κάποιο στόχο είχαν, έτσι. Πάλι καλά, πάλι καλά.

0: Your smile, do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire, don't be so shy.
1: Μάλιστα, και τώρα βλέπω και ένα εντυπωσιακό βίντεο από την ανατίναξη εξωκρηκτικών του θαλάσσιου ντρόουν στη Λευκάδα. Πάντως, η ιστορία με τον ντρόουν, για να είμαστε ειλικρινείς, μόνο αθώο δεν ήταν έτσι, ούτε για γέλια είναι. Νομίζω ότι εκ των πραγμάτων είναι ένα σοβαρό θέμα και μπράβο που έγινε αυτή η επιχείρηση και δεν είχαμε τίποτα χειρότερα. Λοιπόν, ο Αλέξη λέει εδώ, με τη δήλωση λέει, που έκανε ο ένας από τους δύο δικηγόρους, γελάνε λέει και τα έδρανα στον Άριο Πάγο. Μάλιστα, κατάλαβα τι εννοείς, Αλέξη. Λοιπόν, ο Νίκος λέει, αμήν λέει, να μάθουμε το όνομα λέει του Πελοποννήσου Αλέξη. Νίκο, εντάξει, εκεί προσπαθούμε όλοι να δούμε τώρα ποιες είναι οι... Κάτι θα μάθουμε, νομίζω τις επόμενες μέρες κάτι θα μάθουμε, κάτι θα γίνει. Ο Ερακλής λέει, Αλέξη, δηλαδή στον Απόλλωνα αποφάσισα να φτιάξω αθλητική ομάδα βασιζόμενη, λέει, σε παιδιά της Απολωνιάδος. Στον Προμηθέα 14, λέει, μαζεύουν παιδιά από όλη την Ελλάδα, λέει. Και αν δεν την είχαν δώσει, δεν είχαν δώσει τον καπετάκι, λέει, θα ήταν ήδη στην Α2 ο Προμηθέας. Δεν είναι τόσο απλό. Δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται στον Απόλλωνα. Καλά, το είπα, Ερακλή, ότι ο Απόλλωνας δεν πάει, ότι το αθλητική ομάδα δεν σημαίνει ότι παίρνουν προδομάζω από την Απολωνιάδα και πάνε απ' έξω. Γιατί δεν έχει καμία τύχη. Έτσι. Θα προωθούν ένα-δύο παιδιά την Απολλωνιάδα, θα πάει και ο Απόλλωνας σε πιο φιλόδοξους παίκτες, πιο νεαρούς. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Δεν θα πάει σε αυτά τα βαριά κορμιά που είχε φέτος. Δεν σημαίνει ότι θα κάνει πεδομάζωμα. Με πεδομάζωμα δεν θα πάρει πρωτάθλημα. Εξυπακούεται ο Προμηθέας παίρνει παιδιά από την Ελλάδα. Έτσι, ότι δεν είναι παιδιά της Πάτρας. Τα περισσότερα Προμηθέας δεν είναι παιδιά. Είναι στο πρόγραμμα νους και όντως έχουν κάνει τεράστια βελτίωση και εξέλιξη τα παιδιά του Προμηθέα 14. Ο Απόλλωνας θα πάει σίγουρα σε πιο νεανική ομάδα, σε πιο αθλητικό στυλ, αλλά όχι ότι θα πάρει πεντομάζωμα για να πάει να παίξει τον χρόνο στην Ασφαλή. Έτσι. Δεν θα πάει με τα παιδιά της Απολλωνιάδος. Θα προωθήσει 2-3 παιδιά, αλλά θα κάνει μεταγραφές. Όχι όμως μεταγραφές παιχτών όπως έγιναν φέτος. Θα είναι εντελώς διαφορετικός ο προγραμματισμός για τον Απόλλωνα τη νέα περίοδο.

Ο Παναγιώτης λέει δηλαδή το πύργο στη Λιώτη να ξαναγίνει το μάτσο και όχι να συνεχιστεί από το λεπτό που διακόπηκε. Παναγιώτη, τώρα εντάξει, ότι από ό,τι βλέπω αργίζει λίγο σε κάποια δήλωση και λέει ότι δεν αποκλείω να ξαναγίνει το παιχνίδι. Τώρα δεν καταλαβαίνω αν θα, λέει, αν θα συνεχιστεί από εκεί το λεπτό ή αν θα από την πρόσεξη και μέσα τη δήλωση. Τώρα, ό,τι και είπα, και να λένε οι δικηγόροι, ο κάθε δικηγόρος προσπίζεται τα συμφέροντα της ομάδος. Την απόφαση θα την πάρουν οι δικαστές. Οπότε υπομονή, δεν έχει σημασία τι λένε οι δικηγόροι. Οι δικηγόροι λένε την υπερασπιστική γραμμή που θα έχουν. Την απόφαση θα την πάρει το δικαστήριο. Υπομονή, σε λίγες μέρες οι εμπλεκόμενοι θα μάθουν. Βεβαίως και οι υπόλοιποι εδώ τώρα παρακολουθούν τις εξελίξεις. Είπα, ο Πύργος ακόμη και μείον ένα να φάει, μέσα είναι ακόμη στο πρωτάθλημα. Γιατί αν κερδίζει τάση στο Αντικό, θα πάει στην Πετρούπολη να τα παίξει όλα για όλα, από ό,τι φαίνεται με την Πετρούπολη την Κυριακή, για το ποιο θα είναι το δεύτερο ειστήριο, αν η Ζάκη, να πούμε, θα πάρει το ένα. Λοιπόν, περισσότερα θα πούμε τα αύριο το απόγευμα στις 6. Από τον Αλέξη Γίνο, στα μικρόφωνο του Sport FM Πάτρας, τον Τόδωρο Βαγιανόπουλο, τα στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Ρε Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
5: Καλά τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
4: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
5: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
6: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
6: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
7: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
7: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
6: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κοροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
15: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
16: Η δράση ξεκινάει. City in action. Let's go. City in action. Έρχεται σε λίγες ημέρες.
17: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα.
0: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
17: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
18: Ναι.
19: Στοιχείο προβληματισμού.
18: Ναι, ειδικά στα δύο τελευταία παιχνίδια που.
19: Ναι, η εικόνα είναι καλύτερη.
18: Η εικόνα ναι, είναι mm-hmm. πολύ καλύτερη από του αντιπάλου του.
19: Και, από... ναι.
18: Όχι, και απλά και μετά οι εκκρεμότητες είναι στην ουρά για το ποιος θα.
19: Έχει ακόμα και.
18: Αποχαιρετήσει την κατηγορία. Κοίτα, νομίζω η 7η αγωνιστική μας έκανε σοφότερους. Το διπλό της Κηφισιάς στις Σέρες. Η Κηφισιά σώθηκε και μαθηματικά.
19: Mm-hmm.
18: Και του Πανετολικού στο Περιστέρι με ανατροπή. Τον έφερε στο συν 6, του είχε δώσει ξεκάθαρο προβάδισμα. Μας έκανε σοφότερο ό,τι είχε κάνει με αυτό. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο που είναι η εμβόλυμη 8η αγωνιστική, νομίζω όλα θα σε μεγάλο βαθμό θα κριθούν στην αναμέτρηση του Αστέρα με τον Πανσεραϊκό mm-hmm. στην Τρίπολη.
19: Ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο και με άλλα πράγματα. Είχαμε
18: ναι.
19: την από. Δεν ξέρω πώς να τη χαρακτηρίσω. Απόλυτα του τροπαίου του Basketball Champions League από την ΑΕΚ.
18: Ναι, πραγματικά.
19: Τσάμπα και Βερσέ που λέμε.
18: Mm.
19: Νομίζω ότι αν το είχε διαχειριστεί για μια-δύο φάσεις καλύτερα, δεν θα είχε γίνει ποτέ αυτή η ανατροπή. Τουλάχιστον δεν θα είχε ολοκληρωθεί
18: ναι.
19: αυτή η ανατροπή.
18: Είναι από αυτές, ρε παιδί μου, νομίζω τις ήττες που λέμε. Προφανώς και την. Αν γίνει ανάποδα,
19: mm-hmm.
18: όπως είναι η περίπτωση του Ολυμπιακού, ας πούμε, στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Προφανώς για τον νικητή το θυμάσαι για πάντα. Αλλά και για τον ηττημένο είναι από τις ήττες που λες που δεν χωνεύεται όχι καλά. Εύκολα με τίποτα.
19: Βέβαια.
18: Με τίποτα.
19: Βέβαια. Σε τίποτα για μένα βέβαια δεν μειώνει αυτή την εξαιρετική
18: Προφανώς.
19: Δουλειά που έχει κάνει okay. η ΑΕΚ. Γιατί ξέρεις, διάβασα και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω.
18: Καλά, διαβάζαμε και στον ημιτελικό ότι έπαιζε με τη Μάλαγα πια Μάλαγα, χωριό και τραγική φέτος και όλα τα σχετικά. Εντάξει, οκ. Okay.
19: Έτσι είναι, ένα παιχνίδι είναι. Πολλά συμβαίνουν. Καλό θα ήταν να μην είχε συμβεί, αλλά συνέβη. Αφήσαμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο ημίχρονο, έχουμε και πέμπτο. Έτσι,
18: ναι.
19: Πάρα πολλές εξελίξεις και δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σήμερα που βάζει τα πράγματα στη θέση τους, γιατί ακούστηκαν και διάβαστηκαν πολλά πράγματα που εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω.
18: Περιμένω να τα χαρακτηρίσω τέρατα.
19: Okay. Ναι, όχι, εκτός πραγματικότητας. Γιατί όταν έχουν υπογραφεί συμβάσεις, δεν μπορεί να αλλάξει η έδρα ενός Final Four. Και μάλιστα και όλο το Σαββατοκύριακο που προσπάθησα να σου πω την αλήθεια να αφιερωθώ και το έκανα στην συναυλία του αγαπημένου μου group.
18: Mm.
19: Έρχονταν σαν συνάδελφοι που είναι πολλά χρόνια και μου λέγανε θα αλλάξει η έδρα. Πώς να αλλάξει μια έδρα, δεν γίνεται.
18: Ναι.
19: Έτσι. Για μένα είναι to the point η δηλώση. Πολύ σωστή. Και από εκεί πέρα πολλά πράγματα που έχουμε να σχολιάσουμε.
18: Είχαμε πρωταθλητή και στο βόλεϊ, στους άντρες που είχαμε από αυτά που υπήρχαν.
19: Και εκεί αναμενόμενο νομίζω.
18: Ναι.
19: Διαφορά ποιότητας ξεκάθαρα.
18: Mm-hmm.
19: Σεργέι Ρεμπρόφ έχουμε σήμερα για όλες τις ελληνικές ομάδες. Μόνο στην ΑΕΚ δεν έχει προταθεί.
18: Όχι, εκεί δεν νομίζω.
19: Ναι, δεν θα αλλάξει κάτι.
18: Θα αλλάξει κάτι.
19: Mm-hmm.
18: Ναι, εκεί είχαμε και διαψεύσεις και από τους δύο αιώνιους που γράφτηκε το συγκεκριμένο. Τι άλλο. Κοίτα, για μένα επίσης, αυτά τώρα που γίναν το Σαββατοκύριακο, από τα σημερινά, ναι, έχει την σημασία της, αυτό που είπες η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου νωρίτερα. Επίσης νομίζω από τις πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας έχει να κάνει με τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
19: Ναι.
18: Οι τρεις παραιτήσεις,
19: ναι.
18: Βεζιρτζή, Μπουντούρη και Οικονομίδη, με τις αιχμές που άφησαν και ο κύριος Βεζιρτζής και ο κύριος Οικονομίδης, νομίζω πρέπει να μας προβληματίσουν.
19: Συμφωνώ.
18: Δηλαδή η ατάκα του Βεζιρτζή ότι δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τον ΠΑΟΚ που οραματίστηκα στην επιστολή παρέτησης και ότι δυστυχώς όσο και αν προσπάθησα δεν κατάφερα να πείσω ότι τα επόμενα 100 χρόνια πρέπει να μας βρουν ενωμένους. Αν μη τι άλλο.
19: Κάτι υποβόσκει.
18: Ναι.
19: Ναι, ναι. Θα μας τα πει και ο Δημήτρης Βαζόγλου.
18: Ναι, αν το ρωτήσουμε αν έχει κάτι από το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Λοιπόν, αυτά για πρόλογο. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
20: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
21: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
20: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
21: Δικό σου.
20: Πάμε τη δεύτερη. Το βάρος μου σε χρυσάφι.
21: Εύκολο ελαφρύς είσαι.
20: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
21: Ναι.
20: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
22: Ένα εισιτήριο.
20: Ναι.
22: Για το Final Four.
20: Ναι, ναι.
22: Στην Αθήνα.
20: Ναι.
21: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
20: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
21: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
20: Όχι, κέρδισα.
21: Τι?
20: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
21: Πώς?
23: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιώς χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
24: Αφεντέρ, με πάρεις μαζί σου.
23: Ισχύει ως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
26: Δεν ξέρω.
25: Γιατί τραγουδάς?
26: Δεν το ελέγχω.
27: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
28: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
29: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε σιγά σιγά σε ρυθμούς ρεπορτάζ και κανονικής εκπομπής. Για το φίλο που ρωτάει για το άρθρο που ανέβηκε. Πού ανέβηκε, ρε φίλε? Άμα γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος.
1: Δεν ξέρω, εμένα δεν
0: έχω ιδέα.
1: Δεν βλέπω.
0: Εγώ δεν έχω ανεβάσει τίποτα από τους. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για... με πρωταθληματικούς. Κύριος Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας.
2: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
3: Για τι πράγμα μιλάμε, συγγνώμη?
0: Για πρωταθληματικούς.
2: Πρωταθληματικούς.
3: Συγγνώμη.
2: Πρωταθληματικούς τύπους.
0: Τι άκουσες, ρε φίλε?
3: Ναι, δεν άκουσα στην αρχή και λέω, κάτσε, μίλανε και τίποτα άλλο και εγώ είμαι σε άλλο κόσμο.
0: Τι να σε βγάζει, μας σου λέγαμε γιατί τώρα, ας πούμε.
3: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, θα μπορούσαμε να μιλάγαμε για άλλα πράγματα. Που να έχει να κάνει και με το ποδόσφαιρο, βέβαια. Εντάξει, το...
2: Ωραία, κάτσε να σου πω λίγο, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά. Περίμενε. Λοιπόν, ναι, ανοίγει το σκορ στη Φιλαδέλφια και ταυτόχρονα ουσιαστικά, τώρα με διαφορά λεπτού, δευτερολέπτων, στο Φάληρο.
3: Ναι.
2: Ωραία. Σε συνδυασμό με τα όσα είχαν προηγηθεί το Σάββατο στο μπάσκετ, στην Πανταλόνη, πες μου ποια είναι η πρώτη σκέψη που κάνεις.
3: Ότι δεν θα υπάρξει ένα πρόβλημα.
2: Ναι.
3: Ναι, το είπα στο Τζίλι πριν δίπλα μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αυτή η ατυχία που έκατσε στο μπάσκετ, να το πω έτσι εγώ ατυχία, να μην το πω αλλιώς, γιατί δεν είμαστε και μπασκετάνθρωποι του μπάσκετ, θα έλεγα κάποιοι άλλοι. Ναι, για να το κρίνουμε και να το αναλύσουμε. Αυτό που είπα είναι ότι, εντάξει, εδώ πήγε όλη η Μούτζα, όλο το ανάθεμα, όλη η Μούτζα στην ΑΕΚ πήγε εκεί, οπότε στο ποδόσφαιρο το πάρουμε. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Ευτυχώς και έγινε, θα μου πεις, δεν είμαστε ένας άλλα παιδιά, έτσι το καταλαβαίνετε.
2: Ναι.
3: Ευτυχώς και έγινε και η ΑΕΚ κατάφερε να πάρει το πρόβλημα. Εντάξει, νομίζω ότι έπαιξε ρόλο το γεγονός ότι οι αντίπαλοι της δεν κατάφερε να κάνουν το αυτονόητα, ένας εκ των δύο.
2: Ναι.
3: Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ, για να δώσει λίγο παράταση στο ενδιαφέρον.
2: Στην αγωνία, ναι.
3: Ναι, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλη μεν βάσει εικόνα στον ομάδα, το έχω ξαναπεί σε όλη τη διαδικασία των play-off.
2: Mm-hmm.
3: Αυτό είναι που κάνει τη διαφορά και αντιλαμβανόσουν ότι πολύ δύσκολα θα το είχαν οι ΑΕΚ, έτσι.
2: Ναι.
3: Αλλά προφανέστατα το αποτέλεσμα στο Φάληρο ήταν αυτό που χάρη στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα, το οποίο εντάξει, θα να λέω για να είμαστε ειλικρινείς και να μην είμαι άδικος με την ομάδα, θα το κατακτήσω 100%. Ήταν η ομάδα που έδειξε σε όλη τη διαδικασία των play-offs αλλά και πριν από αυτό ότι είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση να το πετύχει. Πολύ, πολύ προσιλωμένη στο στόχο αυτό. Mm. Και πάρα πολύ καλά τακτικά οργανωμένοι, αγωνιστικά, με τον Μάρκο Νίκολη στην ομάδα, το διατρικό team, όλους να παίζουν το ρόλο τους 100% προκειμένου να έρθει το αποτέλεσμα, διότι διαφορετικά μπορεί να μην ερχόταν αυτό το αποτέλεσμα, έτσι, λειτουργήσαν όλα πολύ καλά. Προφανέστατα είναι μια ομάδα η οποία αρνείται να χάσει σε απόλυτο βαθμό, μιλάμε για μια ομάδα η οποία είναι αίτητη, θυμίζω από τον Οκτώβρη, συγγνώμη, του 25.
2: Mm.
3: Αλλάξαμε χρονιά, τελειώσει η καλοκαιρινή διάρκεια.
2: Πέρασε ο χειμώνας, τελειώνει η άνοιξη.
3: Μπράβο. Ναι, θα φτάσουμε καλοκαίρι πρώτο Θεός, μακάρι. Φτάνουμε δηλαδή καλοκαίρι βασικά, αλλά ενώ βαθύ καλοκαίρι και μακάρι να συνεχίσει να έχει τελειώσει η χρονιά αίτητη, να το πω έτσι, σε ό,τι αφορά τον Οκτώβρη και έπειτα.
2: Ναι.
3: Αίτητη όλη τη σεζόν. Τα λέω γιατί ξέρεις, κάποιος μπορεί να το παρεξηγήσει και να ακούς κάτι διαφορετικό και να το παρεμηνεύσει. Αυτό χρειάζεται και γι' αυτό και νομίζω ότι θα δούμε και μια πάρα πολύ σοβαρή και ανταγωνιστική στα μάτια με τον ΠΑΟΚ την Τετάρτη και τον Ολυμπιακό και σίγουρα αντιλαμβάνεστε και εσείς ότι η έλλειψη κινήτων είναι τεράστια.
2: Ναι.
3: Απ' την άλλη εκτιμώ ότι αυτό ότι θα είναι λίγο πιο ελεύθερο το πνεύμα. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, όταν είσαι πολύ έτσι άνεση από τα μάτια και χωρίς να ασκηθεί πίεση.
2: Πίεση, ναι.
3: Ναι, βαθμολογική και οποιαδήποτε άλλη. Θα κάνει πάρα πολύ καλό εκτιμώ στην ΑΕΚ, η οποία θα έχει τον πρώτο λόγο για να μπορέσει να παίξει αυτό που ξέρει και να το αποκριθεί. Okay, σίγουρα ότι οι αντίπαλοι έχουν πολύ μεγάλα πρέπει. Ειδικά η δεύτερη θέση για μένα είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το προσπεράσει έτσι απλά. Και δει για παράδειγμα Ολυμπιακούς, ο οποίος αν την κατακτήσει αντιλαμβάνομαστε και θυμόμαστε ότι είναι πολύ πιθανό να είναι και στη league phase του Champions League απευθείας, έτσι.
2: Ναι, σωστά.
3: Πολύ καλό, παιδιά, αυτό που έχει γίνει για την ΑΕΚ και για το σήμερα και για το αύριο, διότι μιλάμε για ένα γεγονός το οποίο αντιλαμβάνονται όλοι ως τεράστια ευκαιρία, όχι μόνο για το Champions League, αλλά και την απογείωση της ΑΕΚ στο ενδεχόμενο, ξέρεις, να χρειαστεί να χτιστεί ένα βασικό της κομμάτι για τον ανταγωνισμό, γιατί είδατε και ο κότς είπε ότι είναι τέτοια η χρονιά που έρχεται και τόσο μεγάλη
2: θα
3: χρειαστεί ένα μεγάλο ρόστερ. Αυτό είπε ο Μάρκο Νίκολης και το είπε σήμερα, το είπε Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία νομίζω για, για να καταλάβουμε πώς και πού θα κινηθεί η ΑΕΚ σε αυτή την τρίτη μεταγραφική περίοδο που αποτελεί και την, θυμάστε, την οριστική για, για το χρονικό project που έχει στο μυαλό του και έχει ονοματιστεί και προγραμματίσει ο
2: Ριμπάλτα.
3: Ναι, ο Ριμπάλτα.
2: Σωστά.
3: Οι τρεις αρχιτέκτονες μιας και τον Ριμπάλτα είναι ο Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς και σίγουρα ο Μάριος Ηλιόπουλος.
2: Ωραία.
3: Από το πόστο του,
2: να σου πω, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είχα.
3: Όσα θες,
2: είχα
3: όσα
2: όχι,
3: θες.
2: Για, το για τη συγκεκριμένη Τριανδρία. Okay,
3: θα
2: γιατί...
3: το κάνεις και πιο εύκολο.
0: Έχουμε ερώτηση σχετική.
2: Αν είναι άλλο το, το αγωνιστικό, ρε παιδί μου. Okay. Ναι, γιατί και εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει βάλει το λιθαράκι του, λίθομο τεράστιο, ό,τι θες πες.
3: Ναι, πέτρα,
2: θα θα μπορούσες να τους βάλεις με μία
3: σειρά,
2: σειρά στο βάθρο. Επειδή μιλάμε για τρεις.
0: Δώσε μετάλλια.
2: Δώσε μετάλλια.
3: Ναι, κοίταξε, σίγουρα αυτό που πέτυχε ως ιδιοκτήτης του κλαμπ ο Μάριος Ηλιόπουλος νομίζω ότι δεν έχει υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Σε επίπεδο ανταγωνιστικού δηλαδή και στο ανταγωνιστικό κομμάτι, τι εννοώ με αυτό, ότι μόλις το δεύτερο χρόνο ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε ιδέα από το ποδόσφαιρο, όπως το έχει πει και ο ίδιος, άλλωστε δεν το λέω εγώ, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει μην έχοντας επιθυμία και καμία κίνηση προς το παρασκήνιο, έτσι, έχοντας απλά και μόνο το θέλω του, επενδύοντας ουσιαστικά και πηγαίνοντας σε αποφάσεις καθαρά που θα του έδιναν το αγωνιστικό, θα του έλυναν, συγγνώμη, το αγωνιστικό ζήτημα, έτσι.
2: Ναι.
3: Πήγε στο ποδόσφαιρο, δεν μπορεί να μείνει ο πρώτος, δεν γίνεται.
2: Ναι.
3: Αν δεν είχε την ιδέα, ξέρεις, και την ικανότητα να αντιληφθεί πολύ γρήγορα ότι ο μόνος δρόμος είναι το αγωνιστικό για να κερδίσεις, τον ανταγωνισμό, δεν θα πήγαινε στην υπόλοιπη περίπτωση η Ριμπάλτα, άρα δεν θα είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, άρα δεν θα μου έλεγες τώρα αν είναι ο Ριμπάλτα ξέρεις το 1 ή το 2.
2: Ναι.
3: Το 2 είναι σίγουρο Ριμπάλτα όμως, από την άλλη, δεν το συζητάω καν, γιατί αυτός το οραματίστηκε όλο αυτό, επέμεινε θυμίζω να αποκτηθεί
2: ο Νίκολης.
3: Νίκολης ήταν εκλεκτός του.
2: Χλεβάστηκε επίσης.
3: Ορίστε.
2: Χλεβάστηκε επίσης με την επιλογή αυτή.
3: Ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χλεβάστηκε κυρίως.
2: Ναι, παιδί μου, εντάξει, οκ.
3: Ίσως για το παρελθόν μόνο που βλέπανε, ξέρεις, μια...
2: φαντάσματα βλέπανε, Γιώργο,
3: συγγνώμη. Μια πλούζα ΠΑΟΚ. Ναι, φαντάσματα βλέπανε, αλλά υπήρχε αυτό σαν σκέψη, όχι όμως... Δεν νομίζω ότι υπήρχε άνθρωπος στην ΑΕΚ.
2: Άντε, να μην σου πω χλεβάστηκε, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, στο άκουσμα από τον περίγυρο, από τον κόσμο, του Νίκολιτς, δεν είναι ότι πέταξαν και τη σκούφια τους. Αυτό σου λέω μετά την... Από αυτή την άποψη το λέω.
3: Ναι. Δεν θα έπρεπε βέβαια.
2: Ναι, καλά, προφανώς, μα γι' αυτό λέω.
3: Ναι, γι' αυτό γιατί λέω. Είναι πάρα πολύ ικανός προπονητής. Εσύ το λες, ναι, βέβαια, για το δικαιώσεις, το αντιλαμβάνομαι. Ναι. Απλά λέω ότι και πάλι, όπως και να έχει, το θέμα ήταν να μπορέσει όλο αυτό το έργο να γίνει με ηρεμία, με υπομονή, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση όταν θα ερχόντουσαν και τα στραβά που ήταν. Θυμάστε με τον Νοέμβριο, η ΑΕΚ.
2: Τον Οκτώβριο, ναι, ήτανε, οι δύο ήτες.
3: Ναι, ήταν σε μια εικόνα που δεν άρεσε σε κανέναν, ναι, και δικαιολογημένα. Δεν ήταν ωραία εικόνα της, αλλά ήταν και λογικό γιατί το είχε πει ο άνθρωπος που δημιουργούσε αυτό το αγωνιστικό project, ο κύριος Νίκολιτς. Επίτα, και είδατε εκείνη την εποχή, η ΑΕΚ και η διοίκησή της, η ιδιοκτησία της δεν έκανε κάποια σπασμωδική κίνηση. Συνέχισε, περίμενε, έκλεινε και κατάλαβε πολύ γρήγορα και το ενδυνάμωσε με την εμπιστοσύνη που του έδειξε και του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα ο Μάριος Ηλιόπουλος. Νομίζω ότι απέκτησε με 4,5 εκατομμύρια το βάρκα που ήθελαν. Ιδιώτες στο αγωνιστικό σχεδιασμό. Δεν είναι λίγα τα λεφτά Γενάρη για 30 χρόνια παίχτη στα 31.
2: Ναι, και για ελληνική ομάδα επίσης.
3: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό το λέω. Επένδυσε λοιπόν ένα πολύ σημαντικό ποσό εκεί για να τους δώσει και μια ακόμα λύση προκειμένου να πετύχει τους στόχους και τα κατάφερε. Σε μια πάρα πολύ γεμάτη χρονιά για την ΑΕΚ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Στο κύπελο μόνο είχε μια αντιδική παρένθεση.
0: Ναι, τον κάτω.
3: Εννοείται ότι τώρα ξέρεις. Δεν θυμόμαστε καθόλου πια, έτσι.
2: Καλά, προφανώς.
3: Θα μπορούσε πολύ εύκολα και να είχε καταφέρει να κάνει το αυτονόητο να έχει διεκδικήσει και δύο χωρίς τίτλες.
0: Σε ποδοσφαιριστές, ποιους θα βάζεις τρεις MVP.
3: Τρεις. Πολύ λίγους μπορείς.
2: Τρεις,
3: Ναι.
2: Λίγους.
3: Είναι το δύσκολο με το κάνει. Άντε,
2: πόσο,
3: δύσκολο.
2: Να βάλουμε 4-5. Okay.
3: Σίγουρα ο 300 είναι ένας από αυτούς.
2: Πας από πίσω προς τα μπρος, ναι, σωστά.
3: Ναι, ο 301. Νομίζω ότι ο κορυφαίος φέτος στο πρωτάθλημα γενικότερα. Εντάξει, το δίνει και αριθμή, βέβαια, δεν χρειάζεται να δεις εγώ ασκά το. Την ανταπόκριση του σε πόσα γκολ θα μπορούσε να είχε αν δεν υπήρχε ο 400 και δεχτεί ΑΕΚ και νομίζω ότι ξεπερνάει το 8-9 το μεγαλύτερο από όλους, νομίζω ακολουθεί ο Τζολάκης. Ήταν πάντως μέσα στο τέλος της κανονικής περίοδου του πρωταθλήματος ακολουθούσε ο Τζολάκης με 2,7 αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν ο 400 σίγουρα ο Πινέδα δεν το συζητάμε καν. Είναι ο παίκτης που κάνει τη διαφορά μόνιμα και τον κύριο Μαυρόστο για μένα και είναι και ο κορυφαίος μέσος και ξένος παίκτης στο ελληνικό πρωτάθλημα εδώ και πολλά χρόνια. Από όταν ήρθε βασικά, αυτός είναι ο κορυφαίος και έρχονται και άλλοι και ο Ζήφος είναι παιχταράς, όλοι είναι, δεν λέω ότι είναι όλοι καμπή είναι παιχταράς, για όνομα του, εγώ λέω συνολικά. Και τρίτος τώρα είναι πολύ δύσκολο, παιδιά, πάρα πάρα πολύ δύσκολο.
2: Μάρι Νιγιώβιτς.
3: Θα βάλω, ξεστή, είμαι ανάμεσα, επιτρέψτε μου να βάλω στο 3-2 παίκτες,
2: ναι,
3: να βάλω το Ρέλβας και το Γιώβιτς.
2: Mm-hmm. Πολλές φορές το χάλκινο μετάλλιο δίνεται σε δύο.
3: ναι, γι' αυτό να πούμε ότι είσαι ψηφίστη. Δεν μπορεί να μπει στο Ρότα, δεν μπορεί να μπει στο Μαρίν.
2: Αυτό, γι' αυτό. Εγώ είπα
3: το Μαρίν. Τη συνέπεια του Βάργκα από όταν αποκτήθηκε. Αλλά άμα πάμε σε τριάδα, μόνο τριάδα, πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι 3,4 είναι νομίζω τα πρόσωπα που πρέπει κανείς να σταθεί συνάκθετος.
2: Ωραία.
3: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε κύριε.
3: Κάτι άλλο, πείτε μου.
2: Όχι,
3: υπήρχαν δύο δημοσιεύματα για τον Ακράν της Νέας και αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν
3: δεν κάνω σωστά. Mm-hmm. Ο οποίος δεν απασχολεί.
2: Ναι, και ένα άλλο όνομα
3: και που ένα άλλο Σαχίμπα.
2: Ναι, μπράβο, αυτό.
3: Ούτε αυτός απασχολεί. Ναι. Γι' αυτό σε ρώτησαν ακριβώς έτσι το όνομά του. Γιατί αφού ρώτησε και έμαθα ότι δεν, από το ρεπορτάζ δεν υπάρχει κάποια ανάμειξη ουσιαστική της άκρη με αυτές τις δύο περιπτώσεις, δεν ασχολείται και περισσότερο για το πώς τους λένε καν.
2: Ναι. Ένας Σάβι Μπαμπίκα.
3: Κάπως έτσι.
2: Ναι, αυτός. Okay.
3: Γράφει και στην Αφρική πάντως, τέλος πάντων.
2: Ναι. Okay.
3: Και δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση να απασχολεί αυτή τη στιγμή.
2: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
3: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Καλό βράδυ στο Γιώργο Τσακίρη. Διάλειμμα, κυρία μου. Και άλλο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
4: Δεν τελειώσαμε ακόμα. Το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζεται με μεγάλα ντέρμπι αιωνίων και δικεφάλων στον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Την Τετάρτη στις 7.30 δεσπόζουν οι μάχες για το γόητρο αλλά και την έξοδο στο Champions League με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί στην Τούμπα την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Νωρίτερα με κοινή ώρα έναρξης στις 5 παίζουν Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη για τις θέσεις 5 έως 8. Σε αγωνιστικό ρυθμό μπαίνουμε την Τρίτη στις 7 με τις αναμετρήσεις των play-out αποδηγής του υποβεβασμού Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, Πανετολικός Λάρισα και Κηφισιά Ατρόμητος. Μετά το τελευταίο σφύριγμα η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε πάσα στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Την Τετάρτη στον Big Win Sport FM 94,6.
1: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
1: μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons, coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε, ακούστε κάτι γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Αν είσαι έως 34 ετών, με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζόμενους, μπορείς να συμμετάσχεις στα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Stelios Foundation. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητα

0: για να δώσουμε και στην απάντηση ένα φίλο. Η ΑΕΚ με τον Άρη παίζει την Πέμπτη. Το πρώτο μάτι τη προημιτελική σειρά των playoff τη Τύχημαν GBL. Τετάρτη το Ολυμπιακό Κολοσσός, Παρασκευή το Παναθηναϊκός Μύκονος.
1: Έχει τελειώσει η σειρά του ΠΑΟΚ με το Περιστέρι.
0: Ναι.
1: ΠΑΟΚ είναι η πρώτη ομάδα που έχει προκριθεί και περιμένει τον νικητή του Παναθηναϊκός Μύκονος. Σωστά.
0: Σωστά.
1: Ναι, τυπικά το λέω. Λοιπόν, μένουμε σε κυτρινό μαύρο φόντο.
0: Ναι. Το Ζενίτ στον Αδύρ.
1: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πάμε. Λουκάς Χατζής, ο οποίος επέστρεψε από Ισπανία μαζί με Μανώλη Μουσουράκη. Γεια σας κύριε μου, καλή εβδομάδα.
0: Με άδεια χέρια, αλλά με πολύ καλή δουλειά θα πω και μπράβο σας.
2: Καλησπέρα κύριε, τι κάνετε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, μια χαρά. Εδώ, όπως θα είπατε, επιστρέψαμε.
1: Πες επί προσωπικού, ας ξεκινήσουμε επί προσωπικού πρώτα. Πώς ήταν το...
0: Η πρώτη διοργάνωση.
1: Ναι, η εμπειρία.
0: Μεγάλη.
2: Είχε πολύ τρέξιμο, να σου πω την αλήθεια.
0: Ιδέες.
2: Είχε πολύ τρέξιμο, Νίκο.
0: Ιδέες.
2: Μου τα έλεγες εσύ, μου τα έλεγες εσύ, αλλά λέω...
1: Τι, δεν άκουγες εσύ, δεν. Τι, έλεγες υπερβολικός.
2: Άκουγα. Αυτό, λίγο πολύ λέω εντάξει, τώρα...
1: Αλλά τι μας λέει,
2: θέλει να μας έχεις τσίτα για την πρώτη φορά, ναι, λέω.
1: Okay.
2: Αλλά ναι, είχε πολύ τρέξιμο, η αλήθεια είναι. Δεν είχε το επιθυμητό αποτέλεσμα, βέβαια, για την ΑΕΚ. Τα είχαμε πει και χθες στο ραδιόφωνο. Πολύ βαρύ το κλίμα στην ομάδα, αυτό το έβλεπες δηλαδή αμέσως μετά το τελικό, με τον Ντράγκα Σάκοτα να περιφέρεται στους διαδρόμους, να μην μπορεί να πιστέψει το τι είχε συμβεί. Και χθες στην πτήση ήμασταν μαζί με την ομάδα, στην επιστροφή και τους έβλεπες, μιλούσε γλώσσα του στόματος, ρε παιδί μου. Ήταν όλοι τα κεφάλια σκυμμένα, τραγικές φιγούρες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι λίγο, ήταν οι Λεκαβίτσιους και Νάναλοι. Δεν μιλιόντουσαν, που λέμε, ήταν πολύ βαρύ το κλίμα για αυτούς τους δύο. Η ΑΕΚ τώρα καλείται να μαζέψει τα κομμάτια της. Κατά ψέματα ένα στόχο είχε τη φετινή σεζόν, ο οποίος ήταν το BCL. Όπως έχουν τα δεδομένα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν μπορείς να διεκδικήσεις κάτι άλλο πλην της τρίτης θέσης στο πρωτάθλημα. Ο μεγάλος στόχος χάθηκε, πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια της η ομάδα του Σάκοτα για τις τελευταίες έτσι, αγωνιστικές υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως είπατε και εσείς από ό,τι άκουσα, την 5η στις 7 το είχε προπόνηση σήμερα η ομάδα, θετικό εγώ θα πω, καθώς οι παίκτες δεν είχαν μια μέρα ρεπό να πεις ότι θα κάτσουν στο σπίτι και θα κλειστούν στις σκέψεις τους και θα τους πάρει ακόμα περισσότερο από κάτω. Δεν ξέρω, Νίκο, ποια είναι η γνώμη σου πάνω σε αυτό.
0: Ναι, έτσι είναι.
2: Πιστεύω ότι καλύτερα ήταν που μαζευτήκανε, κάναν έτσι ένα χαλάρωμα, μια προπόνηση.
0: Ναι, μετά έτσι το ξεπερνάς, δεν γίνεται αλλιώς.
1: Μέσω του που λέμε με τη δουλειά.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Με τη δουλειά, με τις προπονήσεις, το περνάς πιο εύκολα.
1: Λουκά, εκ των υστέρων, γιατί χάθηκε αυτό το τρόπαιο, μπορούμε να δώσουμε εξήγηση?
2: Ναι, μπορούμε να δώσουμε. Θεωρώ ότι το πίστεψαν πάρα πολύ στα 3 πρώτα δεκάλεπτα και κάπου εκεί χαλάρωσαν. Δεν θα πω ότι ήταν θέμα κούρασης, γιατί σε αυτά τα παιχνίδια και ήταν κλειστό το rotation, αλλά όπως και να έχει, είναι μεν 10 λεπτά αγώνα, τα δίνεις όλα και ξεμπερδεύεις. Ναι. Θεωρώ ότι το πίστεψαν πάρα πολύ, ότι το καθάρισαν από το σύν 18 η τέταρτη περίοδο που ξεκίνησαν. Είδανε την αντίδραση της Ρήτας, σου λέει εντάξει, θα βγάλουμε μια άμυνα, θα βάλουμε 2-3 σουτ, το έχουμε κάνει 70 λεπτά σε όλο το Final Four.
1: Ναι, σωστά.
2: Και με τη Μάλα, ακριβώς. Οπότε κάπου εκεί χάθηκε και μετά μπήκε το momentum στο παιχνίδι και εκεί δεν μπορούσε να γίνει.
1: Και η ανασφάλεια, ας το πούμε έτσι, από πλευράς, γιατί να σου πω κάτι, μπήκε με το συν 18 στο τελευταίο δεκάλεπτο, αλλά αν δεν κάνω λάθος και στο 34 η διαφορά ήταν 15. Δεν ήταν ότι αμέσως πήρε τα ηνία, να το πω έτσι, η Ρήτας. Νομίζω στο 34 το σκορ ήταν 74-59.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή ακόμα, συσσαγωγικά να το πω έτσι, ακόμα χειρότερα. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήρθε αυτή η ολική κατάρρευση.

0: Την ΑΕΚ και ανατροπή για τη Ρήτα.
1: Βιάστηκε πολύ να το τελειώσει, είναι αυτό που λες. Βιάστηκε πολύ να το τελειώσει, πήγαινε συνέχεια σε ISO καταστάσεις, δεν έπαιξε όπως με την ομαδικότητα, με την κυκλοφορία της μπάλας κτλ. Έβλεπες πολλές φορές, ας πούμε, τον Μπάρτλεϊ, τον Άναλι να παίρνουν προσωπικές ενέργειες, τον Λεκαβίτσιους, και δεν είχε το καθαρό μυαλό εκείνη την ώρα, παρά τα όποια time out έγιναν από την ομάδα, παρά τις όποιες έτσι συμβουλές δόθηκαν. Εκεί το αποδίδω εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο ότι υπήρξε έλλειψη καθαρού μυαλού στα κρίσιμα αυτά σημεία και η Ρήτας, okay, έκανε την αντεπίθεσή της, αλλά μην ξεχνάμε ότι έβαλε και κάποια πολύ τρελά τρίποντα. Ναι. Με ο MVP της διοργάνωσης, ο Λουκώσιος, mm-hmm. στην πρώτη του χρονιά σε ευρωπαϊκή ομάδα σε ένα υψηλό επίπεδο, γιατί mm-hmm. τα προηγούμενα 4 χρόνια ήταν στο κολεγιακό πρωτάθλημα.
2: Του χρόνου ήταν στο υψηλότερο.
1: Μάλλον, ναι.
2: Όχι, μάλλον με τη Φενέρ.
1: Με τη Φενέρ. Α, ναι, ναι, είναι σωστά, συγγνώμη, ναι.
2: Λουκά,
0: έχει κλείσει.
2: Ναι, ναι. Mm-hmm. Λουκά, πρέπει να αποδώσουμε βέβαια και τα εύσημα στη Λιθανική ομάδα που το παράτησε, έτσι. Γιατί οι άλλοι στα 20 λένε εντάξει, ευχαριστούμε, καληνύχτα, δεύτερη, γεια σας. Το ότι επέμειναν και επιτέθηκαν, αγωνίστηκαν σωστά, νομίζω ότι τους αξίζει ένα μπράβο.
0: Ναι, εννοείται.
2: Παίζουν και άλλοι, τι να κάνουμε.
1: Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία.
1: Θα πούμε και κάτι τελευταίο, αν θέλετε, γιατί έχει και αυτό τη σημασία του, για το αύριο. Της ΑΕΚ, mm-hmm. γιατί είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτή η ομάδα, ακριβώς, δεν είναι όπως τα προηγούμενα χρόνια που άλλαζε τα ρόστερ σαν τα πουκάμισα. Υπάρχει η βάση. Mm-hmm. Το μεγάλο ερωτηματικό παραμένει ο Ντράγκαν Σάκοτα, αν θα επιλέξει να προπονήσει άλλη μια σεζόν ή να αναλάβει κάποιο πόστο στο σύλλογο. Είχε πει και σε δηλώσεις του ότι αν πάρει τη δεύτερη απόφαση θα είναι εκείνος που θα επιλέξει τον νέο προπονητή της ομάδος. Πάντως το καλό για την ΑΕΚ, το πολύ καλό μάλλον να το πούμε έτσι για την ΑΕΚ, είναι ότι έχει αρκετούς παίκτες με συμβόλαια για τη νέα σεζόν. Θα κρατήσει το βασικό τους κορμό. Είναι οι Φιόνις, Κατσίβελης, Μπάρτλεϊ, Μπράουν, ο Σκορδίλης, ο Πετσάρσκι και ο Φίζελ. Ο Φίζελ βέβαια έχει οψιόν ανανέωσης. Το καλοκαίρι θα κρυφεί η παραμονή του, όχι. Πάντως, όπως και να έχει, ξεκινάει από μια πολύ καλή βάση μετά από μια ομολογουμένως καλή σεζόν, πολύ καλή σεζόν στο BCL.
2: Γιατί συζητάμε, έτσι.
1: Ακριβώς. Οπότε άμα κρατήσει τον βασικό της κορμό, κάνει και κάποιες προσθήκες το καλοκαίρι, υπάρχει η διάθεση της διοίκησης για επενδύσεις και για μεγαλύτερο budget, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι η νέα σεζόν θα τη βρει ακόμα η καλύτερη και με περισσότερες πιθανότητες να διεκδικήσει αυτό το τρόπο που χάθηκε στο Σφάδοξα φέτος.
0: Ωραία. Λουκά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Καλή συνέχεια σε σένα. Και μια και λέμε για την ΑΕΚ, τώρα πριν από λίγο η ΚΑΕ έδωσε ανακοίνωση, παύλα ενημέρωση, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για το παιχνίδι της Πέμπτης με τον Άρη. Ναι, που είναι στις 7. Νέο διαφημιστικό και επιστρέφω.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε τρέχοντας πολύ γρήγορα. Απαντάω σε έναν φίλο. Δεν ξέρουμε πώς ακριβώς τι θα πάρει ο Ολυμπιακός σαν ΚΑΕ για το Final Four. Η πρώτη ενημέρωση είναι ότι είναι 550, με ρεκόρ πλέον 6.387 αιτήσεων. Αλλά η νέα ανακοίνωση Ευρωλίγκας πριν από λίγο υπάρχει στο site του Winsport FM, για να μην σας κουράσω, μπορείτε να διαβάσετε. Αναφέρει πράγματα τα οποία μπορεί να αλλάξουν την κατανομή ανάλογα με το ποιος θα προκριθεί. Ναι. Έτσι, φωτογράφεις σίγουρα ότι κάποια εστία, πολλά εστία είναι στα χέρια φίλων του Παναθηναϊκού, έτσι. Οπότε θα δούμε λίγο υπομονή από Τετάρτη το βράδυ και μετά.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε για πρώτη φορά σήμερα Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Ο Άρης πέτυχε άλλη μια νίκη στα play-off για τις θέσεις 5-8. Άλλο ένα παιχνίδι με βελτιωμένη εικόνα που πιστώνεται στο Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά ουσιαστικά χωρίς ιδιαίτερο αντίκρισμα. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
6: Χαίρετε, γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνεις?
6: Ναι, είναι αυτό το, καλά, εμένα αυτό το ξύμωρο που περιγράφεις τάσο, δηλαδή δεν μπορεί ούτε τις νίκες του να χαρεί. Ο Άρης, γιατί ναι μεν υπάρχει αυτή η βελτίωση, σίγουρα ο Άρης, από τα νούμερα και μόνο καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια διαφορετική ομάδα. Έχει βάλει 9 γκολ στα 4 μάτς.
0: Έλατε.
6: Τον play-offs, δεν έχει βάλει 20 σε ολόκληρη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Έχει βάλει δύο φορές στα 4 παιχνίδια 3 τέρματα, πρώτη φορά κερδίζει 3 σερί μάτς. Γενικά είναι μια βελτιωμένη ομάδα. Στην αρχή δυσκολεύτηκε λίγο Γρηγορίου μέχρι να τη φέρει βόλτα, γιατί παρέλαβε ένα χάος προφανώς από τον προηγούμενο προπονητή. Τώρα το βρήκε, έβαλε τους παίκτες σε σωστές θέσεις και ο Άρης παράγει περισσότερο ποδόσφαιρο και περισσότερες ευκαιρίες κάνει και αναδεικνύει και πρωταγωνιστές, εντάξει. Δηλαδή κάθε φορά βλέπεις και κάποιον διαφορετικό. Χθες ήταν η βραδιά, δεν ήταν ακριβώς, γιατί ήταν νωρίς το μάτι.
0: Ναι, okay.
6: Χθες ήταν το απόγευμα του Κριστιάν Κουαμέ, ο οποίος βέβαια δεν είναι κάποιος τυχαίος ποδοσφαιριστής και προφανώς ο κανονικός Κουαμέ δεν θα περνούσε από τα μέρη μας.
0: Ναι, μόνο για διακοπές το καλοκαίρι.
6: Ναι, για προφανώς και στη Χαλκιδική, ωραία είναι. Και τον επηρέασε πολύ στο, όταν πρώτο ήρθε, δεν είχε αποθεραπευτεί ακόμη 100% από την επέμβαση του χιαστό. Φαινόταν ενώ είχε διάθεση ότι δεν πατούσε καλά, τώρα ξεδυνάμωσε και το πόδι του είναι καλύτερα. Εντάξει, παιδί με φοβερά προσόδια. Δηλαδή χθες έκανε το τέλειο μάτς, είχε ασίστ, είχε δύο γκολ, πήρε όλες τις μονομαχίες. Το σόφα σκόρ τον αρμολόγησε με 9,8. Πραγματικά ήταν.
0: Ναι, αυτό άγγιξε το τέλειο.
6: Έκανε σχεδόν το τέλειο μάτς. Το χρειαζόταν και ο ίδιος. Εντάξει. Και δεν είναι τυχαίο, παιδιά, ότι ο Άρης είναι βελτιωμένος σε αυτά τα 4 παιχνίδια, παίζει καλύτερα. Που δεν είναι ο μωρός στην ενδεκάδα.
0: Είδες, το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
6: Ναι. Πόσο... Είναι λίγο άσχημο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν θέλω να ακυρώσω ότι έχει κάνει ο μωρόν. Εντάξει, σε κάθε είναι θέμα όρεξης, είναι θέμα διάθεσης. Δηλαδή και ο Καντεβέρε και ο Κουαμέ έχουν κίνητρο, έχουν διάθεση, έχουν τρεξίματα, προσπαθούν. Ο μωρόν είναι στα περισσότερα παιδιά μπλαζέ. Είναι ανόρεκτος, είναι βαριεστημένος. Δεν έχει την ίδια ζέση, παιδί μου. Ξέρεις τι σκεφτόμουν. Θέλει ένα γκολ για να προσπεράσει τον Μιλόγεβιτς και να γράψει το όνομά του στην ιστορία του Άρη.
2: Το
6: δύσκολο θα το καταφέρει. Και δεν τον ενδιαφέρει να μπει να το βάλει, ρε παιδί μου. Δηλαδή να γράψει το όνομά του στην ιστορία του Άρη.
0: Και να σου πω κάτι τώρα που είπες και για τον Μωρόν, αλλά και στην αρχή που είπες ότι έχει βάλει 9 γκολ στα play-off, ενώ σε όλη την κανονική περίοδο είχε 20. Αυτό έβλεπα τώρα ότι ο Κοαμέ που σκόραρε δύο φορές έγινε ο 14ος παίκτης που σκοράρει φέτος για τον Άρη. Και ότι μπήκε στην πεντάδα των σκόρερ που ο Μωρόν σε αυτή την κακή χρονιά για αυτόν είναι ο πρώτος σκόρερ με 4 τέρματα όλα και όλα.
2: Πίστευτο.
0: Δηλαδή λέω πραγματικά σε αυτά τα δύο μάτς που απομένουν, αν ο Κοαμέ είναι στοιχειοδός καλός και βάλει ένα-δύο γκολ, πραγματικά θα βγει και πρώτος σκόρερ. Και το λες, εντάξει, είναι οξύμορο, είναι τραγικό τώρα να τελειώσει η σεζόν πρώτο σκόρ του Άρη με 5 γκολ, ξέρω εγώ, και 4.
6: Όντως είναι ένα απότοκο μιας πολύ μέτριας χρονιάς. Ό,τι και να γίνει, η χρονιά είναι αποτυχημένη.
0: Ναι, ναι,
6: προφανώς. Εντάξει, ο Γρηγορίου πιστώνεται το γεγονός ότι παραμένει σοβαρός και κρατάει την ομάδα σε μια εγρήγορση. Ασχέτως, επαναλαμβάνω, τι θα γίνει.
0: Ναι, μη τι άλλο, όντως.
6: Ένα ζητούσιστο χειροκρότημα στο τέλος του αγώνα για πρώτη φορά και από τον κόσμο, από όλο το γήπεδο, έστω και αν δεν ήταν πολύ, είναι μια αναγνώριση και για τον προπονητή, που ακόμη και αν φύγει, επαναλαμβάνω, θα είναι ένας άνθρωπος που άφησε θετικό το στίγμα του στη...
0: Ναι, άφησε ένα αποτύπωμα, ρε παιδί μου, αυτό, και με εκείνον στον πάγκο κάτι είδε ο κόσμος.
2: Ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα, αν είχε έρθει πριν το χειμένα.
6: Σίγουρα,
2: ίσως.
6: Εγώ το έχω ξαναπεί αυτό, το έχω ξαναπεί. Ναι. Με όλους τους αστερίσκους βέβαια, εντάξει, τα δύο μάτια με τον Όφι είναι σε μουντιακοπών.
0: Ναι ρε παιδί μου, αλλά αυτό σου λέω και να σου πω κάτι, μπορεί ας πούμε να μην μπαίναν αυτά τα γκολ χθες. Okay, να ήταν άστοχος, άτυχος, ό,τι θες πες. Αλλά αν μη τι άλλο, κάτι είδε.
2: Κάτι βλέπεις, ναι.
0: Ο κόσμος που πήγε στο γήπεδο και όσοι το παρακολούθησαν από την τηλεόραση. Κάτι είδε ρε παιδί μου, μπορεί να μην έμπαιναν. Αλλά πάραξε ποδόσφαιρο.
6: Κάνει τα απλά πράγματα, ναι. Άλλαξε θέση στον Πέρεθ. Όταν βγήκε ο Πέρεθ, γιατί είχε φάει μια κλωτσιά στη γάμπα,
0: ναι.
6: Είναι αμφίβολος για το μάτς την Τετάρτη, έβαλε τον Γκαρέ στη θέση, δηλαδή έκανε το φυσιολογικό,
0: ναι.
6: Χωρίς πειράματα. Ακόμη και ο Φρίντεκ που είναι φευγάτος, δύο μάτς τώρα, παίζει σαν να είναι χρόνια στην ομάδα και σαν να συνεχίζει κανονικά για την επόμενη χρονιά. Ο Αθανασιάδης και πάλι χθες έκανε τον καθήκον του,
0: ναι.
6: Χωρίς να έχει να αποδείξει κάτι, ο
0: Φρίντεκ
6: MVP του Άρη. Εντάξει, θα μου πείτε, επαναλαμβάνω, άλλες οι συνθήκες, τώρα οι ομάδες είναι και πιο απελευθερωμένες, δεν υπάρχει σκοπιμότητα, δεν υπάρχει άγχος. Σαφώς και γι' αυτό δεν μπορεί και να αξιολογηθεί με, με πιο ασφαλή κριτήρια ο προπονητής του Άρη, αλλά όπως και να έχει είναι θετικό το πρόσωπο.
2: Εν όψη Βόλου με Πέρεθ και Φαμπιάνο.
6: Επειδή είναι πολύ κοντά τα μάτς τώρα, δεν ξέρω, θα δούμε αύριο.
2: Σήμερα δεν έκαναν, έτσι.
6: Όχι, δεν έκανα. Σήμερα τώρα αύριο μια προπόνηση και αναχώρηση. Εντάξει, δεν θα πιέσει τους πιέσει ο Γρηγορίου, αν τυχόν δεν είναι έτοιμοι. Γενικότερα αύριο, επειδή είναι και κοντά το μάτς και την άλλη Κυριακή είναι και το μάτς με το Λεβαδιακό, δεν αποκλείεται να κάνει και δύο-τρεις αλλαγές ο προπονητής. Αλλά δηλαδή, όχι κάτι έξω πραγματικό.
0: Ναι, okay.
6: Απλά τώρα εντάξει, μπορεί να παίξει ο Σούντμπερ για παράδειγμα αντί του Φαμπιάνο. Παίκτες μεσοπιθετικά υπάρχουν. Γυρίζει και ο Καντεβέρε, που εξέτει την ποινή του. Έχει επιλογές δηλαδή ο προπονητής του. Ο Άρης είναι ξεκάθαρο προφανώς ότι ο Άρης κυνηγάει μέχρι το τέλος και του κυνηγήσει να πάρει την πέμπτη θέση.
0: Ωραία.
2: Ευχαριστούμε, φίλε.
0: Αλέξη, ευχαριστούμε. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Τα τελευταία νέα του Άρη είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, αυτό γιατί τον Γκουαμέ. Το βλέπα. Τα πρώτα του γκολ. Δύο. Ναι, και βλέπω ότι είναι στην πρώτη πεντάδα του σκόρερ. Και λέω, πρώτος λέει ο Μωρόν με τέσσερα. Εντάξει, οκ. Εκεί, ναι, βάζει τελεία, τελεία παράγραφος, γεια σας. Συνεχίζουμε.
2: Πάμε. Διονύση Δεσίλας, ο οποίος έχει μεταδώσει πριν από λίγο την πιο φρέσκια είδηση που αφορά το ρεπορτάζ.
0: Ας την επαναλάβουμε.
2: Πώς την επαναλάβει. Γεια σας, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, κύριε μου, καλή εβδομάδα.
7: Καλή εβδομάδα, κύριε, τι κάνετε.
2: Καλά, εσύ.
7: Καλά και εμείς. Το πιο φρέσκο, το είπαμε και προηγουμένως, αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι ταυτοποιήθηκαν οι οπαδοί που έριξαν τις φροντίδες.
2: Διονύση, για πόσο μιλάμε.
0: Ξέρουμε νούμερο.
7: Μπορώ να το ρωτήσω.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
7: Δεν μπορώ να νομίζω να είναι και πολλές.
0: Πόσοι θα είναι, ναι, οκ. Δεν αλλάζει κάτι.
2: Η κίνηση είναι σωστή.
7: Θυμίζουμε ότι αυτό οδήγησε στην απόφαση της ΔΕΑΔ για κλείσιμο της λεωφόρου του παιχνίδι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός μεταξύ άλλων είχε πει ότι θα απαγορεύσει η είσοδο αυτού του οπαδού. Εκτός από τις ποινικές συνέπειες, λοιπόν, η ΠΑΕ απαγορεύει την είσοδο στο γήπεδο και τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου και διαρκείας. Και επίσης έγινε η έτσι αναστολή της εφαρμογής της απόφασης, κατά τέσσερι δηλαδή του Παναθηναϊκού, και περιμένουμε τις επόμενες μέρες, μέσα στην εβδομάδα, περιμένουμε την απάντηση. Αν απαντήσουν αρνητικά ο Παναθηναϊκός θα παίξει πολύ κόσμο τον ΠΑΟΚ, αν απαντήσουν θετικά θα υπάρχει μετατόπιση της αγωνιστικής της τιμωρίας και να εκτίσει ο Παναθηναϊκός στη νέα σεζόν και στην πρεμιέρα του επόμενου πρωταθλήματος. Αυτό είναι το πιο φρέσκο. Για τον Παναθηναϊκό, το επαναλαμβάνουμε γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο κόσμος να ακούει. Τώρα.
0: Okay. Είχαμε από το πρωί, στα της ημέρας λέω, το δημοσίευμα για τον Ρεμπρόφ και την διάψευση.
7: Ναι, είναι ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι ο Παναθηναϊκός είχε συμφωνήσει με τον Ρεμπρόφ.
0: Ναι.
7: Από τον Παναθηναϊκό ξεκαθάρισαν ότι τα όσα είδαν όπως δημοσίευμα δεν έχουν καμία βάση, άρα δεν υπάρχει συμφωνία. Και δεν υπάρχει και θέμα Ρεμπρόφ τουλάχιστον τώρα.
0: Α, okay, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Η συμφωνία τώρα μπορεί να μην υπάρχει, αλλά θα μπορούσε να ενδιαφερθεί ο Παναθηναϊκός για τον Ουκρανό.
7: Θα μπορούσε, δεν μπορώ να το μαντέψω.
0: Όχι, αυτό λέω, αλλά μου λες από τη στιγμή που ότι δεν υπάρχει θέμα. Okay.
7: Θα σου πω. Γιατί έχει ενδιαφερθεί. Τώρα το θέμα δεν υπάρχει. Δεν έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός με τον Ρεμπρόφ.
0: Ναι, ωραία, οκ. Okay.
7: Τώρα αν θα γίνει αυτό σε μια εβδομάδα, 10 μέρες, δεν το ξέρω. Ούτως ή άλλως. Αυτό που θέλουν στον Παναθηναϊκό είναι να τελειώσει η σεζόν και μετά να προχωρήσουν τα θέματα και να γνωστοποιήσουν τις αποφάσεις. Και αυτό είναι και το σωστό για μένα. Γιατί έχει ένα προπονητή, ξέρουμε όλοι θα φύγει, αλλά το σωστό είναι αυτό. Με το που τελειώσει η σεζόν να το προχωρήσει. Βέβαια,
0: Εντάξει, Δηλαδή η προεργασία για μένα θα πρέπει να έχει
7: άλλο,
0: γίνει.
7: Άλλο αυτό. Μιλάω για τι θέλει ο Παναθηναϊκός να βγάλει προς τα έξω.
0: Ναι, εντάξει.
7: Ότι θέλει να βγάλει προς τα έξω μια ομάδα όταν έχει ένα προπονητή. Ότι έχει γίνει ρεπορταζιακά τι προκύπτει, το έχουμε αναφέρει και φυσικά και έχει γίνει προεργασία. Θα δούμε τις επόμενες μέρες. Από εκεί και πέρα.
2: Σαν του χθεσινού μάτς.
7: Δεν ήταν κακός το Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Όχι, εγώ θα έλεγα ότι είναι η καλύτερη εμφάνιση στα play-off.
7: Τι να το κάνεις όμως.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς, οκ, ναι.
7: Το λέω με ποια έννοια. Ξέραμε ότι ο Παναθηναϊκός είναι αδιάφορος, παίζει μόνο για την ιστορία του και το γόητρο. Ένα. Δύο. 70 λεπτά ο Παναθηναϊκός ήταν καλός.
0: Ναι.
7: Προηγήθηκε, δέχτηκε αφάσεις, έβγαλε και αυτός φάσεις. Ήταν και ορθολογικός από τη στιγμή που έπαιξε με τετράδα στην άμυνα και τρεις στα χαφ.
0: Τετράδα εξ ανάγκης, έτσι.
7: Ναι, ναι, ναι. Αλλά φάνηκε ότι ήταν πιο θεολογικό το να βγει μπροστά. Όμως τι δεν έχει το Παναθηναϊκό. Γιατί δεν το έχει δουλέψει αυτό. Αυτό δεν δουλεύεται την εβδομάδα και στις τρεις μέρες. Δεν έχει το να...
0: Δημιουργία.
7: Να φτιάξει τη δημιουργία από συνδυασμό, από αυτοματισμό. Αυτό θέλει δουλειά.
0: Ναι, εγώ απλά ρητορικό το ερώτημα. Γιατί δεν έχει.
7: Γιατί δεν έχει δουλειά στο προγραμματί.
0: Αυτό λέω. Ναι. Okay.
7: Ναι, προφανώς. Και βλέπεις κάτι άλλο. Με τριάδα και άμεσο ποδόσφαιρο κτλ. Ακόμη και το άμεσο, και αυτό θέλει δουλειά, ή ακόμη και το άμεσο, όταν το παίζεις με τριάδα στο στόπερ, χάνεις ένα χάου. Άρα είναι ακόμη πιο δύσκολο να πάει να πάρεις μια δεύτερη μπάλα.
0: Ναι.
7: Που συμβαίνει στο άμεσο ποδόσφαιρο πολλές φορές. Τέλος πάντων, αυτά είναι επιλογές των προπονητών, εμείς δεν είμαστε προπονητές. Εντάξει, προηγήθηκε, δεν τα κατάφερε, είχε και ακτοκίνητρο, τέλος έγινε λάθη και όποιος το χώρισε το Παναθηναϊκό. Έγιναν και λάθη στην αμυνά του. Σε ατομικό επίπεδο Τσέριν, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, Πετέι, νομίζω είναι καλύτερη. Εμένα μ' άρεσε ο Γιάγκουσιτς.
0: Αυτό πήγα να σου πω και ο Γιάγκουσιτς.
7: Έδωσε ρε παιδί μου αυτό το παιδί, δεν έχω καταλάβει ειλικρινά σε μιλάω γιατί δεν έχει παίξει. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Προφανώς τα χαρακτηριστικά του δεν κάνουν, να το πω έτσι, στον προπονητή. Ή αυτά που βλέπει στην προπόνηση.
7: Είναι πολύ μεγάλο ερωτηματικό για μένα γιατί δεν έχουμε δει Γιάγκουσιτς.
0: Ναι, οκ. Okay. Αντίστοιχα και Παντελίδης. Το ότι έπαιξε χθες.
7: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που έπαιξε.
7: Να σας θυμίσω ότι ο Γιάγκουσιτς είχε κοστίσει και ένα καράβι λεφτά.
0: Ναι, το ξέρω, οκ. Okay.
7: Σε μια διαφορετική περίπτωση.
0: Ναι.
7: Τέλος πάντων, ούτε σε άλλες αυτά τώρα είναι.
0: Ναι, απλά αυτό σου λέω. Ναι, δεν ξέρω και με αφορμή το χθεσινό και με την τετράδα που ήταν λειτουργική, πόσο νόημα έχει με δεδομένο ότι σε λίγες μέρες. Δεν θα
7: υπάρχει.
0: Ναι, οκ. Okay. Αυτό εντάξει, οκ. Okay.
7: Υπάρχουν αδειώματα
0: ναι.
7: Του Ολυμπιακού.
0: Δεν περιμένουμε κάτι, κάποια επιστροφή στο μάτς με τον Ολυμπιακό.
2: Από τους 8.
0: Νομίζω πως όχι,
7: εγώ νομίζω πως ναι.
0: Α, ναι.
7: Ναι, ίσως, θα περιμένουμε.
0: Α, οκ. Okay.
7: Μπορεί να είναι έτοιμο το Ρενάτο.
0: Να.
7: Και ο Ίγκαστον. Αλλά περιμένουμε και αύριο.
0: Ναι. Okay. Ναι. Είπα το όχι γιατί για τον Ίγκαστον...
7: Έκανα ένα ατομικό, έχει διάστημα Ίγκαστον.
0: Ναι.
7: Ίσως okay. Αν αύριο μπουν στην προπόνηση να είναι διαθέσιμη.
0: Ναι.
7: Αλλά...
0: Okay.
7: Ανοιχτό να τα αφήσουμε.
0: Ωραία.
7: Να τα αφήσουμε.
0: Okay.
7: Ανοιχτό. Τι άλλο. Ο Χάρης Δούκας σήμερα ο Δήμος Αθηναίων παρουσίασε ένα βίντεο με τα έργα που γίνονται περιμετρικά του κηπέδου, κυρίως στο δρόμο, τη λεωφόρο προφήτη Δανή, που ήταν και το κύριο στο δικό τάκτονα για το βοτανικό. Εκεί περιμένουμε να προχωρήσει το θέμα της άδειας. Νομίζω ότι ίσως και μέχρι το τέλος της εβδομάδας ίσως να υπάρξει κάποια εξέλιξη σε αυτό.
0: Μάλιστα.
7: Το μεταφέρω με επιφύλαξη γιατί όλα λέμε για την άδεια, όλα άδεια δεν βγαίνει.
0: Ναι, για τον Ερασιτέχνη λες τώρα.
7: Αλλά ίσως να έχουμε, όχι ίσως, θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποια εξέλιξη και μόλις την έχουμε να τη μεταφέρουμε κιόλας για τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη.
0: Να είσαι καλά Διονύση.
2: Ωραία, φίλε.
0: Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ στον Διονύση Δεσίλα. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
10: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
11: Τι δροσιά του να έχετε.
9: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Προ Color Eco λευκό 9 λίτρα.
11: λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζομάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζομάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
14: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα του σημερινού newsroom. Ήταν ο Νικολόπουλος, Νίκος Ζέρβας στα μικρόφωνα και ο Στέφανος Παλότολος στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπή. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου προσπαθεί να ξεφύγει από τις εκπληκτικές μυρωδιές που υπάρχουν έξω από το γραφείο. Δεν δίνω παραπάνω. Δεν δίνω.
1: Όχι. Έχουν περάσει και μέσα.
0: Ναι, πολύ ωραία. Περνάμε. Πάμε να συνεχίσουμε, γιατί είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής ότι ήταν ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο. Μίλησαμε για την ΑΕΚ. Παναθηναϊκός έφυγε πρωταθλητής της Ελλάδας στο βόλεϊ άνδρων, δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε έτσι και τον φίλο μας τον Γιώργο Τζαχαρίου να μας κάνει ένα απολογισμό και του τέταρτου
1: παιχνιδιού. Και τι είδε προχθές το Σάββατο, αλλά
0: και γενικότερα. Ο Γιώργος Τζαχαρίου ήρθε στον παρόδο, ένα εσωτερικό εδώ πέρα. Έχει κλείσει στόματα. Ξεκάθαρα. Εγώ αυτό θα καταθέσω. Όχι επειδή είναι φίλο μου, έτσι, αλλά επειδή είμαι πραγματιστής και σωστός. Γεια σας, κύριε.
1: Μιλάω με γεγονότα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Λες πως σε στηρίζω, έτσι.
2: Βλέπω. Μην τα λες όμως αυτό.
0: Με βουνά τα βάζω, όχι, δεν είναι αστεία.
2: Μην τα λες αυτά, γιατί αυτό.
1: Γιατί ρε φίλε, εντάξει, καταθέτει γεγονότα. Πραγματικό.
2: Άλλο αυτό. Εγώ να σου πω να μου κρατήσει ό,τι μυρίζει εκεί πέρα να μου το κρατήσετε, γιατί έρχομαι πρωί
0: αύριο. Θα έχει καταδοχιστεί, πιστεύω, όχι από εμάς.
1: Δεν νομίζω.
0: Όχι από εμάς.
1: Δεν νομίζω.
2: Καλή εβδομάδα, λοιπόν.
0: Καλή εβδομάδα, Γιώργα.
1: Λοιπόν, αναμενόμενο το 3-1.
2: Θα πω ότι...
1: Μετά το 2-1.
2: Ναι. Θα πω ότι για πρώτη φορά θα το έπεσα μέσα σε μια πρόβλεψη. Γιατί πάντα όποιος έπαιρνε το μάτς το τρίτο στο ΜΕΤ, θα έπαιρνε και το τέταρτο.
1: Το θυμάμαι, το έχεις πει αυτό. Ότι όποιος το πάρει εδώ πιστεύω ότι θα τελειώσει η σειρά στην Πηλαία.
2: Ναι.
1: Είτε έτσι είτε αλλιώς.
2: Είτε έτσι είτε αλλιώς, ναι. Το πήρε Παναθηναϊκός και το έκανε πολύ...
1: Ναι, πριν το τρίτο μάτς έχεις πει, αυτό λέω.
2: Ναι, ακριβώς. Τι να σας πω τώρα, ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός μπαίνοντας έδειξε ότι μπορεί να το πάρει, δηλαδή από νωρίς έβαλε, λέει είμαι ο πρωταθλητής, θα έρθω εδώ για να κάνω το back-to-back. Έπαιξε με αυτή τη φιλοσοφία, το έδειξε δηλαδή που παίρνοντας το πρώτο σετ και πήρε το πρώτο σετ, το πήρε σχετικά άνετα θα πω εγώ.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αυτό το 25-22 ήταν... Είναι κάπως πιο πλασματικό ο Βασικόνας. Το δεύτερο σετ ήταν μαραθώνιος. 34-32 το πήρε ο ΠΑΟΚ. Και πάλι δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά σε μεγάλο διάστημα και βρήκε τον τρόπο, δηλαδή ήταν 21-20 και ο ΠΑΟΚ το κυρίσει, είχε 6 μάτς μπόλ ο Παναθηναϊκός και το τάζινε ο ΠΑΟΚ. Επομένως καταλαβαίνει κανείς και το... άγχος, να το πω, την αδυναμία που είχε ο ΠΑΟΚ να κυριαρχήσει σε αυτό το σημείο, διότι εγώ δεν βάζω πάντα σε εξίσωση, σε θετική εξίσωση την έδρα. Θεωρώ ότι κάποιες φορές προσθέτει άγχος η έδρα, την πίεση του κόσμου και το πήρε το σέτος τόσο, αλλά μετά ο Παναθηναϊκός, παρότι βρέθηκε πίσω στο τρίτο με 21-17, κατάφερε με τρεις άσους να βρει αντεπίθεση και να περάσει μπροστά σε κλειστό κρισιμότερο ουσιαστικά σημείο και να πάρει το σετ με το μπλοκ πάνω στον Ερνάντες. Παραδόξως και τα τρία σετ που πήρε ο Παναθηναϊκός κρίθηκαν με μπλοκ πάνω στον Ερνάντες.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι, ναι, τα τρία σετ που πήρε ο Παναθηναϊκός κρίθηκαν με αυτόν τον τρόπο, κάτι που σημαίνει κιόλας ότι ήταν πολύ βαριά τα χέρια του Κουβανού που το ήθελε πάρα πολύ και το έδειξε.
1: Και το έλεγε κιόλας.
2: Το έλεγε,
1: το έδειχνε.
2: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δεν του βγήκε, διότι όσο καλός να είναι και να παίξει, γιατί είναι παιχταράς ο Ερνάντης, δεν το συζητάμε. Δεν μπορεί να κουβαλήσει μόνος του μια ομάδα, γιατί δεν παίζει ένας παίκτης μόνο. Προσπάθησε και ο Κοβάσεβιτς, αλλά φαίνονταν ότι του αλληπορυθμός, πήρε δύσκολους πόντους και ο Κοκκινάκης μπήκε στην εξίσωση. Και από τη στιγμή που χτύπησε και λίγο ο Ερνάντης εκεί στα τέλη του τέταρτου σετ, που είχε ένα στραβοπάτημα σε μια προσπάθεια του για μπλοκ. Εκεί πήρε και ο Παναθηναϊκός μπροστά και το Νίλσεν.
1: Ναι.
2: Πάλι ο Νίλσεν, παρότι είχε 30 πόντους, με 30 πόντους ολοκλήρωσε το παιχνίδι, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν σε τόσο μεγάλη βαδιά. Δηλαδή είχε 22-41 επιθέσεις.
1: Ναι.
2: Δέχτηκε πολλά μπλοκ όμως. Είχε 4 άσους.
1: Ναι, περίπου ουσιαστικά τις μισές, μία στις δύο. Περίπου.
2: Ναι, μία στις δύο. Βέβαια σε αυτό το επίπεδο είναι πολύ
1: καλά, ναι.
2: Έτσι, okay.
1: Γιώργο, Να σε ρωτήσω κάτι. Πάμε τώρα συνολικά. Ποια ήταν τα σημεία κλειδιά σε όλη τη σεζόν για να στεφθεί ο Παναθηναϊκός και πάλι πρωταθλητής?
2: Νομίζω ότι το σημαντικότερο ήταν ότι κατάφερε να διαχειριστεί μια κρίση με τον τρόπο που χάθηκαν οι δύο τίτλοι στην αρχή. Δηλαδή το τρόπος με τον οποίο πατά το κουμπί του restart ο Παναθηναϊκός είναι εντυπωσιακός. Δηλαδή χάνοντας το Super Cup και το League Cup με τον τρόπο που το χάνει, ειδικά το Super Cup, από το 2-0 σε 3-2, βοήθησε πάρα πολύ το ότι και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος, άνοιξε τους ορίζοντές του, ανοίγοντας και το roster. Και το πείσμα που είχαν οι πράσινοι να το γυρίσουν όλο το κλίμα, με το κύπελο, όλο ήταν ήταν πολύ σημαντικά στοιχεία όλα αυτά. Και θεωρώ ότι επίσης ήταν και πολύ μεγάλο σύν για τον Παναθηναϊκό αυτό το πρέπει που είχε ο ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα στα 100 του χρόνια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πρόσθεσε στον εαυτό του ένα πρέπει το οποίο του γύρισε μπούμεραγκ.
1: Ναι.
2: Και το έχασε ουσιαστικά πολύ πιο εύκολα το πρωτάθλημα από ό,τι δείχνει τη σειρά.
1: MVP?
2: Το 3-0. Για μένα MVP είναι ο Σπύριτο. Στη σειρά και μετά θα πω τον Νίλσεν. Αλλά γενικότερα θεωρώ ότι ολόκληρο του πρωταθλήματος είναι ο Σπίριτο. Διότι ο Σπίριτο έχει κάνει το τρομερό, έχει κρίνει το πρώτο μάτς, το τρίτο μάτς στο Μέτς με ένα τρομερό μπλοκ σε πέναλτι που είχε ο ΠΑΟΚ, σε μια επίθεση δηλαδή ουσιαστικά καθαρή για ποντό, με ένα μπλοκ πάνω στον Τόρις που παίρνει το παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Έχει βγάλει δύο μπλοκ που γυρνάνε momentum και είναι ένας πασοδόρος ο οποίος στην καλή του μέρα πραγματικά μπορεί να αλλάξει όλο το παιχνίδι και ήταν σε μια τέτοια το Σάββατο το βράδυ και βοήθησε πολύ τον Παναθηναϊκό. Έχει και πολύ μεγάλη διάρκεια γενικότερα στο παιχνίδι του.
1: Ωραία. Είπε Σπίριτο, Νίλσεν, σωστά?
2: Ναι, Σπίριτο και Νίλσεν. Εντάξει, Νίλσεν από εκεί που
1: σε παίκτες. Θα βάζαμε στην τριάδα και τον Ανδριόπουλο, τον προπονητή.
2: Οπωσδήποτε. Θα τον βάζαμε διότι ήταν πολύ σημαντικό αυτό που έκανε, αυτό που ανέφερε νωρίτερα. Ότι κατάφερε και διαχειρίστηκε μικρές κρίσεις που θα μπορούσαν να γιγαντωθούν πολύ πιο εύκολα. Και σύν όλη την κρίση, παύλα παρεξήγηση που είχε δημιουργηθεί με το θέμα της παραμονής του. Δηλαδή έβαλε ασπίδα στην ομάδα, όχι τόσο στον εαυτό του. Από εγώ όσο στην ομάδα, την έβαλε μπροστά την ομάδα και έβαλε μπροστά τον εαυτό του μάλλον για να σώσει την ομάδα.
1: Μάλιστα, ωραία.
2: Και αυτό τον ωφέλησε πάρα πολύ.
1: Ωραία, πες και την είδηση για τον προπονητή τώρα.
2: Α, ναι, ότι αύριο θα στην εκπομπή του στο πεθάρισμα στο διάστημα 10-12 με τον Βάιο Τσούτσικα και τον Μιχάλη Τσόχο θα έχουμε καλεσμένο τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Θα συζητήσουμε μερικά πραγματάκια.
1: Ωραία.
0: Για το μέλλον, έτσι, γιατί τώρα πλέον το ενδιαφέρον είναι στη μεταγραφή.
1: Ναι, γιατί το μπράβο, στο βόλεϊ οι κινήσεις γίνονται μπαμπαμ τώρα.
0: Νομίζω ότι έχουν τελειώσει.
1: Για να κάνουν ήσυχο καλοκαίρι. Πολλές
0: που έχουν τελειώσει κιόλας.
2: Έχουμε λίγο ακόμα. Εντάξει,
1: ωραία. Ωραία.
0: Να είστε καλά.
2: Να
1: είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε και τον Γιώργο Ζαχαρίου. Πάμε, συνεχίζουμε.
0: Πάμε Τρίπολη.
1: Συνεχίζουμε ποδοσφαιρικά.
0: Πάμε Τρίπολη.
1: Κύριος Χρονάκης στην παρέα μας.
3: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Εδώ από Τρίπολη έχω παράπλευρο ρεπορτάζ, διότι εκτός από Αστέρα, πριν από λίγο ήμουνα με ανθρώπους του Πανσεραϊκού.
1: Μάλιστα, okay.
3: Όλος τυχαίος, τελείως τυχαία, πραγματικά πιστέψτε με, παρόλα αυτά είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί τους και το κεντρικό νόημα των όσων μου είπαν οι άνθρωποι του Πανσεραϊκού είναι ότι ο Πανσεραϊκός παίζει αύριο εδώ στην Τρίπολη το τελευταίο του χαρτί. Έτσι αντιμετωπίζουν το παιχνίδι.
1: Εντάξει, λογικό είναι.
3: Βεβαίως. Και είναι και απόλυτα φυσιολογικό αυτό. Είναι μια αναμέτρηση η οποία πραγματικά και οι δύο πλευρές, και ο Αστέρας, το θα πούμε σε λίγο, αλλά και η πλευρά του Πανσεραϊκού τη θεωρούν ως must win, ως τελικό τον αγώνα αυτό. Νομίζω απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο και βεβαίως το ερώτημα το οποίο τέθηκε είναι ποιος τελικά έχει το άγχος για αυτήν την αναμέτρηση. Και η πλευρά του Πανσεραϊκού μου απάντησε ότι βεβαίως ο Αστέρας, γιατί θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, γιατί είναι πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Όλα αυτά πρακτικά είναι σε θεωρητικό σκέλος, αλλά δεν πάβει να δημιουργούν μικρές ιστορίες για να δούμε πώς θα κυλήσει η αναμέτρηση αύριο. Μια αναμέτρηση η οποία, φίλες και φίλοι ακροατές του Big Win Sport FM, είναι τελικός και για τον Αστέρα. Δεν το συζητάμε. Αυτό είναι το παιχνίδι, για να ακριβολογώ, είναι το πιο κρίσιμο παιχνίδι των τελευταίων 18-19 χρόνων για τον Αστέρα. Δεν λέω το πιο μεγάλο παιχνίδι, γιατί ως πιο μεγάλο παιχνίδι βεβαίως είναι ο τελικός του Κυπέλλου Ελλάδος.
1: Ναι.
3: Είναι τα παιχνίδια στην Ευρώπη. Αλλά σίγουρα με βάση τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί και το διακύβευμα.
1: Το διακύβευμα, μπράβο.
3: Νομίζω ότι είναι το κρισιμότερο παιχνίδι του Αστέρα από καταβολής που αγωνίζεται στη Super League. Και είναι ο αυριανός αγώνας, γιατί νομίζω ότι θα καθορίσει πολλά. Μια ενδεχόμενη νίκη του Αστέρα τον φέρνει αγκαλιά με την παραμονή στην κατηγορία.
1: Ναι.
3: Από εκεί και πέρα, βεβαίως, αν χάσει, χάνει τον έλεγχο, γιατί αυτή τη στιγμή κρατάει στα χέρια του την παραμονή και μια ισοπαλία επιμικρύνει την αγωνία μέχρι και το φινάλε. Θέλει να εκμεταλλευτεί το γήπεδο του Αστέρας.
1: 3-3 δεν έχει.
3: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι ακριβώς ότι έχει κάνει το 3-3 και εκεί που το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έμπαζε από όλες τις πλευρές, αυτή τη φορά στα play outs έχει καταφέρει και έχει γίνει έδρα. Όχι μόνο λόγω των αποτελεσμάτων, αλλά και με την παρουσία του κόσμου. Σταδιακά ο κόσμος παιχνίδι με το παιχνίδι γεμίζει το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αύριο δε αναμένεται να είναι πολύ γεμάτο το γήπεδο. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβή αριθμό. Οι δικές μου εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου στους 4.000 με 4.500 φιλάθλους.
1: Ναι.
3: Και από συνολικά από όλο τον νομό και βεβαίως και από περιοχές, αναμένεται να είναι και από περιοχές από όμορους νομούς. Από Αργολίδα, από Λακωνία, από Μεσσηνία. Κυρίως μάλλον από Αργολίδα και Λακωνία. Η Μεσσηνία λόγω της Καλαμάτας έχει αρχίσει και φτιάχνει διαφορετικά τη δική της κατάσταση.
1: Ναι.
3: Ο άξιο αναφοράς ο γεγονός, για να καταλάβουμε και το συμβολισμό του αγώνα, ότι για πρώτη φορά υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης, αύριο από τις 5 και μετά το απόγευμα θα είναι κλειστά όλα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης.
1: Ναι.
3: Ακριβώς. Μάλιστα. Ούτως ώστε και οι επιχειρηματίες...
1: Αυτό θα πει συστράτευση.
3: Συστράτευση, πανστατιά εδώ στην Τρίπολη για τον αυριανό αγώνα. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω θυμηθεί πάλι κάτι ανάλογο. Να κλείνουν τα μαγαζιά στην πόλη για να
1: πάρει τον αγώνα. Πραγματικά.
3: Και όμως είναι γεγονός, σήμερα κληθήκαμε από τον Εμπορικό Σύλλογο Τρίπολης και μια λυπή ανακοίνωση η οποία περιλαμβάνει και λέει τα αυτονόητα ότι ο Αστέρας είναι το μεγαλύτερο μπραντ στην πόλη, ότι τόσα χρόνια ο Αστέρας κρατάει την πόλη, τώρα ήρθε η στιγμή να κρατήσουμε εμείς τον Αστέρα. Και με αυτόν τον τρόπο ο Εμπορικός Σύλλογος προσπαθεί να σταθεί στο πλευρό της αρκαδικής ομάδας, με αυτόν τον τρόπο, ούτως ώστε και ο κόσμος και οι πολιτές και οι εργαζόμενοι και οι επιχειρηματίες να βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Είναι μια, νομίζω, μια πολύ ιδιαίτερη και συνάμα συμβολική κίνηση αυτή και νομίζω ότι από εκεί και πέρα η αναμέτρηση, αν λάβω υπόψη μου και τον αγώνα, την ήττα στην κανονική διάρκεια του προβλήματος του Αστέρα από τον Πανσεραϊκό, κρύβει για τον Αστέρα πάρα πολλούς κινδύνους. Ο Πανσεραϊκός είναι ένα πληγωμένο λιοντάρι μετά την τελευταία του ήττα και είναι μια αναμέτρηση η οποία κανά όψη μου θα κριθεί κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Και οι δύο το θέλουν πολύ, δεν μπαίνω καν στη διαδικασία του θέλω, γιατί μιλάμε για παιχνίδι το οποίο το θέλουν και οι δύο, και η τύχη θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο. Και σε ό,τι έχει να κάνει με το αγωνιστικό πλάνο του Γιώργου Αντωνόπουλου, δεν θα υπάρχουν αλλαγές, παραμένει το 3-4-3. Μπορώ να σας δώσω, αν θέλετε, και μια πιθανή εκτιμόμενη ενδεκάδα με βάση και την τελευταία προπόνηση. Δεν ξέρω αν...
1: Ναι, για πες την.
3: Σίγουρα θα είναι κάτω από τα δοκάρια ο Παπαδόπουλος, τριάδα στην άμυνα, Τριανταφυλόπουλος, Σίτσιτς και ο Αλάγκμπε. Στα δύο άκρα της άμυνας, στα δεξιά θα είναι ο Άλχος, στα αριστερά θα είναι ο Σιλά. Στο κεντρικό άξονα θα είναι η Αλμύρας και Έντερ. Είναι το δίδυμο το οποίο έχει κάνει το απόλυτο step-up μαζί με τον Μακέντα στη διαδικασία των play-outs. Και τριάδα μπροστά ο Κουλιάν Μπαρτόλο από τα δεξιά θα ανοίγεται στην επίθεση. Από τα αριστερά ο Κετού και στην κορυφή ο Ιταλός ο Φεντερίκο Μακέντα. Οτιδήποτε άλλο σε πρόσωπο δούμε στην ενδεκάδα θα αποτελεί αύριο έκπληξη. Αυτή είναι η επικρατέστερη και πιθανότερη ενδεκάδα για αύριο.
1: Μάλιστα. Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ήμουν λίγο χύμαρος, με συγχωρείτε
1: πάρα πολύ. Όχι, μια χαρά. Ωραία. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
6: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μια είδηση από το Τάικ Βοντό το στέλνει ένας φίλος. Ναι. Να σκοπό να το πούμε στο φινάλε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, για τη Στέλλα Μαρεντάκη, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και είναι το πρώτο της σε επίπεδο γυναικών στο επαιτειακό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Τάικ Βοντό που διεξάγεται στο Μόναχο, καθώς συμπληρώνονται φέτος 50 χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Επιβεβαίωσε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια την ανωδική της πορεία και τον στόχο για να συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Νίκησε στον τελικό την Λουάνα Μάρτον από την Ουγγαρία με 29-4 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με συνολικό σκορ 2-0.
1: Και επιστρέφουμε στο μπάσκετ.
0: Mm-hmm.
1: Θα κάνουμε σήμερα πολύ αυτά.
0: Ναι.
1: Πάμε στο Γιώργο Πετρίδα να δούμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός που αναχωρεί αύριο το μεσημέρι για τη Βαλένθια για το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι τη σειρά. Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια σας, γεια σας, κάνετε.
0: Καλά εσύ.
2: Καλά κι εγώ.
0: Ναι. Για πες.
2: Συνεχίστηκε η προετοιμασία σήμερα, μια προπόνηση με μοναδικό από τον Σλούκα. Αύριο θα γίνει άλλη μία το πρωί στο Telecom Center. Και ακολούθως η αποστολή θα αναχωρήσει για την Βαλένθια, τη Τσάρτερ, το μεσημέρι. Και το πέμπτο μάτς με τους Ισπανούς που θα κρίνει το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four. Εντάξει, απίβλα ο Σκόνιος δεν υπάρχουν έτσι, ζητήματα. Κυλάει ομαλά δηλαδή προετοιμασία, να το πω έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Και περιμένουμε να δούμε τώρα από εκεί πέρα το μόνο ενδιαφέρον θα είναι πίσω από την δεκάδα, την τελική δεκάδα και να τα μάνα. Κατά τα λοιπά είχαμε την γράπτη δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, προσωπική δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Mm-hmm.
2: Ξεκαθάρισε τα πράγματα, καταρχάζει το θέμα του γηπέδου, γιατί εντάξει είχαμε γραφτεί περισσότερο βέβαια στο διαδίκτυο από λογαριασμούς τώρα, έτσι, όχι επίσημα κάπου ας πούμε.
1: Όχι, από δημοσιογράφους.
2: Από ποιον?
1: Δεν θα σου πω το όνομα τώρα, είχαν υποθεί όμως και από μέσα επίσημα ότι υπάρχει ενδεχόμενο να μην γίνει στο Φάναλ προς την Αθήνα.
2: Τέλος πάντων.
1: Δεν λέω, δεν αναφέρομαι σε εσένα, Γιώργο μου.
2: Όχι, όχι, οκ. Okay. Δεν το έχω ακούσει, αυτό το λέω, γι' αυτό.
1: Οκ. Okay.
2: Okay. Τέλος πάντων, θα ξεκαθαρίσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το γήπεδο είναι σε άριστη κατάσταση. Και θα είναι μια από τις καλύτερες, η καλύτερη διοργάνωση πάντως στην ιστορία του Final Four, έτσι. Ανεξαρτήτως ποιες ομάδες συμμετέχουν σε αυτήν, θα συμμετέχουν σε αυτήν. Το άλλο το θέμα ήταν για διαιτησία. Mm-hmm. Πάνικος ζητάει διαφάνεια. Εντάξει, νομίζω ότι η κουβέντα στο κομμάτι της διαιτησίας σταματάει στο γεγονός ότι ο Κέντρικ Νάρντον έχει πάρει φάουλ για 2,5 αγώνες. Τώρα αυτό ό,τι και να συζητάμε, πέρα από αυτό δεν υπάρχει καμιά άλλη εξήγηση. Έτσι. Εκεί σταματάει οποιαδήποτε κουβέντα. Ό,τι και να πεις, δηλαδή πάνω, πέρα από αυτό και πάνω από αυτό δεν υπάρχει καμιά λογική.
0: Έτσι. Όχι, εντάξει, απλά εγώ θα σου πω ότι δεν ξέρω εν μέσω μια σειρά που δεν έχει κριθεί τι μπορεί να βγει στο κομμάτι διαιτησία και διαφάνεια. Εγώ θα έλεγα ότι okay, στο τέλος της σεζόν και εν ώψη της επόμενης, τη στιγμή που υπάρχουν παράπονα και όχι μόνο από τον Παναθηναϊκό, να κάτσουν να τα βάλουν κάτω και να δουν τι μπορεί να προκύψει στο κομμάτι αυτό.
2: Ναι. Εντάξει, αν δεν υπάρχει διάθεση, ζητάς από την άλλη πλευρά, δηλαδή από τον
0: πλευρά
2: της Ευρωλίγκας και των αρμόδιων οργάνων της Ευρωλίγκας, ό,τι και να λένε οι ομάδες και ο Παναθηναϊκός και οι υπόλοιποι, δεν πρόκειται να αλλάξει πολλά πράγματα. Έτσι. Εντάξει, θα μου πεις βέβαια και σε αυτό πάνω που λες, θα έπρεπε να αντιδράσει ο Παναθηναϊκός κάπως, έτσι. Δηλαδή, και αν είσαι τσίρας, έπρεπε να κάνει αντίδραση ο Παναθηναϊκός από την πλευρά του.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν ξέρω.
2: Τι μπορεί να αλλάξει.
0: Ναι, δηλαδή περιμένει.
2: Τι όφελος θα έχει.
0: Όχι, τι όφελος θα έχει. Τι περιμένει από την. Που λέει στη δήλωσή του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ότι δεν έχουμε λάβει απάντηση από την Ευρωλίγκα. Εκτιμάει ότι θα υπάρξει απάντηση πριν το τζάμπολ του πέμπτου αγώνα.
2: Ναι. Φαντάζομαι ότι μια τυπική απάντηση ότι ξέρω εγώ.
0: Θεωρούμε όλα ότι όλα κυλούν ομαλά ή ότι έχετε δίκιο
2: Ναι,
0: okay, αλλά δεν θα το βρείτε.
2: Ότι έχουν γίνει λάθη, οκ, okay, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε κάπως έτσι ίσως.
1: Συνήθως αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωλίγκας.
2: Ναι.
1: Συνήθως τώρα. Ναι. Εντάξει.
0: Οκ, okay, αγωνιστικά. Εσύ που είσαι στο ρεπορτάζ, πώς το βιώνει η ομάδα, δεν θα σου πω οργανισμός, η ομάδα, καθαρά το αγωνιστικό τμήμα. Το πέμπτο παιχνίδι είναι focus σε αυτό καθ' αυτό το μάτς.
2: Ναι, η ομάδα έχει πίστη στις δυνατότητες της και προφανώς είναι συγκεντρωμένη από όλες αυτό το παιχνίδι. Το θέμα είναι ξέρεις, να το δείξει μέσα στο παρκέ, έτσι, μέσα στο ναι. Επίπεδο. Δηλαδή να πει από την αρχή να είναι εκείνη που θα επιβάλλει τους κανόνες της. Γιατί τώρα, εντάξει, να το κάνουμε σίγουρα, η Βαλένθια είναι αυτή που έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά σε επίπεδο εμπειρίας, τεχνογνωσίας κτλ. Ο Παναθηναϊκός υπερέχει, έτσι. Σε τις καταστάσεις έχει περισσότερες εμπειρίες, έχει βιώσει περισσότερες καταστάσεις ανάλογου της Ελληνικούς. Οπότε σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός έχει ένα μικρό πλεονέκτημα, αλλά από την άλλη Βαλένθια μια πολύ σκληρή ομάδα, καλοδουλεμένη ομάδα. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός από την αρχή να είναι έτσι, σκληρός για να...
0: Όπως έγινε στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι, ναι, να το μεταφέρει και προς το επίσης ακριβώς.
1: Εδώ που φτάσαμε, δεν πιστεύεις όμως ότι έχει περισσότερο πρέπει η Βαλένθια πλέον και ο Παναθηναϊκός είναι καλύτερος στο να διαχειριστεί αυτό το πρέπει.
2: Εντάξει, τώρα είναι σε ένα μάτι, δεν είναι.
1: Καλά, εννοείται αυτό.
2: Ναι, και δύο πρέπει έχουν. Εντάξει, για τον Παναθηναϊκό είναι τεράστιο το πρέπει, γιατί θα μιλάμε για μια τεράστια αποτυχία να δεν προκριθεί. Με ένα τέτοιο ρόστερ και ένα τέτοιο μπάτζετ. Και έχοντας και το 2-0, έτσι. Προφανώς εντάξει, γιατί δύο ομάδες έχουν τεράστιο και δύο ομάδες έχουν τεράστιο πρέπει. Θεωρώ ότι. Αυτό πέντε πριν νομίζω ότι η Βαλένθια έχει τον πρώτο λόγο, να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Μικρό όμως, έτσι, αλλά κυρίως λόγω έδρας και ψυχολογίας περισσότερο. Έτσι.
1: Το 2-2, ναι, σωστά.
2: Ναι, ναι, ναι, έχοντας πάρει τα δύο πρώτα.
1: Με τον κόσμο τι γίνεται, γιατί ρωτάει πάρα πολύ.
2: Υπάρχουν θέματα. Έχει πάρει στην κατευθείαν η ΚΑΕ, αλλά υπάρχουν ζητήματα η αλήθεια είναι, γιατί οι Ισπανοί δεν έχουν ανοίξει τις θύρες και δεν έχουν δώσει μεμονωμένη θύρα στον κόσμο που έχει γίνει στα προηγούμενα μάτς. Οπότε μόνο όσοι προμηθευτούν στήρια από την ομάδα του ΚΑΕ για Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Αυτά.
1: Καλό ταξίδι.
0: Γιώργο, ευχαριστούμε. Καλό ταξίδι.
2: Καλά.
0: Καλή συνέχεια στην δουλειά. Ακούσαμε τον Γιώργο Πετρίδη με τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Βλέπω ένα δημοσίευμα εδώ ότι οι Rangers και συγκεκριμένα ένα δημοσίευμα της Herald ότι έχει ξανά στα ραντάρ της τον Πεν Ράις, τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ. Παρότι τον Ιανουάριο δεν ευωδόθηκε, η προσπάθεια ξαναγράφουν, θέτουν θέμα επαναπατρισμού του 27χρονου αριστερού μπακ. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε Θεσσαλονίκη ξανά. Πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου που εννοείται ότι σε άλλη περίπτωση θα το ρωτάγαμε για το ιστορικό αίτητο κοντά στον Ολυμπιακό σε μια σεζόν. Αλλά οι εξελίξεις ΚΑΕ με τις παρετήσεις τριών ιστορικών στελεχών.
0: Ναι.
1: Μας αλλάζουν λίγο την ατζέντα. Χαίρετε.
0: Γεια σου Δημήτρη. Καλή εβδομάδα.
3: Γεια σας.
1: Κάνε μας σοφότερους.
3: Για την ΚΑΕ.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε, πολύ.
1: Ξαφνικό.
3: Απότομο, ναι.
0: Ναι, απότομο, τουλάχιστον για μας εδώ που είμαστε απ' έξω.
3: Ναι. Είναι ομαδικό. Είναι αρκετοί άνθρωποι μαζί. Άρα προφανώς εντάξει, είναι κάτι γενικό το οποίο συνέβη. Είναι άνθρωποι που ήρθαν στη μεταβατική περίοδο για να βοηθήσουν το νέο ιδιοκτήτη, φεύγουν όλοι μαζί. Προφανώς υπάρχει κάποια διαφορά φιλοσοφίας, κυρίως με τους συνεργάτες του ιδιοκτήτη. Κατονομάζει ο κύριος Οικονομίδης,
0: ναι,
3: για τη διαφορά φιλοσοφίας, τον κύριο Τσακματάκη, τον κύριο Πεντμεζά.
0: Πεντμεζάς είναι ο νέος πρόεδρος, σωστά?
3: Ναι, ναι.
0: Okay.
3: Μιλάει για διαπλοκή, το οποίο είναι αρκετά σοβαρό.
0: Βαρύ.
3: Δεν ξέρω τι μπορεί να εννοεί. Μιλάει για μια προσπάθεια προβολή στα μέσα για το μέλλον. Ο κύριος Βιζεντής λέει ότι δεν βλέπει πως το όραμά του για την επόμενη τριετία και ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξαναμεγαλώσει πολύ, μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Είναι σίγουρα μια διαφορά φιλοσοφίας με τους δύο κυρίους που είναι πιο κοντά στον ιδιοκτήτη. Αποχωρούν, εντάξει, είναι καλοκαίρι σε μια άλλη μεταβατική περίοδο και σίγουρα θα γίνει μια νέα αρχή. Μέχρι εκεί. Μέχρι okay. εκεί είναι διοικητικοί παράγοντες. Ανακοινώθηκε το νέο συμβούλιο που από 7 μελές απλά έγινε 5 μελές. Και προχωράει η ΚΑΕ πλέον στην διαμόρφωση της επόμενης ομάδας. Αυτό.
0: Okay. Πάμε ποδοσφαιρικά. Ιστορικό αίτητο απέναντι στον Ολυμπιακό. 5 παιχνίδια φέτος σε πρωτάθλημα και κύπελο. Δεν έχασε, παρότι δεν ήταν καλύτερος, ειδικά στα 2 παιχνίδια των play-off. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία, έχει στην ισοβαθμία, έστω και ελαφρύ, εγώ θα πω, προβάδισμα για την δεύτερη θέση, που είναι ο στόχος που έχει απομείνει.
3: Ναι, το στατιστικό του πράγματος νομίζω ότι πραγματικά δεν συγκινεί, δεν ακουμπάει έτσι και πολύ, έτσι ναι, νιώθω. Okay, είναι κάτι σημαντικό με την έννοια των 5 αγώνων σε μία σεζόν, με τον ΠΑΟΚ σε διαφορετικές καταστάσεις τις 5 φορές. Αλλά ειδικά και χθες η εικόνα σε σημαντικό κομμάτι σε ένα 60 λεπτό ήταν πολύ κακή για να μένει έτσι θετικό. Βεβαίως το αποτέλεσμα μετράει και υπάρχει ένας στόχος που κρίνεται από τα αποτελέσματα, ο τελευταίος στόχος για τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει και η αντίδραση στο τελευταίο ημίωρο. Εντάξει, και αυτό είναι και στα δύο τελευταία είχε ο ΠΑΟΚ έβγαλε μια αντίδραση. Εγωισμός ήταν με την πλάτη στον τοίχο. Πάντως η αμφιβολία για το αν είναι εντελώς σωματικό το πρόβλημα και της κατάστασης, από την αντίδραση μάλλον ξεπερνιέται, μάλλον βάζει σε δεύτερες σκέψεις. Έπαιξε τελευταίο ημίωρο, ήταν ανταγωνιστικός, μπορούσε και να κερδίσει, πήρε την ισοβαθμία, αλλά νομίζω το γενικό συμπέρασμα είναι ότι με τέτοια εικόνα δεν θα κάνει δύο νίκες στα τελευταία παιχνίδια.
0: Ναι.
3: Εντάξει, αδιάφορο. Το τι αδιάφορο, και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός θα παίξουν. Όπως έχει τη δυνατότητα του καθένας. Ο Παναθηναϊκός αυτό που μπορεί και είναι ανταγωνιστικός, η ΑΕΚ είναι πολύ καλή. Δεν γίνεται, ξέρω εγώ, μάλλον δεν γίνεται ο ΠΑΟΚ να βγει δεύτερος από τον Παβλένκα. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν θα το καταφέρει. Αν δεν παίξει κανονικά το παιχνίδι του, αν δεν κυκλοφορήσει καλά την μπάλα, αν χθες υπήρχε και άλλη μια απάντηση, ότι έπαιζε για πολλή ώρα με 9 παίχτες, ο Μεϊτέ είναι εντελώς εκτός τόπου και χρόνου, σωματικά, και είδαμε ότι του έβγαλε και νεύρο αυτό, στην διάρκεια του παιχνιδιού, ο Ιβανούσης και αυτός δεν, μετά από τόσο καιρό δεν μπορεί να προσφέρει, θα ήταν πολύ δύσκολο. Στο 11-11 όμως ο ΠΑΟΚ ήταν κανονικός. Και αυτό νομίζω ότι περιμένουν και την Τετάρτη. Να έχει 11 ενεργούς, φορμαρισμένους όσο γίνεται ποδοσφαιριστές, να έχει το Γιακουμάκη στον πάγκο, γιατί αυτή είναι μια εξέλιξη, και το Σάντζες.
1: Έκαναν και δύο σήμερα.
3: Ναι, γιατί ο πάγκος ήταν αρκετά φτωχός τις τελευταίες εβδομάδες. Να έχει άλλες δύο λύσεις για να παρουσιαστεί καλύτερο σε ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι όπως θα είναι και αυτό της Τετάρτης. Νομίζω ότι τα σωστά μηνύματα για το πώς θα εμφανιστεί και ότι θα είναι κανονική και θα θέλει να κερδίσει και δεν θα είναι αδιάφοροι, νομίζω έχουν περάσει από όλα όσα έχουμε δει φέτος.
0: Δημήτρη, με τέτοιο αυτό που είπες και εσύ, με τέτοιο Μεϊτέ και με δεδομένο ότι είναι τιμωρημένος ο Ζαφύρης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, ποιον θα βλέπεις στη θέση του σε partner του ΣΔΟΕΦ?
3: Δύο έχουν. Ο Μπιάνκο και ο ΣΔΟΕΦ είναι, ναι.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει άλλος. Ο Μεϊτέ να καθίσει στον πάγκο.
0: Ναι.
3: Και η επόμενη λίστα χαφ του ΠΑΟΚ, η έκτη, η έβδομη, ξέρω εγώ πόσο είναι, είναι ο Θημιάνης.
0: Ναι.
3: Αυτές είναι οι λύσεις. Λείπουν αρκετοί, και ο Καμάρα λείπει και ο Ζαφίρης λείπει. Ο ΜΕΙΤΕ είναι πολύ άσχημα. Νομίζω ότι ξεκινάει με Μπιάνκο Σντόεφ και ο ΜΕΙΤΕ θα έρθει από τον πάγκο.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο άξιο αναφοράς?
3: Όχι, βγήκαν τα εισιτήρια για αυτό το παιχνίδι.
0: Okay.
3: Ο Γιακουμάκης και αυτός θα έρθει από τον πάγκο. Για τον Γιακουμάκη πρέπει να το τονίσουμε ότι έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να τελειώσει στο γήπεδο τη χρονιά του στον ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
3: Πολύ μεγάλη ατομική προσπάθεια.
0: Ναι.
3: Για να προλάβει και να παίξει έστω και λίγο. Νομίζω ότι είναι ένα μήνυμα που θέλει να περάσει στον ΠΑΟΚ. Όσο θέλει να μείνει στην ομάδα.
0: Ναι. Okay.
3: Το βλέπουν, το καταλαβαίνουν όλοι. Τώρα τι θα γίνει το καλοκαίρι θα το δούμε. Παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες. Ο Τάισον με το που μπαίνει και παρότι ήταν άρρωστος τις προηγούμενες μέρες, πόσο καλύτερα ένιωσαν όλοι οι συμπαίχτες του, και ειδικά ο Κωνσταντέλιας και ο Μπάμπα.
0: Ναι.
3: Ειδικά οι δύο της πλευράς. Και η μάχη συνεχίζεται. Και η μάχη συνεχίζεται όχι για να καταστεί επιτυχημένη χρονιά, αυτό δεν γίνεται, αλλά για να υπάρξει ένα όραμα. Και για την, συνέχεια να μπουν μια καλύτερη βάση για την επόμενη σεζόν, γιατί αυτό που λείπει από τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ είναι το Champions League.
0: Μάλιστα. Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Φίλε.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
7: Iron Maiden Live. Μη χάσεις το Run for Your Lives Tour 2026. Σάββατο 23 Μαΐου στο ΟΑΚΑ. Αγόρασε το εισιτήριό σου στην ticketmaster.gr.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
9: Δελτία συμμετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
9: Δελτία συμμετοχής.

0: FM 94,6. Εδώ κρίνονται όλα. Η πιο συναρπαστική σειρά play-offs στη EuroLeague τα τελευταία χρόνια φτάνει στο τέλος της και η ομάδα του Εγκίνα Ταμάν θέλει να γυρίσει από την Ισπανία με τη νίκη και παράλληλα το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας. Στην περιγραφή του κρισιμότερου αγώνα της σεζόν, ο Γιώργος Πετρίδης. Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ακολουθούν σχόλια, ρεπορτάζ και δηλώσεις των πρωταγωνιστών και φυσικά οι απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Βαλένθια Παναθηναϊκός Άκτορ την Τετάρτη στις 10. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου εδώ, στον Big Wings for FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 96,6. Τελική ευθεία του σημερινού newsroom. Ολυμπιακό χρωστάμε.
1: Ναι, ποδοσφαιρικό. Έτσι. Και. Να, και μια και είπαμε Ολυμπιακό. Και από τον μπάσκετ υπήρχε η ενημέρωση της ΚΑΕ.
0: Ναι.
1: Για τις αιτήσεις, ε.
0: Ναι, είναι αυτή η ρεκόρ. 6.378 από τους 7.500.
1: Εντάξει, από αναμενόμενο από τη στιγμή.
0: Φαντάζομαι οι υπόλοιποι 100 πόσοι που μένουν έχουν πάρει στήριο. Έτσι.
1: Ναι.
0: Προφανώς και ήταν από τους τυχερούς, ναι.
1: Ναι, φαντάζομαι ότι. Εντάξει, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είναι εδώ.
0: Ναι, βέβαια. Εννοείται. Και... τώρα πώς θα εξυπηρετούν από αυτούς, θα το δούμε από τον τελικό αριθμό των εισιτηρίων που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Είπαμε, η αρχική ενημέρωση είναι 550. Και θα ενημερωθούν μέσω email από την ΚΑΕ, έτσι. Από εκεί και πέρα, Τετάρτη με κολοσσό.
1: Ναι.
0: Και ο Word διαθέσιμος πλέον. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο. Το πρωτάζει Ολυμπιακό, είναι μία. Πάμε Ολυμπιακό, πάμε στον Γιώργο Τσανάκα. Και ο Ολυμπιακός είχε ρεμπροφιάδα, να το πω λίγο αδόκιμα. Ναι. Οπότε ας αρχίσουμε από εκεί. Γεια σας.
1: Χαίρετε κύριε.
2: Τι κάνετε?
1: Καλή εβδομάδα. Καλά είμαστε εσύ?
2: Καλή εβδομάδα. Καλά. Ήρεμα. Ναι, γράφηκε το μεσημέρι. Είχε γραφτεί νωρίτερα για τον Παναθηναϊκό. Το όνομα του Ρεμπρόβια ψεύστηκε από ό,τι άκουσα τον Νίκο τον Αθανασίου. Γράφηκε ότι είναι ένας από τους προπονητές που εξετάζει ο Ολυμπιακός. Διαψεύστηκε με κάθε τρόπο το όνομα του Ρεμπρόβ και γενικότερα εγώ θα πω το θέμα του προπονητή. Γιατί όταν βγαίνει ένα όνομα, κάλλιστα μπορεί να πει κάποιος «ΟΚ, διαψεύστηκε το όνομα του Ρεμπρόβ, δεν τα βρήκανε, δεν απασχολεί, δεν το ένα, δεν το άλλο», αλλά αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι ψάχνεις για προπονητή. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν ψάχνει για προπονητή. Ο Ολυμπιακός έχει προπονητή, θα τελειώσει κανονικά τη σεζόν και έχει συμβόλαιο για τη νέα σεζόν. Και αυτό νομίζω, εντάξει, μαζί το έχουμε δει πολλές φορές στον αέρα, έτσι, για τον προπονητή του Ολυμπιακού και ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει το παραμικρό ζήτημα προπονητή στον Ολυμπιακό. Γιατί άλλωστε καταλαβαίνει κανείς ότι δεν μπορεί μέσα σε 2,5 χρόνια ο προπονητής να έχει 4 τίτλους. Γιατί μια σεζόν έμεινε χωρίς τίτλο, να σημαίνει αυτό ότι μπορεί να αποχωρήσει.
1: Όχι, απλά να σε ρωτήσω εγώ κάτι, επειδή και η εικόνα νομίζω είναι αυτή που περισσότερο προβληματίζει. Θα μπορούσε, υποθετικό το ερώτημα, να τεθεί θέμα, παρότι έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του και τα συμβόλαια είναι για να σπάνε, έχει αποδειχθεί πολλάκις στο παρελθόν. Θα μπορούσε να τεθεί θέμα εάν χαθεί και η δεύτερη θέση.
2: Τι να σου πω, το βλέπω δύσκολο.
1: Okay.
2: Το βλέπω δύσκολο, υποθετικά μιλώντας πάντα,
1: ναι.
2: Έτσι. Γιατί, ας πούμε, μπορεί να χαθεί η δεύτερη θέση

0: χάνοντας Ολυμπιακός 0-3 τον Παναθηναϊκό και 3-0 από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Εκεί λες, όπα, τι έγινε εδώ. Γιατί πάντα, εγώ το λέω και έχει σημασία αυτό, νομίζω, σε όλους, σε όλες τις ομάδες, στους οργανισμούς, τα πάντα, όσο ό,τι κάνουμε στη ζωή, εγώ θα πω, ότι το φινάλε, το πώς τελειώνεις πάντα, το τελικό στίγμα, το τελικό αποτύπωμα. Αλλά εγώ θα έλεγα περισσότερο ότι αυτό που καταλαβαίνω και αυτό που αναμένεται να συμβεί είναι να υπάρξει στο τέλος της ημέρας που λέμε, το τέλος της σεζόν, μια κουβέντα,
1: ναι.
0: Όπου να καταλάβουν, όπου να συζητήσουν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μέσα αυτούς εννοώ και τον προπονητή, έτσι, τι πήγε λάθος, τι δεν πήγε σωστά βασικά και γενικότερα τι, παιδιά, πρέπει να αλλάξει για να μην επαναληφθεί μια τέτοια σεζόν που μέχρι ένα διάστημα, τι εγώ θα πω, μέχρι εκεί Γενάρη, Φλεβάρη, ήταν normal, ίσως και παραπάνω από normal, γιατί κέρδισε την τυπώση Ολυμπιακού λόγω της Champions League. Και στο πρωτάθλημα ήταν συνήθως, με συγχωρείτε, πρώτος με δεύτερος, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι κατέρευσε, αλλά δεν κατάφερε ποτέ να δικαιώσει τις προσδοκίες και να δικαιώσει και τον τίτλο που του είχαν πέσει πολύ ως φαβορί για το πρωτάθλημα. Γιατί τώρα, ξέρετε κάτι, λέμε για τον προπονητή, πολλές φορές έχω κάνει και εγώ κριτική και έχω πει ότι έχει κάνει και λάθη. Ναι. Όταν σε δύο μάτς με τον ΠΑΟΚ μέσα σε 15 ημέρες έχει 42 τελικές η ομάδα και τα 6 goals είναι 4,5-5 και η εικόνα είναι ότι το λιγότερο 2, για να μην πω 3 goals, θα έπρεπε να έχει βάλει σε κάθε ένα από αυτά τα δύο παιχνίδια. Και τελικά ο Ολυμπιακός έχει πάρει έναν βαθμό και έχει βάλει 2 γκολ. Δεν μπορώ ακριβώς να το καταλογίσω τον προπονητή αυτό.
1: Εγώ να σου δηλαδή, πω κάτι που...
0: Όταν ο Ελκαμπή χθες, δεν μπορούμε να πούμε τώρα για τον Ελκαμπή πολλά πράγματα. Το να του γίνει κριτική γιατί δεν παίζει καλά, ναι. Το να κάτι στον πάγκο, ασφαλώς δεν πειράζει. Το ζερσίς είναι για αυτός όπως και οι άλλοι.
1: Αυτό εγώ θα σου λέγα.
0: Να μην δίνει πάσα, μια εύκολη πάσα να γίνει δίπλα, ναι. Να τελειώσει το μάτς στο 60.
1: Εγώ αυτό θα έλεγα, Γιώργο, ότι δεν θα κακολογήσω τον προπονητή, αλλά θα πω ότι θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη ευελιξία σε κάποια πράγματα. Δηλαδή, γιατί να επιμείνει, δηλαδή, αφού βλέπουμε, δεν είναι τώρα ένα και δύο παιχνίδια, είναι μεγάλο διάστημα, είναι μήνες πλέον, που ο LKB δεν είναι αυτός που ξέρουμε, δεν είναι στα καλά του. Γιατί να επιμένει στον LKB.
2: Ίσως είναι και ψυχολογικό, θα πω εγώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή σε ένα παιχνίδι θα μπορούσε να... Okay, με αυτό το σύστημα που έχει μάθει, με τον Ταρέμι στην κορυφή.
0: Ναι, ο οποίος Ταρέμι είχε παίξει βασικό, θυμίζω, στη νίκη της Λεβερκούζεν με 2-0. Σε να μάθουν πολύ περισσότερη απέτηση και ένταση.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι, σε αυτό συμφωνώ 100%, στο θέμα της ευελιξίας και κυρίως της διαχείρισης. Γιατί εκεί νομίζω λίγο... Μέσα στη σεζόν ο προπονητής λίγο το έχασε. Εγώ μαζί του είμαι 100% στο να μην αλλάξει η φιλοσοφία του, να πάει όπως θέλει ο ίδιος. Και αυτό εγώ, κατά την άποψή μου, τιμάει τους προπονητές που το κάνουν αυτό. Αλλά ναι, θα έπρεπε να είναι πιο ευέλικτος. Και με κάποιους υποστηρικτές. Βλέπεις τον Ελκαμπή, δεν είναι καλά. Ας παίξει ο Ταρέμι που είναι ένας center forward που λέει ότι το επίσης. Μπορείς να βάλεις, είδαμε τον Ποντένσε που επέστρεψε, άτυχος μεν.
1: Ναι.
0: 25 λεπτά ήταν ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου, νομίζω.
1: Ναι, όντως.
0: Και έχει γίνει, ο προπονητής λίγο εγκλωβίθηκε στις δικές του επιλογές μέσα στη σεζόν. Εγώ αυτό κατάλαβα. Δηλαδή προσπάθησε πολλές φορές να χωρέσει παίκτες πολλούς που δεν μπορούσαν να παίξουν μαζί. Παίκτες που δεν του εξυπηρετούσαν το στυλ. Έγινε ευέλικτος ή διαχειρίστηκε κάποιους παίκτες που ήξερε ότι, όπως ο Γκαρθία, που είναι ένα δικό του παιδί, επειδή τον έφερε ο ίδιος, έτσι, όλη η θεατρική του. Αλλά ήταν ένας παίκτης που για ένα διάστημα θυμάται είχε πληρώσει το μάρμαρο, είχε μείνει κοντά στα 3-4 παιχνίδια και 5 εκτός, συνεχόμενα. Έπαιζε λιγότερο. Εκεί λίγο δεν κατάφερε ο προπονητής, νομίζω. Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος του σεζόν. Και γι' αυτό μοιραία επηρεάζει και όλη την εικόνα της ομάδας. Αλλά σας λέω, είναι κάτι που είδαμε τον ΠΑΟΚ και είναι κάτι που αναλαμβάνει και όλη τη σεζόν πάντως. Αυτή η δυστοκή, αυτή η αναποτελεσματικότητα, και για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα και ότι όλοι παίζουν πίσω και μπλα μπλα μπλα, με τη Ραϊτσχόβεν θυμάστε το μάτς που ήρθε 1-1, Ολυμπιακός το ίδιο έκανε. Με την Πάφο 0-0. Με τη Λεβερκούζεν το εκτός έδρας, αλλά και το εντός, τα δύο το play-off, ο Ολυμπιακός δεν βρήκε γκολ παρότι είχε πολλές ευκαιρίες. Όταν είσαι μια ομάδα που παίζει τόσο πολύ για το center force σου τρέφει στα center for σου, καταΐζει center for σου και αυτή δεν είναι στο καλύτερο φεγγάρι και επιπροσθέτως οι παίκτες από τις πίσω γραμμές δεν έχουν το εύκολο γκολ. Το βλέπουμε αυτό στον Ολυμπιακό φέτος. Ε, τότε η μοιραία θα σκοράσει ένα γκολ ένα μάτς.
1: Σωστά.
0: Υπήρχαν και μάτς που δεν σκοράει κιόλας ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
2: Γιώργο, πριν πάμε στα αγωνιστικά που προέκυψαν εν ώψη του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, η απουσία του Βαγγέλη Μαρινάκη από το γήπεδο σημαίνει κάτι? Γιατί έχει σχολιαστεί αρκετά στον κόσμο του Ολυμπιακού.
0: Πώς, τι να σημαίνει, δεν το καταλαβαίνω.
2: Δεν θέλω να πω, δεν πίστευε στην ομάδα και δεν ήταν κοντά, είχε κάποιες υποχρεώσεις άλλες.
0: Όχι, είναι πολλές φορές που μπορεί να έχει τύχει να μην βρεθεί στο γήπεδο.
2: Okay.
0: Αλλά δεν είναι ότι υπάρχει κάτι. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, είχε τύχει και λόγω υποχρεώσεων να λείπει από το παιχνίδι το εκτός έδρας με τον Άγιαξ, αν θυμάστε. Γιατί ο Ολυμπιακός και πρέπει να πούνε φάση και κατευθείαν μετά, γιατί πολλοί το συνδέουν ότι, ας πούμε, για πράγμα πήγε στην Νότια, μπορεί να πάει δύο φορές παραπάνω στην Νότια και δύο φορές λιγότερο στον Ολυμπιακό. Εντάξει, καταρχάς, εντάξει, είναι λογικό να έχει και πολλές ασχολίες όταν έχει τρεις ομάδες, αλλά και τις προσωπικές δουλειές, αλλά και με τον Άγιαξ, για παράδειγμα, που δεν έπαιζε η Νότια την ίδια ημέρα. Δεν είχε βρεθεί στο Άμστερνταμ.
2: Καλά κάνεις το διευκρινίζεις, γιατί έχει γραφτεί πολύ κατά κόρον στα social media.
0: Εντάξει, στα social media γράφονται πάρα πολλά, για όλους. Οπότε προτιμώ λίγο να, όχι να απέχω, να μην τα σχολιάζω, γιατί από χθες θα πρέπει να ηγηθεί για την ομάδα και όλοι καμπή. Τον 81 γκολ σε
2: τέτοια χρόνια. Ναι.
0: Εντάξει, ο Μεντιλίμπαρ έχει φύγει από το Σεπτέμβρη, που δεν κέρδισε την Πάφο. Και πολλοί ακόμη ποδοσφαιριστές που ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους, ο Τσικίνιο, ο Ζέλσον, ο Ποντένσε, που θα έπρεπε να μην υπάρχουν στην ομάδα. Εντάξει, είμαστε υπερβολής αλλαώς. Τώρα για τα αγωνιστικά.
1: Ποντένσε τον βγαίνει off εν ώψη Παναθηναϊκού.
0: Αύριο. Θα δούμε, αλλά δύσκολα.
2: Είπε και ο Μεντιλίμπαρ, πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι πολύ δύσκολο. Είναι και πως θα νιώθει ο ίδιος κιόλας. Και ήταν άτυχος, πραγματικά.
1: Ναι, όντως.
0: Με τον περιμέναμε καιρό. Ήρθε.
2: Ήταν καλός θες μέχρι την ώρα που τύψε.
0: Για κάτι να ψήμουν μέχρι να δύο ποντένσε. Ο Ολυμπιακός στο πρώτο 25 λεπτό είναι στο καλύτερο του 24 μισάωρο στο 2026.
1: Ναι.
0: Με κάτω την μπάλα, με πολλούς τρόπους. Και περιμένουμε να δούμε. Αγωνιστικά τώρα για εντεκάδα.
1: Θα πούμε αύριο.
0: Θα πούμε αύριο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Εννοείται.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο.
2: Ευχαριστούμε φίλε.
1: Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα, τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Λοιπόν, τώρα εσείς, αν ψάχνετε ένα σύγχρονο SUV που τα κάνει όλα, το νέο Chery Tingo 4 Hybrid σας περιμένει με 204 ύπους. Υβριδική τεχνολογία χωρίς ανάγκη φόρτισης και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας συνδυάζει επιδόσεις και οικονομία με τον πιο πρακτικό τρόπο. Δεν είναι τυχαίο ότι αναδείχθηκε το νέο Car of the Year 2026. Στο εσωτερικό του, οι διπλές οθόνες 12,3 ιντσών δημιουργούν ένα πλήρως ψηφιακό περιβάλλον, ενώ οι άνετοι χώροι και τα προηγμένα συστήματα ασφάλειας το κάνουν ιδανικό για κάθε οικογενειακή μετακίνηση. Και το καλύτερο, όλα αυτά σε τιμή 24.990 ευρώ. Ένα BSUV που αξίζει την προσοχή σας. Κλείστε test drive και δείτε το από κοντά στα 5 σημεία Chery στην Αττική.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με ρεπορτάζ Πανσεραϊκού. Πολύ μεγάλο μάτς αύριο.
1: Ναι, ένας τελικός στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για τον, και για τον Πανσεραϊκό αλλά και για τους, και για τους Αρκάδες. Πάμε τώρα στον Κώστα Δέλη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της μακεδονικής ομάδας. Χαίρετε.
0: Χαίρετε φίλε.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Πού σε βρίσκουμε, πάνω ή θα κατέβεις? Κατέβηκες ήδη?
2: Όχι, όχι, δεν θα κατέβω.
1: Δεν θα κατέβεις, okay.
2: Σπάνιες φορές.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα, είχε βάσει το ερώτημα.
2: Ναι, ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι στο Πανσεραϊκό υπάρχει έτσι μια παγωμάρα από την ήττα από την Κηφισιά.
1: Ναι.
2: Με τον τρόπο με τον οποίο ήρθε. Δηλαδή ενώ έδειξε να ελέγχει το παιχνίδι και να προηγείται στο σκορ στο πρώτο μέρος. Εντάξει, είχε κάποιες ευκαιρίες και η Κηφισιά, 2-4 με τον Χριστόπουλο, είχε προειδοποιήσει. Στο δεύτερο μέρος εμφάνισε ένα πολύ προβληματικό πρόσωπο και έχασε το μάτς μέσα στα χέρια του. Δηλαδή, ενώ υπήρχαν όλες οι προϋποθέσεις να πάρει τη νίκη και στο τέλος τώρα να μιλάμε για μια ομάδα που αγγίζει αυτό το θαύμα της παραμονής, γιατί έχει κάνει συγκλονιστική προσπάθεια εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 3 μήνες, βγήκε η κούραση, έγιναν βία στα λάθη, κάποια στιγμή κάνει ένα λάθος ο Μεογκάς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Από το 60 και μετά ο Πανσεραϊκός έπεσε και δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα. Το πρώτο γκολ που βάζει η ομάδα της Κηφισιάς είναι πραγματικά πάλι από λάθος, και ειδικά το δεύτερο που προσπαθεί ο Κάλινη στο χώρο της μεσαίας γραμμής να μαρκάρει το Θεοδωρίδη, ο οποίος φεύγει όλη την πλευρά μόνος του για να βγάλει την μπάλα στον Μπένι και να γίνει το 1-2. Δηλαδή ακόμα και η ισοπαλία θα ήταν ένα θετικό σχετικά αποτέλεσμα. Θα ήταν μαζί με την Τρίπολη τώρα. Ούτε κατάφερε να πάρει την ισοπαλία. Και η αλήθεια είναι ότι κοστίζουν έτσι αυτά τα μάτια στις αίρες που έχει δώσει από τα play out. Δεν έχει κερδίσει τον Αστέρα, έφερε 0-0. Εντάξει, έχασε με τον Ατρόμητο, αλλά εκεί ανέλαβε την ευθύνη ο Σαραγώσα, γιατί έκανε πολλές αλλαγές και ήταν μια βαριά ήττα. Και δεν κερδίζει και την Κηφισιά. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά που έκανε εκτός έδρας, με τα 3 διπλά, πήγαν στα σκουπίδια, γιατί και πάλι είναι σε θέση που πέφτει η κατηγορία. Στη 13η θέση. Η αλήθεια είναι ότι ο Σαραγώσα τώρα αύριο είναι τιμωρημένος. Από τις κάρτες που έχει δεχτεί από το παιχνίδι, από τα προηγούμενα, έγινε στη τιμωρία. Ο Γκιόκας, ο Γιάννης, ο γυμναστής, επανέρχεται μαζί με τον βοηθό του, τον Βέγκα, του Σαραγώσα και τον Σιρίλ Καλή, έναν πρώην παίκτη της ομάδας που είναι στο τεχνικό team. Θα είναι στον πάγκο για την καθοδήγηση. Βέβαια λείπει ο Άλεξ Τεχέιρα. Είναι στην αποστολή για ψυχολογικούς λόγους, αλλά έχει θλάσει από, από το προηγούμενο παιχνίδι. Δεν
1: είναι μεγάλο πλήγμα για το Πανσεραϊκό.
2: Έτσι, είναι μεγάλο
1: πλήγμα. Όχι μόνο για αύριο, αλλά γενικά για το παιχνίδια που θα...
2: Ναι, αλλά είναι και 36 χρονών, το περιμέναμε από την καταπώνηση που είχε όλα αυτά τα παιχνίδια. Έπαιζε συνεχόμενα παιχνίδια αυτό που ήρθε από το Γενάρη. Βέβαια τον αντικαθιστά ο Νίκος Καρέλης, που είναι σε μια φόρμα, θα έλεγε κανείς, ότι έχει πετύχει το πρώτο γκολ με τη Λάρισα και αυτός πιθανότατα θα ξεκινήσει και αύριο. Αλλά είναι απώλεια και ο Γκελασβίλη, ο Γεωργιανός αμυντικός που είχε δέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα στα στόπερ με τον Βόλνεϊ Φέλτε στο Βραζιλιάνο. Ήταν και αυτός εκτός. Έχει υποστεί μια διάταση, είναι στην αποστολή. Δεν ξέρω κατά πόσο όμως θα μπει στην δεκάδα αύριο. Ο Ντεμάρκο είχε καιρό να εμφανιστεί στον Πανσεραϊκό. Δεν τα πήγε καλά στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Δηλαδή και στην άμυνα και στην επίθεση έχει δύο σημαντικές απουσίες. Αλλά το μόνο καλό είναι ότι έχει μια καλή προϊστορία με τον Αστέρα. Και στα τελευταία παιχνίδια από το 2023 έχει να χάσει με μια γκάφα εκεί του Αντριάν Χοβάν με τον γκολ του Μιριτέλο. Από τότε έχει θετικά αποτελέσματα, ακόμα και φέτος. Μόλις πριν από λίγο καιρό, 8 Μαρτίου, είχε κερδίσει 0-1 με γκολ του Αντρέ Ιβάν. Με οδηγό έτσι αυτήν την καλή προϊστορία και εντός έδρας με τον Αστέρα. Πηγαίνει αύριο να ξανακερδίσει τον Αστέρα. Εντάξει, είναι δύσκολο, το θεωρούν πολύ, αλλά έτσι έχει πάρει τον αέρα.
1: Αν μη τι άλλο θα πω εγώ, δεν πρέπει να χάσει. Για να συνεχίσει να ελπίζει. Όχι όντας outsider, θα πω εγώ, απέναντι στον Αστέρα. Αλλά αν μη τι άλλο να συνεχίσει να ελπίζει. Γιατί αν χάσει θα πάει στο πλην 4 και νομίζω ότι τελειώνουν όλα.
2: Κοίτα, και δεν έχει πλέον πολλά περιθώρια.
1: Ναι, είναι δύο αγωνιστικές
2: ακόμα. Στο τελικό στάδιο και τον play out, αυτά τα 3 παιχνίδια που απομένουν. Εντάξει, ο Πανσεραϊκός έχει δείξει ότι στα 6 τελευταία παιχνίδια δεν χάνει. Και πηγαίνει έτσι, έχει μια πάρα πολύ καλή βαθμολογική συγκομιδή. Από την Τούμπα έχει να χάσει και από τον ΠΑΟΚ με 4-1. Από εκεί και πέρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Αυτό είπε και ο Σαραγώσας στις τελευταίες προπονήσεις. Χθες βρέθηκε και στους οργανωμένους. Ο προπονητής του Πανσεραϊκού τους είπε ότι θα παλέψει η ομάδα μέχρι το τελευταίο λεπτό, αλλά είπαμε έτσι όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες και πολλές φορές αυτές κάνουν τη διαφορά, αλλά δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για να αφήνεις τα παιχνίδια να φεύγουν. Έχει και τον Πανετολικό μετά στις Σέρες το Σάββατο. Mm-hmm. Και τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Είμαστε έτσι σε μια τελική ευθεία να δούμε πού θα μας βγάλει mm-hmm. αυτή η σεζόν που είναι ιδιαίτερα για τον Πασεραϊκό πολύ έτσι και κουραστική και πολλά παιχνίδια.
1: Σωστά.
2: Αλλά και αυτό που έκανε, δηλαδή άφησε πολλές ευκαιρίες τώρα Τάσο να όλο το χρονικό διάστημα και στον πρώτο γύρο και μέχρι το δεύτερο για να βελτιωθεί, πληρώνει έτσι το τίμημα μιας κακής πορείας που έκανε. Mm-hmm. Προσπαθεί τώρα να σώσει τα προσχήματα στο τέλος.
1: Κώστα, μια πιθανή εντεκάδα στο αυριανό μας μπορούμε να έχουμε?
2: Όχι, δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Mm-hmm. Θα είναι η ίδια όπως ήταν με τον το παιχνίδι με την Κηφισιά. Δηλαδή την Αλίνη κάτω από δοκάρια. Ο Φέλτες, αν δεν παίξει ο Κελασβίλη, θα είναι ο Ντεμάρκο. Ο Λίραντης και Τσαούσης θα είναι δεξιά και αριστερά. Αντίστοιχα, ο Λίραντης έχει παίξει και στην Τρίπολη. Ο Μεογκά με τον Δεραλή θα είναι στα αμυντικά χαφ. Δεξιά θα είναι ο Ριέρα. Όχι, σε ό,τι αφορά το δεκάρι θα είναι ο Ριέρα. Δεξιά θα είναι ο Ιβάν. Και ο Καρέλης θα είναι στην κορυφή της επίθεσης με τον Κάλινιν να είναι από τα αριστερά και να ανεβαίνει πότε ο Τσαούς, πότε ο Κάλινιν σε ό,τι αφορά το αριστερό εξτρέμ.
1: Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Κώστα Δελή με τα τελευταία νέα του Πανσεραϊκού. Από αύριο ουσιαστικά τρεις τελευταίες αγωνιστικές στα play-out την ίδια ώρα τα παιχνίδια. Ναι. Λοιπόν, στις 7 η Σέντρα. Των αγώνων της 8ης αγωνιστικής. Στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός από το Nova Sports 2. Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ στο γήπεδο του Πανετολικού από το Κοσμοτέ Σπορτ 1 και Κηφισιά Ατρόμητος στο Απόστολος Νικολαίδης το αυριανό παιχνίδι, όπως και το τελευταίο της εντός έδρας της Κηφισιάς από το Κοσμοτέ Σπορτ 2. Λοιπόν,
0: δεν είπαμε για Γιάννη.
1: Ναι, για πες.
0: Με το ESPN και τον πολύ έγκυρο ρεπόρτερ Σαμ Σαράνια, οι Bucks δέχονται προτάσεις πλέον για trade με στόχο να έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία μέχρι τις επόμενες 6 εβδομάδες,
1: ναι,
0: όπου είναι το NBA draft. Mm-hmm. Και βασική προϋπόθεση είναι να τους δοθεί ένας νεαρός παίχτης πολύ ψηλού επίπεδου, ήδη παίζουμενος στο NBA,
1: mm-hmm,
0: και αρκετά draft picks.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα δεν μπορώ να σου πω τι βλέπω, ούτε νομίζω ότι είπες,
1: ναι,
0: πει ότι ξέρει. Δεν μάλλον κοροϊδεύει.
1: Okay.
0: Άρα είναι ανοιχτή, οι Bucks το έχουν πάρει απόφαση.
1: Mm-hmm. Λοιπόν, άρχισε πριν από λίγο και έχουμε γκολ η αναμέτρηση της στο Μαραντόνα Νάπολη-Μπολόνια, με την οποία κλείνει η 36η αγωνιστική της Σέρια. Οι Ρωσομπλού άνοιξαν πριν από μερικά δευτερόλεπτα το σκορ και προηγούνται 1-0 της Νάπολη. Είμαστε στο 11ο λεπτό τώρα και σε 3 λεπτά έχουμε σέντρα στην πολύ κρίσιμη αναμέτρηση της Τότεναμ που υποδέχεται την Λίντς για την 36η αγωνιστική της Premier League και Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα, επίσης πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την Τζιρόνα που δίνει μάχη για την παραμονή για την 35η αγωνιστική της La Liga και στις 14, αν δεν κάνω λάθος, 14 είναι, ναι, ναι, έχουμε σέντρα στην πρώτη τελευταία αγωνιστική της Πριμέρα Λίγα στην Πορτογαλία.
0: Πώς το καταφέραν και παίζουν Δευτέρα?
1: Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την
0: κάτι
1: αλήθεια. 33η ναι, αγωνιστική, έχει παίξει η Πόρτο,
0: ναι,
1: νομίζω γιατί ήταν το πλέον αδιάφορο παιχνίδι της αγωνιστικής. Οι άλλοι όλοι κάτι, προφανώς κάτι ψάχνουν. 2, 4, 7 παιχνίδια τώρα στις 10 και 4.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, 2 λεπτά πριν τις 10, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το πρώτο newsroom της εβδομάδας με Νίκο Ζέρβα και Τάσο Νικολόπουλο στα δύο μικρόφωνα, Στέφανο Παλουότολο και Κυριάκο Σταθερόπουλο από μία ώρα στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και την κυρία Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση της παραγωγής. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Fight Club.
1: Το Fight Club. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Φέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Φέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Φέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
12: Come to my boudoir.
11: The second rule of Fight Club is...

0: Μην με κοιτάς καθόλου, Κυριακό. Μέχρι να πετύχεις την τότε να με τη Λίτς να ζήσουν το ψυχόδραμα εδώ πέρα, εγώ δεν ξεκινάω να μιλήσω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Εδώ χτυπάει η καρδιά της ενημέρωσης. Τώρα πια Super League και πιο κλασικό στην Ισπανία και δεν ξέρω ότι. Εδώ είναι. Άγχουν τον κύριο Γιάννη δίπλα. Να πανηγυρίζει τα γκολ του Ριτσάρλισον. Αξία ανεκτήμητη.
1: Εντάξει, μετά από αυτό που έπαθε η West Ham, έχουμε πάρει τώρα, όπως καταλαβαίνεις, λίγο τα πάνω μας. Είμαστε στη θέση
0: του. Αυτό που έπαθε η West Ham και αυτό που έπαθε και η City με έναν τρόπο επίσης.
1: Και αυτό που έπαθε και η City με έναν τρόπο, βεβαίως. Πολύ καλά.
0: Ταυτοχρόνως με τον πόνο του West Ham ήταν και ο πόνος στη City. Τον γκολ που ακυρώθηκε στο τέλος.
1: Ήταν διπλός ο πόνος, ναι. Είναι αλήθεια. Κοίταξε. Κακά τα ψέματα, σήμερα με μια νίκη.
0: Αναπνέουμε τον αέρα της ελευθερίας.
1: Ναι, γιατί απομακρυνόμαστε 4 βαθμούς πια με 2 αγώνες από μένα.
0: Είμαστε.
1: Με ισοπαλία είμαστε στους 2. Με ήττα είμαστε στον πόντο.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η φάση.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαστε. Οπότε, περιμένουμε να δούμε.
0: Α, θα μιλήσει η Αδάμα στη ψυχή.
1: Ναι. Τελικά ναι. Τελικά ναι. Εντάξει, συμπαθώ και τη Λίτς πάρα πολύ και δεν μπορώ να. Θες να κάνω διάφορα.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Συμπαθούμε τώρα, αλλά πέσουμε και δύο να τελειώνουμε. Τι πράγματα είναι αυτά.
1: Όχι, η Λίτζα θα πέσει. Η Λίτζα δεν πέφτει. Η Λίτζα είναι ασφαλής. Δεν πέφτει με τίποτα. Δεν έχει θέμα η Λίτζα. Απλώς τη συμπαθούμε. Τη συμπαθούμε από τότε. Από εκείνη την αγαπημένη ομάδα. Με τον Έρικ τον Μπάκε. Εάν θυμάστε. Και τον Μάρκ τον Βίντουκα και τον Άλαν τον Σμιθ.
0: Αυτά τα ψευδοδιλήμματα που παίζουν, κύριε Γιάννη, που λέει αν είχατε να επιλέξετε ανάμεσα σε πρωτάθλημα Arsenal ή υποβιβασμό Tottenham, τι θα επιλέγατε. Τι συζητάμε τώρα.
1: Τι χαζομάρα τώρα είναι αυτή.
0: Αυτά τα ξεκίνησε το αματέλος που είπε ότι θα προτιμάει να πέσει Tottenham παρά να πάρει πρωτάθλημα η Arsenal. Αλλά στην πραγματικότητα νομίζω ότι όταν πριτανεύσει η λογική, λες να σωθεί η ομάδα που υποστηρίζω και θα πάρει πρωτάθλημα όποιος να είναι. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Νομίζω έτσι είναι. Νομίζω έτσι είναι και έτσι είναι, και έτσι είναι το σωστό. Και αν θέλετε να μιλάμε για σωστά πράγματα, να μιλάμε για πράγματα δηλαδή τα οποία προάγουν τον πολιτισμό, έτσι, νομίζω ότι δεν έχουμε να σταθούμε πουθενά αλλού παρά να πάμε με το μυαλό και την καρδιά μας στον Ντόραλ της Φλόριντα. Έτσι. Εκεί όπου οι υπέροχοι άνθρωποι, η υπέροχη αυτή ομάδα με την ονομασία Pastors for Trump. Έτσι.
0: Pastors
1: for Trump.
0: Μάλιστα.
1: Έκαναν το Σάββατο τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Προέδρου. Έτσι. Ένα άγαλμα χρυσό στο χρώμα.
0: Που κόστησε μόλις $450,000.
1: Το οποίο δεν ξέρω πόσο κόστησε, μόνο 350 €, έτσι για να μην επιβαρύνουμε ιδιαίτερα και τον Αμερικανό.
0: Με φύλλα χρυσού πάνω, έτσι, βεβαίως, με στρώσεις.
1: Βεβαίως. Ένα άγαλμα, ένα ταπεινό σεμνό άγαλμα ύψους 6,7 μέτρων. Έτσι,
0: το οποίο συμβολίζει τη μάχη, την ελευθερία και κατά της απόπειρας που έγινε αντίον. Θέλω να πω, έχει ένα υψηλό συμβολισμό.
1: Συγγνώμη, την Τετάρτη έγιναν τα εγγένεια. Λοιπόν, απεικονίζεται ο πρόεδρος να υψώνει τη γροθιά. Έτσι. Είναι πάνω σε ένα βάθρο και απεικονίζεται ο πρόεδρος να υψώνει τη γροθιά.
0: Θα σου πω ποιο είναι το πιο συγκλονιστικό της ιστορίας.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη μέρα προβλήθηκε το επεισόδιο από την υπέροχη και αγαπημένη μου σειρά The Boys.
1: Ναι.
0: Όπου ο πρωταγωνιστής, ο αρχικακός σειράς, ο Homelander, ο οποίος είναι ένας ψυχοπαθής, ναρκισσιστής, υπερήρωας. Έχει φτιάξει, θέλει να γίνει ο Χριστός, θέλει να γίνει ο νέος Θεός.
1: Καλά μέχρι
0: και εδώ. Έχει φτιάξει μια εκκλησία η οποία λέγεται Δημοκρατική Εκκλησία της Αμερικής, μέσα στην οποία έχει βάλει τον εαυτό του σε χρυσό άγαλμα.
1: Ωραίο.
0: Με τα χέρια όπως είναι ο Ιησούς, ας πούμε. Τη μέρα λοιπόν που παίζει το επεισόδιο, το οποίο έχει γυριστεί πριν πάρα πολύ καιρό και έχει γραφτεί πριν ακόμα περισσότερο καιρό.
1: Γίνεται αυτό
0: με τον Τραμπ.
1: Και παθαίνει ένα λαλά, εσύ.
0: Όχι, δεν έχω πάθει εγώ λαλά. Έχει πάθει ο δημιουργός της σειράς, ο οποίος βγαίνει στα social media και γράφει What the hell.
1: Να.
0: Δηλαδή, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Και λέει ότι δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κοντράρω κάνοντας μυθοπλασία αυτά που γίνονται στην πραγματική ζωή, διότι λέει αυτό που ξεκινάω να κάνω σαν μυθοπλασία καταλήγει να είναι ντοκιμαντέρ.
1: Είδες.
0: Δηλαδή, επειδή είναι παιδί μου, όποιος παρακολουθεί τη σειρά, καταλαβαίνει και από προηγούμενες σεζόν ότι στην πραγματικότητα. Και παίρνει την εκλογή του Τραμπ τη δεύτερη. Στην πραγματικότητα, ο Homelander είναι ένα συμβολισμό του Τραμπ. Δηλαδή, ένα άνθρωπο, ο οποίο έχει πάσχει από διάφορε διαδραχέ, παθαίνει κρίση μεγαλείου, πάσχει από, ξέρω εγώ, βοναπαρτισμό και από το σύνδρομο του Θεού. Εκείνος όμως στη σειρά είναι ένας υπερήρωας, ο πιο δυνατός υπερήρωας στον κόσμο, ο οποίος θέλει να εξουσιάζει τη γη. Βλέποντας τις προηγούμενες σειρές, καταλαβαίνεις ότι αυτό έχει μία, ας πούμε, ευθεία αναγωγή στον Τραμπ.
1: Ναι.
0: Με όλο το. Ξέρεις, τα μέτρα, τα αντίστοιχα. Αυτό το timing, ότι τη μέρα που προβλήθηκε αυτό το επεισόδιο, που βλέπουμε για πρώτη φορά το χρυσό άγαλμα του Homelander μέσα στην εκκλησία του, είναι η μέρα στην οποία γίνονται αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Τραμπ. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξεπερνάει την απλή σύμπτωση. Ρε παιδί μου, είναι σχεδόν μεταφυσικό. Και σου λέω, ο ίδιος ο δημιουργός λέει, καταντάει η σειρά να είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι μυθοπλασία, είναι ντοκιμαντέρ πια.
1: Αλήθεια, έτσι είναι.
0: Απεικονίζει πραγματικά περιστατικά.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Είναι έτσι. Είναι έτσι. Ο πάστορας, ο αρχηγός εκεί πέρα, ο κύριος Μαρκ Μπέρνς, βγήκε και είπε κατά τα αποκαλυπτήρια ότι αυτό το άγαλμα είναι μια γιορτή της ζωής. Είναι σύμβολο ανθεκτικότητας, ελευθερίας, πατριωτισμού, δύναμης και της θέλησης να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το μέλλον της Αμερικής. Εντάξει, και καπάκια βάζει το κινητό του στο μικρόφωνο όπου ακούγεται ο πρόεδρος live, ίσως live, είμαι να έχω
0: αφημένο μήνυμα,
1: και λέει, θέλω να ευχαριστήσω τον Μαρκ Μπέρνς, έναν πάστορα. Είναι καλός πάστορας. Είναι καλός άνθρωπος. Το γνωρίζω πολύ καιρό, ήταν μαζί μου από την αρχή, σχεδόν από την πρώτη στιγμή, ίσως δύο μέρες μετά. Θέλω να ευχαριστήσω όλους εκεί. Ξέρω ότι έγινε από αγάπη. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Τα είπε ωραία ο πρόεδρος.
0: Η οποία σειρά έχει επίσης πάστορα. Ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να κηρύξει το λόγο του Homelander στους πιστούς, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τη χριστιανική θρησκεία με τη λατρεία στο Homelander. Έχει έναν πάστορα, ο οποίος βγαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές, είναι, ξέρεις, τηλεευαγγελιστής, είναι τέτοιος, μιλάει στο πίμνιο και κηρύττει με πολύ θέρμη το λόγο του Homelander.
1: Άντε, πείτε τώρα εσείς ότι όλα αυτά είναι κάπως
0: ντοκιμαντέρ, τέλος.
1: Λοιπόν, και η λεπτομέρεια η καταπληκτική που ολοκληρώνει αυτή τη μικρή πανδεσία είναι η πληροφορία ότι όλη αυτή η ιστορία παραγγέλθηκε και χρηματοδοτήθηκε από μια ομάδα επενδυτών κρυπτονομισμάτων έτσι, που ήθελαν να κάνουν ουσιαστικά διαφήμιση στο κρυπτονομισμά τους. Το οποίο πώς ονομάζεται, Κώστα?
0: Τραμπ.
1: Κοντά είσαι?
0: Ντόναλντ. Fucking fool.
1: Κοντά είστε, κοντά είναι, είμαστε εκεί, περίπου γύρω.
0: Για πες.
1: Λέγεται Patriot.
0: Α, μάλιστα. όλα υπέροχα. Πάντως θέλω να πω ότι σημειολογικά αυτό το Pastors for Trump, ναι, δεν ξέρω αν θα πάει σε καλό. Το λέω γιατί ο άνθρωπος ο οποίος είχε τον οργανισμό Latinos for Trump,
1: ναι,
0: ένας άνθρωπος ο οποίος στήριξε τον Τραμπ με χέρια και με πόδια για να βγει,
1: ναι,
0: ο κύριος, νομίζω, δεν θυμάμαι τον πρώτο όνομα, το επώνυμο είναι Γκεβάρα, συνελήφθη από τον ICE, πέρασε 110 μέρες στην Μπουζού και τελικά απελάθηκε πίσω στην πατέντα του. Αλλά ήταν ο άνθρωπος, ο Λατίνος, ήταν αυτός που βγαίνει με τα μικρόφωνα έξω και έλεγε πόσο πολύ η Λάτιν κοινότητα στην Αμερική στηρίζει τον πρόεδρο Τραμπ. 110 μέρες στο κρατητήριο του ICE και μετά απέλαση και σπίτι σου. Θέλω να πω, μια άτυχη στιγμή το χαρακτηρίζω. Ο άνθρωπος ήταν μια άτυχη στιγμή.
1: Καλά, προφανώς.
0: Το έκανε, στήριξε τον Τραμπ για να μπορέσει, ας πούμε, παρανόμως να μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά μόνο ήταν μια άτυχη στιγμή. Αλλά δεν του πήγε πολύ καλά.
1: Δεν ξέραν.
0: Δεν του πήγε πολύ καλά.
1: Δεν ξέραν ίσως οι ICE ενδεχομένως. Νομίζω δεν ξέρανε ποιον κάνανε. Από την άλλη, να σου πω, αν υπάρχει στην πραγματικότητα αυτό που λέμε μάθημα ζωής, δεν είναι αυτό ένα μάθημα ζωής?
0: Βεβαίως και είναι μάθημα ζωής. Αλλά τι μάθημα παίρνεις είναι το θέμα. Μάθημα είναι. Τι μάθημα είναι.
1: Τι μάθημα παίρνεις.
0: Ναι.
1: Ότι δεν
0: να καβατζώσω πρώτα το, ξέρω εγώ, την υπηκότητα και μετά να κάνω κονιορδινίκια.
1: Ναι. Και ότι δεν πρέπει να δίνουν πολλά προνόμια στον ΆΕΣ γιατί κάνουν μερικά λάθη και μετά δεν προλαβαίνει να ενημερωθεί ο πρόεδρος.
0: Κατάλαβε τι γίνεται, ναι. Θα μου πει τώρα ο πρόεδρος 110 μέρες ήταν όλος, δεν ενημερώθηκε.
1: Εντάξει.
0: Ενημερώθηκε.
1: Πρόεδρος είναι, έχει πολλές δουλειές.
0: Θέλω να πω, ναι, έχει, αλλά δίπλα στους ανθρώπους του δεν είναι. Θέλω να πω.
1: Αλίμονα δεν είναι.
0: Αυτό σου λέω. 110 μέρες. Δεν είναι ότι έμεινε 3 μέρες στο ΆΕΣ και μετά τον έστειλαν πίσω, ξέρω, στο Ελσαλβαδόρ. 110 μέρες. Θα έστειλε κανένα mail. Ειδοποιήστε. Εγώ είμαι ο Λατίνος for Trump. Εγώ. Ο άνθρωπος που έτρεχε τόσο καιρό, που οργάνωνε εδώ τις καταστάσεις με το να ψηφίσουμε. Θέλω να πω. Κάπως.
1: Και δεν βοήθησε και το επίθετό του, είναι η αλήθεια.
0: Ναι, ίσως να έφταιγε αυτό.
1: Ίσως δεν βοήθησε επίσης. Δηλαδή μπορεί να το κάνει εκεί στον ΆΕΣ. Και να είπε, ξέρεις, να τον είχαν 110 μέρες, διότι προσπαθούσε να πει στους υπόλοιπους μήπως παιδιά κάνουμε μια εικονική εκτέλεση εδώ, το κάνουμε έτσι λίγο, να είναι ωραία, να το κάνουμε, τον πάμε σε ένα αγρό εκεί λίγο, να το κάνουμε κανένα ωραίο, να είμαστε, να είναι όλα λίγο πιο μπάνικα. Συγγνώμη που κάνουμε spoiler για Homelander. Συγγνώμη αν λέει.
0: Πάμε, δεν είπαμε και τίποτα, γιατί δεν άγαλμα είπαμε. Δεν είπαμε τι γίνεται στο επεισόδιο.
1: Σιγά δηλαδή.
2: Αλλά δύο έχουν μείνει.
1: Δηλαδή να μην μιλάμε, να μην
0: αλλά
1: λέμε
0: δύο
1: τίποτα.
0: Έχουν μείνει και το τελευταίο θα προβληθεί σε κινηματογραφικές αίθουσες.
1: Ναι.
0: Στην Αμερική, για να το ευχαριστηθεί ο κόσμος, να το δει παρέα με άλλους και να γίνει ο απαραίτητος. Δυστυχώς τελειώνει η σειρά. Τελειώνει. Ενώ θα έχουμε κάποια spin-off μετά, θα έχουμε τον.
2: Το Gen V ακυρώθηκε. Έχει παιχτεί δύο σεζόν το Gen V, που είναι spin-off.
0: Ναι. Θα γίνει νομίζω τώρα το Soldier Boy με την.
2: Ναι, ναι.
0: Ναι, την άλλη θα γίνει, ναι. Αλλά το Boys ως Boys τελειώνει την καριέρα τώρα στις 20 πότε είναι του μήνα τώρα. Δυστυχώς.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Μπάσε περιπτώσει. Τέτοια πράγματα συμβαίνουν στον κόσμο. Και άλλα πράγματα έβλεπα σήμερα.
0: Καλά να σηκώνει αγάλματα λόγω.
1: Ναι, ρε,
0: και κάποια στιγμή ενδεχομένω και κάτι παλιακά αγάλματα που έχουμε εδώ πέρα, κάτι του Τρούμαν και κάτι τέτοια, πρέπει να αντικατασταθούν με τον Τραμπ. Νομίζω ότι έφτασε ο καιρό. Θέλω να πω, τόσα χρόνια του Τρούμαν έχουμε. Φτάνει με τον Τρούμαν. Φτάνει. Α μπει του Τραμπ, ένα πιο καινούριο αγάλμα.
1: Ναι, και όχι μόνο του Τρούμαν, θα έλεγα και των υπολείπων.
0: Και των υπολείπων. Λέω, αν είναι Αμερικανών, ναι, οτιδήποτε είναι να αντικατασταθούν να πούν παντού αγάλματα του Τραμπ.
1: Ναι. Και άλλα αν έχουμε εννοώ και του Λίνκον και πιο παλιά. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, ό,τι
1: να
0: έχουμε τέλος πάντων.
1: Να κρατήσουμε. Ούτως ή άλλως ο νεότερος κόσμος δεν γνωρίζει. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να πέσει σε βιντεάκια, ας πούμε στο ίντερνετ που γίνεται ο κακός χαμός με τέτοια πράγματα με τους Αμερικανούς. Τέλος πάντων, να μην αναφερθώ σε συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ρωτάς σε μένα, εγώ θα έβαζα το κάμπινετ, αν μου επιτρέπεις. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι η ώρα να αγαλματοποιηθεί, ναι, και να δοξαστεί το κάμπινετ. Γιατί δεν είναι μόνο ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος θέλει να δείξει ότι υπάρχουν και οι συνεργάτες, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δίπλα του, τον στηρίζουν στα καλά και τα άσχημα και έχουν και αυτοί μερίδιο στην εξαιρετική πορεία της χώρας. Αν ρωτάς εμένα, τώρα δεν ξέρω, μπορεί να ακούγομαι υπερβολικός.
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί?
0: Διαφωνώ.
1: Γιατί
0: όταν έχεις τον νέα και μοναδικό σωτήρα, δεν πάει να βάζεις δίπλα, ας πούμε, τους
1: τζέντες. Δεν θα τους βάλεις Κώστα μου στο ίδιο. Θα τους βάλεις σαν μαθητές του Χριστού.
0: Εντάξει.
1: Σαν μαθητές του Χριστού λίγο, κάπως.
0: Ας ξεκινήσουμε τα βασικά, ας βάλουμε ένα χρυσό άγαλμα του
1: σε κάθε
0: του
1: πολιτεία. Τραμπ. Ένα χρυσό άγαλμα σε κάθε πολιτεία.
0: Σε κάθε περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Σε κάθε,
1: ναι,
0: περιφέρεια.
1: Αν όταν σε μένα και κάπως θα έπρεπε να είναι και interconnected αυτά τα άγαλματα. Ναι. Δηλαδή ίσως με ένα πρόγραμμα μέσα το οποίο κάθε 5 λεπτά την ώρα να κάνει, να λέει κάτι.
0: Ναι,
1: ίσως.
0: Ωραίο είναι αυτό.
1: Ε?
0: Ωραίο, ναι.
1: Δηλαδή να λέει,
0: died like a dog.
1: Ναι,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, beautiful dog.
1: Μπράβο,
0: ναι,
1: ναι, να λέει μερικά τέτοια πράγματα. Ναι. Το οποίο τέλος πάντων μου φαίνεται ξεκό και δεν νομίζω ότι κανένας θα αντιστεκόταν, ας πούμε, σε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων.
0: Λέει κάποιος, σε μια άλλη εποχή αυτό θα ακουγόταν σαν τρολάρισμα, αλλά στη σημερινή εποχή ακούγεται σαν κάτι απόλυτα φυσιολογικό.
1: Ναι.
0: Λέει κάποιος ότι πριν κάτι μέρες μια ψεκ ρεπουμπλικανή, αφαιρώ το ψεκ, πρότεινε στον Τραμπ ο Ice να, ναι, γίνει nice, ώστε να ακούγονται και να γράφονται ειδήσεις που θα ξεκινούν nice agents, arrest, τάδε. Και ο Τραμπ το βρήκε φοβερή ιδέα. Αυτό πριν μερικά χρόνια θα έλεγε, παιδί μου, εντάξει, τι τρώγε, τι σκεφτήκαν οι άνθρωποι. Αυτή τη στιγμή μοιάζει απόλυτα αληθοφανές. Ότι βρέθηκε μία να πει αυτό το πράγμα και είπε, ναι, ωραία ιδέα. Μην είναι nice που έχει αρνητική χρειά, να είναι nice.
1: Τι θα βάλουμε όμως στο N μπροστά, δηλαδή έχουμε, ξέρω, immigration and customs enforcement, και τι θα βάλουμε.
0: National. Πάρα πολύ απλό. Λύνεται σε νανοδευτερόλεπτα. Νανοδευτερόλεπτα. Και να λέει, ξέρω εγώ, nice, killed 10 people. Και να λες, ωραία όμως, nice. Δεν είναι τώρα ότι απλά σκοτώ. Nice, δηλαδή έγινε με ωραίο τρόπο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λες, ναι, έχει γίνει σίγουρα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να διασταυρώσεις. Λες, υπάρχουν τόσοι βλαμμένοι πια που ναι, έχει γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι τρολιά, δεν είναι, ξέρεις, κάποιο χωρατό κτλ.
1: Θα γίνει.
0: Πολύ ωραία.
1: Πιστεύω θα γίνει. Πιστεύω θα γίνει. Λοιπόν, να λύνονται ένα-ένα τα, ναι, προβλήματα, να λύνονται ένα-ένα τα θέματα. Όπως κυρίες και κύριοι, το μεγάλο βεβαίως θέμα, μια που ξεκινήσαμε έτσι με εξωαθλητικά, το μεγάλο θέμα με τις εξαπλώστρες εκεί στην ΚΟ. Mm-hmm. Κώστα, εκεί που είσαι και τέλος πάντων θαμώνας.
0: Καλοκαιρινός πελάτης.
1: Καλοκαιρινός πελάτης, ναι. Λοιπόν, μεγάλο θέμα με Γερμανό τουρίστα.
0: Αγγίζει την ψυχή όλων μας.
1: Αγγίζει την ψυχή όλων μας, βεβαίως, ο οποίος Γερμανός τουρίστας πήγε εκεί στην ΚΟ, είχε δώσει.
0: Το 24?
1: Ναι, είχε δώσει ένα ωραίο πακέτο πάνω από 7.000 ευρώ με την οικογένειά του για να πάρει. Μου και είπε ότι κοιτάξτε, ποιο είναι το θέμα μου. Λέω ότι ο πρακτοράς μου δεν μου είχε πει ότι υπάρχει περίπτωση στο φέρετρο που είμαι εκεί να μην μπορώ να βρω ξαπλώστρα με πετσέτα. Λέει και.
0: Κατέβαινε ο άνθρωπος κάθε μέρα 6 το πρωί
1: και ήταν όλες πιασμένες. 400 ξαπλώστρες.
0: Ναι.
1: Κάτσε.
0: 1, 2, 3, 5, 10 σου λέει τα παιδάκια μου ξαπλώναν κάτω στα πλακάκια κάποια στιγμή. Δεν είχαμε να καθίσουμε. Λοιπόν, πήγε στον πράκτορα γιατί σου λέει: εγώ δεν μπλέκομαι με το ξενοδοχείο. Εσύ μου κλείσει διακοπές. Εσύ μου πήρε τα ωραία μου λεφτά. Εσύ μου τάξει ότι εκεί θα έχω αυτές τις παροχές. Ότι θα έχω έχει κάτω πισίνα, έχει ξαπλώστρες. Πολύ ωραία. Δεν έχω ξαπλώστρες.
1: Γκρίνια, γκρίνια, γκρίνια. Του λέω: πρόκειται να σου δώσω, σου γυρίσω 350.
0: Πάρε 350.
1: Ευρώ. Και λέει: όχι. Δεν το λύνουμε έτσι γιατί εγώ τώρα εγώ υποφέρω εδώ πέρα κάθε μέρα.
0: Ναι.
1: Εγώ θέλω να έχω πρόσβαση σε ξαπλώστρα να πάση στιγμή. Λέει, τι είναι αυτή η κατάσταση. Μετά πολλά μέσα από λόγο πήγε ιστορία δικαστικά, δικάστηκε στο Ανόβερο, του επιδικάστηκαν σχεδόν 1.000 ευρώ ας πούμε ως αποζημίωση. Η ιστορία είναι τώρα, τι δεδικασμένο δημιουργεί αυτό το...
0: Στο Ανόβερο δεν ξέρω αν δημιουργεί δεδικασμένο. Στο Ανόβερο.
1: Ναι.
0: Θέλω να πω δεν είναι μια απόφαση ελληνικού δικαστηρίου για να...
1: Όχι, είμαστε ευρωπαϊκού δικαστηρίου ναι. Ωστόσο, στην οποία Ευρώπη ανήκομεν,
0: ναι.
1: Θέλω να θυμίσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ότι... Τι εννοούμε, ότι τα ξενοδοχεία πλέον μπορεί να θεωρούνται υπεύθυνα όταν δεν διαχειρίζονται σωστά την πρόσβαση σε αυτό που λέμε κοινόχρηστες παροχές.
0: Βέβαια δεν στράφηκε κατά το ξενοδοχείο άνθρωπο.
1: Όχι.
0: Στράφηκε κατά του πράκτορα.
1: Όχι.
0: Οπότε το ταξιδιωτικό γραφείο οφείλει να διασφαλίσει ότι οι πελάτες που στέλνει στο ξενοδοχείο αυτό θα έχουν εξασφαλισμένες τις παροχές τις οποίες τους έχει υποσχεθεί.
1: Σωστό. Διότι τώρα ερχόμαστε και γυρίζουμε στα τέτοια. Μήπως λόγω αυτού και λόγω τέτοια γκρίνια. Έχουμε όλα αυτά τα καινούργια πράγματα στα ξενοδοχεία, κύριε Κώστα, που μπορείς να ξέρετε με τα χρονικά όρια κράτησης, με τα ψηφιακά συστήματα, με το προσωπικό της πισίνας, με ανθρώπους που ενδεχομένως απομακρύνουν πετσέτες από ξαπλώστρες που είναι εκεί 15 αιώνες. Έχουμε τέτοια πράγματα και κράτηση ξαπλώστρας έχουμε.
0: Σε ξενοδοχεία δεν ξέρω. Σε παραλίες σίγουρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Σε ξενοδοχείο κανονικά δεν έχουμε. Θέλω να πω ανθρώπους εννοώ που να βάζουν, να βγάζουν κλπ. Οπότε κάποιος πηγαίνει από βραδύς, αφήνει μια πετσέτα, ξέρω εγώ, πιάνει για το επόμενο πρωινό.
1: Έπεσε η πετσέτα από βραδύς. Ναι.
0: Ναι. Το θέμα είναι το εξής. Έχεις, παιδί μου, ξέρω εγώ, capacity στο ξενοδοχείο σου πόσα άτομα. 200, ας πούμε, λέω ένα τυχαίο νούμερο.
1: Ναι.
0: Πρέπει να φροντίσεις με έναν τρόπο, εφόσον έχεις capacity, να φροντίσεις να έχεις ανάλογες απλώστες, φαντάζομαι. Θέλω να πω, έχεις αυτούς τους πελάτες. Έχεις πει, τις παροχές που σας δίνω έχει πισίνα, έχει απλώστες, έχει ομπρέλες, ό,τι δίνει ο καθένας. Yeah. Αν έχεις capacity 400 άτομα και κάτω έχεις 30 απλώστες,
1: είναι πρόβλημα.
0: Ναι, είναι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Και επειδή κανένας δεν μπορεί να έχει ακριβώς capacity, όσο είναι το capacity του ξενοδοχείου και τις απλώστες. Πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος, ο Χριστιανός που κατεβαίνει 6 το πρωί να καθίσει να κάνει. Εντάξει, σκεφτεί και λογικά. Αυτός πάει σε 6. 10 ώρα θα έχει φύγει. Να πάει επόμενος. Θέλω να πω, αφήστε να ξαπλώσει τον άνθρωπο. Θέλω να πω, 10 ώρα θα έχει φύγει. Να κατέβω εγώ που κατεβαίνω στις 12 στη μία, ας πούμε, που είμαι ρεμπεσκές, θα έχει φύγει ο άνθρωπος να καθίσω εγώ εκεί πέρα. 6 ώρα να μην βρίσκει να βάλει ο άνθρωπος με τον πισινό του σε μια ξαπλώστρα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, επειδή είναι λαδάρα, η πιο δύσκολη φάση είναι σε κάποια ξενοδοχεία, λέει, τα οποία φοβούμενα. Ότι πελάτες θα ζητήσουν επιστροφές χρημάτων ή αποζημιώσεις ή με τις ξαπλώστες γενικώς για υπηρεσίες τις οποίες θεωρητικά τους παρέχουν αλλά δεν τις βρίσκουν ή δεν τις βρίσκουν την ώρα που θέλουν. Κυκλοφορεί διάφορος κόσμος και τσεκάρει συνεχώς ποιες ξαπλώστρες έχουν μεν κάποια αντικείμενα πάνω αλλά είναι άδειες για αρκετό χρονικό διάστημα και πάει και παίρνει τα πράγματα το οποίο μπορεί να φέρει καινούργιες παρεξηγήσεις.
0: Σωστό.
1: Τώρα αυτό εντωμεταξύ, έτσι. Είναι αυτή η ιστορία, τέλος πάντων. Δύσκολο το κατάλαβα. Δυσκόλεψαν όλα, ρε φίλε. Δυσκόλεψαν όλα.
0: Εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν δυσκολέψει όλα δυστυχώς. Και υπάρχουν και πολλά νησιά τα οποία. Είχα την ίδια σύντηση και πριν από λίγες μέρες. Είναι νησιά του ρεζερβέ. Ό,τι και να κάνεις πρέπει να κλείσεις. Φοβερά εκνευριστικό στις διακοπές σου να πρέπει να προγραμματίζεσαι και μια και δύο και τρεις μέρες πριν για το πού θα φας, πού θα πας για μπάνιο. Ξέρεις, είναι νησιά που πρέπει να προγραμματίσεις τα πάντα. Αν θες να τακτοποιηθείς κάπου.
1: Ενώ διάολο είσαι διακοπές, θυμίζω, και υποτίθεται στις διακοπές κάνεις το ακριβώς αντίθετο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, επιδιώκεις να είσαι χαλαρός και να κάνεις περίπου ό,τι θες. Όχι τίποτα τρομερά πράγματα. Να κάνεις μπάνιο, νούμε και να φας. Έτσι. Και δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις κάνει κράτηση. Μα δεν είναι κατάσταση αυτή.
0: Δυστυχώς.
1: Δηλαδή, να δηλαδή, πηγαίνεις τώρα με τη Σαγιονάρα και το Σορτσάκι, ας πούμε, στην ταβέρνα και να σου λέει ο Μανολιός εκεί έχετε κάνει κράτηση. Τώρα, δηλαδή, είναι λίγο περίεργο να σου λέει έχετε κάνει κράτηση.
0: Ισχύει.
1: Αλλά ισχύει από την άλλη. Δεν ξέρω τι θα κάνω.
0: Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως φέτος θα είναι ένα περίεργο καλοκαίρι. Λόγω της κατάστασης στο Περσικό υπάρχουν πολλές ακυρώσεις κρατήσεων και λιγότερες κρατήσεις από άλλες χρονιές για συγκεκριμένες χώρες οι οποίες έρχονταν και οι οποίες το σκέφτονται τώρα αν πρέπει να έρθουν. Ναι. Το κόστος των εισιτηρίων είναι γενικά λίγο ανήσυχοι οι άνθρωποι στα νησιά και δικαίως σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Α δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Αντικειμενικά είναι μια δυσκολία, ξέρεις, και είναι για ένα χτύπημα στο πιο βαρύ χαρτί της ελληνικής οικονομίας. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αλήθειες. Όλα αυτά είναι αλήθειες. Γιατί σήμερα. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα θέματα του πρώτου κόσμου. Εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε, θα τα λύσουμε, θα προχωρήσουμε. Σε κάποια φάση, σε κάποια στιγμή. Που πάνω συζητάμε, πήγε τελείως το πρωτάθλημα, τα ακούσατε. Αυτό έγινε. Για 5 λεπτάκια χθες είχαμε ένα τζόγο. Εκεί δηλαδή που προηγήθηκε ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και πέρασε ένα πεντάλεπτο μέχρι να ισοφαρίσουν ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Αντίστοιχα, λέγαμε να δούμε μήπως ξαφνικά αποκτήσει ένα ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Δεν απέκτησε ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, απέκτησε πρωταθλήτρια το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Αυτό έγινε. Δικαιότατα. Χωρίς καμία συζήτηση, χωρίς καμία αμφισβήτηση, το πρωτάθλημα κατέκτησε η καλύτερη ομάδα φέτος, η πιο σταθερή, η ομάδα που βρήκε τις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις, η ομάδα που πήρε τους βαθμούς όταν έπρεπε, που φορμαρίστηκε όταν έπρεπε, που είχε τον καλύτερο κορμό, η πιο αποδοτική, όλα όσα μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, εντάξει, τώρα μέσα στην υπόλοιπη, ο καθένας μπορεί να λέγει περισσότερες, ας πούμε, λιγότερες υπερβολές στο κομμάτι αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται κάθε πρωτάθλημα να. Πώς να πούμε. Να το
0: συγγνώμη.
1: Συγχωρεμένος. Να βάζουμε μέσα ηρωισμούς, αυτοθυσίες και διάφορα τέτοια πράγματα. Είχαμε ένα πρωτάθλημα αρκετά συναρπαστικό. Αν έφτασε, ας πούμε, 2 αγωνιστικές πριν από το τέλος του να κριθεί, σήμερα ήταν ένα καλό πρωτάθλημα. Το ότι υπήρχαν 3 ομάδες μες στο κόλπο. Οπότε. Μια χαρά ήτανε. Προχωράμε και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τώρα να μένουμε τις εξέλιξεις, γιατί σε ένα τόσο έτσι δυναμικό πράγμα όπως το ποδόσφαιρο, το ότι πήρε το πρωτάθλημα ΑΕΚ αυτή τη στιγμή σημαίνει πολλές αλλαγές, αρκετές αλλαγές μάλλον για όλους, τις οποίες θα τις βρούμε μπροστά μας. Πρώτα για την ΑΕΚ, η οποία προφανώς έχει ένα μικρό ρόστερ το οποίο πρέπει να μεγαλώσει πια αναγκαστικά. Του χρόνου υπάρχει είτε Champions League είτε Europa League. Έχει σίγουρους τους ομίλους ΑΕΚ. Να θυμίσω του Europa, ακόμα και να αποκλειστεί στα playoffs του Champions League. Οπότε θα χρειαστεί ένα αρκετά μεγαλύτερο ρόστερ. Και το λέμε γιατί το φετινό ρόστερ της ΑΕΚ ήταν ένα σχετικά κοντό ρόστερ σε ό,τι αφορά τους παίκτες που χρησιμοποιούνταν.
0: Το κόντινε και περισσότερο Νίκολας.
1: Το κόντινε γιατί λειτουργούσε, γιατί απέδιδε, γιατί απέδιδε καλύτερα. Και από εκεί και πέρα. Οι ομάδες που δεν τα κατάφεραν αντίστοιχα θα πρέπει να κάνουν τις δικές τους κινήσεις, τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, βεβαίως για να εμφανιστούν καλύτεροι, δυνατότεροι, θεαματικότεροι και σοφότεροι τη χρονιά την καινούργια που θα μας έρθει. Σήμερα για κάποιο λόγο δεν ξέρω γιατί έχει βγει και ο Ρεμπρόφ και ο Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκό.
0: Ναι,
1: και για τους δύο.
0: Για δηλαδή, Παναθηναϊκό το καταλαβαίνω γιατί παίζει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εδώ και μήνες. Για Ολυμπιακό δεν το κατάλαβα, η αλήθεια είναι. Δεν ξέρω γιατί μπλέξαν τον Ολυμπιακό σε αυτή την κουβέντα.
1: Και εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δεν το καταλαβαίνω. Μου φαίνεται πραγματικά περίεργο. Παναθηναϊκός, ο μεν Παναθηναϊκός το διέψευσε. Ο Ολυμπιακός δεν το διέψευσε. Νομίζω μας πάει στην ίδια ιστορία. Θα καθόμαστε κάθε βραγγέ να τη διαψεύδουμε, ας πούμε, και να λέμε. Εντάξει, εδώ είναι αναλόγως τη λογική και την πολιτική, ας πούμε.
0: Ο Παναθηναϊκός φαντάζομαι ότι διαψεύδει. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει προπονητής και διότι προτού πάει σε οποιοδήποτε άλλο προπονητή πρέπει να δει τι θα κάνει με τον υπάρχοντα προπονητή, ο οποίος έχει συμβόλαιο εννοώ.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν μπορείς να έχεις ένα προπονητή και αν έχεις πάρει απόφαση να τον αλλάξεις και πρέπει να κάνεις μια διαπραγμάτευση για την αποζημίωση, να εμφανίζεις ότι μιλάς και με τον επόμενο, θέλω να πω είναι και θέμα και ηθικό και θέμα νομικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε ο Παναθηναϊκός είτε ενδιαφέρεται είτε δεν ενδιαφέρεται για τον Ρεμπρόφ πλέον. Πρώτα θα τελειώσει το θέμα του Μπενίτεθ. Είτε θα μείνει είτε θα φύγει. Καταλαβαίνετε πώς το λέω. Το ίδιο θα μείνει είτε θα φύγει. Τώρα να τελεσυνδικήσει αυτό το πράγμα και μετά θα είναι διαθέσιμος ο Πάγκος για αν αποφασίσει να φύγει ο Μπενίτεθ, να απολυθεί τέλος πάντων, για τον επόμενο. Για όποιον επόμενο.
1: Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, με λίγα λόγια, μια εβδομαδούλα θα περάσουμε και από την επόμενη Δευτέρα σιγά σιγά θα ξεκινήσουν τα πράγματα να παίρνουν το δρόμο τους σε όλους, σε όλα τα μέτωπα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10:30. Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, τραγουδάκι διαφήμισης και εδώ είμαστε και πάλι σε λίγα λεπτά.

0: 100,3.
1: Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με τη Lufthansa, δύο επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. Σε τεντωμένο σκηνή, η Μέση Ανατολή, η σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο θα βρεθεί το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης Ελευθερία στο στενό του Ορμούζ με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορέσει να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Στο Ζεμενό Βιωτίας αντοπίστηκε άθικτο το αυτοκίνητο των δραστών που το πρωί λίστεψαν τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Οι τέσσερις δράστες εισέβαλαν στην τράπεζα με καλάσνικοφ και έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους άρπαξαν χρηματικό ποσό που εκτιμάται κοντά στα 200.000 ευρώ. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είμαι ο Τάκης Λεμονής. Θα ήθελα να ευχηθώ στο BWIN Sport FM χρόνια πολλά. Αυτά τα 30 χρόνια σίγουρα πέρασαν πολύ γρήγορα και ήταν πάντα κοντά μας όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα. Χρόνια πολλά και πάλι.
2: BWIN Sport FM 94,6.

0: Κύριε Σύγκερη, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM, στο 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Μέγα Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τη Βαλαντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Σε μια εβδομάδα πολύ γεμάτη από όλα. Γεμάτη από αθλητικά, γεμάτη από μουσική. Θα τα πούμε βεβαίως και πιο αναλυτικά σε λίγο. Αφού σας πω ότι ο βασικός τρόπος επικοινωνίας εδώ με το σταθμό και την εκπομπή είναι τα μηνύματα που στέλνετε μπαίνοντας στο sportfm.gr και κλικάροντας στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού ή ενώ το On Demand για να βρείτε και να ακούσετε προηγούμενες εκπομπές και μία φόρμα μέσω της οποίας, με περιορισμό 200 χαρακτήρων ένα μήνυμα, σημαντικό, μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τα email σας στο ράμα για 05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fight Club 2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε, για να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ενότητες. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη. Αν θέλετε να μας βρείτε στο Instagram, fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής με πάρα πολύ υλικό για τους μελετηρούς. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούσης στα μικρόφωνα.
1: Και ένας λόγος που εξηγεί γιατί οι στοίχημαν είναι πολύ φίλοι μας είναι ότι έχουμε Eurovision vibes παντού και η στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και το μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μια προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στη στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάξ, παίξε υπεύθυνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Μιλώντας για Eurovision, έτσι δεν ξεχνιόμαστε. Αύριο και την Πέμπτη, να είμαστε καλά. Η βραδιά που όλοι περιμένετε, η βραδιά που.
0: Εμείς πρώτοι από όλους.
1: Σχεδόν κάθε χρόνο, λέω σχεδόν γιατί ας πούμε πέρυσι μας πέσαν κάτι μεταδόσεις μες στη μέσα τον Μπάστακα και δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε με τους ημιτελικούς. Αλλά η Ευρωλίγκα προνόησε να βάλει τετάρτο παιχνίδι, σεβόμενη ακριβώς αυτή την ιερότητα
0: βεβαίως,
1: των ημερών αυτών.
0: Βεβαίως.
1: Οπότε αύριο και την Πέμπτη. Οι βραδιές που αγαπήσατε, οι βραδιές που αγαπήσαμε, δηλαδή Eurovision, ημιτελική με σχολιασμό Fight Club. Αυτό. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο.
0: Αύριο μαζευόμαστε νωρίς, θυμίζω, γιατί ξεκινάει στις 10, ακριβώς ξέρετε, είναι αυτή η ώρα που αρχίζουν και κοπανάμε απ' έξω για να μπούμε.
1: Ναι.
0: Έλα, τελειώνεται να πούμε, έχει ξεκινήσει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτή που αγωνόμαστε στο τέλος, αν θα έχουμε προλάβει.
1: Δεν θα έχουμε προλάβει. 12 και 10 βγαίνουν.
0: Να βγει η βαθμολογία.
1: Τρώμε λίγο χρόνο από τους αντίπες και τους δεσίλες.
0: Έτσι γίνεται, αλλά τι να γίνει. Αύριο, απλώς θέλω να είστε συντονισμένοι από νωρίς, διότι θυμίζω ότι η Ελλάδα εμφανίζεται Τέταρτη. Βγαίνουμε νωρίς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οπότε εμπίσει.
1: Δεν αγωνόμαστε.
0: Δεν αγωνόμαστε. Κώστα, μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα.
1: Δεν αγωνόμαστε.
0: Μπορεί να έχουμε κάποιο σοβαρό σκηνικό λάθος αύριο.
1: Είναι μια χρονιά που δεν αγωνόμαστε.
0: Εντάξει, ναι, θεωρητικά δεν αγωνόμαστε. Αλλά μέχρι να τα ακούσεις, δεν θα έχεις ένα άγχος. Σαν πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν που είπαν το όνομά μας τελευταίο.
1: Ναι, το είπαν για το
0: suspense.
1: Δεν ήταν ότι ήμασταν στη βαθμολογία τελευταία.
0: Δεν ξέρω. Κάνουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι να γίνει και μια καλή εμφάνιση για να μπούμε με φόρα.
1: Έτσι.
0: Στον τελικό.
1: Έτσι, yeah.
0: Με φόρα.
1: Έτσι, yeah.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε το πώς ψηφίζουμε. Το αν ψηφίζουμε έξυπνα ή λιγότερο έξυπνα ή με όποιον άλλο τρόπο, αφήστε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, και θα το πούμε αύριο όταν πρέπει. Όταν πρέπει και την ώρα που είναι. Εντάξει. Λοιπόν, δεν έχουν κλέψει τους pixlax, παιδιά, οι cars. Τα σύννεφα με παντελόνια έχουν κλέψει.

0: Cars, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Το ότι τα σύνθημα του Τάνια το βγάλανε 16 χρόνια αργότερα το τραγούδι.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Καμία σημασία βέβαια, έτσι.
1: Δεν έχει να κάνει αυτό.
0: Αλλά ναι, τέλος πάντων, κάπως έτσι.
1: Επίσης, καταλαβαίνω την δίκαιη αγανάκτησή σας που λέτε ότι κακώς οι Μετάλλικα έπαιξαν τρύπες και δεν έπαιξαν Χολίδη. Με όλη την προσπάθεια που έχει κάνει ο Χολίδης με τον Nothing Else Matter, το ναι. Έχουμε, αν θες, Κυριάκο, σε παρακαλώ, μια που το αναφέρουμε. Χολίδης, Nothing Else Matters, από το show της Ρούλας, ήταν ένα Πάσχα, θυμάμαι, ήταν αυτό. Θα έπρεπε να έχουν λίγο την τσίπα η Μετάλλικα να παίξουν ένα κακομαθημένο.
0: Εντάξει.
1: Κανονικά.
0: Δεν έχουν τσίπα, Κώστα μου, δεν έχουν τσίπα. Μα βγαίνουν και μας πετάνε στα μούτρα, το κάνουμε την καλύτερη δουλειά του κόσμου. Εντάξει, ρε φίλε. Το ξέρουμε. Ήρθε στη χώρα που υποφέρει μας πει ότι κάνει την καλύτερη δουλειά του κόσμου, το ξέρουμε. Τι μας το λες κιόλας μέσα στη μούρη μας. Μας πετάς και να.

0: Έτσι, έτσι ο Χολίδαρος. Δεν είχατε τα κάκαλα όμως να πείτε ένα κακομαθημένο στο ΆΚΑ.
1: Δεν μυρώθηκα, στάζω μύρο.
0: Εγώ μυρώθηκα εκείνη τη μέρα που το βλέπα, εκείνο το Πάσχα που το βλέπα. Μυρώθηκα απευθείας.
1: Το δε ζωντανά.
0: Εννοείται. Τι να το πει. Στο σώο τη ζωή χρονομιλά σου λέω.
1: Α, το στην τηλεόραση.
0: Στην τηλεόραση, γιατί δεν κατάλαβα δηλαδή.
1: Δεν ένιωσα να κρατήσει την ανάσα σου, δηλαδή μέχρι να.
0: Κράτησα τα τσίσα μου για όλη τη μέρα. Τι ανάσα μου λες τώρα. Πλάκα κάνεις μετά από αυτό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις το τσίσο σου μετά από αυτό. Κρατάς τα πάντα σου. Τα πάντα σου.
1: Και αναρωτιέμαι τώρα, σε λίγες μέρες το παράλληλο Σάββατο. Έρχονται οι Maiden, έτσι.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Fear of the Dark εκεί, πιστεύεις?
0: Δεν πρέπει να ακούσουμε και τον Fear of the Dark. Πιάσαμε τώρα που πιάσαμε.
1: Συγγνώμη τώρα, γιατί μου ήρθε τώρα συνειρμικά.
0: Πρέπει να είναι.
1: Δεν πρέπει να είναι.
0: Backstage πρέπει να είναι.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Πρέπει να κάνει backing vocals.
1: Ναι.
0: Εννοείται.
1: Πρέπει να είναι μπροστά.
0: Για να σου στείλει κάποιο του Maiden αυτό το πράγμα να το δούνε.
1: Ναι, γιατί μπορεί να του δώσει. Ναι. Μπορεί να του δώσει μια έμπνευση. Δεν γίνεται να το ξεακούσετε, παιδιά, αυτό. Στην πραγματικότητα ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Όταν ξέρετε στην πραγματικότητα, την ώρα που γράφετε, πώς γίνεται να το ξεακούσω, χαχαχά, ας γράψω ένα αστείο, ξέρετε ότι στην πραγματικότητα έχει αρχίσει ήδη και κυλάει το αγίασμα μέσα σας. Το νάμα που λέει ο κύριος Κώστας.
0: Ποιος είναι, ο Ανδρέας Κολέτσης, ο Fear of the Dark, μας ενημερώνει κάποιος.
1: Πάμε να μυρωθούμε και εδώ.
2: Θα πω το Fear of the Dark, τον άλλο Maiden.
3: Για πες το.
2: I am the man who walks alone. And when I'm walking the dark road, and I know strolling through the park, when the light begins to change, I sometimes feel a little strange, a little anxious when it's dark. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Fear of the dark. Fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.

0: heart. Fear of the dark. I have a constant fear that something always near. Have you ever been alone at night?
1: Περίμενε. Περίμενε.
2: Εντάξει, πρέπει να πούμε, είναι η αλήθεια, αν υπάρχει.
1: Όσο συμβαίνουν αυτά, τσεκάρετε ένα απέναντι για τη λίτσα, να σου πω εγώ.
2: Έμανα τώρα, κατάλαβες τι λες. Κατάλαβες τι γίνεται. Εγώ θέλω να πω το.
1: Fear of the dark, Γιάννη μου.
2: Θέλω να πω το εξής. Ότι. Εσύ ο ένας που μας ακούς και δεν έχεις δει το βίντεο, και δεν μπορεί να είστε περισσότεροι από ένας που δεν το έχετε δει αυτό το βίντεο. Εσύ λοιπόν ο ένας που δεν το έχεις δει και θα το βάλεις να το δεις, θα είναι πολύ καλύτερο από ότι το ακούς στο ραδιόφωνο, γιατί είναι αλήθεια ότι αυτό είναι οπτικοακουστική εμπειρία. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις και την κινησιολογία του Fear of the Dark και ταυτοχρόνως να βλέπεις τον τρόμο με τη σύμμικτη αηδία στα μάτια
1: του Νίκου Μουρατίδη. Λοιπόν, δεν δόθηκε το πέναλτι, θέλω να σου πω. Άγιο είχαμε, στο 46 έγινε αυτό, καθυστερήσει του πρώτου ημιχρόνου.
2: Και ακαπέλα τώρα, κατάλαβες.
1: Ακαπέλα.
2: Ακαπέλα, ότι μιλάμε.
1: Δεν υπάρχει πια διατηλεόραση. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Μιλάμε τώρα, το πήρε και είπε εγώ. Εγώ εδώ. Εγώ εδώ και κανένα άλλο. Κατάλαβες τι γίνεται. Μπράβο, ρε φίλε. Μπράβο. Μακάρι κι άλλοι. Και μακάρι να το δούμε στη συναυλία. Γιατί εντάξει, τώρα αυτό έγινε. Ήρθαν οι Μετάλλικα. Φύγα, δεν πήγαμε, παιδιά. Δηλαδή, να πούμε, δεν πήγαμε στους Μετάλλικα. Συγγνώμη. Για κάποιους. Δεν ξέρω ποιο λόγο. Δεν πήγαμε στους Μετάλλικα. Ήταν θαυμάσια. Τα μάθαμε όλα μέχρι να τελειώσει η συναυλία. Τα είχαμε μάθει όλα.
1: Χαιρόμαστε που περάσατε πολύ ωραία όσο πήγατε.
2: Υπέροχα ήταν. Ήρωες εσείς που με το που. Αυτά τα πιο συγκινητικά βίντεο με το που ανοίγαν οι θύρες που μπήκαν οι πρώτοι και φύγανε με σπριντ μέσα. Αυτά πάντα τα πιο αγαπημένα συναυλίες. Αυτά τώρα που τα βλέπεις. Που τα βλέπεις ως μπάρμπας και λες. Α, κοίτα τα κολόπεδα. Τρέχουνε. Θα λιώσουνε. Θα γκανιάσουνε ρε στον ήλιο. Να πούμε 10 ώρες. Τι θα κάνουν τα παιδάκια. Μετά σκέφτεσαι. Ρε εσύ. Αν ήμουν 20 εκεί θα ήμουν. Τι έγινε ρε. Γιατί σκέφτομαι έτσι. Τι διάλογο μου συνέβη. Εκεί 10 ώρες. 11, 12. Όσες χρειαστεί. Έχω ένα βίντεο με ένα πολύ χαρούμενο κύριο. Που την ώρα που βγαίνανε, έδωσε μια πένα, ας πούμε. Ήμουνα εδώ, αλλά εντάξει, πήρα μια πένα.
1: Κοίτα, να σου πω, είναι αυτό που έγραψε κάποιος. Από μια ηλικία και μετά, ο δραστήριος προστάτης δεν επιτρέπει να πας και να είσαι 8-9 ώρες ακατούρητος σε μια συναυλία. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι. Ναι, ρε, να πεις καμιά μπύρα, αυτό θα σου πει ένα κατού. Τι θα κάνεις μετά, τι θα κάνεις μετά, πού θα πας. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δε. Από το 45 και πάνω μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτά τα τεχνικά ζητήματα. Τι να κάνεις.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό, για τους νέους είναι. Πάνε, τα κρατάνε, κάνουν τη δουλειά τους, πάνε στην αυλία, κάθονται 11-12 ώρες, μια χαρά. Γιατί άμα έχεις πιέσει σε καμιά θέση μπροστά και σε πιάσει μετά και πρέπει να φύγεις, άντε ξαναβρεις τη θέση σου.
2: Καλά, ούτε καν.
1: Αυτό σου
2: ούτε καν, ούτε για αστείο. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Με τίποτα. Και ειδικά τέτοιου τύπου συναυλία, έτσι. Δεν είναι καμιά καθιστή. Mm-hmm. Να πεις πήγα γύρισα, δεν είναι καμιά καθιστή. Ναι. Πού να πας τώρα, κατάλαβες. Ποιο είναι το Tuli Be Mood Out You από το ξένο X Factor. I can't live if living is without you, αν καταλαβαίνω καλά.
1: Μάλλον, ναι. Εντάξει, άμα δεν είναι από το από ξένο, δεν μας νοιάζει, παιδιά. Μας νοιάζει το δικά
2: μας. Πάντως, από αυτούς τους στίχους, θέλω να σας πω το αγαπημένο μου κλιπάκι είναι από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό. Δεν θυμάμαι αν είναι η Ισπανία ή κάποια χώρα της Λατινικής Αμερικής που παίρνει ένας τύπος και λέει. Θέλω να μου βάλει.
1: This is the Reebok or the Nike.
2: Ναι. Και λέει, αυτό που λέει. Is this a Reebok or a Nike. Του λέει ο παραγωγός τι. Του λέει αυτό που λέει το Is this a Reebok or a Nike. Α, το πιάνει όμως μετά ο Σατανάς. Το πιάνει, του λέει. Μήπως είναι το Rhythm of the Night και το βάζει. Αυτό είναι αυτό το αγαπημένο μου. Αυτή λοιπόν τραγουδάει.
1: Το πιάνει όταν αρχίζει και το τραγουδάει πια ο πελάτης. Γιατί στην αρχή απλά το ζητάει ο άλλος.
2: Δεν είναι πελάτης, δεν σηκώνει.
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Δεν είναι πελάτης.
1: Αφού λέει Reebok και Nike.
2: Αυτό ήταν ο φιλελένα
1: μήνυμα. Μα είναι Reebok και Nike.
2: Πελάτης. Μου έλεγες τώρα. Δεν είναι πελάτης.
1: Μα είναι Reebok και Nike. Είναι πελάτης πια. Δεν είναι απλά ακροατής. Είναι τοποθέτηση προϊόντος. Είναι πελάτης.
2: Πάλι παπούτσια πώς ηρεμικά. Το ξέρεις ότι υπάρχουν τύποι στην Ελλάδα, έτσι, όχι κάπου αλλού. Για να μην λέμε μόνο για τους εξωτερικούς, για του εξωτερικού. Λοιπόν, ο οποίος έχει βγάλει marketplace πρέπει να είναι, μια φωτογραφία. Με ένα παπούτσι, σνίκερ, που είναι μόνο το αριστερό.
1: Είναι μόνο το αριστερό.
2: Αν κάποιοι του έχεις αριστερό 6 ευρώ, λες ρε φίλε, είσαι θεός. Είσαι θεός ρε μας τώρα.
1: Πουλάω κι εγώ ένα παπούτσι αν έτσι, γιατί το άλλο το έχω χάσει. Το έχω χάσει το άλλο, μου πέσα από τον μπαλκόνι κάποιος μη χάθηκε. Σοβαρά μιλάω.
2: Πώς σου πέσα από τον μπαλκόνι το
1: Έπεσα από τον μπαλκόνι, έπεσε ένα σημείο που δεν μπορούσα να το πιάσω, ήταν ανάμεσα σε δύο κάτω στον ακάλυπτο, είχε σφινώσει ένα κάγκελο σε ένα σπίτι που δεν κατοικούνταν. Σάπισε, το βλέπω από πάνω. Σάπισε με τον καιρό, τις βροχές και τα νερά. Το είδα δηλαδή να διαβρώνεται μήνα το μήνα. Κάποια στιγμή το σπίτι κάτω το κατοικήσαν, το καθαρίσαν, πάει το παπούτσι και έχω μείνει με ένα. Είναι ένα σταράκι λευκό, μονό, 46 νούμερο.
2: Εδώ, δειγμάτισε. Ναι. Τι είναι, δεξιά-αριστερό, Κώστα μου.
1: Πρέπει να δω, δεν θυμάμαι.
2: Η καλή μπιλίμπιλη σου, άδειο.
1: Αυτό φύλαξε ότι το βάλουμε κανονικά με το. Μην το κάψουμε τώρα. Να το βάλουμε κανονικά κάποια στιγμή. Να
2: εντάξει αυτό, ρε, είναι.
1: Το είναι, εντάξει.
2: Α, Βραζιλία ήταν το.
1: Το Reebok or Nike.
2: Το Reebok or Nike.
1: Ναι.
2: Τι ήταν το σταράκι.
1: Δεν θυμάμαι δεξιά αριστερό. 46 νούμερο,
2: πώς
1: 46
2: το,
1: νούμερο το λευκό.
2: Πώς θα το δειγματίσουμε.
1: Εντάξει, όποιος ψάχνει ένα θα να ρωτήσει να το βρω. Το έχω στο πατάρι το μόνο.
2: Παιδιά, μην γράφετε ταλαιπωρία για συναυλία. Να χαρείτε. Να χαρείτε ό,τι αγαπάτε. Μην γράφετε για ταλαιπωρία στη συναυλία. Να χαρείτε. Να χαρείτε ό,τι αγαπάτε. Εντάξει.
1: Πόπο. Σε γλεντάγαμε εκείνη τη μέρα. Αισθανόμασταν άσχημα γι' αυτό. Όχι τόσο πολύ άσχημα που να μην σε γλεντάμε. Θυμίζω ότι ο κύριος Γιάννης ξεκίνησε με πολύ αγάπη εκείνη τη μέρα να πάει στην αυλία του Depeche Mode.
3: Στη Μαλακάσα.
1: Ήταν η μέρα που λόγω της ασθένειας του τραγουδιστή.
2: Ναι.
1: Λόγω της ασθένειας του τραγουδιστή. Το γνωρίζουμε όσοι. Η συναυλία ματαιώθηκε. Και μιλήσαμε τηλεφωνικά με τον κύριο Γιάννη, ο οποίος ήταν στον δρόμο του γυρισμού, ποτηλιαρισμένος μέσα στο πάρκινγκ του Τεραβάιν. Και είχε μια χαρά, ένα κέφι, μια δροσιά στη φωνή.
2: Τέτοιες μέρες, ήταν το 2009, τέτοιες μέρες, αρχές Μαΐου πρέπει να ήταν. Πω ρε εσύ. Τι μέρα ήταν αυτή. Γιατί μου το θυμίσατε τώρα. Και ζήτησε άλλο στον Athenel Mothers.
1: Ήταν η γιορτή της μητέρας γι' αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό.
1: Λογικό.
2: Γι' αυτό. Εντάξει. Ξέρουμε, παιδιά, που έπαιζε αυτό το Hotel California. Θα μπει στην ώρα του.
1: Ναι.
2: Ξέρουμε. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Του ντουντισμ είμαστε κι εμείς. Δεν είμαστε τίποτα παλού. Δηλαδή εμείς.
1: Και έχει δίκιο ο Τζίτζιο Πεκάκη που λέει: πώς να πάτε, λέει Μετάλλικα, κύριε Γιάννη, όταν Σάββατο βράδυ το Μέκα παίζει τον τεράστιο Μάρκο. Έχει δίκιο. Πλέον.
2: Δεν έχει.
1: Πλέον μπορώ να καταλάβω ότι το Σάββατο βράδυ είναι πια ρεζερβέ για σένα.
2: Εκτός από αυτό που είναι για Eurovision.
1: Θα το γράψει να το δει. Κοίτα, δόξα τω Θεώ, ο Μάρκο Εφερλής έχει υπογράψει συμβόλαιο 30 ετούς διάρκειας με το Μέκα.
2: Ορίστε.
1: Έχει υπογράψει συμβόλαιο 30 ετούς διάρκειας με το Μέκα.
2: Αλήθεια.
1: Δεν τρολάρω αυτή τη στιγμή. Έχει το Μέγα τα δικαιώματα των παραστάσεών του και των σόου που δίνει για τα επόμενα 30 χρόνια. Συμφωνία είναι 30 ετής. Οπότε θα έχεις πολλά χρόνια μπροστά σου να απολαμβάνεις και στη σύνταξη ενδεχομένως να μπορείς να κάθεσαι να απολαμβάνεις για πάρα πολλά χρόνια χωρίς το άγχος για το πού θα είναι η τηλεοπτική στέγη του Μάρκου Ξεφερλή. Και αυτά είναι πάντα καλά νέα.
2: Ναι. Δεν θέλω να στέλνει μηνύματα αν ο κύριος Κώστας παίζει να ανεβάσει φωτό το σταράκι με πατουσίτσα.
1: Αναγκαστικά στο ένα θα φοράω σταράκι, το άλλο επειδή δεν έχω, θα είναι πατουσίτσα. Αναγκαστικά δεν πάει γίνει αλλιώς ο τειχματισμός.
2: Τώρα εντάξει. Τώρα αυτή τη στιγμή η εκπομπή παίρνει μια τροπή που δεν την περίμενε κανένα.
1: Τι να κάνουμε, αφού το ένα παπούτσι λείπει. Αφού το ένα παπούτσι λείπει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορούσε το κάνει. Θα πει, θα φοράω μια ωραία ταιριαστή κάλτσα στο ίδιο χρώμα για να μπορεί κάποιο να σκεφτεί πώ θα ήταν, α πούμε, με τα δύο παπούτσια.
1: Είναι marketing αυτό τώρα, άμα δεν βάλω πατουσάκι θα γίνει marketing.
2: Άμα βάλεις πατουσάκι Κώστα μου, θα αρχίσω να το προσκυνάνε σαν τον Μπέκαμ. Κατάλαβες τι θα γίνει. Αυτή είναι η ιστορία. Και αυτό που είπα ήταν και λίγο.
1: Ναι.
2: Λίγο αρκετά λιγότερο από αυτό που στην πραγματικότητα θα γίνει. Ναι. Κατάλαβες. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, κάνεις αυτό που πρέπει και μετά ο κόσμος θα κάνει αντίστοιχα αυτό που πρέπει. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό που πρέπει να πούμε. Λοιπόν, Έχουμε διάφορα παιχνίδια τα οποία τα έχουμε γράψει στην Κλάρα μας κανονικά. Δεν έχει μπει κανένα ακόμα. Ημίχρονο τότε να μιλήτς 0-0. Ημίχρονο Ράγιο Βαγικάνο Ζιρόνα 0-0. Το λέμε γιατί και εδώ για υποβιβασμό παλεύουν. Νάπολη Μπολόνια είναι 2-2 το παιχνίδι. Αρχή δευτέρου ημιχρόνου. Έχουμε αγωνιστική στην Πορτογαλία. Περίπου στο 40 Γκυμαράες Καζαπία 0-0. Ζιρβισέντε Αρόκα 0-0. Τον Τέλα Μορεϊρένς 1-0. Αμαδόρα Φαμαλικάο 0-0. Ρίο Αβε Σπόρτινγκ 1-1. Σάντα Κλάρα Νασιονάλ Μαδέρα 1-0. Μπενφίκα Μπράγκα χωρίς τέρματα. Έχουμε δύο παιχνίδια Σαουδικής Αραβίας. Ένα νέο Μαλσαμπάμπ 2-1 στις καθυστερήσεις. Ένα Άλτα Αβούνα Λαχλή 1-2. Επίσης στις καθυστερήσεις στο 1 το λεπτό, το οποίο για κάποιο λόγο το βλέπουμε. Mm-hmm. Έτσι. Και ένα Μίλγουολ Χαλ, το οποίο είναι χωρίς τέρματα στο ημίχρο. Γιατί βλέπουμε Αλαχλή? Εν τω μεταξύ, Άλτα Αβούνα Λαχλή.
1: Φαγώθηκες, παιδί μου. Έμεινε σε μια τηλεόραση τώρα, αλλά τι θες να κάνεις.
2: Ναι, αυτό σημαίνει όμως ότι κάποιος το έβλεπε αυτό.
1: Κάποιος έβλεπε κάτι νωρίτερα στο κανάλι που παίζει τώρα Αλαχλή.
2: Ναι.
1: Δεν καταλαβαίνω δηλαδή για ποιο λόγο πρέπει να κάνουμε θέμα την Αλαχλή. Όχι, χολέρα έχει Αλαχλή.
2: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί λέω κάποιον συγκεκριμένα μπορεί να ήθελε να δει. Α, το πούμε έτσι. Μπορεί να ήθελε να δει κάποιον συγκεκριμένο, ξέρω εγώ, ποδοσφαιριστή. Α πούμε. Αλλά δεν ξέρω ποιον θα ήθελε. Κάποιον θα ήθελα να δει, τέλος πάντων. Μπάσου, τόσο.
1: Απέναντι 15 χρόνια το συμβόλαιο του Σεφερνής.
2: Α, μη μου τα αλλάζεις τώρα.
1: Δεν και λίγα. Τέτοια συμβόλαια έκανε ο καπετάνιος παλιά.
2: Όχι, λίγα δεν είναι, είναι η αλήθεια. Ποιοι είναι στην Αλαχλή γιατί δεν τους έχουμε δει? Α, ο Μαχρέζ. Ο Μεντί, κάπτεν κιόλας. Ο Άιβαν Τόνι. Ο Κεσιέ. Που λέγανε για την ΑΕΚ, μάλιστα. Εντάξει, όχι πολύ σπουδαία πράγματα. Από την άλλη. Τέλος πάντων, ναι, παιδιά. Άρχισαμε κούλι πάλι στο παραένα. Άρχισαμε.
1: Εντάξει, κούλι.
2: Δηλαδή, εντάξει, δεν είμαστε και πολύ. Οκ, okay, ο σταθμός είναι 30 χρόνια. Εντάξει, εμείς είμαστε εδώ 21. Εντάξει, θα πει κάποιος. Είστε αρκετό καιρό, αλλά δεν είστε και τόσο πολύ καιρό ώστε να μην μπορούμε άνετα να σας διώξουμε οι πιο παλιοί στο παραένα. Εντάξει, κύριε Κυριάκο, θέλετε να φύγουμε στο παραένα, θα φύγουμε στο παραένα. Γιατί ο κύριος Κυριάκος Κώστα μου έχει το πρόγραμμά του. Έτσι. Για να βγαίνουν μετά οι άλλοι και να λένε τι εκπομπή κάνατε, δεν μιλούσατε ούτε ένα τέταρτο. Άντε, βάλτε τραγούδια και πήγατε για κατούριμα. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε σε διακοπή. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Έχουμε προπονητή με συμβόλαιο, ξεκαθαρίζουν από τον Ολυμπιακό, με αφορμή τα περί ενδιαφέροντος για τον Σεργέι Ρεμπρόφ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Πρέπει να ανακάμψουμε και να μπορέσουμε να παίξουμε στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δήλωσε στην Κοσμοτέ TV ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ εν όψη Παναθηναϊκού. Υπό παρακολούθηση 48 ώρων ο Ποντένσε, ο οποίος πάντως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το μάτς Τετάρτης. Στην ταυτοποίηση των οπαδών που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οδήγησαν στην τιμωρία έδρας, προχώρησε ο Παναθηναϊκός απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο και το δικαίωμα αγοράς μεμονωμένων εισιτηρίων αλλά και διαρκείας. Παράλληλα, κατέθεσε αίτημα για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής της ΔΕΑΒ. Χωρίς 8 παίκτες άρχισε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έμειναν οι Μπακασέτας, Κάτρης, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρη, Γετβάη, Ντέσσερς και Σισοκό. Διαψεύστηκαν από τους πράσινους οι φήμες από την Ουκρανία περί συμφωνίας με τον Σεργέι Ρεμπρόφ. Μετά το τέλος της σεζόν, η απόφαση για προπονητή τονίζουν. Σε διάψευση των φημών περί τεχνικών ζητημάτων και ακαταλληλότητας του T-Center εν ώψη του Final Four της Ευρωλίγας, προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, παράλληλο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, γνωστοποίησε πως δεν έχει υπάρξει απάντηση της Ευρωλίγας στο αίτημα για διερεύνηση των διαιτητικών αποφάσεων στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Την επιθυμία συμμετοχής της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στην ουγγρική ιστοσελίδα Νεμτζέτη. Θα χρειαστούμε μεγαλύτερο ρόστερ, πρόσθεσε ο 46χρονος προπονητής. Αύριο αρχίζει η προετοιμασία εν ώψη ΠΑΟ και επανέρχεται για πεντράιση Rangers σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σκωτία. Ενισχυμένος θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προβληματικά του Champions League. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκαν σήμερα για Κουμάκης και Σάντσες, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ρεκόρ για ένα εισιτήριο στο Final Four της Ευρωλίγας έκαναν οι 7.500 κάτοχοι διαρκείας του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕΝΑ ενημερώνει ότι υπήρξαν 6.387 αιτήσεις. Τις επόμενες μέρες και αφού οριστικοποιηθεί ο συνολικός αριθμός εισιτήριων που θα δοθούν, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αγορά. Με μοναδική απουσία αυτή του Λούκα, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι της Τετάρτης με τη Βαλένθια που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγας. Αύριο το μεσημέρι αναχώρηση για την Ισπανία. Την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για τους γηπεδούχους η συμμετοχή του ΚΙ που υπέστη κάταγμα στη μύτη. Παρέλθον από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποτελούν ο πρόεδρος Νίκος Βεζιρτζής, ο αντιπρόεδρος Βασίλης Οικονομίδης και ο general manager Νίκος Μπουντούρης, οι οποίοι υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους με τους δύο πρώτους να αφήνουν εχμές για τον τρόπο διοίκησης. Νέος πρόεδρος ο Ιωάννης Πετμεζάς και αντιπρόεδρος ο Νίκος Παπαδόπουλος. Ανοιχτή σε προτάσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι η Milwaukee Bucks σύμφωνα με δημοσίευμα του ESPN. Όπως υποστηρίζει, τα ελάφια θέλουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση τις επόμενες 6 εβδομάδες και πριν τη διεξαγωγή του draft, επιζητώντας ως αντάλλαγμα ένα νεαρό παίκτη κορυφαίου επίπεδου και κάποια draft picks. Τότεναμ και Λίντς είναι ισόπαλες χωρίς τέρματα στο ημίχρονο της αναμέτρησης που ολοκληρώνει την 36η αγωνιστική της Premier League. Επίσης, το ημίχρονο Ράγιο Βαγεκάνο Τζιρόνα 0-0 για την 35η αγωνιστική της La Liga. Και στην αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Serie A, το 56ο λεπτό, Νάπολι Μπολόνια 2-2. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει το Fight Club.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, υπάρχει ένα φοβερό σκηνικό στη σειρά Ozark, όπου ο τύπος ο οποίος έχει αναλάβει να ξεπλύνει χρήματα για διάφορους τέλος πάντων βαρόνους κλπ. Μεταξύ όλων των υπόλοιπων πάει σε αυτή την παραθαλάσσια περιοχή που λέγεται Ozark και φτιάχνει εκεί μια μπίζνα για να μπορεί να ξεπλένει χρήματα, μεταξύ των οποίων καταφέρει να πάρει και μια άδεια για ένα πλωτό καζίνο, σε ένα ποταμόπλιο. Στο οποίο κάποια στιγμή εμφανίζονται οι Aerospeed Wagon. Και τους λένε, ξέρω εγώ, τους πιάνει και τους λέει, ξέρετε εδώ πέρα, ας πούμε, η κατάσταση είναι λίγο ξέπνη. Λένε αυτοί, δεν μας νοιάζει, είναι οι ίδιοι που παίζουν, μας νοιάζει καθόλου, τα λεφτά μας θα πάρουμε. Θα πάρουμε τα λεφτά. Μια χαρά θα παίξουμε στο ποταμόπλιο πάνω εμείς στην αγορά. Τα λεφτά να παίζουν κανονικά μαύρα, εδώ να τα βάλουμε τσέπα και όλα καλά. Η τιμή, η Speed Wagon.
1: Τιμιότηση.
0: Βεβαίως.
1: Πολύ μεγάλη τιμιότηση. Τι.
2: Επεισόδιο στο Modern Family που έχουν νοικιάσει τους το Gold που λένε.
1: Ποιο?
2: Στο Modern Family έχει νοικιάσει ο Phil Dunphy, τον τραγουδιστή του συγκροτήματος που λέει το Gold.
0: Σπαντάω μπαλέ.
2: Ναι. Και τον υποδίδει τον τραγουδιστή του Σπαντάω μπαλέ, ο...
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το έχω δει αυτό.
0: Ούτε
1: ακούγεται έπος.
2: Τραγουδίστηκε η γυναίκα του Phil Dunphy.
1: Ακούγεται έπος, είναι η αλήθεια. Ομολογουμένος. Λοιπόν, εντάξει, αφού είμαστε μουσική, πέρα από ότι σήμερα ήταν ο ημιτελικός των επιτροπών. Έτσι.
0: Συγγνώμη.
1: Σήμερα ήταν ο ημιτελικός των επιτροπών στη Eurovision.
0: Είναι ο ημιτελικός των οποίων η πρόβα που κάνουν, η τελική πρόβα, είναι αυτή που βλέπουν οι επιτροπές και βάζουν τη βαθμολογία. Γκολι τότε να μου. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, βάζουν τη βαθμολογία σήμερα, ώστε στον ημιτελικό, αν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, αν ξέρω εγώ, μπουν hackers, αν οτιδήποτε πέσει ένα κύκλωμα κτλ. Και δεν μπορούν να δουν, έχουν δει από σήμερα, έχουν ψηφίσει από σήμερα οι επιτροπές για τον ημιτελικό που θα δούμε εμείς αύριο. Δηλαδή εκείνοι βλέπουν την πρόβα κανονικά, η οποία είναι με κανονικές
1: συνθήκες. Ψηφίζουν και βαθμολογίες, δηλαδή κατατίθεται και θα.
0: Ναι. Για λόγους τεχνικούς, για να μην υπάρξει. Δηλαδή, αν πέσει το κύκλωμα την ώρα του ημιτελικού, πώς θα ψηφίσει μια χώρα. Πώς θα καταμετρούν οι ψήφοι. Οπότε γίνεται από σήμερα για safety και είμαστε κομπλέ. Και εμείς το βλέπουμε αύριο. Κανονικά ζωντανά.
1: Στον ημιτελικό.
0: Ναι.
1: Στον τελικό άλλο κομμάτι. Άλλη κουβέντα.
0: Δεν θυμάμαι, νομίζω και στον. Ναι, δεν θυμάμαι στον τελικό πώς είναι η ψήφο. Νομίζω όχι στον τελικό ότι είναι εκείνη την ώρα, αλλά θα το τσεκάρω.
1: Ναι.
0: Θα το τσεκάρω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αφήσαμε καλή εντύπωση. Θα μου πείτε. Πότε έχετε διαβάσει σε ρεπορτάζ Eurovision να μην έχουμε αυτή
0: την εντύπωση? Πότε έφυγαμε κακή εντύπωση.
1: Ποτέ.
0: Ναι.
1: Είναι αλήθεια. Αλλά καλή από καλή έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ πέρα έχουμε λεπτομέρειες για τη σκηνική μας παρουσία. Δεν θα τις αποκαλύψουμε φυσικά. Έτσι. Έχουμε όλες τις λεπτομέρειες. Δευτερόλεπτο σχεδόν το πώς πηγαίνει η φάση του τραγουδιού. Δηλαδή, τι εμφανίζεται, τι γίνεται, πώς πάμε σκηνικά, πώς πάμε φωνητικά. Πώς είναι το act που λέτε και εσείς γραμματιζούμενοι. Έτσι, ότι έχει 3-4 ενότητες ουσιαστικά το τραγούδι ξεχωριστές και όλα αυτά. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Κουβέντα να γίνεται. Αύριο 10 η ώρα εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Α, οι κριτικές επιτροπές επιστρέφουν μετά το 22 στη διαδικασία των ημιτελικών. Γιατί αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ. Γιατί είναι και οι κριτικές επιτροπές και στον ημιτελικό? Τις είχαν κόψει τα τελευταία χρόνια και επιστρέφουν. Επιστρέφουν μετά από 4 χρόνια στους ημιτελικούς. Μάλιστα. Πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχουν για βαθμολογίες, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε βαθμολογίες. Και δεν έχει και σημασία. Αύριο θα βγούνε, θα κάνουμε την προσπάθειά μας να μπούμε στο τελικό. Θα αγνοήσουμε από εκεί και πέρα στοιχήματα, φωνές δεξιά-αριστερά. Ποιους τα λένε, τα φαβορεί, οι έτσι, οι Φιλανδοί, οι Γάλλοι, ξέρω εγώ, γιατί όλοι για αυτούς μιλάνε και τέτοια, γιατί πάντα αυτή η κουβέντα γίνεται πριν την Eurovision, δεν έχει καμία σημασία. Στο χορτάρι, στη σκηνή, θα αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.
0: Ναι.
1: Και εκείνη τη στιγμή θα αποφασίσει ο κόσμος. Ο κόσμος δεν επηρεάζεται. Ο κόσμος ξέρει. Εντάξει.
0: Ναι, παιδιά, το Ozark είναι σε λίμνη, όχι σε τέτοιο, άρα δεν είναι παραθαλάσσιο, είναι παραλίμνιο, πολύ σωστά. Αλλά το point νομίζω το καταλάβαμε όλοι για το. Που ήθελα να πω πριν. Ναι, συνεχίζουμε. Πανηγύρια. Εδώ βλέπω στην Tottenham χαμός, ευτυχισμένοι άνθρωποι. Βγάζει βαθμολογία από κάτω την τρέχουσα στιγμή. Ένα κέφι επικρατεί. Ξέρεις τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως. Δεν θέλω να τον κατεμοιάσω, αλλά ξέρεις τι γίνεται.
1: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είμαστε 4 βαθμούς μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Να μην το πούμε δηλαδή.
0: Τη διακεκαυμένη, αν επιτρέπεις.
1: Τη διακεκαυμένη, βεβαίως. Λοιπόν, πήγε να δώσει ένα πέραν στη Ζιρόνα εδώ πέρα, το πήρε πίσω ο διαιτητής γιατί δεν είχε δει καλά. Προφανώς, οπότε παραμένει εκεί το 0-0. Συγγνώμη γιατί παρακολουθούμε, αλλά κάπου διαβάζουν ότι έβαλε αυτόν τον γκολ ο Μάντσα.
0: Ναι.
1: Να το στηρίξουμε αυτό το παιδί, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως. Δεν θέλουμε να μας στέλνετε τον Ακύλα. Δεν χρειάζεται, δεν θέλουμε να το θέλουμε να τα δούμε. Ξέρετε, εμείς κάνουμε και κάτι συγκεκριμένο. Δεν βλέπουμε ποτέ για να μπορούμε να έχουμε την απευθείας αντίδραση. Ναι. Έχουμε δει λίγο, προφανώς ξέρουμε περίπου τι είναι το. Δεν έχουμε δει. Ούτε εγώ δεν έχω ακούσει ούτε άλλα. Έχεις ακούσει κανένα τραγούδι?
0: Πολύ λίγα.
1: Ε?
0: Πολύ λίγα. Έχω μια προσωπική αδυναμία, αλλά εντάξει, αυτό νομίζω δεν είναι καν στο. Δεν ξέρω, είναι στο. Ιταλία δεν είναι, είναι στο Big Five, δεν είναι.
1: Ιταλία είναι στο Big Four, ναι.
0: Οπότε δεν θα το δούμε.
1: Δεν θα το δούμε, θα τη δούμε απευθείας στο τελικό.
0: Θα τη δούμε στους ημιτελικούς. Περνάνε οι χώρες αυτές που είναι εκτός διαγωνισμού για να τις βλέπει ο κόσμος. Αλλά δεν διαγωνίζονται.
1: Ναι, τραγουδάνε έτσι, ναι, δηλαδή για να τραγουδήσουν. Ναι, απλώς, ναι, χωρίς να βαθμολογούνται. Ναι. Οκ. Ναι, ναι, ναι.
0: Θα τον δεις στον Ιταλό και θα μου πεις εκείνη τη στιγμή αφού δεν τα έχεις δει.
1: Όχι, όχι, δεν έχω δει. Ναι, δεν έχω δει γιατί θέλω αυτό το, ξέρεις, την πρίμα βίστα αντίδραση. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε και δύο αθλητικά ακόμα για κάποιο λόγο, αν χρειάζεται, ή μάλλον αν είπαμε οποιοδήποτε αθλητικό σήμερα. Τέλος πάντων, επειδή έγινε η κουβέντα, πώς βλέπεις Χάπουελ που χτυπά Μοντέρο 1,5 μίριο Μπαγκουί να δώσει στη Βαλένθια και 2,5 στον ίδιο?
0: Θα τον πάρει αύριο. Νομίζω πολύ καλά κάνει εσύ. Είναι
1: καλά κάνει.
0: Περίπτωση παίχτη που έχει χαρακτηριστικά τέτοια που ξέρεις, για μια ομάδα που θέλει να γίνει και να μεγαλώσει πρέπει να πάρει τέτοιους παίχτες.
1: Θέλω να πω το εξής. Δεν ξέρω αν είναι γενικότερο φαινόμενο. Εσύ αν το παρακολουθείς από πιο κοντά θα μου πεις αν ισχύει ή όχι. Έχουμε διαβάσει τις δύο τελευταίες μέρες λοιπόν δύο πολύ γερά μπασίματα.
0: Ναι.
1: Το ένα είναι στην περίπτωση του Μοντέρο, που υπάρχει λέει ήδη πρόταση από το NCAA με 4 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο.
0: Δηλαδή δύο.
1: Α?
0: Δηλαδή δύο.
1: Ναι, τέλος πάντων σε σχέση με τα 2,5 που λέγεται του δίνει η Χάπουελ. Αυτό έγινε σήμερα και χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι πότε, διαβάσαμε ότι ξαφνικά εμφανίστηκε ένα κολέγιο το οποίο δίνει 7 μοίρια το χρόνο στον Μπιμπέροβιτς.
0: Κολέγιο γιατί όμως? Θέλω να πω, γιατί?
1: Δεν ξέρω γιατί. Και λέω, τι έχει συμβεί τώρα ακριβώς?
0: Μπιμπέροβιτς απέρριψε πέρυσι το NBA για να μείνει στη Φενέρ.
1: Ναι.
0: Πολλά τα χρήματα προφανώς, αλλά μπασκετικές φιλοδοξίες. Νομίζω ότι δεν είναι για κολεγιακό μπάσκετ, είναι για NBA, αν μπορεί να πάει. Και αν μπορεί να πάει και με εξασφαλισμένο ρόλο, γιατί φαντάζομαι θα είδε τι συμβαίνει και με άλλους
1: παίκτες. Το LSU ήταν συγκεκριμένα και λέγεται ότι το απέρριψε, την απέρριψε την πρόταση και πάλι, αλλά τρόπο τι είναι λίγο εξωφρενική ας πούμε αυτή η πρόταση, ξέρω εγώ. Ότι μια ομάδα από το NCAA πηγαίνει σε ένα παίκτη της Ευρωλίγκας και του δίνει 7 εκατομμύρια δολάρια, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Φαίνεται υπερβολικό το νούμερο. Δεν
1: ναι, ακούγονται λίγο κουλά. Τέλος πάντων.
0: Εκτός αν είναι μια προσπάθεια διάτρησης της Ευρώπης από το NBA Europe με πολιορκητικό κρυό του NCAA. Δεν ξέρω.
1: Ότι το σκέφτηκα, το σκέφτηκα.
0: Δεν ξέρω τώρα ξαφνικά αυτοί να βγαίνουν και να
1: θέλουν
0: να απομυζήσουν από τις ομάδες Ευρωλίγκας καλούς παίχτες με έναν τρόπο και να τους. Δεν ξέρω τώρα μετά πώς θα τους εμφανίσουν και πού.
1: Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ. Και η Φενέρ και η Βιλερμπάν για κάποιο λόγο λέει θα υπογράψουν νέα δεκαετή συμβόλαια. Βιλερμπάν πώς ξαναμπήκε στο κάδρο, δεν το έχω καταλάβει. Είναι Ευρωλίγκα.
0: Δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα. Παραμένει αυτό το μικρό θρίλερ και λέει ότι δεν υπογράφουν διότι ζητάνε 5-5 να υπογράψουν και όχι δεκαετές κλειστό. Τέλος πάντων, μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν λυθεί όλα αυτά τα θέματα. Και από εκεί και πέρα ετοιμάζονται για το franchise έτσι μέσα σε ένα χρόνο. Είπαμε ότι τη χρονιά αυτή θα συνεχίσει ως έχει. Αλλά από την επόμενη σεζόν θα πάμε είτε σε 22 ομάδες είτε σε 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Με τις δύο περιφερειές.
1: Εκ των οποίων 18 θα είναι franchise και οι υπόλοιπες θα είναι ομάδες που θα έχουν πλερόκι, wild cards δηλαδή. Λοιπόν, όσοι έχουν τα δεκαετή συμβόλαια θα γίνουν αυτόματα franchise, θα πληρώσουν κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, και από εκεί και πέρα θα γίνει μια συζήτηση με όσους θέλουν να γίνουν ακόμα franchise. Αυτή είναι δηλαδή η λογική. Πρώτα φυσικά θα συζητήσουμε με ομάδες που είναι ήδη στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Τον Ερυθρό Αστέρα, τη Χάπολ, ξέρω εγώ, την Παρί, τη Βαλένθια, τη Μαρτίζα, ας πούμε, τέτοιες ομάδες. Λέγεται ότι το ποσό που θα ζητηθεί για να γίνουν franchise αυτές οι ομάδες, οι πέντε δηλαδή ομάδες που μάλλον φαίνεται να περισσεύουν για να φτάσουμε στις 18, είναι 60 με 80 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm-hmm.
1: Να πλερωθούν, να πλερώκουν δηλαδή. Και βλέπουμε μετά. Και βλέπουμε. Έχει ο Θεός.
0: Ναι.
1: Γιατί το πλάνο αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγας, για να το πούμε με νούμερα, και σκεφτείτε ότι υπάρχει ένας στόχος και σε αυτόν θέλω να φτάσω, σου λέει: έχουμε φτάσει την Ευρωλίγα από εκεί που ήταν δεκάδες εκατομμύρια, την κάναμε εκατοντάδες εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 1,5 δις.
0: Ναι.
1: Με το που θα τα κάνουμε franchise, λέει, θα γίνουμε 3 δις κατευθείαν εμπορική αξία της Ευρωλίγας και μέσα σε μια τετραετία θα έχει φτάσει η αξία της τα 5 δις. Ναι. Αυτό είναι το πλάνο. Τώρα, πώς ακριβώς το σκέφτεται, πώς ακριβώς θα ευοδοθεί, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Έχω διαβάσει τόσο πολλά και.
0: Με εμπορικές συμφωνίες θα αποδοθεί. Αυτό είναι όπως κάνανε με τα Εμιράτα κλπ. Με τα Αμπουντάμπη και με τα χρήματα τα οποία έρχονται από εκεί. Φαντάζομαι ότι υπάρχει ένας ορίζοντας να γίνουν περισσότερες χορηγικές συμφωνίες με τέτοια μεγάλα ονόματα, ξέρεις, κατασκευαστικές, αεροπορικές, όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε, με τον ΕΟΤ, τον αντίστοιχο των Εμιράτων, με τέτοια πράγματα.
1: Ναι, ενδεχομένως θα γίνουν όλα αυτά. Από τις όμορφες εικόνες αυτών των ημερών, να κρατήσουμε τον Σέσνε με το τσιγαράκι του.
0: Mm-hmm. Γιατί αυτός είναι όμως.
1: Γιατί αυτός είναι.
0: Θέλω να πω.
1: Ο Βόιτσεκο Σέσνη.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, στο πρωτάθλημα της. Στον πανηγυρισμό τέλος πάντων του πρωταθλήματος από τους παίχτες της Μπαρσελόνα. Και από εκεί πέρα, επειδή συζητάγαμε τις τελευταίες μέρες στο Σέρχιο Ράμος τι να κάνει και πού να πάει και πόσο καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, να ήταν στη Ρεάλ, στα αποδυτήρια, θυμάσαι, λέγαμε διάφορα τέτοια.
0: Κυριάκο, βρες σε παρακαλώ το τραγούδι του Σέρχιο Ράμος. Έχει βγάλει ένα τραγούδι ο Σέρχιο Ράμος, καταπληκτικό με βίντεο κλιπ. Αν το κουκλάρεις θα το βρεις, γιατί το είχα πει του κυρίου Γιάννη προάλλες και δεν το παίξαμε, δεν προλαβαίναμε.
1: Λοιπόν, ο Σέρχιο Ράμος στην πραγματικότητα, σύμφωνα με όλα τα ρεπόρτερ από Ισπανία, αυτό που κάνει και το κάνει με πολύ μεγάλη. Με πολύ μεγάλη προσπάθεια, καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια τις τελευταίες μέρες με απανωτές συναντήσεις, είναι να αγοράσει τη Σεβίλη.
0: Ως μπροστάρης, φαντάζομαι. Δεν είναι,
1: φαντάζομαι κι εγώ.
0: Να αγοράσει με τα χρήματα τα δικά του, δεν νομίζω ότι
1: φαντάζομαι.
0: Μπορεί να το κάνει αυτό εύκολα.
1: Ακούμε Σέρχιο Ράμος.

0: Λοιπόν, το κομμάτι λέγεται Θυμπέλες. Στο εξώφυλλο θέλω να σου πω, έχουμε ένα Σέρχιο Ράμος περασμένο από 4 φίλτρα AI.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Εντάξει.
1: Θυμπέλες είναι η Κυβέλη, έτσι.
0: Ναι, είναι η πλατεία στην οποία πανηγυρίζει η Ρεάλ τα πρωταθλήματά της. Και οι στίχοι λένε τα εξής. Θέλω τώρα. Γιατί όπως ξέρετε, στους στίχοι είναι το συνέστημα. Mm-hmm. Έτσι. Τα έλεγε ο μεγάλος Χάρη αυτά. Υπάρχουν πράγματα που δεν σου είπα που ακόμα με πονάνε. Δεν ήθελα ποτέ να φύγω. Μου ζήτησες να πετάξω. Ω, μου ζήτησες να πετάξω. Θα σκότωνα για σένα. Σε αγαπούσα και σε υπερασπίστηκα. Αλλά δεν ήταν επιλογή μου. Μου ζήτησες να πετάξω. Τύθηκα. Σου έδωσα αίμα και υδρότα. Χάρηκα και υπέφερα για σένα. Ελπίζω τα πράγματα να πάνε καλά για σένα. Χωρίς εσένα δεν νιώθω όμορφα. Είναι καλό που έφυγα, γιατί δεν μου φέρθηκες το ίδιο. Με αγαπούσες και σ' αγαπούσα, αλλά πάντα κάποιος δίνει περισσότερα. Τα πάντα ήταν ακριβώς όπως τα είχα ονειρευτεί μέχρι που ξύπνησα. Συνεχίζουμε. Σου έβαλα ένα στέμα, μου έδωσες φτερά. Δεν ήξερα ότι τα φτερά αυτά μου τα έδωσες ουσιαστικά έτσι ώστε να μπορώ να φύγω. Και τώρα σε κοιτάζω, είσαι ακόμα όμορφη. Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, η ζωή σου το μαθαίνει αυτό. Ένα παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά και σου έδωσα 93, περισσότερα από όσα θα έπρεπε. Ποτέ δεν κουράστηκα να προσπαθώ. Αυτή η ιστορία ήταν ένας μύθος. Καλύτερα να πεθάνω στα πόδια μου παρά να ζω στα γόνατα. Θα δώσω την καρδιά μου ακόμα και όταν κάποιος μου τη ραγίζει. Μετά ξανά έχει το ρεφρέν, ελπίζω τα πράγματα πάνε καλά για σένα και τα λοιπά. Και έχουμε ένα outro το οποίο λέει: με ξέχασες, με άφησες στο περιθώριο, χωρίς να μπορώ να αποφασίζω, όσο μπορώ να αποφασίσω τι είναι αυτό που με πονάει περισσότερο. Και παρότι όλα ήταν έτσι όπως τα περιγράφω, θα ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω μία φορά και χίλιες φορές, και το ξέρεις Κυβέλη, και το ξέρεις Κυβέλη, και το ξέρεις Κυβέλη.
1: Εντάξει, πολύ συγκινητικό.
0: Πολύ συγκινητικό, πραγματικά.
1: Και αυτός ο στίχος που λέει θα σκότωνα για σένα, σχεδόν έχει γίνει, θα έλεγε κάποιος. Εγώ μπορώ να το βεβαιώσουν διάφοροι αντίπαλοι επιθετικοί. Σπουδαίος Σέρχιο Ράμος και πάρα πολύ, πώς να το πω, πάρα πολύ κομψός στο βίντεο κλιπ, πάρα πολύ Σέρχιο Ράμος. Δηλαδή βγάζει και συνέστημα, βγάζει και αυτή την ανδριοσύνη που έχει ο Σέρχιο Ράμος, βγάζει και την καλλιτεχνική φλέβα, το καλό του προφίλ είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Εντάξει, εδώ τα σχόλιά σας δεν είναι τόσο καλά, αλλά νομίζω ότι είναι θέμα ζήλιας. Περισσότερο. Ναι, δεν έχει ούτε ένα κορασόν μέσα, είναι η αλήθεια.
1: Ναι, εντάξει, γιατί είναι κατάθεση κορασόν αυτό που κάνει, κατάθεση ψυχής. Οπότε ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται.
0: Ουσιαστικά ναι. Συγνώμη, αυτό το τραγούδι δεν έχει σαρώσει τα τσάρτς. Ακόμα.
1: Δεν ξέρω.
0: Ναι, έχει τέλος του καλοκαιριού, ναι. Τι έχει συμβεί, γιατί δεν μαθαίνουμε για την πορεία του. Δεν διαμοιράζεται, δεν μπορούμε να δούμε, ας πούμε, τι γίνεται στο Spotify, αν γίνεται ένας χαμούλης με αυτό.
1: Πώς διαμοιράζεται, δεν στο διαμοίρασα εγώ, ας πούμε,
0: βεβαίως και
1: βεβαίως.
0: Τι
1: άλλο να κάνω.
2: 16 εκατομμύρια
1: προβολές.
0: Εντάξει, ωραία. YouTube είναι αυτό.
2: Ναι.
0: Καλά πάμε.
1: Μια χαρά.
0: Μια ακόμα μικρή καριέρα έτοιμη. Δηλαδή, να λες εγώ και πρόεδρο που τραγουδάει. Έχεσαι δεύτερος μετά τον Μάριο Ηλιόπουλο. Έτσι.
1: Έχει βγάλει τραγούδι όμως ο Μάριος Ηλιόπουλος με βίντεο κλιπ.
0: Δεν έχει βγάλει
1: ακόμα
0: βίντεο κλιπ, αλλά μπορεί να βγάλει με όλες τις διασκευές του. Κάτσε ρε εσύ τώρα.
1: Μακάρι λέω.
0: Μπορεί να βγάλει με διασκευές, με αγάπα, με διάφορα. Μπορεί να πει τον ύμνο της ΑΕΚ. Ο κύριος Μάριος μπορεί να κάνει.
1: Το μόλις ξανά θα σας αφήσω επίσης που είναι και κάπως ανεπίσημος ύμνος της ΑΕΚ.
0: Βέβαια. Ένα ωραίο βίντεο κλιπάκι θα ήταν να το γυρίσει εκεί στα ποδητήρια.
1: Να έχει και λίγο ανάβαση ριτσόνα όμως. Θέλω να πω να έχει και λίγο μερικές εικόνες και παράξω να δείχνει και την περιπετειώδη φύση του ανδρός.
0: Δηλαδή πάνω στο αποτέ να έχουμε και χειρόφρενα.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει. Ναι. Μ' αρέσει. Τον τίνω. Ναι. Τον τίνω καλά. Τον τίνεις καλά, ναι. Μ' αρέσει.
1: Να έχει και λίγο πλάνα από υποδοχή παιχτών, ξέρω εγώ. Ρίλα.
0: Ναι.
1: Να έχει και λίγο και αυτό το πάθος που βγάζει.
0: Και να έχει και λίγο θάλασσα στο βάθος.
1: Ωραία εννοώ, γιατί είναι ο άνθρωπος είναι ταξιδιάρης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όχι, ωραία, θέλουμε πάρα πολύ.
0: Εμείς μια ιδέα.
1: Ναι.
0: Μια ιδέα δίνουμε. Μια ιδέα δίνουμε. Τέλος πάντων, πας εδώ κάποιος λέει: ντροπή, τόσα καλά μια έχει σαρώσει, θα σαρώσει και τα τσάρτς.
1: Για τους έχει ο Ράμος πάει αυτό.
0: Ναι. Ντροπή το. Ντροπή είναι αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν είναι bad bunny. Τι έχετε πάθει με τον bad bunny? Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Είναι
0: το σύρμο
1: τώρα. Ναι.
0: Είναι το σύρμο.
1: Είναι ο Μαλούμα του σήμερα.
0: Εσύ που θα μιλούσε το Μαλούμα τη Παιανία, τι έκανε?
1: Πού είσαι εσύ,
0: μαζεσάμε. Δεν ξέρω εγώ το Μαλούμα τη Παιανία, θα το μιλήσω. Πού είσαι, ρε.
1: Δεν μπορώ. Πάντα αυτό το πράγμα με διαλύσει. Ο Μαλούμα τη Παιανία. Ότι κάποιο αυτοπροσδιορίζεται ω Μαλούμα τη Παιανία μπορεί να με διαλύσει.
0: Εντάξει, ρε, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Όσο υπέροχο είναι, θέλω να το πω τώρα, μας το έχει στείλει ένας φίλος, ότι το Σάββατο υπάρχει μια ανακοίνωση στην Κύπρο λόγω ότι τη συμπίπτει το live των Omen USA με το τελικό της Eurovision. Έχει γίνει πώς αυτό, ναι. Θα θέλαμε να σας παρακαλέσουμε ως υποστήριξη προς την Κυπριακή Αποστολή, αντί να φωνάζουμε We want more, να φωνάζουμε τζάλα τζάλα. Εντάξει, οπότε και το επιθετικό marketing έκανε και για την συναυλία ενημέρωση και είπε και κάτι τι, ας πούμε, για να γίνει και χρήσιμο γυροβιζιονικά. Εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, 11:30 η ώρα, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων τραγουδάκι και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματά σας και παρακαλώ πολύ, θέλω να είστε εδώ, διότι στο κομμάτι των mail έχουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό mail, ένα mail το οποίο ενδεχομένως να αποτελέσει το μανιφέστο της νέας εποχής. Θα εξηγηθώ όταν έρθει η ώρα.

0: Sky 100,3.
1: Συναγερμό σήμανε το απόγευμα στο αεροδρόμιο Ελευθερίου Βενιζέλος όταν αεροσκάφος της Lufthansa με προορισμό το Μόναχο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκένωσης και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η πτήση είχε μόλις αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών όταν οι πιλότοι του διαπίστωσαν πυρκαγιά στο ουραίο τμήμα του αεροσκάφους. 8 άτομα προσήχθησαν το απόγευμα, 6 άντρες και 2 γυναίκες, οι οποίοι εξετάζονται για την εμπλοκή τους στη ληστεία της τράπεζας στην κάτω τη Θωρέα το πρωί με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, και οι 8 που έχουν προσαχθεί εξετάζονται για τη σημερινή ληστεία αλλά και για άλλες ένοπλες ληστείες. Σε τεντωμένο σκηνή η Μέση Ανατολή. Σύσκεψη για το Ιράν συγκαλεί ο Ντόναλντ Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικής δράσης μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις. Νωρίτερα, μιλώντας στο Fox News, δήλωσε ότι εξετάζει την επανεκκίνηση της επιχείρησης ελευθερίας στα άστενα του Ορμούς με τη συνδρομή του Ισραήλ. Παρουσιάστηκε το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. 18 περιοχές χαρακτηρίζονται ως κορεσμένες τουριστικά, μεταξύ αυτών η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, η Σκιάθος και περιοχές της Κρήτης. Για τις κορεσμένες περιοχές προβλέπεται μεταξύ άλλων ανώτατο όριο 100 κλινών για νέες τουριστικές μονάδες. Προβλέπεται επίσης πλήρης απαγόρευση νέων κατασκευών στα πρώτα 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Στις επόμενες εκλογές θα υπάρξει παράταξη που θα μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του απόψε σε εκδήλωση στο Χαλάνδρη, στο θέατρο Ρεματιάς, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Στόχος μας είναι να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη». Ο πρώην Πρωθυπουργός σημείωσε μεταξύ άλλων ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια BWin Sport FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όπως ακούγαμε το Welcome to Deodor California, η Λίτση σοφάρισε την Τότενα με πέναλτι. Τα λέγαμε πριν ότι πολύ πανηγύρισε το γήπεδο. Όταν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, σύντομα συμβαίνουν και άλλα πράγματα που δεν είναι και τόσο ευχάριστα για την ομάδα που πανηγυρίζει. Τέλος πάντων, 1-1, είμαστε στο 78 λεπτό.
1: Και προχωράμε.
0: Κάθε κοντινό σε εξέδρα είναι ένα ψυχόδραμα. Κάνει κοντινά σε πρόσωπα, είναι ψυχόδραμα κανονικό. Δηλαδή, είναι το κλαίει μάνα μου στο μνήμα. Κάθε κοντινό που κάνει στον κόσμο σε εξέδρα, φίλο Τότεναμ. Και προχωράμε. Έχετε ένα φίλο ένα μήνυμα που λέει τα εξή. Λέει: μπαμπάδε στο Ηνωμένο Βασίλειο έφτιαξαν το group Pints and Ponytails, στο οποίο μαζεύονται σε pub, πίνουν μπύρε, βλέπουν μπάλα και με τη βοήθεια ειδικών μαθαίνουν πώ να φτιάχνουν κοτσιδάκια στι χώρε του. Συζητώντας και για τις εμπειρίες τους ως κοριτσομπαμπάδες.
1: Πώς μάλιστα... είναι έτσι ο Κυπουρός, ρε εσύ.
0: Ποιος?
1: Θα τον δεις τώρα. Ο Χούλιο Κρούζ. Το θυμάσαι? Της Πανάθας το Χούλιο Κρούζ.
0: Ποιον λέμε τώρα, συγγνώμη.
1: Τον Χούλιο Κρούζ της Πανάθας.
0: Που δεν ήρθε ποτέ, ενός.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Να το δεις πώς έχει γίνει.
0: Γιατί τι είναι αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ?
1: Ένα αφιέρωμα στην ίντερ. Μιλάνε για το. Δεν ξέρω. Δεν
0: ο Χούλιο Κρούζ, τότε που ήταν τον Πάρο Παναθηναϊκός, το 8 πότε ήταν, δεν ήταν 36 χρονών.
1: Να, ξέρω εγώ, να το.
0: Αυτό λέμε. Ήταν τότε ήδη 36 και έχουν περάσει από τότε, ξέρω εγώ, 18 χρόνια. Δεν θα. Είναι 36,
1: 55?
0: Ναι, πρέπει να είναι. 54-55.
1: Είναι τόσο μεγάλο
0: ο Χούλιο Κρούζ. Αφού ήταν 36 τότε.
1: Ο, θα σου πω αμέσω. Χούλιο Κρούζ είναι 51. Δεν ήταν τόσο μεγάλο.
0: Τόσο ήταν εσύ. 35, 36 πόσο ήταν τότε.
1: Το 74 είναι γεννημένο. Τέλος πάντων. Συγγνώμη, παρακαλώ, συνέχισε. Συνεχίζω εγώ μάλλον.
0: Όχι, εγώ συνεχίζω. Δεν τελείωσε το μήνυμα.
1: Συγγνώμη, πες. Ναι, είμαστε στο group, συγγνώμη. Λοιπόν, Pints and Ponytails. Ναι,
0: ναι, λοιπόν, συζητώντας λοιπόν και για τις εμπειρίες τους ως κοριτσομπαμπάδες. Μάλιστα, η ιδέα άρχισε να υιοθετείται και από μπαμπάδες και σε άλλες χώρες του κόσμου, όπως ο Καναδάς, Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιρλανδία. Ο γνωστός και μη εξαιρεταίος Άντριου Τέιτ, στο άκουσμα της είδησης, έκραξε το group με post που έκανε στο X και τους χαρακτήρισε τους μπαμπάδες μεταξύ άλλων και ως κακς, δηλαδή κερατάδες. Mm-hmm. Πόσο τιμά τους μπαμπάδες που ως απάντηση έφτιαξαν promo βίντεο όπου καλούσαν και άλλους κοριτσομπαμπάδες στην παρέα λέγοντας πως αλλάζουν το όνομα του group σε Cucks and Ponytails. Εντάξει, πολύ ωραία. Όποιος ασχολείται με τον Άντριου Τέιτ πρέπει να είναι εξής πολύ, πολύ άρρωστος για να ασχοληθεί κάποιος με τον Τέιτ.
1: Μάικ Μπέρνς είναι το κακό παιδί του καράτε. Στο καράτε εκεί τρία κουπάς τώρα, λέει ένας. Άλλος λέει θα μπορούσε το άγαλμα του Προέδρου να περιστρέφεται ώστε να κοιτάζει πάντα προς τον ήλιο όπως εκείνο του Ναζαρμπάγεφ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Ναι. Μεγάλη παράληψη.
0: Πιο ταιριαστό κομμάτι για soundtrack τη στιγμή που διπλώνω.

0: φτώχα στα κοινά πλυντήρια στο κτίριο που μένω στο Χόλμη δεν θα μπορούσε να υπάρχει, λέει ο Έρικ Μίλφκλαντ, mm-hmm. από το Hotel California προφανώς εννοεί.
1: Παλάζος λέει: έχω πάει σε πισίνα ξενοδοχείο 7 το πρωί. Υπήρχαν 5 άτομα όλα και όλα και 20 πετσέτες. Μπήκα, έκανα μια βουτιά, έφυγα. Ένας έψαχνε την πετσέτα του μετά.
0: Μάλιστα. Συμβαίνουν αυτά.
1: Θες Γερμανέ, ξαπλωστρούλα στάνταρ. Πλήρωνε την από του χρόνου με την ώρα να στρώσεις. Ναι. Γι' αυτό μαγειρεύουμε σπίτι στις διακόπες, λέει κάποιος, και άσου να ζητάνε κρατήσεις.
0: Μάλιστα. Τι σπίτι επειδή δεν έχω πες. Θα πας τώρα να μείνεις σε ένα ξενοδοχείο ή να δει και να μαγειρεύεις. Όχι, ο ντεφρούτος του δάσους δεν είναι πιασμένο.
1: Ναι. Είναι από τις πιο εκνευριστικές κατηγορίες ανθρώπων αυτοί που από ευγένεια τους ρωτάς τι κάνουν και για κάνα τέταρτο σου λένε τα νέα τους. Ναι.
0: Υπάρχει και άλλη κατηγορία ανθρώπων που τους παίρνεις, ξέρω εγώ, μιλάς στο τηλέφωνο, τους λες τι κάνεις, σου λένε τα νέα τους, σε ρωτάνε τι κάνεις εσύ και όταν ξεκινάς να λες τα δικά σου τα νέα,
1: τα δικά τους.
0: Ναι.
1: Ναι. Ω, ναι. Λοιπόν. Όχι, παιδε,
0: θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ερμηνεία Χολίδης στους Μετάλλικα είναι μια μουσική ραμπόνα τύπου σκούφαλη. Εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό
1: ναι,
0: το μήνυμα.
1: Ναι, ωραίο είναι.
0: Είναι ναι.
1: Δεν θα την καταστήσω τώρα τον Τζο, συγγνώμη. Επειδή το λέτε κάποιοι. Όχι. Έλα, με ένα τραγούδι που ακούτε αμέσως αντικαταστήσουμε το τέτοιο. Γιατί? Πολύ βιαστικοί είστε.

0: Ναι.
1: Πειράζει που ήρθα να παραλάβω τη σύντροφό μου με τον κολλητό της που είχαν πάει σινεμά στην Ακαδημία Πλάτωνος. Και γιατί έχω ζεστές παντόφλες, λέει ο Βαγγέλης. Γιατί κάνει ζέστη, Βαγγέλη, δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο λόγο. Υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε πλοκάμια, αυτοί που λένε πελοκάμια και αυτοί που λένε πλοκάμια. Λέει ο Τάσος Γουσεφάκης. Γιουσεφάκης, συγγνώμη.
0: Συγγνώμη, έχει διασκευάσει Tamza το Smells Like Teen Spirit. Τον κατεβάσει, λέει όμως.
1: Α.
0: Μα τι μας το λες τώρα. Τι μας το λες. Μας φτιάχνεις και μετά μας αφήνεις, να πούμε.
1: Λέει κάποιος ότι μια πιθανή μουσική συνεργασία Μάριου Ηλιόπουλου και Βαγγέλη Μαρινάκη στους στίχους θα ήταν εσάξια του Μητροπάνου με το Λάκη με τα ψηλά ρεβέρ. Οφείλω την Τάνκα να ρωτιέται. Μη σου πω και παραπάνω.
0: Ο δεύτερος Ντίκινσον, μετά από το Fear of the Dark, μας ενημερώνει κάποιος, έχει τραγουδήσει με εξίσου μεγάλη επιτυχία το 2,5 του Σταμάταρου. Δεν έχω ακούσει εγώ το πράγμα.
2: Είναι στο ίδιο βίντεο, περιλαμβάνω.
0: Α, είναι στο ίδιο βίντεο. Αν είναι Μάγκες ή Maiden, θα κάνουν ρελάς με αδρεναλίνη από ξύνα σπαθιά. Πολύ καλά.
1: Η χειρότερη κατηγορία, λέει κάποιος, είναι να κανονίσουμε για κάνα καφέ και όντως να σε πάρει τηλέφωνο να κανονίσετε για καφέ. Με αυτός μιλάς σε κάτι γιορτές και να τα πούμε ρε εσύ. Ναι, να πιούμε ένα καφέ ρε εσύ, ναι, που το λες.
0: Ναι. Ναι.
1: Άκουγα μηνύματα συνακροατών όλα αυτά τα χρόνια και τελικά ήρθε και εμένα η σειρά μου. Με χώρισε μετά από 15 χρόνια και ακόμα δεν ξέρω το γιατί. Στην υγειά μας και στα χρόνια που χάσαμε. Το χειρότερο νομίζω είναι αυτό, δεν ξέρεις το γιατί τελικά. Δηλαδή το άλλο μπορεί να συμβεί, να υπάρχουν κάποιοι λόγοι που να συζητηθούν τέλος πάντων και να αποσαφινιστούν. Αλλά δεν μπορώ να μην ξέρω το γιατί. Κάτι.
0: Να.
1: Ξέρω, δύσκολο μοιάζει το. Δεν ξέρω το γιατί.
0: Διάφορες εδώ εμπειρίες από συναυλίες που δεν ήταν καλές. Συνεφίλη Νέβη λέει μεγάλη αλήθεια. Αν είναι να κάθεσαι σε καρέκλα και να βλέπεις συναυλία από οθόνες, τότε δεν έχει σημασία τι μουσική ακούς και τι πήγες να ακούσεις.
1: Ναι. Ναι, οκ. Okay.
0: Ο Ζαμέλο θηριοδαμαστής της Ουαγκαντούγκου λέει το εξής. Μωριανά φτραβαϊμάκη, μας στοχεύεις εμάς τους πατουσάκηδες με τα λευκά σταράκια σου, μωρή χιονάτη. Ελπίζω τα κρόξ να τα έχεις ακόμα, γλυκέ μου βελιγκέκα.
1: Με τιμά που έχασα το πορτοφόλι μου και αντί να πανικοβληθώ που είχα μέσα κάρτες, δίπλωμα και ταυτότητα στο μυαλό μου που έπαιζε σε λούπα το Αργύρι Καριόλι φέρω το πορτοφόλι.
2: Ρέι!
0: Ντροπή.
2: Ρέι!
0: Δεν θα πεις ένα μπίπεδο.
1: Σιγά ρε παιδιά. Άλλα και άλλα έχουν υποθεί στην εκπομπή. Τώρα αυτό μας πείραξε. Καλά τώρα. Αφού είναι τα πιο ωραία συνθήματα στο γήπεδο, εσύ.
0: Αλήθεια.
1: Εντάξει τώρα, τι να κάνουμε.
2: Δεν χρωστάω, κύριε.
1: Ειδικά για το τραγούδι.
0: Ποιο είναι αυτό, δεν χρωστάω, κύριε.
1: Ειδικά για το βγάλανε.
0: Ποιο είναι αυτό, δεν το ξέρω. Του τα έχω δώσει, κύριε.
1: Οι ίδιοι Ολυμπιακοί το βγάλανε.
0: Δεν το ξέρω τον κύριο. Αυτά είναι στην εταιρεία, δεν του τα χρωστάω, κύριε. Του τα έχω δώσει, κύριε. Θα του τα δώσω, κύριε. Σιγά τα 2,5 εκατομμύρια θα τα δώσω. Λοιπόν, λέει ο Δον Κομπότης, να μια σοβαρή κουβέντα. Ιδέα μου είναι, ή είναι σύγχρονο τρέντ οι παίκτες να πανηγυρίζουν έντονα μια επιτυχημένη αμυντική προσπάθεια, για παράδειγμα ένα τζαρτζάρισμα για ένα κερδισμένο out. Υπάρχει καμία εξήγηση?
1: Όταν υπάρχει λόγος να το κάνουν. Δηλαδή, άμα προηγούνται και κερδίσουν μια μονομαχία στο τελευταίο λεπτό και ξέρω εγώ, κυλήσουν τα δευτερόλεπτα κτλ., τότε το πανηγυρίζουν.
0: Ναι, αυτό το κάνει παλιά μόνο τερματοφύλακα. Αν κάνει μια τρομερή απόξη, πηγαίναν και τον συγχαίρανε οι συμπαίκτες.
1: Αν κάνει μια φοβερή. Γιατί να μην το κάνουν και αμυντική μπάλα, κάνουν ένα φοβερό tackling και η μπάλα μετά να κοντράρει και στον επιθετικό και να βγει και out.
0: Εντάξει, να βγάλουμε και story.
1: Να βγάλουμε, γιατί όχι. Βεβαίως να βγάλουμε.
0: Να, τα ακούτε τώρα, καταλάβατε.
1: Μεγάλη αλήθεια, λέει ένας φίλος. Δεν υπάρχει κοπέλα με το όνομα Αριάδνη που να μην είναι ωραία. Ας επιβεβαιώσει και ο διδάκτορ Κουπέπε. Δεν έχω τόσο μεγάλη γνώση επί του ονόματος, για να πω.
0: Ναι, ακουγόμαστε, ναι. Καθόμαστε πάντα στις ίδιες θέσεις, ναι, κύριε μου. Από την πρώτη μέρα μέχρι και σήμερα. Καθόμαστε πάντα στις ίδιες θέσεις. Ναι, το NCAA και είναι πραγματικό. Ο Κρίς Κομωτής Σάκινο Πιστολάκη λέει: ο Σέρχιο Ράμος ακούγεται σαν κακή εφαρμογή AI που γράφει τραγούδια, αλλά είναι σαν να την προγραμμάτισε ο Ριμπάλτα. Άλλο λέει: αντικειμενικά δεν βλέπω διαφορά μεταξύ Σέρχιο Ράμος και Μαλούμα στην ποιότητα, γιατί μην έχω ακούσει Μαλούμα ποτέ. Μάλιστα.
3: κρίντζο τράγουδο. Διάφορα ακούσαν τη λέξη σουφρί στο κομμάτι.
1: Νομίζω. Στο Σέργιο Ράμος, μπορεί, δεν ξέρω, τι να σου πω.
3: Φίλο, χαρίζει το ψευδόνιμο τότε και Τζιόρα.
1: Ναι.
3: Ο Ασπρινίνη είπα πάλι το εξής. Είμαι με την πεθερούλα μου τώρα, το Μαραντόνα της κουζίνας, και τρώμε το εκπληκτικό κολυβό ζουμό της μετά την περσινή αγκουρόσουπα. Δεν περίμενα να ξεπεράσει τον εαυτό της, εκπληκτικό.
1: Διάβασε και πιο
3: μετά από 4 λεπτά.
1: Ναι.
3: Ο ίδιος. Μόλις έφυγε η μέγερα, αυτός ο ραγκουέλ της κουζίνας πήγε να με δηλητηριάσει με το πατουσό ζουμό του.
1: Ο Κουπέπε επιβεβαιώνει για Αριάδνη. Πολύ ωραία. Κώστα, μπράβο, έλεος με τον καθοσπρεπισμό. Διάβασε ο Νέρ και το φρέσκο. Ζήνη, γδίσου να δούμε το σου. Ενθουσιάστηκε ο κόσμος με το σύνθημα αυτό που τραγουδούσαν.
4: Παλιό είναι.
1: Ναι, ρε, είναι πολύ παλιό. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Ναι.
4: Αγαπητό.
1: Εντάξει, αλίμονο.
3: Μεγάλη αλήθεια από τον Λάγιος Πρεβέζης. Όταν βρίσκεσαι μακριά από το αυτοκίνητο και πατάς κατά λάθος το κοντρόλ του ξεκλειδώματος, πάντα σου περνάει από το μυαλό ότι πράγματι το ξεκλείδωσες.
1: Πόσο μακριά εννοείς?
3: Μακριά.
1: Να μην το βλέπεις.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι. Λοιπόν. Λοιπόν, μας στέλνει εδώ πέρα επίθετο κροκόδιλος. Μάλιστα. Με ντοκουμέντα, όχι έτσι. Κροκόδιλος και καλικάντζαρου. Μάλιστα. Πώς βρίσκεται αυτή η διασκευή του Hotel California? Τι εννοείται, παιδιά?
1: Τζίψι Κίνς, παιδιά.
3: Τζίψι, πρέπει να το έχουμε παίξει.
1: Καλά, εντάξει, δεν είναι υποχρεωμένη, να το. Από το μεγάλο Λεμπόφσκι, δεν είναι? Μπικ Λεμπόφσκι, το soundtrack, ναι.
3: Είναι ανακοίνωση της Πύργος FC περί ρήψης ακίνδυνων πλαστικών μπουκαλιών για τα χθεσινά επεισόδια με τη Ζάγκυνθο. Ό,τι πιο επικό έχει γραφτεί την τελευταία 20ετία από διοίκηση ομάδας μετά τη χθεσινή βροχή από μπουκάλια που κόντεψαν να φτάσουν τον πύργο στη Γαστούνη. Αναρωτιέται ο Έστω Τιγιανόφ.
1: Ναι, το 24ο με κοιτούσε ασταμάτητα επί 2 μήνες στη δουλειά. Ήμουν προσεκτικός και το πήγα πολύ λαού-λαού. Κάθε φορά που μίλησα ήταν αμήχανη. Την πέτυχα στο γυμναστήριο και έφυγε βιαστικά. Τι κάνω? Πιάνεις μια ωραία κουβέντα στο Messenger, στο Instagram κάπου, γιατί προφανώς μπορεί να κομπλάρει στο face to face, και βλέπεις από εκεί αν υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά να το πας λίγο πιο μαλάκα για να μην κομπλάρει το κορίτσι έτσι. Μπροστά σε κόσμο μπορεί να ζορίζεται οτιδήποτε. Δοκίμασε μια προσέγγιση πιο διακριτική μέσω μηνυμάτων. Και κάτω μας ενημέρωσε.
3: Τρίλημα από Καβίλη Άιντολ. Η Ελβιέλα του Ψηλού στο Tinder ψάχνει τέρι. Στη Μαλακάσα του Τσαούς του έπαιξαν χουνέρι. Ή του έρχει ο λόγος εχμηρός στην Κορασόν μαχαίρι. Ωραία.
1: Λοιπόν, η προγούλη στέλνει το εξής. Κουπέπεπ, άνω κάτω τελεία. Δεν υπάρχει η Φινόη που να μην είναι ωραίο νέτο. Έχω κεράσει πέντε εγώ. Έχω κεράσει πέντε εγώ και ξέρω.
3: Υπάρχουν δύο είδη άνθρωπων, λέει ένας φίλος. Με υπογράφει. Αυτοί που χαίρονται το τσουρέκι και το κρουασάν τραβώντας τη μαστιχωτή ζύμη, και ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ που το προσεγγίζει με χάρακα και πριονωτό μαχαιράκι για ισομερείς φετούλες. Λοιπόν, είστε έτοιμοι τώρα για το.
1: Το περιμένουμε, το περιμένουμε.
3: Αφού διαβάσω το μήνυμα με τον Παναστέν Μπολσονάρο, ότι σήμερα του ήρθε υδραυλικό στο σπίτι με μικρό όνομα Δονάτος.
1: Το έχουμε ξανααναφέρει αυτό, ναι.
3: Λοιπόν, τώρα θέλω παρακαλώ την προσοχή σας.
1: Ναι.
3: Για το mail που στέλνει ο πιο μας Έντισον Χαϊβάνη. Ακούστε το. Μια φορά και έναν καιρό, πριν καν σηκώσει η εθνική το πρώτο ευρωμπάσκετ, μάθαμε να μπιστάμε, όχι να τριπλάρουμε, τη σπηριάρα. Μάθαμε να τρέχουμε, να πηδάμε και να σουτάρουμε. Μάθαμε να παίρνουμε θέση για rebound και τζάμπολ, αλλά λέγαμε και βολές και κατοχή και διείσδυση και ευνηδιασμός. Δεν λέγαμε free shots, possession, drive και fast break. Μια φορά και έναν καιρό, μάθαμε να παίζουμε άμυνα man to man και τη ζώνη. Σκοτωνόμασταν να αποκρούσουμε με χέρια και με πόδια, να πάρουμε θέση, να σουτάρουμε ραβέρσα, να κάνουμε έστω και φάουλ στα δύσκολα, αλλά δεν μάθαμε front line, side line, hook shot, heads out, box out και deflections. Μολονότι βλέπαμε και κάναμε ακριβώς αυτά. Μάθαμε βέβαια το μολονότι και το μολατάφτα, δεν αμολάγαμε καλούμπα. Δεν λέγαμε γραμμή της φιλανθρωπίας, το charity line, ούτε μεταφράζαμε επαναληπτική προβολή το replay, ούτε λέγαμε shoot προσευχή το Hail Mary, και ας έχουμε δει όσο NFL δεν θα παίξει ποτέ η συνδρομή σας. Αλλά είχαμε κάπως καλύτερη επαφή με τη γλώσσα. Έβλεπε και η γιαγιά τηλεόραση και καταλάβαινε. Μπορεί να μην είχε πάει οι Ηνωμένες Πολιτείες για Summer School ο Φίλιππας Συρίγος, αλλά μια χαρά περιέγραφε. Δεν χρειαζόταν να προφήσενση να δεις ένα ημίχρονο, και ας το πήραμε πριν μπούμε λύκειο, όπως ίσως και εσείς, που ακούτε εσωτερική αύξηση αορίστου και νομίζετε ότι πρόκειται για χρονοεπίδομα που δεν σας έδωσε ο εργοδότης. Μας έχετε διωγγώσει τους λεμφαδένες ως σαν Στεφανιές, μας έχετε φλεγμάνει τις επιδιδυμίδες, μας έχετε ρίξει τα μέζεα με τη φιγούρα, τη φιάκα, την επίδειξη και τη ρεκλάμα σας. Ναι, επίτηδες έβαλα τέσσερα συνώνυμα. Μας τα έχετε κάνει τσουρέκια γεμιστά με τη μαγιά, κλανιά και εξάτμιση στο term dropping. Περιγράφετε ή σχολιάζετε έναν αγώνα και το μόνο που δεν μας έχετε πει είναι πως δικό σας task είναι να μανατζάρετε το Viewer Experience Project και όχι να σέβεστε τη γλώσσα της μάνας σας, δεν βρίζω, και τον προγόνο σας, necessarily. Πυθικίζετε μιμούμενοι ανεξαιρέτως τους αιρετούς σας ταγούς, είτε διοριστούν στα κρατικά ΜΜΕ, είτε όχι, είτε τον παίζουν στα πόδια, είτε αμφιδεξίως, είτε μασάνε τηλεοπτικό, είτε διαδικτυακό χορηγό μπαγιόκο. Μας έχετε φλωμώσει στα transition, τα heads out, τα small ball, τα hero ball, τα pick and roll, τα short roll, τα κολοχαρτο roll, τη weak side, τα high low post και μαύρα καλά όλα αυτά. Τώρα που φουντώνει τον μπασκετο πανηγύρι, σαν να μην έφταναν, έχετε φτάσει να λέτε game 2, game 3, game 4, game 5 αλή και μάνα Σμύρνη. Αλλά βέβαια, ποιος θα σας τραβήξει τα γκέιμια, μουλάρια ξεκαπίστρωτα, λες και θα γλιτώσετε τόσα δευτερόλεπτα από την εξοικονόμηση συλλαβών, που θα συλλάβετε τόσο βαθιστόχα στα νοήματα, ώστε μετά να στείλει Λίαρ Τζέτ να σας πάρει βοηθούς ο Ρικ Πιτίνο, που σαν πιτιά για πήξιμο τυριού και γιαούρτης, ναι, θηλυκό, έχει γίνει η λευκή ουσία σας υποκάτω της φαιάς. Και αν σας πούμε πως τα keywords και τα emoji σας αδρανοποιούν τις συνάψεις και σας έχουν κάνει την ευχέρεια σύνταξη στο μαματσεϊκή, θα νομίζετε πως λέμε για εύκα. Τη γλώσσα σας έδωσαν ελληνική και τις κεράσατε τα μάτια φτηνής και τα αυτά και τα δικά μας.
1: Μάλιστα.
2: Ναι.
3: Εντάξει, δεν ήξερα, το ξέρω, 12 παρα 5 τα δικαστήρια δεν είναι ανοιχτά. Μια εξαίρεση εδώ, όπως καταλαβαίνετε. Εντάξει, μόνο αλήθειες. Μόνο αλήθειες, λέξη-λέξη.
2: Μεγάλες.
3: Λέξη-λέξη.
2: Μεγάλες και αληθινές.
3: Λοιπόν, είναι ό,τι χειρότερο όταν θες να ακούσεις μια κουβέντα που γίνεται στην παρέα και έχεις αυτόν τον έναν που μιλάει αποκλειστικά σε σένα για κάτι που σου είναι παντελώς αδιάφορο.
2: Ναι.
3: Τι εννοείται το καλοκαίρι θα τραγουδήσεις στην επίδαυρο κορυφαίος χορού ΟΛΕΠΑ?
1: Ναι, τι δεν καταλαβαίνεις?
3: Γιατί δεν το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα εδώ? Πότε συνέβη?
1: Πριν από λίγες μέρες, αλλά πέσανε κάτι αυτά, κάτι...
3: Τι πέσανε κάτι αυτά, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: Πέσανε κάτι μπάσκετ, κάτι πρωταθλήματα, κάτι πράγματα, τι να κάνω.
2: Κάτι βόμβες.
3: Ορίστε, συντάξει του ημίρ χειρίζεται την ελληνική γλώσσα όπως ο Ροναλντίνιο το τόπι. Μα κατάλαβες τι γίνεται. Τρίλημα από Φαύλο Σιδηρόπουλο. Άδωνης ρίχνει τις κραυγές σε γκολ Ζωάο Μάριο. Πρόεδρος καίει σκοπλατό και τραγουδάει Πάριο. Ή κουπέπεπ κάμι σεξ με ελεύθερο ωράριο. Μπράβο σε αυτόν που το έγασε. Βλέπω, μπράβο.
1: Δεν βλέπω αποθέωση.
3: Ναι. Λοιπόν, θέλω να γράψω και ένα του φίλου του Ντάνκαν. Μια ιστορία καθημερινή τρέλα. Περπατώ με το σκύλο, πρωτού γεράσει δυστυχώς και μένει πρακτικά ανάπηρο, ζητώ τη γειτονιά μου τη Νέα Σμύρνη. Φορά όπως πάντα ακουστικά για να ακούω μουσική, έχω τον μουσικό διασταυρό για να κάνω στάση για το σκύλο και να μαζέψω ό,τι προκύψει κατά την πορεία. Έχω λοιπόν μόλις τρίψει τη Βενιζέλου και ανεφορίζω προς την Αγία Φωτεινή. Περπατώ στο πεζοδρόμιο, κοιτάζω ελαφρώς κάτω, έχοντας το νου μου για τους φίλους με σκυλιά που αφήνουν τα περιτώματα το τετράποδο φίλο μας κάτω. Ξαφνικά ακούω μια κόρνα. Σηκώνω το κεφάλι, ένα μεγάλο σκούτερ μπροστά μου. Ξαφνιασμένο σταματώ και το κοιτάζω, βγάζοντας τα ακουστικά μου. Το γεγονός ότι δεν έκανα αμέσως στην άκρη, ενώ στο πεζοδρόμιο να περάσω με τα μοντέρνο στάθη ψάλτης, τον εκνεύρισε σε απίστευτο βαθμό. Τώρα έκανες εξυπνάδα, ρε. Γενικά είμαι ήρεμος, αλλά δεν έχω καμία ανοχή στην αγένεια. Λόγο στο λόγο, λοιπόν, φτάσαμε στο σημείο που κατεβαίνει από τη μηχανή. Εγώ είχα αφήσει το σκύλο και έχω αρπάξει το θερμοκέφαλο από το άνοιγμα του κράνους που φορούσε. Δεν λέω, ένας κύριος αυτό. Και είμαι έτοιμος να τον κεράσω fatality. Σε αυτό το σημείο με γλιτώνει από το αυτόφορο μια γυναίκα που έτρεχε πίσω από το βλάκα. Έφτασε στο σκούτερ, το οποίο και το έριξε με νεύρα κάτω και μετά μια τσάντα που κρατούσε σαν να τον χτυπάει στην πλάτη και το σβέρκο, εξφενδονίζοντας πράγματα ταυτόχρονα στο δρόμο από την τσάντα με κάθε χτύπημα. Όσοι από εμάς είμαι θακύριοι και έχουμε κρατήσει από ευγένεια έστω για λίγο μια γυναικεία τσάντα, ξέρουμε για τι βάρος μιλάμε. Οι βρισχές ήταν ακατάληπτες και ασταμάτητες και από τις δύο μεριές. Εγώ είχα μετατραπεί σε απλό παρατηρητή σε σημείο που πήλα πάρει το σκυλάκο μου και κράτησα απόσταση ασφαλείας. Τη συμπλοκή έλυσαν δύο άντρες της αστυνομίας. Μετά στο τμήμα που ακολούθησα για κατάθεση, έμαθα ότι η κυρία ήταν το έτερο ίμιση του βλάκα οδηγού. Είχαν χωρίσει εκείνο το πρωί, εκείνος φεύγοντας είχε πάρει πράγματα αξίας δικά της και τον κυνηγούσε με τα μάξι, γι' αυτό ο τύπος είχε ανέβει πεζοδρόμιο να ξεφύγει πιο εύκολα όπως θεώρησε. Τον είδε που τσακωνόταν μαζί μου και κατέβηκε από τα μάξι να του ορμήξει. Δεν με κάλεσαν ποτέ για κάποιο πιθανό δικαστήριο. Η απόλαυση σε όλο αυτό ήταν παππούς, μεταξύ άλλων που είχα μαζευτεί, ο οποίος είχε νοοτροπία παππού που παρακολουθεί έργα στο δρόμο με τα χέρια δεμένα και ο οποίος συνεχώς έλεγε: Να δείστε την κεράτωση, φίλε. Σε συνομήλικο δίπλα του και σε μένα κάθε λίγο και λιγάκι, ξέρετε, είστε φίλοι. Ού μπλέξεις, λέει ο φίλος Τιμ Ντάνκαν.
1: Αυτό που βλέπαμε πριν ήταν ένα φοβερό δοκάρι της.
4: Και μόλις τώρα έγινε κι άλλο. Γιάννη, μην βλέπεις.
1: Περίμενε, το προηγούμενο δεν ήταν για την Τότεναμ το δοκάρι και τώρα ήταν για τη Λίτς.
4: Ούτε το. Όχι, και τα δύο για τη Λίτς ήταν.
1: Αλήθεια.
4: Και έγινε κι άλλο τώρα. Oh. Βαστάτε,
1: είμαστε στο 99. Έχει
4: Γιάννη,
1: δώσει. Πόσα λεπτά έχει δώσει εκεί, 13.
4: Άλλα 4. Αλλά Γιάννη.
1: Γιάννη, κλείσει τηλεόραση. Γιάννη, πάμε να φύγουμε τώρα που πήγε ώρα 12.
4: Γιάννη, μην γυρνά στο βλέμμα.
1: Γιάννη, μην γυρίσει ξανά, που λέει η Κινατά.
4: Oh. Αυτό είναι το δεύτερο τώρα, θα δει.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα στον άλλο και άλλο στον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Είμαστε εδώ όλοι στην ώρα μας. Πρώτος ημιτελικός Eurovision. Δεν χάνουμε λεπτό. Ξεκινάμε κατευθείαν για τη 10. Άρα ξεκινάει ο διαγωνισμός. Είμαστε έτοιμοι εδώ πέρα. Με τις σημειώσεις μας, τα χαρτιά μας, την καλή μας διάθεση. Τα λέμε αύριο.
3: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
0: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6. Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Έχουμε προπονητή με συμβόλαιο, ξεκαθαρίζουν από τον Ολυμπιακό, με αφορμή τα περί ενδιαφέροντος για τον Σεργέι Ρεμπρόφ προκειμένου να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Πρέπει να ανακάψουμε και να μπορέσουμε να παίξουμε στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, δήλωσε στην Κοσμοτέ TV ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εν ώψη Παναθηναϊκού. Υπό παρακολούθηση 48 ώρων ο Ποντένς, ο οποίος πάντως δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Τετάρτης. Στην ταυτοποίηση των οπαδών που πέταξαν κροτίδες στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οδήγησαν στην τιμωρία έδρας, προχώρησε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός απαγορεύοντάς τους την είσοδο στο γήπεδο και το δικαίωμα αγοράς μεμονωμένων εισιτηρίων αλλά και διαρκείας. Παράλληλα, κατατέθηκε αίτημα για αναστολή άμεσης εφαρμογής της ποινής της ΔΕΑΒ. Χωρίς τους Μπακασέτα, Κάτρι, Σάντσες, Ίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Ντέζερς και Σισοκό, άρχισε η προετοιμασία για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Σε διάψευση των φημών περί τεχνικών ζητημάτων και ακαταλληλότητας της Center εν ώψη του Final Four προχώρησε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Παράλληλα, ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ γνωστοποίησε πως δεν έχει υπάρξει απάντηση της Ευρωλίγας στο αίτημα για διερεύνηση των διαιτητικών αποφάσεων στα παιχνίδια με τη Βαλένθια. Την επιθυμία συμμετοχής της ΑΕΚ στη League Face του Champions League εξέφρασε ο Μάρκο Νίκολιτς μιλώντας στην ουγγρική ιστοσελίδα Νεμτζέτη. Θα χρειαστούμε μεγαλύτερο ρόστερ, πρόσθεσε ο 46χρονος προπονητής. Σήμερα αρχίζει η προετοιμασία ενώ ΠΑΟΚ επανέρχεται για Penrise Ranger σύμφωνα με δημοσίευμα στη Σκωτία. Ενισχυμένος θα παραταχθεί στην αυλαία των play-off ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δίνει μάχη για την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προβληματικά του Champions League. Σε φουλ ρυθμούς προπονήθηκαν χθες για Γιακουμάκης και Σάντζες, οι οποίοι τέθηκαν στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τον ντέρμπι με την ΑΕΚ. Στη σημερινή προπόνηση του Άρη θα κριθεί συμμετοχή των Πέρεθ και Φαμπιάνου στο παιχνίδι της Τετάρτης με το Βόλο. Ο πρώτος έχει σφίξιμο στη γάμπα και ο δεύτερος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση και δεν προπονήθηκαν. Ρεκόρ για ένα εισιτήριο στο Final Four της Ευρωλίγας έκαναν οι 7.500 κάτοχοι διαρκείας του Ολυμπιακού, με την ΚΑΕ να ενημερώνει ότι υπήρξαν 6.387 αιτήσεις. Τις επόμενες μέρες και αφού οριστικοποιηθεί ο συνολικός αριθμός που θα δοθούν, θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση προς τους φιλάθλους που δικαιούνται να προχωρήσουν σε αγορά. Με μοναδική απουσία αυτή του Λούκα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ για το παιχνίδι με τη Βαλένθια που θα κρίνει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγας. Το μεσημέρι αναχώρησε της αποστολής για την Ισπανία. Την τελευταία στιγμή θα ξεκαθαρίσει για τους γηπεδούχους η συμμετοχή του κήπου, υπέστη κάταγμα στη μύτη. Ανοιχτή σε προτάσεις για ανταλλαγή του Γιάννη Αντετοκούμπο είναι η ΜΠΑΚ σύμφωνα με το ESPN. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα ελάφια θέλουν να ξεκαθαρίσει η υπόθεση μέσα στις επόμενες 6 εβδομάδες και πριν τη διεξαγωγή του draft, επιζητώντας ως αντάλλαγμα ένα νεαρό παίκτη κορυφαίου επίπεδου και κάποια draft picks. Τότεναμ και Λίντς είναι ισόπαλες 1-1 στο 105ο λεπτό της αναμέτρησης που ολοκληρώνει την 36η αγωνιστική της Premier League. Στην αυλαία της 36ης αγωνιστικής της Serie A, Νάπολη Μπολόνια 2-3 και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι για την 35η αγωνιστική της La Liga, Ραγιο Βαγιακάνο Τζιρόνα 1-1. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Αν όχι να το κατακτήσει από απόψε, να αγκαλιάσει το πρωτάθλημα.
2: Νάτσιμα. Ο κόσμος της εξέδρας φωνάζει νάτι νάτι οι προμαθητές. Και αυτό δεν αποκλείεται να γίνει πραγματικότητα σε λίγα δευτερόλεπτα. Η ΑΕΚ ξέρει ότι απέχει λίγα δευτερόλεπτα από το να στεφεί πρωταθλήτρια. Το πλάγιο είναι για την ένωση από την ενέργεια του Κυριακόπουλου. Γίνεται τελείριο, γίνεται πανικός εδώ στην Old Wing Arena. Λίγα δευτερόλεπτα έμειναν για ένα κερδισμένο πλάγιο για την ΑΕΚ από δεξιά. Πάει να το εκτελέσει ο Ρώτα. Όλοι κάνουν νόημα ότι τελείωσε. Στον πάγκο της ένωσης χοροπηδούν όλοι. Λήξη του αγώνα. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Και δεν είναι την τέταρτη φορά στην ιστορία της. Είναι πρωταθλήτρια Ελλάδος. Δύο αγωνιστικές πριν τελειώσει. Το πρωτάθλημα των Μιναρίνα. Είναι λύτρωση. Είναι χαμός. Είναι μια πραγματική αποθέωση για τον Μάρκο Νίκολης και τους παίκτες του. Παίζει το We Are The Champions για μια ομάδα η οποία ούτε να το σκεφτεί δεν μπορούσε στο ξεκίνημα της σεζόν κάτι τέτοιο. Η ΑΕΚ ξεκίνησε ως η τρίτη, αν όχι και πιο μακρινή επιλακούσα για την κατάρτιση του τίτλου. Δεν το πίστευε κανένας από τους ανταγωνιστές της. Ίσως δεν το πίστευε και ένα μεγάλο κομμάτι του δικού της κοινού. Πήγε κόντρα σε όλα. Κατάφερε να κάνει μια φοβερή πορεία. Κατάφερε να φτάσει μέχρι τις 4 του Conference League. Και κατάφερε στο τέλος, πριν καν ολοκληρωθούν τα play-off, να πετύχει μια τεράστια νίκη να τροπεί από τον Παναθηναϊκό.
6: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6 λίγο μετά 12, παρεούλα μέχρι τις 2 να πάμε και απόψε. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ηρακλής Αντύπας τώρα σε λίγο θα μπει στο στούντιο, Διονύσης Δεσύλας, ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στον ήχο, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, www.sportfm.gr στέλνετε τα μηνύματά σας για να τα συζητήσουμε όλα και έχουμε να πούμε πολλά. Γιατί πλέον έχουμε πρωταθλήτρια, την ΑΕΚ, η οποία με τη χθεσινή ανατροπή με τον Παναθηναϊκό, το 2-1 που πήρε αυτή τη νίκη, κατέστησε το πρωτάθλημα. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ νομίζω δικαίως και άξια πρωταθλήτρια, φορμαρίστηκε στο κατάλληλο σημείο, είχε μια σοβαρότητα, είχε μια σταθερότητα, είχε μια συσπήρωση και νομίζω ότι άξια κατακτά το φετινό πρωτάθλημα. Με πολλές δυσκολίες, με ένα νέο προπονητή, με τρία αποκριματικά χωρίς δεύτερη ευκαιρία το καλοκαίρι. Έκανε και μια καλή ευρωπαϊκή πορεία στο Conference. Οπότε είναι μια άκρως επιτυχημένη χρονιά για την ΑΕΚ. Τώρα το ενδιαφέρον φυσικά είναι, συγγνώμη, στο πώς θα. Ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση. ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ. Εκεί επικεντρώνεται. Για τον Παναθηναϊκό τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, γιατί το ξέραμε εδώ και μέρες ότι θα είναι οριστικά στη τέταρτη θέση. Οπότε το ενδιαφέρον κυρίως την επόμενη μέρα. Τι γίνεται, φίλε?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Τίποτα, μωρέ, άργησα λίγο πριν στα τηλέφωνα. Λοιπόν,
0: τι γίνεται? Είπα για την ΑΕΚ, είπα λίγο για τη δεύτερη θέση τώρα που υπάρχει το ενδιαφέρον.
1: Ναι. Εντάξει, με προβάδισμα πάω και για την ισοβαθμία.
0: Ναι.
1: Και από το. Εντάξει, το έχουν ακούσει σίγουρα και από το.
0: Να θυμίσουμε ότι έχει τετάρτη παιχνίδια.
1: Ναι. 7.30 ώρα.
0: Σωστά.
1: Σίγουρα το έχουν ακούσει από τον Big Wings Sport FM εδώ οι φίλοι, αλλά κάποιος μπορεί να έχει συντονιστεί τώρα ότι δεν υφίσταται κανένα θέμα Ρεμπρόφ, γιατί βγήκε και δημοσιεύματα.
0: Και για τον Παναθηναϊκό βγήκε.
1: Είχε βγει το πρωί που το
0: έπεσε. Ούτε για τον Παναθηναϊκό υπάρχει κάτι, δηλαδή δεν έχει γίνει κάτι τώρα με τον Ρεμπρόφ. Τώρα, αν θα γίνει στο μέλλον, δεν το ξέρω. Μιλάω για τώρα.
1: Λούπα, πέρα,
0: ναι.
1: Τώρα μιλάμε πώς έχουν τα δεδομένα.
0: Σωστά.
1: Τα δεδομένα πάντα.
0: Σωστά.
1: Και από τον Ολυμπιακό σα λένε ότι τέλος προπονητολογία. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν, ξέρεις, φήμες, κάτι που μπορεί να έχει υποθεί, να έχει αυτοί που ήταν κάτω, ξέρεις, είναι και τόσα μέσα. Ότι έχει και ο Μεντιλίμπαρ και στις δηλώσεις του που έκανε, ξέρεις, είπε ότι ναι, okay, χάσαμε το πρωτάθλημα, αλλά υπάρχει ένας στόχος για τη δεύτερη θέση, το είπε και στους παίχτες σήμερα. Οπότε.
0: Αυτό πρέπει να παλέψει ο Ολυμπιακός γι' αυτό.
1: Ναι, οπότε περιμένουμε τώρα. Κοίτα, υπάρχει τώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το οποίο. Και παντελώς αδιάφορο να ήταν, πάντα είναι ένα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ωραία, λοιπόν, που δεν είναι. Καλά. Είναι στην κατηγορία τώρα το. Δεν είναι το παιχνίδι το οποίο θα το θυμόμαστε.
0: Ποιο λες τώρα?
1: Τώρα το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Όχι, αλλά εντάξει. Υπάρχει ένα βαθμολογικό κίνητρο για τον Ολυμπιακό.
1: Υπάρχει, ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός για το γόητρο. Είναι ντέρμπι αιωνίων. Θα δούμε, θα γίνει.
1: Ναι, βέβαια. Εντάξει, παίζει ρόλο η δεύτερη θέση για το.
0: Για το Champions League.
1: Για το Champions League, βεβαίως.
0: Σωστά.
1: Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, εγώ επιμένω ότι από τη λεωφόρο και μετά έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο. Κάτι μέσω κόντρα στην ΑΕΚ στην Πρεμιέρα ήταν τραγικός. Είχε μια φάση με τον Ελκαμπή. Και εχθές, ας πούμε, είχε το. Πώς πω το, και στο πρωί είχε 50 επαφές με την μπάλα μέσα στην αντίπαλη περιοχή. Είναι μυθικό νούμερο, τρομερό νούμερο. Δεν είναι. Δεν μπορεί να το κάνει εύκολα ομάδα και σε τέτοιο παιχνίδι. Να έχεις 50 επαφές μέσα στην περιοχή. Αλλά άμα δεν βάζεις το γκολ ή δεν βάζεις τα γκολ για να το κάνεις 2-0, γιατί υπάρχει μια φάση μετά το 1-0 που ο Ελκαμπή δεν της πάει στο τσικίνι που είναι μόνος του, θα την πληρώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές.
1: Λοιπόν. Φίλοι, ήθελα να ξέρω. Τι κόλλημα έχεις με το Ρέτσο εδώ που από το Σάββατο τα στέλνεις αυτά. Που ήρθα εδώ και έκανα τη μεσημεριανή εκπομπή. Αλλά εμένα βρήσε με, νομίζω ότι με βασολεί. Αλλά τώρα έχεις ένα τρομερό κόλλημα. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην Ιαπωνία. Στον Οδυσσέα. Να σχολιάσετε τη Διονύση τα γκολ που δεχτήκατε. Ότι είναι παιδικά γκολ.
0: Είναι, λάθη. Στην άμυνα, ναι, μεγάλα.
1: Την καλησπέρα στον ταξιάρχη από τη Μυτιλήνη, το φίλο της ΑΕΚ. Ναι. άλλος, ο άμπαλος κοιτάει τις επαφές. Εμείς δεν θα βγάλουμε άκρη.
0: Πάμε, έλα. Καλησπέρα σας.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Γεια σου, Αλιακό, είμαι.
1: Έλα, Άρη.
2: Γεια σας, κάνετε καλή εβδομάδα, με υγεία να έχουμε. Είστε καλά.
0: Καλά, Άρη, καλή εβδομάδα.
2: Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, Ηρακλή μου και Διονύση μου. Ηρακλή, σεβόμενος πρώτα απ' όλα τον εαυτό μου.
1: Ναι.
2: Και κατά δεύτερο λόγο, την ομάδα που αγαπάω και την ιστορία που έχει.
1: Ναι.
2: Αυτή τη βδομάδα δεν θα σου πω καθόλου σε κριτική. Ναι. Θα περιμένω να τελειώσει το πρωτάθλημα, γιατί έχουμε ένα στόχο που διεκδικούμε. Οπότε καλώς το χώρο των πραγμάτων, η οποιαδήποτε κριτική που θα γίνει από την άλλη εβδομάδα, πρώτα ο Θεός, θα είμαστε καλά.
1: Καλά, να είμαστε τη Δευτέρα. Πρώτα ο Θεός.
2: Μπράβο. Ω, λοιπόν, από εκεί και πέρα. Σχετικά με, με τα χρυσινά τα παιχνίδια, να ξεκινήσω από τον Ολυμπιακό. Ήταν λίγο καλύτερα, αλλά να σου θυμίσω ότι ανάλογες ομάδες που είχαμε κατά το παρελθόν, αυτόν τον ΠΑΟΚ του ρίχναμε 3 και 4. Πιστεύω ότι η κουβέντα τελειώνει εδώ. Μην χρυσώσουμε το χάπι. Πνευματικά, αν θέλεις, ο Μετιλίμπαρ έχει μεταδώσει και στους παίκτες του πνευματικά. Έχουμε χάσει λίγο την μπάλα. Αυτό φάνηκε πεντακάθαρα στις δύο φάσεις του LKB. Γιατί πρόσεξε, όσο ντεφορμέ και αν είσαι, γιατί ενδεχομένως η μπάλα μπορεί να μην σου πάει σε ένα πλασί, σε μια κεφαλιά, να πάει ένα δοκάρι, να τη βγάλει ο τερματοφύλακας, να. Η αντίδρασή του στο τέτα-τέτ του πρώτου μηχρόνου και στη φάση του δεύτερου,
1: στο δεύτερο
2: μήχρονο που δεν σπάει στο τσικίνιο, είναι καθαρά ότι το μυαλό του είναι μπερδεμένο.
1: Αυτό είναι θέμα καθαρά LKB, δεν είναι θέμα.
2: Εγώ κοίταξε να δεις, εγώ πάντα πιστεύω το έχω πει στο παρελθόν, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες. Παίζει ρόλο και πώς προετοιμάσει την ομάδα, ένας προπονητής θα ξέρει πραγματικά για το κάθε παιχνίδι.
1: Ρεάλ ήσουν στο γήπεδο.
2: Το πιστεύω. Πώς δεν ήμουν.
1: Ωραία. Δηλαδή θες να μου πεις ότι δεν ετοιμάστηκε. Δηλαδή η ομάδα ήταν, δεν την είδες εσύ ότι ήταν έτοιμη. Έπαιξε άσχημα ο Ολυμπιακός μέχρι το 1-1.
2: Όχι.
1: Μια χαρά ήταν ο Ολυμπιακός.
2: Εντάξει, ναι. Δεν θα πω σου λόγω σε λεπτομέρειες. Άσε να τελειώσω το πρωτάθλημα. Από εκεί και πέρα, κοίταξε να δεις. Εγώ, αν θέλεις, γιατί έχω φτάσει και σε μια ηλικία συγχαρητήρια, ναι, γιατί για μένα, για τα δικά μου τα μάτια και ομάδες που έχουμε δει στο παρελθόν και του Παναθηναϊκού, ομάδες που ήταν πολύ καλές και δικές μας και αυτά, για μένα δεν έπαιξε τη μεγάλη την μπάλα, αλλά ήταν σταθερή. Είχε σταθερότητα. Όταν μια ομάδα έχει να χάσει 4 μήνες, και όταν αν θέλει συμβιώνει τα αποτελέσματα, είναι άξια πρωταθλήτρια. Ναι. Τι να λέμε τώρα.
1: Έτσι. Αλλά είχε χάσει από τον Οκτώβριο, είχε να χάσει.
2: Λοιπόν, εμένα βέβαια για να μην το πλατιάσουμε το θέμα, με στεναχώρεσαν αν θέλει οι δηλώσεις του Προέδρου, γιατί την πήγε αλλού τη βαλίτσα.
1: Άρη μου, το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός.
2: Να
1: τελειώσει το. Να τελειώσει το πρωτάθλημα.
2: Και να τα βάλουμε όλα επιτάπητος.
1: Καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω ότι η ομάδα. Και πολύ σωστά σκέφτεται για τη δεύτερη θέση. Εγώ έχω διαφορετική άποψη πάνω σε αυτό, αλλά δεν είναι δηλαδή ότι εγώ είμαι σωστός. Δηλαδή ότι άμα έρθει η δεύτερη θέση, ήρθε. Δεν είναι κάτι, γιατί ο Ολυμπιακός με το που τελειώσει το πρωτάθλημα, μετά από ένα μήνα, χοντρικά τώρα στο λέω, μετά από ένα μήνα, 15 Ιουνίου θα μαζευτούν οι παίκτες.
2: Βέβαια.
1: Δεν είναι όπως τα δύο προηγούμενα χρόνια που ο Ολυμπιακός είχε μπει απευθείας στη League Phase του Europa
2: League. Θέλει πολύ τρέξιμο, ο Ηράκλειο θέλει πολύ τρέξιμο.
1: Οπότε λοιπόν εκεί θα πρέπει να πάρθει η απόφαση, αφενός ξέρεις το πώς θα συνεχίσει ο Ολυμπιακός. Ένα. Δεύτερον, στα προκριματικά, τα πρώτα προκριματικά που είναι 23 Ιουλίου, δηλαδή θα είναι αμέσως μετά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Και αν δεν είναι αμέσως, έχει ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο 10 Ιουλίου, θα παίξει κάποια άλλα φιλικά και 23 θα είναι το πρώτο επίσημο. 23 Ιουλίου. Ξέρεις, εκεί. Δεν μπορούμε. Όπου μου έρχονται αυτά τώρα μηνύματα, θέλει ο Ολυμπιακός 10 με 12 παίχτες. Πρέπει να τα συζητήσω όλα και το τι θέλει ο Ολυμπιακός. Έχω κι εγώ, όσο μου ξέρεις, την άποψη μου που χρειάζεται κινήσεις. Δεν μπορεί να πας με
2: 12. Δεν μπορείς να πας με 12. Τη συζήτηση αυτή να την κάνουμε αφού τελειώσει.
1: Ναι, εντάξει, τώρα σου λέω. Σου λέω 12 μεταγραφές να κάνεις μέχρι 23 Ιουλίου και να πας με νέα
2: ομάδα. Και πώς θα μοντάρεις στην ομάδα.
1: Δεν γίνεται.
2: Εντάξει. Είναι μεγάλη κουβέντα. Διονύση μου να σου πω, έχω ένα λεπτάκι να πω και για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Από ό,τι είδα τα συγνότυπα. Σου είχα πει, Διονύση, ότι πίστευα ότι ο Παναθηναϊκός θα την έκανε, ξέρεις, την κέλα. Στο πρώτο παιχνίδι και όδικα, στο δεύτερο έγινε στο τσάκ.
0: Θέλω να με εξηγήσεις. Κατάλαβες.
2: Ναι, εντάξει, ντέρμπι είναι. Αλλά έτσι όπως ήταν οι ομάδες, όλοι θεωρούσαν τον Παναθηναϊκό χαμένο και σου είχα πει ότι εγώ δεν το έβλεπα σαν δικά μου τα μάτια. Αυτό που θα ήθελα να σου πω είναι πού πιστεύεις ότι στράβωσε το παιχνίδι μετά το 0-1.
0: Γιατί έχω να σου πω τη γνώμη. Δύο λόγους θα σου πω. Ο ένας λόγος έχει να κάνει με την πίεση της ΑΕΚ. Με την πίεση της ΑΕΚ.
2: Ναι.
0: Η ΑΕΚ πίεσε γιατί ήθελε το πρωτάθλημα, ήθελε να βρει τις στιγμές της, είχε γύπαιρνε ευκαιρίες. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι οπισθοχώρησε ο Παναθηναϊκός και δεν πήρε για πολλά πράγματα από τις αλλαγές.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Πιστεύεις ότι αυτό που το οπισθοχώρησε κάνει... ήταν εντολή του προπονητή ή ότι δεν είχαν δυνάμεις.
0: Δεν το ξέρω. Έχει να κάνει και με
2: πώς το είδες στα δικά σου μάτια. Δηλαδή ήταν εντολή του Μπενίτε
0: είναι...
2: να βάλαμε το κόλ και να γυρίσουμε πίσω ή ότι ξέμειναν από δυνάμεις. Εγώ πιστεύω ότι αν συνέχιζε θα το έπαιρνε το θετικό αποτέλεσμα.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι...
2: Υπήρξε μεγάλη επιστοχώρηση του Παναθηναϊκού.
0: Εγώ πιστεύω ότι είναι συνδυασμός. Δηλαδή είναι και η πίεση της ΑΕΚ, φίλε. Ήθελε η ΑΕΚ νίκη για πρωτάθλημα.
2: Ναι.
0: Εντάξει,
2: αυτά ήθελα να σας πω, παιδιά. Δεν ήθελα να πω κάτι άλλο. Και για το παιχνίδι της ΑΕΚ, γιατί θα σας πάρω μετά πρωτό Θεός. Να ξέρετε, παιδιά, είναι ντέρμπι, έτσι. Δηλαδή και εμείς δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Αλλά, παιδιά, είναι ντέρμπι και θα γίνει μεγάλη μάχη. Είναι ανοιχτά, να ξέρεις, η Ηρακλή μου και τα τρία αποτελέσματα. Αν και δεν πιστεύω ότι θα έρθει σοπαλία, η νίκη του ενός ή η νίκη του αλουνού. Ή η ταπεινή μου γνώμη, τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Θα δείξει. Λοιπόν, έγινε, πρέπει, παιδιά, καλή εβδομάδα να έχουμε και να δούμε και καλά παιχνίδια Τετάρτη. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σου, Άρη μου. Ναι, το ξεπλένω το Μεντιλίμπερ. Εσύ τον ισοπεδώνεις το Μεντιλίμπερ.
0: Πάμε παρακαλώ. Πάμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, κύριε.
1: Καλή εβδομάδα.
3: Ο παρατηρητής είναι ο Παντελής, τι κάνετε.
1: Α, διάβασε ο παρατηρητή.
3: Τριτοτέταρτη φίλη μου, καλή εβδομάδα και πάλι. Θα το έχω ξαναπεί, χαριτολογώντας.
1: Κάτι το είπες και την περασμένη εβδομάδα. Παρασκευή.
3: Να ξέρετε, σας κάνω μια κασκαρίκα, βγαίνω και με τον Κώστα το Μιαούλη και το είπα μια καλησπέρα το Σάββατο. Και του χαρακτηριστικά τώρα, τέλος πάντων. Πάντα να αποδείξεις, θα τον πάρω τον ίδιο. Του λέω, ρε παιδί μου, που είχαμε χάσει μόλις στο μπάσκετ, ότι μερικές φορές είναι και λίγο μια ισορροπία. Λέω, μπορεί, ας πούμε, οι ομοειδεάτες να πανηγυρίσουν αύριο για την μπάλα και καλά και μπας περιπτώσει. Τώρα για εμάς τα δικά μας, Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε μου.
3: Μας μάρκαρε, πιστεύεις, φέτος η ΑΕΚ. Δηλαδή, τι εννοώ. Αν θυμάσαι Γιωβάνοβιτς, μας μάρκαρε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή και το 0-3 με Κωνσταντέλια που είδαμε, μας μάρκαρε αυτή τη σεζόν, ας πούμε ο ΠΑΟΚ. Θεωρείς ότι φέτος μας μάρκαρε η ΑΕΚ.
0: Τι είναι
3: βλέπε 4-0, βλέπε 7 γκολ Γιώβιτς, βλέπε, δηλαδή.
0: Περίμενε. Για να δούμε όσα μαρκαρίσματα είχε έτσι όπως το λες. Λοιπόν, κάτσε γιατί τα έχω ετοιμάσει. Για αύριο. Να πάμε στην περίοδο του Μπενίτεθ. Έτσι, για να μην τα μπλέξουμε. Ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι δεν είναι μόνο η ΑΕΚ. Έχει μόλις δύο νίκες.
1: Μία στο Καρασκάκι.
0: Και μία με τον ΠΑΟΚ.
1: Στο Ολυμπιακός έχει μόνο δύο νίκες.
3: Μην είμαστε και πλεονέκτης. Εντάξει, έλα.
0: 7 ήττες. Και έχει δεχθεί 17 γκολ, έχει βάλει 8. Και έχει 7 μάτσες χωρίς να σκοράρει. Άρα, τι είναι, μόνο η ΑΕΚ, ναι. Σου θυμίσω την Τούμπα.
3: Ναι, ναι.
0: Το 2-0, το οποίο μα δεν ήταν ο Κότσαρης, θα είχε γράψει.
3: Σίγουρα. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, μπορεί να...
0: Ο οποίος Παναθηναϊκός χθες δεν ήταν κακός. Δηλαδή μέχρι το 70 ήταν καλός. Όμως τι πρόβλημα έχει ο Παναθηναϊκός.
3: Ενώ... Να το πω πώς το νιώθω, με συγχωρείς.
0: Ολοκληρώνω και μου λες. Για μένα, έτσι όπως το βλέπω εγώ, τι πρόβλημα έχει. Ενώ... Παίζοντας με τετράδα στην άμυνα και ένα χαφ παραπάνω, αυτό το 4-2-3-1 που έπαιξε, ήταν πιο ορθολογικός. Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα, έβαλε την μπάλα κάτω, ήταν πιο ορθολογικός. Όμως, το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι, μεταξύ άλλων, ότι όταν φτάνει στο να εκτελέσει, εκεί υπάρχει θέμα γιατί δεν παίζει συνδυαστικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν το έχει δουλέψει. Φαίνεται ότι δεν το έχει δουλέψει. Αυτό δεν δουλεύεται σε 5 μέρες. Το θέλει κάθε μέρα δουλειά. Γιατί είχε μάθει να παίζει αλλιώς. Είχε μάθει να παίζει με 30 πίσω και άμεσο ποδόσφαιρο περισσότερο. Γεμίσματα κτλ. Εχθές ήταν πιο ορθολογικός λοιπόν, αλλά όταν έφτανε να συνδυαστεί, να βγάλει ένα αυτοματισμό, δεν μπορούσε. Πριν είναι ελαχίστων περιπτώσεων.
3: Ναι, γιατί είναι αυτό που είπες, να βγει και ότι είναι το
0: αδούλευτο. Ναι, άμα δεν το
3: δουλεύεις. Το τρίτο είναι αδούλευτο. Είναι αδούλευτο.
0: Έτσι μου φαίνεται εμένα. Γιατί θα δουλεύεις κάτι για μήνες διαφορετικό, μέσα σε μια εβδομάδα, πόσο να το δουλέψεις.
3: Και πέρα από αυτό που είπες, ότι εντάξει, μιλάνε και τα νούμερα. Εντάξει, και στη δουλειά μου μερικές φορές δεν μου αρέσει όταν μου λένε ότι τα νούμερα δεν πάνε καλά. Μιλάνε και αυτά. Καλός ή κακός, δηλαδή παραγωγή του 8-17 που λες τώρα. Και με μια εικόνα, εγώ να σου πω ότι τους είπα χθες. Και δανείστηκα από έναν πολύ μεγάλο συγχωρεμένο συναδελφό σας ληστές του τρένου στο 01. Δηλαδή, okay, αν θεωρούμε ότι, okay, να κάνεις ένα διπλό μες στη Φιλαδέλφια, να χαλάσεις μια φιέστα. Αλλά παιδιά, okay, θυμόμαστε και τι φανέλα είναι αυτή και πώς θα θέλαμε και πώς έχουμε παίξει. Και πώς με, ωραία, δεν με ενδιαφέρει το 01 με αυτόν τον τρόπο. Με ενδιαφέρει ένα 01 το οποίο... Πώς να σου πω, να είναι με άλλες προδιαγραφές, δηλαδή ότι ο Τιτέι θριάμβευσε σε ένα στυλ μοντέλου Κηφισιάς εχθές και θριάμβευσε, κατάλαβες ότι...
0: Άντε εχθές, σου λέω, ήταν κάπως πει. Διαφορετικός ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι.
0: Κατά κύριο λόγο όμως ο Παναθηναϊκός στην εποχή Μπενίτεθ είναι να είμαστε πίσω σφιχτοί και να παίξουμε άμεσα, κυρίως με γεμίσματα, να βρούμε τον Τιτέι, πλην ελαχίστων περιπτώσεων που έβαλε ο Παναθηναϊκός στην μπάλα κάτω. Αλλά το κυρίαρχο στυλ Παναθηναϊκού ήταν αυτό. Είναι ο καθένας τι του αρέσει και πώς πιστεύει ότι μπορεί να παίξει η ομάδα ποδόσφαιρο. Και να σου πω και κάτι. Μπορείς να παίξεις άμεσο ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
0: Μπορείς να παίξεις άμεσο ποδόσφαιρο.
3: Ναι, μπορείς πολλά.
0: Και με τετράδα. Τι θέλω να πω. Δεν είναι απαραίτητο. Όπως και με τριάδα μπορεί να είσαι πιο επιθετικός.
1: Ο Ολυμπιακός με τετράδα.
0: Γιατί έχεις ένα χαφ παραπάνω. Άρα στις δεύτερες μπάλες έχεις περισσότερες πιθανότητες άμα το δουλέψεις αυτό να τις κερδίσεις. Αν έχεις δύο έχεις λιγότερες πιθανότητες. Είναι πολλά. Τέλος πάντων.
3: Έχω λίγο χρόνο ακόμα. Δεν ξέρω γιατί μια γέφυρα μικρή για να συνδέεται τώρα ένα μεγάλο όνομα και με τους δυο σας. Δηλαδή Ρεμπρόφ μιλώντας. Ωραία.
0: Εντάξει, όνομα προπονητικά δεν είναι ο Ρεμπρόφ τύπου Μπενίτεθ.
3: Δεν είναι, αλλά οκ, okay, παιδιά, έχουμε δοκιμάσει τα τεχνοκρατικά, έχουμε δουλειάσει τα παλιά κουστούμια, τα λίγο πιο γκράντε.
0: Απλά είπαμε ότι στην παρούσα φάση αυτό που προκύπτει δεν υπάρχει θέμα Ρεμπρόφ.
3: Ναι, είναι προφανώς και στη μεγάλη εικόνα δεν γίνεται να βρει κάτι άλλο. Δεν γίνεται. Είναι αυτή η γραμμή. Οκ, οκ.
0: Γίνεται προφανώς να βρει.
3: Είναι ένα σχόλιο. Είναι ένα σχόλιο. Ναι, συγγνώμη.
0: Όχι, λέω, δεν γίνεται να βρεις κάτι άλλο, δεν είπες.
3: Όχι, δεν γίνεται να βρεις κάτι άλλο, να δοκιμάσεις κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό σε ύφος. Δηλαδή, καλός κακός ο Ράφα δεν είναι πρώην παίκτης, προπονητής μετά, σωστά. Είναι λίγο, νομίζω, μία άλλη, ότι βγήκε κατευθείαν,
0: άλλη κατάσταση,
3: αν θυμάμαι τελείως. Καλά.
0: Άλλη κατάσταση τελείως.
3: Τεράστιο όνομα. Δεν τον έχω, ναι, τον Ερβε δεν τον
1: καλά,
3: έχω.
1: Καλά, και δεν σημαίνει και πάντα ότι άμα πάρεις, ότι αν είναι ένας παιχταράς, ότι σημαίνει ότι θα είναι και πολύ καλός προπονητής.
3: Σίγουρα. Αλλά έχεις πει ένα παράδειγμα, ας πούμε. Μια ψυχή όταν έβλεπε τον Μίτσελ σαν παλιός παίκτης, δηλαδή ήταν λίγο πιο μαζεμένος. Όταν ήρθε νομίζω προς τα μέρη μας είχε ένα άλλο μπαϊράκι. Αν θυμάμαι καλά τώρα και αν πέφτω με διορθώνεις, παλιές εκπομπές σας και κάτι έτσι λίγο στις κουίδες παρασκηνιακά. Σωστό ή όχι, Ρέκλε?
1: Για ποιο πράγμα για τον Μπιζανέλο, τι είναι ο Ισμπαϊράκη?
3: Ότι ας πούμε ένας πρώην παίκτης, πνιν προπονητής μπορεί να εμπνεύσει, βλέπε Μίτσελ, ότι σε μια περίπτωση Χάμες Ροντρίγκες, όταν ήταν στη Ρεάλ, ας πούμε, για παράδειγμα, έβλεπε ο Χάμες Ροντρίγκες ως παίκτης να είναι κάπου μέσα στους διαδρόμους ένας Μίτσελ στις ένδοξες μέρες και έμπνε σεβασμό, οπότε σου λέει μαζέψου και όταν ήρθε προς τα μέρη μας νομίζω, για παράδειγμα τώρα και κλείνω με αυτό, ότι ήταν λίγο, είχε ένα τσαλιμάκι ότι είναι λίγο πιο πάνω από το κλαμπ, από αυτή την άποψη, ότι ίσως ένας πρώην, για παράδειγμα, παίκτης εμπνεύσει λίγο σε άλλη στόφα και τους δώσει κάποια πράγματα. Εν πάση περιπτώσει.
1: Έγινε.
3: Για τους ομοειδεάδους θέλω να πω ότι επειδή η ιστορία γράφει για τον Μεντιλίμπαρθ μπορεί να αναγνωριστεί πολύ αργότερα ότι αυτόπτες αυτοί κοσμάρτι μερικοί έχουν ζήσει εποχή με τη Λίμπα. Και το κλείνω εδώ, παιδιά. Δηλαδή, φύγει δε μείνει, Η ιστορία θα γράψει μετά. Και μπορώ να το καταλάβουμε πολύ αργότερα.
0: Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
3: Καλή ακρόαση, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στο φίλο το. Αν έχουμε διάλειμμα, δεν ξέρω. Στον Αλέξη το, από τον Πειραιά που μου λέει: Ρε, τι λες, ότι καλύτερα βγούμε τρίτη για να παίξουμε νωρίς. Δεν έχει διαφορά το 3 με το 2.
0: Όχι, η ίδια ισομερμηνία.
1: Ναι, εκτός και αν ναι, η τερματίσει την τέταρτη θέση. Ναι, αν κλειτώσει ένα γύρο. Εγώ δεν λέω αυτό. Φίλε μου. Εγώ αυτό που, κάνω είναι ότι, που λέω είναι ότι ο Ολυμπιακός μπαίνει στη διαδικασία των προκριματικών μετά από μια διετία όπου δεν είχε παίξει προκριματικά καθόλου. Ότι θα μπει με πίεση. Με το καλημέρα στη σεζόν. Με το καλημέρα στη σεζόν θα μπει με πίεση ο Ολυμπιακός, ας πούμε, και λόγω της εικόνας της ομάδας και λόγω των κινήσεων των οποίων έχουν εκείνοι. Θα παίξει το πρώτο του προκριματικό, αν είναι στις 23 Ιουλίου, στο Champions League. Ξέρεις, δεν θα είναι οι ομάδες που μπορεί να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός μπειράριες, που λέγαμε παλαιότερα στα φιλικά προετοιμασίας, ότι φιλικό ξεμπουδιάσματος. Είναι παιχνίδια τα οποία θα πρέπει η ομάδα να παρουσιαστεί έτοιμη. Τώρα, είτε συνεχίσει ο Μέντι, είτε έρθει ένας νέος προπονητής, δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση, εύκολα διαχειρίσιμη κατάσταση αν έρθει νωρίς ένας αποκλεισμός. Και για ένα νέο προπονητή και για το Μέντι. Ας πούμε, θυμίζω ότι όταν αποφασίστηκε να συνεχίσει ο Μαρτίνς, όταν που είχε διώξει, είχε πάρει πάνω το πρόεδρο και είχε κάνει την ανανέωση του Πέδρο Μαρτίνς. Που και τότε υπήρχε γκρίνια ότι δεν παίζουμε καλά και το ένα και το άλλο. Και σκεφτείτε και με πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής πήγε στα προκριματικά, όπου αποκλείστηκε από τη Μακάμπη. Από τη Χάιφα, τότε τη Μακάμπη Χάιφα, και έγινε αλλαγή στη αμέσως τεχνική ηγεσία. Δεν είναι εύκολα πράγματα τα προκριματικά του καλοκαιριού. Και ειδικά όταν θα υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Και ότι ας πούμε στα προκριματικά του Europa θα είναι, ούτε εκεί είναι μπειραρίες, αλλά μπορεί ο Ολυμπιακός να κερδίσει, ξέρεις, μια πολύ μεγάλη ηρεμία την καλοκαιρινή, περνώντας στη League Face του Europa League, όπου και κακά τα ψέματα είναι, αν είσαι μια καλή ομάδα, έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης από ό,τι στο Champions League. Το Champions League βεβαίως έχει άλλα ωφέλη, έχει. Και όχι μόνο, ας πούμε, το οικονομικό, είναι το στάτους της ομάδας, είναι ότι θέλουν να έρθουν πολύ πιο εύκολα κάποιοι παίχτες. Δεν τα συζητώ όλα αυτά. Δεν τα συζητώ όλα αυτά. Αλλά έχει ένα ταβάνι. Αυτό λέω εγώ.
0: Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Για να προχωρήσουμε.
1: Έχει ένα ωραίο μήνυμα. Γιατί έχουν έρθει και ωραία μηνύματα. Εκτός από τους φίλους που βρίσκουν για τους πάντες και τα πάντα. Λοιπόν, μου λέει ο Γιάννης από τη Χαλκίδα, τι σε έκανε να πιστεύεις, λέει, Ρακλή, ότι θα δεις κάτι διαφορετικό αν μείνω με τη Λίμπαρ. Απάντησε, μου λέει, με επιχειρήματα. Πρώτα απ' όλα, αν μείνει ο Μέντι, ξέρουμε τι έχουμε και ξέρει και πάρα πολύ καλά την ομάδα. Και ενώπιση των προκριματικών. Με το Μέντι Λίμπαρ, ναι, φέτος η ομάδα μετά το Champions League, γιατί υπάρχει ένα άλλο μήνυμα, το οποίο μου λέει, ποια είναι η διαφορά, μου λέει, Ρακλή, ενώ στο Champions League η ομάδα ήταν ανταγωνιστική ακόμα και με μεγάλους αντιπάλους, ενώ δεν ήταν το ίδιο σε πάρα πολλά ντέρμπι. Τι φταίει. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Σίγουρα ότι στο πρώτο κομμάτι ότι έχει παίξει ρόλο το γεγονός ότι ήταν πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια του Champions League. Παίζει μεγάλο ρόλο ότι και οι άλλες ομάδες έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ, και η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ. Παναθηναϊκός, δεν τον βάζω παραδείγματο στην ίδια κατηγορία, παρά το γεγονός ότι έκανε πάρα πολλές μεταγραφές, δεν είχε μια σταθερότητα όλη τη χρονιά να πεις ότι ήταν μια ομάδα που μπορούσε να διεκδικήσει κάτι. Και φάνηκε αυτό, γι' αυτό είχε μείνει και έχει μείνει και τόσο πίσω. Όσον αφορά τον Μέντι Λίμπαρ, πρώτον, εγώ το έχω πει από την περασμένη εβδομάδα ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι μια ξεκάθαρη κουβέντα με τη διοίκηση που ουσιαστικά με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Λοιπόν, όπως είχαν μιλήσει μετά την γκέλα με την ΑΕΛ, την τελευταία αγωνιστική, να γίνει και μια ξεκάθαρη κουβέντα το τι παράπονα μπορεί να έχει κάθε πλευρά. Με την ΑΕΛ, την τελευταία αγωνιστική, να γίνει και μια ξεκάθαρη κουβέντα το τι παράπονα μπορεί να έχει κάθε πλευρά.

0: ξέρανε πέρυσι πως έπαιζε ο Ολυμπιακός και το μάθανε φέτος. Και το πως έπαιζε, το είχα πει με τη Λίβερ, από το πρώτο δίμηνο αλήθεια ξέρανε πως παίζαμε. Γι' αυτό Γιάννη, εγώ προσωπικά πιστεύω. Και δεν είναι θέμα προσωπολατρίας. Γιατί είναι ένας προπονητής που ήθαρε πάντα στις καρδιές μας.
1: Για πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Τελειώνουμε. Ο Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Γιώργος ΑΕΚ. Γεια σου Διονύση, Ηρακλή και Κυριάκο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Καλά είσαστε.
1: Καλά φίλε μου εσύ.
2: Μπράβο και εγώ χαρούμενος από το γήπεδο χθες.
0: Λογικό.
2: Βρανιάς λίγο. Λογικό είναι, εντάξει. Λοιπόν, Ηρακλή βλέπα πριν από μερικές μέρες. Καταρχάς να δώσω τα χαιρετίσματα μου και την αγάπη μου στον κύριο Γιώργο Βουχφρουμά με την όραση, το φίλο του Ολυμπιακού, που τον έχω σαν πνευματικό πατέρα. Πατέρα κατ' επιλογή που λένε. Λοιπόν, και αυτό το φίλο στο Sport FM, γιατί μέσω του Sport FM γνωριστήκαμε. Έβλεπα έτσι τα στιγμιότυπα του αγώνα το 89, επειδή μου είχαν παίξει στο Ολυμπιακό στάδιο, Ολυμπιακός ΑΕΚ 01.
0: Α, τότε με τον Καρκιόζοπουλο.
2: Ναι. Και έχει, είναι ο παδί του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ απέναντι στην πλευρά. Βάλει να δεις αγγελάς.
0: Και πρέπει να υπήρχαν και κοινές θύρες τότε.
2: Νομίζω σε αυτό το παιχνίδι ήταν ξεχωριστά οι δύο.
0: Κοίτα, οι οργανωμένοι όπως υπήρχαν πάντα ήταν ξεχωριστά, αλλά υπήρχαν και θύρες στο Ολυμπιακό στάδιο και τα χρόνια
2: μπορεί,
0: που υπήρχαν στο κέντρο, ρε παιδί μου.
2: Λοιπόν, στο δεύτερο επίπεδο που κάνει συνέχεια επιθέσεις ο Ολυμπιακός, έχει μια διαφημιστική πινακίδα στην πλευρά των φιλάθλων του Ολυμπιακού και τι γράφει, είναι 30 μέτρα πινακίδα, έτσι, τεράστια. Γράφει αντίπας, θα ντυθώ γαμπρός. Και λέω τώρα...
0: Δεν το είχα παρατηρήσει τώρα, αυτό το θυμάμαι.
2: Ναι, παρατήρησε το, άμα δεις ας
1: θυμιότυπα.
2: Τεράστια, 30 μέτρα πινακίδα επί 1,5 μέτρο πλάτος, ας πούμε, 30 μέτρα μήκος, αντίπας. Θα ντυθώ γαμπρός, είναι για τον τραγουδιστή, καταλαβαίνετε.
0: Πρέπει να ήταν τότε η επιτυχία.
1: Θα ήταν και να το έχει τότε.
2: Λέω για τον Ηρακλή το γράφουν αυτό τώρα, πώς γίνεται αυτό το γράφουμε. Λοιπόν,
0: έχει ντύθηκα παγωτό μετά.
2: Έλα.
0: Μετά μου σημειωτήθηκα παγωτό, να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Στον καναπέ του σπιτιού μου τότε.
2: Ντύθηκε στη γαμπρός τελικά.
0: Έχω ντυθεί.
2: Άχεις ντύθει γαμπρός.
0: Όταν κάναμε την ημέρα που ο Ολυμπιακός κέρδισε την Arsenal 3-2. Με
2: φιμπογκάστη. Εντάξει, να ζήσετε, να ζήσετε. Να ζήσετε, μπράβο. Λοιπόν, εγώ σε αντίθεση με τον Άρη που πήρε πριν το φίλο, θα συμφωνήσω με τις δηλώσεις του Ηλιόπουλου, αλλά θα κάνω μια μικρή διόρθωση. Δεν έχει νικηθεί κανένα βρώμικο σύστημα. Πάντα υπάρχει, γιατί έτσι είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όποιος έχει την ΕΠΟ, έχει 300 που λέμε, έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι. Εντάξει, εγώ πιστεύω για σε αρκετά παιχνίδια, κάποια παιχνίδια τόσο πάνω να δικήθηκε. Και εντάξει, τα κατάφερε. Αυτό που έχει κάνει ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι πραγματικά εκπληκτικό. Πήρε μια διαλυμένη ομάδα, υπό τη δική του διοίκηση, αλλά με ανθρώπους...
1: Όχι διαλυμένη, μην υπερβάλλεις εσύ. Πήρε μια ομάδα όμως σε δύσκολη κατάσταση.
2: Πολύ χάλια. Πολύ χάλια.
1: Μιλάμε και εγώ.
2: Όταν τελείωσε το περσινό πρωτάθλημα, μιλάμε τώρα, τι να λέμε τώρα.
0: Το περσινό πρωτάθλημα ήταν ο Λιόπουλος πέρσι.
2: Ήταν ο Λιόπουλος πέρσι, ναι.
0: Απλά η προπέρσινη ομάδα πρέπει να
1: το Ριμπάλτα. Προχώρησε με την παλιά σου.
2: Πήρε
1: την απόφαση να μην συνεχίσουν με τον Αλμέιδα, που δεν ήταν εύκολη απόφαση.
0: Αυτή ήταν η δύσκολη απόφαση.
2: Βεβαίως, Διονύση. Και δεν πήρε τον ελεύθερο προπονητή που βρήκε, πήρε αυτόν που ήθελε.
1: Πήρε αυτόν που του είπε ο Ριμπάλτα.
2: Τον Νίκολιτς.
1: Πήρε αυτόν που του είπε ο Ριμπάλτα.
2: Ακριβώς, γιατί αυτόν ήθελε ο Ριμπάλτα. Σου λέει, ναι, δεν είναι ελεύθερος, αλλά αυτός θα μας κάνει τη δουλειά. Και όντως η ΑΕΚ...
1: και τον τεχνικό του διευθυντή και του βγήκε.
0: Και τον περίμενε.
1: Δεν σημαίνει ότι πάντα οι επιλογές του τεχνικού διευθυντή θα βγουν.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Ένας παίρνει το πρωτάθλημα, άμα ήταν έτσι. Όλοι οι τεχνικοί διευθυντέ θα βγαίνουν. Δεν γίνεται.
0: Θα τα δικαιωμένοι.
2: Του βγήκε.
1: Και πρωτάθλημα να μην έπαιρνε ΑΕΚ.
0: Ουσιαστικά τον περίμενε.
1: Και πρωτάθλημα να μην έπαιρνε ΑΕΚ. Έτσι όπως πήγε ο Νίκολιτς επιτυχημένη θα ήταν επιλογή.
0: Αν θυμάστε, η ΑΕΚ ήταν να μαζευτεί και δεν είχε ακόμα ανακοινωθεί ο Νίκολιτς. Γιατί είχε υποχρεώσεις.
2: Είχε υποχρεώσεις, το ξέρω. Δεν ήταν ελεύθερος. Αλλά θέλω να πω ότι η ΑΕΚ δεν ήταν σταθερή. Η ΑΕΚ συνεχώς ανέβαινε. Σκαλή, σκαλή, σκαλή, σκαλή, μέχρι που στο τέλος έκανε ένα καλό ντεμαρά

0: play-off. Ήταν συνεχή η βελτίωσή της. Δεν ήταν η ΑΕΚ σταθερή και οι άλλοι πέσανε. Άμα δείτε τα νούμερα, τα στατιστικά, θα καταλάβετε ότι υπήρχε μια ομάδα που ανέβαινε με πιο γρήγορους ρυθμούς και οι άλλες που λίγο ανεβαίναν, λίγο πέφτανε, λίγο ανεβαίναν, λίγο πέφτανε. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε η ΑΕΚ και πήρε το πρωτάθλημα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚ, δεν θυμάμαι πότε πήρε τελευταία φορά, με το Γενεράκι ίσως. Ένα πρωτάθλημα δηλαδή χωρίς να έχει τα κόζια, ας πούμε, στην ΕΠΟ. Ίσως τότε ήταν το τελευταίο πρωτάθλημα, το απόλυτα διάφανο, ας πούμε, της ΑΕΚ. Γι' αυτό και ο Μάριος Ηλιόπουλος αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, έχει μια πιο έντονη προσωπικότητα, αλλά η αγάπη του για την ομάδα είναι, μιλάμε, εμφανής. Τώρα έβαλα τα σάρια του Ολυμπιακού, αυτό το κύπελο που είχε σηκώσει το 12 στο μπαρ εκεί πέρα. Εντάξει, και είπα στους φίλους τους Ολυμπιακούς, μάγκες, αυτό θα έρθει μπούμεραν, γιατί είναι καρμικό. Θα τον δείτε το Μάιο να σηκώνει το πραγματικό πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Και γίνεται, ας πούμε, τελικά. Θέλω να πω ότι πέτυχε κάτι το οποίο δεν το πιστεύανε πολύ. Ούτε οι ΑΕΚτζίδες δεν το πιστεύανε. Αν μου έλεγες εμένα το καλοκαίρι ότι η ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα, θα έλεγα εντάξει, δεν πας καλά, ας πούμε. Όμως τελικά μας έπεισε με τη δουλειά του σαν διοικητής της ΑΕΚ, σαν ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ότι έγιναν σωστές επιλογές. Και ένα μήνυμα για το Μάριο τον Ηλιόπουλο, με σεβασμό προς τον Ολυμπιακό, και θα το πω αυτό γιατί σέβομαι τον Ολυμπιακό, γιατί είναι πολύ μεγάλη ομάδα, για να έχει κίνητρο η ΑΕΚ στο τελευταίο παιχνίδι. Μάριε, αν ακούς, ξέρω τι ακούς, 400 χιλιάρικα για κάθε γκολ στις 17 Μαΐου. Για να έχει κίνητρο η ΑΕΚ και μετά να σκεφτούν τα μπουζούκια και τα λοιπά και τις απονομές.
1: Ναι. Έγινε.
0: Αυτό.
1: Να σε καλά.
0: Γεια σας,
2: Μάγκες. Κακό να θέλει κανείς κάτι τώρα, πρέπει να βάλει πριν το παιχνίδι. Αλλά, ναι. Μισό λεπτό. Αν θα βάλει τον Ελκαβή, με ρωτάει ένας φίλος. Έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Λοιπόν, αν όχι, μου λέει η αίσθηση, αν είσαι στη θέση του Μεντιλίμπαρ, τι θα έκανες. Κοίτα, το γεγονός ότι τον έκανε αλλαγή το Μεντιλίμπαρ τον Ελκαβή, ειδικά μετά το 1-0 και που δεν δίνει την πάσα στο τσικίνιο, τα δεδομένα θα συνέβαινε, γιατί τον είχε πάρει πάρα πολύ από κάτω. Γενικά ο Ελκαμπή από τότε που επέστρεψε από το Κόπα Αφρικά δεν είναι και θέμα ψυχολογίας. Έχει βάλει 4 γκολ, δεν λέω εγώ, αλλά σε 16 μάτς που για παιχνίδι, για τέτοιο αριθμό αγώνων, είναι μικρός ο αριθμός των γκολ που έχει βάλει ο Ελκαμπή. Και αν θα βάζει τον Ταρέμι, γιατί έχουν έρθει μηνύματα, μπορεί να υπάρξει αυτή η σκέψη. Άρα, παιδιά, πρέπει να δούμε τώρα. Θα κάνει κάποιες αλλαγές. Σίγουρα δεν θα ροποντένισε. Okay. Μου λέει, όντως μου λέει, δεν έχει διαφορά. Πόσο προσπερνάτε έτσι, μου λέει, μπορεί να κλειτώσει ένα γύρο. Ναι, αν το κλειτώσει ένα γύρο, έχει διαφορά.
1: Αν το κλειτώσει.
2: Ναι, αν το κλειτώσει, ναι, οκ. Okay. Αλλά εγώ το θέτω. Το βάζω στο τραπέζι για την ηρεμία της ομάδας στο καλοκαίρι. Γιατί ήδη, άμα δείτε τώρα τα μηνύματα και το τι πίεση μπορεί να υπάρχει. Ένα λεπτό, φίλε. Αν είναι πιθανό να υπάρξει πόλη Τζολάκη Μουζακίτη, αυτό δεν, φίλε, δεν μπορώ να στο πω κατά πόσο μπορεί να είναι πιθανό ή απίθανο ή μη πιθανό, για τον απλό σας λόγο ότι δεν ξέρεις αν θα έρθουν οι προτάσεις. Το ότι γράφονται συνέχεια στα ρεπορτάζ και στο εξωτερικό και για τους δύο παίχτες, εγώ γράφονται. Άλλο να έρθει μια πρόταση που μπορεί να ικανοποιήσει τον Ολυμπιακό και εκεί θα κάτσει να το συζητήσει. Λοιπόν,
1: για πάμε, ναι.
3: Καλημέρα. Τι κάνετε?
2: Έλα, Ηλία. Να πω και την καλησπέρα στο Διονύση, ότι μου λέει βαρέθηκε να βλέπω να παίζει με δύο μετικά χάφη όλο το πρωτάθλημα. Λες ότι δεν βάζει το... Βάζει λίγο και το... Ο ΕΣ είναι πάρα πολύ καλός. Θέλει δύο παίχτες που να κλέβουν εκεί μπάλες ο Μεντιλίμπαρ και γι' αυτό, ας πούμε, έπαιξε και λιγότερο χρονικό διάστημα, όχι από πλευρά συμμετοχών, γιατί έμπαινε αλλαγές κυρίως, ο Μουζακίτης. Ναι, θα ήθελα να δω και εγώ το Μουζακίτη περισσότερο.
3: Αυτό και ο Σιπιώνη κλέβει, έτσι, μην τον ξεχνάμε και το Σιπιώνη, τουλάχιστον σε αυτό. Να πούμε λοιπόν, να πούμε ορισμένα πράγματα, έτσι, γιατί χθες στα όρθια και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσαμε τώρα να πούμε πολλά μετά το παιχνίδι. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάτι. Ας πούμε, να δώσω ένα παράδειγμα. Βλέπει, νομίζω το βλέπει και ο ίδιος ο προπονητής, ας πούμε ο Κωστίνια. Mm-hmm. Έχει κάνει μια χρονιά χάλια φέτος.
2: Σε σχέση με πέρυσι, ναι, είναι και ο υπεσμένος.
3: Ναι, εχθές, ας πούμε.
2: Εχθές, κοίτα, Ηλία, μέχρι το. Ο ΠΑΟΚ, σου θυμίζω, σε όλο το παιχνίδι είχε τη φάση του Κένι στο 28 και μετά πήγε, έφτασε στον γκολ.
3: Ναι, πρόσεξε με. Στο πρώτο ημίχρονο του κλέβει πανεύκολα την μπάλα, νομίζω, ο Ράχμαν Μπάμπα εκεί, ποιος ήταν. Ναι. Λοιπόν, καλά τώρα, για να μην πούμε αυτό που ο άλλος, ας πούμε, το διάβασε πολύ εύκολα, τι πιο σύνηθες να συμβεί. Έβαλε το φρέσκο Τάισον εκείνη την ώρα, πάει αντί να του φράξει το δρόμο και τα λοιπά, πάει και του κάνει ένα, δεν ξέρω και εγώ τι έκανε εκεί πέρα. Γιατί η φάση ξεκίνησε από τον Τάισον. Ναι. Ο Τάισον κυνήγησε τη φάση και από την κόντρα έγινε.
2: Έγινε και βέβαια, παιδί μου, σου λέω το 1-1 και γι' αυτό μετά, ας πούμε, άλλαξε και βάλει και τον Μπιανκόν Μπακ. Επίσης, μιας και το αναφέρεις, πρέπει να αποφασίσει και το τι θα γίνει με τα Μπακ στον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί να έχουν τρεις παίχτες μη κοινοτικό διαβατήριο για τις τέσσερις θέσεις στον Μπακ.
3: Μα Ηρακλή μου, ουσιαστικά και αυτό εγώ με τον τρόπο μου θέλω να μεταφράσω και αυτό που λένε κάποια παιδιά που σου στέλνουν μηνύματα. Γιατί κάπου και εγώ εκεί το τοποθετώ. Γύρω στους 8-9 παίχτες, άντε να το πούμε χοντρικά, μια δεκάδα παίχτων, έτσι το πολύ χοντρικό νούμερο, ότι δεν πρέπει να συνεχίσουν. Μόνο από την ενδεκάδα θέση ποιος ο Μπρούνο.
2: Περίμενε, παιδί.
3: Ο 29.
2: Μισό λεπτό. Ας πούμε, δεν μπορεί να φύγουν 4 μπακ π.χ., να φύγουν και 4. Εγώ όμως λέω ότι δεν μπορεί να είναι στο αριστερό άκρο της έμυνας και ο Μπρούνο και ο Ορτέγκα. Πρέπει να αποφασιστεί, ας πούμε, ποιος το δίκαιο πρέπει να... Θα πάμε σε μεγάλη κουβέντα τώρα, γιατί πρέπει ο Ολυμπιακός να βάλει, ξέρεις, στο εμψύχο δικαιωμό του και Έλληνες παίχτες. Οπωσδήποτε. Και δεν αναφέρομαι μόνο...
3: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
2: Στη δεδομένη επιστροφή Φορτούνη.
3: Ξέρεις όμως τι θα σου πει εύλογα κάποιος. Ότι παλιότερα και στο πρόσφατο παρελθόν και πιο παλιά, έτσι. Εφόσον δεν παίρναμε γκολ από τα center for, έτσι, είχαμε γκολ από, ας πούμε, από παράδειγμα το Φουστέρ, από τον Κιγέρμε, είχαμε γκολ ακόμα και από τον Ραντζέλοβιτς, είχαμε γκολ από τον Μασούρα, από παίχτες δηλαδή που τώρα δεν μπορεί να πάρει γκολ από κανένα. Έχω άδικο σε αυτό.
2: Κοίτα, φέτος. Με το στυλ που παίζει ο Ολυμπιακός, σίγουρα αυτό που θέλει με τη Λίμπαρ είναι να φτάνει μπάλα στο center for και να βάλει γκολ ο Ιολκαμπή ή ο Ταρέβι, όπως ήταν φέτος, ή πέρυσι ο Γιάρεπτσουκ. Λοιπόν, δεν είναι λίγα τα γκολ που έχει βάλει και φέτος ο Ιολκαμπή. 21 είναι συνολικά.
3: Από τα 4 γκολ που είπες νωρίτερα πολύ σωστά, τα 2 που θα είναι γκολ σε κενό τέρμα. Είναι το γκολ στις Σέρες. Ήταν ένα γκολ, ας πούμε, μπας περιπτώσει, βρέθηκε μόνο του. Είχε και το γκολ
2: Ηλία, λέω πάντα ότι ακόμα και να τη πρόξει την μπάλα πάνω από τη γραμμή, το ότι βρίσκεσαι εκεί, έχεις κάνει κάτι σωστά για να είσαι εκεί.
3: Ηρακλή μου, ο άνθρωπος είναι δεφορμέ. Είναι δεφορμέ εδώ και 4-5 μήνες.
2: Όχι 4-5, δεν είναι.
3: Δηλαδή, τώρα χοντρικά το είπα. Σκέψου, με τη Βίλα κάνει, αποφεύγει τον τερματοφύλακα με το κεφάλι. Τον γκολ που έβαλε με τη Βίλα. Και χθες δεν μπορούσε να κάνει μια προσποίηση. Να τον αδειάσει εκεί πέρα και να στείλει την μπάλα μέσα.
2: Όλοι έχουν άσχημα φεγγάρια, Ηλία μου. Και ο Ολυκαμπή είναι ένας παίχτης ο οποίος και ανανέωσε το συμβόλαιό του και γενικά τον πιστεύουν και
3: πάρα πολύ. Είναι άνθρωπος, δεν αντιλέγω. Είναι σε πολύ κακό φεγγάρι.
2: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
3: Και θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Αν το γνωρίζεις, εσύ ίσως μαθαίνεις κάποια πράγματα περισσότερα μέσα από το Ρέντι. Λοιπόν, έχουμε πάρει αυτή τη στιγμή τον Γκλέιτον και τον Αντρέ Λουίς. Τι συμβαίνει με αυτούς τους δύο? Γιατί δεν χρησιμοποιούνται καθόλου? Δεν δείχνουν τίποτα ας προπονήσεις.
2: Ρε αδερφέ, ρε Ηλία μου, ο Γκλέιτον. Για να παίξει ο Γκλέιτον. Εδώ, αν έχεις παρατηρήσει, τώρα που έκλεισε και το rotation αρκετά με τη Λίμπαρ, από το μετά το μάτς με την ΑΕΚ, με Παναθηναϊκό, που σου είπα θα πήγαινε με αυτή την ενδεκάδα, όπως έπαιξε με τον ΠΑΟΚ, όπως έπαιξε και τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Είναι βασικός ο Ελικαμπή, αναπληρωματικός ο Ταρέμι. Ο Κλέιτον, για να δεις τον Κλέιτον, δεν μπορεί να το δεις να τον έβαζε χθες αλλαγή, να μην είχε πάρει πέσει τον Ταρέμι στην αποστολή και να είχε πάρει τον Κλέιτον και να παίξει 10 λεπτά. Για να μπορείς να κρίνεις τον Κλέιτον, θα πρέπει να έχει κάνει 4 παιχνίδια βασικός, 5. Πώς να παίξει.
3: Αναφέρομαι σε αυτό γιατί έχουμε πάρει δύο παίχτες.
2: Πώς να παίξει, η Ηλία μου, ο Κλέιτον, όταν είναι ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι μπροστά του? Εδώ έφυγε ο Γιάρεμτσου. Γι' αυτό το λόγο.
3: Τηρουμένων των αναλογιών. Εφόσον ο Ελκαμπή
2: δεν παίζει με δύο
3: παίχτες. Σε αυτό το κακό φεγγάρι.
2: Ναι, να ξεκινήσει. Δηλαδή, κάτσε, Ηλία μου. είναι σε αυτό το κακό φεγγάρι ο Ελκαμπή, ας πούμε, που έχασε, ας πούμε, ειδικά η μία η φάση είναι για Ελκαμπή, δεν χάνεται ποτέ. Τόσο πρώτο μήχρονο. Μα φάνηκε κιόλας ότι κοντοστάθηκε λίγο πριν αποφασίσει, που αυτά δεν τα έχει ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή σούταρε με τη μία. Λοιπόν, και αυτό είναι θέμα μυαλού. Ανέβαζε βασικό
3: και
2: τον
3: κλέψιμο. Και στη δεύτερη ευκαιρία μπορούσε να σουτάρει σε πρώτο χρόνο, όταν του έρθει η μπάλα το κλέψιμο.
2: Στη δεύτερη ευκαιρία, επίσης μπορούσε να δώσει και την μπάλα, μα παρατηρήσει στον Ζέλσον, που είναι επίσης μόνος.
3: Ασφαλώς.
2: Τώρα, ο Αντρέ Λουίζ είναι ένας παίκτης που παίζει πολύ καλά, έχει μάθει να παίζει πολύ καλά στο χώρο. Όπως τον έβλεπα εγώ, που τον έχω δει και στη Ρίο Άβε, και είναι μια χαρά ποδοσφαιριστής. Είναι καλός ποδοσφαιριστής. Εγώ επιμένω.
3: Απέναντι, λέγω πάρα πολλές φορές ότι όσο έχει παίξει, έχει κάνει κάποια πράγματα.
2: Ναι, θα μπορούσε τον Αντρέ Λουίζ σε κάποια μάτς και χθες, ας πούμε, μπορώ να σου πω εγώ, να τον έβαζε στο τελευταίο τέταρτο, όταν έψαχνε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο γκολ για να μείνει ζωντανός. Που και πάλι θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα κάναμε μια διαφορετική κουβέντα. Πάντως, η εικόνα του Ολυμπιακού μέχρι το 1-1 ήταν πάρα πολύ καλή στο χθεσινό μάτς.
3: Όχι, δεν υπάρχει. Στα δύο τελευταία παιχνίδια είναι πολύ καλή εικόνα, αλλά δεν υπάρχει αποτελεσματικότητα. Δεν βάζει γκολ. Έτσι, να πούμε βέβαια σε άλλα νέα της ημέρας που λένε, γιατί δεν το έχει πει σχεδόν κανένας, ο Μεϊτέ πρέπει να έχει βγει με κόκκινη. Έτσι, αδυνατό να καταλάβω γιατί δεν βγήκε κόκκινη. Έχει κάνει και παλιά στο ποιος ήταν εκεί, σε ποιον την έκανε.
2: Θα την έπαιρε την κόκκινη αν έπεφτε τον Γκαρθία. Δεν έπεσε ο Γκαρθία.
3: Η κίνηση όμως είναι
2: πρέπει κίνηση το καταλαβαίνω. Απλά σου εξηγώ ότι εκείνη τη στιγμή αν έπεφτε ήταν κόκκινη.
3: Λοιπόν, και θέλω να κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσω να μιλήσουμε κι άλλοι. Αυτό ίσως ο Διονύσης να το, γιατί αφορά το έτσι όπως θα μας ενδιαφέρουν και τα άλλα παιχνίδια. Το Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ θα γίνει χωρίς κόσμο.
1: Περιμένουμε μέσα στη εβδομάδα την απόφαση.
3: Μάλιστα. Η Ηρακλή θα ξεκινήσει με τα ΡΕΜΗ λογικά.
2: Δεν ξέρω. Αύριο. Δεν ξέρω να σου πω.
3: Εντάξει, έγινε.
2: Θα μιλήσουμε και θα δούμε. Δεν νομίζω πάντως. Εγώ βλέπω ΕΛΚΑΠΗ να ξεκινάει.
3: Θα είσαι αύριο, θα είσαι.
2: Ναι, απλά που έχω ξεχάσει να στείλω διαπίστωση, να πάρω τηλέφωνο.
3: Έγινε. Θα τα πούμε.
2: Τετάρτη, ναι, απλά σου λέω ότι είναι Τρίτη.
1: Χάρηκα. Πάμε τελευταίους φίλους.
3: Έγινε.
1: Γεια σου, Ηλία. Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
1: Γεια σου, Μάκη.
2: Μέλα, Μάκη.
4: Τελευταίος φίλος.
1: Πριν το διάλειμμα.
2: Εντάξει, πριν το διάλειμμα.
4: Κάτσε να τον φουντώσω λίγο τον Ηρακλή.
2: Δεν χρειάζεται να με φουντώσει, ήρεμο είμαι.
4: Λοιπόν, έχω απογοητευτεί, Ηρακλή, με την κριτική που κάνεις. Που δεν κάνεις κριτική.
2: Σε τι πράγμα να κάνω?
4: Με έχεις απογοητεύσει εντελώς.
2: Κάτσε, Μάκη, δεν πειράζει, αλλά πες μου πού να κάνω κριτική.
4: Λοιπόν, έλεγες το πρωί, δεν θέλω Champions League.
2: Δεν είπα δεν θέλω. Σου είπα τι προτιμώ. Δεν είπα και λέω, είπα ότι είναι σωστό ο Ολυμπιακός θέλει να διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Ωραία. Και το εξήγησα. Και τώρα, σε φίλο που μου στείλε το μήνυμα, ότι γιατί ας πούμε, άμα βγει τρίτος μπορεί να είναι καλύτερα τα πράγματα για τη νέα σεζόν. Γιατί θα έχει πιο εύκολα προκριματικά, πιο εύκολες ομάδες και θα υπάρχει ηρεμία. Δεν είναι οι ίδιες οι ομάδες που θα είναι για το Champions League και
4: στην Ελλάδα. Η ομάδα που έχουμε, Ηρακλή,
2: ναι,
4: που δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε την Κηφισιά, τη Λιβαδιά και τόσες μικρές ομάδες που στην Ευρώπη τέτοιες ομάδες δεν υπάρχουν. Πώς είμαστε σίγουροι ότι είτε στο Europa, είτε στο Conference, είτε δεν ξέρω πού, θα έχουμε καλά αποτελέσματα? Εδώ αμάν κάναμε να πάμε στο Champions League, ναι, και καμαρώναμε φέτος που...
2: Μα αυτό θα σου απαντούσα, ότι κερδίσαμε την Καϊράτ. Κερδίσαμε την... δεν έκανε τρεις νίκες σε Ρίο Ολυμπιακός, δεν κέρδισε... Κάτσε ρε Μάκη, δεν κέρδισε τη Λεβερκούζεν, δεν κέρδισε τον Άγιαξ.
4: Και αυτό λέω, Ηρακλή.
2: Ναι, στον όμιλο.
4: Γιατί να μην είμαστε πάλι εκεί.
2: Στον όμιλο σου μιλάω. Στη League Face. Πριν τη League Face, λοιπόν. Πόρε, παιδί μου, μια κουβέντα έχω πει. Λοιπόν, πριν τη League Face, Μάκη, ο Ολυμπιακός έχει να δώσει προκριματικά. Τα προκριματικά του καλοκαιριού,
4: ναι,
2: είναι περίεργες ιστορίες. Τι γιατί? Όχι, Μάκη μου, δεν είναι θέμα. Δεν είναι θέμα το πώς ακριβώς θα είσαι το καλοκαίρι. Δεν θα είναι καμία ομάδα έτοιμη το καλοκαίρι. Και μπορεί εύκολα να την πατήσεις.
4: Μα τι λες τώρα, Ηρακλή.
2: Τι λέω, ρε Μακή. Τι λες, ρε Μακή. Όταν παίξαμε τον Απόλλωνα Λεμεσού, ήταν κανένα φόβητρο Απόλλωνα Λεμεσού, στα πέναλτι περάσαμε. Περίμενε, ρε Μακή. Με τη Σλόβα Μπρατισλάβας ήταν καμιά ομαδάρα, στα πέναλτι περάσαμε. Πώς περάσαμε, δηλαδή?
4: Ηρακλή, όταν ναι. δεν έχεις ομάδα, έτσι θα περάσεις.
2: Mm.
4: Γιατί εφέτος ο Ολυμπιακός δεν είχε ομάδα.
2: Και πώς στάθηκε στο Champions League, άμα δεν είχε κανόμα καθόλου ομάδα. Πώς στάθηκε. Πώς στάθηκε, ρε Μάκη, πες μου, πώς πήρε αυτές τις νίκες και σ' άρεσαν. Δεν ήταν μεμονωμένα, έπαιξε 8 παιχνίδια στο Champions League. Κάτσε, Μάκη μου, περίμενε, εσύ τα ξεχνάς. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε την Eindhoven που έφαγε τον γκολ στο τέλος και έχει κάνει φοβερή εμφάνιση.
4: Το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Ευρώπη ήταν αυτό.
2: Ναι, ήθελε τρεις νίκες. Περίμενε να σου πω. Ήθελε τρεις νίκες για να περάσει και τις έκανε. Μα μου λες τώρα ότι δεν έκανε τίποτα. Δεν είναι ότι δεν κάναμε τίποτα. Ωραία, πες ό,τι θες. Έλα.
4: Λοιπόν, το καλύτερο παιχνίδι ήταν με την Eindhoven που δεν το κερδίσαμε και αυτό λόγω του παιχταρά του Ζέλσον να τον χαίρεσε.
2: Ναι, από τον Ζέλσον όμως πέρασε όταν έβαλε τα γκολ. Ναι, πάμε παρακάτω, να το χαίρεσε.
4: Τσατατσούλη ποδοσφαιριστής αυτή τη στιγμή.
2: Υπάρχει κανένας παίκτης που σου αρέσει τον Ολυμπιακό, ρε Μάκη, μην το κουράζουμε. Κανένας παίκτης, αν σ' αρέσει.
4: Ο Τζολάκης μου
2: ναι, ωραία.
4: Αρέσει,
2: ένας.
4: Ο Πιρόλα μου αρέσει, ο Ρέτσος μου αρέσει, ο Έθε μου αρέσει, ο Μουζακητάκος που τον έχει ξεχάσει και αυτόν μου αρέσει. Χες και άλλους, ο Ποντένσε προχτές ήτανε στο διάστημα που έπαιξε.
2: Ο καλύτερος παίκτης, καλύτερη του φετινή εμφάνιση.
4: Ναι, δηλαδή δεν μπορώ να μιλήσω.
2: Ποια ήταν η άλλη εμφάνιση καλή του Ποντένσε φέτος?
4: Πάμε πολύ παλιά. Πάμε, δεν θυμάμαι τώρα, αλλά όχι κοντά πάντως. Λοιπόν.
2: Περίμενες εσύ από τον Ποντένσε αυτή τη σεζόν φέτος?
4: Δεν είμαι ευχαριστημένος.
2: Παιχτάρα Ποντένσε.
4: Ηρακλή μου, το παιχνίδι που έκανε προχθές.
2: Εντυπωσιακό. Το μισάωρο του Ποντένσε είναι μαγικό. Μαγικό. Δεν διαφωνώ καθόλου.
4: Δεν
2: διαφωνώ, ρε Μάκη, αλλά δεν μου το έκανε όλη τη χρονιά ο Ποντένσε αυτό.
4: Αυτό, άρα. Και αυτό δεν τον ανέφερα εγώ. Έτσι, σαν παιχτάρα, ότι είναι, ξέρεις. Αλλά έπαιξε μισή ωρίτσα. Και ο της ατυχίας, πρόχνει ο Σίβκοβιτς.
2: Και χτυπάει στον Μπρούνο.
4: Πηδάει ο Μπρούνο να
2: χτυπήσει. Και τον βρήκε με το γόνατο.
4: Και τον βρήκε με το γόνατο. Στο καλύτερο του παιχνίδι δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα στην επίθεση.
2: Πάμε στην επίθεση.
4: Ελκαμπή.
2: Ναι.
4: Και αυτό φωνάζω, θέλουμε σεντερφόρ Ηρακλή.
2: Ναι.
4: Αυτά που χάνει δεν χάνονται από μένα, Ηρακλή, που είμαι 74 χρονών. Θα την έδινα την μπάλα στο τσικίνιο. Βάλ το αγόρι μου, μόνο σου είσαι.
2: Σωστό είναι αυτό. Άλλο το να το δώσει. Ρε Μάκη.
4: Το άλλο που βγαίνει μόνος του, πάει να το κρεμάσει τσεκμητάκι από πάνω να κάνει λομπίτσα. Κουνήσου λίγο δεξιά-αριστερά, έχεις όλο το τέρμα πιάτο.
2: Ρε Μάκη, θα βγάλουμε παλτό τον Ελκαμπή.
4: Παλτό είναι, Ηρακλή, ποδοσφαιρικά.
2: Παλτό είναι.
4: Που βάζει τα γκολ όπως τα βάζει, δεν ξέρει μπάλα.
2: Πώς τα βάζει, Πώς τα βάζει ο Ελκαμπή. Παλαδόρος. Δηλαδή τους έχει πιάσει όλους κότσους ο Ελκαμπή τρία χρόνια και τα παστελώνει έτσι. Πάει μπάλα πάνω του, πάει στο πόδι του και μπαίνει. Μα τι λες, ρε Μάκη, τώρα.
4: Ναι, αλλά τόσα που έχει χάσει η Ηρακλή, αν κάνει 5-6 ευκαιρίες και μου βάζει ένα γκολ, να το βράσω εγώ. Γι' αυτό και φέτος αποτύχαμε. Παίξαμε στα play-offs τώρα. Διεκδικήσαμε 12 βαθμούς με στα μέχρι τώρα παιχνίδια και πήραμε 2 Ηρακλή. Και ΑΕΚ πήρε 8-10.
2: Μα γι' αυτό πήρε και το πρωτάθλημα.
4: Και παίρνει και το πρωτάθλημα. Το πήρε τώρα η ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Δεν το είχε πάρει. Γιατί εμείς είμαστε μαύρα χάλια. Έξαμε μπάλα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καλά χάσαμε. Παίξαμε μπάλα προχθές, χάσαμε. Εννοώ παίξαμε καλά, έτσι.
2: Ο Ολυμπιακός μέχρι το γκολ του ΠΑΟΚ είναι εξαιρετικός.
4: Και έχεις τον Κωνσταντέλια μέσα και χορεύει ο Ολυμπιακός, παρασύρεται, κυνηγάει τον Κωνσταντέλια, τον βλέπει και τρέμει η Ηρακλή. Τους περνούσε 2-2, 3-3. Δεν τον βλέπει, δεν τους έβλεπε και αυτοί δεν τον βλέπανε βέβαια. Τι να πω. Και ένας άλλος παίκτης που θα αφήσει, δεν νομίζω να μείνει πολύ στην Ελλάδα, είναι ο Ζήνη Σάιτ. Και συγχαρητήρια στην ΑΕΚ γιατί άξιζε να πάρει το πρωτάθλημα. Ο Ζήνη θα τον δείτε που θα φτάσει. Αρκεί να τον χρησιμοποιεί ο κύριος Νίκολιτς.
2: Ναι.
4: Λοιπόν,
2: έγινε. Εμείς.
4: Κύριε Μαρινάκη.
2: Αυτά. Ναι.
4: Δεν ξέρω αν ανανεώσει με τη Λίμπαρτος. Το έχεις ανανεώσει βέβαια.
2: Έχεις σου βέβαια. Αλλά εντάξει, δεν παίζει ρόλο αυτό.
4: Όπως ανανεώνονται, τα πιο πολλά συμβόλαια σβήνονται, γίνονται σκρόνο μηδέν. Λοιπόν, εάν έχει σκοπό ο κύριος Μεντιλίμπαρ να παίξει και την καινούργια χρονιά όπως έπαιζε όλη τη χρονιά φέτος, bye bye.
2: Πέρυσι πώς έπαιζε?
4: Ηρακλή, το πέρυσι έφυγε.
2: Ναι, πώς έπαιζε όμως? Είχε κάτι διαφορετικό?
4: Όπως έπαιζε, Ηρακλή. Αλλά η χρονιά η φετινή είναι αποτυχημένη. Σε ρωτούσε, σου λέγα κάποτε, Ηρακλή, δεν πάμε καλά. Και μου λες, είμαστε στους τρεις στόχους μέσα. Πάει ο ένας στόχος, πάει ο άλλος στόχος, πάει ο τρίτος. Τώρα μας έμεινε η δεύτερη.
2: Το μόνο, το, α, φέτος, φέτος είναι πολύ άσχημη χρονιά, την οποία την ομόρφινε η εικόνα του Ολυμπιακού στο Champions League.
4: Φάγαμε 10 γκολ από τη Ρεάλ και από, το, από την Μπαρτσελώνα και έβλεπε στον κύριο Μεντιλίμπαρ να έχει μπροστά τον Εμπαπέ η Μπαρτσελώνα και να μου έχει την άμυνα στο κέντρο και να μας βάζει 4 γκολ.
2: Μακή, Μακή,
4: Μακή, προπονητική
2: Μακή, ναι, Μακή, με τη Ρεάλ υπήρχε ένα άσχημο διάστημα στο πρώτο ημίχρονο που έχει χάσει ευκαιρία στη Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός όμως το μάτς έληξε 3-4.
4: Δεν ξέρω
2: πώς έληξε. Τι δεν ξέρει, 3-4 έληξε. Τι δεν ξέρει, πόσο έληξε. 3-4 και θα μπορούσε και. Και θα μπορούσε και 4-4 στο σου του Ελκαμπή στο τέλος.
4: Ηρακλή.
2: Τι Ηρακλή. Ναι ή όχι. Πώς δεν έμπαινε. Δεν έκανε. Δεν έκανε φάση. Με την Μπαρτσελόνα λοιπόν, που είναι η πιο βαριά ήττα του Ολυμπιακού στη φετινή σεζόν. Η πιο βαριά. Η πιο βαριά ήττα. Ο Ολυμπιακός μειώνει σε 2-1. Έχει μπει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Πάρα πολύ καλά.
4: Μαζί σου.
2: Μειώνει. Μένει με 10 παίχτες αδίκως.
4: Επειδή μείναμε με 10, πρέπει να
2: άκουσε με να ολοκληρώσω. Λοιπόν, αδίκως. Οκ. Γίνεται το 3-1 με το πέναλτι. Και κοίτα το μεγάλο λάθος όλη τη ομάδα. Που παρόλο που μπορεί να έχουν αδειάσει οτιδήποτε, θα έπρεπε να είχαν δείξει καλύτερο πρόσωπο για να μην φτάσει το σκορ εκεί. Αλλά τώρα θα μου πεις ότι έπαιξε στην τελευταία πίστα και ότι δεν έκανε τίποτα.
4: Ο Ολυμπιακός έπαιξε με 10 και δεν τον κερδίσαμε. Και η Πάφος έπαιξε με 10 και δεν την κερδίσαμε.
2: Μα είναι άλλα παιχνίδια, ρε Μάκη. Είναι το ίδιο να πάει να παίξει με την Μπαρτσελόνα τώρα εκτός έδρας, μπορεί να δουλεύει, ρε Μάκη.
4: Εμείς μπροστά στον Λεβαδιακό είμαστε Μπαρτσελόνα, Ηρακλή.
2: Εντάξει, οκ.
4: Μπροστά στην Πάφο είμαστε Μπαρτσελόνα. Πάντε
2: γεια.
4: Yeah.
2: Πάμε σε διάλειμμα.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Φέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Φέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Φέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρει.
8: Γιατί?
7: Γκαζονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 9 λεπτά και μετά τη μία δεύτερη ώρα εκπομπής με το κόρτο το δεσίλα μέχρι στιγμής. Κάτι τον έχω αφήσει έξω, να ξέρετε, έξω από το στούντιο, δεν χρειάζεται να μιλήσει λίγο στο τηλέφωνο. Α, κάποια στιγμή. Λοιπόν, α, βέβαια, ναι. Λοιπόν, να πω στο φίλο τον Άγγελο από τον Λονδίνο που το είχε στείλει πριν το μήνυμα. Όπως βλέπεις, τα πάντα μπορεί να ακουστούν. Την επαλτό και ολκαμπή. Επειδή α πούμε δεν είναι σε. Μετά το Κοπάφρικα δεν είναι ο ελκαμπή που ξέραμε. Ωραία, τι έγινε. Α, θα συμβεί και αυτό. Άνθρωποι είναι εκεί οι παίχτες. Δεν μπορεί να παίζει. 3 χρόνια δεν κάνει άλλη δουλειά από το να βάζει γκολ. Λοιπόν. Την καλησπέρα στο γεράσμα από τη Μάλτα, στο Μιλτιάδη, το φίλο τη Σέγγα, από το Σουόνσι. Λοιπόν. Αλλά θα σου λέγα τώρα εδώ για τα καλσόν που γράφεις, αλλά είχε χάρη. Λοιπόν, έχασε λέει η Χάμπρου Σπάρτανς, λέει ο Γεράσιμος του Τιμάλτα. Τελικός λέει Φλωριάννα, την άλλη δεν την έχω ακούσει ποτέ μου, τη Μάρσα Σλοκ. Τι είναι η Μάρσα Σλοκ? Ομάδα στη Μάλτα. Λοιπόν. Λοιπόν. Καλησπέρα μου στο Στέλιο από το Ήλιον. Ναι,
1: πάμε.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Βεβαίως.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Τι γίνεται, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα και εσάς.
0: Να βγάλει το μεροκάμα του και ο Δεσίλας. Γεια σας, συναυλία.
2: Τι γίνεται.
3: Καλά, καλά εσύ. Όλα καλά, εντάξει. Λοιπόν, ήθελα να κάνω ένα, θα μου επιτρέψει ο Διονύση να κάνω ένα σχόλιο με τον Ηρακλή για τον Ολυμπιακό. Ένα μικρό σχόλιο.
0: Πάμε, έλα.
3: Αν μου επιτρέπετε και ίδιο.
0: Τι δεν επιτρέπετε.
3: Λέω ρε παιδί, εντάξει. Καταρχάς αριστερό μπακ δεν έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: Συμφωνούμε σε αυτό.
0: Για προχώρα.
3: Έχει να πάρει αριστερό μπακ από την εποχή, καλό αριστερό μπακ, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Εννοώ δηλαδή σταθερά καλό από την εποχή του Τσιμίκα και του Χολέμπας. Σωστά. Δεν μπορούν να συγκριθούν δηλαδή αυτοί οι δύο παίκτες.
0: Ο Τσιμίκας που έφυγε και τότε για τη Λίβερπουλ ήταν σε τρομερή κατάσταση.
3: Βεβαίως.
0: Και τρομερό μακιά έχει παίξει και με την Άρσεναλ και έτρεχε και με πρόβλημα.
3: Και να πάω λίγο πιο πίσω, Χολέμπας. Και ο Μαζουακού ακόμα καλός ήταν.
0: Ο Μαζουακού είχε παίξει πόσα χρόνια στην Πρέμιερ.
3: Ναι, θέλω να σου πω που δεν έπαιξε πολύ καιρό. Αριστερό μπακ δεν έχεις. Δεξί μπακ, Κοστίνια, κατώτερος των περιστάσεων. Ο Ροντινέη, Τίμιος, μεγάλωσε όμως.
0: Καλά, παίρνει τα χρόνια.
3: Βέβαια έχει και τη σέντρα, την καλή, τη φαρμακερή, τα στημένα δηλαδή. Αυτό τον κρατάς, έτσι, για αλλαγή όμως. Λόγω ηλικίας. Ο Ελκαβί, παιδιά, πόσο χρονών είναι, 34 δεν είναι,
0: 32 στα 33.
3: Όχι ρε παιδιά, ακόμα τόσο, δεν
0: τόσο είναι. Τόσο είναι. Τι έκαμε, το μεγαλώσουμε.
2: Τόσο είναι.
3: Ο 32 ήταν πρόπερση.
2: Τόσο, όχι. Να βλέπουμε τόσο.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει. Εντάξει, ωραία, μεγαλώνει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να καταπονείται όλη τη σεζόν. Εντάξει, είναι θέματα που... Τέλος πάντων. Στο κέντρο. Έχω πει για τον Γκαρσία. Αυτός είναι πρώην ποδοσφαιριστής. Δεν κάνει δηλαδή. Λόγω ηλικίας, λόγω πολλών. Μπορούσε να βάλει, να δώσει ευκαιρίες και στο Μουζακί.
2: Πάμε, επόμενος.
3: Ωραία, τέλος πάντων. Πώς το λένε, η άμυνα, τα center back δεν τα πειράζεις. Οκ. Okay.
0: Θέλει center back Ολυμπιακός.
3: Ναι, για να είναι, εντάξει, για λόγω συνθηκών, να... και συμβεί κάτι στον αγώνα, τραυματιστεί κάποιος και λοιπά, για αλλαγή. Δεν σωματής, κρατάς.
0: Να δεν κάνει κι αυτός.
3: Με το δεν σωματής δεν κρατάς, βέβαια. Δεξί
0: εξτρέμ
3: έχει... Το κρατάει ο Ολυμπιακός, βέβαια.
2: Αφού το κρατάς, λέει.
0: Σύμφωνα με το Μάγκη δεν κάνει. Ναι, πάμε.
3: Λοιπόν, ο δεν σωματής το κρατάς. Είναι καλό εξτρέμ. Και βάζει κι εγώ. Επίσης, ποιο είναι το Ποντένσε. Εντάξει, ο Ποντένσε
0: Ποντένσε,
3: έκανε κακή.
0: Έχει κάνει κακή σεζόν ο Ποντένσε στην αυλία μου.
3: Ναι, αλλά δεν το διώχνει αυτό το παίκτη.
0: Ο Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό.
3: Εκεί που δεν το περιμένει είναι ο
0: Ο Ποντένσε δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό.
3: Είναι δανεικό.
0: Είναι δανεικό και ο Ολυμπιακό πληρώνει ένα πολύ μεγάλο μέρο στο συμβολέο του που είναι εξωπραγματικό, που είναι στα 6 εκατομμύρια. Το τι θα γίνει το καλοκαίρι με τον Ποντένσε είναι αλλονού παπά Ευαγγέλιο. Δεν ξέρω αν τι μπορεί να ζητήσει η ομάδα του, τι θα αποφασίσει ο Ολυμπιακός.
3: Και από την
0: άλλη, περίμενε και από την άλλη. Όπως το βλέπω εγώ τώρα, για να μου πούνε ότι παίρνω και γραμμή. Ένα σύμβολο κοντά στα 3 εκατομμύρια δεν είναι εύκολο, ξέρεις, με τη φετινή σεζόν του Ποντένσε.
3: Ναι, εντάξει. Έπαιξε όλη τη σεζόν καλά. Εντάξει, μία σεζόν δικαιολογείται να μην είναι η σεζόν του.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά θέλω να πω ότι όταν θες να παίξεις Ευρώπη πρωτάθλημα κύπελο, αυτούς τους παίκτες τους κρατάς. Έστω και να επικεντρωθείς στο να ανανεωθεί ο δανεισμός του. Δεν λέω να τον πάρει. Αυτό. Τέλος πάντων. Αυτά για τον Ολυμπιακό.
0: Έλα. Και θα πω εγώ σε φίλους που μου λένε για μεταγραφές τι θα έπαιρνα. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Έλα.
3: Ναι, για τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, Διονύση. Παίζουμε προκριματικά. Είμαστε στο Conference League στα προκριματικά.
0: Σωστά,
3: δεν είμαστε γύρω πάλι. Ναι. Παίζουμε 3 προκριματικά.
0: 3.
3: 3 για να μπούμε στο League Phase του Conference League, έτσι.
0: Ναι,
3: ή και play-off. 3 προκριματικά και play-off.
2: Όχι, 3 όλα μαζί με τα play-off.
3: 3 προκριματικά. Ναι. Λοιπόν, η προετοιμασία αρχίζει νωρίς. Σωστά.
2: Μέσα Ιουνίου.
3: Ωραία. Μην ακούσω καμία δικαιολογία. Όχι, δηλαδή ο καθένας μπορεί να πει την άποψή του, δεν θα τη βάλω εγώ την άποψή μου. Η άποψή μου είναι ότι εφόσον έχουμε το παράδειγμα της ΑΕΚ που ξεκίνησε νωρίς την προετοιμασία, έκανε 3 προκριματικά, πήγε στην θέση του Conference League, διεκδίκησε πορεία μεγάλη να φτάσει και στα ημιτελικά. Σωστά.
0: Ναι, ναι.
3: Από τις λεπτομέρειες δεν πήγε στα ημιτελικά. Και πήρε και το πρωτάθλημα, λοιπόν. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τον Παναθηναϊκό, εφόσον έχει το παράδειγμα της ΑΕΚ, να μην κυνηγήσει τους στόχους αυτούς.
2: Προφανώς, φίλε, τι θα πει, ότι πάω να μην κυνηγήσει τους στόχους, εννοείται.
3: Όχι, γιατί πίστευα και εγώ ότι η προετοιμασία πρέπει να αρχίσει πιο αργά, για να είναι ξεκούραστοι οι παίκτες, να κάνουν καλή προετοιμασία, να έχουν διακοπές και τέτοια, να επικεντρωθούν στο πρωτάθλημα κλπ.
2: Λοιπόν, αν έχει σωστή οργάνωση. Ο πρώτος χρονικά στόχος του Παναθηναϊκού θα είναι τα προγραμματικά.
3: Ωραία. Ωραία να είναι τα προκριματικά. Συμφωνώ απόλυτα. Αλλά οι δικαιολογίες του στείλω ότι ξεκινήσαμε νωρίς και τον Γενάρη κλατάραμε, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο, είτε παίζουμε Ευρώπη είτε δεν παίζουμε, δεν ξέρω. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, να κάτσουν να κάνουν ένα σχεδιασμό, ένα οργανισμός να είναι συσπυρωμένος. Δεν ξέρω αν θα πάρουμε προπονητή ή θα αλλάξουμε προπονητή ή θα πάρουμε προπονητή και θα φύγει ο Μπενίτες. Δεν ξέρω, αλλά να καταλάβουν ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, ο σύλλογος, οι προπονητές, οι τεχνικοί διευθυντές, ο πρόεδρος και οι παίκτες, ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Και άμα γίνει έτσι σωστός προγραμματισμός, άμα γίνει σωστές μεταγραφές, γιατί θέλουμε και εμείς παίκτες. Και αυτό που είπε ο Μπενίτες, εντάξει, μπορεί να φάνηκε υπερβολικό, αλλά θέλουμε οπωσδήποτε 8-9 παίκτες τουλάχιστον. Mm-hmm. Έτσι όπως τα βλέπω εγώ. Mm-hmm. Λοιπόν, και ο Παναθηναϊκός θα πάει και κλείνω με το μπάσκετ. Το μπάσκετ με τη Βαλένθια, η σειρά κρίθηκε στο σουτ. Είτε εκτός είτε εντός. Λοιπόν, δεν είμαστε ξεγραμμένοι.
2: Σειρά δεν έχει τελειώσει ακόμα, κάτσε.
3: Ναι, δεν είμαστε ξεγραμμένοι από χέρι. Απλά να καταλάβουν οι παίκτες ότι μπορούν να τα καταφέρουν και χρειάζονται μόνο λίγη τύχη και φυσικά η διαιτησία να είναι καλύτερη από αυτή που συναντήσαμε στα 2 εντός έδρας παιχνίδια με την Βαλένθια.
0: Ναι.
3: Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ που μου ακούσατε.
2: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, το παλτό, ο Ελκαμπή, γιατί γράφουν, έχουν και κάποια μηνύματα εδώ. Στον Ολυμπιακό έχει αγωνιστεί 132 φορές.
2: Συνολικά λες.
0: Ναι, στις 3 χρονιές του. Έχει βάλει 81 γκολ. 81 σε 132 μάτς και έχει δώσει και 12 assist. Πιστεύω ότι θα βρούμε παίχτη που στα 132 μάτς θα βάλει 211.
2: Εντάξει, τώρα επειδή είπε ο Μάκης ότι είναι παλτό.
0: Όχι, έχουν έρθει και μηνύματα κιόλας.
2: Δεν ξέρω. Να σου πω. Καθένας. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
1: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
1: Ηλίας από Καλλιθέα.
2: Γεια σου, Ηλία.
0: Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια σας. Θα δώσω συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε. Εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια.
0: Ναι, Ηλία μου.
1: Θα ήθελα να μείνει ο Μεντιλίμπαρ. Συμβόλαιο μέχρι και το 27 δεν έχει.
0: Ναι, για ένα χρόνο πάντα ανανεώνει. Το θέλει και ο ίδιος δηλαδή αυτό.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, το συμβόλαιο δεν είναι τέλο. Ότι έχει ανανεώσει, έχει ανανεώσει. Το θέμα είναι ότι θα αποφασίσει. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να πάρει και κάποιες γενναίες αποφάσεις μέσα στο καλοκαίρι. Και για το ρόστερ του. Και για το ρόστερ του και το τι παίχτες που μπορεί να έχουν και να έχουν προσφέρει και να έχουν παίξει αρκετά, αλλά θα πρέπει σίγουρα να προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές. Απλά λόγω των προκριματικών που λέω, που συζητάμε πριν, δεν μπορεί να γίνουν μαζεμένες οι αλλαγές νωρίς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να πας με 6 διαφορετικούς στην ενδεκάδα να παίξει προκριματικά. Ή 7.
1: Ναι. Είναι δυσαβαντάζ αυτό βέβαια. Εγώ θα προτιμούσα πάντως ο Ολυμπιακός να επικεντρώσει το ενδιαφέρον του στο Europa League που είναι μέσα στις δυνατότητες του, όπως το Conference League το πήρε, να κοιτάξει να πάρει και το Europa League.
0: Καλά,
1: το
0: Champions
1: League δεν μπορούμε.
0: Εντάξει, στο Champions League υπάρχει, όπως έλεγα λέω και στο Δεσίλα, ότι υπάρχει το τέλος. Το Διέν δεν έχει κάπου, τελειώνεις. Θα παίξουμε την Bayern, τελείωσες. Δεν μπορείς, ας
1: πούμε. Βέβαια.
0: Κάποια στιγμή. Δεν λέω ότι δεν έχει πολλαπλά ωφέλη το Champions League.
1: Έχει πολλαπλά ωφέλη, κυρίως χρηματικά.
0: Αλλά... και χρηματικά και για το πρεστή τη ομάδα και για τους παίχτες. Για να το βλέπεις, θα πάρει κάποιος διαρκείας και θα δει ίσως 4 παιχνίδια τουλάχιστον όταν θα μπει, ξέρεις, στη League, αν καταφέρει να μπει η ομάδα στη League Phase με πολύ μεγάλους αντιπάλους. Εντάξει, μπορεί να είναι κάποια μικρή, αλλά και οι περισσότερες θα είναι ομάδες πάρα πολύ καλές. Στο Europa, ναι. Αν είναι μια καλή ομάδα, καλή ομάδα. Έχεις πιθανότητες διάκρισης μέχρι ενός σημείου και εκεί.
1: Ακριβώς.
0: Και ανάλογα το τι μπορεί να σου τύχει στην πορεία. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τη χρονιά που πήγε στο Europa, και όχι, είπε πέρυσι. Λοιπόν, τερμάτισε στην πρώτη οκτάδα, γλίτωσε ένα γύρο, έπαιξε με την Πότο Γκλίμπτ. Τι. Ποδήθηκε, δεν ήταν. Που αποκλειστήκαμε. Αλλά ήταν, το πιστεύαμε, ρε παιδί. Μπορεί την άλλη φορά να περάσει την Πότο Γκλίμπτ, να περάσει κάποια άλλη ομάδα και να φτάσει, ας πούμε,
1: ψηλά.
0: Ναι, γίνεται.
1: Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Ναι. Δεν λέω να μην πάει να το διεκδικήσει και καλά θα κάνει η ομάδα να διεκδικήσει το καλύτερο. Συμφωνώ με αυτό που λέει ο Διονύσης. Αλλά δεν ήρθε και η καταστροφή δηλαδή τώρα, αφού δεν πήρε στο πρωτάθλημα να βγει τρίτος Ολυμπιακός.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σας σε αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω ότι πάντως είναι μέσα στις δυνατότητες σου να διεκδικήσει και άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο αυτά τα χρόνια τα επόμενα, το Europa League, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ή και το κόφερες ακόμα να το ξαναπάρει, γιατί κακό είναι.
0: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι είναι κακό.
0: Λοιπόν, κακό δεν είναι. Απλά να πω σε ένα φίλο που μου στείλει ότι ναι, αν αποκλειστείς από το Champions League να το διεκδικήσεις, πας στο Europa. Ναι, σωστό είναι αυτό που λες, λέει. Απλά αν είναι ή ο Μέντι ή νέος προπονητής, ένας αποκλεισμός καλοκαιρινός δεν περνάει στα ψηλά. Για να το πω κομψά.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Ωραία, σε και θα δούμε. Οι δικούντες, ας πούμε, εγώ το με την Λίμπαρ θέλω να μείνει πάντως, εγώ προσωπικά, και ας κάνω ό,τι καλύτερο μπορούνε. Λοιπόν, θα μου πεις 4 ματσάκια
0: βεβαίως,
1: το στοίχημα.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν.
0: Τι θες, πες μου.
1: Ράντερς Οντένσε.
0: Ένα λεπτάκι, να τα ανοίξω, γιατί... Δεν ασχολήθηκα με το σπόρο σήμερα. Μισό λεπτάκι. Ράντερ Σοντέν σε Δανία. Πιστεύω, χωρίς να το ξέρω, ο Βεράκη θα έρθει αυτό. Ο Ντένσε, να μην ήρθε νόβερ. Για να δω. Μισό λεπτάκι, ε.
1: Ναι, περιμένω.
0: Τι σου πάω, 2-2.
1: 2-2.
0: Καλά πάμε.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Κρακοβία Ραντόμιακ. Πολωνία.
0: Είναι Πολωνία, Κρακοβία. Τι θα. Μισό λεπτάκι να πάμε. Άχτε μου. Καφαλάντα μη. Ένα λεπτάκι. Πόλαντ. 0-0.
1: Ωραία.
0: Α, ωραία.
1: Βαγεκάνο Χιρόνα.
0: Α, με πας πάνω κάτω.
1: Ισπανία.
0: Ναι, είναι. Βαγεκάνο Χιρόνα, μισό λεπτό. Να ανέβουμε ψηλά. Αγγλία, Αγγλία, Ιταλία, Ισπανία. 1-1.
1: Ωραία.
0: Ωραία και αυτό.
1: Εστρέλα Φαμαλικάο.
0: Εστρέλα Φαμαλικάο. Μερακλής. Περίμενε.
1: Πορτογαλία.
0: Ναι, ναι. Φαμαλικάο, μα δεν έχει παίξει την Φαμαλικάο, δεν θα έχουμε παίξει τη ζωή μας. Λοιπόν. Λοιπόν. Φαμαλικάο. 0-0.
1: Ωραία. Και Σάντα Κλάρα, National Madeira.
0: 2-0.
1: Όχι ρε γάμο, το τελευταίο ρε γάμο.
0: Μα το είδα και ήμουν να πάω. Έχεις παίξει χινάρια.
1: Ναι. Εγώ παίζω χινάρια.
0: Και γιατί τε πέντε δεν το κάνεις ένα σύστημα. Έχεις πια στα τέσσερα.
1: Σύστημα το έχω παίξει. Σύστημα το έχω παίξει. 3-4-5.
0: Α, κάτι τσίμπησες.
1: Ναι, κάτι τσιμπάω. Όχι, κάτι τσιμπάω, εντάξει.
0: Καλά με το τεσσαράκι.
1: Αλλά, το τελευταίο ρε γάμο το.
0: Και περίμενε να δω. Το τελευταίο. Λοιπόν, μισό λεπτό, να σου πω κιόλας. 27 μην είχε και τίποτα. Ή θα σου ένα ζωντανό, γιατί ήταν στο 27-1-0 και το 2-0 θα μπήκε σε καμιά κόντρα στο 92. Γιατί αυτή είναι παιδί μου.
1: Τέλος πάντων, αυτά είναι άμα σε θέλει, άμα δεν σε θέλει.
0: Εντάξει, πες.
1: Με το σύστημα που παίζω, με 10 ευρώ θα.
0: Παλιά έπαιζα ένα σύστημα 4-5-6-7 εγώ να ξέρεις.
1: Εγώ 4-5-3-4-5-6 παίζω καμιά φορά τα.
0: Εγώ έπαιζα παλιά που ήταν χωρίς συντελεστή που πήγαινε νομίζω 19-20 τότε. Όπως έγινε το 4-5-6-7 και είχα πιάσει 3-4 φορές το 6. Και έδινε λεφτά καλά στο εξάρι.
1: Ναι.
0: Αλλά εντάξει τώρα. Τώρα άκουγα εγώ ωραία και ωραία και ωραία. Μόλις είδα το 2-0 λέω χινάρια έχει πέξει.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι. Η Λίντς ήρθε ισοπαλία με την Τότεναμ.
0: Ήταν 1-1. Θα σου πω τώρα, περίμενε.
1: Έτσι από περιέργεια ρωτάω τώρα.
0: Ήθελες να το χώσεις κι αυτό, ε?
1: Όχι, δεν ήθελα να το χώσω, αλλά θέλω να δω πόσο ήρθαν αυτοί.
0: 1-1.
1: Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
2: δεν πειράζει,
0: ναι,
2: καλά.
1: Εντάξει.
0: Θα πάρω κάτι. Ναι, όχι, ναι, ανάλογα, βεβαίως. Τι, πιάσει. 3-4-9, 27-81 απόδοση. Περίπου, άκρη να μην είναι και 83. Πέγανε 70 απόδοση. Το 4.
1: Ναι, κάπου τόσο. Κάπου
2: έγινε, φίλε.
1: Λοιπόν, γεια σας και θα τα ξαναπούμε.
0: Θα μπει μάλλον αέρα αύριο στο πρακτορείο.
2: Να
0: σε καλά. Γεια.
1: Γεια. Άντε, γεια.
0: Λοιπόν. Στο κάνω εικόνα, να ξέρεις, μπαίνει.
2: Ναι.
0: Ωραία. Θα πάει στο πρακτορά. Τελευταίο μάτς τώρα 2-0 να καθίσει το πεντάρι και τέτοια. Εντάξει. Καλή, κοίτα το σύστημα. Μπορώ να σου πω ότι αξίζει περισσότερο.
2: Δεν το έχω παίξει ποτέ να σου μιλήσει.
0: Κοίτα, εσύ δεν παίζεις μεγάλες αποδόσεις. Εσύ δεν παίζεις μεγάλες αποδόσεις.
2: Δεν
0: μπορεί να βάλεις εσύ σε σύστημα 3-4-5, 1-50, 1-60, 1-70.
2: Πρέπει να πας ψηλά.
0: Θα μπεις φυλακή. Δηλαδή δεν είναι.
2: Λοιπόν.
0: Τι έχουμε.
2: Διάλειμμα.
0: Ρίχτω.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο 2-10-95-79-2-83-4-5. Πάμε.
1: Γκάμπια έχει παίξει.
0: Εγώ. Όχι.
1: Μπομπάτα Dutch Lions έχει αύριο. Okay. Μες.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Με ακούτε?
1: Βεβαίως.
2: Κώστας από Περιστέρι, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου Κωστή.
2: Αυτά τα παιχνίδια που είπε ο άλλος ο κύριος, τα πιέσα και εγώ, την Οντέσσε που ήρθε 2-2. Η Λιντς πήγε στο 113 λεπτά. Και
1: έχει δοκάρι.
2: Εκεί του πατάει το πόδι ο άλλος στο 113, ήταν πέναλτι, το είπε και ο δημοσιογράφος, ήταν πέναλτι, δεν το έδωσε, καλό για μένα. Και το δοκάρι, ναι, και που πήγε πάνω στο δοκάρι και το έβγαλε. Αλλά και το πέναλτι. Και τη Βαγεκάνο έπιασα και έχασα αυτό που έχασε και ο κύριος, τη Σάντα Κλάρα, 2-0.
1: Α, πώς σας ήρθε να παίξω το λιχί της Σάντα Κλάρα?
2: Ταχύ, εγώ παίζω πάντα ταχύ, 3-4-5, 4-5-6.
1: Ναι.
2: Ταχύ τα κυνηγάω πολύ στην Πορτογαλία και στη Β' Ισπανίας.
1: Και παλιά ήταν στη Β' Ιταλίας, αλλά πέθαναν γι' αυτά.
2: Ναι, ναι, παλιά, ναι, ναι, ναι. Να σας πω τώρα... Ναι. Έχουμε ισοπεδώσει πολύ το Μεντιλίμπαρ, έχουμε ισοπεδώσει
1: τον Ελκαμπή.
2: Μέχρι, κοιτάξτε, μέχρι πριν λίγο καιρό ο Ολυμπιακός ήταν πρώτος. Λοιπόν, νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη άμυνα.
1: Ναι, μέχρι το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Το 3-1 ναι, που χάσαμε.
2: Ναι, τώρα δεν έχουμε την καλύτερη άμυνα. Τώρα,
1: δεν ξέρω τώρα τους αριθμούς, δεν τους θυμάμαι, αλλά εκεί ήταν το ότι δέχτηκε τα 3 γκολ. Είχε 12 γκολ είχε δεχτεί ο Ολυμπιακός.
2: Τέλος, η ομάδα καλά παίζει. Δηλαδή, εγώ πιστεύω το πρωτάθλημα κρίθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕ, που ήταν 2 βαθμούς μπροστά. Και μετά έφυγε 5. Δηλαδή, αν κερδίσαμε εμείς, θα είμαστε πρώτοι. Εκεί έγινε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα, αδερφέ.
2: Όχι, επειδή, με συγχωρείτε, επειδή λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε, ότι η ΑΕΚ παίζει μπαλάρα. Και η ΑΕΚ έφερε, όπως κάναμε και εμείς γκέλες με το Λεβαδιακό. Έφερε και η ΑΕΚ με τον Βόλο, με τον Ατρόμητο.
1: Η μεγάλη διαφορά του Ολυμπιακού σε σχέση με την περσινή σεζόν είναι αφενός ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν αποτελεσματικός στις ευκαιρίες που δημιουργούσε πέρυσι. Ήταν.
2: Ακριβώς. Ο Ολυμπιακός δεν είναι αποτελεσματικός στον γκολ.
1: Και υπήρχαν, μισό λεπτό, να είμαστε δίκαιοι, και υπήρχαν και αρκετά παιχνίδια και κυρίως ντέρμπι, στα οποία η εικόνα του Ολυμπιακού ήταν όντως πολύ άσχημη. Δηλαδή, το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι.
2: Ναι, αυτό ήταν άσχημο.
1: Το μάτς με την ΑΕΚ, τώρα στην πρεμιέρα του playoff, επίσης πολύ άσχημη εικόνα του Ολυμπιακού.
2: Μέσα στη Φιλαδέλφεια είχαμε παίξει καλά με την ΑΕΚ που είχαμε
1: έρθει. Ο Ολυμπιακός, αν εξαιρέσουμε το χθεσινό μάτς και το 2-0 με την ΑΕΚ στον πρώτο γύρο, εντός έδρας δυσκολεύτηκε πολύ περισσότερο στα ντέρμπι και είχε καλύτερη εικόνα στα εκτός. Δηλαδή, είχε ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο στο 1-1. Που όχι να σοφάρισε στο τέλος, δεν έχει σημασία. Είχε ένα καλό δεύτερο ημίχρονο. Είχε ένα καλό διάστημα με την ΑΕΚ, σημαντικό διάστημα στο 1-1 στη Φιλαδέλφεια. Καλό ήταν με τον Παναθηναϊκό που κέρδισε το 0-2. Όχι, δηλαδή μετά την ΑΕΚ ήταν σαφώς πολύ καλύτερη η εμφάνιση. Και τα δύο μάτς στην Τούμπα. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Και έχασε.
2: Ναι.
1: Αλλά έγινε.
2: Ναι, μην τα ισοπεδώνουμε όλα και λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν μπαίνει και να φύγουν όλοι οι παίκτες, να φύγει ο προπονητής, να φύγει ο ένας, να φύγει ο άλλος.
1: Ο Ολυμπιακός για μένα, για να απαντήσω και σε αρκετά μηνύματα που έχουν έρθει όσον αφορά τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν, από το βλέπω εγώ απ' έξω, ή όπως το βλέπετε κι εσείς, σίγουρα θέλει ένα στόπερ αριστερό μπακ. Γιατί δεν γίνεται να συνεχίσει με δύο που παίχτες να έχουν με ξένο διαφορετικό. Θεωρώ και δεξιμπακ ότι πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός και να βάλει και στα χαφ ένα παίχτη με προσωπικότητα που να παίρνει την μπάλα, που να μπορεί να την κουβαλήσει, να την κερδίσει και μέτρα. Ένα σύγχρονο χαφ.
2: Ναι, και ένα μπουκαδόρο να έχει, μπορεί να μπουκάρει μέσα. Ναι.
1: Και ανάλογα τώρα θα γίνει και σίγουρα και ένα εξτρέμ. Τώρα να πάμε να πάρουμε επιθετικό ενώ θα γυρίσει και ο Γιάρεπτσουκ. Είναι και ο Κλέιτον. Τον οποίο δεν τον έχουμε δει.
2: Ναι, βέβαια. Είναι και το παλτό. Εγώ αν ήμουν να το δούσε τώρα.
1: Μα μου είναι παλτό, Ελκαμπή. Έχω ακούσει τα πάντα, αλλά και αυτό.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα.
1: Δεν το περίμενα.
2: Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρουμε και τον Αθανασίου πίσω. Έχει κάνει καλή σεζόν. Και ακόμα μπροστά, δηλαδή, διώξαμε αυτόν τον Ουκρανό. Ακόμα και ο Μπενταγκόρ, άμα τον είχαμε, θα βόηθαγε, εγώ πιστεύω.
1: Όχι. Να σου πω γιατί, φίλε.
2: Όχι.
1: Για θα σου πω γιατί. γιατί ο Ολυμπιακός παίζει συνήθως με έναν επιθετικό. Το έχει δοκιμάσει και το 4-4-2 που σας κάνω μαζί με, και με τα Ρέμι. Ο τρίτος επιθετικός του Ολυμπιακού, όταν έχεις τον Ελκαμπή και τον Ταρέμι, ή πέρυσι τον Ελκαμπή και τον Γιάρεψουκ, ο τρίτος επιθετικός που θα έπρεπε να έχει ο Ολυμπιακός θα ήταν ένας, θα ήταν ένα project, παιδί μου, ένας 20χρονος καλός που να μπορείς να περιμένεις, ναι, πράγματα. Λοιπόν, ναι, από το συγκεκριμένο. Τώρα να έχεις, ας πούμε, να παίζεις με ένα συγκορυφή και να, να ξεκίνησε η σεζόν με Ελκαμπή, Ταρέμι, Γιάρεψουκ, ήταν δεδομένο ότι θα υπάρξει γκρίνια.
2: Ναι, βέβαια.
1: Δεδομένο.
2: Λοιπόν, ναι.
1: Αυτό λέω εγώ.
2: Δεν γίνεται.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα που φέρουμε άλλο σέντερφορ, να μείνει στον πάγκο Ελκαμπή, να έχει γυρίσει ο ένα τρίτο. Είναι και ο Κλέιτον τέσσερι. Μην δεν γίνεται δουλειά.
2: Ναι, δεν γίνεται. Να σας πω.
1: Άμα παίξει με δύο, αλλάζει.
2: Ο πίσω Καλογερόπουλο.
1: Όχι, ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί δεν τον εβάζει αυτόν. Ναι. Εγώ τον είχα δει που είχε παίξει σε κάτι παιχνίδια παλιά και είναι πολύ καλό.
1: Ο Καλογερόπουλο έχει καλά στοιχεία. Αλλά δεν αλλάζει το Ρέτσο Μπιανκό.
2: Δηλαδή από αυτό είναι το Γάλλο, πιστεύω, το Μπιανκό.
1: Το Μπιανκό.
2: Καλύτερος είναι.
1: Θεωρεί το Μπιανκό σαφώς πιο έτοιμο. Και να δούμε και ξέρεις και τι θα γίνει και με τον Γάλλο Κερόπουλο, γιατί λύγει το συμβόλαιό του. Και μέχρι στιγμής δεν έχει ανανέωση.
2: Πάντως, αλλά όχι να ξυλώσουμε όλη την ομάδα και όπως λέτε και είναι παλτό ο Ελκαμπή που έχει βάλει τόσα γκολ και τέτοια. Αυτά είναι. Να ξυλώσουμε όλη την ομάδα, δεν γίνεται αυτά που.
1: Μα δεν λέμε ότι να ξυλώσει όλη την ομάδα. Να κάνει ο Ολυμπιακός ποιοτική αναβάθμιση στο ρόστερ.
2: Μπράβο, ναι, και μια ποιοτική αναβάθμιση. Ναι. Σωστό, σωστό.
1: Και με παίχτες που πραγματικά, ναι, δηλαδή και σε θέσεις που πραγματικά χρειάζεται. Τώρα, αν έρθουν προτάσεις και φύγει π.χ. ο Τσολάκης, θα πρέπει να πάρει τον θερματοφύλακα. Είναι δεδομένο. Και εγώ επιμένω, ναι, πρέπει να μπει και το ελληνικό στοιχείο περισσότερο στην ομάδα.
2: Βέβαια.
1: Αυτά.
2: Να σας πω, θέλω να σας πω ένα παράπονο εγώ.
1: Ναι. Παράπονο.
2: Ναι, παράπονο. Από εσάς, ναι.
1: Από εμάς.
2: Και εγώ σας σέβομαι όλους και εσάς και τον κύριο Διονύση και όλους.
1: Ναι, ναι.
2: Και εγώ ξυπνάω με Sport FM, κοιμάμαι με Sport FM. Ναι. Αλλά προχτές, την Παρασκευή, πήρανε κάποιοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού και λέγανε, εάν, ακούτε, θέλω να με ακούσετε μισό λεπτό.
1: Ο μισό λεπτό, Παρασκευή βραδύ.
2: Την Παρασκευή νομίζω, δεν ήταν που μίλησα με το, που με έκλεισε. Με έκλεισε αμέσως, δηλαδή δεν είπα κάτι.
1: Εγώ.
2: Δεν... να σας πω τι είπα και τι άκουσα. Είπανε ότι βγαίνει ένας φίλος του Παναθηναϊκού και λέει αν λέει η Βαλένθια περάσει στον Παναθηναϊκό θα πάω να το πάρει αυτή, λέει, είναι καλύτερη ομάδα. Βγαίνει ένας άλλος του Παναθηναϊκού και λέει οι πιο ιστερικές ομάδες στο μπάσκετ, λέει, είναι ο Πανελλήνιος, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, λέει. Και παίρνω εγώ τηλέφωνο και λέω στον κύριο Δεσίλα, του λέω αυτά που ακούω, λέει, είναι για γέλια. Και μου λέει τι για γέλια, μου λέει, πάμε και μου κλείνει το τηλέφωνο.
3: Γιατί βγήκαν δύο-τρεις και χαρακτηρίζουν ένα τον άλλο, φίλε.
2: Ναι, εγώ ούτε μιλάω.
3: Δεν
2: εγώ...
3: θα λες για γέλια, θα λες την άποψή σου, για σε το ναι, λέει ο καθένας.
2: Ναι, εγώ δούλευα στα ξενοδοχεία
3: όπως εμπειρεί
2: όλο τον κόσμο.
3: Το λύσαμε.
2: Ναι, αλλά όχι να μου κλείνει το τηλέφωνο, δεν είπα κάτι το άσχημο.
3: Δεν χαρακτηρίζουμε απόψεις άλλου.
2: Όπως ναι, κάνει... να βγαίνουν όλοι να υποτιμούν...
3: Και άλλους έκλεισε, δεν τα θυμάσαι.
2: Εγώ δεν υποτιμώ το, ναι, αλλά εγώ δεν υποτιμώ το ποτέ ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε την ΑΕΚ ούτε κανέναν. Ναι.
3: Ωραία, ωραία.
2: Το ποτέ ούτε τον Παναθηναϊκό ούτε την ΑΕΚ ούτε κανέναν. Ναι.
3: Ωραία, ωραία.
2: Αλλά όχι και να βγαίνουν και να μιλάνε έτσι για τον Ολυμπιακό.

0: πάμε, ναι. Έχουμε Κυριακό.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Ναι.
2: Ναι.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα. Δεν μας ακούνε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι, εσείς. Ναι, καλησπέρα. Ναι,
3: καλησπέρα.
2: Α, καλησπέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Παντελής λέγουμε.
3: Γεια σου, Παντελή.
2: Από Νέα Ιωνία τηλεφωνώ.
0: Παντελή, αλλά πιο κοντά στο ακουστικό σου.
2: Καλησπέρα και στους δυο σας. Πώς?
0: Πιο κοντά στο ακουστικό σου.
3: Εκτός αν έχεις κάνει
2: φρύ. Από το τηλέφωνο μιλάω.
0: Ναι. Έχεις ανοιχτή ακροασή?
2: Όχι, όχι, όχι, δεν έχω, ναι. Δεν έχω.
0: Έχεις κάνει φρύ.
2: Α, μισό. Την έβγαλα, την έβγαλα.
3: Τώρα ακούγουμε
2: τώρα καλά.
3: Καμπάνα, καμπάνα.
2: Λοιπόν, ήθελα να μιλήσω σχετικά με ένα τηλέφωνο που έκανε ένας φίλος πριν από κάνα μισάωρο, τρία τέταρτα, σχετικά με εκείνο τον περίφημο αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ με τον γκολ του Καραγκιοζόπουλου.
3: Το 0-1.
2: Επειδή ήμουν μέσα.
3: Ναι.
2: Δεν υπήρχαν κοινές ζώνες.
3: Εγώ το
2: είπα. Ήταν νεκρές οι ζώνες.
3: Ναι.
2: Και μάλιστα αν...
3: Όχι, εγώ το. Δεν, ναι. Εγώ δεν ήμουν τότε σε αυτό το παιχνίδι.
2: Δεν είχε και πολύ κόσμο το συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ ήμουνα μέσα. Ήμουν 15 ετών και πήγα με τον πατέρα μου.
3: Εγώ ήμουν 14. Γιατί εγώ έχω δει ντέρμπι.
2: Κοντά είμαστε.
3: Ναι, κοντά. Κάτι, γιατί εγώ έχω δει ντέρμπι και Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που υπήρχαν κάποιες θύρες
2: εγώ...
3: που ήταν κοινές. Κοινές. Δηλαδή έψαχνα να βρει εισιτήριο για το Ολυμπιακό
2: ναι,
3: στάδιο.
2: Ναι, ναι, ναι, και ΑΕΚ Ολυμπιακός με το Σέστιτς, με ναι. Το Σέστιτς, όταν είχε το Σέστιτς το Ολυμπιακός,
3: 84,
2: το 2-2 με Μανολά και λοιπά, 85, το 85, 84, 85 κάπου εκεί. Ναι, που ήταν γεμάτο, είχε 75.000 κόσμο και υπήρχαν ανάμεικτοι.
3: Μα πολλές φορές.
2: Ποιος?
3: Λέω πολλές φορές. Αφού έχουμε πάει σε αυτά τα χρόνια, πολλές πηγαίναμε στο Ολυμπιακό στάδιο χωρίς να έχει πάρει κάποιο εισιτήριο. Επειδή ήταν και πολύ μεγάλο το γήπεδο και έψαχνες να βρεις εισιτήριο. Δεν σε έψαχνα να βρεις ποια θύρα, πού είναι η Ολυμπιακή, πού είναι η Αξίδεση, πού είναι η Παναθηναϊκή. Και, έλεγες, και υπήρχαν αυτές κάποιες στο κέντρο.
2: Ισχύει αυτό. Ισχύει. Αλλά εκείνη την, εποχή είχε αρχίσει ο διαχωρισμός. Σε εκείνο το ματς. Δεν είχε, ενώ η ΑΕΚ μπορούσε να πάρει 20-25.000 εισιτήρια, αν θυμάμαι, ήμασταν με το ζόρι 10.000.
3: Το 30%
2: και οι Ολυμπιακοί πρέπει να ήταν 20-25. Όχι, ναι. Δεν ήταν. Δείτε στο YouTube τα βιντεάκια. Ήταν λίγος ο κόσμος. Ήταν λίγος ο κόσμος.
3: Μήπως δεν το θυμάσαι καλά.
2: Δηλαδή, ήταν λίγος.
3: Κάτσε να δω.
2: Ήταν λίγος και για την ΑΕΚ 8 με 10.000 βαριά.
3: Δεν μπορεί να ήταν τόσο. Δεν θα το θυμάσαι. Μισό λεπτό. Βάζω εγώ τώρα. Περίμενε.
2: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά γιατί ήμουνα μέσα. Άμα το δεις στο YouTube θα το δεις. Και οι Ολυμπιακοί δεν είχαν εξαντλήσει τα εισιτήρια. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι παράξενο.
3: Περίμενε. Μισό λεπτάκι. Τώρα το έβαλα.
2: Έτσι το λέω για την ιστορία. Πήρα τηλέφωνο. Ναι. Άμα δεις και στους πανηγυρισμούς στον κόλ του Καραγκιοζόπουλου είναι λίγοι οπαδοί.
3: Δεν έχει πίσω.
2: Δεν είναι πολύ.
3: Λίγο πίσω από τη μία αιστεία δεν είχε πολύ όπως το βλέπω τώρα σε ένα δοκάρι που είχε τώρα εδώ ο Ολυμπιακός από λάθος, από λάθος του Κορομπόπουλου.
1: Εδώ στο πρώτο μήκρονο.
3: Ναι, εδώ. Τώρα την άλλη αιστεία να δω.
2: Η Τισάκ ήταν στην 33, 35, στην 29, σε αυτές τις θύρες.
3: Εντάξει, δεν έχει δείξει πολύ λίγο από το πάνω διάζωμα, για να σου πω τώρα έτσι όπως λέω τις φάσεις. Ναι, εδώ μου λέει ο Κυριάκος δεν είχε κανένα πενιντάρι τότε.
2: Δεν είχε πολύ, δεν είχε.
3: Κα, το πάνω είναι γεμάτο. Τώρα που έδειξε εδώ στον γκολ που βάλατε.
2: Το πάνω είναι γεμάτο.
3: Ναι, ήταν γεμάτο το πάνω και το κέντρο ήταν γεμάτο. Λίγο πίσω από τις αιστείες δεν ήταν.
2: Τρεις θύρες. Δεν είχε. Ήρθε 10.000 κόσμο.
3: Όχι.
2: Ούτε ο Ολυμπιακός τα είχε εξαντλήσει.
3: Περισσότερο, περισσότερο. Και ήταν, και Ολυμπιακός.
2: Και ήταν εντυπωσιακό.

0: πω.
1: Ναι, σας
0: εγώ
1: ακούω.
0: Λέω βαριά 40.000 ήταν συνολικά. Βαριά. Έτσι για την ιστορία πήρα τηλέφωνο. Mm-hmm. Από την άλλη θέλω να πω συγχαρητήρια για την ομάδα μου. Mm. Ομολογώ δεν το περίμενα ότι θα το πάρουμε το πρωτάθλημα. Μέχρι και χθες δήλωνα σε φίλους μου ότι θα το πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί έχει χύσει πολλές φορές την καρδάρα με το γάλα, έχει φτάσει στην πηγή, σε πρωταθλήματα, σε κύπελα. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει αυτό το πράγμα χθες, ισοπαλία και άσος. Τέλος πάντων έγινε. Ακούω φιλάθλους του Ολυμπιακού που διαμαρτύρονται, που κάνουν, που ράνουν.
1: Υπάρχει,
0: που λένε για το Μετιλίμπαρ. Δεν ξέρω, ακούγομαι.
1: Βεβαίως.
0: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
0: Ναι. Που λένε για το Μετιλίμπαρ. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής. Τον κάποια πράγματα, κάποιοι παίχτες δεν πήγανε καλά φέτος στον Ολυμπιακό. Αυτό για μένα δεν λέει κάτι. Είναι σπουδαίος προπονητής. Κατάφερε να φέρει ένα ευρωπαϊκό κύπελο στην Ελλάδα. Και ίσως το μοναδικό, μπορεί να μην ξαναπάρουμε ποτέ, και να γράψει ιστορία ότι μόνο ο Ολυμπιακός πήρε ευρωπαϊκό και με σπουδαίες ομάδες, και παρόλα αυτά ακούω γκρίνια. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Γκρίνια από όλους τους οπαδούς. Ο καθένας να κοιτάει την ομάδα του, το σπίτι του, και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο να φέρει κάθε ομάδα. Αυτό έχω να πω.
1: Εδώ πάντως μου έχουν στείλει αρκετοί που ήταν μέσα και από φίλους της ΑΕΚ και φίλοι του Ολυμπιακού ότι είχε πολύ κόσμο το ΆΚΑ.
0: Ναι.
1: Ότι είχε 57.000 εισιτήρια γραφτό ότι υπήρχαν.
2: Άκου τώρα.
1: Το 89.
2: Άκου τώρα. Έχω βάλει,
1: βάλει?
2: Και αυτό το Ολυμπιακό ΣΑΕΚ το 89 και έχει η εκπομπή ας πούμε που παρουσιάζει τα σημειότυπα η ΕΡΤ εκείνης εποχής, έχει ένα σκίτσο στην αρχή. Mm. Όπου έχει ένα καφετζί που είναι να πάει καφέδες.
1: Ναι.
0: Λέει,
1: μα υπήρχε τα σκίτσα αυτά. Ναι, υπήρχε.
2: Και γράφει 25.293 μέτρη. 1.848 με ολίγη. Ναι. 7.356 ηλική βραστή. 39.128 πολλά βαρύ. 3.250 ναι και όχι. 2.894 ασκέτη. Οπότε είχε παραπάνω. Με βάση αυτά... Παραπάνω.
1: Δεν γίνεται όλα αυτά μαζί. Δεν τα προσθέσεις.
2: Γιατί?
1: Μα έχεις πει 39-25.
2: 39 και 25 πόσο μας κάνει?
1: 54.
2: 54.
1: 64.
2: 64.
1: Ναι.
2: Και 7.
1: 71.
2: 71. Και 3.
0: Δεν
2: 74.
0: Είχε τόσο κόσμο, παιδιά.
2: Σύμφωνα
0: δεν
2: με αυτά, κόσμο, 75. Τότε το χωράγε τόσο το ΆΚΑ.
1: Ναι.
3: 80, 83.
2: Βάλε 25.
0: Ένα 75 και... το χώραγε τότε.
2: Ναι, το χώραγε. Το χώραγε.
3: Τότε ναι.
2: Οπότε αυτό σύμφωνα με σκίσο της εποχής, το βλέπω τώρα.
1: Όπως βλέπεις, άμα βγάλεις μετά, ξέρεις, δεν έχει.
2: Αλλά μου πεις, δεν είχε και κενά.
1: Ναι.
2: Οπότε κάτι δεν κολλάει εδώ.
0: Είχε πάρα πολλά κενά. Πάρα πολλά κενά.
2: Ναι, βλέπω και εγώ τώρα κενά. Τέλος πάντων.
0: Ήταν η εποχή που αρχίσαμε.
1: Κάτω ήταν
0: τα κενά,
1: πίσω από τα τέρματα. Είχε
0: πολλά.
1: Γιατί βλέπω ότι λείπαν και κάποια
0: κενά. Και στο κέντρο.
1: Εκτός
0: και στο κέντρο. Πάνω από 10.000 κόσμο η ΑΕΚ δεν είχε εκείνο το βράδυ.
1: Όχι, περισσότερο.
0: Και μου έκανε τρομερή. Εκείνη η βραδιά, να έχει 12, μέχρι εκεί. Και είναι η βραδιά που έχει πέσει από τους πανηγυρισμούς, και το βλέπω, γιατί ήμασταν στο πάνω διάζωμα με τον πατέρα μου, που έχει πέσει ένας φύλαθος της ΑΕΚ από τους πανηγυρισμούς στο κάτω διάζωμα και τον πήγαν νοσοκομείο.
2: Έλα.
0: Έφυγε από τη χαρά του, ναι, γκρεμίστηκε κάτω. Με τον μπήκε τον γκολ. Τέλος πάντων, για την ιστορία. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο, παιδιά.
2: Να σε καλά.
0: Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια.
2: Να σε καλά.
0: Και τα ξαναλέμε.
2: Γεια σου, φίλε μου. Να σε καλά.
1: Γύρω στις 50 και κάτι χιλιάδες είχε λέει νεκρές ζώνες.
2: Οπότε το σκίτσο δεν.
1: Και λέει ότι το...
2: Οπα.
1: Ότι στη μετάδοση... Ο Μανώλης Μαυρομάτης, ότι έμειναν απόλυτα λέει 15.000 εισιτήρια.
2: Okay.
1: Μπορεί αυτό να ισχύει.
2: Εντάξει, ναι. Πάμε, πάμε, ναι.
1: Αλλά δεν ήταν. Μα ήταν ιστορικό παιχνίδι.
3: Ναι. Η τελευταία αγωνιστική που έγινε τον τίτλο.
2: Χαίρετε.
1: Ο Παπαφίλε δεν είναι.
2: Δεν μπορεί, όχι, όχι, επόμενος. Κυριάκο, επόμενος. Χαίρετε.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς στο δικαθλητή.
4: Τι κάνουμε.
2: Καλά, φίλε.
1: Έπαιζες και εσύ, είχε ενέργεια.
4: Ναι, ναι, ναι, πάτιασα και εγώ. Εγώ έπιασα τη λύση τη Μπερφίκα, τη Ράγιο Βαϊκάνο και το Δανέλικο, τη Ράδες που είχε 2-2. Εγώ εκεί παίζω, το έχω πει 2-3-4. Παίζω 2 φορές, παίζω με 3 καλωσάκια, καλά είναι και αυτό. Μ' ακούτε?
2: Βεβαίως.
1: Γιατί θα βρίσκεις και στον δρόμο.
4: Εντάξει, εντάξει, καλά είναι. Για τον Ολυμπιακό ήθελα να πω, δεν ήθελα να πω για το σύγκριμα.
1: 57.151 έστειλε ένας φίλος της ΑΕΚ.
4: Για μένα,
1: ολόσο σου πρέπει να λένε.
4: Για μένα την Κυριακή το βράδυ, μόλις τελειώσει το... Καταρχήν δεν παίρνει δεκατά, δεν παίρνει δεκατά, δεν παίρνει δεκατά, δεν παίρνει Ολυμπιακός. Εσύ, δεν θέλει θέση.
1: Δεν σε ακούω.
4: Αλλά και για μένα η δεύτερη ή τρίτη θέση δεν παίρνει κανένα ρόλο. Η δεύτερη ή τρίτη θέση δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτή που ο Ολυμπιακός δεν παίρνει το πρωτάθλημα, δεν με ενδιαφέρει κιόλα. Την Κυριακή το βράδυ, για μένα, τελευταία το πρωί μάλλον, τον καλεί ο κ. Μαρινάκη τον Μελτζίμπα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Μελτζίμπα για τις υπηρεσίες του. Αλλά του πει γιατί υπάρχουν οι λόγοι που δεν αναγνωρούμε.
1: Το πες εσύ. Για έλεγε, να τους ακούσω.
4: Καταρχήν, Ιάρετσουκ, Αθανασίου, Τρεφέντζα.
1: Ένα-ένα. Περίμενε, καθηγητή μου. Τον Αθανασίου δεν τον πήρε στην προετοιμασία με τη Λίμπαρ, γιατί είχε ήδη δύο αριστερά μπακ.
4: Δεν με ενδιαφέρει
1: αυτό. Δεν πάει, δεν υπάρχει, δεν σε ενδιαφέρει, σου λέω τι γίνεται.
4: Αποδέπονται αυτό που διαλέγε.
1: Τι είναι τώρα, πρέπει, δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ να κάνει προετοιμασία.
4: Ναι.
1: Περίμενε.
4: Ναι.
1: Ο Γιάρεμτσουκ ζήτησε ο ίδιο να φύγει επειδή ήταν μπροστά. Ολικά μπήκε κατάρρευμα.
4: Αφού δεν τον έβαλε.
1: Και ποιον άφηνε έξω.
4: Ξέρω ποιο.
1: Μην μου φουντώνει. Λοιπόν. Λοιπόν. Και μάλιστα ήταν και μια περίοδο που ήταν τραυματίας ο Γιάρεμτσουκ. Λοιπόν, ο Ελκαμπή είχε ξεκινήσει και είχε ξεκινήσει καλά και ο Ταρέμ είχε μπει και είχε βοηθήσει όντως πάρα πολύ στο πρώτο μισό της σεζόν.
4: Ναι.
1: Δύο. Ποιο μου πες μετά, το Στρεφέτσα.
4: Ναι.
1: Τον έβαζε ή δεν τον έβαζε με τη Λίβα το Στρεφέτσα.
4: Πού τον έβαζε.
1: Δεν τον έβαζε. Περίμενε. Μισό λεπτό εδώ, ένα λεπτάκι, είμαι και στο τράσφερα.
4: Όχι, πού τον έβαζε, μη...
1: Τον εξτρέμ. Και να συγκλίνει.
4: Πίσω από το σεντερφόρ, όπως παίρνει την μπάλα.
1: Δεν τον έβαζε πίσω από το σεντερφόρ.
4: Όχι, να τον βάλει πίσω από το σεντερφόρ.
1: Ναι, περίμενε πάντως.
4: Ναι, όπως παίρνει την μπάλα. Ναι. Και έχει βάλει πόσο 3-4 γκολ.
1: Ναι.
4: Δύο-τρία. Ένα θα του πω εγώ.
1: Έλα.
4: Το δεξί εξτρέμ, το Ατλέτικο του Λουί.
1: Ναι.
4: Για να το χρησιμοποιήσει καθόλου. Δεν είναι καλός.
1: Τον είχε βάλει. Όχι στην αρχή μόνο.
4: Έχει. Δηλαδή να πέσει με εξτρέμο
1: η βασική του
4: εξτρέμ. Ναι. Να έχουμε εξτρέμ κανονικό, να βάλει το ροντινέ εξτρέμ και να μην ξοβεί το εξτρέμ το κανονικό.
1: Τα στοιχεία του Αντρέ Λουίς, κυρίως και το παιδί μπορεί, όντως που το έχω πει και εγώ ότι είναι πολύ, ότι είναι Γάλλος παίκτης. Στη Ρίο Άβε έπαιζε πολύ στην κόντρα, δηλαδή να έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Δεν συναντούσε η Ρίο Άβε κλειστές άμυνες στην Πορτογαλία. Λοιπόν.
4: Όχι, έχει μονές. Έχει εμένα από τον προπονητή που έχει μονές, δεν μου κάνει, που δεν είναι δίκαιος. Όχι που δεν έχει μονές. Που δεν είναι δίκαιος. Προπονητή που δεν είναι δίκαιος και έχει μονές, δεν μου αρέσει.
1: Θεωρείς εσύ, ας πούμε, ότι ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος, ας πούμε, όταν τη χρονιά του Conference είχε χρησιμοποιούσε το Ρίτσαρτ, όταν τραυματίστηκε και ο Ρίτσαρτ και ο Ορτέγκα έβαλε τον Αποστολόπουλο, αποφάσισε να μην παίζει ο Λιβέρα που ήταν παίχτης που είχε έρθει με μεταγραφή και ο Γουίλιαν για να παίξει ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης, ότι δεν είναι δίκαιος προπονητής.
4: Είναι δίκαιος στα δικά του παιδιά.
1: Ποια δικά του παιδιά, ήταν δικά του παιδί ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης.
4: Αυτό σου άνε δίκαιο. Μπράβο, αυτό σου άνε δίκαιο. Γι' αυτό του έβαλε. Του λέει να πάρει και τον μπράβο.
1: Ποιο να πάρει.
4: Μεταγραφές έχει βάλει κάποια μεταγραφή. Έχει βάλει Σιπιώδη, έχει βάλει ένα Σιμπέντο.
1: Ένα λεπτό, αδερφέ. Ο Σιπιώνη έχει παίξει 25 συμμετοχές φέτος, ο Νασιμέντο 26, αλλά υπάρχουν αρκετές αλλαγές, κυρίως ο Σιπιώνη. Το Σιπιώνη, σου θυμίζω, τον έβαλε βασικό σε ντέρμπι στη Λεωφόρο.
4: Τι ήταν ο καλύτερος. Τι ήταν ο καλύτερος. Στον καπελά.
1: Α, τι ήταν.
4: Λεωφόρο ήταν που πήρε το πέναλτι που πήγε να πει που δεν πάσε σαν το πέναλτι. Ναι. Δεν του έκανε και αυτός. Εγώ δηλαδή,
1: ο Καμπελά είναι το θέμα το φετινό του Ολυμπιακού.
4: Όχι, είναι και ο Καμπελά. Είναι οι μεταγραφές που σου είπα.
1: Και να σου πω, αδερφέ. Ο Ολυμπιακός είχε το Στρεφέτσα. Είχε τον Ποντένσε, πήρε τον Ποντένσε, μετά είχε και τον Ζέλσον. Δηλαδή έχεις μπροστά, έχεις τον Ζέλσον, έχεις τον Ποντένσε, έχεις μια μεταγραφή ακριβή το Στρεφέτσα.
4: Ναι.
1: Και θα έπαιζε ο Καμπελά βασικούς. Πώς.
4: Γιατί είπα να παίξει μαθηματικό, τον έβαλε που δεν ήταν παιδί μου. Τον έβαλε σε πόσα τρία τέσσερα παιχνίδια, πέντε πόσα τον έβαλε. Πώς συμμετέχει στη γιορτά παιδί. Δεν σου λέω για βασικούς. Θα τους χρησιμοποιήσει σε 10 παιχνίδια, σε 11 αλλαγές, 20 λεπτά, 25 λεπτά. Δεν σου λέω για βασικούς.
1: Περίμενε. Μισό λεπτά και θα ζούμε όλα. Μισό λεπτά. Στον Καμπελά, αυτό στον Καμπελά, εδώ. Δεν βρούμε τον Καμπελά. Μπορεί να θυμάμαι πώς έχει παίξει ο Καμπελά. Μετακινήσεις. Αχ, σε μου. Ένα λεπτάκι. Γιατί δεν είναι και το. Ω, να το σώρε Ρεμίο Καμπελά.
4: Ναι.
1: Ρεμίο Καμπελά. Φέτος. Άντε, άνοιξε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. 7 παιχνίδια έπαιξε στο πρωτάθλημα.
4: Πότε λεπτά. Το καθένα.
1: Και 3 στο κύπελο 10. Ναι.
4: 264, 464, 464, 424, 424, 428.
1: Θα σου πω ακριβώς, παιδί μου, και τα λεπτά. Ο Καμπελά, λοιπόν, έπαιξε στο ένα μάτς 68, στο άλλο 80. Είχε 3 και με την ΑΕΚ 63 και είχε στα άλλα 2 αλλαγή 32-14 και τα άλλα 2 είναι με 6 και 1 λεπτό.
4: Λοιπόν, εγώ αυτό ήθελα να πω και να κλείσω και ένα για το. Είναι δυνατόν την Δετάρτη που παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για το σύμβατο τώρα.
1: Ναι.
4: Ένα 40 το δάσο.
1: Ένα 40.
4: Ένα 45.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά.
4: Ένα 45 και ένα 80 ο Πάο Κοντινάη και ένα 78 ο Πάο Κοντινάη. Άλλο ένα και αυτό πολύ χαμηλό.
1: Ο Συμφωνώ. Συμφωνώ.
4: Δηλαδή, εντάξει, τώρα ένα 45, εντάξει ρε παιδιά, τώρα το... Το παραξεφυλίζουμε λίγο.
1: Όχι.
4: Δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, χάρηκα.
2: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά. Λοιπόν.
2: Tomorrow.
1: Δύσκολη απόφαση. Ναι, αυτό με το Μεντιλίμπα είναι δύσκολη.
2: Λοιπόν, κύριε, τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ποια πακέτα που πήγε.
2: Εδώ θα είμαστε.
1: Αύριο.
2: Αύριο, Ηρακλή, αύριο.
1: Μπορεί το βράδυ να έχω κερδίσει το Τζόκερ.
2: Άμα έχει κερδίσει το Τζόκερ, καλά να είσαι. Λοιπόν, τα λέμε, να είστε καλά.